0: 3. Βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

Αν θα χαθείς δεν θα χαθώ. Μετά από όλα αυτά θα ζω. Αυτές εσύ φτώ κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες

0: σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.

Έκανα φύλλα στο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να εξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Να ξεκουραστήκατε. Όσοι δεν ξεκουραστήκατε, ελπίζω να ξεσαλώσατε και γι' αυτό το λόγο να μην έχετε ξεκουραστεί. Αυτό δικαιολογείται. Τώρα, αν δουλεύατε, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή, για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Για έλατε να τα βάλουμε σε μία σειρά, διότι είναι πάρα πολύ έντονη η ειδησιογραφία. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα. Όχι ότι έχω εγώ καμία διάθεση, ξέρετε, τώρα να μιλάω. Όχι, ούτε καν. Απλά έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και ποια είναι η σειρά που πρέπει να βάλουμε? Πρώτα απ' όλα, απέναντί μου έχω τον Άρχοντα εδώ στο cockpit, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, τον κύριο Τάκη Μαυράκη. Τι κάνετε, κύριε Μαυράκη? Πώς πάει το? Όλα καλά? Σαββατοκύριακο μια χαρά? Εντάξει. Παμάλ τα πράγματα, έτσι, για να τα πούμε και γαλλικά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά γαλλικά σήμερα με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν φταίω εγώ. Στραβάρμενίζουμε ή στραβός είναι ο γυαλός? Άραγες. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Καλημέρα σας, κυρία Καλοχέρη, καλή εβδομάδα. Και βεβαίως σήμερα, επειδή είναι μεγάλη μέρα, διότι εχθές τους κάναμε τους Γερμανούς λίγο τα σκεμπάπ ένα πράγμα, έτσι, για να αρχίσουν να μαθαίνουν τι σημαίνει και ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πω εγώ. Θα με μαλώσει τώρα ο Σταυρακάκης, αλλά δεν πειράζει. Ο Δημήτρης θα μας τα πει λίγο αργότερα, αναλυτικά. Γι' αυτό μην περιμένετε να σας πω, θα σας πω όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν θα σας μιλήσω για τα αθλητικά, διότι ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM είναι εδώ και θα μας τα πει όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Το ότι ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Δηλαδή μην ξέρετε, μην παίρνετε θάρρητα, διότι θέλω τα μηνυματάκια σας. Θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, πώς περνάτε, αν επιστρέφετε από διασκέδαση. Η αλήθεια είναι δεν είδα ιδιαίτερη κινητικότητα. Μάλλον σας προέτρεψε η βροχή, εκτός και αν είχατε πάει όλοι στο Ολυμπιακό στάδιο. Όσα έχω ζήσει τα έχει πει η Βύση ένα πράγμα. Ναι, συγκλονιστική ήταν, πάρα πολύ καλή η συναυλία. Διεθνών προδιαγραφών παρακαλώ. Εντάξει, εάν τώρα είχατε πάει σε συναυλία, κουραστήκατε τον Ατάλο και δεν βγήκατε χθες Κυριακή, γιατί εντάξει, Δευτέρα δουλεύετε κιόλας. Ήτανε και λίγο η βροχούλα, όπως και να το κάνουμε, αρχίζει. Είπαμε, είναι τα πρωτοβρόχια αυτά. Τώρα πρωτοβρόχια με τόσες πολλές πλημμύρες, τι να σας πω κι εγώ. Κλιματική αλλαγή, λέει, κλιματική κρίση. Δεν φταίει το γεγονός ότι είναι ακόμα τα φρεάτια βουλωμένα από το καλοκαίρι, όχι σε καμία των περιπτώσεων. Ούτε οι υποδομές είναι. Δεν θα πω τη λέξη, δεν χρειάζεται πρωί-πρωί. Δεν χρειάζεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Διότι είπαμε, σήμερα δεν είναι τσαγκάρο Δευτέρα. Ποτέ οι Δευτέρες με τη δική σας παρέα δεν είναι τσαγκάρο Δευτέρες. Ξεκινάμε με το One, διότι πραγματικά συγκλονιστικό το να βλέπεις, ας πούμε, τους YouTube να γυρίζουν στο γυμνάσιο από το σημείο που έκαναν την πρώτη του συναυλία μπροστά σε κοινό. Έβγαλαν και το καινούριο τους τραγουδάκι μέσα στην εβδομάδα, το καινούργιο τραγουδάκι. Τώρα εμείς είμαστε του παραδοσιακού. Έχω δει τους YouTube στο Slane Castle, πρέπει να σου πω. Εκεί δεν υπήρχε. Οι άνθρωποι είναι και αυτοί από άλλο πλανήτη. Ο ήλιος θα ανατείλει 16 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 14 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Μικραίνει η ημέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Καλημέρα Kimberly, τι κάνετε? Good morning. Good morning. Ναι. Η Kimberly είναι γενικότερα πανταχού παρούσα. Είναι μονίμως το χαμόγελο. Μου θυμίζει μια φίλη μου και συνάδελφο που οποιαδήποτε είδηση και να πει, τη λέει με χαμόγελο. Είτε εν πάση περιπτώσει πει πάει να παραγγείλει και πει δύο τσίσμπεργκερ για τρεις μερίδες πατάτες, ή πει ότι στην πλάκα δυστυχώς έφυγαν πόσοι έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή. Τι τραγωδία κι αυτή, έξι. Είτε πει αυτή την είδηση, τη λέει με ένα μόνιμο χαμόγελο. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες. Σήμερα διανύουμε ήδη τη 271η ημέρα του έτους. Ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε είναι ασφαλώς αυτό το οποίο συνέβη στην πλάκα. Και έχω πάρα πολλές παρατηρήσεις και μπόλικη γκρίνια να σας προσφέρω σήμερα έτσι στο διάλογό μας, στην παρεΐτσα μας. Για πολλά και διαφορετικά πραγματάκια. Γιατί τελικά σε αυτή τη χώρα, ό,τι να είναι, όπως να είναι και όπου να είναι. Σήμερα γιορτάζουν ο Βαρούχ, μην με ρωτάς, δεν ξέρω, ο Νεόφυτος, Don't Do It Fedon, που ήταν τελικά ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση τα αυτιά σας ανοιχτά στην τρομπέτα. Στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου της σημερινής ατζέντας πολλά και, πολλά και ενδιαφέροντα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Ναι, και επειδή είναι μια ιδιαίτερη έτσι ημέρα και δεν είναι και η λύσα, ναι, δεν θα κάνω το αστιάκι που μου έρχεται στο μυαλό, θα το αφήσω, απλά θα το αναφέρω. Σαν σήμερα λοιπόν στις 28 Σεπτεμβρίου, πω, πω, φεύγει και ο Σεπτέμβρης, πάει, πάει και ο Σεπτέμβρης. Σε λίγες μέρες θα λέμε άντε καλό μήνα. Μπαίνει ο Οκτώβρης. Μπαίνει ο Οκτώβρης, βρέχει, έχει πέσει θερμοκρασία, έχει ανέβει κι άλλο το πετρέλαιο. Από το κακό στο χειρότερο. Και γιατί ακούμε αυτό, θα σας απαντήσω αμέσως.

Σαν σήμερα το 1991 φεύγει από τη ζωή αυτός ο τύπος ο οποίος τώρα τον ακούμε να παίζει την τροπετίτσα εδώ. Τροπετίτσα. Στα χέρια του γινότανε τρομπετάρα. Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας jazz. Έφυγε λοιπόν σαν σήμερα το 1991. Σαν σήμερα το 551 π.Χ. γεννήθηκε ο Κονφούκιος, εξελινισμένη ονομασία του Γκουνγκ Φου Τσου. Γκουνγκ Φου Τσου, Κινέζος φιλόσοφος. Στο μεταξύ, το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω τι μας έπιασε με τη Μαρία και θέλαμε να πάμε στην αρχαία αγορά. Πήγαμε στην αρχαία αγορά, πήγαμε και στο Άτου Ατάλου, πήγαμε στο ναό του Υφαίστου και της θεάς Αθηνάς Εργάνης. Εκεί λέει, σε αυτό το ναό, ο οποίος είναι... έχει ακριβώς την ίδια τεχνοτροπία, δεν ξέρω αν έχει πάει τάκι, έχει ακριβώς την ίδια τεχνοτροπία με τον Παρθενώνα. Είναι μέσα στην αρχαία αγορά. Εκεί λοιπόν στο άσχετο, όπως περπατούσαμε τον Ατάλο και ήταν ανάμεσα στα αρχαία, κάτι Ιταλοί βέβαια με ένα μικρό κοριτσάκι σε κάτι, πώς το λένε, σε κάτι μισούς κίονες, νομίζω ότι τα θεώρησαν ότι ήταν πάρα πολύ ωραία σκαμπό. Και πήγαν και κάτσανε πάνω τους. Μάλιστα το κοριτσάκι είχε βάλει και τα ποδαράκια του πάνω, δηλαδή τα πατουσάκια ήταν κανονικότατα. Λοιπόν, περνούσα δίπλα, μου λέει η Μαρία, αυτό επιτρέπεται? Όχι, της λέω, απαγορεύεται. Αλλά εάν το κάναμε αυτό στο Κολοσσέο, θα είχαν πλακώσει, να πούμε, 127 καραμπινιέρι και θα μας είχαν βάλει Gangnam Style. Αλλά εντάξει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι είχε πάρα πολλούς φύλακες. Μέσα στα επόμενα δύο λεπτά είχαν πάει και με πολύ ευγενικό τρόπο τους είπαν ότι εκεί δεν κάθονται, δεν κάνουν πικνίκ. Και φύγαν. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι μέσα σε όλα αυτά τα αρχαία υπήρχε και ένα ορίχαλκο, πώς να το πω τώρα, μια εικαστική παρέμβαση, όπου το βλέπαμε από μακριά, το βλέπαμε από ψηλά μάλλον, γιατί πήγαμε πρώτα στο Άτου Ατάλου και πήγαμε και στον από πάνω όροφο. Και λέω, αυτό εκεί τι είναι, ρε παιδί μου, έτσι ένα μπρούτζινο, αυτό πράσινο τέτοιο. Και λέω, καλά, ο ένας μου θυμίζει το Σοκράτη, ο άλλος γιατί μου θυμίζει τον Κομφούκιο? Και όντως ήταν ο Κομφούκιος. Λέω, Κομφούκιος, τι δουλειά έχει στην αρχαία αγορά? Ήταν ένα γλυπτό, ενός τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του του ανθρώπου, συμπαθάτε με κιόλας, okay, όπου λέει είχε φανταστεί μια νοητή συνάντηση ανάμεσα στους δύο κορυφαίους φιλοσόφους του πλανήτη, ανάμεσα στο Σοκράτη και τον Κομφούκιο. Αυτό, τώρα τι να σας πω κι εγώ. Δεν ξέρω αν με το χώρο, δεν κόλλαγε πάντως με το χώρο, έτσι για να το πω πάρα μα πάρα πολύ ευγενικά. Αυτά λοιπόν από τις γεννήσεις και τις απώλειες. Το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή, παρακαλώ, κατά ναυμαχή τον περσικό στόλος στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών, ο Ξέρξης, παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρο Σεγάλεο. Η μεγάλη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Την έχετε δει την ταινία? Μετά τους Σπαρτιάτες, μετά τους 300, είχε και το 300 νούμερο 2, όπου είχε να κάνει με τον Περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας και όλα τα σχετικά, όπου ο Θεμιστοκλής και όντως έδειχνε, όπου κάποια στιγμή έσκασε μύτη, λέει, και ο στόλος των Σπαρτιατών. Α, ναι, ακουγόντουσαν το αού, αού. Τι εννοείς, δεν είχε στόλο η Σπάρτη? Κάτι είχε, ρε παιδί μου, είχε κάτι. Στο Γήθιο είχε λιμάνι, αυτό. Δεν ξεκινούσαν από το λιμάνι της Σπάρτης, όπως... Εντάξει, τώρα συμβαίνουν κάποιες με μικρές έτσι λεπτομέρειες που ξεφεύγουν εκεί στο Hollywood. Εδώ στον Νόλαν του ξέφυγε η ωραία Ελένη και την έκανε λίγο πιο μελαμψούλα από ότι ήταν κανονικά. Το 1500, σας δίνω και τροφή για σκέψη τώρα για να στέλνετε τα μηνύματα. Το 1538 λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας, ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο και ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής το γενοβέζο ναύαρχο Αντρέα Ντόρια. Σαν σήμερα λοιπόν είχαμε δύο πολύ μεγάλες ναυμαχίες. Στο Λονδίνο το 1864 ιδρύεται η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Το θυμάστε, 20.09 ο χρόνος. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912. Επιτσικλητήρα. Ο Κωστής ο Τσικλητήρας είχε προτεύσει το μήκος ανεφόρας. Φαντάσου. Τότε που είχαμε πάρει το προηγούμενο χρυσό, δεν έπαιρναν καν φόρα για το μήκος.
Το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλογιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και πάει λέγοντας, κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Δώσε το σόλο να γουστάρουμε, μαύρα.

Πλημμύρισε η Σκιάθος, πλημμύρισαν αρκετά σημεία στην Εύβοια. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να πηδάμε. Να πηδάμε όχι από τη χαρά μας, να πηδάμε από την οργή μας. Διότι κάθε φορά που υπάρχει κακοκαιρία, κάνουμε το σταυρό μας. Βεβαίως μου στείλανε κάποια. Δεν ξέρω, με έχουν μάθει ότι θα γκρινιάξω, και προσπαθούν να με προλάβουν και με στέλνουν διάφορα στοιχεία. Να σας πω λοιπόν ότι στα Ψαχνά Ευβίας έπεσαν 127 μιλιμέτρ βροχής. Στην Αμοργό 86 και στο Λιβάδι Παρνασσού 83. Είναι η βροχόπτωση, ο όγκος της βροχόπτωσης σε αυτές τις περιοχές που δημιούργησε και πάρα πολλά προβλήματα. Γενικότερα σε πάρα πολλά σημεία στην χώρα μας. Στην Εύβοια, στη Θεσσαλία υπήρξαν πολλά ζητήματα, πάρα πολλά ζητήματα. Όπως επίσης είχε και πάρα πολύ αέρα. Κάποια στιγμή όπως ήμασταν εκεί και καθόμασταν, είχαμε φτιάξει και το φαγητό, όχι μπάρμπεκιου, δεν κάνουμε ακόμα μπάρμπεκιου. Παρόλο που εχθές θα μπορούσαμε να κάνουμε μπάρμπεκιου. Όχι, όχι, στο φούρνο. Μην σας πω κιόλας και όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και πιο ξεκούραστα. Την ώρα που τρώγαμε, τελείως ξαφνικά αρχίσαν να χτυπάνε τα μπατζούρια. Μιλάμε για απίστευτο αέρα. Απίστευτο αέρα. Στην Πεντέλη λοιπόν, η Ρηπ Μαυράκη.

Πλημμύρισε η Σκιάθος, πλημμύρισαν αρκετά σημεία στην Εύβοια. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να πηδάμε. Να πηδάμε όχι από τη χαρά μας, να πηδάμε από την οργή μας. Διότι κάθε φορά που υπάρχει κακοκαιρία, κάνουμε το σταυρό μας. Βεβαίως μου στείλανε κάποια. Δεν ξέρω, με έχουν μάθει ότι θα γκρινιάξω, και προσπαθούν να με προλάβουν και με στέλνουν διάφορα στοιχεία. Να σας πω λοιπόν ότι στα Ψαγνά Ευβίας έπεσαν 127 μιλιμέτρ βροχής. Στην Αμοργό 86 και στο Λιβάδι Παρνασσού 83. Είναι η βροχόπτωση, ο όγκος της βροχόπτωσης σε αυτές τις περιοχές που δημιούργησε και πάρα πολλά προβλήματα. Γενικότερα σε πάρα πολλά σημεία στην χώρα μας. Στην Εύβοια, στη Θεσσαλία υπήρξαν πολλά ζητήματα, πάρα πολλά ζητήματα. Όπως επίσης είχε και πάρα πολύ αέρα. Κάποια στιγμή όπως ήμασταν εκεί και καθόμασταν, είχαμε φτιάξει και το φαγητό, όχι μπάρμπεκιου, δεν κάνουμε ακόμα μπάρμπεκιου. Παρόλο που εχθές θα μπορούσαμε να κάνουμε μπάρμπεκιου. Όχι, στο φούρνο. Μην σας πω κιόλας και όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και πιο ξεκούραστα. Την ώρα που τρώγαμε, τελείως ξαφνικά άρχισαν να χτυπάνε τα μπατζούρια. Μιλάμε.

πηδάμε από την οργή μας, διότι κάθε φορά που υπάρχει κακοκαιρία κάνουμε το σταυρό μας. Βεβαίως μου στείλανε κάποια, δεν ξέρω, με έχουν μάθει ότι θα γκρινιάξω και προσπαθούν να με προλάβουν και με στέλνουν διάφορα στοιχεία. Να σας πω λοιπόν ότι στα ψαγνά Ευβίας έπεσαν 127 μιλιμέτρ βροχής. Στην Αμοργό 86 και στο Λιβάδι Παρνασσού 83. Είναι η βροχόπτωση, ο όγκος της βροχόπτωσης σε αυτές τις περιοχές που δημιούργησε και πάρα πολλά προβλήματα. Γενικότερα σε πάρα πολλά σημεία στην χώρα μας. Στην Εύβοια, στη Θεσσαλία υπήρξαν πολλά ζητήματα, πάρα πολλά ζητήματα. Όπως επίσης είχε και πάρα πολύ αέρα. Κάποια στιγμή όπως ήμασταν εκεί και καθόμασταν, είχαμε φτιάξει και το φαγητό, όχι μπάρμπεκιου, δεν κάνουμε ακόμα μπάρμπεκιου. Παρόλο που εχθές θα μπορούσαμε να κάνουμε μπάρμπεκιου, όχι, στο φούρνο. Μην σας πω κιόλας και όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και πιο ξεκούραστα. Την ώρα που τρώγαμε, τελείως ξαφνικά άρχισαν να χτυπάνε τα μπατζούρια. Μιλάμε για απίστευτο αέρα. Απίστευτο αέρα. Στην Πεντέλη, λοιπόν, οι ρηπές του ανέμου έφτασε τα 109 χιλιόμετρα. Στη Ροδόπη 103. Στο Αμπελικό Λέσβου 100 χιλιόμετρα. Δεν ήταν τα πράγματα εύκολα. Και να σας πω και το εξής. Σήμερα, έτσι για να ξεκινήσουμε από τα χρηστικά μας, σήμερα θα είναι πιο βελτιωμένος ο καιρός. Θα έχουμε βροχές στην Κρήτη. Θα έχουμε βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όπως και να το κάνουμε, θέλει λίγη προσοχή. Τώρα, ομπρέλα, εδώ στην Αττική, μάλλον θα χρειαστείς να πάρεις, διότι λέει θα έχει πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου επίσης. Οπότε, εντάξει. Κρυουλάκι θα έχει. Έχει αυτή την ψυχρούλα που εμένα μου αρέσει. Εμένα με δροσίζει. Θα μου πείτε εσείς είσαι ανώμαλος. Ναι, το ξέρω. Αλλά για μένα είναι η καλύτερη μου, πρέπει να σας πω. Η καλύτερη μου πραγματικά. Λοιπόν, βλέπω τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Θέλω να μου πείτε τώρα πώς είσαστε στη δουλειά, γιατί κάποιοι από εσάς εργάζεστε ήδη, κάποιοι και κάποιες. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που από πάρα πολύ νωρίς προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε.

Οι παρεμβάσεις που αναμένεται να κάνει, που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο για τον έλεγχο της τιμής, της τιμής διάθεσης των καυσίμων, έτσι, έχει να κάνει με το εξής. Το πλάνο, λέει, θα ανασχεδιάζεται ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Μαυράκι, την πιπιάσαμε. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία, το καταλαβαίνεις, έτσι. Καμία απολύτως. Ανά 15 μέρες, λέει, θα γίνεται ανασχεδιασμός. Ωραία. Πότε θα ξεκινήσει το 15ήμερο, 30 του μήνα, που θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Πολύ ωραία. Και μετά, ανά 15 μέρες, δηλαδή 30 του μηνού, μετά στις 14, που 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, άντε να δούμε που θα φτάσει η τιμή. Η τιμή τώρα είναι στα 2 ευρώ, να ξέρετε, του πετρελαίου θέρμανσης. Ένα είναι 90 κάτι, 95 πλάς, 96, 97, τέλος πάντων. Μικρή σημασία έχει. Ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί ότι θα είναι κάτω από το 1,75. Πόσο κάτω, ο Θεός και η ψυχή του. Όχι δηλαδή ότι αν είναι 1,70 είναι καλά τα πράγματα. Πέρσι σας υπενθυμίζω ότι το πετρελαίο θέρμανσης το πληρώναμε στο 1,10. Θα γίνουν, λέει, παρεμβάσεις. Μωρέ, παρεμβάσεις θα γίνουν. Απλά οι παρεμβάσεις αυτές έχουν αργήσει και πονάνε που δεν έχουν γίνει και έχουν αργήσει. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα του πετρελαίου κίνησης και της αμόρυβδης βενζίνης, θα συνεχιστεί, λέει, και τον Οκτώβριο η επιδότηση. Δεν φτάνει, δεν ξέρω αν τα ακούσατε τα μαντάτα εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα έχετε ακούσει τα μαντάτα? Δεν φτάνει η επιδότηση. Δεν φτάνει καθόλου η επιδότηση. Έχουμε γίνει φίλοι κολλητοί με όλους πλέον. Σου λένε ο φίλος σου, θα βγεις για κανένα καφέ τον Ατάλο, θα πάρω να τον συναντήσω στη δουλειά του. Τι δουλειά κάνει, είναι βενζινάς. Έχουμε γίνει κολλητοί με όλους τους βενζινάδες. Πλέον μα ξέρουμε το μικρό μας όνομα. Μας βλέπουν από μακριά και μας λένε, καλώς τον. Καλώς τον, έλα να βάλεις. Έλα, πόσο θέλεις? Πόσο θέλω, ρε μεγάλε, από 20 ευρώ βάλε. Πάμε να φτάσουμε μέχρι το σπίτι και βλέπουμε. Και βλέπουμε την επόμενη μέρα τι θα κάνουμε. Έτσι δυστυχώς είναι τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά πολύ δύσκολα. Και όντως το οικονομικό επιτελείο, αύριο θα είναι η πρώτη μέρα του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, άρτια φιχθής από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκανε και κάποιες υπήρξαν συσκεψούλες προς αυτή την κατεύθυνση, και μάλιστα το ότι το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά δεκαπενθήμερο ήταν μια ηλυμένη απόφαση. Ήρθε με αυτή την ιδέα ο Πρωθυπουργός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε πρωί, ούτως ή άλλως, τον πρωινό καφέ εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ο πρωινός καφές, μεταξύ άλλων, του Μεγάρου Μαξίμου, λειτουργεί και ως παρατηρητήριο τιμών. Έτσι είναι τα πράγματα. Όταν κάθε μέρα αντιμετωπίζεις και κάτι καινούριο. Ναι, νομίζω ότι καθυστερήσαμε να πάρουμε τα μέτρα. Έχουμε καθυστερήσει υπερβολικά και δεν τα έχουμε πάρει ακόμα, και θα πρέπει να περιμένουμε μερικές μερούλες, 2-3-24 ώρα, διότι στις 30 του μήνα θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις.

Σήμερα μεταβαίνει στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου οι υβριδικές απειλές καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και γιατί ξεκινάω με αυτό? Διότι μαθαίνω ότι ακριβώς επειδή έχει ξεφύγει ο Ερντογάν με τις διάφορες έτσι κινήσεις που γίνονται από την πλευρά της Τουρκίας, μαθαίνω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ο κύριος Δένδιας θα θέσει και τα θέματα της τουρκικής προκλητικότητας. Σας έχω και πληροφορίες για το σχεδιασμό της κυβέρνησης όσον αφορά στο κομμάτι της αντιμετώπισης της τιμής των καυσίμων. Βλέπετε, κομπιάζω, διότι δεν ξέρω ρε παιδί μου, κάθε φορά που λέω για βενζίνη ή για οτιδήποτε, για πετρέλαιο κίνησης, με πιάνει, ένα σφίξιμο, στο στομάχι, ένα σφίξιμο στην καρδιά, αρχίζει και πονάει η πλάτη μου γενικότερα, τα πάντα πονάνε. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Είδατε, με πιάνει με κεβίχας, 2,200 τόσο, 2,2 έχει μπροστά. Άντε σε κάποια βενζινάδικα βρίσκεις με 2,177. Εχθές που το έψαξα λίγο παραπάνω, εκεί στο 2,177 έβαλα βενζινούλα. Σήμερα πρέπει να ξαναβάλω, γιατί είπαμε 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Απλά κάνω μικρότερες αποστάσεις που να πάρει ευχή.

0: Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και αυτός ο αδόκητος χαμός του με τον τρόπο με τον οποίο έγινε έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στην πολιτεία. Έδειξε ξεκάθαρα τη γύμνια της πολιτείας. Έδειξε ξεκάθαρα ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, αλλά ακόμα και όταν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί και υποτίθεται ότι κάνουν ελέγχους, τους ελέγχους αυτούς δεν τους κάνουν με το σωστότερο δυνατό τρόπο. Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Έλατε. Τσακώνονται ακόμα και για το νομικό πλαίσιο. Όταν παραδείγματος χάρη πηγαίνει ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και χτυπάει το κουδούνι ενός ιατρίου, ενός διαμερίσματος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω, ή σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν να υπάρχει ανάμεσά μας μία ανειδίκευτη γιατρός. Είναι φοβερό αυτό. Και δεχόταν ασθενή στο ιατρείο της, στο διαμέρισμα της Καρνεάδου. Είναι λοιπόν δυνατόν όλα αυτά να γίνονται κάτω από τη μύτη της πολιτείας? Χτυπήσανε, λέει, το κουδούνι, δεν τους ανοίξανε. Και όσες φορές τους ανοίξανε, δεν τους πήγαν από τα επίμαχα σημεία. Εγώ, ξέρετε, είμαι καλοπροαίρετος σχετικά άνθρωπος. Δεν θέλω να πιστεύω καν ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί ήξεραν, έκαναν τα στραβά μάτια ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όχι, όχι, όχι. Είμαι πραγματικά καλοπροαίρετος άνθρωπος. Απλά θεωρώ ότι τους κορόιδευαν. Άρα λοιπόν η πολιτεία, να το πάρουμε αυτό ως βάση, να το πάρουμε ως βάση. Άρα λοιπόν η πολιτεία δεν έχει τους σωστούς ανθρώπους στις θέσεις που κάνουν τους ελέγχους. Δεν έχουν τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις. Έχουν τους λάθος ανθρώπους στις λάθος θέσεις. Γιατί δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορεί, επαναλαμβάνω, να βρίσκεται στην πιάτσα ένα τέτοιο διαμέρισμα, θα πω εγώ. Συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων του υπνοθεραπευτή. Α, να ξέρετε, τις απολαμβάνω αυτές τις συνεντεύξεις εγώ. Απορώ βεβαίως με κάποιους συναδέλφους εντός ή εκτός εισαγωγικών, εν πάση περιπτώσει τη δουλειά τους κάνουν. Ελάτε να μάθουμε και για την υπνοθεραπεία ένα πράγμα. Να νομιμοποιήσουμε τι ακριβώς. Τι ακριβώς. Θέλετε να πούμε και άλλα ακόμα περισσότερα πράγματα? Επειδή ξέρετε είναι πολύ μικρή αυτή η Ελλάδα, αυτή η χώρα είναι πολύ μικρή. Μία γειτονιά είμαστε, γνωριζόμαστε μεταξύ μας.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
10: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Καλό κατσίκι, καθίστε να δείτε τι άλλο εδώ. Γιατροί, ρε, σου λέει, γιατροί. Την ώρα που είδανε τα σκούρα, την ώρα που τους έφευγε ο Μαζονάκης, πήραν τηλέφωνο τον προμηθευτή του απεινιδωτή για να τον ρωτήσουν πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής. Παιδιά, μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα. Προς Θεού, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχετε πού πηγαίνετε και ποιους εμπιστεύεστε. Όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος, υπάρχουν πολλοί κομπογιανίτες εκεί έξω. Υπάρχουν τσαρλατάνοι εκεί έξω. Προσέχετε ποιους εμπιστεύεστε. Τελικά θέλετε να σας πω κάτι? Τώρα θα με βρίσετε, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα 5 ώρες να περιμένεις στο δημόσιο νοσοκομείο. Τι έριξα? Οκ, okay, για βάλε.

Είδες όταν εκκρεμίζομαι τι παθαίνω. Με και το φάρο ψυχικού θα ρίξω εγώ, όχι μόνο το φάρο εδώ τον εσωτερικό. Ναι, να προσέχετε πού πηγαίνετε. Καλύτερα, επαναλαμβάνω, στο δημόσιο νοσοκομείο, εκεί περιμένεις, αλλά τουλάχιστον έχεις μία ασφάλεια παραπάνω που να πάρει ευχή. Λοιπόν, αναμένεται αυτή η κίνηση και αυτή η εντολή του 32ου ανακριτή να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται κλήσεις, μηνύματα και άλλα δεδομένα από τις επικοινωνίες των προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση. Για τα αθλητικά και για την εθνική δεν θα πω εγώ τίποτα παραπάνω, Αβράμου. Περιμένω το Δημήτρη το Σαβρακάκη για να μας ενημερώσει όλους μαζί και εμένα μαζί. Μαζί με εσάς να ενημερωθώ κι εγώ. Ναι, το είπα. Γεια σου, Ελπίδα μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα και καλή ελπίδα. Και καλή. Μα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, γράφει η Ελπίδα. Ναι, και καλή ελπίδα γράφει η εβδομάδα. Ναι, μια χαρά. Πολύ καλά πάμε. Πάρα πολύ καλά. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εκεί που πηγαίνετε στους δρόμους, όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας, όλα αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Έτσι, να μας ενημερώνετε για το τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση, στους δρόμους, στο διάβα σας. Μας ενημερώνετε εσείς και εμείς ενημερώνουμε και όλους τους υπόλοιπους που ακούνε, που όσο πάμε και μεγαλώνουμε την παρέα μας και πάρα πολύ μ' αρέσει. Γεια σου ρε Γιάννη μου. Σοβαρό νεράκι έκανε στα Χανιά, μου γράφει ο Γιάννης. Καλή εβδομάδα, Σπύρο. Αλλά όχι σπουδαία πτώση της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να είναι τροπικό το κλίμα τώρα. Καλή δύναμη. Εντάξει. Είπαμε, κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και όλα τα σχετικά. Γεια σου, ρε Νίκο Αγγελίδη. Καλημέρα, φίλε, και καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή σε όλο το σταθμό. Καλημέρα από το Φούρνο, από το Bell V, εκεί στη Νέα Σμύρνη. Την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Εκεί, δύναμη, δεν μασάμε και εξακολουθούμε να φτιάχνουμε ψωμάκια για να μοσχομυρίζει η γειτονιά. Έχουμε πει. Ευλογημένο επάγγελμα. Νάτος και ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε Σπύρο. Από 14 στους 20 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ η θερμοκρασία. Εγώ, Τέλη μου, τα είπα λίγο νωρίτερα. Να ξέρεις ότι εδώ η θερμοκρασία ήταν από 16 στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ δεν ξέρω, τους μετράνε έναν-έναν. Ένα λεπτάκι που είσαι μπρος, λοιπόν, καλό μου. Θα το βρούμε. Έχουμε πει ότι αυτό εδώ το ποντίκι θέλει λίγη αλλαγή. Γιατί εμένα λίγο μου κάνει το νευρικό μου σύστημα. Είμαι που είμαι και λίγο καθυστερημένος με τα. Με τα τεχνολογικά εδώ επιτεύγματα. Περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί έπεσαν χθες σε όλη την επικράτεια. 9.000 κεραυνοί, οι περισσότεροι στη θάλασσα, ευτυχώς. Τις επόμενες ώρες θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες, οι περισσότεροι στην Κρήτη. Και ο καιρός, όπως σας είπα, αναμένεται να βελτιωθεί από σήμερα. Σε αυτές τις περιοχές, ομπρέλα σίγουρα να πάρεις. Γεια σου, ρε Δανιήλ. Καλή εβδομαδάρα, λέει. Καλημέρα. Με το διπλό της εθνικής μας έφτιαξε η εβδομάδα. Δεν είναι λίγο, Δύο διπλά σε λίγες ημέρες σίγουρα δεν είναι λίγο και μας αρέσει πάρα πολύ. Μας αρέσει να χαμογελάμε με τις αθλητικές. Όπα. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, λέει σως ασθενοφόρος στο ύψος Σαρδιτού έξω από το Club Banana. Το ξέρεις το Club Banana? Δεν το ξέρεις? Ήταν από τη δική μας εποχή. Άσου τώρα, τι να σου λέω και σένα. Έξω από το Club Banana, μια παρέα νέων 4-5 άτομα δίπλα στο φορείο. Ας ελπίσουμε ότι όλα καλά. Όλα καλά. Δεν είναι τροχαίο, είναι κάτι άλλο, Γιάννη μου. Ό,τι πρόλαβες να δεις, θα προσπαθήσουμε κιόλας εμείς να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Αν έχεις διάθεση και κουράγιο για να βγεις και στον αέρα να μας τα πεις τι ακριβώς είδες, πολύ ευχαρίστως. Ο Τάσος, καλημέρα, λέει. Όταν ο Υπουργός Υγείας είναι μόνο. Εντάξει, δεν θα το διαβάσω τώρα αυτό. Αυτά συμβαίνουν. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται. Υπάρχει και εισαγγελία σε αυτή τη χώρα που θα πρέπει να ψάξει να βρει στο κάθε τι γίνεται. Και είπαμε, ο 32ος ανακριτής έχει ζητήσει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτό από μόνο του τα λέει η ώρα όλα. Ο Σπύρος, ο συνονόματος Σπυράκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτερος ταξιτζής, καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Σταθερά χέρια στο τιμόνι. Μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πολύ, δυστυχώς.
και με εμπόρικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας.

Σήμερα αναμένεται να υποβληθούν οι συγγενείς των έξι θυμάτων της φωνικής αυτής έκρηξης στην οδόληση κράτου στην Πλάκα, στην θλιβερή διαδικασία της αναγνώρισης. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Τώρα να ρωτήσω κάτι εγώ, τελείως ηλίθιο, έτσι, βλαμμένος είμαι, εγώ δεν, που να σκέφτομαι, αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει πρώτο. Παράλληλα δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς, αλλά και παράλληλα να, δηλαδή, πόσες μέρες έχουν περάσει. Δηλαδή αν αποδειχθεί παραδείγματος χάρη ότι το διπλανό έχει πρόβλημα στατικότητας, δηλαδή ρισκάραμε και 2-3 μερούλες, πέσει δεν πέσει το διπλανό. Τέλος πάντων, ας μην κάνω και δίκη προθέσεων τώρα κι εγώ, γιατί δεν μ' αρέσει, αλλά αναρωτιέμαι, δεν θα έπρεπε να γίνεται παράλληλα? Τέλος πάντων, πρέπει εκεί στην πυροσβεστική να δείτε λίγο το θέμα με το κομμάτι της ενημέρωσης, διότι υπήρξε ένα κενό. Αλλά τέλος πάντων, την ξέρουμε την αιτία. Δεν θα τη συζητήσουμε τώρα την αιτία, θα μου επιτρέψετε. Θα μου επιτρέψετε να τη συζητήσουμε λίγο αργότερα, ενώ σε μέρες λίγο αργότερα, να μάθουμε πρώτα απ' όλα τι έχει γίνει. Διότι εάν πρόκειται τελικά για φυσικό αέριο, δεν ξέρω πώς να το πω. Βλέπετε, κομπιάζω, διότι προσπαθώ να βάλω τις σωστές λέξεις τη μία πίσω από την άλλη, για να μην πάρει και σηκώσει πρωινιάτικα. Διότι υπήρχαν, λέει, πάρα πολλές επιστολές και παράπονα από τις διάφορες κινήσεις κατοίκων εκεί στην περιοχή, που φώναζαν και έλεγαν ότι, παιδιά, πρέπει να γίνει και μια συντήρηση στο δίκτυο του φυσικού αερίου, και τους έγραψαν στα παλαιά των υποδημάτων τους. Επειδή όμως δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι όλο αυτό έγινε από μια έκρηξη φυσικού αερίου λόγω κακής συντήρησης ή οτιδήποτε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία για κάτι παραπάνω, αλλά όπως και να το κάνεις, όταν εν έτη 2026 γίνεται κάτι τέτοιο στη σκιά του Ιερού Βράχου, αρχίζεις να αναρωτιέσαι ότι πολλά πράγματα δεν έχουν πάει καλά. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Συνεχίζονται λοιπόν οι έρευνες για τη διακρύβωση των αιτιών της τραγωδίας. Αυτό που προκρίνεται, αλλά θέλουμε να είμαστε και σίγουροι, έτσι, είναι ότι υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ορόφου. Λοιπόν, η διαρροή αυτή από πώς προήλθε, πώς αυτό, πώς εκείνο, τέλος πάντων. Ας αφήσουμε τις ανακριτικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, να την κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους, διότι χρειάζονται απαντήσεις, και ασφαλώς να κάνουν ακόμα πιο γρήγορα τους ελέγχους στατικότητας στα διπλανά κτίρια, μην έχουμε άλλα χειρότερα. Πληροφορίες λένε ότι η πυροσβεστική θα προχωρήσει και σε εξκαφή του κεντρικού αγωγού, ενώ έχουν ήδη απομακρυνθεί και εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις που οδηγούν από τον κεντρικό αγωγό αερίου στο κτίριο. Στο μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι σε κάποια έτσι κτίρια κάνουν και διάφορες έτσι εγκαταστάσεις, βάζουν κάτι μικρούς, κάτι λεβιτάκια από εδώ από εκεί, τα οποία να δούμε και τι πιστοποιήσεις έχουν όλα αυτά. Διότι υποτίθεται τουριστική χώρα, φανταστείτε αυτό πόσο έχει χτυπήσει, πόσο άσχημα έχει χτυπήσει στο εξωτερικό, όσον αφορά στον τουρισμό μας. Μπας περιπτώσει. Γεια σου ρε Φανή, καλημέρα σας, λέει, καλή εβδομάδα. Εγώ σας ακούω, έχω πολλά προβλήματα. Ναι. Γιατί μωρέ Φανή? Μου κρατάτε, λέει, συντροφιά, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Χαιρόμαστε που σου κρατάμε συντροφιά, αλλά έτσι όπως μου περιγράφεις το μήνυμα, μακάρι να μπορούσες να κοιμηθείς για να ξεκουραστείς. Αυτό. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου ρε Ρένα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, στέλνει η Ρένα, ανταποδίδω. Ναι, δεν είδα, λέει ο Γιάννης, ούτε εμπλεκόμενα οχήματα, ούτε θραύσματα, ούτε αστυνομία. Θα μάθουμε. Πάντως, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα συνοφόρο του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τον Γιάννη τον ταξιτζή μας, εκεί στο ύψος στην Αρδιτού,
στο ύψος που είναι το κλαμπάκι και 4-5 άτομα. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχουν. Ας ελπίσουμε ότι όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Ότι είναι προαιρετικό. Radio Gaga παίζουμε. Radio Gaga, Radio Gaga, όπως και να το πεις. Είναι Queen και νομίζω ότι είναι. Δώσε μία για να καλημερίσουμε και να υποδεχθούμε τον Τρισμέγιστο.

0: Το περιμένετε, στέλνετε μηνύματα και στο στούντιο βρίσκεται ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Μεγάλη νίκη.
1: Ιστορική νίκη, yeah. Γιατί δεν την είχαμε κερδίσει ποτέ τη Γερμανία. Με 1-0 χθες το βράδυ στο Augsburg, η εθνική μας ομάδα για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nation League. Νίκησε τους Γερμανούς. Είχαμε μέχρι τώρα 7 ήττες, 3 ισοπαλίες. Η ελληνική ομάδα είναι πρώτη στον όμιλο σε εισάριθμα παιχνίδια, γιατί είχε κερδίσει στο Βελιγράδι 2-1 την ομάδα της Σερβίας. Τώρα κέρδισε χθες 1-0 τη Γερμανία. Τους ξέρανε πολύ, τους πόνεσε, να το πω έτσι απλά, πολύ. Ήταν μια ήττα επώδυνη για τους Γερμανούς στο δεύτερο παιχνίδι του Γιούργκεν Κλοπ, που έχει τώρα μια ισοπαλία με την Ολλανδία και μια ήττα από την Ελλάδα, και ήταν κάτι που ούτε οι ίδιοι το περίμεναν, γιατί σε ένα παιχνίδι είχαν μεγάλη πίεση, έβγαλαν πάρα πολύ μεγάλη πίεση, ειδικά μετά στο δεύτερο ημίχρονο, από το 50 έως το σημείο που μπήκε το γκολ, πίεσαν αρκετά, αλλά είχαμε τον Τζολάκη σε πολύ καλή μέρα. Πάμε να ακούσουμε πρώτα την ανταπόκριση που έστειλε μετά τη λήξη του αγώνα ο Βασίλης Παπαδόπουλος από την Γερμανία για την νίκη της εθνικής ομάδος.
2: Νίκη που έγραψε ιστορία, σημείωσε η εθνική ομάδα που επικράτησε τη Γερμανία στο Augsburg 1-0 χάρη στο χρυσό γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η εθνική ήταν εξαιρετική στο πρώτο ημίχρονο και παρά την εδαφική υπεροχή των Γερμανών, απειλήσε αρχικά στο 8 με το σουτ του Καρέτσα να περνά out. Και οι γηπεδούχοι είχαν καλές στιγμές. Στο 25 το σουτ του Αμπντολαδίπ έφυγε out και στο 32 το σουτ του Αντεγέμι απομάκρυνε εντυπωσιακά ο Τζολάκης. Στην επανάληψη National Mannschaft απείλησε στο 53 με τον Τζολάκη να έχει απάντηση στην εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Καλανόλευκη στο 67 με τον Ιωαννίδη να αστοχεί σε ανεπανάληπτο τέτα-τέτ. Το χρυσό γκολ σημείωσε στο 74 ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο Παυλίδης έκανε την παλιά, ο Τζόλης γύρισε και ο Κουρμπέλης τρίπλαρε και σούταρε για το 1-0. Στο 80 στο σουτ του Γκνάβρη απομάκρυνε ο Τζολάκης και το τέλος του αγώνα ολοκληρώθηκε με εξέφρενους πανηγυρισμούς 6.000 Ελλήνων στις κερκίδες. Σήμερα η αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος πετά το απόγευμα για τη Θεσσαλονίκη και τώρα η προσοχή των Ελλήνων παικτών στρέφεται στα δύο παιχνίδια της Τούμπας. Την Πέμπτη κόντρα στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League και την Κυριακή απέναντι στην Γερμανία. Από το Augsburg και το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
1: Υποφέραμε μέσα στο παιχνίδι μόνο έτσι μπορεί να πάρει αποτελέσματα, δήλωσε ο Δημήτρης Κουρμπέλης που είχε μπει αλλαγή και στο 74ο λεπτό πέτυχε το χρυσό γκολ της εθνικής μας ομάδας.
3: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Μας περιμένει ένα εξίσου δύσκολο πρόγραμμα με δύο παιχνίδια πάλι με τη Γερμανία και με την Ολλανδία που έρχεται τώρα. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι και πάμε να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε από τα δύο επόμενα παιχνίδια. Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, με το ποδόσφαιρό μας και με τη δουλειά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την ποιότητα που βγάλαμε στο πρώτο μάτς με τις ευκαιρίες που κάναμε και σε αυτό την άμυνά μας, γιατί και τα δύο χρειάζονται για να πας μπροστά, πιστεύω το αξίζουμε.
1: Πολύ καλός πάλι ήταν Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος όμως όταν ρωτήθηκε, μίλησε ότι η απόδοση αυτή είναι προϊόν ομαδικής δουλειάς.
4: Ήταν ομαδική δουλειά, γιατί όλοι κάναμε άμυνα επί πάρα πολλή ώρα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε πάρα πολύ όσο στο δεύτερο. Αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχτηκε τον Κουρμπέλη. Αλλά όπως είπα, 11 κάνουμε επίθεση, 11 κάνουμε άμυνα. Είναι ομαδικό το άθλημα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η τρίτη θέση που οδηγεί την ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, που αυτός είναι ο στόχος. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε είναι ευπρόσδεκτο, εννοείται, αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, γιατί με δύο θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει τίποτα.
1: Ο Γιούργκεν Κλοπ πήρε την ευθύνη για την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα. Ξεκαθάρισε πως δεν δύναται για τα Πάντσερ να χάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Με όλες τις αλλαγές που έκανα, η ήττα είναι φυσικά δική μου ευθύνη. Είναι πρωτοφανές ότι δεν πρόκειτο να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι με μεγάλη διαφορά απέναντι σε έναν αντίπαλο που αμήνονταν τόσο βαθιά. Αλλά ούτε χθες θα έπρεπε να χάσουμε ένα τέτοιο μάτσι. Οι Έλληνες ουσιαστικά έπαιζαν μόνο με βαθιές μπαλιές. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα, δήλωσε ο Κλοπ, που σίγουρα ήταν πολύ προβληματισμένος από το γεγονός ότι η ομάδα του μέσα στην έδρα της ιτήθηκε με 1-0. Ο Ιβάν Γιονβάνοβιτς αντίθετα, ικανοποιημένος για την παρουσία της εθνικής ομάδας, όμως κρατάει χαμηλούς τους τόνους και λέει ότι σημασία έχει η διαρκεία.
5: Πολύ χαρούμενος φυσικά, είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας, ενώ για το μέλλον του ποδόσφαιρου, αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα, τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα και σίγουρα έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα επόμενα δύο παιχνίδια που πάλι δεν είναι πολύ δύσκολα στην έδρα μας. Κατά κάποιο τρόπο αυτές οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε να την κρατήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο. Το βασικό είναι ότι για να κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υποφέρεις. Και ξέραμε ότι θα πρέπει να υποφέρουμε και υποφέραμε. Οι ποδοσφαιριστές μου δώσανε τα πάντα στο αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι πριν τρεις μέρες ήταν πάλι ιδιαίτερα απαιτητικό. Σήμερα ήταν ακόμα πιο απαιτητικό. Είχαν μια πολύ σωστή, θα έλεγα, ονοτροπία σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και στο πρώτο ημίχρονο που ενώ αναστατικά είμαστε ok, αλλά με την μπάλα δεν είχαμε. Είχαμε το παιχνίδι ή δεν μπορούσαμε και λίγο και λόγω της δικιάς μας μικρής αδυναμίας να κάνουμε περισσότερα πράγματα επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ήμασταν πολύ πιο καλοί, πιο ενεργετικοί και καταφέραμε στο τέλος να κερδίσουμε.
1: Μέχρι το 53ο λεπτό πρέπει να σου πω, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ότι η Γερμανία είχε 12 φάσεις καλές, εκ των οποίων οι 4 ήταν πολύ πολύ σημαντικές, τις είχε βγάλει όλες ο Κωνσταντής Τζολάκης. Τώρα, η UEFA,
0: μεγάλος
1: η UEFA έχει βασικό θέμα στην ιστοσελίδα της, στη νίκη της Εθνικής. Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, εκφιάζοντας την απόδοση του συγκροτήματος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Λέμε για τους Έλληνες δημοσιογράφους, μας κάνει κριτική ο κόσμος, όμως για να δεις τη Γερμανία.
0: Για πες.
1: Με προσβλητικό τρόπο για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, σχολιάζει η γερμανική Bild τη νίκη της με 1-0 απέναντι στα Panzer για τον Nation League. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Κλοπ, αναφέρει η Bild, σημειώνοντας ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν είχε καταφέρει να αποκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο του 2006. Ότι οι Γερμανοί πήγαν στο παγκόσμιο κύπελο και δεν ακούμπησαν, αυτό η Bild ξέχασε να το γράψει.
0: Εντάξει. Είναι τα καλά και συμφέροντα των Γερμανών, ρε παιδί μου.
1: Το εκλογικό δίκτυο Sky Sports Germany. Ο Κουρμπέλης που μπήκε αλλαγή πλήγωσε στην καρδιά την εθνική Γερμανία που δεν είχε καθόλου φαντασία. Ανέφερε πρώτα πρώτα το Kicker, λέει ότι ο Κουρμπέλης που μπήκε αλλαγή ήταν αυτός που πλήγωσε την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Η Ελλάδα ξάπιασε τη νέα εποχή της Γερμανίας, λέει το Kicker Sports, το τηλεοπτικό γερμανικό δίκτυο. Και η Ισπανική ΑΣ έγραψε έναν ωραίο τίτλο, είχε «Ελληνική τραγωδία για τον Κλοπ», αποτυπώνοντας τον εμφιαλτικό εντός έδρας ντεμπούτο του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Ελλάδα, είπαμε, 6 βαθμοί, Ολλανδία 4, Γερμανία 1 βαθμός, Σερβία χωρίς βαθμούς, δεύτερη αγωνιστική. Στον άλλο γόνα η Ολλανδία νίξε 2-1 τη Σερβία, για τη Σερβία το γκολ πέτυχε ο Γιώβιτς. Και πάμε και στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός για 5η συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ, στον τελικό που έγινε χθες στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου. Νίξε 196 τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ, όμως τα τελευταία λεπτά από την τρίτη περίοδο και μετά πιέστηκε αρκετά από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε αποκλείσει τον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός είχε αποκλείσει τον ημιτελικό την ΑΕΚ. Πιέστηκε αρκετά ο Ολυμπιακός, ήταν πιο ψύχρεμος και πήρε τον τίτλο. Ο Σάσα Βεζέκοφ, πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, ακόμη 25 πόντους, πολυτιμότερος παίκτης του τελικού ο Σάσα Βεζέκοφ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την νίκη της ομάδας του και τον τίτλο που πήρε.
6: Ο ΠΑΟΚ προφανώς πιστοποίησε για μια ακόμα φορά ότι έχει υψηλό επίπεδο στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα λέγαμε ότι ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του. Και καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, εμείς ήμασταν μπροστά στο σκορ με μεγάλες διαφορές. Στο τέλος, η αλήθεια είναι ότι σκόραραν πολύ δύσκολα σουτ και από παίκτες που δεν συνηθίζουν να σκοράρουν. Αλλά ξέρετε, όταν είσαι 20 πόντους πίσω, αρχίζει και σουτάρεις χωρίς πίεση. Και μετά το momentum δεν ήταν με την πλευρά μας, γιατί πιεστήκαμε, αγχωθήκαμε. ΠΑΟΚ πλησίασε, αλλά χειριστήκαμε καλά την κατάσταση στο τέλος και πήραμε μια νίκη που θεωρούμε σημαντική, γιατί κάθε τίτλος είναι σημαντικός. Μια ομάδα που έχει αλλάξει point guards, σκοράρει συνέχεια κοντά στους 100 πόντους. Υπάρχουν αρκετά θετικά για την ομάδα μας, τα οποία καλούμαστε προφανώς να τα κάνουμε περισσότερα.
1: Και ο Ανδρέα Τρικέρη είχε παράπονα από την διαιτησία, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ στείνει μια πολύ καλή ομάδα φέτος στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά και στην Ευρώπη θέλει στο EuroCup να διακριθεί.
7: I believe that we didn't have the same energy of yesterday.
1: Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε θέμα ενέργειας, το οποίο οφείλεται από το γεγονός ότι παίξαμε πολύ αργά τον ημιτελικό του Σαββάτου. Στο δεύτερο ημίχρονο δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη. Είμαι υπερήφανος για αυτό που έκανε η ομάδα μου. Ωστόσο, υπήρχαν πολλά φάουλ και 4 τεχνικές ποινές. Είναι ένα θέμα πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό σαν ομάδα. Υπάρχει και ένα θέμα πώς θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε πώς αντιμετωπίζουν τον αγώνα οι διαιτητές. Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι από το πώς αγωνιστήκαμε. Ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα που θα μάχεται.
0: Αυτό θα αποχαιρετήσουμε.
1: Το ωραιότερο στιγμιότυπο ήταν όταν ο Τσιμίκας μίλησε στους Έλληνους δημοσιογράφους μετά το τέλος και αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον Κλοπ. Ο Κλοπ τον είχε στη Λίβερπουλ.
0: Το Τσιμίκα
1: και λέει: είπα στον Κλοπ ότι έκανα ό,τι μου έμαθε, τον νίκησα με τα δικά του όπλα. Ανέφερε ένα μέρος του διαλόγου που είχε με τον Γιούργκε Κλοπ. Ο Κώστας Τσιμίκας, ο διεθνής αμυντικός Άσος. Πάντως το αποτύπωμα είναι καλό. Παρά την πίεση, η ελληνική ομάδα πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο, μια σπουδαία νίκη, έγραψε ιστορία και συνεχίζει τώρα γιατί έχει δύσκολα παιχνίδια μπροστά της την Πέμπτη και την Κυριακή. Νομίζω ότι σε κάλυψα. Εγώ δεν σχολιάζω το γεγονός ότι με έχει στα σκοτάδια και έχω ανάψει το φακό του κινητού μου γιατί είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Όπως ξέρεις, αλλά το ξεπερνάμε. Πάμε στην ερώτηση.
0: Λοιπόν, και εγώ το ξεπερνάω. Δεν είναι θέμα όρασης το καθεδί.
1: Όχι, δεν είναι θέμα όρασης, είναι θέμα, ναι. Για πάμε.
0: Αλλάζει κάτι στο μπάσκετ γενικότερα. Νομίζω ότι ΠΑΟΚ και Άρης έχουν βάλει πλώρη. Βλέπεις να αμφισβητούν την κυριαρχία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Μην ξεχνάς ότι ο Ολυμπιακός κάτοχος του τίτλου της Γυρολίγκας και ο Παναθηναϊκός παίζουν στη Γυρολίγκα. Οι άλλοι παίζουν ακόμα σε άλλες διοργανώσεις που δεν είναι Ευρωλίγκα. Όμως για τον ΠΑΟΚ που έδειξε πολύ καλά στοιχεία, το ίδιο θα δούμε τι θα κάνει και ο Άρης με Σπανούλη. Είναι και η ΑΕΚ. Φαίνεται ότι η τράπουλα θα ανακατευθεί. Όμως, ξαναλέω, οι δύο αιώνιοι παίζουν στην Ευρωλίγκα. Ότι μπορεί να δυσκολευτούν, σαφώς το είδαμε και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ που απέκτησε τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ χθες με τον Ολυμπιακό. Θα δυσκολευτούν. Αλλά είναι, η ποιότητά τους είναι, δηλαδή είχε Βεζέκοφ και Μοντέρο χθες ο Ολυμπιακός και ήταν, όταν έπαιζε καλά, ένα σκαλοπάτι παραπάνω αμέσως έβγαζε αντίδραση. Ναι. Θα δυσκολευτούν όμως. Αλλάζει λίγο. Ο χάρτης δεν μπορεί να αλλάξει έτσι απότομα.
0: Όχι,
1: όμως
0: βέβαια, όχι, βέβαια.
1: Θα υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει απότομα, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι υπάρχει.
1: Δηλαδή, θα πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη και θα δυσκολεύονται.
0: Θα δυσκολεύονται.
1: Ωραία. Δεν θα είναι έτσι απλά να κάνουμε ένα περίπατο να κερδίσουμε τον Άρη τον ΠΑΟΚ. Ή στην ΑΕΚ, όταν μονταριστεί τελείως καλά η ΑΕΚ, θα έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Πιστεύω ότι αυτό θα δούμε καλό πρωτάθλημα.
0: Άντε να δούμε, ναι, και να δούμε ένα
1: ταγωνιστικό. Το παιχνίδι το είδες?
0: Δεν το είδα.
1: Δεν το είδες. Μα έτσι δεν γίνεται δουλίτσα μου.
0: Τι να πρωτοπρολάβουμε να δούμε. Έχουμε και κυνηγάμε τόσα πράγματα.
1: Μα ποιο κυνηγάς? Κυνηγάς την αγκαλιά με το μαξιλάρι σου. Αυτό κυνηγούσες θες. Εδώ μπορούσες να το κάνεις καναπέ μαξιλάρι τηλεόραση.
0: Ναι, καναπέ μαξιλάρι.
1: Ήταν 14ο, συγχωρώ, εντάξει, ήταν αργά.
0: Ήταν αργά.
1: Ήταν και Κυριακή.
0: Έχω βρε παιδάκι μου και τη σιγουριά.
1: Αν ήταν Σάββατο, θα ήσουν αδικαιολόγητος.
0: Θα ήμουν αδικαιολόγητος.
1: Ήταν Κυριακή, ναι. Καταλαβαίνω.
0: Πάλι έτσι. Καλά που ήταν Κυριακή και δικαιολογούμε.
1: Δικαιολογήστε λοιπόν. Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Δημήτρη Σαβρακάκη, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, μας ενημέρωσε για όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσον αφορά στα αθλητικά δρόμενα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

0: Στο μεταξύ, ένα από τα πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, για την δική σας εκπομπή, είναι αυτή η προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή, προσέξτε, σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας που εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές. Εγώ τηλεγράφημα διαβάζω από το ειδησιογραφικό πρακτορείο, να ξέρετε, δεν τα βγάζω από το στομάχι μου. Αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Fairford στο Gloucestershire. Πας δεξιά, ναι. Θα πάμε και σε διαφημίσεις. Εδώ τώρα είμαστε στο Gloucestershire, είστε σε διαφημίσεις, okay. Η οποία χρησιμοποιείται ευρέως, λέει, για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Για σοβαρή κατάσταση, η οποία ωστόσο...
1: Η ώρα είναι 5.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Μονάκια σας, στη συχνότητα του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Μας ακούτε σε όλο το τηλεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Σπυρός Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM είναι ο κύριος Στάκης Μαυράκης. Με ανέχετε από τις 4 η ώρα το πρωί, θα με ανεχθεί μέχρι τις 6 η ώρα. Πώς να το κάνουμε τώρα, έτσι πάει το πράγμα. Και στο 211-200-8200 πλέον βρίσκεται η κυρία Έπη Βουγιουκλιώτη. Ήδη μου το γράφει. 88 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι, δεν βιαζόμαστε για τα Χριστούγεννα. Βιαζόμαστε βασικά να φύγει το 2026. Μπας και το 2026 φεύγοντας, πάρει και τη μούρια του 47ου, ρε παιδί μου. Μήπως του ήρθει κάτι, μία έμπνευση διαφορετική, γιατί μας έχει αλλάξει τα φώτα. Διότι δεν ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε. Παιδιά, είναι ιστορική. Νομίζω ότι γενικότερα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα είναι case study για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες. Ή θα το αφανίσουμε, λέει, το Ιράν. Πώς θα λυθεί, λέει, το πρόβλημα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή? Ή θα αφανιστεί το Ιράν, ψιλοπράγματα. Ή θα τους σαπίσουμε οικονομικά, ψιλοπράγματα επίσης. Ή θα καθίσουμε, λέει, στο τραπέζι του διαπραγματεύσεων να τα βρούμε. Ε, λαϊβάκι. Α, λαϊβάκι, για πάμε. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Λοιπόν, οι ακροατές και οι ακροάτριες του 4 με 5 όσο πάνε και σπάνε ρεκόρια. Άντε να δω και εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριες 5 με 6. Να δω τι θα γίνει με τα μηνύματά σας, γιατί μου είσαστε λίγο νοθροί. Και σήμερα και τσαγκάρο Δευτέρα. Έρε, λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, 5 και 5, μας αρέσουν τα ίδια νομεράκια, να ξέρετε. Συνεχίζουμε.

Να ξέρετε, σε αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα για την προσπάθεια, λέει, τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής διολιοφθοράς, στο μεταξύ δεν έχουν βρει τι ακριβώς έχει γίνει. Βάζουν διάφορα τώρα μέσα στο τέτοιο με διαζευτικό ή. Ή λέει προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρή δολιοφθορά με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι άνθρωποι. Ξέρουν, ρε παιδί μου, εκεί στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες για το περιστατικό το οποίο συνέβη κοντά στην αεροπορική βάση του Fairford στο Gloucestershire, αλλά το είπαμε, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Από το Ιλινόις τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία, πούντι, προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση, αυτό στοχευμένο, εννοείται, και συνέλαβαν κατόπιν, λέει, παρακολούθηση στους εμπλεκόμενους. 5 άτομα έχουν συλληφθεί. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα, λέει, εκρηκτικών ή χημικών. Η ευρύτερη περιοχή παραμένει υπό στρατιωτικό κλειό, ενώ έχουν εκενωθεί κατοικίες. Αυτά.

Λοιπόν, επειδή νωρίτερα δεν το είπαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά που έχει ξεσπάσει από χθες το βράδυ στην περιοχή Κούμκος, εκεί στη Λέσβο. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Παρ' όλα τα αυτά, επειδή έχει, λέει, λόγω της χαμηλής βλάστησης έχει μπόλικη τροφή η φωτίτσα αυτή, εξακολουθεί να δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Και περιμένουμε το πρώτο φως της ημέρας για να σηκωθούν τα πτυτικά μέσα, μπας και, τελειώνεις. Τώρα που να πάρει ευχή τέλη Σεπτέμβρη φωτιά. Και μάλιστα έχει αλλάξει ο καιρός. Έχουμε βροχές. Έχει πέσει θερμοκρασία. Τι γίνεται. Λοιπόν, σε χρηστικά θεματάκια, έως και την Πέμπτη να ξέρετε, 1η Οκτώβρη, πάει μαυράκι και ο Σεπτέμβρης. Να τόσο Οκτώβρης, ανατέλει την Πέμπτη, 1η Οκτώβρη. 28 σήμερα, 29 αύριο, 30 μέρες έχει ο Σεπτέμβρης. Μπα, εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Ποιο? 31 και ο Σεπτέμβρης, ναι, Ιούλιο, σαν πού να το θυμάμαι εγώ. Εγώ είμαι ακόμα, το ξέρεις, το κολπάκι με τα κότσια εδώ πέρα, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος. Και μπερδευόμουν μετά. Τι κάνουμε, πηγαίνουμε πάλι από το κότσι από την άλλη πλευρά, ή πάμε από εδώ? Λοιπόν, ο Αύγουστος πόσες μέρες έχει? 31. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε τσούπα από εδώ. Ωραία, μια χαρά, το μάθαμε και αυτό στα 50 φεύγα. Λοιπόν, ως και την 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Να το ξέρετε, να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Προσέξτε, δεν σταματάει το μετρό, όχι, απλά δεν σταματά σε αυτούς τους σταθμούς. Κανονικότατα, θα περνάει και θα πηγαίνει. Θα βρείτε εσείς ποιος είναι πριν τον Ελαιώνα, μετά το Μοναστηράκη και όλα τα σχετικά, για να μπορέσετε να κάνετε τις δουλίτσες σας και να μετακινηθείτε. Λοιπόν, περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί έπεσαν χθες σε όλη την επικράτεια. Τις επόμενες ώρες, να ξέρετε, θα σημειωθούν τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες. Στην Κρήτη θα γίνει ένας πανικούλης, ενώ ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από σήμερα. Τώρα, μία ομπρελίτσα εδώ στην Αθήνα, να ξέρετε, θα έχουμε πρόσκαιρες βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, τώρα, ζακέτα να πάρεις, πάρε μία ζακετούλα. Ομπρέλα, ας την έχεις μέσα στην τσάντα σου. Μαγιουδάκι, άρχισε να τα βάζεις, να πούμε, ψηλά τα μαγιουδάκια. Δεν ξέρεις, τώρα ενδιάμεσα μπορεί να κάνει και κάνα Σαββατοκύριακο. Εμάς δεν θέλει να κάτσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή από Δευτέρα ως Παρασκευή μας βγαίνει τώρα με... Δεν ξέρετε. Τώρα τρέχουμε με τις δουλειές από εδώ, από εκεί. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, εκπομπές από εδώ, εκπομπές παραπέρα. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Λέμε, άντε να έρθει ένα Σαββατοκύριακο. Μπας και πάμε είτε να βουτήξουμε στη θαλασσίτσα είτε οτιδήποτε. Έρχεται το Σαββατοκύριακο και ρίχνει τουλούμια. Πού να πας? Δεν είμαι. Γι' αυτό το λόγο σας είπα, πήγαμε μια βόλτα από την αρχαία αγορά. Ωραία ήταν. Ωραία. Πολλοί κόσμος κάτω στο Μοναστηράκι. Σαν ζαβά πηγαίνουνε. Ναι, στο μεταξύ μιλάω, γκρινιάζω για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο αυτοκίνητο και είναι με το κινητό στο χέρι. Πού να δείτε τι γίνεται με τους πεζούς. Έρχονται, κουτουλάνε πάνω σου, έχουν το κινητό. Πώς μπορείς να περπατάς και να γράφεις συγχρόνως? Δεν γίνεται, κάπου θα κουτουλήσεις. Ήρθανε και πέσανε πάνω μου 2-3. Το ένα καλό. Μεταξύ μας τώρα, Λοιπόν, ακούτε το άσμα. Το άσμα σηματοδοτεί ότι περνάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Τσαντίστηκε, να ξέρεις. Δηλαδή, στραβωμάρα. Θα λέω, παιδάκι μου, behave yourself, ένα πράγμα. Στραβωμά, δεν βλέπετε. Με το κινητό και περπατάμε κιόλας. Είσαι κολόνα, θα πέσεις, είσαι κάποιον άνθρωπο. Στην προκειμένη περίπτωση, γλίτωση κολόνα. Σας έχω ποτπουρί σήμερα. Παρόλο που μου έκανε παραγγελιά ο Σταυρακάκης, την παραγγελιά θα την κρατήσω για αύριο, να ξέρεις. Άνδρες γάρ πόλης και ου τύχη ουδέ νίες ανδρών και ναι. Οι άνδρες είναι η πόλη και όχι τα τύχη ούτε τα αδιαπλία.
Αυτό το εμβληματικό απόφθεγμα που παραδίδει ο Θουκυδίδης συμπυκνώνει τη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων πολέμαρχων και στρατηγών, οι οποίοι πίστευαν ότι η πραγματική ισχύ κρύβεται στο φρόνημα των ανθρώπων και όχι στα υλικά μέσα. Αμπά, διότι απαντήσεις έχουν δώσει για όλα οι αρχαίοι Έλληνες στην αρχαία Ελλάδα. Και βεβαίως συνεχίζουμε το πείραμά μας εμείς με το AI, για να δούμε πώς συμπεριφέρεται το AI στους αρχαίους ημών προγόνους. Και συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά, πρέπει να σας πω. Για το θάρρος και την ευθύνη του ηγέτη, για να τα ακούσουν και κάποιοι έτσι εκεί, ξέρω εγώ, πολιτικοί να πω, κάποιοι οποίοι έχουν εξουσία στα χέρια τους να πω, για το ούγαρ φευγόντων αλλά εστότων χρία. Ο Αγισίλαος ο δεύτερος το είπε αυτό. Ο πρώτος ποιος είναι? Ψάξουμε να το βρούμε. Δεν έχουμε ανάγκη από αυτούς που τρέχουν να ξεφύγουν, αλλά από εκείνους που μένουν όρθιοι στη μάχη. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Να κλείσουμε μπόνους έτσι με ένα σπαρτιάτικο, αρχαίο σπαρτιάτικο ρητό, έτσι να θυμόμαστε για την καταγωγή μας. Διότι όπως και να το κάνουμε, Μολαΐτης γάρ, έχουμε το «Μη δε ποτα ρώτα πόσοι είναι οι εχθροί, αλλά πού είναι». Οι σπαρτιάτες πολέμαρχοι δεν ενδιαφέρονταν για το μέγεθος του αντιπάλου, αλλά για το πού θα δώσουν τη μάχη. Από εκεί έχουμε πάρει, κρατάμε από σώη μαυράκι, αμέ, για να ξέρεις. Πάμε γι' άλλα.

Αγαπημένο τραγούδι αυτό του Μάνου του Νιφλή είναι. Αφιερωμένο, Μάνο μου, καλή εβδομάδα. Έχει στείλει το μηνυματάκι νωρίς. 5 και 2 ο Μάνος. Την καλημέρα μου, αδερφέ μου, καλή εκπομπή. Μάνος Νιφλής, Γιάννης Κολοκυθάς. Να τους βλέπετε και να τους ακούτε στις 6 ώρα το πρωί. Ανοίγουν με το κλειδί, έχουν το κλειδί στο χέρι και ανοίγουν την ενημέρωση στο Open. Οπότε να τους απολαμβάνετε. Εκπομπάρα, εκπομπάρα. Ξέρετε τώρα, έτσι. Real FM και Open, Μάνος Νιφλής, Γιάννης Κολοκυθάς. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν χρειάζεται να τα λέμε κάθε μέρα. Παρ' όλα τα αυτά, εγώ το λέω κάθε μέρα, εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πολύ μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, στο Κουφονής είναι, το είδα. Υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του, λέει. Διπλός υδροστρόβιλος στο Κουφονής. Πρόσφατα έμαθα ότι το Κουφονής που έχει κατοίκους είναι ένα. Το άλλο Κουφονής έχει μόνο μία ταβέρνα, λέει εκεί. Οπότε πηγαίνεις στο ένα Κουφονής για να μένεις και στο άλλο να κάνεις μπάνιο και να τρως. Γενικότερα. Μ' αρέσει που δίνω και οδηγίες. Εγώ προς ναυτιλωμένους που δίνω και οδηγίες για διακοπές. Έχουμε να... Καλά είναι μωρέ, μην γκρινιάζουμε, να είμαστε ευγνώμονες για αυτά τα οποία μας φέρνει και όχι για αυτά τα οποία δεν μας φέρνει. Αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε μπόλικη μα μπόλικη δραστηριότητα και γενικότερα κλιμακώνεται η κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας. Ο Νετανιάχου θέλει να στείλει στο δικαστήριο της Χάγης τον Ερντογάν για τους Κούρδους και τη Χαμάς. Καλά πάει αυτό, πάει πάρα πολύ καλά αυτή η ιστορία ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Και ξέρετε, επειδή βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις προσφάτως ο Νετανιάχου, όπως βρισκόταν και ο Ερντογάν. Αυτά φωνάζω, τα λέω, τα επαναλαμβάνω. Δεν έχω ανακαλύψει την Αμερική ή οτιδήποτε άλλο. Αναλυτές όμως, τους οποίους εμπιστεύομαι, λένε ότι το πράγμα ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ δεν θα πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Και όσο το τραβάνε το... Α, τι λέτε, διαβάζω εδώ, να είδατε που έπεσε το μάτι μου. Διαβάζω εδώ τώρα στο ενικός.gr. Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε το Δημήτρη Σκουλό στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Εισαγωγικά, είναι συμπαίκτης μου στο τένις. Κλείνω τα εισαγωγικά. Βάλε το τραγούδι ρε μαυράκι, βάλε το τραγούδι. Γιατί άμα ανοίξω το στόμα μου δεν θα είναι για καλό.

Σήμερα με το Ισραηλινό δίκτυο λοιπόν I24 News, μιλάμε για προφοράρα, όχι αστεία. Να βάλουμε, ξέρεις τι ξεχάσαμε, θέλω το A Tout Le Monde για να στείλουμε μια bonjour, μια καλημέρα αλλά γαλλικά στην Ursula von der Leyen, στη λίστα μέσα, ναι, εννοείται, εννοείται, στο playlist. Όπως μετέδωσε λοιπόν το συγκεκριμένο Ισραηλινό δίκτυο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ προετοιμάζει προσφυγή κλιμακώνοντας την πίεση κατά του Τούρκου Προέδρου. Όλο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί ένα έκριθμο κοκτέιλ στην περιοχή. Από τη μία προσπαθεί ο Μητσοτάκης να δημιουργήσει προϋποθέσεις τέτοιου είδους, ούτως ώστε, ναι ρε παιδί μου, εμείς δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθούμε να απειληθούμε και από κανέναν. Και από την άλλη, ο Νετανιάχου το πάει πολύ μα πολύ πιο σκληρά, διαφορετικά τα κόζια. Διότι έχω την εντύπωση ότι φεύγοντας από το New York City, εκεί στο Μανχάταν που έκανε τη βολτίτσα του Νετανιάχου και προφανώς έπαιζε και πάνω στον Τραμπ, υπόθηκαν πολλά πράγματα και συμφωνήθηκαν πολλά πράγματα. Εγώ δεν το ακούω και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει εδώ στην παρέα μας, ότι υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Τραμπ. Απλά μερικές φορές υπάρχουν συζυγικά καυγαδάκια. Και με αυτό συνεχίζουμε.

the Mound, για να στείλουμε μία bonjour, μία καλημέρα αλλά γαλλικά στην Ursula von der Leyen, στη λίστα μέσα, ναι, εννοείται, εννοείται, στο playlist. Όπως μετέδωσε λοιπόν το συγκεκριμένο Ισραηλινό δίκτυο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ προετοιμάζει προσφυγή, κλιμακώνοντας την πίεση κατά του Τούρκου Προέδρου. Όλο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί ένα έκριθμο κοκτέιλ στην περιοχή. Από τη μία προσπαθεί ο Μητσοτάκης να δημιουργήσει προϋποθέσεις τέτοιου είδους, ούτως ώστε, ναι ρε παιδί μου, εμείς δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθούμε να απειληθούμε και από κανέναν. Και από την άλλη, ο Νετανιάχου το πάει πολύ μα πολύ πιο σκληρά, διαφορετικά τα κόζια. Διότι έχω την εντύπωση ότι φεύγοντας από το New York City, εκεί στο Μανχάταν που έκανε τη βολτίτσα του Νετανιάχου και προφανώς έπαιζε και πάνω στον Τραμπ, υπόθηκαν πολλά πράγματα και συμφωνήθηκαν πολλά πράγματα. Εγώ δεν το ακούω και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει εδώ στην παρέα μας, ότι υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Τραμπ. Απλά μερικές φορές υπάρχουν συζυγικά καυγαδάκια. Και με αυτό συνεχίζουμε.

κανέναν. Και από την άλλη ο Νετανιάχου το πάει πολύ μα πολύ πιο σκληρά, διαφορετικά τα κόζια. Διότι έχω την εντύπωση ότι φεύγοντας από το New York City, εκεί στο Μανχάταν που έκανε τη βολτίτσα του Νετανιάχου και προφανώς έπαιζε και πάνω στον Τραμπ, υπόθηκαν πολλά πράγματα και συμφωνήθηκαν πολλά πράγματα. Εγώ δεν το ακούω και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει εδώ στην παρέα μας, ότι υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Τραμπ. Απλά μερικές φορές υπάρχουν συζυγικά καυγαδάκια. Και με αυτό συνεχίζουμε.

Αυτό το οποίο δεν μπορώ να χωνέψω με την καμία, σας μιλάω ειλικρινά, είναι ότι όταν υπάρχει οποιαδήποτε απειλή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, δείτε παραδείγματος χάρη την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Με το που βγήκε ο Φρίντριχ, ο Μέρτς, ξέρετε, ο καγκελάριος, αυτός που τα έχει κάνει όλα μια χαρά εκεί στη Γερμανία, δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας Γερμανός που να μην τον βρίζει. Όλοι έχουν κλείσει τα μάτια και πηγαίνουν σούμπιτι στο AFD για να καταλάβετε πόσο καλή δουλειά έχει κάνει ο Μέρτς. Αυτός λοιπόν, όταν ανακοίνωσε ότι ξέρετε είναι οι Ρώσοι πίσω από την υβριδική απειλή, πίσω από την υβριδική επίθεση, αυτομάτως βγήκαν όλοι και έκαναν δηλώσεις στήριξης. Πρώτη από όλους η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Κάγια Κάλλας, δεν μιλάω τώρα για τους υπόλοιπους, αλλά εδώ καθημερινά ο Τούρκος κάνει παραβάσεις και παραβιάσεις και του FIR Αθηνών και του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Οπότε πάμε σε αυτό.

Αλλά ντάλα λέει βέβαια όμως τα ενόπλα, τα λέει στα γαλλικά. Ξέρετε. Bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien? Και σκε σαβεντήρ. Σαβεντήρ. Άσα να πάνε. Τι σαβεντήρ από εδώ, τι σαβεντήρ από εκεί. Λοιπόν, το σοβαρό του πράγματος είναι ότι ενώ από τη μία όλοι μιλούν για μια ενιαία, για ένα ενιαίο αμυντικό δόγμα που αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν φαίνεται να δείχνεται επί του πρακτέου. Τώρα, το ότι υπάρχουν συμφωνίες διμερείς ή συνεργασίες ανάμεσα σε χώρες μεμονωμένα, όπως η Ελλάδα με τη Γαλλία. Η Γαλλία, παραδείγματος χάρη, στην τελευταία συνάντηση, στην τελευταία επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Παρίσι, εκεί στα Ηλίσια, στο Μέγαρο των Ηλισίων, συζήτησαν όλα τα θέματα και μάλιστα έβαλαν κάτω, μαθαίνω, και όλα τα ενδεχόμενα όταν θα αρχίσουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, Ισραήλ, ξέρετε, για την ηλεκτροδότηση της Μεγαλονήσου. Περιμένουν ότι ενδέχεται να υπάρχει φοβερό, δεν θα το σχολιάσω, άστο, δεν θέλω να βλέπω από εκεί. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα? Έλεγα ότι, ναι, ότι όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες υπάρχει έκδηλη η απειλή ότι το Ούρουτς Ρέις μαζί με τα συνοδευτικά θα φύγει από την Κερίνια και θα πάει να παρενοχλήσει. Η συμφωνία λοιπόν που υπάρχει και η δέσμευση είναι ότι εκείνη την περίοδο το Σαρλ ντε Γκολ, ξέρετε, το γαλλικό αεροπλανοφόρο θα βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή. Για δώσε τα τελειώματα. Δεν τα προλάβαμε τα τελειώματα. Μπήκανε τα αρχινάματα του επομένου.

0: Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διακρύβωση των αιτιών της τραγωδίας εκεί στην Πλάκα. Πραγματικά αυτό το οποίο ξημέρωσε την Παρασκευή, δεν έγινε Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή. Είχαμε πολύ μεγάλο... Δεν ξέρω, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Έχουμε πάρα πολλές απορίες και για το γεγονός της καθυστέρησης, το πώς κινήθηκαν όσον αφορά στο κομμάτι των ερευνών, για να βρεθούν τελικά πόσοι, τέλος πάντων. Εδώ ανοίγει ένας άλλος φάκελος, διότι πάντα μα πάντα όταν συμβαίνει κάτι στην Ελλάδα ανοίγει και ο φάκελος τι έχει γίνει σωστά και τι έχει γίνει λάθος σε όλα τα θέματα. Γιατί όπως και να το κάνεις, όταν μια τέτοια έκρηξη διαλύει ένα ολόκληρο οικοδόμημα και έχουμε και 6 νεκρούς, ψάχνει να βρεις τι έχει γίνει. Σίγουρα κάτι έχει γίνει λάθος. Αυτό το λάθος θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε. Ως πιθανότερη αιτία αποκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ορόφου. Η πυροσβεστική θα προχωρήσει και σε εξκαφή του κεντρικού αγωγού. Ήδη έχουν απομακρυνθεί και εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις που οδηγούν από τον κεντρικό αγωγό αερίου στο κτίριο. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, άκουσα πάρα πολλούς κατοίκους και μάλιστα υπάρχουν εκεί και διάφοροι έτσι, τώρα πώς να το πω, σύλλογοι κατοίκων εκεί της Πλάκας, που λένε ότι εμείς έχουμε στείλει και του κόσμου τις επιστολές ότι δεν έχει γίνει, λέει, καλή συντήρηση στον αγωγό φυσικού αερίου. Ισχύουν αυτά τα πράγματα? Ισχύουν? Και καθόμαστε και συζητάμε τι ακριβώς. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Δηλαδή από τότε που μπήκε ο αγωγός του φυσικού αερίου τον έχουμε αφήσει, εντάξει, τι κάνει, από μόνος του αυτοσυντηρείται? Όλα αυτά, ξέρετε, δείχνουν και την προχειρότητα και δείχνουν την αμέλεια, την ανεπάρκεια πολλών πραγμάτων, πάρα πολλών πραγμάτων. Και επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα συμβαίνουν απανωτά πραγματάκια, σοβαρά πραγματάκια, τα οποία δείχνουν ότι κάνουμε το σταυρό μας καλά, μάλλον κάνουμε καλά, κάνουμε και κάνουμε το σταυρό μας όταν επιστρέφουμε σώοι και ευλαβή στο σπίτι μας. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό να το συζητάμε στην Ελλάδα του 2026 που να πάρει ευχή. Δεν είναι δυνατόν. Είναι λίγο ανεπιϊκός, απαράδεκτο. Για να δούμε λοιπόν οι ανακριτικές αρχές τι θα βγάλουν. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά προς το παρόν όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα, στην ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης, στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, το κάναμε και ρεπορτάζ. Καταβλήθηκε όσον αφορά σε, κάνοντας την... έλα καλό, εγώ και η τεχνολογία εδώ πέρα. Λοιπόν, όσον αφορά στον απολογισμό της εβδομάδας που πέρασε, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην καταβολή της διπλής επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2024. Είναι μία ανάσα. Τι θέλω τώρα από εσάς, 5 και 27 που είμαστε τώρα, επειδή κάποιοι ξυπνάτε, μπαίνετε στο αυτοκίνητο, το πήρατε το επίδομα και ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα Real FM. Το πήρατε το επίδομα, όλα καλά, εκπαιδευτική και υγειονομική. Η συνολική ετήσια ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 1.600 ευρώ και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Μητσοτάκης το ανέφερε. Έχει αναφέρει επίσης την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας που επεκτείνεται σε νέους κλάδους, καλύπτοντας ακόμα 500.000 εργαζόμενους. Καλό είναι αυτό με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Είναι πάρα πολύ καλό να ξέρετε. Και είναι πολύ καλό διότι πλέον γνωρίζει το σύστημα πότε μπαίνει και πότε βγαίνει ο εργαζόμενος. Να τα λέμε και αυτά. Μην κοιτάτε που εμείς οι δημοσιογράφοι μπαίνουμε αλλά ξεχνάμε να βγούμε. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Εντάξει, να μην διαμαρτυρόμαστε. Δεν σκάβουμε κιόλας. Δεν είμαστε στην οικοδομή με το φανελάκι το λευκό και τα μπουζούκια. ξέρει, ακούς οικοδομή ρε παιδί μου και το μυαλό σου πηγαίνει στο Δημήτρη τον Παπαμιχαήλ και ότι θα είναι από κάτω οι άλλοι και θα παίζουμε τον Μπουζούκι. Ποιο, το Δημήτρη μου, και καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Εννοείται, όλα πάνε. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν αλλάξει και τα άσματα τα οποία ακούγονται στις πολυκατοίες, στις οικοδομές, να ξέρετε. Στο μεταξύ, την πρώτη φορά που είχα πάει στη Θεσσαλονίκη, άκουγα ρε παιδί μου που λέγανε ότι μένω στην τάδε οικοδομή και στην τάδε οικοδομή. Και λέω, καλά ρε παιδάκι μου, αυτοί μένουν τι σε μισοκτισμένες πολυκατοικίες, οικοδομή, δεν έχουν σπίτια. Οικοδομή από εδώ και τις λένε οικοδομές. Πώς έχουμε τον Τζακωμό με τα καλαμάκια, σουβλάκι. Μου πω, καλαμάκι, όπως και να το κάνουμε. Πώς έχουμε με τα τυριά, όλα τα λένε κασέρια. Όλα τα λένε κασέρια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έχουν μία ονομασία για όλα τα τυριά και δεν μπορούν να συμφωνήσουν δηλαδή στο... Εντάξει, okay. Έχουν δίκιο για την μπουγάτσα πάντως, να ξέρεις. Δεν είναι τυρόπιτα. Είναι μπουγάτσα με τυρί. Διότι είναι το φύλλο.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
0: Δύο Nightwish, γιατί σας είπα, είναι το αγαπημένο συγκρότημα του Μάνου του Νιφλή. Τι έχω να ακούσω πάλι σήμερα. Στο μεταξύ δεν αντιδρά, δεν στέλνει ούτε μήνυμα ούτε τίποτα. Μου τα κρατάει μαζεμένα. Συνεχίζουμε με αυτά.

γρατζουνάει έτσι την κιθάρα πρωινιάτικα. Έτσι, έτσι, και αρχή της εβδομάδας κιόλας. Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Ελένη. Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, άρε Θεσσαλονικάρα. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα με υγεία για όλους μας. Μουσικάρες έτσι, σαν ευχή στην αρχή της εβδομάδας μας. Ωραίο μήνυμα, κυρία Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Γιώτα μου, την αγάπη μου, καλημέρα κύριε Σπύρο μας και πρωινό Real FM. Είπαμε, η ενημέρωση ξεκινά από το Real FM στις 4 ώρα το πρωί. Σας θέλω ξύπνιους με καφεδάκι, άμα θέλετε μπορώ να σας δώσω και τη συνταγή για τον καφέ τον οποίο φτιάχνω. Κυρία Βουγιοκλειώτη, δεν έχετε κυρία Βουγιοκλειώτη, λέω. Κυρία Βουγιοκλειώτη, τίποτα, καμία. Έχει σπάσει και το τηλεφωνικό κέντρο, Όχι η συσκευή, καταλάβατε τι εννοώ. Στο 211-208-200 βρίσκεται την κυρία Άιβη Βουγιοκλειώτη. Όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε την κυρία Βουγιοκλειώτη και δίνετε τα μηνυματάκια σας. studio@realfm.gr είναι το mail μας, στην περίπτωση που δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας. Λοιπόν, για να δω εδώ, κυρία Παναγιώτα, τι μου έχει στείλει. Good morning, happy Monday. Πολύ μ' αρέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γιώτα μου. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, Σπύρο καλημέρα. Σε λίγο ξεκινώ για Σπάρτη. Και για λίγο και μετά Νεάπολη. Πατρίδα για λίγο. Εσύ πού είσαι, ρε πατρίδα, Νεάπολη. Η Νεάπολη, να ξέρεις, βγάζει τα καλύτερα κρεμμύδια. Τα βατικιώτικα. Έχεις φάει βατικιώτικο κρεμμύδι? Και άμα φας κιόλας και το αυτό που είναι πιο ανοιχτόχρωμο, γλύκισμα. Οπουδήποτε και να τα βάλεις. Η σαλάτα, το ένα το άλλο με φετούλα. Εντάξει, πάρε ένα τέταρτο. Δεν σου είπα εγώ ένα τέτοιο. Έτσι. Πλέον έχω ρίξει. Έχουμε ξεφύγει με αυτά τα AI, Δηλαδή, AI συχτήρι ένα πράγμα. Έχουμε πραγματικά ξεφύγει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τι έλεγα, έλεγα το εξής. Τα βατικιώτικα λοιπόν, τα κρεμμύδια είναι τα καλύτερα. Τα καλύτερα, πραγματικά τα καλύτερα. Βεβαίως η Νεάπολη έχει και άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι ένα φοβερό μα φοβερό, μια φοβερή κομμόπολη. Εκεί στο τέλος του ποδιού του δικού μας. Απέναντι είναι τα Κύθυρα. Το Τσιρίγο. Πιο Κύθε είναι η Ελαφώνησος. Στο μεταξύ στην Ελαφώνησο, ανάμεσα στην Μπούντα και στην Ελαφώνησο, όπου είναι κατάλευκη αμμουδιά. Δεν σας λέω τώρα να πάτε στην παραλία του Σίμου από την άλλη πλευρά. Βουτάς. Και στα 2 μέτρα βάθος υπάρχει ολόκληρη αρχαία πολιτεία. Τα βλέπεις όλα με τα ματάκια σου. Βάζεις μια μάσκα και τα βλέπεις. Είναι φοβερό. Και μάλιστα ευτυχώς τους έχει κόψει. Συνήθως δεν είναι. Εμείς κάτω εκεί πέρα και οι συγχωριανοί μου δεν είμαστε. Σε αυτά είμαστε και λίγο μπουνταλάδες. Είμαστε στη φάση. Έλα ρε παιδάκι μου τώρα, τι θέλεις και έρχεσαι εδώ, τουρίστας στο Νατάλο. Έχουν βάλει κάτω. Πώς το λένε, ταμπελίτσες που σου εξηγεί τι είναι το κάθε τι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε. Ναι, ναι, ναι, κολυμπάς και λες. Εδώ, ας πούμε, ήταν το τάδε. Τώρα μην πω αυτό το οποίο μου ήρθε. Αλλά γενικότερα είναι εμπειρία. Όπως επίσης είναι εμπειρία να πάτε στην Πλήτρα που είναι κοντά στους Μολάους, κοντά στο δικό μου το χωριουδάκι. Όχι χωριουδάκι, είναι Κομόπολη, είναι το κεφαλοχώρι της περιοχής.

Ναι, ναι, ναι, υπάρχει ανησυχία για τα γυροκτήρια. Βέβαια, σήμερα θα ξεκινήσουν οι... θα ξεκινήσει η όλη ιστορία για να δουν, ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητα στο γειτονικό κτίριο. Σήμερα. Το Σαββατοκύριακο. Τι μπορεί να πάθει, ρε παιδί μου, να πέσει. Δεν πέφτει το Σαββατοκύριακο, μόνο τι καθημερινέ. Δηλαδή, ειλικρινά. Τώρα θα μου πείτε, γκρινιάζει κι εσύ ανέτεια αυτό. Δεν είναι ανέτειο. Αλλά δεν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν παράλληλα. Παράλληλα. Οι έρευνες για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Ορίστε. Κάθηκαν έξι άνθρωποι. Δεν πρέπει παράλληλα να είχαν ξεκινήσει ήδη οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Τέλος πάντων. Πάντως τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου. Ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Για να δούμε. Περιμένουμε. Πω, τι ωραίος πανικούλης είναι αυτό με τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ανακοινίζω μέχρι πότε είναι. Όνομα, κυρία Βουγιουκλιώτη, ποιο... Πού πήγε. Α, εκεί είσαι. Ποιος κύριος ή κυρία ρωτάει. 30 Σεπτεμβρίου. Η τελευταία ημερομηνία λήξης που μας τα είπε προχθές ο κ. Παπαθανάσης είναι 30 Σεπτεμβρίου. Η επιδότηση είναι από 70 έως 95% με ανώτατο προϋπολογισμό εργασιών έως 36.000 ευρώ. Θέλουμε και εμείς να ανακοινώσουμε ένα σπίτι που έχει γυναίκα μας στο Περιστέρι. Άστα να πάνε, περιπέτεια. Αδερφέ, και πούσε, μην τύχει και χάσεις, μην τύχει και έχουν χαθεί από την πολεοδομία τα σχέδια της πολυκατοικίας. Την πάτησες. Την πάτησες. Διότι εκεί λέει στην πολυοδομία Περιστερίων, φοβερό αυτό το πράγμα. Από πλημμύρα. Ενέτη 2026, μιλάμε για πλημμύρα όπου καταστράφηκαν, λέει, όλα τα αρχεία. Δεν υπάρχουν καθόλου. Να το είχατε, λέει. Πολυκατοικία του 1970, να είχατε, λέει, τα σχέδια. Πώς, μάνα μου, πώς γίνεται, δεν γίνεται, τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, καλό ταξίδι να έχεις, αδερφέ μου. Κορώνα μου, δεν ξέρω αν είσαι και από... Α, πατρίδα, από εκεί είσαι. Κορώνα μου, όπως περνάς από τους Μολάους, να κορνάρεις τρεις φορές έξω από, από το μαγαζί του Λούι, εκεί στην κεντρική πλατεία, να περάσεις από μέσα, από τους Μολάους. Ούτως ή άλλως, δεν ξέρω κιόλας από ποιο δρόμο πας. Η αλήθεια είναι ότι στη Νεάπολη έχω χρόνια να κατέβω. Και θέλω να το κάνω. Το τελευταίο μου ταξίδι που ήταν κάτω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, που ήταν πότε ήταν, προς τα τέλη του 25, αρχές 26, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποτέ ακριβώς. Ένα τσακμπάμ που κατεβήκαμε με τη Μαρία κάτω το Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο, μέχρι Μονεβασιά. Και μετά γυρίσαμε από τον άλλο δρόμο, από κάτω, από Αρεόπολη και όλα τα σχετικά, και ήρθαμε μέσω Καλαμάτας. Ωραίο το tour. Ωραίο το tour, αδερφέ, πάρα πολύ ωραίο το tour, δεν το ξανακάνω. Πιο παλιά που ήμουνα πιο πιτσιρικάς, αυτό είναι άλλη ιστορία, ασφαλώς, δεν το συζητάμε. Και έχεις και το άγχος και όλα, θα συναντήσω ανοιχτό βενζινάδικο. Γιατί εκεί πέρα είμαστε και λίγο μπρουταλιτέ καταστάσεις. Τα κλείνουμε νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Τα βενζινάδικα, γενικότερα τα πάντα κλείνουν πολύ νωρίς. Αλλά το θέμα είναι το εξής, όταν ήμουνα πιο πιτσιρικάς, δεν ξέρω, μου φαινόταν πιο άνετο το ταξίδι αυτό. Εκείνο το. Δεν το ξανακάνω. Να τα λέω τα πράγματα. Ναι, Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλό ταξίδι και να προσέχεις. Για γράψε μου σε ποιο σημείο είσαι τώρα. Έτσι, για να ξέρουμε. Γεια σου, ρε Κώστα. Ο Κώστας, φίλος. Κάθε πρωί με στολίζει. Κάθε πρωί εγώ το διαβάζω. Καλημέρα στο πρωινό καθημερινό επιτελικό πρώτο κλαρίνο της επικοινωνιακής καθεστωτικής ευεξίας της απληστίας. Φοβερό. Μ' αρέσει έτσι όπως τα γράφει. Αλλά σου έχω πει, όχι κλαρίνο, μωρέ. Όχι κλαρίνο. Βρες ένα άλλο όργανο. Τρομπέτα, ας πούμε, που ακούσαμε και νωρίτερα. Το Miles Davis. Τρομπετάρα. Δεν το συζητάμε. Σε κάθε περίπτωση. Τρομπέτα. Να σου πω, βάλε ενδιάμεσα το Underneath It At All, το No Doubt, που έχει και μια ωραία τρομπέτα εκεί πέρα στο live-άκι. Μετά το Hush. Hush, ξέρετε, σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση. Μερικές φορές καλό είναι να βγάζουμε και το σκασμό. Λέω εγώ τώρα, για δώσε.

Λοιπόν, ελπίζω η κυρία που πήρε τηλέφωνο και ρώτησε για το πρόγραμμα Ανακαινίζω να είναι εντάξει, αυτό γνωρίζουμε. Και επειδή πρόσφατα είχαμε, επαναλαμβάνω, και μία συνεντευξούλα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, μας τα απάντησε όλα αυτά. Γι' αυτό το ξέρω, μην νομίζετε διαφορετικά, δεν, με τα οικονομικά ξέρετε. Έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Δεν μου μένει φράγκο. Εντάξει. Είναι και η περίοδος. Τώρα το ρίχνουμε, ξέρεις, στην περίοδο. Πιο παλιά που δεν ήταν έτσι τα πράγματα, το ρίχναμε αλλού. Αλλά τώρα μας συμφέρει το ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και υπάρχει ακρίβεια. Τα ταμπελάκια βρήκατε? Δεν με ενημερώνετε για τα ταμπελάκια στο σούπερ μάρκετ και πάρα πολύ στεναχωριέμαι. Εγώ δηλαδή, γιατί κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ ψάχνω να βρω τα ταμπελάκια? Για να σας πω εάν βρήκα ταμπελάκια, αν υπήρχε ή το οτιδήποτε. Ακόμα υπάρχει ένα ξεχασμένο ταμπελάκι, εκείνο που σας είχα πει πριν από 10 μέρες, ναι, σε κάψουλες. Κάψουλες του εσπρέσο. Μεγάλης έτσι, δυνατού μπραντ. Ήταν ένα μικρό ταμπελάκι, πολύ ωραίο, γλυκούλι. Γλυκούλι, πετίτ. Για να το δεις, δηλαδή, εγώ που έχω και τη στραβωμάρα μου και κοντά δεν βλέπω, έπρεπε να φορέσω τα γυαλιά για να το δω. Ίσως αυτό να ευθύνεται. Μετά όλο το υπόλοιπο σούπερ μάρκετ το έκανα βόλτα μαζί με τα γυαλιά. Τα φορούσα τα γυαλιά. Ναι, με κοιτούσαν, γιατί πάω στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, με κοιτούσαν εκεί πέρα οι κοπέλες, οι εργαζόμενες και μου λένε: «Α, φοράς και γυαλιά?» Α, λέω, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Δεν έβλεπα, τι έβλεπα. Θα πήγα να κουτουλήσω σε καμία κολόνα. Από 6.20 η τιμή ήταν 5.48, κάτι τέτοιο. Ναι, και είχε το ταμπελάκι ότι είναι μέσα στη συμφωνία κυρίων. Χαμηλής τιμής. Πήρα τα άλλα βέβαια, γιατί είχαν 2,98, όπως αντιλαμβάνεσαι, από άλλη μπράντα. Δεν πάει καλά αυτό. Και μάλιστα έχουν αρχίσει να γκρινιάζουν ότι όσο το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα, πάνω από τα 2 ευρώ, και κυνηγάει σε τιμή την αμόλυβδη βενζίνη, και σε κάποιες περιπτώσεις η αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη βενζίνη. Το είχαμε πει ότι αυτό το φαινόμενο θα το ζήσουμε και στην Ελλάδα, όχι μόνο στη Γερμανία. Τώρα. Σε κυβερνητικό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου μετά από μία εβδομάδα απουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα μαθαίνω ότι ήδη αυτό το οποίο θα κάνει η κυβέρνηση είναι παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων ανά 15ήμερο. Ανά 15 μέρες θα υπάρχει ένα σχεδιασμός, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι τώρα το πετρέλαιο, το Brent, εκεί 100, 104, 105, 108, 99. Τι σημασία έχει εδώ στην Ελλάδα? Να ξέρετε, έχουμε το δικό μας Θεό. Είτε ανεβαίνει, όχι, ψέματα. Είτε κατεβαίνει, εμάς ανεβαίνει. Ναι, αδικαιολογήτως. Κατεβαίνει, πέφτει η τιμή του πετρελαίου Brent, του βαρελιού. Ανεβαίνει, ανεξηγήτως. Ανεβαίνει η τιμή του βαρελιού Brent, επίσης ανεβαίνει και δικαιολογείται που ανεβαίνει. Το δικαιολογούν. Τότε είναι όλοι λαλίστατοι. Μα ξέρετε, έχει ανέβει το πετρέλαιο, το βαρέλι, το Brent. Έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια. Πώς να το σταματήσουμε? Ναι, βρε μάνα μου, αλλά όταν πέφτει, γιατί δεν πέφτει και η τιμή? Διότι στην Ελλάδα, ό,τι ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει. Ανά 15ήμερο λοιπόν θα ανασχεδιάζεται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις το πλάνο. Τώρα τι λένε οι πληροφορίες, θα σας πω τι λένε οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες λένε ότι οι διαπραγματεύσεις, πρώτα απ' όλα, αυτή η τεχνική λεπτομέρεια που υπάρχει, λέει τεχνικό, ρωτάμε, γιατί δεν ανακοινώνεται, ρε παιδιά? Γιατί τα πάτε όσο και πιο... Υπάρχουν, λέει, κάποια τεχνικά ζητήματα. Έψαξα και εγώ να βρω ποια είναι τα τεχνικά ζητήματα. Τεχνικά ζητήματα τι? Δεν λειτουργεί η αντλία? Υπάρχει πρόβλημα την ώρα που πηγαίνει ο βενζινάς και πατάει το πιστόλι εκεί και δεν δουλεύει? Αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Τελικά το τεχνικό ζήτημα, ξέρεις ποιο ήταν? Οι διαπραγματεύσεις. Είδες? Σου το είπα, Κώστα μου. Εσύ κλαρίνο, εγώ τρομπέτα. Δώσε.

Σε κάθε περίπτωση τώρα, για να το πάρουμε το πράγμα ακριβώς όπως είναι, δηλαδή στην σοβαρότητά του και στην... γιατί όταν, επαναλαμβάνω, τα περισσότερα προϊόντα μεταφέρονται από το χωράφι στο ράφι με οχήματα τα οποία κινούνται με πετρέλαιο κίνησης. Όταν λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης είναι πάνω από τα 2-10, σου λένε οι κύριοι αυτοί που κάναν τη συμφωνία κυρίων, εθελοντικά, συμφωνία ήταν, δεν ήταν νομικό πλαίσιο, δεν έβαλαν κάποιο πλαίσιο ή οτιδήποτε, συμφωνία. Όχι μόνο δεν θα μπορέσω να διατηρήσω τις τιμές στα ίδια επίπεδα ή να μειώσω τις τιμές όπως έχω υποσχεθεί, αλλά έρχονται και ανατιμήσεις. Θα μου πείτε κάποιοι, το είδαμε στη φέτα. Το γεγονός ότι αυξήθηκε η φέτα είναι, έχει πολλές παραμέτρους. Έχει να κάνει και με την μείωση του ζωικού κεφαλαίου στη χώρα μας. Εγκλήματα. Πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, στην τελευταία δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, η αποτίμηση στο ερώτημα για την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων, 5 στους 10 λένε, το 49% για την ακρίβεια, ότι είναι χειρότερη, είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με πέρυσι. Η δημοσκόπηση το λέει, δεν το λέω εγώ. Τώρα κάνουν την αποτίμηση εκεί στην κυβέρνηση όσον αφορά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν πετάνε και τη σκούφια τους και γι' αυτό το λόγο θέλουν, γιατί έχουν καταλάβει ότι ασφαλώς το λένε και μεταξύ τους. Ο ελέφαντας, λέει, στο δωμάτιο είναι η ακρίβεια. Είναι οι τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου και πάει λέγοντας. Πετρέλαιο θέρμανσης 15 του μήνα, 15 Οκτωβρίου θα ανοίξει πλατφόρμα. Στις 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει δεσμευτεί ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75. Θα πανηγυρίζουμε, μαυράκι, θα ανακοινώσουν 1,70 και θα πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Μεταξύ μας, να ξέρετε, θα πάει το πράγμα μείωση κοντά στα 50 λεπτά. Εκεί να δεις πανηγυρισμοί. Πέρυσι ήταν 1,10 και γκρινιάζαμε.

Ο Κωνσταντίνος, θα πάμε με μηνυματάκια σας όσο περισσότερο γίνεται, να δούμε αν παίζει και τίποτα άλλο στην Ελλάδα, στον κόσμο γενικότερα. Τα είπαμε για την Εθνική, τα είπε ο Σταυρακάκης, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς κάτι παραπάνω. Μπράβο στην Ελλαδάρα μας, μέσα στη Γερμανία. Καλό δεν ήτανε. Ποιοι είναι αυτοί που λένε ότι στο ποδόσφαιρο λέει παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία. Πριτς. Δεν μας ρωτήσανε, όχι. Πώς την είπε την, πώς έκανε την, πες την προφορά, Augsburg. Ο Σταυρακάκης νωρίτερα. Μας τα είπε όλα. Κουρμπέλι στο 74ο λεπτό. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά μας. Αδερφές, πόντα ξεσπόντα, το θέμα είναι να περνάει τη γραμμή. Αυτό είναι. Να βλέπει η μπάλα να πηγαίνει και να κουμπάει στα δίχτυα. Δεν μας ενδιαφέρει. Σπόντα ξεσπόντα. Να, από σπόντα ας πούμε. Η ακροδεξιά ενισχύεται στη Γαλλία. Το κόμμα της Λεπέν αποκτά κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία για πρώτη φορά. Ο εθνικός συναγερμός λοιπόν της Μαρί Λεπέν εκλέγει νέους γερουσιαστές, ενισχύει τη θέση του το κόμμα αυτό στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό, και αυτό γίνεται λίγους μήνες πριν από τη μάχη των προεδρικών εκλογών. Εάν σε αυτή την εξίσωση βάλουμε και αυτό το οποίο συνέβη στη Σαξονία Anhalt με το AfD, είχαμε και τις γενικότερα σε αυτά τα μικρά κρατηδιάκια, μικρά, ναι, τρόπος του λέει, της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, παρακαλώ, στην πρώην Ανατολική Γερμανία πάει σφαίρα ένα, εγώ θα πω ακροδεξιό κόμμα, αν και έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της ακροδεξιάς στο συγκεκριμένο αυτό κόμμα. Μιλάμε για άλλες καταστάσεις.

0: Μου ζητάτε να σχολιάσω αυτό το οποίο έγινε με το σχολείο στο Δήμο Μεγαραίων. Με την οροφή. Και τα χρήματα, τη δωρεά που έδωσε. Λοιπόν. Δεν θα πω απολύτως τίποτα. Περιμένω να πράξει τα ανάλογα ο Δήμαρχος. Περιμένω να πράξει τα ανάλογα ο Δήμαρχος. Γιατί αν έχει φτάσει εκεί, σε αυτή την κατάντια η πολιτεία, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις εκφάνσεις, τότε τι να πει κανείς. Όχι απλά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, αλλά να κάνουμε και το σταυρό μας, διότι τι να πω, να αποφύγουμε τα χειρότερα. Να αποφύγουμε τα χειρότερα. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Η εγκατάσταση, λέει, φυσικού αερίου δεν έχει κάποια ασφάλεια σε διαρροή για διακοπή? Ναι. Δηλαδή τι θα γίνει σε ένα... Έλα να χτυπάμε ξύλο. Υποτίθεται σε βενζινάδικο τώρα, ρε αδερφέ, που έχει φυσικό αέριο, υπάρχουν και άλλες δικλείδες ασφαλείας. Υποτίθεται ότι είναι και υπεύθυνος και ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου που να πάρει ευχή. Μην βάζουμε τώρα τέτοια πράγματα στο μυαλό μας. Εντάξει, είπαμε. Ο Κοσμάς, εγώ πάντως, λέει, στην πολυκατοικία μου που έχει φυσικό αέριο εδώ και 5 χρόνια, δεν έχω δει άνθρωπο να έρχεται για συντήρηση. Έρχεται τις ώρες που λείπεις. Μάλλον, Κοσμά. Εσείς κάνετε έρευνα σαν δημοσιογράφοι ή απλά μας λέτε ότι διαβάζετε στο ίντερνετ? Από μαξί μου πάντως σας βλέπω λαλίστα, το κάνω ό,τι μπορώ, αδερφέ. Δεν, το πρωί πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό και ξυπνάω μισή ώρα νωρίτερα. Αντί να ξυπνήσω στις 2.30, ξυπνάω στις 2 το πρωί και περνάω πρώτα μία βόλτα από το μέγαρο μαξί μου. Μου δίνουν το μπιλετάκι και έρχομαι εδώ και το διαβάζω. Ξέρεις τώρα. Μ' αρέσει που τα. Και το κομμάτι της έρευνας το οποίο λες, Κοσμά μου. Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το μήνυμά σου. Μου αρέσει κιόλας και να διαφωνούμε. Ο κάθε ένας ασφαλώς και έχει και πρέπει να έχει τη δική του άποψη. Παρόλα τα αυτά, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορούμε να πάμε εμείς εκεί στο πεδίο και να κάνουμε έρευνα, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είμαστε ειδικοί. Είμαστε αναγκασμένοι και περιμένουμε τις ανακοινώσεις ή περιμένουμε το ρεπορτάζ το οποίο μας δίνουν είτε από την πλευρά της πυροσβεστικής, είτε από το Δήμο Αθηναίων, είτε από άλλου είδους πηγές. Είτε ακόμα και από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γι' αυτό το λόγο περιμένουμε κι εμείς τις απαντήσεις. Τις απαντήσεις και εκ του αποτελέσματος, ασφαλώς θα κάνουμε και το σχόλιο μας, θα κρίνουμε, θα επικρίνουμε. Διότι, Κοσμά μου, το γεγονός, εγώ τυχαίνει, εν πάση περιπτώσει, εκεί που μένω, δεν έχουμε φυσικό αέριο. Ζεσθενόμαστε, εσύ έχεις φυσικό αέριο. Ούτε εσύ έχεις. Ναι, λοιπόν, δεν έχει τύχη. Και στο παλιό το σπίτι το οποίο έμενα, πάλι δεν είχα φυσικό αέριο. Δεν είχε τύχη, δεν έχει περάσει αγωγός. Τι να κάνω τώρα? Ζεσθενόμαστε με διαφορετικούς τρόπους. Ναι, αυτό κάνουμε. Τα χεράκια. Φοράμε καμία ζακετούλα παραπάνω. Κυκλοφορούμε με κανένα πάπλωμα. Πώς είναι ο Σούπερμαν με την κάπα? Εμείς αντί για κάπα έχουμε το πάπλωμα. Για να σηκωθούμε από το κρεβάτι και να πάμε. Όταν είναι, ειδικά φέτος, που θα είναι, λέει, κάτω από το 1,75. Πόσο κάτω από το 1,75? Εντάξει, εμείς το υπολογίζουμε ότι θα είναι εκεί γύρω στο 1,40-1,50, αλλά και πάλι είναι ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα είναι ακριβό. Μακάρι να διαψευστούμε και να βρει άλλους τρόπους η κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω ότι 8-9 Οκτωβρίου έχουμε και Eurogroup. Όπου θα συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Και μετά έχουμε και σύνοδο κορυφής. Εκεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λένε οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου Κοσμά, ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα το θέσει το θέμα. Έχει γενικότερα, υπάρχει μια κουβέντα γενικότερη, ευρύτερη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το τι πρέπει να γίνει. Διότι τα προβληματάκια αυτά που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, τα αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες. Αλλά τι γίνεται τώρα? Σε εμάς μας πονάει περισσότερο, διότι δεν είμαστε και... Δεν παίρνουμε δάκετους μισθούς. Έτσι. Γεια σου, ρε Παύλο. Μιλάμε για Γερμανία. Νάτος και ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Παύλο μου, την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Σπύρο μου, ακούς σίγουρα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Εντάξει. Οκ. Okay. Σπύρος, λέει, ο μάλλον ρομαντικός αναρχικός. Οκ. Okay. Θέλεις τώρα εγώ να το σχολιάσω αυτό? Δεν το σχολιάζω. Μα κοιτάς περίεργα κι εσύ. Μπορεί και πρέπει η εγκατάσταση να έχει ανιχνευτές και ηλεκτροβάνα, λέει ο Αβραάμ, ο οποίος είναι και μηχανολόγος, μηχανικός του Απιθύτα, παρακαλώ. Είχε όμως και σε ποια σημεία, έλαμπτε. Κάλυπτε και το ενεργειακό τζάκι ή φόλιασε σε καμιά γυψοσανίδα στην οροφή? Συμβαίνουν και αυτά, τώρα γελάμε να πούμε, αλλά έχουν χαθεί και κάποιοι άνθρωποι. Λοιπόν, πόσο, 2 λεπτάκια ακόμα, 2 λεπτάκια. Τι, φτάσαμε στο τέλος, εντάξει, ορίστε. Επειδή μιλήσαμε για Νεάπολη, τι εννοείς μπλα μπλα μπλα μπλα, τι θέλεις να κάνω, γι' αυτό πληρώνομαι να μιλάω. Α, και εσύ, ορίστε, βάζουμε ένα, για... Με Coldplay θα κλείσουμε. Με Coldplay, εντάξει. Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι, ναι, εφόσον μου είπες 2 λεπτά. Τώρα, One Last Minute. Είχανε, θυμάσαι τους Green Day σε μια μεγάλη ιστορία. Επειδή λοιπόν είχαμε και μηνύματα από την ιδιαίτερη πατρίδα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εκεί κάτω, στη Λακωνία. 3 μέρες στη Μονεβασιά. Αυτό είναι το δωράκι, δωράκι, δωράρα του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM. Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά. Θα περάσετε καταπληκτικά, πιστέψτε με. Εάν θέλετε μπορώ να σας δώσω και tips που να πάτε και που να φάτε γενικότερα. Με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Τώρα, στην περίπτωση που κάποιοι έχετε στενοχωρηθεί, τι είχε κάνει αφιέρωση ο Αλέξης Τσίπρας, να το θυμόμουν κιόλας, τέλος πάντων, που μετά λέει ότι κοιμάμαι στα σανία. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Και κοιμάμαι τώρα, κοιμάμαι στα σανίδια. Όσοι λοιπόν κοιμάστε στα σανίδια, να ξέρετε ότι το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασή σας. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr. Να ξέρετε ότι έχουμε και πρόγραμμα Buy Now, Pay Later. Με αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Το τρίτο δώρο σε συσκευών πρωινού μόρις. 4 συσκευές, δεν θα πω τώρα ποιες είναι. Δεν τις ξέρετε, τις καταλαβαίνετε.
1: Η ώρα είναι 6. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
1: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. με το νέο συμπλήρωμα διατροφής αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Πλάστηση στη Λέσβο μεταξύ Παρακύλων και Άγρας χωρίς να απειλούνται κατοικίες.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου νίκησε με 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχτηκε ο Σάσα Βεζένκοφ που ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 25 πόντους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Εύβοια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 24 στη Σύρο.

0: αυτό να ξέρεις το υπέροχο και πάνω τραγούδι της Ανασβήση το αφιερώνω στην Εθνική Γερμανία στο ποδόσφαιρο.
1: Γιατί μωρέ κακέ άνθρωπε.
0: Ζαλιστήκανε λίγο τα παιδιά, ζαλιστήκανε. Τι είναι, καλησπέρα.
1: Απλά η δική μας ήταν πολύ καλή.
0: Καλημέρα δηλαδή.
1: Καλημέρα σας παιδιά.
0: 9 λεπτά μετά τις 6, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να
0: έχουμε. Στη Γερμανία.
1: Έλα μωρέ τώρα, δεν είναι ωραίο να κοκορευόμαστε.
0: Δεν κουρεύομαι.
1: Είναι το Παναθηναϊκού σύνδρομο αυτό.
0: Είναι η πρώτη φορά που κερδίζουμε την εθνική ομάδα της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο. Το χαίρομαι αυτό. Και πόσο μάλλον το χαίρονται οι συμπατριώτες μας, οι οποίοι εργάζονται, ζουν, βρίσκονται στη Γερμανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι άλλοι που βρίσκονται λιγότερο. Παιδιά, αυτή η νίκη ήταν για σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Προφανώς ξεκινήσαμε με Βύση, γιατί ήταν το... Τι να το πω, το πικ του Σαββατοκύριακου, το highlight, έτσι σε πολύ ωραία ελληνικά. Πώς να το πούμε, γίνει πανικός. Πήγε όποιο, δεν ξέρω για τα δικά σου social media. Τα δικά μου πάντως γεμίσανε με Άννα Βύση που μπήκε φτερωτή, δεν ξέρω εγώ τι. 90.000 νοματέοι πήγαν εκεί. Μπλοκάρανε, δεν μπορούσαν να φύγουν, τους έπιασε βροχή, δεν τους πτώησε τίποτα. Εντάξει. Η Άννα Βύση μετά από τόσα χρόνια αποδεικνύει ότι είναι η απόλυτη Ελληνίδα στάρ.
0: Συμφωνώ και προς υπογράφω.
1: Δεν ξέρω όσοι φύγαν από εκεί και ίσως να τα είχαν τσούξει και λιγάκι.
0: Ναι.
1: Μήπως πήγανε και αγοράσανε το No Police.
0: Ρε εσύ, τι τύπος είναι αυτός. Και για τον κόσμο, ο οποίος δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν το παρακολουθήσατε στα δελτία ειδήσεων. Ένας τύπος 59 χρονών, εδώ στην Ελλάδα. Κάθεται και σκέφτεται. Σου λέει, τι έχει κάνει τώρα η τροχιά τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Κάνει συνεργεία από τα οποία δεν μπορείς να διαφύγεις, άμα σου κάνουν αργότερες. Και εγώ πέρασα σε ένα τέτοιο χθες το βράδυ. Ναι. Γιατί κλείνει ολόκληρο τον δρόμο, είναι οι άντρες και οι κυρίες της τροχέας, με τη συσκευή στο χέρι και δεν γλιτώνεις. Δεν πάει να φύγεις, ούτε αριστερά ούτε δεξιά.
1: Κάνουν όλοι οι αλκοτέστ, όσοι παίρνουν τα πόδια, κάνουν όλοι.
0: Σε όλη την Αθήνα και στον Πειραιά. Μάλιστα. Και τι έφτιαξε ο τύπος. Έφτιαξε ένα πρωτεϊνούχο κοκτέιλ, το οποίο λέει άμα το πιεις, το πίνες, μπερδεύει το αλκοτέστ.
1: Και δεν φαίνεσαι, λέει, μεθυσμένος μετά.
0: Όχι. Αυτό το χρέο είναι 9,9 ευρώ και 90 λεπτά. Λοιπόν, και γινόταν χαμός στο διαδίκτυο. Ακούμε με την κυρία Κασιάνη Βραχά. Έλα όμως που το τζίπησε η αστυνομία για το όνομα σε αυτό, νόου πολύ στο κοκτέιλ.
1: Κανονικότατα, είναι και πανέξυπνο.
0: Τώρα έχει μπόρικο πολύ. Ήρθε μπόρικο πολύ στο νόου πολύ, το περικύκλωσε και το μαζέψαν τον κύριο αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, λες και αν έχεις πιει ένα μπουκάλι από οποιοδήποτε ποτό και είσαι σαν εκείνον εκεί, θυμάσαι που είχαμε ακούσει με τα μπλόκα που έλεγε μπλόκο στην Εξάδα, θα μπορέσεις.
0: Την καλλιρώνεις έχω για μπλόκο.
1: Αυτό. Θα μπορέσεις να την γλιτώσεις, ας πούμε, επειδή θα έχεις πιει το νόου πολύ.
0: Ναι. Θα σταματήσεις το χρόνο όμως, κοιτάς αυτή την κατάσταση και θα.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρουμε και κατά πόσο ήταν επικίνδυνο αυτό το πράγμα για όποιον τον ήπιε.
0: Καλά, προφανώς ήταν επικίνδυνο. Εν πάση περιπτώσει, τον εντόπισε η Γενική Αστυνομία. Υποθέτω ότι τώρα τα προβλήματά του τίθενται σε νέα βάση.
1: Φαντάζομαι εκεί δεν θα μπορεί να κάνει αλχημίες.
0: Φαντάζομαι ότι ωραίοι τύποι, ρε παιδί μου, τα δοκιμάζουμε όλα. Λέει, τι λείπει από το. Να συνεχίσουμε να οδηγάμε σαν ρούχνες. Αυτό το πρωτεϊνούχο. Ας το φτιάξω. Χρεώνω 9,9.
1: Η Θυγατρική ήταν η εταιρεία από τη Βουλγαρία, είχε έδρα.
0: Εννοείται, ρε εσύ, τι το πέρασε. Και αν είχε επιτυχία αυτό, θα το πήγαινε μετά, θα ακολουθούσε και την ακρίβεια. Όπως πήγαινε η ακρίβεια, θα πήγαινε και το νόμο πολύ.
1: Το εξάγαμε στο εξωτερικό.
0: Ναι.

0: Κασιανή Βραχά, εγώ τρελαίνομαι με τους φίλους μας και τις φίλες μας που έρχονται καλό από καλό καιρό. Καλό αυτό τέτοιο και δεν θέλω να πούνε καλό φθινόπωρο. Όπως ξέρω μια
1: καλό φθινόπωρο. Καλό χειμώνα, κανονικότητα πρέπει να πούμε.
0: Και πλακώνουν μετά κάτι δροστρόβιλοι στα Κουφονίσια και κάτι πλημμύρες. Τι να πεις τώρα, τι καλό από καλό καιρό με 19 βαθμούς.
1: Εγώ λέω.
0: Από καλό καιρό το λες αυτό.
1: Άνοιξα ξαφνικά, λέω, ότι η τηλεόραση και βρέθηκα, ξέρω εγώ, στην Καλιφόρνια. Τι ήταν αυτή η δροστρόβιλη.
0: Ναι.
1: Απίστευτο θέαμα, αλλά εκτός από αυτό που εντάξει δεν προκάλεσε ζημιές, είχαμε σοβαρές καταστροφές στα Ψαχνά Ευβοίας. Άκουσα ανθρώπους να λένε ότι εδώ και 12 χρόνια που μένουν ΔΕΠ ένας άνθρωπος, 4 φορές έχουμε πνιγεί στα Ψαχνά. Κατέβασε όλο το ποτάμι κάτω τη λάσπη, πλημμύρισαν τα σπίτια. Στη Σκιάθο αντίστοιχα προβλήματα από την κακοκαιρία. Και εν τω μεταξύ, όχι ότι δεν έπεσαν πολλά χιλιοστά βροχής, έπεσαν γύρω στα 130 χιλιοστά βροχής, αλλά έχουμε δει. Καταστροφές που συμβαίνουν με περισσότερα. Δεν είναι ότι είναι λίγα, αλλά δεν είναι να χαλάσει και ο κόσμος όπως
0: ναι,
1: χάλασε.
0: Είναι αυτό που μερικές φορές το συζητάμε και εμείς εδώ και ακούμε από ειδικούς και μετά έρχονται οι άλλοι που είναι τους αφεσβητών οι λιγότερο ειδικοί ή αυτοί που όπως λέω εγώ έχουν πέσει στην κολυμβήθρα της ξερολίας και τα ξέρουν όλα από μικρά παιδιά. Ζούμε την κλιματική αλλαγή, επειδή κάποιοι αμφισβητούν και λένε «Έλα, πάντα ήταν έτσι η Ελλάδα». Επειδή εσείς δεν θυμάστε και δεν καταλαβαίνετε, πάντα έτσι ήταν. Ναι, ζούμε την κλιματική αλλαγή. Το διαπιστώνουμε, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε ένα καινούριο περιβάλλον, ως προς τις καιρικές συνθήκες. Οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Προφανώς και οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Αν δεν προσαρμοστούμε, θα μας προσαρμόσει η φύση.
1: Καλό είναι να προσαρμοστούμε.
0: Καλό θα ήταν, βέβαια.
1: Αλλά ξέρεις τι, είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να γκρεμίσεις όλα τα κτίρια και να τα κάνεις πιο ψηλά ή να φτιάξεις άλλο αποχετευτικό σύστημα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ζούμε στη χώρα που η προνοητικότητα αγνοούμε ακόμα και τώρα πώς γράφεται ως λέξη. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Είμαστε
0: δεκαετίες πίσω πάει το θέμα.
1: Είμαστε του και πέντε.
0: Αντί για προνοητικότητα, τι κάναμε. Τους βουτάγαμε όλους, τους λέγαμε «Α, μάλιστα, πολύ ωραία, είστε αυθαίρετος κύριε, όμως επειδή σας συμπαθώ πάρα πολύ γιατί μου φαίνεστε εξαιρετικός ως χαρακτήρας, θα σας δώσω την ευκαιρία να πληρώσετε τις 10, να ενταχθείτε με ένα πρόστιμο». Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πλήρωσαν και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο πρόστιμο να νομιμοποιήσουν και τώρα το κράτος δεσμεύεται απέναντί τους. Πώς θα τους κατεβάσει τα σπίτια. Πώς θα τους πεις ότι αυτά εδώ που είναι στην κήτη του ποταμού, ας πούμε, πάνω στο ρέμα είναι αυθαίρετα. Φύγεις ανθρώπους και έχουν χρυσοπληρώσει. Και οι προηγούμενες γενιές και αυτοί τώρα που ζουν, πώς θα το κάνεις αυτό. Γιατί δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει προνοητικότητα σε αυτή τη χώρα. Ελπίζω κάποια στιγμή να μάθουμε.

0: Τώρα, επειδή πηγαίνουμε σιγά σιγά να συζητήσουμε την ακρίβεια, να μου επιτρέψεις εγώ που είμαι, όπως στέλνουν διάφοροι φίλοι και φίλες εδώ, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γιατί έτσι με χαρακτηρίζουν κάποιοι έτσι καλοπροαίρετοι φίλοι που μας ακούνε. Έχω να κάνω μια επισήμανση. Ακούω για έναν υπουργό ο οποίος πήρε στο τηλέφωνο έναν από τους δύο γιατρούς που λες χωρίς δίπλωμα.
1: Χωρίς δίπλωμα, ναι.
0: Μετά το περιστατικό με τον νεκρό Μαζονάκη. Προφανώς και αυτό θα έπρεπε να το αποφύγει. Ακούω για άλλους οι οποίοι μιλάνε για κακομύριδες Έλληνες. Άλλος υπουργός, ο οποίος το ξεκινάει ως πλάκα, το οποίο έτσι τουλάχιστον περιέγραψε, αλλά δεν το καταλάβανε οι περισσότεροι, ρωτάει στον αδελφό μας αν έχει κάνει μπάφο. Άλλος βουλευτής αναφέρει ότι, δημόσια εννοώ, μεγάλη κίνηση στον ΙΟΤΑΧΗ δείχνει ότι κατά τη γνώμη του η κατανάλωση και η οικονομική δραστηριότητα δεν έχουν υποχωρήσει αντίστοιχα. Λοιπόν, επειδή έχουν μαζευτεί αρκετά φάλτσα, εγώ θα έλεγα να συνέλθουν λίγο. Ούτε κακομύριδες Έλληνες πολίτες υπάρχουν, ούτε η κίνηση των ΙΟΤΑΧΗ και η μεγάλη κίνηση δείχνει ότι η κατανάλωση και η οικονομική δραστηριότητα δεν έχουν υποχωρήσει αντίστοιχα, γιατί δεν μπορεί να γνωρίζει ο κύριος βουλευτής τι τραβάει ο καθένας και η καθεμιά για να πληρώνει τα καύσιμα στο αυτοκίνητό του, για να πηγαίνει να δουλεύει, για να παίρνει χρήματα. Γιατί αν σταματήσει να δουλεύει, δεν θα πληρωθεί, δεν θα αμυφθεί. Αυτή όλη η ιστορία έρχεται μετά την επισήμανση της Ζώας Μπακογιάννη ότι κάποιοι στην κυβέρνηση έχουν καβαλήσει καλάμι. Και εκεί βιάστηκαν κάποιοι να πούνε ότι λέει υπερβάλλει και είναι εκλογές και τα λοιπά. Όχι, έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες πολιτικών εν προκειμένου στη συμπολίτευση και στην κυβέρνηση. Οριζόντια κατά την άποψή μου, αλλά τώρα εστιάζουμε εκεί. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία και βγαίνουν στα δημόσια βήματα και εκτίθενται, είτε γιατί δεν έχουν καλή κοινωνική εμπειρία, δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται τι ζουν οι άνθρωποι γύρω τους και το περιγράφουν με μια λάθος εικόνα, είτε αυτοί οι οποίοι έχουν εμπειρία και επειδή μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δυσκολίες μεγάλες, σε συζητήσεις, με επιχειρήματα κτλ., έχουν άγνοια κινδύνου και εκεί την πατάνε, λέγοντας μερικές φορές πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά ή δεν στέκουν. Όλο αυτό όμως τους κάνει κακό. Γιατί δείχνει ότι ένας μεγάλος πληθυσμός στη συμπολίτευση και στην κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται που ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Εγώ θα έλεγα να μαζευτούν λίγο, γιατί έρχονται και δύσκολες στιγμές. Και είναι μπροστά και η ακρίβεια και η επιδείνωση των τιμών και η μεγάλη έλλειψη, την οποία την έχουμε συζητήσει και εσύ και εγώ, και βλέπω ότι γίνεται και μεγάλη συζήτηση τελευταία για τις μπαταρίες που δεν έχουμε για να αποθηκεύουμε ενέργεια.
1: Την άνσα από τις ανανώσιμες πηγές.
0: Και πηγαίνουμε τώρα ξανά σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, σε ένα κρίσιμο χειμώνα, ο οποίος καταλήγει σε εκλογές. Επομένως, αυτά που λέγονται, αυτές οι υπερβολές, καλό είναι να βουτάνε, όπως έλεγε ένας δάσκαλός μου στο παρελθόν, να βουτάνε τη γλώσσα στο μυαλό τους. Ωραία φράση. Η γλώσσα να βουτάει μέσα στο μυαλό πριν αρχίζει να μιλάει και να λέει ανοησίες. Καλό θα ήταν αυτό.
1: Μπορεί να του απαντήσει όμως, Γιώργο μου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Διότι και καθότι έβγαλε μία έρευνα την Παρασκευή, την οποία δεν προλάβαμε εμείς να δούμε γιατί βγήκε αργά το απόγευμα, αλλά μπορούμε να τη συζητήσουμε σήμερα. Η οποία λέει ότι το 20% των φτωχότερων νοικοκυριών χρειάζεται το 53,3% του μισθού τους μόνο για τρόφιμα και για στέγαση. Δηλαδή, πάνω από το μισό μισθό τον χαλάει το φτωχότερο οικονομικά νοικοκυριό, το 20% των φτωχότερων Ελλήνων, το χαλάει σε στέγαση και τρόφιμα. Και μένει το άλλο μισό για καθημερινότητα, μετακινήσεις, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, παιδιά, σκυλιά, γατιά και πάει λέγοντας. Επίσης, σε σχέση με το 24 και το 25, έχει η μέση δαπάνη των νοικοκυριών ανέβει κατά 1.200 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από το 24 στο 25, δεν θέλω να δω τι θα είναι από το 25 στο 26, ενώ πάνω από 1.800 ευρώ το μήνα είναι η μέση δαπάνη των νοικοκυριών για το 2025. Η μέση δαπάνη, δηλαδή όσα τα έξοδα που χρειάζεται ένα μέσο νοικοκυριό για να λειτουργήσει μέσα σε ένα μήνα. 1.800 ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ να καταλάβουν οι κυβερνώντες κυρίως και η συμπολίτευση, οι βουλευτές συμπολίτευσης, δεν υπάρχουν κακομύριδες και νοικοκύριδες, υπάρχουν Έλληνες και Ελληνίδες. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος υποφέρει υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θα καθίσει να σκεφτεί στις επερχόμενες εκλογές ποια είναι η ευέλτιστη επιλογή. Με το να τους διχάζεις, να τους ξεχωρίζεις και να λες αφαιρώ τους κακομύριδες. Σιγά ρε άρχοντα. Είστε μερικοί που είσαστε γαλαζοέματοι. Κυριολεκτικά δηλαδή. Δεν είναι αντιμετώπιση και δεν είναι τρόπος αυτός να μιλάς για τον κόσμο τον οποίο υπηρετείς. Γιατί εκεί βρίσκεστε όλοι στα υπουργεία για να υπηρετείτε. Όχι για να σας υπηρετούν. Είναι αντίστροφο το σχήμα. Όπως συνήθως λέω εγώ, και ας με διαψεύσει κάποιος αν ακούει, για τους ιερείς. Δεν εκπροσωπούν οι ιερείς το Θεό στα μάτια μας. Εκπροσωπούν εμάς και τις αμαρτίες.
1: Το 53,3% του μισθού τους μόνο για τρόφιμα και για στέγαση. Δηλαδή πάνω από το μισό μισθό τον χαλάει το φτωχότερο οικονομικά νοικοκυριό, το 20% των φτωχότερων Ελλήνων, το χαλάει σε στέγαση και τρόφιμα. Και μένει το άλλο μισό για καθημερινότητα, μετακινήσεις, λογαριασμούς δέκο, παιδιά, σκυλιά, γατιά και πάει λέγοντας. Επίσης, σε σχέση με το 24 και το 25, έχει η μέση δαπάνη των νοικοκυριών ανέβει κατά 1.200 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από το 24 στο 25, δεν θέλω να δω τι θα είναι από το 25 στο 26, ενώ πάνω από 1.800 ευρώ το μήνα είναι η μέση δαπάνη των νοικοκυριών για το 2025. Η μέση δαπάνη, δηλαδή όσα τα έξοδα που χρειάζεται ένα μέσο νοικοκυριό για να λειτουργήσει μέσα σε ένα μήνα. 1.800 ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ να καταλάβουν οι κυβερνώντες κυρίως και η συμπολίτευση, οι βουλευτές συμπολίτευσης, δεν υπάρχουν κακομύριδες και νοικοκυριδες, υπάρχουν Έλληνες και Ελληνίδες. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος υποφέρει. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θα καθίσει να σκεφτεί στις επερχόμενες εκλογές ποια είναι η ευέλτιστη επιλογή. Με το να τους διχάζεις, να τους ξεχωρίζεις και να λες αφαιρώ τους κακομύριδες. Σιγά ρε άρχοντα. Είστε μερικοί που είσαστε γαλαζοέματοι. Κυριολεκτικά δηλαδή. Δεν είναι αντιμετώπιση και δεν είναι τρόπος αυτός να μιλάς για τον κόσμο τον οποίο υπηρετείς. Γιατί εκεί βρίσκεστε όλοι στα υπουργεία για να υπηρετείτε. Όχι για να σας υπηρετούν. Είναι αντίστροφο το σχήμα. Όπως συνήθως λέω εγώ, και ας με διαψεύσει κάποιος αν ακούει, για τους ιερείς. Δεν εκπροσωπούν οι ιερείς

0: Μάλιστα.
1: Από το 24 στο 25. Δεν θέλω να δω τι θα είναι από το 25 στο 26. Ενώ πάνω από 1.800 ευρώ το μήνα είναι η μέση δαπάνη των οικοκυριών για το 2025. Η μέση δαπάνη, δηλαδή όσα τα έξοδα που χρειάζεται ένα μέσο νοικοκυριό για να λειτουργήσει μέσα σε ένα μήνα. 1.800 ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ να καταλάβουν οι κυβερνώντες κυρίως και η συμπολίτευση, οι βουλευτές συμπολίτευσης, δεν υπάρχουν κακομοίριδες και νοικοκυριδές, υπάρχουν Έλληνες και Ελληνίδες. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος υποφέρει. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θα καθίσει να σκεφτεί στις επερχόμενες εκλογές ποια είναι η ευέλτιστη επιλογή. Με το να τους διχάζεις, να τους ξεχωρίζεις και να λες αφαιρώ τους κακομοίριδες. Σιγά ρε άρχοντα. Είστε μερικοί που είσαστε γαλαζοαίματοι. Κυριολεκτικά δηλαδή. Δεν είναι αντιμετώπιση και δεν είναι τρόπος αυτός να μιλάς για τον κόσμο τον οποίο υπηρετείς. Γιατί εκεί βρίσκεστε όλοι στα υπουργεία για να υπηρετείτε. Όχι για να σας υπηρετούν. Είναι αντίστροφο το σχήμα. Όπως συνήθως λέω εγώ, και ας με διαψεύσει κάποιος αν ακούει, για τους ιερείς. Δεν εκπροσωπούν οι ιερείς το Θεό στα μάτια μας. Εκπροσωπούν εμάς και τις αμαρτίες μας στα μάτια του Θεού. Ορισμένοι πολιτικοί λοιπόν έχετε μπερδευτεί. Νομίζετε ότι είστε εκεί και εμείς οι υπόλοιποι σας οφείλουμε να κάνουμε υποκλήσεις.
1: Συζήτηση για τα καύσιμα θα έχουμε και λίγο αργότερα, μετά τις 7. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Ασμάτογλου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις τιμές.
0: Εξαιρετικά έμπειρος, να μου επιτρέψεις να σου πω. Πολλά χρόνια, συγγνώμη που σε διακόπτω. Απλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και στο παρελθόν συνδικαλιστικά εκπροσωπούσε και τώρα είναι ήδη στο πρακτηριό του και μας ακούει και έχει εικόνα πάρα πολύ καλή και της αγοράς και πώς επηρεάζεται διεθνώς. Δηλαδή θα ήταν χρήσιμη η ανάλυση του.
1: Και αύριο που θα έχουμε και τις νέες τιμές, θα το ζητήσουμε να ξανάρθει να
0: δούμε
1: ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά καυσίμων. Γιατί όπως μας είπε και χθες το βράδυ που μιλήσαμε στη σύσκεψη, μας είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι το ίδιο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το τι γίνεται με το διυλισμένο προϊόν. Το είχαμε δει και μέσα στο καλοκαίρι που υπήρχε η ανακοχή, που ενώ υπήρχε ανακοχή οι τιμές στα καύσιμα ανέβαιναν, γιατί υπήρχαν θέματα με το διυλισμένο προϊόν, και εκεί είναι και τα παιχνίδια που παίζουν σήμερα.
0: Και σε μια χώρα ειδικά που μπερδευόμαστε συνέχεια και μπερδεύουμε τους ειδήμονες με τους μη ειδήμονες, αυτούς που γνωρίζουν με αυτούς που δεν γνωρίζουν, καλό είναι να εστιάζουμε σε αυτούς που γενικά ξέρουν. Και για να κάνω και το πικρό σχολείο μου, γιατί σου είπα έχω σήμερα ξεκινήσει κάπως έτσι. Όταν θες κυρία Βραχά να φτιάξεις ένα σπίτι, εσύ που είσαι και νέο κορίτσι, θα απευθυνθείς σε ένα αρχιτέκτονα. Ο αρχιτέκτονας θα αναθέσει τους ειδικούς στη συνέχεια για να υλοποιήσουν το σχέδιο. Στο οποίο έχεις συμφωνήσει εσύ.
1: Ούς, υδραυλικούς,
0: ηλεκτρολόγους. Μπορεί να έχεις συμφωνήσει πριν να ετοιμάσεις το σχέδιο, μπορεί να έχεις συμφωνήσει αφού έχεις δει το σχέδιο. Ναι. Άμα θα έχεις πρόβλημα και σε πονάει κάτι, θα πας σε ένα γιατρό. Κανονικό. Σε κανονικό γιατρό θα πας. Θέλω να πω ότι μας έχει φάει λίγο το όλοι τα ξέρουμε και όλα τα κάνουμε μια χαρά. Εγώ λέω ότι και στην πολιτική καλό είναι να εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς γενικά. Έτσι και στα καύσιμα καλό είναι να εμπιστευόμαστε αυτούς που έχουν εικόνα και βλέπουν τι συμβαίνει ανά πάση στιγμή. Και επίσης καλό είναι να εμπιστευόμαστε γενικά αυτόν ο οποίος αναλύει την εικόνα και μας εξηγεί, μας δίνει και μια περιγραφή. Δηλαδή σου λέει ότι αν πάμε εκεί, αυτό θα έχει αυτή τη συνέπεια. Αυτός ο οποίος περιγράφει έναν ιδανικό κόσμο, ο οποίος δεν έρχεται ο ιδανικός κόσμος, γιατί οι άλλοι είτε δεν ξέρουν είτε δεν μπορούν να τον φέρουν, εμένα πάντα μου προκαλεί καχυποψία. Βρίσκεις μια λύση ή προτείνεις μια αλλαγή πάρα πολύ ωραία, μας λες όμως και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Το κλείνω. Για να το κάνω πιο φωτογραφικό, είναι γιατί πριν από λίγες μέρες μια πολιτική αρχηγός είπε ότι άμα δεν την ψηφίσουν να μπει στο κοινοβούλιο θα φύγει από την Ελλάδα. Και περιμένω να την ακούσω να απαντάει στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου 1η Οκτωβρίου.
1: Μην το πιάνεις το θέμα αντένα. Αυτό τώρα, γιατί θα έρθουν τα μηνύματα.
0: Εντάξει ρε εσύ, το κάνω πολύ συγκεκριμένο βλέπω.
1: Περιμένω πάρα πολύ και εγώ να την ακούσω την Πέμπτη. Να δούμε τι ακριβώς θα πει για αυτή την ατάκα. Την οποία όταν κατεβαίνεις, αν μη τι άλλο, όταν κατεβαίνεις στον πολιτικό στίβο, δεν μπορείς να τη λες. Μπορώ να το ακούσω από τον οποιοδήποτε πολίτη που να μου πει ότι είναι πολύ απογοητευμένος από τη χώρα του και ότι θέλει να φύγει. Το ακούω. Δεν συμφωνώ, αλλά το ακούω. Τώρα να θέλεις να είσαι αρχηγός κόμματος, ναι, το οποίο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να τα καταφέρει να μπει στη Βουλή. Να λες τέτοιο
0: μακάρι,
1: πράγμα.
0: Μακάρι να τα καταφέρει.
1: Τι είναι εκβιαστικό προς το εκλογικό κοινό.
0: Κατά την άποψή μου, για να

0: Θα πω ξεκάθαρα, αυτό είναι ένα από τα πολλά λάθη που έχει κάνει. Η τοποθέτηση αυτή που συζητάμε τώρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος από αυτά που ήδη έχει κάνει. Στην πορεία της δηλαδή, μέχρι εδώ. Και για να το βάλω και παραπέρα, γιατί μου αρέσουν αυτά εμένα, θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν πριν από μερικούς μήνες ότι οι εκλογές θα γίνονταν 27 Σεπτεμβρίου, χθες δηλαδή. Ήταν πολύ πιθανό, ότι ήταν πολύ πιθανό να γίνουν οι εκλογές. Κάποιοι τσιμπήσανε και παρουσιάσαν τα κόμματά τους.
1: Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.
0: Στη μία περίπτωση, στην περίπτωση της κυρίας Χαριστιανού δηλαδή, βλέπεις ότι δημοσκοπικά η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από τότε που παρουσίασε και λίγο πριν το κόμμα της.
1: Ήταν πολύ ψηλά τότε.
0: Άρα ο συγχρονισμός, επομένως ο χρόνος, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτική. Αυτό το ξαναβλέπουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ξανασυμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Λοιπόν, δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε. Δεν έχουμε πει ότι έχουμε Νίκο Σαπρανέλη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Νίκο Σαπρανέλη απέναντί μας, η κυρία Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. 2-11-200-8-200.
1: Είναι μπαίνει σύμφωνα η Ελευθερία στο στούντιο, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση.
0: Ελευθερία
1: στη Νέα Ιωνία.
0: Έλα.
2: Στη Νέα Ιωνία, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Συναγερμός έχει σημάνει λόγω πυρκαγιά σε καφέ που κάνουν χρήση ναργιλέ. Μεγάλη κινητοποίηση για εκένωση καταστήματος και διαμερισμάτων. Στο σημείο έχει κινητοποιηθεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Όπως ανέφερα, εκενώνεται ο χώρος του καταστήματος και τα παρακείμενα διαμερίσματα. Εκδηλώθηκε περίπου στις 4:30 σήμερα τα ξημερώματα σε χώρο όπου χρησιμοποιούσαν ναργιλέ. Ήταν γεμάτο το κατάστημα. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
1: Δεν έχουμε κάποια αναφορά για τραυματία, Ελευθερία. Εντάξει,
0: Ελευθερία, 4:30 το πρωί.
2: Ναι.
0: Και κανένα ναργιλέ.
2: Ναι.
0: Άμα έχεις τα θέματα σου, παιδί μου. Εντάξει, οκ.
1: Άμα δεν κάνεις τις 4:30 το πρωί, τι θα κάνεις.
0: Άμα δεν κάνεις τις 4:30 το πρωί, ναργιλέ.
1: Ναι. Αυτά του βραδιού είναι, ρε παιδί μου, τη νύχτα είναι αυτά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να μην αναρωτηθώ, δηλαδή.
1: Να αναρωτηθεί. Ευχαριστούμε, Ελευθερία, πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υπήρχαν στη Ρόδο που πήγα πέρυσι.
0: Ναι, και σε εσύ το πρωί, Ελευθερία.
1: Υπήρχαν όλα τα μαγαζιά, είχαν μπέργκερ και ναργιλέ, τίποτα άλλο.
0: Τα συνδυάζανε.
1: Ναι, μπέργκερ και ναργιλέ. Όλα τα μαγαζιά τουριστικά με κάτι κύωνε απ' έξω, με κάτι την Αφροδίτη τη Μήλου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Δηλαδή μπέργκερ με αυγό συνδυάζεται με ναργιλέ, με γεύση Μήλο.
1: Ναι. Αυτό ήταν το thing σε όλα τα μαγαζιά. Αυτό είχαν όπου και αν γύρναγες, όχι μόνο στο κέντρο της Ρόδου, και να πήγαινες λίγο παραπέρα. Εγώ δεν μπορώ τόσο τουριστικά.
0: Είναι πολύ μπροστά Αμερική.
1: Και πήγα σε γειτονιές.
0: Και
1: γειτονίες.
0: Μπράβο σας. Ποιο σας το δίνω.
1: Μπέργκερ και ναργιλέ, όλη η Ρόδος.
0: Τι λες, δεν ήξερα το συνδυασμό αυτό.
1: Μπέργκερ και ναργιλέ.
0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με την Ελευθερία Τζανακούλη και επιστρέφουμε και για τα υπόλοιπα.

Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσει βούρτσα. Μόνωση. Μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 33 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα. Θερμοκρασία, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Για πες.
0: Περίμενε, γιατί κοιτάω, ωραία. Κοίταγα τις μέρες του Σεπτεμβρίου και μου έκανε εντύπωση. 28 βαθμοί, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτή την ώρα στο Μαρούσι 15 βαθμοί. Και βλέπω εδώ το μέγιστο θα φτάσει σήμερα στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση έχει αρχίσει ήδη στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Έχουμε τη γνωστή ουρά στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τα Σεπόλια, εκεί μετά τη Λένορμαν, και φτάνουν μέχρι ψηλά την Νέα Φιλαδέλφεια στο ύψος της Πίνδου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος λέει. Καλημέρα, φίλε Νίκο. Σήμερα λέει υπάρχει πάλι πρόβλημα με την εφαρμογή του ΟΑΣΑ. Λειτουργεί μεν, αλλά δεν δείχνει κανένα δρομολόγιο. Η Βέρα, γεια σου Βέρα, καλημέρα. Καλημέρα Βέρα, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συχνή σου παρουσία με τα μηνύματα. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει έχει εμπειρία. Κύριε Παγάνη, ο κύβος έχει ήδη πέσει. Ό,τι και να γίνει, όσες δημοσκοπήσεις και να φέρετε στο σανό, θα το φάνε πολύ πολύ λιγότεροι από ό,τι το είχαμε φάει την προηγούμενη φορά. Το κόμμα σου βρίσκεται σε αποδρομή, το ξέρουν και συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνουν, ίσως γιατί το έχουν πάρει απόφαση. Επομένως, Βέρα μου, εσείς δεν έχετε, δεν ασχολείστε με τις δημοσκοπήσεις, έχετε την προσωπική σας αίσθηση. Και με χρεώνετε και σε κάποιο κόμμα, καλά κάνετε. Επειδή βέβαια υπάρχει και ένα μήνυμα από την Ιωάννα, η οποία λέει, είπες για τον Γεωργιάδη, αλλά για άλλους δεν, άλλοι δεν έχουν, λέει, στοχεύσει δημοσιογράφους. Ασφαλώς και έχουν στοχεύσει δημοσιογράφους. Και την κυρία Έλληνα Κρήτα άκουσα στο Κόντρα, στο Κόντρα Channel.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία πρότεινε να μην ενημερώνουν τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν κατάλαβα ποια ήταν η πρόταση ακριβώς, αλλά δεν θυμάμαι την κυρία Έλληνα Κρήτα και τι, δεν ξέρω, η Βέρα, η φίλη μου, οι άλλοι, να ασχολούνται για παράδειγμα με τη δήλωση του Παύλου Πολέκη, όταν είναι υπουργός υγείας, για τον δημοσιογράφο ότι πρέπει να μπει 3 μέτρα κάτω από τη γη. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ούτε θυμάμαι κανένα από αυτούς που σήμερα μας περασπίζονται και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενώ τον Γκλάτο και τους δημοσιογράφους και την ελευθερία του τύπου να βγαίνουν να υπερασπιστούν άλλους δημοσιογράφους που αρθογραφούσαν όταν ήταν άλλη κυβέρνηση στην εξουσία και τους βρίζανε χορό σε διαδηλώσεις, σε πορείες, άλλους που τους κάνανε προσαγωγές. Εκεί δεν θυμάμαι κανένα κίνημα υποστήριξης των δημοσιογράφων. Ξέρετε, για να πιστέψουμε, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, γενικότερα λέω. Αν θες να πιστέψεις κάτι, το βλέπεις οριζόντια. Δεν το βλέπεις μόνο στα κομμάτια που σε βολεύει.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχε γίνει πανικός τότε με ένα τραγουδιστή που είχε πει μέσα σε ένα σάκο βάλτε.
0: Μπράβο. Εκεί κάποιοι βγαίνανε και λέγανε καλά είπε. Κάποιοι βγαίνανε γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι προφανώς. Όχι, δεν είναι έτσι. Ή υποστηρίζεται συνολικά την ελευθερία της άποψης και της έκφρασης γνώμης, ή αποσυρθείται από το επάγγελμα. Άντε, γιατί και με την υποκρισία, ξέρετε, δεν έχει δίκιο η φίλη μου Ιωάννα που μου κάνει την παρατήρηση. Λοιπόν, να πούμε για μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη Μπαϊπά, σεβός μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα λέει για τους ομογενείς Γερμανίας, μεγάλη γιορτή, όμορφη μέρα. Είναι σίγουρο ότι αδειμονούν να πάνε στις δουλειές τους, στην ίδια άποψη έχω και εγώ, φίλε.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στα ελληνοτουρκικά, διότι είχαμε και ένα πρωτοσέλιδο είχαμε το πρωτοσέλιδο της Real News την Κυριακή. Ο Ερντογάν πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια από την Νέα Υόρκη.
0: Όχι πολλά, γύρω στα 40 δισεκατομμύρια.
1: Όμως σιγά τι ήταν αυτά τα χρήματα.
0: Πώς πλήρωσε. Γιατί πήγε εκεί, επισφράγγισε τη συμφωνία για τα 100 Boeing 737 με ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει άλλα 50. Στην Τουρκία υπάρχει ένα ζήτημα, λέει, τι θα τα κάνουμε ακριβώς αυτά, για πείτε μας. Γιατί αυτά δεν είναι F35. Τα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς, ούτε είναι τα Viper τα F-16, τα αναβαθμένα. Άρα αυτά τι θα τα κάνουμε, που λένε. Τους λέει, εγώ νίκησα όμως.
1: Ναι, αλλά εμένα με πεταυκούκι ο τέτοιος.
0: Δεν είναι πεταυκούκι.
1: Ο Τραμπ.
0: Και fantastic guy.
1: Και fantastic guy. Friend of mine. Και μην τα βάζετε μαζί του.
0: Ναι. Αυτό το πήρε.
1: Ήταν μόνο αυτό που πήρε.
0: Απλά του τύχησε λίγο. Του τύχησε κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου, 40 δισεκατομμύρια.
1: Δεν μπορεί να πάρει τα F-35 που τόσο πολύ θέλει, γιατί υπάρχει αυτό ο νόμος Κάτσα που αν δεν αποσύρουν του S-400 από την.
0: Το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα.
1: Μπράβο, δεν πρόκειται να πάρει τα F-35 και να χτυπιέται από κάτω και αυτό και ο Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το θέμα δεν είναι αν μπορεί να το κάνει, αν
0: ποιο
1: θα πει
0: είναι
1: ο
0: το
1: Τραμπ.
0: Θέμα, κυρία Βράχα.
1: Το θέμα είναι ότι αν πάρει του S-400,
0: ναι.
1: έχει του S-400. 300. Αν πάρει και τα F-35, κινδυνεύουν κωδικοί, συστήματα αμερικανικά να δοθούν στη Ρωσία. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το επιτρέψει.
0: Και του λένε επίσης οι Αμερικανοί ότι δεν κουμπώνει, αδερφέ. Το σύστημα το ρωσικό που έχει πάρει το S-400 δεν κουμπώνει πάνω στον ατοϊκό εξοπλισμό και στον αλγόριθμο. Δεν το λαμβάνει ότι δεν κουμπώνει. Τώρα το καταλαβαίνει. Το έχει καταλάβει νομίζω τώρα ο Ερντογάν.
1: Χθες λοιπόν ο Λαυρόφ σε μια ομιλία του είπε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι με σίγουρα τη σύμφωνη γνώμη έγγραφη της Ρωσίας για να πάει σε μια άλλη χώρα, αλλά και από αυτή τη χώρα να έχουμε έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να πάει σε κάποια άλλη χώρα, είπε ο Λαυρόφ για τους S-400, και μετά σε εξειδικευμένες ερωτήσεις που το έκαναν στη συνέχεια και του λένε τελικά θα τα δώσετε, θα το επιτρέψετε. Ακούστε να δείτε, λέει ο Λαυρόφ, εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο αίτημα. Δεν μου έχει έρθει ποτέ τέτοιο αίτημα για να πάει η Τουρκία τους S-400 σε κάποια άλλη χώρα. Δεν πρόκειται να γίνει τέτοιο πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κυρίως έτσι λίγο, δεν τα...
0: Ο ειδικός στην εξωτερική πολιτική, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ο Γιαλατζής Σουλτάνος που κάποιοι στην Ελλάδα θα θέλανε να έχουν έναν τέτοιο εδώ πέρα. Ένας Ερντογάν λείπει ρε εσείς. Ένας Ερντογάν, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να μας κατευθύνει, εγώ τα θυμάμαι αυτά. Θυμάμαι, βλέπεις, έχω ακόμα μνήμη, δεν την έχω χάσει. Τα θυμάμαι. Θυμάμαι τις αναφορές. Τώρα, τι έγινε τώρα, παιδιά? Γιατί ξέρετε, αυτή είναι εκτός του προγράμματος των F-35, εκτός του προγράμματος των. Ακόμα δηλαδή έχουν συμφωνήσει οι Αμερικανοί θεωρητικά, αλλά μέχρι να περάσει θα πάρει λίγο καιρό τις αναβάθμιση των F-16 σε Viper. Οι κινητήρες, οι Αμερικανικοί κινητήρες, για τους οποίους γράφει η Real News, είναι για τα αεροπλάνα τα τουρκικά, τα Καάν, που είναι ανταγωνιστικά υποτίθεται στα F-35. Έχουν μπλοκάρει δημοκρατική εκεί. Και δεν μπορούν να φύγουν οι κινητήρες. Αυτός τώρα είναι ανάμεσα στον Πούτιν. Με τον Πούτιν, θυμίζω, το 2019 τώρα για παγωτά. Είχε πήγαινε επισκέψεις στη Μόσχα σε μια αεροναυπηγική έκθεση και του έλεγε, γινούσε στον Πούτιν και του έλεγε στα τουρκικά θα με κεράσει πάγωτο, και άλλο τον κέναγε παγωτό. Είχε τότε έρωτα με τον Πούτιν. Τώρα έχει έρωτα με τον Τραμπ, να δημιουργεί περιεχόμενο να είναι δίπλα του, ας πούμε, να του κάνει ο Τραμπ αυτά που του κάνει τα φαντάστικα και τα tough cookie και να χτυπάει ο Ερντογάν την καρδιά του. Α, με αυτά ωραία πορεύεται. Με αυτά ωραία πορεύεται. Άσε που έχει μπλέξει με τους Ισραηλινούς επίσης. Γιατί ζήτησε να γίνει ερυθρό το ένταλμα της Ιντερπόλ για τον Νετανιάχου, και μετά ζήτησε και ο Νετανιάχου να γίνει μια προετοιμασία να προσφύγουν οι Ισραηλινοί και να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο κατηγορούμενος για τα εγκλήματα κατά των Κούρδων. Ξέρετε, εκεί οι Τούρκοι δεν ξεχωρίζουν τους αντάρτες από τα γυναικόπαιδα. Οι καθαρίσεις, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που γίνονται που έγιναν στο Βόρειο Ιράκ, που γίνονται τώρα στη Συρία, που έγιναν στην νοτιοανατολική Τουρκία, δεν ήταν οι καθαρίσεις του τύπου, εντάξει, αδειάσαμε το ΠΚΚ και το αφοπλίσαμε. Εκεί εξαφανίστηκαν οικογένειες. Το λέω γιατί είναι κάποιοι ανθρωπιστές, αλλά μέχρι ενός σημείου. Για τους Κούρδους δεν είμαστε πολλοί ανθρωπιστές, ας πούμε. Είμαστε ντεμοί. Άμα τους δούμε πάνω στις βάρκες, είμαστε και ανθρωπιστές. Όσοι μένουν και μάχονται για την πατρίδα τους και για το λαό τους, για αυτούς, δεν είμαστε και πολλοί ανθρωπιστές.
1: Αφού κάθονται να μάχονται, σου λέει,
0: ναι,
1: ας υποστούν και τις συνέπειες.
0: Αλλού συγκινούμαστε εμείς. Υπάρχουν περιοχές που συγκινούμαστε, άλλες περιοχές δεν μας συγκινούν καθόλου. Έτσι, δεν τα κάνουμε.
1: Είχαμε και την αποκάλυψη χθες ότι πιάστηκαν 5 νοματέοι, 5 ματραχαλάδες κοντά στην αμερικανική βάση στη Βρετανία. Mm-hmm. Έγινε επιχείρηση με κάτι λευκά βανάκια, τους πιάσανε, yes. Τους πιάσανε, τους τσάκωσαν και κοιτάω τα μέσα ότι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι η Βρετανική αστυνομία, λέει, έχει κάνει πολύ φιδωλές ανακοινώσεις, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορεί να έχει συμβεί και αν είναι όντως σε περίπτωση τρομοκρατίας κτλ. Και βγαίνει μετά από 10 λεπτά ο Τραμπ, τους πιάσαμε, παιδιά. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά με την
0: Είναι ο τύπος που εμπιστεύεσαι αυτός για να το πεις. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά πριν να είμαστε διακριτικοί πρόεδροι. Βεβαίως, ας το πάνω μου. Να είμαι πολύ διακριτικός.
1: Θα κάνανε πολύ μεγάλο κακό και τους τσακώσαμε.
0: Ναι.
1: Μπράβο στον πρόεδρο.
0: Εντάξει,
1: είναι αυτός που το εμπιστεύεσαι το μυστικό σου.
0: Ακριβώς. Η αντίδραση του Τραμπ δεν είναι είδηση. Ξέρεις ποια είναι είδηση. Το λέω και αυτό και πάλι θα ανατριχιάσουν. Γιατί μου τι λέει. Ξέρεις πώς ξεκίνησε αυτό. Μια κυρία έκανε βόλτα το σκυλάκι της. Εκεί, λέει, σε μια περιοχή δίπλα στη βάση της, το Fairfold, και διαπιστώνει ότι κάτι τύπη, 6 άτομα λέει, 5-6 άτομα με κουκούλες, full face, βγαίνανε σε κάτι βαν. Εκεί έχουν ένα νούμερο έκτακτης ανάγκης. Το καλεί λοιπόν η κυρία, σε 20 λεπτά οι Βρετανοί ήταν εκεί και τους είχαν περιορίσει. Τε λέω, γιατί εδώ πέρα συζητάμε και λέμε κάμερες και τα προσωπικά μας δικαιώματα και να μην είμαστε ρουφιάνοι και να μην είμαστε... Ακούτε τι έγινε εκεί. Μία κυρία πήρε τηλέφωνο. Σε 20 λεπτά είχαν έρθει και τους είχαν μαζέψει. Και να μην λέμε ότι αυτοί τώρα ήταν φιλελληνιστές και ότι ετοίμασαν μια εκδήλωση με πάνω που θα ανοίγανε και θα λέγανε λευτεριά, δεν ξέρω πού. Πρέπει να ξεπεράσουμε λίγο κάποια ζητήματα εδώ. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Να τα ξεπεράσουμε τα ζητήματα.
1: Γιατί
0: και στα εγκλήματα που έχουν γίνει εδώ στην Ελλάδα, η ελληνική αστυνομία πότε επιτυγχάνει 100% το σκοπό της, το στόχο της, να εντοπίσει δηλαδή τους δράστες και τους ειδικούς αυτούργους, όταν έχει βοήθεια από κάμερες. Όπου έχει εικόνα του τι έχει συμβεί. Μπας και προχωρήσουμε λίγο, ρε παιδί μου, και συλλογίνουμε κανονική, εννοώ ως χώρα. Αυτή είναι η επιδίωξη.
1: Εγώ με τις άποψεις κάμερα σε κάθε στενό, σε κάθε σοκάκι, γιατί υπάρχει και νιώθεις περισσότερη ασφάλεια κατά αυτόν τον τρόπο και μπορείς να αποδείξεις πιο εύκολα αν γίνει κάτι, να μπορείς να πιέσεις το δράστη και οτιδήποτε. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό για τα προσωπικά δεδομένα. Δεν λέω για τη συναυλή του σπιτιού σου να είναι η κάμερα, έτσι.
0: Όχι, αλλά. Λοιπόν. Με οτιδήποτε αριστερό δεν ασχολούμαι, σενιόρ Παγάνη. Α, εντάξει, πέρα μου. Έλα, καλή μέρα. Αυτή λέει είναι μόνο για να γελάσει. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας. Κάνετε λάθος. Είστε στη λογική που έλεγα νωρίτερα για κάποιους υπουργούς που ξεχωρίζουν κόσμο σε κακομοίδες και συνοικοκυρέους. Εγώ δεν ξεχωρίζω κανέναν. Εγώ θεωρώ ότι στην Ελλάδα είμαστε ένα ενιαίο σύνολο. Κοινωνικό, εθνικό, ενιαίο σύνολο. Δεν αφαιρώ. Ξέρετε, η δύναμη δεν βρίσκεται στην αφαίρεση, βρίσκεται στην πρόσθεση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο. Λέει ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα. Δίκιο έχεις, λέει, όμως και εσείς δημοσιογράφοι απέναντι σε όλους τους πολιτικούς χώρους να είσαστε αντικειμενικοί. Και τα δυστυχώς που λέτε, με την άδεια κάποιων χώρων, δεν τα λέτε για τους αντίστοιχους από την άλλη πλευρά. Εγώ, ή οι Κασιανοί, είστε βέβαιος ή ο Real FM? Δεν είμαι βέβαιος ότι μας ακούτε συχνά. Δεν είμαι βέβαιος. Αν αναφέρεστε στους ακροδεξιούς, εδώ βαράμε καμπανάκι πολύ πριν να αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρης. Όχι τώρα που αποφυλακίστηκε. Αφήστε τη Real News. Καλά, δεν είστε υποχρεωμένος να διαβάζετε. Αλλά οριζόντια πηγαίνουμε εδώ. Οτιδήποτε απεχθάνεται τη δημοκρατία, αυτή τη δημοκρατία που έχουμε, με τις παθογένειές της, με τα προβλήματά της, με όλα τα ζητήματα, οτιδήποτε εννοώ σχηματισμός κομματικός ή οτιδήποτε, οποιοσδήποτε άλλο σχηματισμός επιβουλεύεται ή θα χρησιμοποιήσει τη δημοκρατία για να την καταλύσει, εμείς εδώ είμαστε απέναντι. Όχι τώρα, από τότε που λειτουργεί ο Real FM, αυτή είναι η στάση που τηρεί. Συνεπής, συνεπέστατη.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν τις 7, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στο Σωτήρη Τριφυλέρα. Γεια σου, Σωτήρη Τριφυλέρα. Δεν είναι, λέει, όλα τα δάχτυλα ίδια, όμως υπάρχουν συναδελφοί σας που δεν είναι για σεβασμό για τη δουλειά που κάνουν. Μιλάνε μόνο για την πλευρά, τη μία πλευρά. Οπότε σεβασμός μόνο στο κομμάτι του ανθρώπινου. Σωτήρη μου, εντάξει. Εγώ δεν σου λέω ότι είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τους πάντες που ακούς. Ένα πράγμα είναι αυτό. Ένα άλλο πράγμα είναι να μην ζητάς να τους καθαρίσεις σε οποιοδήποτε. Όταν λέω να τους καθαρίσεις, να το εξηγήσω. Να τους εξαφανίσεις ηθικά. Να τους κάνεις επιθέσεις στην προσωπική τους ταυτότητα. Στη δημοκρατία να έχεις όλες τις φωνές. Τέλεια. Αυτές οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να λες ότι έχω δημοκρατία και τι είναι θωρακισμένη δημοκρατία. Πριν πάμε στις εφημερίδες. Γιατί κοιτάγαμε, έξω, τι κοιτάγαμε.
1: Την εθνική. Τι ωραίο που ήταν το γκολ.
0: Ναι.
1: Τι απίθανο.
0: Μια διάσταση συγκεκριμένη. Την αγαπημένη μας Bild.
1: Α, την εφημερίδα. Την Bild.
0: Η γερμανική την Bild, η οποία μας προετοίμαζε για τα μνημόνια τότε με δημοσιεύματα τύπου όλοι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες. Οι Έλληνες δουλεύουν. Η Ευρώπη, μάλλον η Ευρώπη δουλεύει. Οι Έλληνες κάθονται και πληρώνονται. Αυτά τα ωραία τα δημοσιεύματα. Πηγαίνανε, ήταν ένας πιτσιρικάς. Πιτσιρικάς νεαρός, εν πάση περιπτώσει. Ο οποίος παρακαλούσε. Α, τον Αλέξανδρο τον Κόντι, να το πω. Ο Αλέξανδρος είχε. Με Γερμανία είχε κάνει πολλές επιτυχίες και ερευνητικές επιστολές για την υπόθεση Τσοχαντζόπουλου, για τις Μίζες κτλ. Είχε κάνει ταξίδια και τον πλησίασε. Αυτός του λέει: Α, πάμε, του λέει. Ήρθα στην Ελλάδα να κάνω, λέει, ρεπορτάζ για τον τρόπο ζωής σας και έχω κανονίσει Σάββατο βράδυ να πάμε μπουζούκια σε ένα σχήμα. Δεν έχει σημασία τώρα. Ποιο, εγώ θυμάμαι. Αυτός δηλαδή. Θα πήγαινε να κάνει για τη ζωή των Ελλήνων ρεπορτάζ στα μπουζούκια
1: το Σάββατο βράδυ. Ναι.
0: Για να έχει και φωτογραφίες και τα λοιπά και ένα αναλυτικό δισελίδιο για το πώς περνάνε οι Έλληνες. Δες και ο μέσος Έλληνας πήγαινε στα μπουζούκια το Σάββατο βράδυ την εποχή εκείνη. Τόσο αντικειμενική. Ξαναχτυπάει τώρα η Bild μετά την ήττα της αγαπημένης των Γερμανών της ποδοσφαιρικής ομάδας εθνικής. Χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως.
1: Ποδοσφαιρικό νάνο.
0: Ποδοσφαιρικό νάνο. Επειδή κάποιοι από αυτούς είναι και. Από ό,τι ακούω διαβασμένοι και έχουν και μια λατρεία για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, να τους απαντήσω, γιατί καλό είναι αυτά που υποτίθεται ότι λατρεύουν να τα επικαλούνται κιόλας και στην πράξη. Αλαζονία σου τις εκφεύγει δίκην, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, και σε σύγχρονα ελληνικά κανείς δεν ξεφεύγει από την τιμωρία της αλαζονίας.
1: Προς πολλές κατευθύνσεις πάει αυτό. Όχι μόνο προς τη Γερμανία, που το καταλαβαίνω,
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Πώς κατάφερε η ομάδα Αλήθειας Νέας Δημοκρατίας να πάρει εκπομπή στο ραδιόφωνο ούτε που το καταλάβαμε? Τι λες, ρε μεγάλε? Σοπα, ρε μεγάλε. Εσύ δεν ακούς δηλαδή αυτά που λέμε εμείς? Σου φαίνεται ότι είμαστε η ομάδα Αλήθειας? Για ποιον να φωνάξουμε υπέρ να μας πεις ότι είμαστε αντικειμενικοί? Στείλε μας ένα μήνυμα να μας πεις. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου, να φωνάξουμε το όνομά του, να μας ακούς μετά εικονοποιημένος, ευχαριστημένος. Ή αν θες, μπορούμε να συζητάμε για παράδειγμα εδώ πέρα με την Κασιανή για τους πολιτικούς και πώς εμφανίσεις κάνε με τα μαγιό τους, για να θεωρήσω ότι είμαστε ποιοτικοί δημοσιογράφοι. Πάμε εφημερίδες.
1: Πάμε, για πάμε.
0: Ξεκινά.
1: Από την εφημερίδα Το Μανιφέστο, από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική, έχει προϊστορία η χώρα στις θεωρίες συνωμοσίας και στα θαυματουργά γιατρικά. Όταν τα νέα έγραφαν για το τεστ σε βαριά ασθενή με το αντικαρκυνικό νερό, η αθλητική ηχό ότι οι παίκτες της ΑΕΚ πιαν από το νερό και οι ταχυχάρπαστοι ειδικοί που βυσοδομούσαν για παράνομα φορτία και χαμένα βαγόνια στα Τέμπη. Επίσης από την εφημερίδα Μανιφέστο, σφίγγει ο κλειός των αποκαλύψεων, συγγεί ηχθείως από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα.
0: Περνάω στην εφημερίδα Κόντρα. Τίτλος: Νοικοκύριδες και κακομοίριδες. Επιτομή της κυβερνικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα, Κασιανή και εμείς. Ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Σε νοικοκύριδες και κακομοίριδες διαχωρίζει η κυβέρνηση τους πολίτες μέσα από ένα πρωτοφανές καθεστωτικό κρεσέντζο αλαζονίας, όπως εκφράστηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Συνεχίζω στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα. Σως για το 80% των κτηρίων στην πλάκα. Άμεσους ελέγχους ζητούν ειδικοί, με φωτογραφία βεβαίως. από το κτίριο το οποίο πραγματικά ισοπεδώθηκε εκεί στην πλάκα με τους 6 νεκρούς.
1: Από την εφημερίδα Απογευματινή, πρωτοσέλιδο το θέμα που είπες πριν από λίγο, κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην πλάκα, τα σενάρια γύρω από την καταστροφή στη λύση κράτους, πιθανές κατεδαφίσεις γειτονικών κτισμάτων, επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Επίσης από την εφημερίδα Απογευματινή, τριμέτωποι η εκστρατεία στη μάχη της Κάλπης, κόστος ζωής, ενεργειακό και ελληνοτουρκικά, οι προτεραιότητες Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Περνάω στον ελεύθερο τύπο. Τίτλος: τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, το δεύτερο εξάμεινο του 2027, η διεξαγωγή των εξετάσεων, οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Και δίπλα ακριβώς 25 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Και πρόλαβε ο ελεύθερος τύπος και την ιστορική νίκη της Ελλάδας κατά της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο. Ιστορικό διπλό για την Ελλάδα, σημειώνει η εφημερίδα, με φωτογραφία των διεθνών να πανηγυρίζουν. Θρίαμβος στη Γερμανία με 1-0.
1: Από την εφημερίδα των συντακτών, νέο γαλάζιο σκάνδαλο, προγράμματα κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ Ελκύκου. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ζητάει η Κομισιόν, καθοδόν προς Αθήνα οι ελεγκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτε για να βολεύονται οι ημέτεροι. Επίσης από την εφημερίδα των συντακτών, τραγωδία στην πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί.
0: Φεύγουμε για τίτλους, για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και αλλαγή ώρας με τις εφημερίδες. Να πω απλώς, όσοι διαβάσετε την News το γνωρίζετε, όσοι δεν τη διαβάσετε να σας πω ότι αυτή την ώρα στο real.gr μαζί με τα υπόλοιπα αποκλειστικά θέματα, και όσοι διαβάσετε Real News το γνωρίζετε, υπάρχει θέμα για τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα, αν θυμάστε, στο εργοστάσιο, με τίτλο «Απέλυσαν όσους μίλησαν». Απομακρύνθηκαν εργαζόμενοι που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές. Αποκαλυπτικό και αποκλειστικό ρεπορτάζ της Real News. Το λέω όσοι την εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Πολύ καλά κάνετε. Μπείτε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ της Δήμητρας Παρανού.
2: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην τα
11: ταλαιπωρείς άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις, το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου, νίκησε με 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάζα Βεζένκοφ, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 25 πόντους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Αλεξανδρούπολη.

0: σπίτι.
1: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλή εβδομάδα να έχετε. Πιο δροσερά θα είμαστε, να ξέρετε, σήμερα από τις προηγούμενες ημέρες.
2: Καλύτερος καιρός όμως, δεν θα έχουμε τις βροχές του Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα φίλε. Γεια σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, και στον Πάνο, καλημέρα. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, ναι.
1: Πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνει τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
2: Το νερό είναι απαραίτητο στη ζωή, στην ταράτσα όμως μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ, μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδροφοβία χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, νέα πρόταση εταιρικής διαμονής στον Πειραιά, στην καρδιά του Πειραιά, το ZOUS Piraeus Grand φέρνει μια νέα προσέγγιση στην εταιρική διαμονή. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα για στελέχη και επαγγελματίες με χώρο εργασίας, γυμναστήριο, θερμαινόμενη rooftop πισίνα και το Master Rooftop Bar Restaurant. Μια ολοκληρωμένη βάση για business days μόλις 250 μέτρα από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, έχουμε διακόψει τις εφημερίδες και το κάνουμε για καλό λόγο, για να μην καθυστερήσουμε την κουβέντα που θα ανοίξουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο των πρακτηριούχων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Καυσίμων, αλλά έναν πολύ έμπειρο πρακτηριούχο, για τον οποίο, από τον οποίο ζητήσαμε ένα σχόλιο και μια κουβέντα να κάνουμε στα γρήγορα και σήμερα αλλά και αύριο, για το που πάνε. Πού πάει η βενζίνη?
1: Το ράλι αυτό στις τιμές των καυσίμων.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Βραχάκη και κύριε Παγάνη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έλα, ρώτα Κασιανή.
1: Χθες προσωπικά έβαλα βενζίνη με 2,17. Αλλά στα περισσότερα πρατήρια είναι εκεί γύρω στο 2,20 και είναι και η μέση τιμή πανελλαδική αυτή στο 2,20 η τιμή της βενζίνης. Το ίδιο ψηλά είναι και το πετρέλαιο κίνησης. Σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε και την, θα ξεκινήσει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις τις περιμένουμε την Τετάρτη. Τι μπορεί, πώς μπορούν να βοηθήσουν, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε την τιμή μειωμένη με την επιδότηση.
2: Τη Δετάρτη, κυρία Βραχάκη και κυρία Παγάνη, βλέπουμε θα δούμε τις μειώσεις, αν θέλετε τις επιδοτήσεις, δεν ξέρω τι μορφή θα έχουν και σε ποιο ύψος θα είναι όσο αφορά για τις βενζίνες, αν δοθεί στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Για το δε πετρέλαιο θέρμανσης θα το δούμε στις 14 του μηνός και βέβαια θεωρώ ότι η κυβέρνηση περιμένει να φτάσει στις 14 του μηνός, γιατί μην ξεχνάτε ότι στις 15 αρχίζει η διανομή του πετρέλαιου θέρμανσης, για να δει πού θα έχει φτάσει η διεθνή τιμή, μάλλον πού θα έχει φτάσει η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, γιατί τελικά ερχόμαστε και συγκρίνουμε τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου με το δηλισμένο προϊόν. Εν καιρό πολέμου τώρα δυστυχώς δεν συνάδει το ένα με το άλλο, δηλαδή δεν είναι ακόλουθα τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο με τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Βλέπουμε να αυξάνονται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και να μην αυξάνονται.
1: Είναι αυτή τη στιγμή με το άνοιγμα των αγορών στα 106,84 το Brent.
2: Από το 104,5 που έκλεισε το Σάββατο. Το Σάββατο λοιπόν, την Παρασκευή αν θέλετε, γιατί το Σάββατο ήταν μετακίνητο, την Παρασκευή έκλεισε τα 104,5 από τα 108 που είχε φτάσει το πρωί και αυτή τη στιγμή έχει την ανωδική του πόρια. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν περιμένουμε αυξήσεις, μειώσεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε μόνο αυξήσεις δυστυχώς και με όσα ακούγονται και βλέπουμε τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.
0: Χτες κοιτούσα, κύριε Ασμάτογλου, και διορθώστε με να κάνω λάθος, στην Αθήνα σε μια βόλτα στο κέντρο και στον Πειραιά 2,138-2,139 κατά μέσο όρο. Σωστά ή λάθος? Η αμόλυβδη.
2: Ναι, υπάρχουν τέτοιες τιμές. Βέβαια θεωρώ ότι σαν τιμή είναι αρκετά χαμηλά το 2. Εντάξει, είναι καλή, είναι χαμηλά. Γι' αυτό και βγάζουμε μία τιμή στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Επειδή βρίσκονται τα μεγάλα αστικά κέντρα στα 2,15 εκεί περίπου, 2,17, ενώ η περιφέρεια βρίσκεται στα 2,28-2,30. Δεν μιλάμε για την νησιωτική Ελλάδα ή απομακρυσμένες περιοχές της πυρωτικής Ελλάδος.
1: Είδαμε εκεί και 2,60 κύριε Ασμάτο.
2: Ναι, βεβαίως υπάρχουν και στα Κυκλαδονήσια, υπάρχουν πολύ ψηλές τιμές. Έχουν φτάσει, είχαμε από ακροατή που είχε δει στην Σαντορίνη 2,70. Εντάξει, η νησιωτική Ελλάδα δυστυχώς επιβαρύνεται, έτσι, επιβαρύνεται με τις θαλάσσιες μεταφορές. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται, πιστεύω, να υποχωρήσει, γιατί δεν βλέπουμε τέλος στην Μέση Ανατολή. Αν δεν μπει τέλος, και να σας πω και κάτι, και τέλος να μπει, θα υπάρξει ένα πάθος τουλάχιστον τριμήνου για να μπορέσουν να αποκλιμακωθούν οι τιμές και να μειωθούν. Για να δούμε όφελος στη τσέπη μας, έτσι. Γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση είναι δυστυχώς, δεν είναι δραματική.
0: Πόσο έχει πέσει η κατανάλωση, έχετε εικόνα?
2: Αρκετά. Η κατανάλωση σε σχέση με τις περασμένες χρονιές του Σεπτεμβρίου είναι τουλάχιστον κατά 20%.
0: 20%.
2: Τουλάχιστον. Και αυτό το βλέπουμε, ξέρετε, εκεί που το βλέπουμε, κύριε Παγάνη. Το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Εκεί έχει περιορίσει ο κόσμος τις κινήσεις του. Δεν θέλω να πιστεύω ότι η χθεσινή ημέρα λόγω συννεφιάς και βροχής δεν ήταν αιτία εξόδου, αλλά και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν καλός ο καιρός, δεν βγήκε ο κόσμος, δεν κυκλοφόρησε. Τουλάχιστον να πάει προς τις αποστάσεις αυτές που κάνει μέχρι την παραλία κτλ. Πιστεύω ότι έχει περιορίσει αρκετά. Και βέβαια αυτό που ανησυχεί πολύ τους πολίτες είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, γιατί δυστυχώς ό,τι επιδοτήσεις και να δοθούν Δεν θα, είναι πολύ δύσκολο να το αγοράσει. Και
1: μα
2: ένα
1: το 1,10 το περσινό ήταν ήδη αυξημένο. Αν πάμε στο 1,70 ή στο 1,40 θα σας πω εγώ, ή στο 1,50.
2: 1,80 έκλεισε. Έκλεισε τον τέλος του Απριλίου, ναι. Και 1,75 να ξεκινήσει τώρα. Έτσι, είναι πάρα πολύ ψηλή η τιμή, δεν είναι μικρή. Δύσκολα το αγοράζει ο άλλος.
0: Ναι.
2: Δύσκολα.
1: Κυρία Σμάτοβλου.
0: Θα είναι πολύ δύσκολο ο χειμώνας, πάρα πολύ δύσκολο.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ειδικότερα η Βόρεια Ελλάδα, εδώ βλέπουμε χιόνια πέσανε ήδη από τώρα. Δηλαδή αυτός ο κόσμος τι θα κάνει. Είναι ένα καταναλωτικό αγαθό το οποίο πρέπει να το έχουν μέσα στο σπίτι ο άλλος για να μπορέσει να συσταθεί. Αλλιώς πώς μπορεί να ζήσει.
1: Αύριο έχετε νέες τιμές.
2: Αύριο θα βγουν οι νέες διελισμένες τιμές. Μπορούμε να τα πούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Αλλά από τις τιμές, ας πούμε. Βλέπω θα υπάρχουν αυξήσεις, γιατί δεν νομίζω έτσι όπως πάει να
1: δούμε αποκλιμάκωση.
2: Δεν νομίζω να δούμε μειώσεις.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα.
2: Μπορούμε να τα πούμε αύριο την ίδια ώρα το πρωί, να δούμε τις νέες τιμές τις δηλισμένες και να δούμε και τι προβλέψεις μπορεί να έχουμε σε βάθος εβδομάδων.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σμαντοβλου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σου λέει ο άνθρωπος ότι η επιδότηση για να δώσει το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα γίνει προσιτό για τους πολίτες.
0: Είναι δύσκολη κατάσταση. Πάρα πολύ. Ο φίλος ο Πάνος, συνεχίζω λίγο με τα μηνύματα. Λέει: για να γίνουμε σύγχρονη χώρα, πρέπει να ξεριζώσουμε από μέσα μας το Ραγιά και το Ρουφιάνο. Μάστε. Λοιπόν. Στην Ελπίδα. Καλημέρα, Ελπίδα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σου ευχόμαστε. Αγαπητέ. Γεια σου, αγαπητέ. Καλή
1: σου,
0: εβδομάδα.
1: Φίλε, καλημέρα.
0: Φίλε. Ο Γιώργος λέει 90.000 κόσμου στην Αναβύση. Λέει: άμα πεις λύση στην νεολαία αυτή να βγει στους δρόμους να διεκδικήσει το μέλλον της, πόσοι θα πάνε. Δεν το ξέρω Γιώργο μου.
1: Μπορώ να σου πω όμως πόσοι είναι αυτή την ώρα στους δρόμους. Γιατί γίνεται πανικό στην άνοδο του Κηφισού, από την λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος εκεί των ΚΤΕΛ Κηφισού μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια ψηλά, πριν την έξοδο για τη λεωφόρο Αθηνών, είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην κάθοδο, ξεκινούν από τον κόμβο μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι το Εγάλεο. Το γνωστό σημείο στην έξοδο της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά επηρεάζονται και η περιφερειακή Εγάλεο και η άνοδος της Χιστού. Και στην Αττική οδό στις εξόδους, στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει αυτή την ώρα καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας, από την άνοδο της Συγκρού, από τον Νέο Κόσμο, ανεβαίνει Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας.
0: Έλα, ξεκινήσαμε δηλαδή.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Ωραία, θα περάσουμε. Η φίλη μου η Εύα. Καλημέρα, ρε η Εύα, η οποία λέει κάτι το οποίο δεν μπορώ να διαβάσω, το άλλο όμως μπορώ να διαβάσω. Με χαρακτηρίζει ταγάρι. Προφανώς η Εύα είναι Αθηναία και ευγενής. Υποθέτω ότι έρχεται από το παρελθόν αυτής εδώ της ένδοξης χώρας και του λαού. Χαίρομαι για σένα, Εύα. Όπως επίσης και ο Κωστάκης, ο οποίος τα έχει με τη Δύση και με την Αθήνα και, με το... και μου θυμίζει μία γελιογραφία που πρόσφατα διάβασα του Αρκά, ο οποίος έγραφε, σημείωνε: καταδικάζουμε τη Δύση με κινητό δυτικής τεχνολογίας σε δυτική πλατφόρμα και υπό την προστασία των δυτικών δικαιωμάτων.
1: Πολύ όμορφο. Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας, τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα, κύριε Θεοδόση.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Πιστεύω να σε κάνα ταγάρι και εσύ που γράφει εδώ η Εύα, που λέει ότι είμαι ταγάρι. Εμένα με έπιασε ότι είμαι.
3: Εγώ ταγάρι είμαι.
0: Α, είσαι και εσύ.
3: Εγώ δεν είμαι.
0: Ρε εσύ, Εύα.
3: Εγώ είμαι πατρινό.
0: Με ένα μπάρο δύο τριγώνια, έπιασε και τον Πάνου. Α, και εσύ, τρία. Εύστοχη, Εύα, εύστοχη.
3: Δεν λοιπόν, είχα την τύχη να γεννηθώ στην.
0: Γιατί ρε Θεοδόση, γιατί.
3: Είχα την μεγαλύτερη τύχη να γεννηθώ στην Πάτρα.
0: Δεν ανήκει στην ευγένεια του πνεύματος που ανήκει η φίλη μας η Εύα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι νεότερα έχουμε με αυτή την υπόθεση, εσύ Θεοδόση, στην πλάκα.
3: Στην πλάκα.
0: Έξι νεκροί.
3: Βεβαίως. Έξι νεκροί. Ένα ζευγάρι. Το οποίο είχε παντρευτεί πριν από 11 χρόνια. Η γυναίκα, κάτοικος της πλάκας, είχε γνωρίσει τον Βρετανό σύζυγό της και είχαν αποφασίσει να μείνουν στην πλάκα. Στο ισόγειο δύο ζευγάρια από την Αμερική. Οι γυναίκες με καταγωγή από την Αλβανία, με υπηκότητα όμως αμερικάνικη. Η μία γυναίκα έγκυος στον τρίτο μήνα. Όλοι νεκροί.
0: Ωραία, παιδί μου.
3: κατέρευσε όλο αυτό. Η έκρηξη σφοδρή. Όλα δείχνουν φυσικό αέριο. Και αυτό το λέω γιατί. Οι ερευνητές τώρα του πυροσβεστικού σώματος ακολούθησαν τις ολιενώσεις, γιατί πήραν τα σχέδια από την, από την αρμόδια εταιρεία που είχαν κατατεθεί για την εγκατάσταση. Για να δουν από πού περνάνε οι αγωγοί. Τους βρήκανε. Καταλήγουν στο δεύτερο όροφο. Στο δεύτερο όροφο θα έπρεπε να υπάρχει και ένα, ένα μπόιλερ ή ένας μικρός ατομικός λέβητας.
0: Μάλιστα.
3: Που βάζουν στα μπαλκόνια κάτι μεγάλα, κάτι πράσινα, άσπρα κουτιά που ενδεχομένως βλέπουν και οι ακροατές μας στα μπαλκόνια. Αυτοί είναι λέβητες, ατομικοί λέβητες φυσικού αερίου. Αυτό δεν έχει βρεθεί. Φαίνεται να έχει εξαλειωθεί από την έκρηξη. Οι σωληνώσεις είναι παλιές. Τις βλέπουν οι ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος. Ενεθέτω χρόνο ότι όταν ολοκληρωθεί η αυτοψία στον χώρο θα κληθεί ο εγκαταστάτης, ο οποίος έχει καταθέσει και τα σχέδια στην επιχείρηση του φυσικού αερίου για την παροχή. Το τι σχέδια έχουν γίνει. Επίσης, θεωρείται βέβαια ότι έχει υπάρξει διαρροή.
0: Ναι.
3: Διαρροή η οποία συσσόρευε το αέριο στο χώρο του διαμερίσματος στο δεύτερο όροφο και λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, όταν η γυναίκα πήγε στο μπάνιο και άναψε το φως από το σπινθήρα, προκλήθηκε η έκρηξη. Το μεγάλο ερωτηματικό. Αυτά τα συστήματα συνήθως έχουν βαλβίδες, παύλα, ανιχνευτές διαρροής αερίου. Λειτουργήσε η βαλβίδα, παύλα, ανιχνευτής αερίου. Υπήρχε.
0: Αυτό είναι όλα το πιο κρίσιμο. Υπήρχε.
1: Ήταν συνδεδεμένη με το κουμπί ασφαλείας.
3: Το ζητούμενο, ακριβώς.
0: Ναι.
3: Υπήρχαν
0: γιατί αυτά έχουν προϋποθέσεις, έτσι. Δηλαδή,
3: βεβαίως.
0: Δεν μπορεί να τα βάλεις.
3: Πρέπει έτσι να τηρούνται στο φυσικό αέριο, πρέπει να τηρούνται ευλαβικά οι όροι της ασφάλειας. Ευλαβικά όμως. Με θρησκευτική ευλάβεια. Έχουν τηρηθεί με θρησκευτική ευλάβεια. Αυτό θα το δούμε συνέχεια άμα την ολοκλήρωση των ερευνών.
1: Θα δώσει πάνω να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Θεοδόση.

0: Πάμε να τελειώσουμε τη βόλτα στα περίπτερα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Από την εφημερίδα Τα Νέα, βαρέα και ανθυγίνα, νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Επίσης, από το πρωτοσέλιδο των νέων, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια παιδιών, τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων, μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής Αθηνών, Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειες του στην καθημερινότητα χιλιάδων.
2: Η οποία συσσόρευε το αέριο στο χώρο του διαμερίσματος στο δεύτερο όροφο και λίγο μετά τις 7:30 το πρωί, όταν η γυναίκα πήγε στο μπάνιο και άναψε το φως από το σπινθήρα, προκλήθηκε η έκρηξη. Το μεγάλο ερωτηματικό. Αυτά τα συστήματα συνήθως έχουν βαλβίδες, παύλα, ανιχνευτές διαρροής αερίου. Λειτουργήσε η βαλβίδα, παύλα, ανιχνευτής αερίου. Υπήρχε.
1: Αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Υπήρχε.
0: Ήταν συνδεδεμένη με το κουμπί ασφαλείας. Ναι.
2: Το ζητούμενο, ακριβώς.
1: Ναι.
2: Υπήρχαν.
1: Γιατί αυτά έχουν προϋποθέσεις, έτσι. Δηλαδή,
2: βεβαίως.
1: Δεν μπορεί να τα βάλεις.
2: Πρέπει έτσι. Να τηρούνται στο φυσικό αέριο, πρέπει να τηρούνται ευλαβικά οι όροι της ασφάλειας. Ευλαβικά όμως. Με θρησκευτική ευλάβεια. Έχουν τηρηθεί με θρησκευτική ευλάβεια. Αυτό θα το δούμε συνέχεια άμα την ολοκλήρωση των ερευνών.
0: Θα δώσει πάνω να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, θα δώσει.

0: Ναι.
1: Υπήρχαν
0: γιατί αυτά έχουν προϋποθέσεις, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να τα βάλεις.
1: Πρέπει να τηρούνται στο φυσικό αέριο, πρέπει να τηρούνται ευλαβικά οι όροι της ασφάλειας. Ευλαβικά όμως. Με θρησκευτική ευλάβεια. Έχουν τηρηθεί με θρησκευτική ευλάβεια. Αυτό θα το δούμε συνέχεια άμα την ολοκλήρωση των ερευνών.
2: Θα δώσει πάνω να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, θα δώσει.

0: Πάμε να τελειώσουμε τη βόλτα στα περίπτερα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Από την εφημερίδα Τα Νέα, βαρέα και ανθυγίνα, νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Επίσης, από το πρωτοσέλιδο των νέων, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια παιδιών. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων, μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής Αθηνών, Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν Τα Νέα και αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή

0: Πάμε να τελειώσουμε τη βόλτα στα περίπτερα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Από την εφημερίδα Τα Νέα, βαρέα και ανθυγίνα, νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Επίσης, από το πρωτοσέλιδο των νέων, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια παιδιών. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων, μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της Νομικής Αθηνών, Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειες του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τίτλος: οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκίλφοιλ. Άλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, φέρεται ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Ηλίε Μπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών. Παρά τη διάψευση των δικηγόρων, της πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Ο Μητσοτάκης, που κάνει στο παρασκήνιο τον διαιτητή συμφερόντων για να κρατηθεί στην εξουσία, πρέπει να πει στον ελληνικό λαό ποιον είναι δέσμιος και γιατί οι ΗΠΑ λένε ότι μπορούν να ρίξουν την κυβέρνησή του. Ποιος ο ρόλος του Ελληνοαμερικανού Χρήστου Μαραφάτσου, που είναι δίπλα της σε όλες τις επαφές της. Τι κρύβει, γιατί σιωπά ο Υπουργός Ενέργειας, ρωτάει η εφημερίδα Δημοκρατία στο βασικό της θέμα στην πρώτη σελίδα.

0: Από την εφημερίδα Εστία, η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Η πολιτική της Φουστανέλλας εγκαταλείπεται από τον κύριο Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν. Δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εντάσσουν στη Γαλάδα για πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα. Επίσης από την εφημερίδα Εστία, από τους αξιολείπητους της Χίλαρη Κλίντον στους κακομύριδες του Χάρη Θεοχάρη.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα εδώ πέρα. Έχω και τα μηνύματά σας. Mm-hmm. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Περίμενε, που είναι ο Λεωνάρδος. Ελά.
0: Ο φίλος μου ο Λεωνάρδος.
1: Κόλλησε.
0: Λέει την καλημέρα του,
1: ναι.
0: Και κόλλησε. Όχι το μάνα το τέχνη.
1: Και εσένα κόλλησε.
0: Τι έγινε, βρε Λεωνάρδε, τι έχεις βάλει μέσα στο μήνυμα. Ιό και δεν ανοίγει. Α, ορίστε να το ενδιαφέρουν έχουν τα μηνύματα των ακροατών στην εκπομπή σας κάθε μέρα. Μπράβο, Γιώργο, που τα διαβάζεις όλα ακόμα και αν ξεκινούν με χώσιμο και όχι με καλημέρα. Λοιπόν, πριν στην προηγούμενη ώρα έκανες μια αναφορά στην κυρία Κρήτα που έκανε την πρόταση η ΕΣΥΑ να καλέσει τα μέσα ενημέρωσης να απαγορέσουν το βήμα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Στο κόντρα το είπε, να την ακούσουμε.
2: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής πια. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια.
1: Έξαλλη κυρία Κρήτα. Εγώ χαίρομαι που μας περασπίζετε. Άλλωστε είναι και δημοσιογράφος, έτσι δεν είναι μόνο πολιτικός. Και φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα έχει αντιδράσει και αυτή και η συντροφή της όταν ο Παύλος Πολάκης περιέγραφε μια προσβολή που είχε υποστεί από κάποιον συναδελφό μας, τον οποίο πρέπει να τον βάλει 3 μέτρα μέσα στη γη. Ή όταν, ας πούμε, εγχωρώ βρίζανε δημοσιογράφους οι οποίοι γράφαν ή αρθρογραφούσαν

0: κατά συγκεκριμένης κυβέρνησης. Ή όταν ένας δημοσιογράφος γινόταν τραγούδι, να τον βάζανε σε ένα σάκο. Υποθέτω ότι και εκεί εξελίτανε. Δεν ήτανε.
1: Ότι έχουμε ξεφύγει, έχουμε ξεφύγει από όλες τις απόψεις. Και δημοσιογράφους πολιτικούς και πολιτικοί προς δημοσιογράφους. Αλλά το να λες εσύ δεν πρέπει να ξαναμιλήσεις, εμένα μου ακούγεται πολύ προβληματικό. Γιατί και εμένα δεν μου αρέσουν πολλά πράγματα.
0: Είπα, στην έναρξη της εκπομπής. Ατυχέστατη κατά την άποψή μου η φράση του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Λευτερόπουλο. Γιατί αυτή είναι η συζήτηση για το. Προφανώς έχει παρεμπάφο, μήπως έχει παρεμπάφο, τι του είπε. Ατυχέστατη. Αλλά υπάρχει όμως και η επιλεκτική αντίδραση. Γιατί επιλέγεις να αντιδράσεις εκεί που γουστάρεις? Δεν σε πειράζουν οι άλλες υποθέσεις? Οι άλλες επιθέσεις δεν σε πειράζουν? Ή εκεί δεν είναι λεκτική βία? Εκεί τι είναι? Λεκτική διεκδίκηση ή αγώνας? Όταν αντιδράσεις, θα αντιδράσεις σε όλες τις υποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση χάνεις την αξιοπιστία σου. Ή σε διαφορετική περίπτωση λες εγώ αντιδρώ ως κομματικός στέλεχος. Ή αν είσαι πολίτης, αντιδρώ διότι αυτόν τον συμπαθώ και εκείνον τον αντιπαθώ. Αρκετά με το παιχνιδάκι αυτό που παίζουν διάφοροι. Όπως ο Αντωνάκης εδώ. Έλα, Αντωνάκη. Αντωνάκη, καλημέρα. Έχω καταλάβει ότι είσαι συνάδελφος. Κομπλεξικός να μην είσαι μόνο, Αντώνη μου. Λοιπόν,
1: πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι?
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Με τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
13: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. στο αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμός στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ. Μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του καταστήματος και διαμερισμάτων. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Περισσότερα στο real.gr. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε τη Γερμανία επικρατώντας με 1-0 στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην πλάκα για να δώσουν γεννητικό υλικό. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στην Ουκρανία.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
1: Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και τους 20 στην Κοζάνη.
17: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
18: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο έως τη Νέα Ιωνία στο ύψος του Περιστερίου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Σκαραμαγκά έως το Χαϊδάρι, καθώς και στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις καταγράφονται κατά τόπου στην Κηφισία, στη Μεσογείο και τη Βουλιαγμένη στο ύψος της Ηλιούπολης και στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία.

0: Έλα, καλημέρα σας. Έλα σιγά σιγά να βγαίνουμε στον δρόμο. Μπουφανάκι να πάρετε, παιδιά. Μπουφανάκι να πάρετε αυτό. Πώς τα λένε αυτό που φοράω, το αμάνικο, εσύ.
1: Αμάνικο.
0: Αμάνικο. Ή
1: αμάνικο. Αμάνικο.
0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον για πολύ λίγο. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριολάντος.gr.
1: Η τεχνολογία για τη μόνωση ταρέτσας ανέβηκε επίπεδο. Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Με νέα τεχνολογία σιλενικών ρητινών για στεγανοποίηση ταρέτσας νέας γενιάς. Μονώνεις και τελειώνεις.
2: Μήπως άρνησα μου τρώσε μένα.
1: Έχει μπει σαν σύφουνας ο Παναγιώτης Βολάνιος μέσα στο στούντιο,
0: ναι.
1: Να μας πει τι γίνεται στους δρόμους. Έτσι, τον βλέπω λίγο ανήσυχο.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
3: Αθόρυβα, ταπεινά, να πούμε για την κίνηση.
1: Είσαι ταπεινό, ωραίος, αγόρι. Ωραίος. Εντάξει, εντάξει. Για πες.
3: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην Άνοβο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και ανατμήματα η Βασιλής Σοφίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Λεωφόρο Αλίμου. Αττική οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Κηφισίας. Οι καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Είπες Κηφισό, έτσι.
3: Εννοείται, γιατί είναι.
0: Ματωμένος, κατακόκκινος ο Κηφισός, όπως είπε ο Παναγιώτης, και στα δύο ρεύματα, παρακαλώ πολύ.
1: Δημοκρατίας και φυλής σε καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα για την κάθοδο, αν θέλετε να κατέβετε τον Κηφισό. Για την άνοδο τώρα θα σας πρότεινα Λένορμαν και μετά Πατησίων, αλλά είναι η Μάρνη σε πολύ άσχημη κατάσταση, ναι, είναι πολύ, ναι, μπλοκαρισμένη, ναι. Οπότε δεν θα σας το πρότεινα. Βέβαια από την ουρά αυτή την ώρα του Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα ίσως να είναι και καλύτερα.
0: Ναι, πιάνει από λεωφόρο Αθηνών η άνοδος με μποτιλιάρισμα, θα πάτε έτσι μέχρι περίπου 400 μέτρα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Υπολογίστε το χρόνο, παρακαλώ πάρα πολύ. Όσοι είναι να κινηθείτε από Πειραιά προς τα βόρεια προάστια και αντιστοίχως και εσείς που κινήσετε από βόρεια προάστια προς Πειραιά, επίσης ο χρόνος κάπου τόσο θα είναι, γιατί ξεκινάνε τα προβλήματα του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Κύριε Παναγιώτη, για πες.
1: Έχεις στην Ποσειδώνος μήπως κάποιο τροχαίο, είπες για τροχαίο στην Ποσειδώνος, γιατί τη βλέπω πολύ άσχημα.
3: Ακόμη δεν μας έχουν απαντήσει, δεν μας έχουν δώσει κάτι, αλλά γιατί και εγώ αυτό προβλέπω.
1: Ότι κάτι έχει γίνει εκεί, γιατί για αυτή την ώρα είναι πολύ περίεργο.
3: Είναι το μοναδικό σημείο της Ποσειδώνος που πιάνει τόσο κίνηση, οπότε υποθετικά, ναι, κάτι έχει συμβεί.
0: Και με την ενημέρωση αναλεπτό γίνεται χειρότερο. Γίνεται κατακόκκινο περισσότερο.
1: Αποφύγετε λοιπόν αυτή την ώρα την Ποσειδώνος προς Γλυφάδα, μετά την Μαρίνα Φλίσβου και μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου. Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Εσύ έχεις μήπως πίνει το βράδυ, έχεις πει ποτέ και να οδηγήσεις? Όχι, φαντάζομαι είσαι νομοταγής.
0: Αποκλείται νομοταγής ο Παναγιώτης.
1: Είσαι νομοταγής πολίτης.
3: Νομοταγής.
1: Δεν ξέρεις κανένα φίλος που να έχει πάρει το νόου πολλής? Το ξέρεις το νόου πολλής?
3: Δεν το ξέρω.
1: Ευτυχώς που δεν το ξέρεις. Είναι ένα ρόφημα πρωτεϊνικό που το πουλάγε ένας τύπος 56χρονος στο TikTok και ισχυρίζονταν ότι, πώς το λένε, δεν ανιχνεύει το αλκο τεστ μετά, ότι είσαι πιωμένος.
3: Ψαγμένη επένδυση δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, αλλά τον ψάξανε καλά και από την ελληνική αστυνομία και τον εντοπίσανε.
1: Μετά είχε ένα yes πολύς, with πολύς, όχι no πολύς.
3: Έπιανε όμως σαν ουσία δηλαδή.
0: Ωραία,
3: στον
0: ψαγμένη επένδυση τη βρήκανε. Πώς? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχουμε, ξέρεις κάποιον με το οποίο να έχει πηγαίνει? Γιατί εγώ δεν το κατανάλωσα.
3: Όχι, δεν πρώτη φορά το άκουσα, αλλά ναι, μου έκανε θετική εντύπωση.
1: Το σλόγγαν, ξέρετε, ναι, ποιο ήταν, παιδιά? Έχεις πιει ξίδια και θες να μην σε πιάσουν? No, πολύς ρόφημα.
3: Καλά, σε προσεγγίζει σίγουρα σαν σλόγγαν.
0: Τον προσέγγιζε και η ελληνική αστυνομία. Και τώρα του τα εξηγεί από κοντά.
3: Ναι. Ναι. Δεν έχει βρεθεί ακόμη το αντίδοτο για όταν πίνεις και οδηγάς. Εμείς δεν το κάνουμε.
0: Εννοείς δεν έχει βρεθεί το αντίδοτο στην ανοησία? Δηλαδή να πίνεις και να οδηγάς. Ναι, δεν έχει βρεθεί, όχι. νομίζω ότι η αγνωσία είναι ανίκητη και σε αυτό το επίπεδο.
3: Σε αυτό τον τομέα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα.
0: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr, φυσικοαέριοελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση, ο οποίος μας ακούει από την Ιαπωνία. Λέει: ακούμε ενδιαφέρον τις τιμές των καυσίμων και μου προκαλεί απορία. Πώς γίνεται εδώ στην Ιαπωνία να είναι το λίτρο η απλή 80 περίπου λεπτά. Τον άλλο μήνα θα είμαι στην Ελλάδα. Ελπίζω να πέσει η τιμή μέχρι τότε. Καλή συνέχεια, Θανάση μου, το θεωρώ απίθανο. Άκουσες και τον κύριο Ασμάτογλου. Ακόμα κι αν αυτό που λέει, δηλαδή το έχουν πει και άλλοι ειδικοί, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι πάμε σε ένα καλό σενάριο με εκεχηρία που θα ανακοινωθεί άμεσα. 2, 3, ίσως και 4 με 5 μήνες θα χρειαστούν για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου.
1: Και λες και λίγο, είναι το σενάριο το ευτυχές αυτό το κρίνινο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βλέπουμε και να βγαίνει άκρη στη Μέση Ανατολή, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν. Επομένως, πάμε σε νέο γύρο συνομιλιών, αν υπάρξουν και αν δεν συνεχιστεί ο πόλεμος επαόριστον.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκ. Δεν του άρεσε καθόλου όσα άκουσε από την κυρία Κρήτα. Υπάρχουν άλλοι βέβαια, Νίκ, οι οποίοι συμφωνούν απολύτως. Όπως ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Γεια σου, ρε Τζίμι από το Ρότερνταμ, που μας ανακάλυψες εδώ στην πρωινή παρέα. Καλώς ήρθες, φίλε. Λοιπόν, τι λες εδώ. Μάλιστα, λέει ο φίλος ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Στην Ελλάδα λέει, είτε πάρεις τρένο, είτε πας στο νοσοκομείο, είτε πας στη δουλειά, είτε πάρεις το αυτοκίνητο, είτε πάρεις τη μοτοσυκλέτα, δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις στο σπίτι ζωντανός. Το λες κράτος αυτό? Όχι, αδερφέ, δεν το λέω κράτος αυτό, αλλά έχουμε πει ότι είναι σκυτάλι ο αγώνας κατά των παθογενείων του κράτους. Δηλαδή, όλοι οφείλουν, ανεξάρτητα από το χρώμα, από την κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι επικεφαλείς ή όσοι είναι στις δημόσιες δομές και στις υπηρεσίες, να παραδίδουν λίγο καλύτερα τα πράγματα στον επόμενο από ό,τι τα παρέλαβαν. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε το πρόβλημα.
1: Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε την ατάκα αυτή του κυρίου Τσίπρα ή εμείς ή κανείς?
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία Κουφονικολάκου είναι η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Και θεωρώ ότι είναι και εξαιρετική στη δουλειά της.
1: Μίλησε λοιπόν στο Μέγκα και προσπάθησε να εξηγήσει πώς το είπε αυτό ο κύριος Τσίπρας. Θες να την ακούσουμε?
0: Για πάμε να την ακούσουμε.
4: Δεν βλέπουμε το Πασόκ ως αντίπαλο και το έχει ξαναπεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το δίλημα που έθεσε, το έθεσε στην εξής βάση. Στη βάση του ότι υπήρχαν 3 χρόνια, ήταν στη διάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη να καλύψει αυτό το κενό της αντιπολίτευσης.
5: Κύριο Κασελάκη έχρισε
4: δηλαδή. Όπως ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδυναμωθεί, δεν αξιοποιήθηκε αυτό το κενό, δεν κέρδισε το χαμένο έδαφος ο κύριος Ανδρουλάκης. Και φαίνεται ότι δημοσκοπικά αυτό που παίρνει αυτή τη στιγμή τη σκυτάλη ως αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάς. Επομένως, αυτό που περιέγραψε δεν ήταν μια δήλωση αλαζονίας, ήταν μια de facto κατάσταση. Γύρισε και είπε ότι χαίρομαι όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ. Δηλαδή αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
0: Ενδιαφέρουσα ανάλυση της κυρίας Κουφονικολάκου. Απλώς να σημειώσω σε αυτό εδώ το σημείο ότι όσοι από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και από την πλευρά του Πασόκ βλέπουν ή προτείνουν συνεργασία ανάμεσα στα δύο κόμματα δυνητικά στο μέλλον ή προεκλογικά, μπορεί κάποιοι να έχουν στο μυαλό τους προεκλογικά να προτείνουν, ακυρώνονται από τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς, γιατί είναι προφανές ότι δεν βλέπει συνεργασία Αλέξη Τσίπρας. Όπως, για να είμαι δίκαιος, δεν βλέπει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει: εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, το Πασόκ να είναι πρώτο, με μία ψήφο. Από την τοποθέτηση που έχουν οι δύο επικεφαλείς, ο Αλέξη Τσίπρας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, ακυρώνουν αυτούς που λένε: παιδιά, μπορούμε να συμπορευτούμε.
1: Αφού τα στελέχη πιστεύουν ότι μπορούν να συνεργαστούν, βλέπουν κοινό τόπο με το απέναντι κόμμα.
0: Όταν ας πούμε τοποθετείται έτσι ο Αλέξης Τσίπρας ποια μπορεί να είναι, ας πούμε, η σκέψη του κ. Σιακαντάρη, ο οποίος επιμένει στην, να προτείνει συνεργασία. Όταν λέει ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι επικεφαλής, ή εμείς κανείς, δεν ακυρώνει την τοποθέτησή του.
1: Και ο κ. Σαβλονίτης επίσης επιμένει.
0: Από την πλευρά του Πασόκ,
1: από την πλευρά του Πασόκ, μάλιστα. Πάντως είχε μια άποψη η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στο Σαββατοκύριακο κατά του κυρίου Τσίπρα.
0: Δεν ήταν άποψη, αυτό ήταν κανονιοβολισμοί.
1: Η αλήθεια είναι ότι μίλησε σε πολύ έντονο ύφος κατά του πρώην πρωθυπουργού. Μίλησε στο Sky, να την ακούσουμε.
5: Μιας και με ρωτήσατε για τον Τσίπρα, είναι η γελιοποίηση αυτού του ανθρώπου. Δεν έχει όριο. Αφού πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον, του μιλούσε ο Κλίντον και ήταν ένα γελίο θέαμα πρωθυπουργού. Έχει έναν υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής, ο οποίος μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με την διαίρεση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Αυτά για τους θειασότες της άποψης ότι μπορούμε να περιμένουμε την επόμενη μέρα μια ευρεία κυβέρνηση, ας πούμε. Παράδειγμα με προοδευτικό πρόσημο. Εγώ αναρωτιέμαι.
1: Μπορεί να συνεργαστεί, ας πούμε, ο κ. Βαρουφάκης με τον κ. Τσίπρα ή κ. Κωνσταντοπούλου με τον κ. Τσίπρα.
0: Με βάση αυτά που ακούμε τώρα, μου φαίνεται απίθανο. Αν έρθει η ανάγκη την επόμενη μέρα των εκλογών, άγνωστο. Αλλά αν ακούς αυτά, θεωρείς ότι μπορεί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι?
1: Εμένα ρωτάς? Όχι. Αυτό γελιοποίησε τη χώρα, τη γελιότητα του δεν έχει όριο. Μπαμπάλιζε στον Κλίντον και μας έκανε ρεζίλ που δεν ήξερε αγγλικά.
0: Κανονιοβολισμοί.
1: Δεν ξέρω πώς μπορείς να συνεργαστείς μετά μαζί της. Δεν νομίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλη θα το δέχονταν ποτέ.
0: Υποθέτω πως ναι.
1: Να συνεργαστεί ξανά με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή. Με ευχάριστες ειδήσεις. Ένα ρητό που το θυμάμαι πάντα στη ζωή μου και όταν με συμφέρει και κυρίως όταν δεν με συμφέρει. Το ενό πνεύμα και η αλήθεια τσούζουν, αλλά κάνουν καλό.
1: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά. Real FM 97,8. Μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος για αυτή την ουρά που βλέπαμε προηγουμένως στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα στη λεωφόρο Αλίμου στην έξοδο για την Ποσειδώνος, το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή την ουρά. Μιλάμε για ουρά πολλών χιλιόμετρων. Από τη Μαρίνα Φλίσβου ξεκινούν οι καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι εκείνο το ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Οπότε αυτή την ώρα αποφύγετε με τον οποιονδήποτε τρόπο την Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι λεωφόρο Αλίμου.
20: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
19: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτή την ώρα ένα κινητοποιημένο όχημα μπόρεσε και δημιούργησε όλη αυτή την ουρά.
20: Και υποθέτω ότι στους εγκλωβισμένους, σε αυτούς που έχουν ακινητοποιηθεί, ποιος είναι και ο γερανός που θα το μεταφέρει μάλλον.
19: Πολύ πιθανό να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
20: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, από Τυχείο. Καλημέρα λέει, καλή εβδομάδα. Στοιχείο για τους φοιτητές στα λεωφορεία είναι πανάκριβα, σαν να παίρνουν ταξί, το θέμα που το επαναφέρει συχνά σχεδόν καθημερινά ο φίλος ο Παναγιώτης.
19: Ρίση Τζίμι, όπως και οι άλλοι που είπε το Γιώργο Ταγάρη, αν νομίζεις ότι με τον αμελές βλάχα με προσβάλλεις, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Βρες κάτι άλλο άμα θέλεις να με
20: ταξιδέψεις. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ.
19: Ο Τζίμις σκέτο λέει, δεν λέει Ρότερνταμ. Αλλά από το. Α, ναι, ναι, από το Ρότερνταμ.
20: Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Είναι γνωστό, είναι μεγάλο αίματο, παιδί μου αυτό.
19: Νομίζω ότι με προσβάλλουν, δεν προσβάλλω.
20: Είναι γνωστό ότι μεγάλο αίματο.
19: Αν θες να μου την πεις, βρες κάτι άλλο.
20: Ναι. Λευτέρη μου, καλημέρα, καλημέρα. Ενστάσεις για όσα είπε η κυρία Κρήτα στο απόσπασμα που βάλαμε νωρίτερα από το Contra Channel.
19: Καλημέρα και στους φίλους μας τους οδηγούς ταξί που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, να προσέχετε στους δρόμους. Να περάσουμε λίγο όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης θα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ. Επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
20: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Στο φίλο μου το Γιάννη τώρα. Φίλε Γιάννη, δεν σε βλέπω πολύ δυνατό στη μνήμη όμως. Και επειδή συζητάμε για προγράμματα τα οποία έχει ενδιαφέρον για το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Έχει ενδιαφέρον. Βλέπω τη μνήμη σου να πάσχει λίγο, γιατί ξέρεις, όταν εγώ ας πούμε επικαλούμε ατάκες όπως του κυρίου Τσακαλώτου. Ο Τσακαλώτος τι είπε πρόσφατα? Το πρόγραμμά μας ήταν μη κοστολογημένο, λέει, στις εκλογές του 2023. Όταν επικαλούμε αυτές τις ρίσεις και τις ατάκες, είμαι κακός. Δεν είμαι καλός δημοσιογράφος. Γιατί φίλε Γιάννη, προφανώς έκανες άλλη δουλειά, δεν είσαι υποχρεωμένος να ακούς. Στο πρώτο μισάωρο πιάσαμε τις άλλες ατάκες από την πλευρά της κυβέρνησης και της συμπολίτευσης. Αλλά αυτά εσύ επιθυμείς να μην τα ακούς. Δικαίωμά σου είναι να ακούς ό,τι θες.
19: Αναφέρεσαι στους κακομύριδες και στους νοικοκύριδες.
20: Στους κακομύριδες, στον άλλο τον βουλευτή, ο οποίος είπε ότι για να υπάρχει τόση κίνηση στους δρόμους, πάει να πει ότι δεν υποφέρουν οι Έλληνες οδηγοί και τα νοικοκυριά. Και ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ να κινηθείς την ημέρα, παίρνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σώπαρε μεγάλε. Και εσύ, που είσαι βουτυγμένος μέσα στην κοινωνία και βλέπεις τα προβλήματα της κοινωνίας γύρω-γύρω και τα έχεις αντιληφθεί. Ωραίος εσύ.
19: Που είναι και τα μέσα μεταφοράς φτάνουν σε όλα τα σημεία της Αττικής και χωρίς καθυστερήσεις.
20: Χωρίς κανένα πρόβλημα.
19: Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρεις τα μέσα μεταφοράς.
20: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωάννη, τον οδηγό ταξί από την Πεύκη, τον Παύλο από τον Ντίσελτοφ. Καλημέρα, Παύλο.
19: Στο φίλο το Θέμη που μας έχει στείλει από το real.gr από την εφαρμογή. Να την κατεβάσετε, παιδιά, την εφαρμογή. Να μας στέλνετε και από εκεί μηνύματα.
20: Ο φίλος ο Αθανάσιος λέει: καλημέρα, λέει. Πάντως πρέπει να παραδεχτείτε ότι ενώ όλοι οι επαρχιώτες, ενώ αγαπάτε τον τόπο καταγωγής σας και λέτε τα καλύτερα, αν μένατε εκεί, Δεν θα σας ήξεραν πέρα από τη γειτονιά σας. Έλα, Γιώργο, παραδέξτε το. Θανάση μου, εγώ δεν έχω θέμα. Απλά να σου πω ότι γεννήθηκα στην Αθήνα. Ήταν απόφαση των γονιών μου να έρθουν στην Αθήνα. Δεν μπορώ να τους καταδικάσω γι' αυτό. Εμένα μου αρέσει η Αθήνα. Όπως μου αρέσει και η ιδιαίτερη μου πατρίδα, η Μεσσηνία, την οποία τη λατρεύω.
19: Εν τω μεταξύ, έπιασε θέμα γιατί χθες το βράδυ έλεγα στον Παγάνη ότι μετράω αντίστροφα τα χρόνια για να γυρίσω στα Γρήμια. Οπότε μην λες τέτοια πράγματα, Θανάση. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα,
20: και
19: νομίζω.
20: Και απολογούμαστε, ναι, γιατί δεν διαβάσαμε όλα τα μηνύματά σας. Μας κάνετε πολύ χαρούμενους με τα μηνύματα που στείλατε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
12: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
14: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια φιλαράκια, καλημερούδια και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Ράδιο 1 και στους 98,1 για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς γίνεται γύρω μας, για να παρατηρήσουμε αυτά τα οποία δεν μεταδίδονται, έχουν απαγορευτικό από τα μεγάλα κανάλια, όπως το σκάνδαλο εκατομμυρίων, όπου χαρίζουν δισεκατομμύρια στη μεγάλη φοροδιαφυγή μέσω παραγραφής. Φωνάζουν οι ελεκτές εφοριακοί και οι ποεδόοι. Συγκλονιστικό το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι αποκαλύπτει πρακτικές που μετέρχεται η πρέσβυρα, η κυρία Kimberly, προκειμένου να προωθηθούν μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες στη χώρα μας και να πάρτι δισεκατομμυρίων, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Αυτά είναι ψηλά γράμματα για τους αφέντες της ενημέρωσης. Αυτό που ενδιαφέρει είναι τι γίνεται με το Μαζονάκι, πώς κέρδισε η Εθνική τη Γερμανία σε αυτήν την πάρα πολύ ωραία βραδιά τη χθεσινή, που τη ευχαριστηθήκαμε όλοι και τη χαρήκαμε όλοι. Το Παλτό πάλι έχασε γκολ ο Ιωαννίδης. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Λέει, ακόμα δεν είχε μόνο να φοράς Παλτό. Άμα εκεί ήταν εκεί κανένας τετέι, θα σου λέγα εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θετικό είναι ότι κερδίσαμε τη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία την ποδοσφαιρική της Εθνικής Ελλάδος, και αυτό σημαίνει πολλά για τα επερχόμενα. Να χαρούμε και εμείς ως Έλληνες. Φίλες και φίλοι, παρά τα όσα μας λένε οι γκαλοπατζίδες, παρά τα όσα θέλουν να μας εμποτίσουν στην κεφαλή, στο μυαλό, οι διάφοροι δημοκόποι και δημοσκόποι, η πραγματικότητα είναι εδώ και δεν μπορεί να την αλλάξει κανένας.
1: Παλεύουμε για να πάρουμε 955 ευρώ μετά από 15 χρόνια στη δουλειά.
2: Τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά επιβεβαιώνει η αγοραστική τους δύναμη, όπου η Ελλάδα φιγουράρει στις τελευταίες θέσεις σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
3: Έχουν αυξηθεί τα τρόφιμα, το κόστος διαβίωσης έχει αυξηθεί αρκετά και είναι αρκετά δύσκολα.
2: Ακριβώς αυτό, μαζί με τους χαμηλούς μισθούς, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για τους πολίτες, που σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα είναι 32% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την ώρα που στη Λετωνία είναι 29%, 8% στην Ισπανία και 19% στην Πορτογαλία.
4: Το Νίκιο ακούμε ότι για ένα σπίτι 50 τετραγωνικά κάνει 1000 ευρώ. Όταν τόσο είναι σχεδόν ο μισθός σου, γιατί άλλο θα έχεις λεφτά να ζεις?
2: Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο Έλληνας πληρώνει περισσότερα χρήματα για την αγορά ίδιου καλαθιού προϊόντων σε σχέση με άλλες χώρες. Ένας Έλληνας για ένα καλάθι τροφίμων 100 ευρώ, δηλαδή στο μέσο όρο της Ένωσης, πρέπει να πληρώσει 132 ευρώ. Ο Λετωνός 129, 108 Ισπανός και 119 ευρώ Πορτογάλος. Άρα η Ελλάδα είναι ακριβότερη από την Ισπανία κατά 24 ευρώ ή 22%.
1: Ο μέσος μισθός είναι ένα βοήθημα στην ουσία. Δεν είναι ο μισθός ο οποίος μπορεί να καλύψει σημαντικά κενά σε μια οικογένεια.
2: Δεν είναι όμως μόνο η ακρίβεια που τρώει τα εισοδήματα, αλλά και κατά βάση είναι η χαμηλή μισή των πολιτών. Αφού στη Μάλτα ο μέσος μισθός είναι 2.792 ευρώ, στην Ισπανία 2.808, στην Πορτογαλία 2.068 και στην Ελλάδα μόλις 1.500 ευρώ το μήνα μεικτά.
1: 1.600, για να πεις ότι εντάξει, δεν κοιμάμαι και ξυπνάω και έχω κολλημένο το... ότι δεν φτάνουν και ότι δεν φτάνει ο μήνας, το μηνιάτικο, ας πούμε.
2: Οι πολίτες αυτό που ζητούν είναι γενναίες αυξήσεις μισθών και συγκράτηση τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες.
5: Τα 960 λίτσα είναι τα μεικτά.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα μείνει καθαρά στον Έλληνα πολίτη. Από τον Απρίλιο του 27 θα δοθούν 960 ευρώ από 920 που είναι σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Εάν αρχίσουμε και τώρα κάνουμε τις αφαιρέσεις σε εισφορές κτλ., θα δούμε ότι τα καθαρά του είναι 803,24 ευρώ. Γιατί,
1: τι βγάζεις?
2: Γιατί οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνει εργαζόμενος είναι 123,35 ευρώ και έχουμε και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Άρα 33,21. Άρα η καθαρή αύξηση το μήνα του χρόνου τον Απρίλιο είναι 31,6 ευρώ. Να σου το πω όπως το λέγαμε παλιά. Δεν είναι ούτε δύο κουλούρια την ημέρα.
1: Εκεί που έχει φτάσει το κουλούρι.
2: Τα 31,6 ευρώ, Ρίτσα, τι θα πληρώσει? Θα πληρώσει την αύξηση των καυσίμων? Θα πληρώσει την αύξηση των ενοικίων? Λέμε για τα καύσιμα και για τις επιδοτήσεις που θα δώσει η κυβέρνηση. Ό,τι και να δώσει, και ένα 70 να πάει το πετρέλαιο θέρμανσης, και ένα 60 να πάει, και ένα 50, δεν είναι εύκολο ο Έλληνας πολίτης να τα βγάλει πέρα.
0: Και όσο να πάει και πιο πέρα, δεν είναι δυνατόν ένας πολίτης να τα βγάλει πέρα. Αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροατρία, άρχισαν που και λένε και καμιά αλήθεια οι κονδυλοφόροι των μίντια. Εν τω μεταξύ, για την ακρίβεια, υπάρχει και μία αντιπαράθεση η οποία ακολουθεί τα της προεκλογικής περίοδου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο καθένας λέει τα δικά του, πουλάει την πραμάτια του.
5: Ως πρώτη προτεραιότητα έθεσε ο Πρωθυπουργός την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, με την αντιπολίτευση να το κατηγορεί για καθυστερημένη αντίδραση.
6: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
7: Οι τιμές στα καύσιμα ανεβαίνουν. Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις. Οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία. Θέατρο του παραλόγου, την ώρα που η ακρίβεια σε έναν ακόμα τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα. Τα μέτρα αυτά χρειάζεται να ληφθούν τώρα.
8: Η Ουγγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Ιρλανδία, Κροατία, Πολωνία, Κύπρος, εγώ ενδεικτικά τις λέω τις χώρες, υπάρχουν και άλλες, έχουν λάβει, ξαναλέω, αποτελεσματικά μέτρα από το Μάρτιο του 26. Είμαστε Σεπτέμβριο και η κυβέρνηση μας ανακοινώνει ότι θα μας ανακοινώσει μέτρα.
5: Η αντιπολίτευση επιμένει να ζητά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απαντά πως απαιτούνται ισοδύναμα μέτρα.
9: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στοιχίζει 4 δις στο μισό. 4 δις. Πώς αυτό θα μπορέσουμε να το αντισταθμίσουμε? Με ποια άλλα μέτρα?
10: Έχουμε μια απίστευτη αλαζονία. Ένα Λουδοβίκο, ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν τον νοιάζει τον Πρωθυπουργό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες.
11: Ήδη προετοιμάζουν τους λαούς ότι θα είναι αυτοί που θα πληρώσουν την τέλεια καταιγίδα που έρχεται. Τις προϋποθέσεις όμως για αυτή την καταιγίδα τις διαμορφώνει εδώ και καιρό η τεράστια κερδοφορία τους.
12: Από τα 23 δολάρια που είναι να πάει στα 12, όσο είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα? Δημιουργεί στα υπερκέρδη. Δεν θα υπάρχουν υπερκέρδη, όχι κέρδη.
13: Ο ένας λέει κακομοίριδες, ο άλλος λέει, η άλλη λέει ο Τζάμπα πέθανε, ο άλλος λέει άμα δεν έχουν. Έχουμε γεμίσει από Μαρίες Αντουανέτες, θηλυκές και αρσενικές, άμα δεν έχουν, λέει, βενζίνη να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
5: Το Οικονομικό Επιτελείο ετοιμάζει το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της εκτόξευσης της τιμής του πετρελαίου, ενώ ο Πρωθυπουργός θα θέσει στις Βρυξέλλες το θέμα της εξαίρεσης από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς λόγω της έκτακτης κατάστασης.
0: Δυστυχώς, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, δυστυχώς πρέπει να ξυπνήσει ο Έλλην πολίτης και να συμπεριφερθεί σαν καταναλωτής, να αντιδράσει σε όλα αυτά τα οποία του δίνουν και του βάζουν. Αυτά τα οποία παραγγέλνουν τα μεγάλα γκρουπ συμφερόντων και η κυβέρνηση εκτελεί. Πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος. Να αντιδράσει με κάθε μέσο που έχει. Διότι έτσι όπως πάει η δουλειά, φίλες και φίλοι, τα έχουν πουλήσει όλα. Τα έχουν δώσει όλα. Δεν υπάρχει κράτος να βάλει κανόνες στην αγορά, βλέποντας ότι ο κόσμος είναι αδιάφορος πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ότι ο κόσμος είναι αδιάφορος τελείως. Μπορεί να βγαίνουν σε καραμαρτσούκι και να λένε, ξέρετε, δεν μας φτάνει, δεν μας κάνει κλπ. Αλλά όταν η κυρία πάει μέσα στο σούπερ μάρκετ, δεν κοιτάει ούτε τιμές, ούτε τα απαραίτητα και τα αναγκαία, έτσι ώστε να μποϊκοτάρει την αγορά, να δούνε. Αυτά που γίνονται τώρα στην Ελλάδα γίνονται παντού στον κόσμο, δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο. Μόνο στις μεσοσαχάριες χώρες, εκεί πέρα που οι άνθρωποι ακόμα τρώνε πέτρες. Και στην Ελλάδα βεβαίως. Και μη σας φανεί παράξενο αν μαστίσουνε και κανένα θερμό επεισόδιο.
14: Σαφές πλαίσιο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις έθεσε εκ νέου Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένοντας στρατηγική της Αθήνας για αποκλιμάκωση των εντάσεων χωρίς εκπτώσεις στις πάγιες ελληνικές θέσεις.
15: Με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα.
14: Εχμές για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική αφήνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Τα ευχολόγια του κυρίου Μητσοτάκη για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα είναι σκέτη κοροϊδία.
17: Αφού η Ελλάδα είναι με το διεθνές δίκαιο, γιατί δεν επεκτείνει την αιγυαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια και δεν ανακηρύσει ΑΟΣ ώστε να τελειώνουμε οριστικά με τους Τούρκους?
18: Πώς απαντά η κυβέρνηση στην επιμονή της Τουρκίας στη γαλάζια πατρίδα?
19: Τι ακριβώς έχει κερδίσει η χώρα από έναν διάλογο με την Τουρκία όταν η Άγκυρα εξακολουθεί να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα?
14: Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο Πρωθυπουργός έκανε απολογισμό της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, προβάλλοντας την Ελλάδα ως δύναμη συνεννόησης και σταθερότητας σε ένα περιβάλλον διεθνών αναταράξεων. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Ασκούντα Χρέη, Υπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης στη Νέα Υόρκη, προωθώντας το διάλογο για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Ανώμαλη προσγείωση στα όνειρα της Τουρκίας ότι θα ξεφορτωθούν τους S-400 και θα πάρουν τα F-35, έβαλε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι
20: Λαυρόφ.
14: Σε αμηχανία η Άγκυρα με τον Χακάν Φιντάνα απαντά.
21: Ποιος είπε ότι δεν μιλάμε?
14: Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να επιβεβαιώσει ότι εξετάζεται η μεταφορά των S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Αγοράζουμε όμως, εμείς αγοράζουμε από εδώ. Αγοράζουμε τα πάντα. Αγοράζουμε αεροπλάνα, αγοράζουμε φεργάτες, αγοράζουμε πυραυλικά συστήματα. Δώσαμε την ασφάλεια της χώρας στους Ισραηλινούς με την ασπίδα του...
15: Αγοράζουμε τη διεθνή νομιμότητα.
14: Εχμές για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική αφήνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Τα ευχολόγια του κυρίου Μητσοτάκη για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα είναι σκέτη κοροϊδία.
17: Αφού η Ελλάδα είναι με το διεθνές δίκαιο, γιατί δεν επεκτείνει την αιγυαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια και δεν ανακηρύσει ΑΟΣ ώστε να τελειώνουμε οριστικά με τους Τούρκους?
18: Πώς απαντά η κυβέρνηση στην επιμονή της Τουρκίας στη γαλάζια πατρίδα?
19: Τι ακριβώς έχει κερδίσει η χώρα από έναν διάλογο με την Τουρκία όταν η Άγκυρα εξακολουθεί να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα?
14: Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο Πρωθυπουργός έκανε απολογισμό της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, προβάλλοντας την Ελλάδα ως δύναμη συνεννόησης και σταθερότητας σε ένα περιβάλλον διεθνών αναταράξεων. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Ασκούντα Χρέη, Υπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης στη Νέα Υόρκη, προωθώντας το διάλογο για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Ανώμαλη προσγείωση στα όνειρα της Τουρκίας ότι θα ξεφορτωθούν τους S-400 και θα πάρουν τα F-35, έβαλε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι
20: Λαυρόφ.
14: Σε αμηχανία η Άγκυρα με τον Χακάν Φιντάνα απαντά.
21: Ποιος είπε ότι δεν μιλάμε?
14: Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών απέτυχε για να επιβεβαιώσει ότι εξετάζεται η μεταφορά των S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Αγοράζουμε όμως, εμείς αγοράζουμε από εδώ. Αγοράζουμε τα πάντα. Αγοράζουμε αεροπλάνα, αγοράζουμε φεργάτες, αγοράζουμε πυραυλικά συστήματα,

0: δώσει την Ελλάδα ως δύναμη συνεννόησης και σταθερότητας σε ένα περιβάλλον διεθνών αναταράξεων. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Ασκούντα Χρέη, Υπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης στη Νέα Υόρκη, προωθώντας το διάλογο για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Ανώμαλη προσγείωση στα όνειρα της Τουρκίας ότι θα ξεφορτωθούν τους S-400 και θα πάρουν τα F-35, έβαλε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργί Λαυρόφ. Σε αμηχανία η Άγκυρα με τον Χακάν Φιντάνα απαντά.
1: Ποιος είπε ότι δεν μιλάμε?
0: Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να επιβεβαιώσει ότι εξετάζεται η μεταφορά των S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
2: Αγοράζουμε όμως, εμείς αγοράζουμε από εδώ. Αγοράζουμε τα πάντα. Αγοράζουμε αεροπλάνα, αγοράζουμε φεργάτες, αγοράζουμε πυραυλικά συστήματα. Δώσαμε την ασφάλεια της χώρας στους Ισραηλινούς με την ασπίδα του Αχιλλέα. Θα σηκωθεί καμιά μέρα ο Αχιλλέας από εκεί που είναι και θα τους πλακώσει με την ασπίδα και ένας Θεός φυλάει. Η κατάσταση, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, έχει αρχίσει και ζορίζει πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Και θα δούμε πού θα φτάσουμε. Εν τω μεταξύ, ευτυχώς που υπάρχει και η υπόθεση αυτή με το Μαζονάκι και οι κονδυλοφόροι των Δελτίων Ειδήσεων των 8 καλύπτουν, αλλά και ανακαλύπτουν ουδέν κακόν αμυγές καλού, λέγανε, έτσι δεν το λέγανε? Ουδέν κακό αμυγές καλού ή ουδέν καλόν αμυγές κακού. Εν πάση περιπτώσει, όπως να έχει το πράγμα, αποκαλύπτεται το τι ακριβώς συμβαίνει στην παραϊατρική κοινότητα και στις παρακλινικές και εκεί που όλοι ξέραν, αλλά όλοι κάνανε τον Κινέζο, όλοι κάνανε το παγόνι.
3: Οι προφυλακισμένοι γιατρός και οι συνεργάτες της την ίστατη ώρα ζητούσαν εν αγωνίως οδηγίες για να θέσουν σε λειτουργία το αναπηνιδωτή, σύμφωνα με τον υπεύθυνο της εταιρείας που προμήθευσε το μηχάνημα. Η αγορά έγινε στις 7 Ιουλίου του 2022 και ο επιχειρηματίας, όπως λέει, δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα στις 4 και 26 το απόγευμα της 4ης 9 Σεπτεμβρίου, ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
4: Με καλεί η νοσηλεύτρια με την οποία συνήθως μιλούσαμε, μου λέει: έχουμε αυτό το πρόβλημα, και στη συνέχεια ακούω τη φωνή της κυρίας Γάκα. Όταν έκανα την ερώτηση αν είναι ανοιχτός, αν έχετε πατήσει το on, μου λέει: το έχουμε πατήσει το on, αλλά δεν δουλεύει. Μα λέω: η μπαταρία είναι στη συσκευή. Ναι, λέει, τώρα τη βάλαμε. Και με το που ακούω εγώ αυτό, λέω: τι εννοείται? Λέει: ήταν στο κουτί του από τότε που τον πήραμε.
3: Όπως είπε την ώρα του τηλεφωνήματος, δεν τον ενημέρωσαν ότι είχαν ασθενή. Κάποια στιγμή, όπως λέει ο ίδιος, και να τον είχαν σε ανοιχτή ακρόαση, κατάλαβε ότι υπήρχε ένταση. Στο τέλος, άκουσε και μία ανδρική φωνή.
4: Και κάποια στιγμή ακούω μία φωνή ανδρική, από ό,τι θυμάμαι, που μου λέει: εντάξει, κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε.
3: Για σοβαρές ευθύνες των εμπλεκομένων σχετικά με τον απεινιδωτή έκανε λόγο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή.
5: Είναι εγκληματικό. Αφαίρεσαν μια ανθρώπινη ζωή. Και μάλιστα με δόλο. Ενδεχόμενο, αλλά δεν πάβει να είναι δόλος. Σκεφτείτε ότι μια αλλαγή μπαταρίας μπορεί να είχε σώσει τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Νέα στοιχεία προκύπτουν και από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή, ο οποίος υποστήριξε ότι στη συνάντηση που είχαν μία μέρα πριν από το θάνατό του, ο Γιώργος Μαζονάκης του είπε πως ήθελε να αλλάξει τον τρόπο ζωής του.
6: Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: να σου βοήθαμε. Η κίνηση αυτή με συγκίνησε, γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτόν. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον.
3: Ο Γιώργος Μαζονάκης φέρεται να ζητούσε απαντήσεις για την πλασμαφαίρεση που θα έκανε την επόμενη ημέρα. Έτσι κάλεσαν στο τηλέφωνο τη γιατρό.
6: Μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του. Μάλιστα, η ίδια του είπε στο τηλεφώνημα αυτό και το κόστος.
3: Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων αναμένεται να βάλουν στο κάδρο και νέα πρόσωπα.
2: Και η μαζοναδικιάδα θα συνεχίζεται όσο θα προσπαθεί η κυβέρνηση διαμέσου των υπολείπων εκεί πέρα νταραβεριτζίδων να καλύπτει μέσα από τα διάφορα

0: να καλύπτει αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και καλά το είπε η κυρία Γκυλφόιλ, έτσι όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Είχε ένα επεισόδιο, λέει, με τον Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, και αναφερόμενη στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Γκυλφόιλ είπε στην παρέα: «Μπορούμε να κάνουμε αυτό σε αυτή τη χώρα, σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ», είπε η κυρία Γκυλφόιλ, δημόσια η εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, και δεν έχει ανοίξει μύτη. Μύτη για μύτη, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Εν τω μεταξύ, η νεροποντή απέδειξε ότι όλα αυτά τα οποία μας λένε για αντιπλημμυρικά, για τα τούνελ, τα κοτετσοσύρματα κλπ. Κλπ. Μία ποτιστική βροχή, λίγο έντονη, πλημμύρισε τον τόπο.
1: Οι αντλίες δεν σταματούν να δουλεύουν από το πρωί στις γειτονιές στα ψαχνά της Εύβοιας. Στο ίδιο εργοθεατές οι κάτοικοι που βλέπουν ξανά την περιοχή τους να πλημμυρίζει. Μια έγκυος γυναίκα περιγράφει στην απεσταλμένη του Earth News, Μαρία Σταθοπούλου, πως την τελευταία στιγμή γλίτωσε η ίδια και η οικογένειά της από τη μανία του νερού.
2: Βγήκα από το σπίτι μου, το νερό εδώ στην κοιλιά, ο άντρας μου έβγαλε τα παιδιά στο κεφάλι του ένα-ένα, μπήκαμε μέσα στο αμάξι, το αμάξι τίγκα στο νερό γεμάτο. Βγήκαμε με την όπισθεν, με τα χίλια ζόρια μας έπαιρνε το νερό, η αστυνομία δεν μπορούσε να κάνει κάτι.
3: Πάρα πολύ νερό έριξε, πλημμύρα, κατέβασε από πάνω το ποτάμι και έπληξε αυτά τα σπίτια εδώ. Είμαι 12 χρόνια εδώ, έχει γίνει 4 φορές.
4: Βρισκόμαστε στα Ψαχνά, σε αρκετά σημεία. Δρόμοι, αυλές σπιτιών και υπόγεια πλημμύρισαν από το μεγάλο όγκο νερού που έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
5: Στην πλημμύρα του 20 είχε ρίξει 160 χιλιοστά βροχή. Τη χθεσινή βραδιά, καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, έριξε 120.
1: Η κακοκαιρία χτύπησε την κεντρική Εύβοια. Λόγω κατολιστήσεων τη νύχτα έκλεισε ο δρόμος προς Δερβαίνη, ωστόσο παραδόθηκε στην κυκλοφορία ξανά το πρωί. Χωρίς ρεύμα έμειναν για ώρες τα καβιά, καθώς δέντρα έπεσαν πάνω σε γραμμές ηλεκτροδότησης, ενώ βλάβες υπήρξαν και σε μεμονωμένους οικισμούς.
6: Για να μην μπει μέσα στο σπίτι, ήθελε μισό πόντο. Ανέβηκε και στη βεράντα. Έχω ανεβάσει το πλυντήριο, άμα το βλέπετε εκεί. Το ανέβασα πάνω, ως και πήγε το νερό.
1: Τα ξημερώματα η πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για τον απεγκλωβισμό δύο 55χρονων τουριστών από το Ισραήλ, όταν το αυτοκίνητό τους ακινητοποιήθηκε από λάσπες και φερτά υλικά στα πολιτικά.
4: Δύσκολες ώρες πέρασαν οι κάτοικοι εδώ στην Εύβοια όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στο σπίτι εδώ που βρισκόμαστε, θα πρέπει να πούμε ότι το ύψος, η στάθμη του νερού ξεπέρασε τα 40 εκατοστά. Εισέβαλαν τα νερά ορμητικά μέσα στο σπίτι και κατέστρεψαν τα πάντα. Κόπη μια ζωή συντρίμια μέσα σε λίγα λεπτά. Κινδύνευσε η Γεωργιάννα, ο Δημήτρης και τα δύο τους τα κοριτσάκια 3 και 5 ετών. Είδαμε τη σχετική δήλωση που έκανε η Γεωργιάννα νωρίτερα, που παρουσιάστηκε στο βίντεο της Νόρας Μολυβιάτη. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στον ουρανό, μήπως ξεσπάζει κι άλλη ισχυρή καταιγίδα. Ευτυχώς όσο περνούν οι ώρες αποσοβείται ο κίνδυνος αυτός. Κατολιστήσεις σημειώθηκαν στη θέση Δερβαίνη προς το Προκόπη. Κήρυχθηκε όλο το βάρος προκειμένου να δοθεί και πάλι ο δρόμος στην κυκλοφορία, όπως και συνεργεία και του Δήμου προσπαθούν να αποκαθαστήσουν τις βλάβες και στην ηλεκτροδότηση. Θα πρέπει να πούμε οικισμούς, υπάρχει πρόβλημα. Η κατάσταση πάντως σε σχέση με το μεγάλο όγκο νερού που έπεσε είναι ελεγχόμενη.
7: Ομαλοποιείται, βλέπουμε βέβαια ότι εκεί στην αυλή υπάρχει πολύ λάσπη και οι κάτοικοι εκεί του σπιτιού, οι ένικοι, παλεύουν να κάνουν τις τελευταίες εργασίες για να καθαρίσουν και να σώσουν.
4: Έχασαν τα πάντα μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Έχασαν τα πάντα μέσα σε λίγα λεπτά. Και μετά από μία ανάπαυλα σημερινή, από αύριο και για όλη την εβδομάδα θα έχουμε νεροποντές στην Εύβοια. Γι' αυτά θα μιλήσουμε αργότερα, μετά τις διαφημίσεις.

0: Μείνετε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφι.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφι. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφι. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
17: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
18: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
17: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
18: Είμαστε καλά για τώρα.
17: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
18: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
17: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
18: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
19: Τα έμαθες? Στο πρατήριο Βαλίν, στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών, μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
20: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Πες την κερατωμένη από τον Τσίπρα να λέει για τον Τσίπρα, γιατί έχει πάθει καλαμουκίαστη, αλλά να μας πει τι θα ψηφίσει στο τέλος.
2: Καμιά ζωή τη βλέπω, κανένα βαρουφάκι.
3: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
1: Ρε παιδί μου, ας βγαίνει να λέει για τον Τσίπρα. Δεν λέω να μην λέει, να λέει, να τον ευρίζει, να τον λέει. Με κεράτωσε, με έκανε να τα λέει. Μετά θέλω να μας πεις, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει. Αυτό θέλω να μου πει. Τι θα ψηφίσει. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα την παπαρολογία σαν τον καλαμούκι, άμα είναι, ακούω τον καλαμούκι. Ακούω και σένα, ναι. Πες μας, αγάπη μου, τι θα ψηφίσει.
4: Γεια σου, Αποστόλη μου, καλώς ορίσατε.
2: Γεια σου, φίλε, καλώς ορίσατε.
4: Αγάπη, και εδώ είμαι η Θεοδωρακιάδα που λέμε. Λοιπόν, άκουσε, έχει πολύ πλάκα. Πώς χειρίζεστε το χιδαίο, εννοώ στη μουσική και στο τραγούδι, και πώς χειρίζεστε το μεγαλειώδες. Λοιπόν,
2: αυτό το μέτρο, πανμετρονάριστον, αλλά.
4: Μα δεν είναι θέμα μέτρου, το μεγαλειώδες.
2: Έχουμε το μέτρο, ξέρουμε πώς να χειριστούμε το ένα, πώς να χειριστούμε το άλλο.
4: Τούτο εδώ το γελίο, μα γι' αυτό είναι και σατυρική εκπομπή. Μακάρι να καταλάβει όλο το πόπολο εκεί, τσιφτετέλληνες, το χιούμορ, και να γυρίσει την πλάτη και στο βλάκα τον ένα και στον άλλον.
1: Να πω μια ιστορία στον κύριο Σκατούλη που λέγανε και τα παιδιά μου. Όταν είχα το μαγαζί με τα παγωτά, επειδή ήμουν συνέτερος με το αφεντικό μου που είχε στην Κηφισιά και
2: αλίμονο. Καιρό είχαμε να ακούσουμε για τα παγωτά. Για πες, τι μαγαζί ήταν. Δεκαετία του 80,
1: 89 άνοιξα. Έγινε αφεντικό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή είχαμε τον ίδιο γιατρό του υγειονομικού, με πήρε τηλέφωνο τον Αύγουστο και μου λέει: αύριο έχουμε καταγγελία, θα έρθω για έλεγχο. Και εγώ τρομοκρατημένος και μου λέει ο γιατρός: θα κλείσεις, μου λέει, και θα ανοίξεις 6 το απόγευμα. Εγώ άνοιγα 10 το πρωί. Αυτός ήρθε, έγραψε ότι το μαγαζί ήταν κλειστό και μετά ξαναήρθε τον Οκτώβριο, που έτσι καλώς δεν μένιαζε εμένα, είχε κλείσει το μαγαζί. Αυτή είναι μια ιστορία για τον κύριο Σκατούλη. Αν του λέει κάτι, κάτι του λέει.
2: Γιατί... Ναι, δεν τα ξέρει ο Πατούλης.
1: Παιδί μου, εντάξει, εγώ τα λέω για να τα ακούει και ο κόσμος.
2: Εσύ ότι λέει ο Πατούλης στα κανάλια, πιστεύεις.
1: Εξάλλου, ρε, εσύ, Αποστόλη, το Κολωνάκι, ξαναλέμε, είναι πολύ απομακρυσμένη περιοχή. Είναι άστο, δημότικο και.
2: Έλα, φίλε.
5: Το ότι έχουν αλλάξει τα πρότυπα στις κοπέλες και γενικά στην κοινωνία είναι ένα θέμα.
2: Είναι ένα θέμα.
5: Λοιπόν, μπράβο, αυτό θα σου πω. Δηλαδή, ότι παλιά, ρε παιδί μου, άκουγα να με πεις τώρα πισωδρομικό, με πεις κομπλεξικό, ένα τραγούδι του Καζαντζίδη να λέει: μέσα στα καπνεργοστάσια και μέσα στα εφαντουργία θα βρεις κορίτσια όμορφα με ήθος και αξία. Μέσα στα...

0: Και πλέον το να δουλεύει μια κοπέλα σερβιτόρα, να δουλεύει μια κοπέλα καφετέρια, είναι ξεφτύλα, είναι loser. Και το σωστό είναι να είναι influencer. Και η κοπέλα να είναι εύκολο θύμα στον κάθε μαλάκα έμπορο ναρκωτικών, στον κάθε μαλάκα τράπερ και σε όλους αυτούς. Ενώ και τα αντίστοιχα αγόρια που δουλεύουν σερβιτόροι, ντελιβεράδες και αυτά θεωρούνται loser στη σημερινή κοινωνία. Εσύ συμφωνείς με αυτό το θέμα? Ότι υπάρχει δηλαδή αυτά τα λάθος πρότυπα?
1: Ναι, συμφωνώ, υπάρχουν.
0: Ωραία, μπράβο, Αποστόλη. Με αυτό ήθελα να σου πω. Ότι δυστυχώς βλέπουν οι γονείς ένα μαλάκα με ένα τζιπάκι και λένε τι ωραία, είναι πετυχημένο το αγόρι που βγαίνει η κόρη μου. Και αυτός μπορεί να είναι dealer ναρκωτικών. Ενώ ο καημένος με το μηχανάκι είναι μαλάκας, είναι loser, είναι αποτυχημένος για αυτός που πάει με το λεωφορείο. Αυτό ήθελα να σου πω και ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να αλλάξουμε αυτά τα πρότυπα. Δεν μπορούμε να έχουμε για πρότυπα τους τράπερ και εκεί είναι μια μικρή ευθύνη της αριστεράς, όχι όλοι, ότι απελευθέρωσε την πορνεία. Ότι και καλά η κοπέλα είναι ελεύθερη να διαθέσει το κορμί της όπως θέλει. Ναι, ελεύθερη είναι, αλλά δεν πρέπει να το επικροτούμε. Πρέπει να πούμε στην κοπέλα, κοπέλα μου, έχεις αξιοπρέπεια. Δούλεψε σε μια καφετέρια, δούλεψε κάπου αλλού, μη πουλάς το κορμί σου στον κάθε μαλάκα κολόγερο.
2: Γεια σου Αποστόλη, καλώς ορίσατε, καλή περίοδο ραδιοφωνική. Η Νέα Δημοκρατία έχει εξαπολύσει μια απειλητική σύλλα ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια μας. Θα πάθουν τέτοια ανήλα σε εκλογές που δεν θα ξέρουν πού τους ήρθε. Έτσι να τους πεις.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Ναι, εδώ.
5: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Αυτό λοιπόν που επιλέξαμε ήταν να πάμε σε μια στρατηγική, ολοκληρωτική λύση για το Δερβαίνι. Επομένως, στο πλαίσιο εργολαβίας που είχαμε για τα φαινόμενα του Ζορμπά, κάναμε τα εξής πράγματα. Πρώτον, μέσα από την εργολαβία αυτή υλοποίησαμε μελέτη για το σύνολο του Δερβενίου, για τα 1850 μέτρα μήκους, ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε σημείου, να ξέρουμε πιστοποιημένα τι ακριβώς προβλέπετε, και μάλιστα για τη μελέτη αυτή τηρήθηκε και το λεγόμενο ελβετικό πρότυπο. Επίσης, στο ίδιο έργο πήγαμε στα δύο πιο επικίνδυνα σημεία, εδώ που βρισκόμαστε και λίγα μέτρα πιο κάτω, στις λεγόμενες νησγάγκες, και τοποθετήσαμε φράχτη αντοχής 5.000 kJ. Συγγνώμη για την τεχνική ορολογία, είναι σαν να λέμε ότι μπορεί να κρατήσει ένα αντικείμενο 5 τόνων που πέφτει από 100 μέτρα.
1: Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα να παραλάβουμε ένα σημαντικό κομμάτι από αυτή τη μελέτη, το οποίο έρχεται με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, σύγχρονο και διεθνώς αποδεκτό, να δώσει μια πολύ καλή λύση, η οποία συνάμα είναι πολύ πιο οικονομική αλλά και ταχεία στην εκτέλεσή του, και οφείλω να ομολογήσω και περιβαλλοντικά φιλική, καθότι γίνεται μια παρέμβαση η οποία δεν στερεί τίποτα από αυτό το πανέμορφο το οποίο όλοι αγαπάμε σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, το δικό άξονα.
2: Και κατά το ελβετικό πρότυπο, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, και από αυτό το σύγχρονο μοντέλο, όπως ακούσατε να λέει ο κύριος Σπανός και ο κύριος Κελαϊδίτης, προχθές στο Δερβαίνι έγιναν νέες κατολισθήσεις από τις συνεχόμενες και επαναλαμβανόμενες σε κάθε κακοκαιρία. Νέες κατολισθήσεις, αυτή τη φορά σοβαρότερος. Έκλεισε ο δρόμος, πέσανε βράχια σε αυτό το ελβετικό μοντέλο που εφαρμόζει η περιφέρεια, ο περιφερειάρχης, τεχνικές υπηρεσίες. Ο Κώστας ο Μαρκόπουλος έκανε ένα σχόλιο γι' αυτό και τον καλούμε να το συζητήσουμε λίγο, διότι είχε κάνει αρκετές επισημάνσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καλημέρα κύριε Μαρκόπουλε.
3: Καλημέρα κύριε Παπακάρη, καλή εβδομάδα στους ακροατές μας σε όλους.
2: Τελικά το ελβετικό μοντέλο έμεινε ελβετικό.
3: Κοιτάξτε κύριε Παπακάρη, κάποια στιγμή νομίζω ότι σε αυτό το τόπο πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο, να μην αυτοθαυμαζόμαστε και να μην πουλάμε φύγη για μετεξωτές κορδέλες. Αυτό που έγινε προχθές το βράδυ με μία μέση κακοκαιρία, δεν έγινε δάκη καμία πολύ μέση κακοκαιρία,
2: ναι, βέβαια,
3: αναδεικνύει ένα τεράστιο ζήτημα ανεπάρκειας τεχνικής υποστήριξης πολιτικών αποφάσεων και έργων στην επίμαχη περιοχή από τον Παγώτα μέχρι το Δερβαίνι. Αυτό το οποίο συνέβη, το ότι έπεσε ένας τεράστιος βράχος, όλοι έχουμε δει τις φωτογραφίες, που αν πέρναγε αυτοκίνητο θα είχαμε 100% νεκρούς. Και αν είχαμε νεκρούς, σήμερα η κουβέντα θα ήταν εντελώς διαφορετική. Δεν θα ήταν μια κουβέντα την οποία την κάνουμε υπό το καθεστώς, εν πάση περιπτώσει, μη τραυματισμών και μη απολίας ανθρώπων. Όμως αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί πια. Και εδώ είναι η προσγείωση σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα η οποία υπάρχει, η οποία λέει το εξής. Αυτή η Περιφερειακή Αρχή και αυτή η Πολιτεία, γιατί είναι και η Πολιτεία στη μέση,
2: και αυτές
3: οι τεχνικές υπηρεσίες είναι ανίκανες να προστατεύσουν την ασφάλεια των διερχομένων πολιτών, των οικογενειών μας και των παιδιών μας και των εαυτών μας τελευταίων. Αυτή η πικρή αλήθεια, η οποία δεν είναι πολιτικός σχολιασμός ούτε αντιπολιτευτική διάθεση εκ μέρους μου, είναι μια τελευταία προειδοποίηση. Το είχα κάνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από 1,5 χρόνο, όταν εγκάλεσα τον κύριο Κελαϊδίδη και του είπα ότι έχετε εξοδέψει 40-50 εκατομμύρια τα τελευταία 10 χρόνια σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή την περιοχή, και δεν έχετε κάνει τίποτα. Ό,τι και να βάλετε υποχωρεί, ό,τι και να κάνετε πέφτουν βράχια, έχετε υποσχεθεί cut and cover, ελβετικά μοντέλα όπως πολύ σωστά είπατε, τούνελ μπετά, λόγια του αέρος. Και προχθές, με μια πολύ μέση βροχόπτωση, έπεσε ένα τεράστιο βράχος. Γιατί έπεσε ο βράχος? διότι έχουν γίνει δύο πράγματα στην περιοχή. Σοβαρές διαβρώσεις από έργα, παρακαλώ, τα οποία γίνεται στη βάση του βουνού για τη διεύρυνση του δρόμου, και εκεί πραγματικά δεν ξέρω τι προλήψεις υπάρχουν από τις τεχνικές υπηρεσίες στις μελέτες που υπάρχουν, για να μην προκαλέσουμε ήδη εμείς κατολιστήσεις. Και το δεύτερο είναι ότι βέβαια η προστασία από τις κατολιστήσεις είναι παιδική. Είναι κοτετσόσημα στην κυριολεξία. Ό,τι και να ακούω, γιατί έχω ακούσει πολλά και πομπόδι και από τον κύριο Κελαϊδίτη, για τον κύριο Σπανό, για ισχυρό πλέγμα, ειδικά παρακελμένο, από εδώ, από εκεί, άνθρακες ο θησαυρός. Κοιτάξτε, δεν θα περιμένουμε να θρηνήσουμε ανθρώπους.
2: Ναι, αλλά βλέπετε όμως ότι παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης εδώ στην εκπομπή μου πριν γίνει Περιφερειάρχης είχε δηλώσει ότι η μόνη διέξοδος, η μόνη λύση είναι το τούνελ, ένα τσιμεντοτούνελ εκεί στην περιοχή, και μιλάμε ότι πρόκειται για αυτά τα λέει ένας πολιτικός μηχανικός, δεν τα λέει ένας τυχαίος άσχετος με το αντικείμενο. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι τρώνε τα λεφτά το ένα μετά το άλλο τα κονδύλια, βάζοντας ένα σύρμα που το λένε ελβετικό και που το λένε δεν ξέρω πώς, το οποίο αποδεικνύεται κοτετσόσυρμα. Οι καταπτώσεις είναι συνεχείς η μία μετά την άλλη, μόλις βρέχει λίγο. Δεν είναι η μοναδική φορά που έκλεισε ο δρόμος και δεν είναι η μοναδική φορά που πέφτουν βράχια. Αυτό το γνωρίζετε.
3: Κύριε Παπαγκάρη, η μόνη χρονιά την τελευταία περίπου 7 ετία, γιατί έψαξα λίγο χθες το βράδυ τα αρχεία μου, που δεν έκλεισε ο δρόμος, νομίζω ότι ήταν το 23. Κάθε χρόνο έχουμε καταπτώσεις.
2: Ναι.
3: Καταλαβαίνετε ότι παίζουμε με τις πιθανότητες πια.
2: Βέβαια.
3: Πρώτα μιλώ για τις ζωές. Αφήνω τα έξοδα, διότι εδώ, αν βάλουμε και προσθέσουμε το τι ξοδεύουμε κάθε χρόνο για να τρέχουμε εκ των υστέρων, θα είχαμε φτιάξει δύο τούνελ. Το ερώτημα είναι το εξής, και τώρα πάμε στον τρόπο διοίκησης, στο σεβασμό του δημοσίου χρήματος και το τι συμβαίνει σε επίπεδο περιφέρειας Θερεάς. Το ερώτημα είναι το εξής. Είχαμε ζητοκραυγάσει γιατί πήραμε διπλάσιο ΕΣΠΑ. Είχαμε επίσης ζητοκραυγάσει και ως χώρα, διότι πήραμε ένα τεράστιο ταμείο ανάκαμψης με 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα που προκύπτει είναι, αφού υπήρχε ο προγραμματισμός, σχεδιασμός δεν υπήρχε σε επίπεδο μελέτης, αλλά υπήρχε ένας προγραμματισμός και απόλυτη συμφωνία όλων των δυνάμεων να γίνει το τούνελ στην περιοχή και να τελειώσω μιας διαπαντός με αυτή την ιστορία.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν έγινε? Γιατί δεν περίσεψαν χρήματα? Ούτε καν για μελέτη, θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί πολλές φορές έχω πει στην εκπομπή σας, γιατί μου έχετε δώσει το δικαίωμα του βήματος, αλλά και επίσημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν υπάρχει ούτε ένα έργο στο νομό το οποίο να μην έχει παράταση, αναμόρφωση πινάκων, δηλαδή πρόσθετα κοστολόγια, αλλαγή σχεδίου στο ενδιάμεσο, πρόσθετα κοστολόγια, αλλαγή σχεδιασμού ενός έργου, και αυτό αφορά και το στόμιο Πλατάνα και τα ήλια Ροβιές και όλες τις στροφές οι οποίες γίνονται και όλες τις επιχωματώσεις και όλα και όλα και όλα. Δεύτερο, άρα λοιπόν εδώ σπαταλάμε με έναν περίεργο τρόπο, ανορθολογικό τρόπο, το έχω πει πολλές φορές, τι συμβαίνει και όλα τα έργα είναι μισά ή μη τελή, αργούν να τελειώσουν και κοστίζουν διπλάσιο οπότε ξεκινήσανε. Και δεν έχω πάρει καμία σοβαρή απάντηση μέχρι τότε, άρα σπαταλάμε χρήματα δεξιά και αριστερά και βέβαια δεν μας περισσεύουν για το πιο σημαντικό έργο, το οποίο αν κλείσει όπως έκλεισε προχθές το βράδυ, απομονώνει τη βορειοκεντρική Εύβοια από την υπόλοιπη Εύβοια. Απομόνωση, τίποτα, μηδέν. Δεν περνάει τίποτα. Και αυτό έχει ευθύνη, προσέξτε, δεν είναι μόνο περιφέρεια. Εδώ υπάρχει μια πολιτεία. Υπάρχουν κυβερνητικοί βουλευτές. Υπάρχει Υπουργείο Μεταφορών. Καλά.
2: Σωστά.
3: Όλοι κοιμούνται. Οι βουλευτές, εκτός από τα TikTok τα οποία έχουν ανακαλύψει τελευταία επειδή πάμε σε εκλογές, για να διαφημίζουν έργα που δεν θα γίνουν ποτέ. Και δεν είναι στον προγραμματισμό, όπως είναι το λιμάνι της Χαλκίδος.
2: Ναι.
3: Πήγε ο ένας, ο άλλος βουλευτής πήγε. Για τους κυβερνητικούς μιλάω.
2: Ναι, ναι.
3: Στο φράγμα στα Μανίκια έβγαλε ωραίες φωτογραφίες. Για να πάνε τώρα στο Δερβαίνι, να βγάλουν καμιά φωτογραφία με το βράχο, να μας πούνε. Ναι. Έχουν στον προγραμματισμό τους να το κλείσουν. Τρεις βουλευτές έχει πλειοψηφία. Είναι και τρεις γνωστοί μου και φίλοι μου. Δεν έχω κάτι προσωπικό με κανέναν. Όμως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ποια είναι η ευθύνη του κάθε πολιτικού για τον τόπο του? Mm-hmm. Να μοιράζει επιδόματα για να βγάζει φωτογραφίες με μελλοντικά έργα που δεν θα γίνουν ποτέ? Ή η ευθύνη του είναι να προστατεύει τον τόπο και τους κατοίκους που τον ψηφίζουν στην τελική ανάλυση? Mm-hmm. Ποια είναι η ευθύνη ενός περιφερειάρχη και των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών? Είναι ή δεν είναι να πραγματοποιούν οριστικά έργα τα οποία θα κλείνουν ένα-ένα, μία-μία τις πληγές τις οποίες έχουμε, γιατί έχουμε πολλές?
2: Και δεν, Και δεν είναι μόνο το Δερβαίνη. Απεδείχθη, όπως ακούσουν στη συνέχεια της εκπομπής οι φίλοι ακροατές, ότι και τα αντιπλημμυρικά, τα πολυδιαφημισμένα αντιπλημμυρικά που έγιναν στην Εύβοια κλπ. Κλπ. Δεν λειτουργήσαν καθόλου. Πνίγηκαν όλες οι περιοχές στο Δήμο Μεσαπίων.
3: Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, καινούριο θέμα, το οποίο πλέον αναδεικνύεται με μια μέση βροχή. Μέση βροχή, το ξαναλέω. Βέβαια. Δεν πρόκειται ούτε για τρομακτική καταιγίδα, ούτε για φυσικό φαινόμενο. Είναι μια μέση βροχή.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, μεγαλώσαμε σε αυτό το τόπο και έχουμε μάθει τι σημαίνει μέση βροχή. Πλημμύρισαν ξαφνικά απίστευτες περιοχές που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν, ακόμα και με μεγάλη βροχή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι είτε τα αντιπλημμυρικά που γίνανε ήταν λάθος, είτε τα μπετά που έχουν πέσει, γιατί έχουν πέσει μπετά στα βουνά.
2: Ναι.
3: Το ξαναλέω, μπετά στα βουνά. Έχουν δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες μαζί με την αποψήλωση του εδάφους από τις πυρκαγιές και από τις καταστροφές που δεν μπορεί να συγκρατηθεί το νερό. Επ' αυτόν επίσης δεν υπάρχει πρόβλεψη. Και το τελευταίο. Έχουμε υποστεί τη μεγαλύτερη πυρκαγιά της βορειοκεντρικής Εύβοιας, τη μεγαλύτερη που έχει συμβεί τα τελευταία 50 χρόνια στη χώρα.
2: Ναι.
3: Κατεστράφει το 70% του δάσους επάνω. Είχε πάρει απόφαση το Πράσινο Ταμείο, για να δείτε ότι εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, να γίνει μια αναδάσωση περίπου 30.000 στρεμάτων από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Μεταφορών. Ξέρετε τι έχει γίνει μέχρι τώρα? Έχουν υποτίθεται αναδασωθεί 9-10, με αμφιβολία το λέω,
2: ναι,
3: και τα υπόλοιπα θα, χωρίς να υπάρχει χρήμα, χωρίς να υπάρχει προσανατολισμός, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης εκλείδωσε στις 31 Αυγούστου και ναι, χαθήκανε τα χρήματα αυτά, με αποτέλεσμα τεράστιες περιοχές να μείνουν χωρίς τη βοήθεια μιας αναδάσωσης που θα συγκρατήσει σιγά σιγά τα χώματα και επομένως και τα νερά. Άρα ο τόπος έχει υποστεί μια ανίποτη καταστροφή, χωρίς να έχουμε εξοδέψει πάρα πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλά λεφτά, τα οποία τα έχουμε δώσει τα περισσότερα με απευθείες αναθέσεις, υπό την πίεση του επίγοντος.
2: Σωστά.
3: Με το άρθρο 32, με προσκλήσεις σε ημετέρους.
2: Σωστά.
3: Το εννοώ το ημετέρους. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Δεν έχουμε τελειώσει με τον έλεγχο. Αλλά τώρα μας ενδιαφέρει ο τόπος. Ο τόπος λοιπόν είναι αφρούρητος, κύριε Μακάρη. Ο τόπος είναι αφρούρητος. Και εδώ πλέον οι ευθύνες δεν είναι πολιτικές. Εδώ οι ευθύνες αρχίζουν και πλησιάζουν και τις παραβιάσεις του νόμου. Διότι το να καθυστερήσω 1-2 χρόνια μπορώ να το καταπιώ 3, 5, 7, 9. Δεν τα έχω πει εγώ, οι ίδιοι τα έχουν πει. Οι ίδιοι έχουν πει ότι αν δεν γίνει cut and cover και δεν γίνει τούνελ εκεί,
2: σωστά,
3: κινδυνεύουμε.
2: Σωστά.
3: Πού είναι ο κύριος Κελαϊδίτης τώρα να μας απαντήσει? Γιατί κύριε Κελαϊδίτη μας, γιατί κύριε Σπανέ μας, δεν προβλέψατε να κρατήσετε κάποια χρήματα να γίνει μια στοιχειώδης μελέτη, να πιέσουμε όλοι μαζί όπου μπορούμε να πιέσουμε να ξεκινήσει αυτό το έργο? Γιατί όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός και μας υποσχόταν τον καινούριο δρόμο Ψαχνά Στροφιλιά, τον οποίο τον έφεραν ως μάνα εκ Θεού να πέσει για να σώσει τη βορειοκεντρική Εύβοια, και είχαν υποσχεθεί ότι σε 6 μήνες οι μελέτες θα είναι έτοιμες και θα έχουμε προκήρυξη. 1,5 χρόνο έχει περάσει και δεν υπάρχει ούτε τεύχος στον ορίζοντα. Δεν υπάρχουν χρήματα πουθενά. Και αναρωτιέμαι, προσέξτε, αναρωτιέμαι, επειδή ο Μητσοτάκης έχει αναποθέσει τις ελπίδες του στην Εύβοια στον κύριο Σπανό, γιατί πλέον δεν υπάρχουν ούτε οργανώσεις ούτε τίποτα. Έτσι τώρα να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Ωραία. Όταν θα έρθει στις εκλογές, τι θα πει σε αυτόν τον τόπο, για πείτε μου.
2: Τι
3: θα πει? Γιατί θα είμαστε κι εμείς εκεί. Και θα φέρουμε τα πίσω μπρος. Καλά δεν τρέπονται λίγο? Και οι τρεις βουλευτές τι θα υποσχεθούν? Αυτά που υποσχέθηκαν το 19 ότι θα τα κάνουν μετά το 26 στις καινούργιες εκλογές που θα έχει βγει ένας από τους τρεις. Αστειευόμαστε. Γι' αυτό και δεν θέλω να παρασυρθώ σε κομματικά και πολιτικά, θέλω να μείνω στον τόπο. Είναι δυστυχία το γεγονός ότι μέτριοι άνθρωποι ανέλαβαν να κάνουν μεγάλα πράγματα.
2: Μάλιστα.
3: Είναι δυστυχία για τον τόπο και λυπάμαι πολύ γι' αυτό.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε. Ευχαριστώ.
2: Και θα συνεχίσουμε στο θέμα, φίλες και φίλοι. Θα μείνουμε, διότι όπως σας είχα πει και άλλες φορές, και πριν λίγο καιρό όταν ακούσαμε τον κύριο Σπανό να λέει βάζουμε άλλα 3 εκατομμύρια στο Δερβαίνη να βάλουμε κοτετσόσερμα ελβετικού τύπου, το οποίο λέει θα πιάσει κλπ. Κλπ. Κάθισα και θυμήθηκα, μέτρησα πόσα λεφτά έχουν ρίξει στο Δερβαίνη για σύρματα, για κοτετσόσερματα. Φτάνουν γύρω στα 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ, με 12 εκατομμύρια με ό,τι σημαίνει αυτό, φτιάξανε το τσιμεντοτούνελ στα Ήλια, το οποίο δεν ήταν ένα απλό έργο όπως είναι αυτό που μιλάμε τώρα, ήταν ένα πολύ πιο σύνθετο έργο. Δηλαδή με ένα εφταράκι, πλούσια είχαν τελειώσει με το τσιμεντοτούνελ στο Δερβαίνι. Αλλά τι γίνεται, δεν έχει περιθώρια μεγάλου κέρδους αυτό σε σχέση με το Κοτετσόσυρμα, με ό,τι σημαίνει αυτό για όποιον καταλαβαίνει ελληνικά. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επανερχόμεθα, να μείνουμε λίγο, διότι στο Μίστρο το μισό χωριό είχε μείνει από εδώ και κοίταγε το άλλο μισό, χωρίς να μπορεί να έχει πρόσβαση για ασήμαντον αφορμή.

0: είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
11: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
12: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
11: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: να πάμε σε γρήγορες ενέργειες για τη μελέτη και την κατασκευή ενός κατεκάδα. Στο Δερβαίνη μάλλον είναι μονόδρομος το τσιμέντο τούνελ. Πιο πρώιμο στάδιο είμαστε για το κάδερ του στο Δερβαίνη.
1: Πιο πρώιμο στάδιο είμαστε για το κάδερ στο Δερβαίνη. Έτσι μου έλεγε εδώ στην εκπομπή μου ο αγαπητός περιφερειάρχης, ο κύριος Σπανός. Όμως όχι μόνο δεν έγινε κάτι κάβερ στο Δερβαίνη, όχι δεν έγινε καμία μελέτη επαφή στο Δερβαίνη. Αργότερα από ό,τι ακούσατε λίγο πριν μας είπε ότι δεν ήταν, λέει, συμφέρουσα η κατάσταση εκεί πέρα στο Δερβαίνη. Πριν όμως να παραμείνουμε στις πλημμύρες τις χθεσινές και τις προχθεσινές, διότι ο Μίστρος κόπηκε στα δύο εξαιτίας της γέφυρας η οποία υπήρχε εκεί και η οποία καθαιρέθηκε και έγινε μια πρόχειρη πρόσβαση η οποία πλημμύρισε. Ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Ηρακλή Τσόκος, είναι στη τηλεφωνική μου γραμμή να μας πει ποια είναι η κατάσταση τώρα πλέον εκεί πέρα και τι προβλέπεται να γίνει. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα, είστε καλά. Τι γίνεται τώρα εκεί πέρα?
2: Στο χωριό μου λένε τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Γενικά ο Μίστρος τα τελευταία 20 χρόνια δέχεται αλληπάλληλα χτυπήματα από τις αιωμηνίες, από τις καταστροφές.
1: Ναι, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Εντάξει, να δείτε, μετά την πλημμύρα του 20 που συνέβησαν καταστροφές μεγάλες, γίνανε πάρα πολλά μεγάλα και καλά έργα στην κοινότητα του Μίστρου Σεμπεραβάνου και του Μαυρόπουλου.
1: Ναι.
2: Και μας έμεινε στο τέλος η γέφυρα, η οποία κρίθηκε από την περιφέρεια και από τους μηχανικούς της περιφέρειας, και καλώς κρίθηκε αφού το κρίνουν αυτοί που πρέπει, ότι έπρεπε να καθαιρεθεί.
1: Ωραία.
2: Όλοι το γνωρίζαμε, όλοι το ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γκρεμιστεί και να φτιαχτεί στη λύση μια μεγάλη, η οποία δεν θα μας δημιουργήσει στα επόμενα χρόνια προβλήματα.
1: Ωραία. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι αν καθαιρεθεί η γέφυρα, κόβεται στα δύο η επαφή.
2: Το ξέραμε, το γνωρίζαμε, το είχαμε επισημάνει και εγώ και ο Ήμνος, ο Γιώργος Ψαδάς.
1: Ναι.
2: Το γνωρίζαμε ότι ο Μίσος δεν έχει άλλη έξοδο της διαφυγής παρά μόνο χωματόδρομους γύρω-γύρω, οι οποίοι είναι δασικοί είτε είναι αγροτικοί χωματόδρομοι, οι οποίοι συνδέονται με τα άλλα χωριά.
1: Ναι.
2: Είναι ο μοναδικός δρόμος που είναι για τη Χαλκίδα, είναι ο συγκεκριμένος.
1: Άρα θα μπορούσε να γίνει μια άλλη γέφυρα και μετά να καθαιρεθεί αυτή η οποία υπήρχε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, έγινε μια κατασκευή εντός του χυμάρου, εντός του ποταμού Λιλά. Μια μεγάλη κατασκευή, αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε.
1: Τι κατασκευή, ραδική διάβαση κάνανε?
2: Όχι, έγινε με κιούνια, έγινε περίπου με 20 κιούνια διαμέτρου 2 μέτρα το ένα. Το θέμα τι είναι, ότι ο Λίλας δεν κατεβάζει δερόλυγο. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η κατασκευή, ότι κάποια στιγμή όταν θα γίνει έντονο πλημμυρικό φαινόμενο, ότι θα υπήρχε λύση.
1: Όπως και έγινε.
2: Και έμεινε το χωριό περίπου 6-7 ώρες εκτός, δεν μπορούσε να υπάρχει επικοινωνία με την Χαλκίδα παρά μονάχα από αγροτικούς δασικούς δρόμους. Τι μπορούσε να γίνει να αποδεχτεί αυτό?
1: Τι?
2: Επειδή λοιπόν όλα αυτά είχαμε βρεθεί αρκετές φορές και τα είχαμε ξανασυζητήσει, που βγήκαμε γραφική στο τέλος. Γιατί όσα ξέρω νοικοκύρες δεν τα ξέρω ο κόσμος όλος.
1: Σωστά.
2: Τους είχα επισημάνει ότι και είχαν υποσχεθεί η εταιρεία. Εκεί ρίχνω εγώ την ευθύνη. Την ευθύνη δεν την ρίχνω στην περιφέρεια και αρχή. Την ρίχνω στην εταιρεία, η οποία αυτή είναι ο ανάδοχος του έργου. Και είχα πει, παιδιά, εάν πλημμυρίσει, εάν έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, ποιος θα αστυνομεύσει αυτή τη διάβαση ώστε να μπει μπροστά για να σταματήσει τους κατοίκους? Και να πει, όπα, δεν θα περάσεις εσύ, γιατί περιμένω καιρό. Και από πού θα τους δώσουμε το δικαίωμα να πάνε? Γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να πάει σε ένα γιατρό, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να πάει στο σχολείο που έχουμε 50
1: Σωστά.
2: παιδιά πάνω.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, είχαν υποσχεθεί ότι εμείς θα είμαστε εδώ, πρόεδρε, με τα μηχανήματά μας. Θα προσπαθήσουμε σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης να κρατάμε τα κιούνια καθαρά από φερτά υλικά.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτά σφραγίσανε, γιατί ήρθανε φερτά υλικά. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι, όταν μίλησα εγώ με τον κύριο Κελαϊδίτη 12:00 η ώρα, τον ενημέρωσα την κατάσταση που βρίσκεται. Ο άνθρωπος αμέσως σήκωσε το τηλέφωνο, πήρε την ανάδοχο εταιρεία το μηχανικό. Οι μηχανικοί λοιπόν ήρθαν 4, ο μηχανικός και οι χειριστές των μηχανημάτων ήρθαν 4 η ώρα στο σημείο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αν είχαν έρθει νωρίτερα, δεν θα είχε αποκοπεί το χωριό, έτσι πιστεύω. Αλλά δεν θα κινδυνεύαν και οι χειριστές. Αν βλέπαμε τα πράγματα και ξεφεύγαν από την κατάσταση, θα φεύγαν από εκεί και θα λέγαμε ότι κλείνουμε το χωριό.
1: Βέβαια.
2: Το δεύτερο λοιπόν που έγινε ήταν, πρώτον, οι αστυνόμες, η οποία δεν μου έδωσε κανένας ποιος θα είναι εκεί για να συγκρατήσει τον κόσμο. Δεύτερον, τα μηχανήματα που αργήσαν να έρθουν. Και τρίτον, ο σχορεμένος ο Ψαφάς, το τελευταίο έργο που είχε κάνει ήταν ένα έργο Μίστρο Θεολόγο. Πριν το Μίστρο λοιπόν στα 2 χιλιόμετρα, δεν έγινε, δεν τελείωσε, σταμάτησε η χρηματοδότηση και το είχαμε αφήσει να γίνει εν καιρό. Τότε όταν μαζευτήκαμε και είπαμε ότι η γέφυρα πρέπει αυτή να καθαιρεθεί, ο Γιώργος του Ψαφάς είπε ότι παιδιά, να δώσουμε μία έξοδος διαφυγής από Μίστρο προς Θεολόγο, αυτά τα δύο χιλιόμετρα,
1: ναι,
2: να τους κάνουμε ένα μερεμέτισμα, δηλαδή να στείλουμε μηχανήματα να μπαζώσουν, να φτιάξουμε, ναι, τα ρήθρα, ώστε σε περίπτωση όπως προχτές, ένας άνθρωπος που αρχόταν ο Παλόλος ο Παμαγάλος να πάει στο χωριό του, πούμε, Μανώλη, ξέρεις, η γέφυρα δεν περνάει αυτή τη στιγμή για 3-5 ώρες, έχει κλειστεί, αλλά υπάρχει μία εναλλακτική.
1: Διάξω,
2: να μεταβείτε από αυτό το σημείο. Χωματόδρομος, ναι, μεν, σιγά σιγά θα πας, είναι ασφαλές και θα μπορείς να πας στη Χαλκίδα να πας αντίθετα στο Μίσο.
1: Ναι, ναι.
2: Εκεί πέρα λοιπόν, και εκεί έχω εγώ που είμαι πολύ στεναχωρεμένος, ότι δεν είναι ένα έργο το οποίο ήταν χιλιάδων ευρώ, ήταν ένα έργο το οποίο ήταν μερικών 10, 12, 7, 3.000 ευρώ.
1: Μπορούσε να γίνει. Τόσο πολύ δηλαδή.
2: Ναι, ναι, μπορούσε να γίνει αυτό το έργο με μικρό κόστος και να έχουμε μια εναλλακτική. Ναι,
1: δεν έγινε.
2: Ωραία. Εφόσον λοιπόν δεν έγινε για τους λόγους που θα τους δούμε στην πορεία.
1: Ναι.
2: Επειδή δεν μ' αρέσει να κοιτάω αυτά που δεν γίνανε, μου αρέσει αυτά. Την Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, γιατί δουλειά μου είναι πυροσβέστης και έχω μάθει,
1: ναι,
2: και κοιτάω τον καιρό και σέβομαι τον καιρό, έχουν πει πάλι βροχοπτώσεις.
1: Ναι.
2: Δευτέρα σήμερα. Δεν με κάλεσε κανένας. Μου πήρε, πρόεδρε, τι κάνουμε εκεί πέρα. Τι
1: από,
2: θα κάνουμε
1: αύριο, από αύριο ξεκινάνε.
2: Τι θα κάνουμε σε περίπτωση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι ένα χωριό ζωντανό με περίπου 300 κατοίκους. Με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο λεωφορεία που πηγαίνουν το πρωί. Ένα πάει το γυμνάσιο και ένα πάει το λύκειο. Οι δασκάλοι αντίθετα που έρχονται πάνω και ανοίγουν το δημοτικό σχολείο. Δηλαδή, τι θα γίνει σε περίπτωση που αποκλειστούν τα παιδιά. Σας το θέτω ένα θέμα. Το έχω θέσει και στον Αντιπεριφερειάρχη και στον Δήμαρχο.
1: Ναι.
2: Που ακούνε και δεν έχω παράπονο. Τι θα γίνει αν μείνουν τα παιδιά 5 ώρες απέναντι. Πού θα τα πάμε αυτά τα παιδιά. Μέσα στο λεωφορείο, πού θα τα βρει, θα μπει το λεωφορείο και θα φυλάει τα παιδιά μέσα, πού θα τα πάμε.
1: Εμένα ξέρετε τι με εκνευρίζει, πρόεδρε, πιο πολύ απ' όλα. Ότι από το 20 γνωρίζουν το πρόβλημα που υπάρχει,
2: ναι, ναι.
1: Ότι από το 20 γνωρίζουν ότι αν καθαιρεθεί αυτή η γέφυρα δεν είναι δυνατόν κάτι άλλο εκτός από μια καλή, σωστή γέφυρα να καλύψει την επικοινωνία του χωριού. Είμαστε στο 2026 και το χωριό πλημμύρισε, από ό,τι μου στείλανε βίντεο κάτοικοι της περιοχής. Η γέφυρα αυτή που λέτε με τα κιούγκια εκεί, πως τα λέτε, πλημμύρισε, δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος. Ο εργολάβος δεν ήρθε, έπρεπε να πάρεις εσύ τηλέφωνο τον Κελαϊδίτη για να εκτελεστεί ότι
2: 10, 12, 7, 3.000 ευρώ μπορούσε να γίνει.
1: Τόσο πολύ δηλαδή.
2: Ναι. Ναι, μπορούσε να γίνει αυτό το έργο με μικρό κόστος και να έχουμε μια εναλλακτική.
1: Ναι.
2: Δεν έγινε. Ωραία. Εφόσον λοιπόν δεν έγινε για τους λόγους που θα τους δούμε στην πορεία,
1: ναι.
2: Επειδή δεν μ' αρέσει να κοιτάω αυτά που δεν γίνανε, μου αρέσει αυτά. Την Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, γιατί δουλειά μου είναι πυροσβέστης και έχω μάθει,
1: ναι,
2: και κοιτάω τον καιρό και σέβομαι τον καιρό, έχουν πει πάλι βροχοπτώσεις.
1: Ναι.
2: Δευτέρα σήμερα. Δεν με κάλεσε κανένας. Μου πήρε, πρόεδρε, τι κάνουμε εκεί πέρα. Τι
1: θα κάνουμε αύριο, από αύριο ξεκινάνε.
2: Τι θα κάνουμε σε περίπτωση. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι ένα χωριό ζωντανό με περίπου 300 κατοίκους. Με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο λεωφορεία που πηγαίνουν το πρωί. Ένα πάει το γυμνάσιο και ένα πάει το λύκειο. Οι δασκάλοι αντίθετα που έρχονται πάνω και ανοίγουν το δημοτικό σχολείο. Δηλαδή, τι θα γίνει σε περίπτωση που αποκλειστούν τα παιδιά. Σας το θέτω ένα θέμα. Το έχω θέσει και στον Αντιπεριφερειάρχη και στον Δήμαρχο.
1: Ναι.
2: Που ακούνε και δεν έχω παράπονο. Τι θα γίνει αν μείνουν τα παιδιά 5 ώρες απέναντι. Πού θα τα πάμε αυτά τα παιδιά. Μέσα στο λεωφορείο. Πού θα τα βρει. Θα μπει το λεωφορείο και θα φυλάει τα παιδιά μέσα. Πού θα τα πάμε.
1: Εμένα ξέρετε τι με εκνευρίζει, πρόεδρε, πιο πολύ απ' όλα. Ότι από το 20 γνωρίζουν το πρόβλημα που υπάρχει.
2: Ναι, ναι.
1: Ότι από το 20 γνωρίζουν ότι αν καθαιρεθεί αυτή η γέφυρα δεν είναι δυνατόν κάτι άλλο εκτός από μια καλή, σωστή γέφυρα να καλύψει την επικοινωνία του χωριού. Είμαστε στο 2026 και το χωριό πλημμύρισε, από ό,τι μου στείλανε βίντεο κάτοικοι της περιοχής. Η γέφυρα αυτή που λέτε με τα κιούγκια εκεί, πως τα λέτε, πλημμύρισε, δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος. Ο εργολάβος δεν ήρθε, έπρεπε

0: 300 κατοίκους.
1: Βέβαια, πώς είναι, τι είναι.
0: Με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο λεωφορεία που πηγαίνουν το πρωί. Ένα πάει το γυμνάσιο και ένα πάει το λύκειο. Οι δασκάλοι αντίθετα που έρχονται πάνω και ανοίγουν το δημοτικό σχολείο. Δηλαδή, τι θα γίνει στην περίπτωση που αποκλειστούν τα παιδιά. Σας το θέτω ένα θέμα. Το έχω θέσει και στον αντιπεριφερειάρχη και στον δήμαρχο.
1: Ναι.
0: Που ακούνε και δεν έχω παράπονο. Τι θα γίνει αν μείνουν τα παιδιά 5 ώρες απέναντι. Πού θα τα πάμε αυτά τα παιδιά. Μέσα στο λεωφορείο, πού θα τα αφήσει, θα μπει το λεωφορείο και θα φυλάει τα παιδιά μέσα, πού θα τα πάμε.
1: Εμένα ξέρετε τι με εκνευρίζει, πρόεδρε, πιο πολύ απ' όλα. Ότι από το 20 γνωρίζουν το πρόβλημα που υπάρχει, ότι από το 20 γνωρίζουν ότι αν καθαιρεθεί αυτή η γέφυρα δεν είναι δυνατόν κάτι άλλο εκτός από μια καλή, σωστή γέφυρα να καλύψει την επικοινωνία του χωριού. Είμαστε στο 2026 και το χωριό πλημμύρισε, από ό,τι μου στείλανε βίντεο κάτοικοι της περιοχής. Η γέφυρα αυτή που λέτε με τα κιούγκια εκεί, πως τα λέτε, πλημμύρισε, δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος. Ο εργολάβος δεν ήρθε, έπρεπε να πάρεις εσύ τηλέφωνο τον Κελαϊδίτη για να εκτελεστεί ό,τι εκτελέστηκε, εν πάση περιπτώσει. Και από αύριο και για όλη την εβδομάδα έχουμε βροχοπτώσεις στην κεντρική Εύβοια.
0: Σωστά.
1: Και αυτό το οποίο με εκνευρίζει επίσης ακόμα περισσότερο είναι ότι τα πολυδιαφημισμένα αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά κλπ. Δεν δουλέψαν, όχι μόνο σε εσάς. Έπεσε το Δερβαίνι, πλημμυρίσανε άλλα χωριά γύρω-γύρω από την περιοχή και πλημμυρίσατε κι εσείς. Αυτό βλέπω εγώ.
0: Να πω λοιπόν λίγο, επειδή αυτό όπως είπα πριν, όπως θα ξέρω νοικοκύριος, το χωριό γενικά και το Μίστρος και το Μαυρόπουλο δεν πλημμύρισε. Το φαινόμενο ήταν στη συγκεκριμένη περιοχή, στη θέση πέρασμα, στη γέφυρα τη συγκεκριμένη. Τα υπόλοιπα έργα τα οποία έχουν γίνει αρκετά έργα και σας προσκαλώ μια μέρα να έρθετε να τα δούμε, λειτουργήσαν στο ακέραιο. Το συγκεκριμένο δεν μπορούσαμε να μην δεν δείξουμε τη γέφυρα. Δεν υπήρχε ανεναλλακτική. Έπρεπε η γέφυρα κάποια στιγμή να πέσει. Τα προηγούμενα χρόνια δεν έγινε καθαίρεση της γέφυρας γιατί δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Και είχαμε πει ότι εφόσον δεν υπάρχει χρηματοδότηση και την κρεμίσει ένας γεργολάβος και ίσως μετά δεν υπάρχει χρηματοδότηση και πάρει πολλά χρόνια. Τώρα λοιπόν που υπάρχει χρηματοδότηση, γι' αυτό μπήκε ο εργολάβος και να καθαρίσει τη γέφυρα. Όμως τα χρονοδιαγράμματα που έβανε η εταιρεία. Λοιπόν, γιατί μου λέγανε σε 6 μήνες, πρόεδρε, μην ανησυχείς. Ναι. Τη γέφυρα θα την έχουμε κομπλέ. Ρε παιδιά, ναι, λέω, δεν γίνεται σε 6 μήνες. Εγώ δεν είμαι εργολάβος. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το έργο. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Αποτέλεσμα είναι αυτό που προήλθε. Προήλθε κάτι σημαντικό. Μάλιστα. Και αυτά που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένα τίποτα. Αποκόπηκε το χωριό, αποκόπηκε.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να αποκοπεί.
1: Ναι.
0: Όχι. Στο μέλλον θα μπορεί, πάλι θα αποκοπεί.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνουμε τώρα, από εδώ και πέρα.
1: Αυτό είναι. Τώρα έχετε λάβει μέρημνα για τις επόμενες 5-6 μέρες που έχει δώσει τα καιρικά βροχή, τι θα κάνει.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ληφθεί καμία μέρημνα. Από εδώ και πέρα ξεκινάω και εγώ τώρα, ετοιμάζομαι να μεταβώ στα κέντρα της Χαλκίδας και των Ψαθρών. Θα δούμε τι θα γίνει στα επόμενα που έρχονται. Αλλά τα έργα τα οποία έχουν γίνει, ξαναεπαναλαμβάνω, είναι σημαντικά, δουλέψανε, δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα εντός οικισμού, είχαμε στο συγκεκριμένο σημείο που δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Το θέμα είναι, μπορούσαμε να έχουμε φτιάξει αυτά τα 2 χιλιόμετρα, όχι ασφαλτόστρωση, επαναλαμβάνω, να μην γίνω, επί ο πρόεδρος ζητάει ασφαλό και τσιμέντα, να ρίξουμε 5 φορτηγά, 10 φορτηγά, 3α, να βάλουμε ένα μηχάνημα να το στρώσει, να είναι βατό σε ένα γιοταχή. Γιατί το να λέμε ότι έλα πρόεδρε, περνάει αγροτικό, έχω και κάτι γαϊδούρια στο χωριό, να πάμε μουλαράκα.
1: Να πάμε τα γαϊδούρια.
0: Να πάμε τα μονοπάτια. Δεν είμαστε τώρα το 2026 να πάμε τα μονοπάτια. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι ότι να δούμε από εδώ και πέρα, να μην, για το όπως γνωρίζουμε.
1: Και από τότε παραμένει αυτό το κομματάκι το μικρό το οποίο θα έδινε διέξοδο άφιαχτο.
0: Άφιαχτο με πολύ μικρό κόστος.
1: Και ασφαλτικό να γίνει, δεν είναι μεγάλο το κόστος.
0: Επειδή διέρχεται μέσα από δασική έκταση, μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες.
1: Τι διαδικασίες, να δώσει το δασαρχείο άδεια να γίνει άσφαλτος. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Ναι,
1: όταν πρόκειται για την προστασία της δημόσιας, της ζωής του ανθρώπου και της επικοινωνίας, είναι δυνατόν να μου λέτε τώρα το δασαρχείο, να δώσετε άδεια το δασαρχείο.
0: Επειδή λοιπόν αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Εγώ αυτό που θέλω και παρακαλώ πρέπει να ακουστεί, ότι αυτά τα 2,2 χιλιόμετρα που ο Ψαθάς φώνα

0: να γίνουν.
1: Ναι.
0: Αν ήταν τώρα η ζωή τον κάθε μέρα τον
1: εξωτερικό. Θα τα είχε φτιάξει.
0: Όχι, θα τα είχε φτιάξει, θα ήταν εδώ και θα είχε προσπαθήσει να τα φτιάξει. Δεν ξέρω αν θα τα είχε φτιάξει. Το θέμα είναι ότι 2 χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα.
1: Ε, βέβαια. Τι είναι
0: τώρα. Δεν είναι τίποτα. Υπήρχε ένταση, θέλω να πω και. Συγγνώμη τώρα που θα πάρω το. Μίλησα, θέλω να ζητήσω μια συγγνώμη στον Κλαϊδίτη, γιατί και εγώ πάνω στην ένταση τη στιγμή μπορεί να πάμε και μια κουβέντα παραπάνω. Θέλω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, γιατί δεν έπρεπε και δεν είναι του χαρακτήρα μου αυτό. Απλώς πιεσμένος όμως από μια κατάσταση που έχει βρεθεί το χωριό μου τα προηγούμενα χρόνια,
1: ναι.
0: Βλέποντας μια κατάσταση τοπική, και ήμουνα και εγώ πάρα πολύ φορτισμένος, γιατί εντάξει, δεν έπρεπε να γίνει.
1: Δεν είναι δυνατόν τώρα, τι λέτε τώρα, δεν είναι δυνατόν.
0: Από εδώ και πέρα, να δούμε τι θα γίνει το αύριο και το μεθαύριο. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Ωραία, θα είμαστε σε επαφή, Πρόεδρε, αν χρειαστεί
0: όποτε
1: κάτι.
0: Θέλετε και με το καλό,
1: αν χρειαστεί
0: να δείτε
1: κάτι.
0: Χωριό μου, να δείτε. Τη διάθεσή σας
1: πάντα. Θα έρθουμε και μια βόλτα στο χωριό να δούμε την κατάσταση που είναι
0: καλό,
1: εκεί πέρα.
0: Με το
1: σε ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι. Από το 2020 ξέρανε ότι η κατάσταση εκεί πέρα της γέφυρας ήταν χάλια. Η λογική τι λέει. Για να μ' ακούσει ο κύριος Πανούς και ο κύριος Κελαϊδίτης. Η λογική λέει, αφού ξέρουμε ότι η γέφυρα αυτή είναι προβληματική, φτιάχνουμε ακριβώς δίπλα μια καινούργια γέφυρα, για να μην αποκοπεί το χωριό. Κάνανε τα πασαλήματα με κάτι κιούγκια εκεί πέρα που λέει κάτι φτιάξανε εκεί πέρα και τελπά. Ήρθα τα φερτά υλικά, μούλωσε, πέρασε το νερό πάνω από τη γέφυρα. Στο λίλα ποταμό. Ακούστε να δείτε. Και για ένα δρόμο 2 χιλιόμετρων, ο οποίος θα έδινε μία διέξοδο, μία διέξοδο στην πρόσβαση στο χωριό, φώναζε, λέει ο ψαθάς. Άρε Γιώργη, άρε Γιώργη. Για 2,5 χιλιόμετρα δεν μπορέσαν να ρίξουν ένα ασφαλτικό ή ένα 3α, εν πάση περιπτώσει, να είναι βατό στα αυτοκίνητα. Να το πατήσουν εκεί, να το κάνουν. Και μετά βγαίνει ο άλλος και μας διαφημίζει ότι το ένα, το άλλο, το μπήξε, το δείξε. Ακούστε λοιπόν, μιας και μνημονεύσαμε τον Γιώργο τον Ψαθά, τι μου είχε πει εδώ στην εκπομπή.
2: Cut and cover χρειάζεται, το έχουμε πει στα 3 επίμαχα σημεία, χρειάζεται cut and cover, δεν είναι πολλά τα σημεία τα οποία δημιουργούν τα προβλήματα.
1: Μας είχε πει ο Γιώργος ο Ψαθάς, ο συγχωρεμένος, εδώ στην εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Τι χρειάζεται για το Δερβαίνι, μας είχε πει αυτή την τέτοια, γιατί το Δερβαίνι είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου Μεσαπείου Δυρφίων, μέχρι τον Αγιώργη. Αλλά στου κουφού την πόρτα, πάρ' την πόρτα και φύγε. Άχρηστη, ανεπαρκής. Τι άλλο να πω δηλαδή τώρα, τι άλλο να πω.

0: είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο Πινάς.
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
14: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
15: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
14: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
16: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
18: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
17: Ωραία! Και για συσκευασία?
18: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
1: πάνες και υποσέντονα ενηλίκων.
18: Άνεση και ποιότητα.
1: Ήδη μνημόσυνο.
18: Με σεβασμό και φροντίδα.
1: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
18: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
19: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 404166.
20: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
22: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Just Say a Word, Sue Sue Surio, από τον φοβερό και τρομερό Phil Collison, αγαπημένο.
1: Τι θα φάμε?
0: Τι είναι αυτό?
1: Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
0: Τι είναι αυτό, ρε? Που έχουμε μπλέξει, ρε πάλι. Που έχουμε μπλέξει. Ωρε, που έχουμε μπλέξει. Που έχουμε μπλέξει. Δεν καθαρίζουμε με τίποτα. Καλημέρα, κύριε Ηλιάδη. Πες μας τι θα ταΐσουμε το θηρίο σήμερα, γιατί το θηρίο δεν κρατιέται και σήμερα. Τρώει, τρώει. Την Κυριακή ήταν κλειστά, γι' αυτό έχει πεινάσει. Ο Ηλιάδης μας άφησε νηστικούς την Κυριακή, χωρίς να ενημερώσουμε το παλιθοθεάμο κοινό, και μας άφησε νηστικούς ο κύριος Ηλιάδης την Κυριακή, και το θηρίο έχει αγριέψει. Και δίκιο με το δίκιο του σήμερα φωνάζει: μπαμπάκο, τι θα φάμε? Πεινάμε, πεινάμε. Σήμερα, αγόρι μου, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με βλαστημάνε τώρα και από το Μέγαρο, γιατί τους βγάζω τα πλυντασιφόρα συνέχεια και φαίνεται η ανυπάρκειά τους. Αλλά δεν πειράζει, πίνω μια γουλιά νερό και ξαναπέστε πάλι να με ξαναπιάσει. Σήμερα λοιπόν, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, η φωλιά του Ηλιάδη έχει και σας προσφέρει κοτόσουπα αυγολέμονο, να πάνε κάτω τα φαρμάκια, αρνάκι λεμονάτο λαμαρίνας, ωραίο αρνάκι, μοσχαράκι κοκκινιστό, χοιρινό φούρνου με πατάτες φούρνου, μπιφτέκια κοτόπουλου, μπάμιες, φασόλια χάντρες με πιπεριές πολύχρωμες. Οι πιο πολλές που βάζει πιπεριές είναι κόκκινες, γιατί είναι γάβρο γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει βάζει και μια πράσινη για ξεκάρφωμα. Και σαλάτα ημέρας, χόρτα τα βλήτα. Βλήτα σήμερα έχουμε. Πολύ ωραία, είναι εποχή στα βλήτα. Και όλα αυτά θα τα βρείτε στη φωλιά του Ηλιάδη, στην πλατεία Θανάτων, στο περιβολάκι, στην παλιά τη γέφυρα, από πίσω από το περιβολάκι. Λοιπόν, την Τζαρούχα, ρε, να της δώσετε, να την κάνετε επίτιμο πρόεδρο του Ολυμπιακού, την Τζαρούχα. Ε, πάλι με την Τζαρούχα, πάλι με το Λιόλιο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε, πόσα σε. Σας έκανε ο Πάγου με τα κρεμμυδάκια και έδωσε αυτό το φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα, που θα γύρνα και τούμπα το παιχνίδι, όπως έκανε και με τον Παναθηναϊκό ο Πάο. Καλά, εμείς δεν είχαμε Τσαρούχα ούτε Λιόλιο, καταλάβατε. Και πανηγυρίζουν τώρα οι γάβροι ότι πήρανε το Super Cup. Μάλιστα, αν το βάλετε εκεί που ξέρετε. Άντε μπράβο, θα τελειώνουμε εδώ πέρα, γιατί μας έχετε πρίξει. Τι, να φάει σπανό και κελαϊδίτη, ε? Δεν τρώγονται αυτοί με τίποτα. Άσε αδερφούλοι, αυτοί δεν τρώγονται με τίποτα, ούτε το κολλητήριο τους τρώει αυτός. Με τίποτα δεν τρώγονται. Ποιος ορμής και φάει θα πάρει στο μαχιάσι. Ναι, άκου τι σου λέω τώρα εγώ και τι μου λες εσύ. Αυτό που έχω να σου πω όμως και σήμερα είναι ότι η φθηνότερη βενζίνη, τα φθηνότερα καύσιμα θα τα βρείτε στα πρατήρια Βαλίν. Η αμόλυβδη στα 2,173, το ντίζελ στα 2,173 και το αέριο κίνησης στα 0,994. 994, 0,994. Εκεί θα μπορέσεις να βρεις, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, και σήμερα τα φθηνότερα καύσιμα στην αγορά, στα πρατήρια Βαλίν, στον Άγιο Στέφανο, στο Καλοχώρι Παντίχη και στην Καστέλα. Τα φθηνότερα καύσιμα, 2,173 και τα δύο, αμόλυβδη και ντίζελ, και 0,994 το αέριο κίνησης. Τώρα, πακέτο μόνο για τους ακροατές του Ράδιο 1, από τον Τζο Σαλάπα. 40 ρολά υγεία σε 90 γραμμάρια. Ρολό κουζίνας διπλό 80 μέτρα. Χαρτοπετσέτες 600 τεμάχια. Κάποιοι μου είπατε ότι το πακέτο δεν είχε 600, είχε 400. Ναι, αλλά είχε τις πιο μεγάλες. Γιατί είχαν σωθεί τα 600. Γιατί με πήρανε κάτι φίλοι και μου είπανε δεν είναι 600, είναι 400. Τι χαρτοπετσέτες. Και πήρα και ρώτησα στο φίλο μου τον Τζόντζο Σαλάπα και μου λέει ναι, έληξε το τέτοιο και οι 400 είναι πιο μεγάλες. Δεν είναι σαν τις άλλες που είναι πιο μικρές. Μπας περιπτώσει. Απορρυπαντικό πιάτων 750 ml και χλωρίνη ούλτρα 1250 ml. Όλο αυτό το πακέτο που δεν θα το βρείτε πουθενά σε αυτή την τιμή. 15 ευρώ. Με 15 ευρώ παίρνεις ένα πλήρες πακέτο καθαρισμού για την κουζίνα σου, για τα απορρυπαντικά σου, τα πιάτα σου, τις χλωρίνες σου, για να είσαι καθαρός και να μυρίζει λεμονάτο το σπίτι. 15 ευρώ πουλά μόνο. Εάν δεν μπορείς να πας Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου να το παραλάβεις ιδιοχείρος και να δεις και τα άλλα που έχει, γιατί και στα άλλα έχει τιμές εξωφρενικές ο Σαλάπας, πιο φθηνά από παντού. Μπορείς να κάνεις delivery, να παραγγείλεις από το σπίτι στο 22 21 40 41 66, 22 21 40 41 66. Στα φέρνει το delivery στο σπίτι και είσαι ευχαριστημένος και παραγγέλνεις όχι μόνο το πακέτο αλλά και ό,τι άλλο θέλεις από τον Τζον Σαλάπα. We don't need another hero.

We don't need another hero. Τίνα Τέρνα, αγαπημένη δικιά μας κολλητή της εκπομπής. Με πήρε ένα τηλέφωνο ένας ακροατής από το Αφράτη. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Και μου λέει, κύριε Παπαμακάρη, τρέχα, ανοίγουν το δρόμο προς το παλιό ορυχείο Λευκολίθου, μάλλον για ανεμογεννήτριες. Και εγώ στο μεσοδιάστημα που είχα διαφημίσεις πήρα τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, τον Μπάμπη τον Καράγκο, να μάθω τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ο Μπάμπης θα παρακολουθεί όλα εκεί τα πράγματα. Μου λέει, ναι, εγώ τις ανοίγω τους δρόμους, ο συνεταιρισμός, είναι όλα νόμιμα, έχουν πάρει άδειες για να υπάρχει πρόσβαση σε χτύπα ξύλο, πάρει καμιά φωτιά, γίνει κανένα τέτοιο, να μπορούν να περάσουν πυροσβεστικές, μηχανήματα και ό,τι άλλο χρειαστεί κλπ. Άρα, αγαπητέ μου ακροατή, τουλάχιστον με όσα λέει ο Μπάμπης ο Καράγκος, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, οι διανοίξεις δρόμου γίνονται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αφρατίου. Άρα, μάλλον, γιατί και εγώ δεν έχω ακούσει ανεμογεννήτριες εκεί από πάνω στο Αφράτη. If you need somebody, κάλεσέ μας αμέσως. Θα βρούμε την απάντηση στο θέμα σου, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια.

0: If you need somebody, call my name. If you love somebody, set them free. Εάν αγαπάς κάποιον, να τον αφήνεις ελεύθερο, μην τον πιέζεις και μην τον καταπιέζεις, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, διότι δεν θα σου βγει σε καλό, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Ησυχία τώρα. Έχουμε καινούρια τάκα, θανατηφόρα. Ρίχτη μεγάλε.
1: Άλλωστε, είμαστε ευλογημένοι, έχουμε τον ευλογημένο Εύρυπο με τα, με τα ρεύματά του, που ουσιαστικά καθαρίζονται τα νερά από μόνα του συνεχώς.
0: Έχουμε τον ευλογημένο Εύρυπο που με τα νερά του καθαρίζει τα νερά συνεχώς και πάει το σκατό πάνω κάτω και γεμίζει και τις άλλες περιοχές. Γι' αυτό ρίχτε σκατό άφοβα στον Εβοϊκό. Ρίχτε σκατό άφοβα. Ελάτε στη Χαλκίδα, στη Σκατούπολη. Όπως είναι η Σοκολατούπολη, έτσι είναι και η Σκατούπολη. Έχουμε τον Εύρυπο, μη φοβάστε. Πάει 6 ώρες πάνω και τα πάει μέχρι τα πολιτικά και μετά τα ξαναφέρει, τα ξαναπερνάει από τη γέφυρα, τη Καμιλή και τα πάει μέχρι την Αυλίδα. Τάδε έθι δημαρχέσα μας. Ατάκα θανατηφόρα. Πού τα βρίσκει αυτό το κορίτσι και τα λέει.

0: Όχι ρε μαλάκα, ξαναβάλτο, σε παρακαλώ πολύ. Όχι, ξαναβάλτο ρε, σε παρακαλώ πολύ.
1: Άλλωστε, είμαστε ευλογημένοι, έχουμε τον ευλογημένο Εύρυπο με τα ρεύματά του, που ουσιαστικά καθαρίζονται τα νερά από μόνα του συνεχώς.
0: Πλυντήριο Εύρυπος. Πλυντήριο Εύρυπος. Τι άλλο θα ακούσω μαλάκας. Και αυτή την έχουμε δήμαρχο στην πόλη. Τα του Δημοτικού Συμβουλίου αύριο. Εκεί να ακούσετε. Όχι μόνο για τον Εύρυπο που πάει τα νερά πάρω κάτω και καθαρίζει τα σκατά της κυρίας. Αύριο να ακούσετε ωραία πράγματα. Καλή σας μέρα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Χαρείτε σήμερα τη μέρα, γιατί από αύριο έχει πάλι μέχρι το τέλος της εβδομάδος νεροποντές. Φίλοι μου από το Μίστρο, κάνε ό,τι προμήθειες έχετε σήμερα, γιατί μου φαίνεται δεν μπορείτε να περάσετε απέναντι.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κλειστή παραμένει η Ακαδημία στην πλατεία Κάνιγκος λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατακουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μεταμόρφωση και από Ανθούσα μέχρι Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης ανατμήματα στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Μαρίνα Φλίσμου μέχρι Ελληνικό και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης. Συναγερμός στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ με ναργιλέδες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ζημιές καταγράφονται στα διαμερίσματα και των τριών ορόφων. Αρχίζουν οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς τους. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διασαφηνιστούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για το Nations League αποτέλεσε το βασικό θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA. Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, εκτιάζοντας την απόδοση του συγκροτήματος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Ορεστιάδα.

δεν πρόλαβε να μιλήσει για λαζονία υπουργών, η Ντόρα Μπακογιάννη, και μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε 4-5 χαρακτηριστικά κρούσματα αλαζονίας.

Κουλκουδίνας. Δεν τον ήξερα. Μέχρι τώρα δεν είχε εμφανιστεί πουθενά. Δεν είχε καταφέρει να γίνει γνωστός. Έγινε μέσα σε 5 λεπτά. Έκανε τη δήλωση με την οποία ξεπέρασε κάθε όριο κινησμού, ότι αν η κοινωνία δεν άντεχε την ακρίβεια, οι δρόμοι δεν θα ήταν γεμάτοι αυτοκίνητα. Τώρα πλέον τον γνωρίζουμε. Σπύρος Κουλκουδίνας.

Και βέβαια αυτός που παίρνει το χρυσό μετάλλιο αλαζονίας την εβδομάδα που πέρασε είναι μακράν με μεγάλη διαφορά ο Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός. Έχουμε, είπε, τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.

Αναμένουμε από την κυβέρνηση, έστω και με αντίδραση Ραν-Ταμ Πλάν, τον θυμάστε τον σκύλο στο Λούκι Λουκ, που του πατούσαν την ουρά στη σελίδα 2 και πεταγόταν πάνω στη σελίδα 32. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αντίδραση, έστω και αλαράταν πλάν. Θα παραμείνει στην κυβέρνηση ο υφυπουργός που είπε ότι οι Έλληνες είναι νοικοκύριδες ή κακομύριδες.

θα καταδικάσει η κυβέρνηση τη δήλωση Κουλκουδίνα. Που είπε όποιος δεν αντέχει να δώσει 10 ευρώ για βενζίνη να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Θα αναμείνουμε και θα υπενθυμίζουμε καθημερινά τα δύο φαινόμενα, αναμένοντας τον Ράνταμ Πλάν να αντιδράσει.

Τώρα είχαμε και δύο ωραίες ειδήσεις, δύο ωραίες καταστάσεις το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Μιλάω για την Ελλαδάρα, την εθνικάρα μας, η οποία έκανε πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της των τελευταίων δεκαετιών, κερδίζοντας μέσα στη Γερμανία αυτή την ομάδα που χωρίς αμφιβολία είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να πάρουν αέρα τα μυαλά μας, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει μια πολύ ευχάριστη συσσόρευση ταλέντου στη νέα εθνική. Με παιδιά, πολλά από τα οποία παίζουν σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους και έχουν συγκροτήσει ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο. Νομίζω ότι μπορεί αυτή η εθνική να μας δώσει χαρές, μεγάλες χαρές στη συνέχεια. Βέβαια, ο Γιωβάνοβιτς είπε μην πάρουν αέρα τα μυαλά σας, θα δούμε και ήττες, θα δούμε και ισοπαλίες, έχουμε και δύσκολο πρόγραμμα. Υπενθυμίζω ότι έχουμε στη συνέχεια και Ολλανδία, έχουμε πάλι τη Γερμανία εδώ. Είμαστε σε έναν όμιλο που είναι, αν όχι ο δυσκολότερος, ένας από τους δυσκολότερους. Όμως φάνηκε πόσο ταλέντο έχουν αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά που μας έκαναν πολύ περήφανους χθες το βράδυ. Η άλλη είδηση έρχεται από το Ολυμπιακό Στάδιο και τη συναυλία της Άννας Βύση. Δεν έχω ξαναδεί καλύτερη ελληνική συναυλία. Συναγωνιζόταν και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο ουσίας μεγάλες συναυλίες παγκόσμιων θρύλων. Ήτανε πραγματικά ό,τι πιο άρτιο, ό,τι πιο διεθνές εντός εισαγωγικών, γιατί τα πρότυπα με τα οποία οργανώθηκε η συναυλία ήταν υψηλά διεθνή πρότυπα, έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Και βέβαια αποδείχθηκε ότι η Άννα είναι μακράν η κορυφαία τραγουδίστρια, γιατί το ποιος είναι κορυφαίος και ποιος όχι δεν το αποφασίζουν ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε οι κριτικοί με γιώτα, το αποφασίζουν οι πολίτες, το αποφασίζει ο λαός. 95.000 εισιτήρια έκοψε και πάνω από 100.000 ήταν μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, το γνωρίζουν όλοι, καθώς είχαν δοθεί από την ίδια την μεγάλη πρωταγωνίστρια της συναυλίας αυτής, την Άννα Βύση, και κάποια εισιτήρια σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο και που ξέρει από την μακρά διαδρομή της ότι την ακολουθούν πιστά και ήθελε να τους κάνει ένα δώρο σε αυτή την πολύ μεγάλη ημέρα για εκείνην και για το ελληνικό τραγούδι. Και πρέπει να πω ότι ανακαλύψαμε ξανά για άλλη μια φορά τι έχει γράψει ο Καρβέλας. Έχει γράψει την άμμο της θάλασσας ο άνθρωπος και είναι αδικημένος από τα μέσα ενημέρωσης. Έχει και αυτό το μερίδιο της ευθύνης του για τον τρόπο με τον οποίο συνομιλεί, τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει τις απόψεις του, που είναι ένας τρόπος υπερβολικά ροκ για τα ελληνικά δεδομένα, θα πω. Αλλά πάντως αποδείχθηκε ότι είναι ένας μεγάλος συνθέτης. Έχει γράψει την άμμο της θάλασσας. Της έχει δώσει υπέροχα τραγούδια τα οποία ξεσήκωσαν χθες 100.000 συμπολίτες μας το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η άλλη ευχάριστη είδηση που έχω είναι ότι φέτος θα αποκτήσουμε πρωτάθλημα μπάσκετ, όπως φαίνεται. Και εγώ μπορεί να είμαι βαμμένος Ολυμπιακός, αλλά αυτό μου αρέσει. Θέλω να βλέπω πρωτάθλημα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και φαίνεται ότι η ισχυροποίηση του ΠΑΟΚ αλλά και η ισχυροποίηση του Άρη που συνεχίζεται θα μας δώσουν ένα πολύ πιο, η ισχυροποίηση της ΑΕΚ που την έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια, θα μας δώσουν ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό και ενδιαφέρον πρωτάθλημα μπάσκετ. Δεν θα ζούμε πια αυτό που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου ήταν οι δύο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και όλοι οι υπόλοιποι σε μεγάλη απόσταση. Φαίνεται ότι οι αποστάσεις έχουν μειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ
κατάφερε να φτάσει στον τελικό, να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Και επίσης, ενώ βρέθηκε κάποια στιγμή να χάνει από τον Ολυμπιακό με πολύ μεγάλη διαφορά, το μάτς έγινε θρίλερ στο τέλος. Δείχνει αξιόμαχος ο φετινός ΠΑΟΚ, δείχνει αξιόμαχη η ΑΕΚ, δείχνει αξιόμαχος ο Άρης. Θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα. Βέβαια πρέπει να βοηθήσει και η διαιτησία σε αυτό, στο να δούμε ωραίο πρωτάθλημα, γιατί έχω την αίσθηση τελευταία ότι και στο μπάσκετ τα πράγματα από πλευράς διαιτησίας δεν πηγαίνουν πολύ καλά.

Τώρα η άλλη ευχάριστη είδηση των τελευταίων 24 ώρων είναι αυτή που έκανε πρώτο θέμα η Real News την Κυριακή για τον Ερντογάν, που μπορεί η μύτη του και η αλαζονία του να φτάνει στο ταβάνι, αλλά φαίνεται ότι βρήκε το δάσκαλό του. Και ο δάσκαλός του ονομάζεται Donald Trump. Του πήρε 40 δισεκατομμύρια δολάρια με συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max και δεν του έδωσε τίποτα. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Και γίνεται πάρτι από τον αντιπολιτευόμενο τύπο στην Τουρκία για τον Τούρκο πρόεδρο που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε ούτε καν να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη συνάντησή τους ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει τουλάχιστον την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καάν. Ούτε αυτό έγινε. Ούτε αυτό έδωσε στον Ερντογάν. Πήγε, άφησε στο Αμερικανικό Ταμείο 40 δισεκατομμύρια δολάρια και έφυγε με άδεια χέρια. Και δεν θα κρύψουμε τη χαρά μας γι' αυτό.

Εν τω μεταξύ, σωστά επισημαίνει εδώ ο Γιάννης Βασιλόπουλος, ο διευθυντής του Real FM, ότι δεν είναι και πολύ τυχερός ο Ερντογάν, διότι τα Boeing 737 Max τα οποία αγοράζει, βγήκε χθες το βράδυ η είδηση ότι έχουν πρόβλημα και ανακαλούνται για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα το λύσουν. Δηλαδή και 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε και το προϊόν που αγόρασε δεν σκίζει, είναι προφανές, και έφυγε μόνο με φιλοφρονήσεις, με άδεια χέρια από τη Νέα Υόρκη.

Τώρα ένα άλλο θέμα που αξίζει να σχολιάσουμε είναι αυτή η δήλωση που αποδίδει η Wall Street Journal στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, την Γκιλ Φόιλ. Της αποδίδει τη δήλωση αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες. Τη δήλωση μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα. Αν το είπε αυτό η πρέσβης, η κυρία Γκιλ Φόιλ, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί και η ελληνική κυβέρνηση και όλοι εμείς. Παρά την διάψευση των δικηγόρων της, η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα δεν έχει βγάλει καμία επίσημη ανακοίνωση. Περιμένουμε να δούμε αν θα βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση και τι ακριβώς θα πει. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, το είπε μπροστά και στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Αν είναι αλήθεια, νομίζω ότι και ο κύριος Παπασταύρου έχει χρέος να πει τι ακριβώς ελέγχθη, τι ακριβώς έγινε και τι ελέγχθη. Αν συνέβη, επαναλαμβάνω, το διαψεύδουν οι Γιώργοι.

Τώρα ένα άλλο θέμα που αξίζει να σχολιάσουμε είναι αυτή η δήλωση που αποδίδει η Wall Street Journal στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, την Guilfoyle. Της αποδίδει τη δήλωση αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες. Τη δήλωση μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα. Αν το είπε αυτό η πρέσβης, η κυρία Guilfoyle, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί και η ελληνική κυβέρνηση και όλοι εμείς. Παρά την διάψευση των δικηγόρων της, η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα δεν έχει βγάλει καμία επίσημη ανακοίνωση. Περιμένουμε να δούμε αν θα βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση και τι ακριβώς θα πει. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, το είπε μπροστά και στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Αν είναι αλήθεια, νομίζω ότι και ο κύριος Παπασταύρου έχει χρέος να πει τι ακριβώς ελέγχθη. Τι ακριβώς έγινε και τι ελέγχθη.

αποδίδει τη δήλωση αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες. Τη δήλωση μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα. Αν το είπε αυτό η πρέσβης, η κυρία Γκιλ Φόιλ, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί και η ελληνική κυβέρνηση και όλοι εμείς. Παρά την διάψευση των δικηγόρων της, η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα δεν έχει βγάλει καμία επίσημη ανακοίνωση. Περιμένουμε να δούμε αν θα βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση και τι ακριβώς θα πει. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, το είπε μπροστά και στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Αν είναι αλήθεια, νομίζω ότι και ο κύριος Παπασταύρου έχει χρέος να πει τι ακριβώς ελέγχθη. Τι ακριβώς έγινε και τι ελέγχθη. Αν συνέβη, επαναλαμβάνω, το διαψεύδουν οι δικηγόροι της. Η πρεσβεία δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Αν συνέβη, είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, καλημέρα, δροσερή καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25 σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιοκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.

0: ιδιωτική ασφάλιση,
1: αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
14: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
15: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
16: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
15: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
17: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
18: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
19: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
18: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
19: Είμαστε καλά για τώρα.
18: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
19: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
18: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
19: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
20: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Το Aro Save είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
20: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Save από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
20: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
22: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
21: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
23: Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πρώην πλέον βουλευτής, έχει παραιτηθεί, και Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastrosophy Fest 2026? Η Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη συνάδελφο δημοσιογράφο, την κυρία Λιάνα Κανέλη. Αγαπητή Λιάνα, καλημέρα.
24: Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα.
23: Τι θα διάλεγες ως βασικό θέμα, αν έπρεπε να κάνεις ένα μόνο σχόλιο σήμερα? Θα ρωτήσω και για τα υπόλοιπα, αλλά θέλω να έχω τον δικό σου πρώτο τίτλο της επικαιρότητας, το δικό σου σχόλιο για το θέμα που θεωρείς ότι είναι το σημαντικότερο των ημερών.
24: Η αντίληψη ότι η Ελλάδα δεν είναι μικρή χώρα. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο λαό. Και θα κρατιόμουν από το ποδοσφαιρικός νάνος της Bild.
23: Το τίτλο για την εθνική τους.
24: Ναι, θα έγραφα «Οι Έλληνες μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Γερμανούς», που σημαίνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει και τον ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι κανένας δεν θα μπορέσει να τους βάλει να πολεμήσουν για ξένα συμφέροντα. Γιατί οι Έλληνες έχουν ένα καλό, ξέρεις, ξέρουν να παίζουν. Να παίζουν. Έχουν ανακαλύψει τη λέξη, τη βασική, παίζω. Και το παίζω πάει με την παιδεία. Θα πεις τώρα εδώ που καταντήσαμε, μπορεί να βρεθούν ακόμα και φασιστοειδή να θέλουν να κάνουν χορηγίες σε σχολεία, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία. Όχι, εγώ απλώς πιστεύω ότι σήμερα, έτσι ακριβώς όπως έχουν τα πράγματα, η νίκη της Ελλάδας μετά από 11 αναμετρήσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που έφερε χαρά σε πολύ κόσμο.
23: Ανάταση.
24: Έξω
23: ανάταση
24: από τη βιομηχανία. Η χαρά αυτή είναι έξω από τη βιομηχανία. Το ποδόσφαιρο τους ή άλλως είναι μια υπόθεση κερδών, εταιριών, ανωνύμων, εξαγορών. Σε επίπεδο ποδοσφαιριστών, οι ποδοσφαιριστές είναι πια δυστυχώς εμπόρευμα, όπως και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Αλλά αυτό είναι έστω μια μυθοπλασία ανώδυνη, να χαρείς ότι μπορείς να κερδίσεις τους Γερμανούς σε μια χώρα που ποδοσφαιρικά όλοι λέμε στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Αυτό θα βάζα, Νίκο μου, πρώτο μέρος. Στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί και έρχεται μια χώρα εντός εισαγωγικών μικρή, νάνος. Από ποια πλευρά νάνος? Από ποια? Η χώρα που σήκωσε κεφάλι στον ναζισμό και στον φασισμό.
23: Σωστά.
24: Η χώρα που αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει στείλει τους ναζί στον οξαποδόρο σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν επελάβνει καμία Λεπέν στην Ελλάδα.
23: Τώρα δεν επελάβνει η Λεπέν στην Ελλάδα, αλλά για να σε τρολάρω και να σου δώσω... Και
24: έχουμε
23: να σου δώσω
24: δεξιά, έχουμε πεδομένη δεξιά.
23: Και να σου δώσω ερέθισμα. Δεξιά της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις περίπου ένα 20%. Και εμφανίστηκε ξανά και Κασιδιάρης στο προσκήνιο με αφορμή την αποφυλάκησή του.
24: Χαρά στο προσκήνιο και χαρά στη φάτσα. Ένας καταδικασμένος που βγαίνει τώρα και θέλει να επιπλέψει. Δεν μετράνε αυτά. Δεν μετράνε. Δεν μετρήσανε τον καιρό της δόξας τους. Έχει πέσει, έχει χυθεί αίμα για να μην μετράνε. Έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα. Και δεν μπορεί να παρουσιάζει το ελληνικό λαό σαν βαμπύρ. Να θέλει κι άλλους φύσεις. Κι άλλους λουκουμάν. Κι άλλα ανοιγμένα κεφάλια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν γυναίκες που αυτόν τον καιρό γίνεται τόσους αγώνες να θέλουν να τις δέρουν δημόσια. Τίποτα από όλα αυτά. Επομένως, τι να φοβηθώ.
23: Αυτό το 20% δεξιά...
24: Αυτό το 20-30% έχει πιστέψει κατά καιρούς τα πάντα. Τα πάντα. Από την Αθανασία. Εγώ είμαι οπαδός τραγουδιού. Δεν υπάρχει... Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει Αθανασία. Λοιπόν, σε αθανασίες τέτοιων πραγμάτων δεν πιστεύω. Το φίδι του ναζισμού είναι αποτέλεσμα του συστήματος. Έρχεται, ξανάρχεται, το βγάζει, το φέρνει, το πλασάρει, το πάει παραπέρα. Η διαφορά της βιομηχανίας από την ανιδιοτελή προσφορά, ας πούμε, της κομμουνιστικής νεολαίας, είναι ότι πριν φτάσει στο φεστιβάλ, γιατί σ' άκουγα πριν που λύγες για το φεστιβάλ,
23: ναι.
24: Πριν φτάσει στο φεστιβάλ το δικό μας, έχουν γίνει από άκρους άκρη της χώρας φεστιβάλ. Επί μήνες. Η προσφορά είναι ανιδιοτελής. Η στράτευση είναι ανιδιοτελής. Το εισιτήριο είναι συμβολικό. 1-2 ευρώ κι αν. Άμα θες το πληρώνεις. Άμα θες και πεις δεν έχω παιδιά, δεν το πληρώνεις. Δεν σε εμποδίσει κανένας να μπεις μέσα. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό σύγκριση με τη βιομηχανία του θεάματος. Γιατί μπορεί και να κάνεις και 2,5 ώρες να πας στο φεστιβάλ από την κίνηση. Δεν είχε πλακώσει τροχέα πλάκωση στο Ολυμπιακό Στάδιο, μην τρελαθούμε. Δεν είχε ρυθμίσει κυκλοφορίες. Δεν είχε ανοιχτά μετρό. Δεν είχε σύμπαστα την εξουσία, μην και χαλάσει κάτι στη συναυλία. Έλεος. Εκεί και γόντουσαν μήπως δεν γίνουν ουρές. Γιατί υπήρχε εισιτήριο, ήταν ακριβό, ήταν ένα θέμα. Λογικό, καλά έκανε η τροχέα. Εγώ δεν λέω ότι έκανε άσχημα η τροχέα. Άλλωστε, αν έκανε κακά εκεί, θα είχαμε πρόβλημα κι εμείς. Δεν θα μπορούσε ο κόσμος, ξέρεις, γιατί νοιάζει. Για τις καλογρέζες, ας πούμε, και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να φτάσουν οι άνθρωποι. Βλέποντας λοιπόν την κατάσταση, η Guilfoyle. Απορώ γιατί σας έχει εκπλήξει που έκανε αυτό τον κινησμό και τον λέει, μιλάω για τους δημοσιογράφους. Όχι ότι δεν έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να απαντήσει, η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να απαντήσει.
23: Και η κυβέρνηση και περιμένουμε και η πρεσβεία να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Φυγά, δεν υπάρχει ανακοίνωση.
24: Η πρεσβεία θα δώσει την ανακοίνωση την ώρα που θα κάνει την παρέμβαση. Δηλαδή θα σας ενδιαφέρε πάρα πολύ να βγάλει ανακοίνωση οποιαδήποτε πρεσβεία που έστειλε κομάντο στη Βενεζουέλα. Και τώρα μου έχει τα όπα όπα τη Ροντρίγκες. δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω επίθετο για την κυρία Ροντρίγκες, γιατί αν το χρησιμοποιήσω θα πληρώσεις και εσύ και εγώ πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο πρόστιμο, σε διαβεβαιώ. Δεν χρησιμοποιώ κανένα επίθετο για τις Ροντρίγκες. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα? Εδώ είναι μια χώρα η οποία ομά και κοινικά καθόμαστε, το συζητάμε και το αναπαράγουν στα TikTokια και στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κάθε δήλωση ενός Τραμπ, ο οποίος λέει γουστάρισα τη Βενεζουέλα, έστειλα τα στρατά, έπιασα έναν, τον έβαλα στη φυλακή, βομβαρδίζω όποτε θέλω, κάνω ό,τι θέλω. Τα ίδια πράγματα στο Ιράν, τα ίδια πράγματα στην Παλαιστίνη. Και τι πράγμα συζητάμε τώρα? Πήραν έναν τύπο από το ISIS, μωρέ, για το οποίο βλέπαμε τα σφαξίδια στους δρόμους και έγινε πρόεδρος της Συρίας. Αλλά αυτόν τον βάζουν από την πλάγια πόρτα στο Λευκό Οίκο, όχι από την μπροστινή. Δεν φόραγε καπελάκι μελάνι όταν πήγε ο Σύρος πρόεδρος. Η υπόθεση έχει επικοινωνιακά τουλάχιστον ξεφύγει, δεν είναι διαφορετική από αυτό που ήταν πάντα το κεφάλαιο. Ξέρουμε με μαθηματική ακρίβεια ότι έχουν κάνει υπολογισμό, προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώσεις παντού. Στα πλαίσια αυτών των πραγμάτων γίνεται. Η αστική τάξη τρίβει τα χέρια της, γιατί δεν ξέρει πού να τα βάλει τα λεφτά. Τα πολλά έχουν κάνει πολεμικό προϋπολογισμό με ένα σχέδιο μεγάλης σύγκρουσης, αυτό που θα λέγαμε άνετα τεράστιο μεγάλο πόλεμο, γενικευμένο πόλεμο, τρίτο παγκόσμιο. Βαφτίστε τον όπως θέλετε, καμία σημασία δεν έχει, μέχρι το 30. Μέχρι το 2030. Στηρίζοντας δικτάτορες, δικτατορίσκους, καθεστώτα εδώ, καθεστώτα εκεί, όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Πρώτα ότι έρχονται και Έλληνες πολιτικοί και λένε οι εμείς οι αυτοί για να κάνουμε την παραλλαγή, τη χρωματική. Εντάξει, αυτά είναι και ένα κομμάτι, πώς θα το πω, μικροαστικής ανεκδοτολογίας πέριξ του προεκλογικού κλίματος.
23: Τι βλέπεις στην πορεία για τις εκλογές και τι βλέπεις την επόμενη μέρα?
24: Ένα γερό κουκουέ. Γιατί? Γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και σκέφτεται. Έχει αρχίσει και σκέφτεται. Έχει το ελάττωμα να σκέφτεται, που λέει και ο Μπρέχτ. Και ήταν και το σύνθημά μας στο φεστιβάλ. Έχει το ελάττωμα να σκέφτεται ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή στις κρίσιμες καταστάσεις σκέφτεται. Βλέπει, ξέρει. Ξέρει και ποιοι κυβέρνησαν και πώς δεν κυβέρνησαν. Ξέρει ότι δεν μπορεί να πει ότι κάποιος είναι αντισυστημικός. Ποιος ήταν αντισυστημικός? Οι Σπαρτιάτες, οι Έλληνες, ο Τσίπρας, η Ελπίδα, Πλέψη, τι είναι αντισυστημική? Ποιος συστημικός κόβει τις φλέβες σου? Δεν είναι απλώς μέσα στο σύστημα, έχουν συμμετάσχει.
23: Και η Κωνσταντοπούλου συστημική?
24: Καλή, απολύτως. Απολύτως. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια. Όταν διάλεξε με την AI 80 ρόλους του συστήματος να παίξει. Εγώ δεν ξεχνάω τις εικόνες. Όλοι είναι συστημικοί, γιατί είναι όλοι μέσα σε αυτό το σύστημα, το καπιταλιστικό, της ξεσαλωμένης ελεύθερης αγοράς, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, και οι μόνοι που στεκόμαστε απέναντι σε αυτή τη φάση ιδεολογικά, έμπρακτα, σταθερά και με συνέπεια 108 χρόνια τώρα είναι το κουκουέ. Τι κάνουμε τώρα? Είτε σας αρέσει είτε όχι. Και μην αρχίσουμε τώρα τα μοντελάκια και που εφαρμόστηκε και που δεν εφαρμόστηκε. Γιατί δεν μπορείς να ισοπεδώνεις τις αντιστάσεις των λαών, και γιατί όταν μιλάτε για προβολή ή για χίλια δυο άλλα πράγματα, εγώ δεν είδα κανέναν να πεθάνει στην προβολή, ας πούμε, των δηλώσεων του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Σε ποια ώρα διάβαστε, είμαι σίγουρη.
23: Για ποιες δηλώσεις από όλες?
24: Ακόμα και εσένα. Όχι, αστείευομαι για το διάβαστος, έτσι μην το πάρεις και για προσβολή.
23: Όχι, όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Χαλαρός είμαι.
24: Ότι καλά κάνει
23: ούτε,
24: ο κόσμος.
23: Ούτε παντογνώστης είμαι.
24: Ότι καλά κάνει ο κόσμος και βγαίνει στον δρόμο στην Ισπανία για να υπερασπιστεί μια γιαγιά 87 ετών που την πετάνε τα φάντσα από το
23: λοιπόν,
24: σπίτι.
23: Λοιπόν, τη δήλωση αυτή έχεις δίκιο, ήμουν αδιάβαστος, δεν την πήρα χαμπάρι.
24: Δήλωση και μάλιστα στο κρατικό κανάλι.
23: Μάλιστα.
24: Πάτσα κάρτα. Ο Βαρθολομαίος έφτασε να λέει καλά κάνει και βγήκε ο κόσμος δόξα στους δρόμους.
23: Μπράβο του.
24: Μπράβο του. Όταν το λέει ο Βαρθολομαίος λες μπράβο του. Όταν το λέει το κουκουέ, γιατί δεν λέτε όλοι μπράβο σας?
23: Όχι, πολλές φορές λέω μπράβο και σε πράγματα που λέει το κουκουέ.
24: Μα βγαίνουμε έξω.
23: Ειδικά σε αυτό το ραδιόφωνο, Λιάννα, δεν έχεις δίκιο να το λες.
24: Δεν μιλάω.
23: Είμαστε το πιο ανοιχτό ραδιόφωνο.
24: Δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, Νίκο, δεν το κάνω ποτέ όταν μιλάω και ειδικά με συναδέλφους. Μιλάω γιατί εκ των πραγμάτων δεν είσαι στην κομμουνιστική πλευρά, είσαι στην απέναντι.
1: Όχι βέβαια. Ναι. Αυτό είναι γνωστό.
24: Όποιος είναι στην απέναντι λοιπόν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γι' αυτό και η διατύπωση του λόγου έτσι. Αλλά εμείς καλούμε τώρα.
1: Ναι,
24: τον
1: αλλά
24: κόσμο...
1: είμαι από εκείνους τους απέναντι που λένε ότι ο πολιτικός μου αντίπαλος, ανταγωνιστής, αυτός που έχει διαφορετική άποψη για τα πράγματα, είναι το κουκουέ.
24: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς, αλλά δεν το λένε πολύ. Εγώ
24: όχι,
1: το
24: όχι,
1: λέω.
24: Ευτυχώς. Αλλά άμα θα φτάσουμε στο σοσιαλισμό ή βαρβαρότητα, δεν ξέρω ποιος θα διαλέξει τη βαρβαρότητα και ποιος το σοσιαλισμό. Εμείς πάντως είμαστε στο δρόμο εν ώψη Ρούμπιο. Γιατί επειδή αρχίσαμε από την Κιλφόιλ, να δούμε και τη συνέχεια. Θα έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ και θα προσπαθήσει να εφαρμόσει εκβιασμούς και μεθόδους, κάτι ανάμεσα στο εμπάργκο της Κούβας, στους βομβαρδισμούς στο Ιράν και στην τελευταία αποχώρηση στρατιώτη από το Ιράκ, η οποία έγινε τώρα, αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες, σε κανάλια, εδώ και 20 και 30 χρόνια εσύ και εγώ, έχουμε καθίσει και έχουμε βάλει τον κόσμο να βλέπει τα φωτάκια από τους βομβαρδισμούς. Στην πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση, στο Δέος, στην Άμμο, στα τέτοια, θυμάστε τις ονομασίες. Τα βαφτίσια. Κάτι τρίτους δρόμους τότε του Μπλερ, κάτι τούτα, κάτι. Και τώρα φεύγουν οι στρατιώτες από εδώ. Απλώς καταφέρνουν να φύγουν από το Ιράκ με την ουρά στα σκέλια και ο πυλά δεν τους δει κανένας. Δεν φεύγουν ούτε όπως φύγανε από το Βιετνάμ, ούτε όπως φύγανε από το Αφγανιστάν, ούτε όπου φύγανε, από όπου φύγανε οι Νατοικοί, οι σύμμαχοί τους και οι Αμερικάνοι. Και σε λίγο θα φοράνε όλοι και στολές και θα την παίζουν στην Ανταρκτική, στην Αρκτική απάνω, τώρα που πάτησε ποδάρι. Στην
1: Γρυλανδία
24: ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως ο κόσμος θα ξεπαγιάσει. Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάς για τη Γρυλανδία και να σκέφτεται το σπίτι του φέτος θα είναι η Γρυλανδία. Μόνο εμείς θα του πούμε γιατί είναι Γρυλανδία το σπίτι του φέτος. Γιατί είναι Γρυλανδία. Ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος. Ούτε θα έχει ζεσταθεί το κοκαλάκι του. Και θα ξεπαγιάσει. Και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος φέτος. Θα κλειστεί και μέσα και θα είναι ξεπαγιασμένος, γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν βλέπω κανένα να κάνει βόλτες στο Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν. Και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει πιθανόν και στο νοσοκομείο. Θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο. Θα ξεπαγιάσει και το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 13ωρο που δουλεύει.
1: Θέλω ένα σχόλιο σου. Θέλω ένα σχόλιο σου και για τις δηλώσεις ορισμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Θεοχάρης που είπε ότι υπάρχουν νοικοκύριδες και κακομύριδες, ή ο Κουλκουδίνας, ο βουλευτής Κουλκουδίνας, που είπε όποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη να πάει με το λεωφορείο.
24: Όποιος συνδιαλέγεται με μύριδες του πλούτου δεν αναφέρεται στην ταινία ούτε στον αείμνηστο Βουτσά. Γι' αυτό τα λένε αυτά. Είναι αποθρασιμένοι και την ίδια ώρα εν πανικό. Υπάρχει αντίσταση από κάτω. Είτε τους αρέσει είτε όχι. Υπάρχει αντίσταση. Και η αντίσταση δεν είναι τα πρόσωπα. Αντίσταση είναι το σύστημα και αυτό που εκπροσωπεί. Και το σύστημα λέγεται καπιταλιστικό και δεν είναι ένα αφηρημένο σύστημα, συστηματάκι. Λέγεται καπιταλιστικό. Και το καπιταλιστικό λέγεται ότι τα κέρδη όχι απλώς είναι πάνω από τους ανθρώπους, εκμηδενίζουν τους ανθρώπους ως διαδικασία. Και ότι κάτω από συνθήκες φρίκης, πείνα, φτώχεια, κρύο, δυστυχία, πόλεμος, εισβολές, κατοχές, ξαναστρατεύματα, μισθοφόροι, πρόθυμοι, συνεργάτες, ενσωματωμένοι, αυτά που ξυπνάνε και τελειώνουν τη μέρα τους λέγοντας πόσο πιο κάθαρμα μπορώ να γίνω. Υπάρχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν λεφτά από τη δυστυχία των άλλων, εκμεταλλεύονται τους άλλους μέχρι τελευταία τρανίδος. Είναι αυτοί που έχουν, οι ίδιοι που έχουν το θράσος να λένε ότι τέλειωσε ιστορικά, χωρίς να μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Τι μπούρδα λένε. Τέλειωσε ιστορικά η αντίληψη ότι πρέπει να λάβει η χώρα τέλος η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. και βλέπετε κάτι αναλύσεις συναδέλφων μας που τολμάνε να πούνε ποιος είναι διάδοχος και ποιος δεν είναι διάδοχος των κομμουνιστών στην Ανατολική Γερμανία, στο αφεντέ, σε τούτο, σε εκείνο, σε τάλλο. Είναι αυτοί που έχουν φτιάξει τα χρηματιστήρια ενέργειας. Είναι αυτοί που πουλάνε και αγοράζουν ρήπους. Είναι αυτοί που αφήνουν τις βρωμιές τους σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και πίσω τους συντρίμια, γιατί προάγουν δυτικές αξίες και δυτικό πολιτισμό. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει και συνεχίζουν να πραγματοποιούν ανερυθρίαστα επενδύσεις επί του σφαγίου παύλα νεκροταφείου που λέγεται Γάζα και λωρίδα της Γάζας. Και έρχεται ένα κουκουέ και σου λέει ότι τη σήμερα ημέρα, τώρα που αυτοί είναι τρομοκρατημένοι από την AI και κάνουν δηλωσούλες οι οποίες μπορεί να μπουν και στην AI αύριο το πρωί, και η AI να έχει και ένα όρο διαφοροποίησης μεταξύ εμμύριδων, κακομύριδων, μουσαφύριδων, νοικοκύριδων, με κάτι φτηνιάρικες συνηχίσεις με τις οποίες γίνεται πολλές φορές πολιτική, γιατί αυτή είναι η άλλη πλευρά του πολιτιστικού λαϊκισμού. Είναι αυτή η οποία μπορεί να φάει έναν ανθρώπινο γνήσιο και ταλαντούχο μαζονάκι σε μια νύχτα σαν το σκυλί στα μπέλη. Και η μέρημνα να είναι πως θα κρύψουμε και ποιοι άλλοι θέλουν να γίνουν ωραίοι, αθάνατοι, ανανεωμένοι και χίλια δυο άλλα πράγματα. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι μιλάνε για τις ατιμορρησίες και τους πειράζει η ατιμορρησία. Και μου λες ότι αυτοί που τους πειράζει η ατιμορρησία θα έρθουν έναν τιμωρημένο και καταδικασμένο για μέλος εγκληματικής οργάνωσης να τον στηρίξουν, ε? Για να δικαιώσουν την τιμωρία ή την ατιμορρησία, τι από τα δύο.
23: Ευχαριστούμε τη Λιάνα Κανέλη. Καλημέρα, Λιάνα.
24: Και εγώ καλή σας μέρα.
23: Καλημέρα, Λιάνα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα, στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της ΑΝΑΚΕΜ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην ΑΝΑΚΕΜ στο 2314 4053 00. 2314 4053 00. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά, κεφάλι μαζί.

0: Νούλη μου, αυτό το δεν αναφερθήκατε στη γιορτή νεολαίας της ΚΝΕ στο Πάρκο Τρίτσι, σε άλλους, όχι σε μένα. Διάβαζα τα δημοσιεύματα του Ριζοσπάστη για το φεστιβάλ της ΚΝΕ κάθε μέρα, από την Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη. Και είχε πολύ κόσμο και μεγάλη επιτυχία, μαθαίνω, το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Θα σας πούμε περισσότερα αύριο, που θα δούμε και φωτογραφίες και αναλυτικό ρεπορτάζ στον Ριζοσπάστη. Πάμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί και με τη Λιάνα Κανέλη εδώ να σχολιάζει, μια που μιλήσαμε και για το φεστιβάλ της ΚΝΕ, την επικαιρότητα.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου και αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξίδι.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Ε, τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα και εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Καλώς τη. Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
7: Ο κύριος.
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Ε, τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι
17: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Η ώρα είναι 11.
19: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
21: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
20: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
22: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
20: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
23: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
24: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
23: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
25: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
26: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
25: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
26: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
25: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
26: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
25: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
26: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
27: Γιώργο, πεινάς?
28: Έχω μία πείνα.
27: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
28: Να πάμε.
27: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
29: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
27: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
29: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
19: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
30: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
31: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
32: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
33: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ, επικρατώντας τον τελικό με 101-96 του ΠΑΟΚ. Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
33: Έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα Νίκο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Τι εβδομάδα κι αυτή?
0: Ανοίγει η εβδομάδα ζωηρή.
1: Ανοίγει η εβδομάδα ζωηρή.
0: Ζωηρή. Να σου πω.
1: Από όλα έχει ο Μπαξές.
0: Έχω μάθει ότι έχεις ενθουσιαστεί με τη δήλωση Θεοχάρη για νοικοκύριδες και κακομύριδες.
1: Όπως λένε και στις παλιάς ελληνικές ταινίες, ναι, είναι και της εκλογικής μου περιφερίας. Αλλά δεν ψηφίζω εγώ εκεί, ξέρεις.
0: Θυμάσαι την ταινία με τον Βουτσά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Ναι, ναι, πώς ναι. Το είπε τώρα αυτός ο τύπος αυτό.
0: Έλατε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν τον είχα για τόσο κοινικό.
1: Επίσης και τον περιβάλλω με πολιτική συμπάθεια. Γιατί εντάξει, είναι προσεκτικός γενικός. Το είπε και έχουν πιθαίνουν
0: και στα υπουργεία που πέρασε. Δεν ήταν κακός.
1: Προσεκτικός.
0: Τι θα κάνει τώρα ο Μητσοτάκης, θα τον αφήσει στην κυβέρνηση?
1: Α, γιατί έχεις καμιά τέτοια αυτή?
0: Ρωτάω.
1: Αν αρχίσει έτσι δεν θα μείνουν.
0: Αν στην πορεία προς τις εκλογές βγαίνει ο ένας και λέει είστε οι μισοί Έλληνες κακομύριδες επειδή δεν είστε μαζί μας,
1: βγαίνει
0: ο άλλος ο Κουλκουδίνας και λέει άμα δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη πάρτε το λεωφορείο
1: ή στην Πιερία που κλαίτε το κτέλ εκεί τι έχει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι θα πάει στις εκλογές.
1: Και έχουμε και παλιότερα και άλλα 2-3 ακόμα φαινόμενα τέτοια, έτσι, ναι. Τώρα υπάρχει
0: δεν
1: ένα
0: πρόλαβε
1: ζήτημα.
0: Τώρα να πει για αλαζονία,
1: ναι.
0: Και τρέξαν να την επιβεβαιώσουν.
1: Κάτι ξέρει από αλαζονία. Λοιπόν, Νίκο, κοίτα, πάμε παρακάτω.
0: Δεν είναι, ώρες δεν σε καταλαβαίνω.
1: Τι να πω, ρε, κι εγώ φουκάρας. Κοίταξε, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να διώξει βουλευτές τώρα ούτε υπουργούς, γιατί δεν είναι τις παρούσεις. Δεν μπορεί να το κάνει, είναι λάθος οι κινήσεις αυτές. Έχει δίκιο τώρα, γιατί αυτά δεν χρειάζονται ποτέ, όχι μόνο προεκλογικά. Και νομίζω ότι θα γίνουν οι συστάσεις. Και ο Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα που αφορούν την ενέργεια, αφορούν συγκρούσεις επιχειρηματικές οι οποίες καθένας έχει τα δίκια του ή δεν έχει, και ο πρωθυπουργός της χώρας, να κάνω τώρα το σοφό, δεν θυμώνει, λύνει προβλήματα. Εμείς θυμώνουμε καμιά φορά στο μικρόφωνο. Τα δικά μας προβλήματα πρέπει να τα λύνουμε. Ο πρωθυπουργός λοιπόν τι θα πει, είναι, λέει, ενοχλημένος ο πρωθυπουργός με το τάδε ή τον τάδε κλπ. Ωραία, λίστα τα θέματα. Γι' αυτό είσαι εκεί, για τα μεγάλα, τα καλά, για τα ταξίδια, για την Ευρώπη, για το αυτό, για τον ΟΗΕ, μια χαρά, για το Κογκρέσο. Αλλά, αδερφέ, έρχεται η ώρα, πρέπει να βάλει το χέρι, μην πω πού. Βάλτο.
0: Οι αποφάσεις.
1: Πώς με είδες?
0: Πολύ δυνατός.
1: Κατανοητό.
0: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Εδώ η Σόφη Μαραγκίδου σου στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου,
0: και λέει
1: Σόφη.
0: Να σε βλέπουμε και στο δελτίο του Αντένα. Γιατί μία φορά ίσον καμία, λέει.
1: Έτσι. Μ' αφήνει ο Παπαδρόσος σε αγρανάπαυση για λίγο καιρό.
0: Για να φουντώσεις.
1: Αύριο το πρωί, Σόφη, ποιος το είπε, δεν ξέρω. Αύριο το πρωί θα είμαι στα παιδιά το πρωί εκεί.
0: Στο Καλημέρα Ελλάδα, εκεί στον Άκη τον Παυλόπουλο και στο Βασίλη το Χιώτη.
1: Και στο Βασίλη.
0: Θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη δύο νομίζω ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε 1-2 λεπτά, Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πρώην βουλευτής, υπέβαλε την παραίτησή του, και Γιάννης Λοβέρδος στη συνέχεια, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telecom.gr, telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Να και ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής μας, λέει θα είχε ενδιαφέρον να δει κάποιος πόσα χρήματα έχει ξοδέψει η Νέα Δημοκρατία για την επικοινωνία και τα φροντιστήρια στελεχών για να γίνονται τελικά αυτές οι γκάφες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, βουλευτή μέχρι προχθές, υπέβαλε την παρέτησή του λίγο πριν προσχωρήσει στην Ελλάς. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και στους ακρότες μας.
1: Να αρχίσουμε τώρα με κάτι που ασχοληθήκαμε και λίγο πριν, με δηλώσεις οι οποίες προκαλούν προβλήματα στη κυβέρνηση, εκνευρισμό στον κόσμο. Και αφορά και εσένα, Γιώργο. Έκανες μια δήλωση εκεί για ότι η κυβέρνηση χρειάζεται πλασμαφαίρεση κλπ. Και αναρωτιέμαι και το αναρωτιέμαι και προσωπικά. Τι χρειάζεται εσύ, γιατί τώρα κάνεις αυτές τις δηλώσεις?
2: Δεν είπα ότι χρειάζεται.
1: Δημιουργούν οξύτητα, δεν το έχεις ανάγκη δηλαδή. Αυτή την έννοια.
2: Ναι, θέλω να πω, κύριε Δελατόλα, σας ευχαριστώ για την ερώτηση.
0: Είπε ουσιαστικά ο Καραμέρος, και δεν ξέρω τώρα γιατί του την πέφτουν όλοι. Είπε ότι ρουφάν το αίμα του λαού που λέγανε παλιά. Που έλεγε παλιά το κουκουέ ή ο ριζοσπάστης. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Απλώς έπεσε τώρα πάνω στην ευαισθησία της στιγμής.
2: Παρ' όλα αυτά δεν θα επιμείνω σε μια υπερβολή δεδομένη της επικαιρότητας με το θάνατο Μαζονάκη, όμως τον πύχη της πολιτικής μας έκφρασης πολλές φορές τον βάζει η ίδια η πραγματικότητα. Και ναι, να την αλλάξω τη λέξη και να πω ότι πρόκειται για μια οικονομική αφέμαξη για τους πολίτες, για την αγοραστική τους δύναμη, στο σούπερ μάρκετ, στο πρατήριο καυσίμων, στους λογαριασμούς ενέργειας.
1: Ο Κουτσούμπας του λέει πιο καθαρά αυτό που στο πει.
0: Ναι, πίνουν το αίμα του λαού, έτσι λέει ο Κουτσούμπας.
2: Οι παππούδες μας και οι γονείς μας λέγανε λαέ πολέμα σου πίνουν το αίμα. Εντάξει, προχωράμε.
1: Σε λίγο θα φτάσουμε στην εθνική αντίσταση.
2: Σίγουρα όμως δεν χωρίζουμε τους πολίτες, οι νοικοκύριδες και
1: ωραία, τώρα, για να πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε καταρχήν στο θέμα, πριν πιάσουμε τα πολιτικά προς το τέλος, που αφορά τον κόσμο το πολύ για την ενέργεια. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κάνει κάποιες κινήσεις. Υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση γενικότερα ότι έχει καθυστερήσει. Η κυβέρνηση λέει, βλέπω και τι συμβαίνει ευρύτερα σε ένα τομέα ο οποίος επηρεάζεται κάθε μέρα από τις εξελίξεις πολιτικές, τις οικονομικές. Θα παίρνω αποφάσεις κάθε 15 μέρες, αρχίζει γενομένης από την Τετάρτη. Εσείς τι λέτε?
2: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε, προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί αδικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα και σίγουρα μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα έτσι που το άφησε.
1: Εσείς τώρα, αν επιτρέπεις, Νίκο, να το συνεχίσω λίγο. Βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει, έχει τέσσερις επιλογές λέει, στην κυβέρνηση, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μία από αυτές είναι και η φορολόγηση στα υπερκέρδη, όπως τα ονομάζει, των εταιριών και διάφορες άλλες. Εσείς γιατί προτάσετε αυτή την επιλογή? Θεωρείτε ότι είναι, ας πούμε, πολύ βασική, να έχει μόνιμο χαρακτήρα? Και θα ήταν χρήσιμο να μας το εξηγήσετε και αν συμβαίνει και σε άλλες χώρες.
2: Είναι τέσσερα τα εργαλεία που έβαλε στο τραπέζι ο Αλέξη Τσίπρας, κύριε Δελατόλα, βάζοντας και ένα πύχη στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο 1,40 για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,80 για το πετρέλαιο κίνησης. Δύο από τα τέσσερα εργαλεία αφορούν και τα δηληστήρια, για τα οποία δεν απαντά η κυβέρνηση. Πλαφών στα περιθώρια κέρδους, σε όλη την αλυσίδα από τα δηληστήρια μέχρι την Αντλία.
0: Πάντως η δήλωση αυτή, συγγνώμη για τη διακοπή, παρακαλώ, κύριε Καραμέρη, η δήλωση αυτή έχει μια αδυναμία. Είναι σαν εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σαν να είναι αναλυτής και μας λέει ποια εργαλεία υπάρχουν για να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Δεν είστε αναλυτές, δεν κάνετε θεωρία. Εσείς πρέπει να μας πείτε ποια είναι η δική σας πρόταση. Εσείς ποια εργαλεία από αυτά θα αξιοποιούσατε, σε ποιο βαθμό, με ποιο τρόπο και με τι κόστος.
2: Βεβαίως. Και τα τέσσερα συνδυαστικά, κύριε Χατζηνικολάου, όταν το κόστος διήλυσης του λίτρου ήταν τα τελευταία 10 χρόνια μεσοσταθμικά στα 16 λεπτά και έχει φτάσει στα 60, δεν χρειάζεται κανείς να σκεφτεί πολύ ότι ιδιαίτερα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και γεωπολιτικής αστάθειας με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να υπάρξει μια σταθεροποίηση σε αυτό το κέρδος, να μπει ένα πλαφόν. Σε σχέση με την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των δηληστηρίων, που το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν κοντά στα 2 δις, εκ των οποίων το 1,3 είναι έκτακτα κέρδη, αυτά που και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει με τον όρο windfall profits. Νομίζω ότι μια φορολόγηση για ένα διάστημα θα μπορούσε να είναι ένα άλλο εργαλείο. Επίσης, είναι εργαλεία που έχουν χρησιμοποιήσει άλλες χώρες, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν εδώ είναι στα 70 λεπτά, ενώ στην Ευρώπη το κατώτατο όριο στα 35 λεπτά. Άρα δεν κάνουμε τους αναλυτές. Δείχνουμε τα εργαλεία, όπως τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα που έκανε η Ισπανία στο 13% για ένα διάστημα, προκειμένου οι τιμές να είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, να έχουν ένα πλαφόν οι τιμές. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αλυσίδα που σας περιέγραψα, μεταφορές, προϊόντα, διαθέσιμο εισόδημα. Άρα δεν κάνουμε διαπιστώσεις. Προτείνουμε. Αμηχανία έχει κυβέρνηση που μεταθέτει πιο κάτω και βρίσκει ως υπεκφυγή το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα μιλήσει για μια ρήτρα διαφυγής, ενώ θα μπορούσε να έχει πάρει μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Το αντίθετο, το ένα από τα δύο μέτρα αυτά, όχι το πλαφόν, ενώ η φορολόγηση των windfall profits, προφανώς θα απέφεραν και κάποια έσοδα προκειμένου να αντισταθμιστεί η όποια απώλεια από τον ειδικό φόρο
1: κατανάλωσης. Τώρα, ακούμε και φίλοι μας ακροατές που είναι, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και στηρίζουν την κυβέρνηση και άποψή τους και δικαιωμά τους και καλά να είναι. Και λένε, γιατί ο Μητσοτάκης δεν το κάνει αυτό. Γιατί να δυσαρεστεί με την καθυστέρηση, γιατί να περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως είναι τα κόστη μεγάλα, μήπως δεν μπορεί να το αντέξει. Ενώ ταυτόχρονα πράγματι λέει ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ο κ. Γεωργιάδης λέει από το 19 είμαστε σε ξεχωριστό μόνιμο. Γιατί το κάνει αυτό. Κάτι δεν μπορεί να κάνει, κάτι τον εμποδίζει ή είναι αντίληψη.
2: Σε αυτό το ερώτημα, κύριε Δελατόλα, πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Όπως θα πρέπει να απαντήσει μια σειρά ζητημάτων που ανακύπτουν καθημερινά, όπως για παράδειγμα τι γίνεται με τον τραπεζικό δανεισμό, γιατί αποκλείονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτούσα σήμερα τα στοιχεία νωρίτερα στο real.gr που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για 701 μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν δανειστεί 36 δις. Έχουν πάρει το 43% των δανείων.
0: Το 1,2% των επιχειρήσεων.
2: Από τις επιχειρήσεις που μπορούν. Και να σας πω κάτι. Με ικανοποίηση θα ακούσουν και αυτοί που μπορεί να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ή προσπαθούν να επιχειρήσουν σε ένα δυσμενές περιβάλλον ότι εμείς έχουμε ένα σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και απόψε μάλιστα θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα αιτήματα και τις θέσεις των επαγγελματιών του ΕΑ, καθώς θα παρευρεθεί στις 7 στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω. Θα ήταν πολύ εύκολο να πω ότι υπερασπίζεται τα κέρδη των ολιγοπολίων κλπ. Που είναι και μια πραγματικότητα ενδεχομένως. Ένα διοπόλιο στα καύσιμα το οποίο το έχει επισημάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λέγοντας ότι δεν μπορούν να πιεστούν οι τιμές σε καμία περίπτωση όταν υπάρχει αυτή η συνθήκη. Είναι δηλαδή παθογένειες που υπάρχουν και οι παθογένειες επεκτείνονται και σε άλλα ζητήματα. Βλέπω τώρα δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία για την κατάρτιση και μία για το τι συμβαίνει με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι ένα κράμα, αν μου επιτρέπετε, απραξίας και υπεράσπισης κάποιων συμφερόντων. Θα βάλω και την απραξία, ξέρετε, τους τελευταίους μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου κυρίως αναλώνεται στην επικοινωνία, βάζει με επιτυχία, οφείλω να πω, στη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα το ζήτημα των εκλογών, και από κάτω υφέρει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη που όλο και δημιουργεί προβλήματα στην πλειοψηφία των πολιτών.
0: Τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν κουνάει τη βελόνα. Έχει κολλήσει. Εκεί στο 16, 16,5 έχει κολλήσει η βελόνα. Και εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου να είναι στα ίδια ή και πιο κάτω από τα ποσοστά με τα οποία έφυγε, παρετήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Πώς το εξηγείτε? Η ψαλίδα αντί να κλείνει με τη Νέα Δημοκρατία, κλείνει με το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί στην τρίτη θέση.
2: Να μου επιτρέψετε, μιλώντας εσείς για βελόνα, να πω ότι αυτή η ορολογία ανήκει σε άλλο κόμμα.
0: Ναι, ναι, είναι γερουλάνιος.
2: Θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα αιτήματα και τις θέσεις των επαγγελματιών του ΕΑ, καθώς θα παρευρεθεί στις 7 στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω. Θα ήταν πολύ εύκολο να πω ότι υπερασπίζεται τα κέρδη των ολιγοπολίων κλπ. Που είναι και μια πραγματικότητα ενδεχομένως. Ένα διοπόλιο στα καύσιμα, το οποίο το έχει επισημάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λέγοντας ότι δεν μπορούν να πιεστούν οι τιμές σε καμία περίπτωση όταν υπάρχει αυτή η συνθήκη. Είναι δηλαδή παθογένειες που υπάρχουν και οι παθογένειες επεκτείνονται και σε άλλα ζητήματα. Βλέπω τώρα δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία για την κατάρτιση και μία για το τι συμβαίνει με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι ένα κράμα, αν μου επιτρέπετε, απραξίας και υπεράσπισης κάποιων συμφερόντων. Θα βάλω και την απραξία, ξέρετε, τους τελευταίους μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου κυρίως αναλώνεται στην επικοινωνία, βάζει με επιτυχία, οφείλω να πω, στη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα το ζήτημα των εκλογών, και από κάτω υφέρει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη που όλο και δημιουργεί προβλήματα στην πλειοψηφία των πολιτών.
0: Τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν κουνάει τη βελόνα. Έχει κολλήσει. Εκεί στο 16, 16,5 έχει κολλήσει η βελόνα. Και εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου να είναι στα ίδια ή και πιο κάτω από τα ποσοστά με τα οποία έφυγε, παρετήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Πώς το εξηγείτε? Η ψαλίδα αντί να κλείνει με τη Νέα Δημοκρατία, κλείνει με το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί στην τρίτη θέση.
2: Να μου επιτρέψετε, μιλώντας εσείς για βελόνα,

0: συμβαίνει με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι ένα κράμα, αν μου επιτρέπετε, απραξίας και υπεράσπισης κάποιων συμφερόντων. Θα βάλω και την απραξία, ξέρετε, τους τελευταίους μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου κυρίως αναλώνεται στην επικοινωνία, βάζει με επιτυχία, οφείλω να πω, στη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα το ζήτημα των εκλογών, και από κάτω υφέρπει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη που όλο και δημιουργεί προβλήματα στην πλειοψηφία των πολιτών.
1: Τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν κουνάει τη βελόνα. Έχει κολλήσει. Εκεί στο 16, 16,5 έχει κολλήσει η βελόνα. Και εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου να είναι στα ίδια ή και πιο κάτω από τα ποσοστά με τα οποία έφυγε, παρετήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Πώς το εξηγείτε? Η ψαλίδα, αντί να κλείνει με τη Νέα Δημοκρατία, κλείνει με το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί στην τρίτη θέση.
0: Να μου επιτρέψετε, μιλώντας εσείς για βελόνα, να πω ότι αυτή η ορολογία ανήκει σε άλλο κόμμα.
1: Ναι, ναι, είναι γερουλάνιος ορολογία.
2: Καλή ατάκα ήταν πάντως.
0: Καλή ατάκα. Να σας πω, έχουμε λίγο από την αναλογική τεχνολογία, σιγά σιγά θα την αναζητούμε με αυτά που συμβαίνουν. Ας περάσουμε στην ψηφιακή εποχή και να πούμε ότι ένα κόμμα το οποίο προσέχει πολύ η Ελλάδα και την ψηφιακή διαβούλευση και όλα αυτά, αλλά σίγουρα ένα κόμμα 3,5 μηνών που δεν μπορεί να έχει γραμμική άνοδο από το ξεκίνημά του και για όλους τους μήνες, αφενός. Αφετέρου, ξέρετε, είχαμε και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τα κόμματα μπήκαν στο πάγκο του προκρούστη, όπου το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει κυβέρνηση, η οποία παρέχει και με αυτή η συνομιλή κυρίως με τους πολίτες την επίμαχη περίοδο της έναρξης της σεζόν. Θεωρώ ότι είναι και η εικόνα της Θεσσαλονίκης, όπου τα κόμματα μπήκαν στη σειρά και είχαν παροχολογία τα περισσότερα. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε και κατάφερε να κερδίσει αξιοπιστία και μακροπρόθεσμα, ακόμα και αν δεν είχε το κόμμα τα δημοσκοπικά ωφέλη που θα μπορούσε να έχει σε μια άλλου είδους ομιλία, που δεν θα μιλούσε για το παραγωγικό μοντέλο, για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί η χώρα το επόμενο διάστημα, και απλά θα υπέσχετο προγράμματα που θα παρήχαν τα πάντα στους πολίτες. Δεν το έκανε αυτό, οπότε νομίζω ότι είναι ώρα να συνομιλήσουμε με όλους τους πολίτες και αυτούς που είναι πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στις μη κοστολογημένες ή υπερβολικές παροχές. Αυτή είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων τις τελευταίες μέρες. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας και σιγά σιγά, να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, και ελπίζω να μην είναι υπερβολική αυτή τη φορά, νοικοκύριδες και όλοι εμείς που μας λένε μιζέρους ή κακομύριδες, θα ενωθούμε, θα ψηφίσουν οι πολίτες Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα. Αντιλαμβάνονται ότι είναι η πιο σοβαρή, αξιόπιστη, μετρημένη, εναλλακτική, προκειμένου να αλλάξει η κυβέρνηση όπως ζητά το 70% των πολιτών σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα σε 4-5 λεπτά.
0: Σας περιμένω. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ε, τι έγινε?
6: Τι κάνεις?
2: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
6: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
2: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
6: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
2: Γιατί?
6: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
2: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
6: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
7: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win.

0: Morin Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού,
6: το κορίτσι. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
7: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
8: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
9: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
8: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
15: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία περιμετρικά του Συντάγματος και στο ρεύμα εξόδου Αθηνών προς Χαϊδάρη.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ελληνικός Χρυσός. Και πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, να κάνω το ερώτημα, ναι. Δύο-τρία πολιτικά ακόμα. Εσείς πήρατε μια απόφαση η οποία σας τιμά ως προς τη διαδικασία. Λέτε, εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, παρετούμε, ανεξαρτοποιούμε. Δεν το επιλέγω και παρετούμε, παραδίνω και την έδρα, αν το λέω καλά, καλά δεν το λέω.
2: Καλά το λέτε.
1: Ωραία, και εντάσσομαι σε ένα χώρο μέσα από μια διαδικασία που ο χώρος θα αποφασίσει στην πορεία. Άλλοι επέλεξαν να κρατήσουν και την έδρα, δηλαδή και το μισθό 5-6-8 μήνες, και εκεί κατά το Μάρτιο-Απρίλιο να την κάνουν δίπλα για να εκλεγούν και να βοηθήσουν και τον χώρο. Να το καταλάβω κι αυτό. Δεν είναι το καλύτερο, εσείς επιλέξατε κατά τη γνώμη του καλύτερο και επίσης η γνώμη μου δεν μετράει γι' αυτό. Μετράει του Τσίπρα, ο οποίος είπε όσοι είναι να ανεξαρτοποιηθούν, όχι να παραιτηθούν. Πότε θα έρθουν οι άλλοι πρώην σύντροφοί σας σε αυτή τη διαδικασία, έχετε εσείς εκτίμηση?
2: Τώρα θα με πει ο κύριος Χατζηνικολάου, αναλυτή και σχολιαστή, αν απαντήσω για τους άλλους.
1: Πρώτη φορά είναι πολιτικός να κάνει το σχολιαστή.
2: Όχι, όχι.
1: Εσύ τουλάχιστον υπήρξες και δημοσιογράφος, το ξέρεις.
2: Είναι και πολύ αποδοτικό. Εγώ βλέπω και υπουργούς της κυβέρνησης που κάνουν τους σχολιαστές, τους αναλυτές, του διεθνολόγου στον έξτρα χρόνο.
1: Εύκολα σου έβαλα, εύκολα.
2: Εντάξει, το ξέρω, δεν διαμαρτύρομαι, κύριε Τερατόλα. Προσέξτε. Το ζητούμενο είναι μια παστραπιά δημοκρατική με αρχηγό και υποψήφιο πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι ζήτημα μεθοδολογίας και ο καθένας επιλέγει, ξέρετε, τον τρόπο με τον οποίο θα πολιτεύεται, με μια βάση, αν με επιτρέψετε, ως αντίληψη, όσες δυσκολίες και αν έχει. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Ο εκλεγμένος είτε στην αυτοδιοίκηση είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή εισπράττει μια αντιμισθία κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του. Τώρα βέβαια, εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε τα φαινόμενα πολυετών θητιών με ανθρώπους που δεν θυμόμαστε καν τι έκαναν πριν την θητεία τους, ας πούμε, ως επάγγελμα. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό. Εγώ δεν θέλω, ξέρετε, να βάλω στη διελκυστίνδα τη δική μου επιλογή με την επιλογή άλλων βουλευτών. Αλλά με επιτρέψετε να σας πω ότι και το να διατηρήσει κάποιος την έδρα του ανεξάρτητος βουλευτής έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τους συμπολίτες του μεγαλύτερη επάρκεια, να φέρνει θέματα στο κοινοβούλιο, να έχει μια αντιστοίχηση με την κοινωνία. Εγώ δεν το... Έχει ένα θεσμικό χαρακτήρα. Όμως, να με επιτρέψετε να πω και κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Προχτές, επειδή οι πρώην βουλευτές πολλές φορές πηγαίνουμε στη Βουλή για διάφορα διαδικαστικά, τρέφηκα στη Βουλή την ημέρα της δεύτερης συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η εικόνα της Βουλής αυτής, και δεν φταίει το πολίτευμα ή η κοινοβουλευτική δημοκρατία για αυτό, είναι μια παρακμιακή εικόνα. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν πάνω από 50 ανεξάρτητοι βουλευτές, όχι μόνο γιατί είναι μια Βουλή των 297, όχι μόνο γιατί ακόμα και η πλειοψηφία δεν πηγαίνει να ακούσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δεν έχει αντιστοίχηση η σύνθεση αυτής της Βουλής του 2023 με το τι συμβαίνει τώρα στην ελληνική κοινωνία. Να με επιτρέψετε αυτό το σχόλιο, που είναι μια πραγματικότητα. Όταν μάλιστα δεν διαμορφωθεί απολύτως το σκηνικό, το πολιτικό με το οποίο θα πάμε στην κάλπη, γιατί βλέπω ότι και το γνωρίζετε, υπάρχουν ζυμώσεις και κεντροδεξιά-δεξιά, τότε θα είναι μια Βουλή που εντάξει, πηγαίνει στις εκλογές πιθανότατα στο συνταγματικό του χρόνο, ο κ. Μητσοτάκης, και έχει απόλυτο δικαίωμα ως πρωθυπουργός. Από την άλλη, όμως, αντιστοιχίζεται με την κατάσταση στην ελληνική κοινωνία αυτή η Βουλή?
0: Κύριε Καραμέρε, να ρωτήσω κάτι. Σας θέλει ο Τσίπρας, εσάς τους πρώην Σιριζέους, στο καινούριο πλοίο με το οποίο πηγαίνει για Ιθάκη, ή προτιμάει τους καινούριους? Γιατί τον άκουσα να λέει στην τελευταία συνέντευξη ότι έχουν έρθει, λέει, και κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτές και λοιπά, είναι στο κατάστρωμα, είπε. Έτσι τον άκουσα να λέει. Και θέσεις, λέει, πριβέ και VIP και λοιπά δεν υπάρχουν για κανέναν.
2: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Και το κατάστρωμα
0: μήπως,
2: έχει το ενδιαφέρον του.
0: Μήπως το rebranding απαιτεί αποσυριζοποίηση και είστε βαρύδια ή πρώην του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε, χωρίς να διαγράφω ούτε μέρα από τις πολιτικές μου επιλογές, αντίθετα, εγώ θεωρώ ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στα τρία χρόνια που έχω.
0: Εσείς δεν ήσασταν
2: πολιτικής.
0: Και καθαρό ΕΜΟ ΣΥΡΙΖΑ, προερχόσασταν από το χώρο της οικολογίας.
2: Ναι, από την πολιτική οικολογία, δηλαδή δεν υπάρχει παρθενογένεση στην πολιτική και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Κοιτάξτε, σημαντικό είναι εμείς στο κατάστρωμα που αποτελούμε τη βάση του κόμματος, παρακολουθούμε και τι γίνεται στη γέφυρα και τι γίνεται και σε άλλα τμήματα του πλοίου. Πηγαίνει καλά. Μπορούμε και καλύτερα, γιατί όπως λέμε και όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, θέλουμε να παράξουμε περισσότερο, να μοιραστούμε δικαιότερα και να ζήσουμε καλύτερα.
1: Τώρα ας κρατηθώ με που καράβι που αργεί
2: τον λαό.
1: Γιώργο,
0: το έλεγε ο Κακαουνάκης αυτό.
2: Συγγνώμη.
0: Καράβι που αργεί, λέει,
1: καράβι που αργεί.
0: Τι φέρνει, τι φέρνει.
1: Πιο γρήγορα, πάρτε τα ταχύπλοια, Ιθάκη.
2: Κοιτάξτε,
1: γιατί
2: το
1: ο χρόνος είναι,
2: λίγος. Πρέπει να είναι ασφαλής η διαδρομή και ασφαλές και το λιμάνι. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται ο Αλέξης Τσίπρας και μίλησε και στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας και για τα Secunomics, γιατί εστιάζουμε σε ένα-δύο ζητήματα και ξεχνάμε σημεία, νομίζω ότι διασφαλίζει για τους πολίτες μια επόμενη μέρα μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας με τις απαραίτητες ρήξεις και ανατροπές, αλλά χωρίς να διακυβεύεται τίποτα από την ομαλότητα την οποία αντίθετα τορπιλίζει καθημερινά με
0: διαφορετικές. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Καραμέρο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, γεια σου.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Τρίτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
18: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Με τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
17: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοράλο κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
20: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύβρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
21: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Καίνε τους καταναλωτές οι συνεχείς αυξήσεις στα καύσιμα, ορατές οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας στην κατανάλωση. Πόσο μειώθηκαν τα έσοδα από τον ειδικό φόρο τους τελευταίους μήνες, ποιες παρεμβάσεις ανακοινώνει η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες. Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017, δείχνει πρόσφατη έρευνα. Στα σύγχρονα κτίρια το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα. Θρίαμβος για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πέτυχε ιστορική νίκη επί της Γερμανίας εκτός έδρας μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση στο Nations League. Πρώτο θέμα στην UEFA η επιτυχία της Ελλάδας. Τι αναφέρουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.
22: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Είχαμε τηλεφωνικό ραντεβού με τον υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Δεν καταφέρνουμε να τον βρούμε. Τον βλέπω και στα παράθυρα ενός τηλεοπτικού σταθμού τώρα. Φαίνεται ότι στην πορεία προς τις εκλογές διπλο-τριπλοκλίνουν. Διπλο-τριπλοκλίνουν που θα βγουν.
1: Τι να κάνει.
0: Και η τηλεόραση πάντα τους ελκύει περισσότερο. Ειδικά όταν είναι και ωραία παιδιά όπως ο Γιάννης. Γιατί υπάρχει και εικόνα. Υπάρχει και εικόνα. Λοιπόν, Αντώνη, βλέπω να σου παίρνω εγώ συνέντευξη. Βλέπω να σου παίρνω.
1: Θες να με εκθέσεις.
0: Έχω δύο-τρία θέματα που θέλω να σχολιάσουμε.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω να με βγάλεις και λίγο εκτός ορίων.
0: Δεν νομίζω. Ας πούμε, ένα θέμα που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό που έπαθε ο Ερντογάν, που φαίνεται ότι βρήκε το δάσκαλό του από τον Τραμπ. Έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, που προφανώς ήθελε να τα ξεφορτωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν είδες, χθες βγήκε ότι έχουν και προβλήματα αυτά, λέει, και ανακαλούνται για να τα εξετάσουν κλπ. Ο άλλος έχει υπογράψει 40 δισεκατομμύρια δολάρια και πήγε στη Νέα Υόρκη και ούτε καταδέχθηκε να τον συναντήσει ο Τραμπ. Καλά, εννοείται ότι για τα F-35 δεν είπε λέξη. Λέξη.
1: Υπελέξη, αυτό είναι ένα θέμα που θέλει Κογκρέσο, το έχουμε πει 100 φορές. Αλλά αυτή η παρατήρηση.
0: Ναι, αλλά του είχε υποσχεθεί, για παράδειγμα, ότι θα τον προμηθεύσει με κινητήρες για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Ούτε αυτό το κάνει.
1: Ναι. Ανοίγει την ατζέντα τώρα. Να απαντήσω εγώ, γι' αυτό με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Πρώτον, το θέμα των F-35. Μπορεί κανείς να πει δεν μπορεί να μπει στην ατζέντα. Έχει μπει 2-3 φορές. Εκεί υπάρχει τον πρόεδρο του Κογκρέσου. Πριν τις ενδιάμεσες δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει, γιατί θέλει νόμο κλπ. Αυτό είναι πολύ καλό και είναι και καλό για τα δικά μας, για τη δική μας εδώ ισορροπία και κυριαρχία, θα έλεγα, στο κομμάτι αυτό. Τα άλλα δύο έχεις δίκιο. Είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία. Θα μπορούσε να την να τον συναντήσει, να την επικαλεστεί ξανά για να την μπουσάρει και να τη δώσει αυτή. Δεν το κάνει. Τι μπορώ να καταλάβω γιατί επέλεξε αυτή τη στάση. Δεν τη συγκρίνω με αυτήν, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μου είπε κάποιος ότι όσο δεν συναντά τον Τραμπ ο Μητσοτάκης, τόσο καλύτερο για τον Μητσοτάκη. Γιατί πας με μια τζέντα χ και βάζει τρία χ και δεν ξέρεις πώς θα βγεις.
0: Τι θα σου προκύψει.
1: Ναι, εγώ λέω ότι είναι και μια έτσι δική μου αίσθηση, ένα λίγο φρένο, λίγο αυτό το πάγωμα που το πες με έναν τρόπο, που έχει να κάνει με την υπέρμετρη και από τη δική του πλευρά φυσικά επιθετική ρητορική εναντίον του Νετανιάχου,
0: του Ισραήλ.
1: Ναι, του Ισραήλ. Και εκεί πρέπει ο Αμερικανός Πρόεδρος, που δεν το συνηθίζει, να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Εκεί το εντάσσω και φεύγω από την πρώτη ερώτηση για να πάμε στη δεύτερη.
0: Ναι, θα μείνω στα ελληνοτουρκικά. Οπότε, διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, ας πούμε η Εστία το έχει πρώτο θέμα.
1: Το είδε, να το ρωτήσω.
0: Ότι αλλάζει δρομολόγιο, λέει, το καλώδιο. Μετά τις τουρκικές απειλές. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στην ελληνική κυβέρνηση και να δοθεί μια σαφής απάντηση.
1: Πρέπει σήμερα στο briefing να απαντηθεί αυτό, γιατί έχουμε πει και μαζί έχουμε συμφωνήσει ότι είναι πολύ καλό ότι μια γαλλική εταιρεία μεγάλη θα προείσταται στην ιστορία αυτή του καλωδίου, τουλάχιστον από πλευράς εμπορικής εμπλοκής, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει αν μια τέτοια κίνηση της Γαλλίας συνεπάγεται και μια στήριξη, εάν συμβεί κάτι από την πλευρά της Τουρκίας και εμποδιστεί το καλώδιο. Τώρα, η εμπόδιση του στο διάδρομο αυτό. Και είχαμε πει, θα το θυμούνται οι ακροατές, ότι οι ενστάσεις της Τουρκίας θα μπορούσαν να εστιαστούν ότι αυτό ακυρώνει το τουρκολιβικό σύμφωνο που έχουν κάνει, το οποίο
0: το μνημόνιο
1: που δεν έχει εγκυρότητα διεθνή νομική. Ίσως αν αλλάξει το δρομολόγιο, ας το πούμε δρομολόγιο του καλωδίου, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί. Δείχνει μια υποχώρηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα σχέδιο, που είναι σοβαρό. Wall Street Journal, διαβάζεις.
1: Ναι.
0: Διαβάζεις. Wall Street Journal.
1: Μεταφρασμένα, γιατί το αγγλικούδι είμαι χειρότερος από τον Τζίπρα.
0: Ναι. Επομένως είσαι παρόμοιος με
1: παλιάς εποχής.
0: Είσαι παρόμοιος...
1: Ο Τζίπρα της παλιάς εποχής. Ναι. Τώρα Τζίπρας τα λέει μια χαρά.
0: Επομένως είσαι παρόμοιος.
1: Για πες μου,
0: εδώ
1: θα απαντήσω τώρα εδώ.
0: Μιλώ για την Guilfoyle, την Αμερικανίδα πρεσβευτή. Αναδημοσιεύεται σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι σύμφωνα με την Wall Street Journal, μπροστά στον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες, είπε: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, αναφερόμενη στην Ελλάδα. Οι δικηγόροι της το διαψεύδουν ότι το είπε, αλλά επίσημη ανακοίνωση από την πρεσβεία μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει.
1: Μάλιστα. Εστιαζόμενος σε αυτό μόνο, θα πω το εξής. Στη συνάντηση αυτή, ας το πω στο τραπέζι, ήταν και άλλοι προφανώς, έτσι. Εγώ λοιπόν έχω ρεπορτάζ από την τηρωτώντα αυτή, να το πω, ότι υπόθηκε αυτό με έναν τρόπο, έτσι. Τώρα δεν είμαι μπροστά να πω ότι ήταν ακριβές, αλλά με αυτό έχει το νόημα αυτό. Και πράγματι ο κ. Παπαστάβου φαίνεται αντέδρασε επικαλούμενος αυτή την απάντηση που γράφουν τα ρεπορτάζ και η εφημερίδα η Αμερικάνικη και συνανοσιεύεται εδώ, και ορθώς το έκανε, αν το έκανε, που νομίζω το έκανε. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Τώρα, η κυβέρνηση, μαθαίνω ότι έγινε συζήτηση και το πρωί στον Πρωθυπουργό, θα το πω με δικά μου λόγια,
0: ναι.
1: Θα ρίξει, βγάλει από πάνω στο μπαλάκι αυτό, έτσι, με έναν τρόπο, γιατί τώρα δεν είναι ώρα να τσακώνεται και με τον Αμερικάνο πρέσβη, έτσι, και προεκλογικά και όχι μόνο, και για θέματα ισορροπίας, και ορθώς κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και όπως είπες, άμα δεν υπάρχει απάντηση από την πρεσβεία, τι απάντηση να υπάρχει ή θα υπάρξει, δεν ξέρω, μπορεί να το αλλάξουν, να αλλάξουν άποψη. Εκεί αυτό λοιπόν συνέβη. Υπάρχει ένα θέμα. Έχει και άλλα ζητήματα μέσα που θίγει η εφημερίδα, αλλά δεν είναι κανείς έτοιμος να κάνει ρεπορτάζ για ορισμένα επίμαχα σημεία. Φαίνεται πάντως, και με αυτό κλείνω, ότι υπάρχει, δεν θα το κρύψω και δεν έχω και κανένα θέμα να το κρύψω εγώ. Όσοι έχουν να το κρύβουν. Υπάρχει ένα ζήτημα κυρίως για τις δημόσιες εμφανίσεις της πρέσβης, της πρέσβεως. Δεν λέω για τις επιχειρηματικές επαφές, γιατί οι επιχειρηματικές επαφές οι πρέσβεις κάνουν πάντα.
0: Σωστά.
1: Και παλιά και όλοι οι πρέσβεις. Εδώ θυμάμαι τον προηγούμενο πρέσβη, ο οποίος είχε παρευρεθεί σε γένεια πολλές φορές εταιριών για διάφορα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν λέω. Έτσι. Α, τώρα τι συζητάνε, τι κάνουν, δεν το ξέρω, δεν είμαι εκεί. Για τη δημόσια όμως εικόνα της, ας πούμε, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή μέχρι στιγμής. Θα έπρεπε λίγο να είναι πιο προσεκτική, κατά τη γνώμη και πολλών, και στην κυβέρνηση ακόμα.

0: να πω εγώ τώρα.
1: Πες, για πες.
0: Να πω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, κάνω ρεπορτάζ. Ναι. Έχουμε και κάποιες πηγές.
1: Σωστό.
0: Οι ηγεσίες. Ωραία, άκουσε πώς το λέω. Ναι. Χωρίς ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι ηγεσίες των εταιριών ενέργειας προφανώς είναι θετικές αν προσκυθούν από το Πρωθυπουργό να πάνε στο Μαξίμου να συζητήσουν.
1: Που σημαίνει ότι είναι ανοιχτές το να,
0: ανοιχτές, να κάνουν,
1: να κάνουν
0: κουβέντα,
1: διάλογο για να δουν
0: πώς
1: θα συνεισφέρουν, πώς θα συμβάλλουν και οι ίδιες στο να συγκρατηθεί το πράγμα. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Άμα σε καλή υποσπίγωση θα πεις, δεν έχω χρόνο.
1: Σωστό, σωστό. Αντώνη Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ Νίκο, ήτανε, πάρα πολύ ευχαριστώ.
1: Ήταν πολύ καλή, καλή συνέντευξη.
0: Προεκλογικά το εκτιμώ που έκανες τέτοια κίνηση. Μπορεί να αποβεί χρήσιμη. Σε φιλώ, γεια.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε, η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή και πολύ ενδιαφέρουσα Real News και αυτή την Κυριακή. Με συνεντεύξεις, αναλύσεις, ρεπορτάζ, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κρυμμένες σελίδες. Το νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων με μια ημιτελή αυτοβιογραφία που γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί σας περιμένουμε την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιος ενωπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιος ενωπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαρφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
11: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
10: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
12: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο Πινάς.
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε με 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό κοντά στο Ωραιόκαστρο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ανεβάσει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ψηφιακό υλικό εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να τον εντοπίσουν.
15: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο ισόγειο πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, όπου στεγαζόταν καφετέρια και γρήγορα επεκτάθηκε σε όλο το κτίριο. Το ενδεχόμενο εμπρισμού εξετάζουν οι αρχές, ενώ τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI, στο οποίο δίνει κατάθεση ο ιδιοκτήτης. Το κατάστημα εστίασης είχε απασχολήσει την αστυνομία και πριν από 3 χρόνια, όταν είχε λάβει χώρα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.
14: Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Θέσσαλη και Ευρωσπάς. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια.
15: Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, αγαπημένη ηθοποιός και χορευτρία.
14: Και στον καιρό, έθριος ο ουρανός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς. Περισσότερες νεφώσεις αναμένονται αύριο.
16: Η κίνηση στους δρόμους.
15: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, θα δούμε τώρα σε ποια σημεία του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες οι οδηγοί.
17: Σύγκρουση 2 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου, στο ύψος της Νέας Ιωνίας, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο του Κεφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στη Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Κατεχάκη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
16: Το θέμα της ημέρας.
14: Στον αέρα εκτινάσονται οι προϋπολογισμοί των πολιτών από τις αλόγιστες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι αντλίες έχουν πάρει φωτιά, με τις τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο να έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο στη χώρα μας. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης που αναμένονται την Τετάρτη. Το υπέρογκο κόστος τους, ωστόσο, οδηγεί τους πολίτες σε δραστικό περιορισμό των μετακινήσεων. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το τελευταίο 8 μήνο η κατανάλωση καυσίμων κατέγραψε μεγάλη μείωση και τα έσοδα από τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης έκαναν βουτιάσεις στη Σταυροπιεράκου 200 εκατομμυρίων ευρώ.
18: Πράγματι αυτή είναι η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά. Να ξεκινήσουμε όμως λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent κάνει νέο ράλι μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο Τραμπ της πρότασης για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οδεύει προς τα $109 το βαρέλι, μία ανάσα από τα $110, ενώ και το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα 74 ευρώ η μεγαβατόρα. Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί σε όλους τους αναλυτές παγκοσμίως το ενδεχόμενο, είπα, να επιβάλλουν περιορισμούς ή ακόμα και να σταματήσουν τις εξαγωγές LNG, κάτι που άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε σχετική ερώτηση χθες. Για την Ευρώπη ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ένα δηλαδή αμερικανικό μπλόκο, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επώδυνο για τις ήδη υψηλές τιμές, καθώς εκτιμάται ότι θα εκτιναχθούν σε πρωτοφανή επίπεδα. Όπως ανέφερε Βασίλης, στην ελληνική αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ αντίστοιχη είναι και η τιμή του δίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα στοιχεία για ολόκληρο το Σεπτέμβριο, έφτασε στα 2,15 το λίτρο, γεγονός που αποτυπώνει τη διατήρηση των υψηλών τιμών καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, χωρίς ουσιαστικά να καταγράφεται καμία αποκλιμάκωση. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι της αγοράς πετρολοειδών εκτιμούν ότι δεν αναμένονται μειώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αντίθετα, οι εξελίξεις στα δηληστήρια και οι διεθνείς τιμές, όπως καταγράφονται και αυτή τη στιγμή, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων της
14: για περαιτέρω άνοδο και όχι αποκλιμάκωση.
18: Ακριβώς. Νέες ανατιμήσεις λοιπόν αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Όπως είπες, στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου η κατανάλωση βενζίνης εμφανίζεται μειωμένη κατά 1%, αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για αυτό το διάστημα, ενώ αντίστοιχα υποχωρεί και η κατανάλωση του δίζελ. Πρόκειται για δύο μεταβολές που αποτυπώνουν μια πρώτη αρχή στην αλλαγή κατεύθυνσης της αγοράς και στις συνήθειες των καταναλωτών μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Αυτό όμως που χτυπάει καμπανάκι για την κατανάλωση καυσίμων είναι η στέρηση των φορολογικών εσόδων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο εκτάμινο, όπως αποκάλυψαν τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι τη μεγαλύτερη μείωση καταγράφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, όπου εισπράχθηκαν 200 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από τον σχετικό στόχο που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση με τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης να βάζει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αναμένουμε την πρώτη δέσμη των κυβερνητικών ανακοινώσεων. Η αρχή θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, όπου θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όμως μόνο για ένα 15ήμερο. Και αυτό γιατί η έντονη μεταπληκτότητα που καταγράφεται στις διεθνείς και τις εγχώριες τιμές των καυσίμων αναγκάζει το Οικονομικό Επιτελείο να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις κυριολεκτικά στο παραπέντε. Οι παρατάσεις, δηλαδή, και τα μέτρα θα γνωστοποιούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία εφαρμογής τους.
14: Γιατί είναι ιδιαίτερα ρευστή η διεθνής κατάσταση.
18: Οπότε την Τετάρτη να αναμένουμε την παράταση της επιδότησης για 15 μέρες. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10-15 λεπτών ανά λίτρα, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται και η συνέχιση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10 ως και 20 λεπτά ανά λίτρα. Εκεί όμως που εστιάζεται το ενδιαφέρον είναι η 14η Οκτωβρίου, όπου θα ανακοινωθεί η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε μια διπλή παρέμβαση με επιδότηση της τιμής πώλησης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά 20%, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Όπως έχουμε πει, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα μείνουν ίδια, αμετάβλητα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξηση του κατώτατου ποσού του επιδόματος, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 100 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και αυτό που λένε από το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι κρατάνε εφεδρίες, γιατί ο χειμώνας που έρχεται μπορεί να αναγκάσει και οι συνθήκες που δημιουργούνται να ληφθούν έξτρα μέτρα πέρα από αυτά που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.
14: Στα 2 ευρώ και 22 λεπτά κυμαίνεται η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης και τουλάχιστον 20% είχαμε πτώση της κατανάλωσης τον εφετινό Σεπτέμβριο, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
19: Βγάζουμε μία τιμή στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Τα μεγάλα αστικά κέντρα στα 2,15 εκεί περίπου 2,17. Η περιφέρεια βρίσκεται στα 2,28-2,30. Οι τιμές έχουν φτάσει, είχαμε από ακροατή την Σαντορίνη, 2,70. Η νησιωτική Ελλάδα δυστυχώς επιβαρύνεται, έτσι, επιβαρύνεται με τις θαλασσινές μεταφορές. Η κατανάλωση σε σχέση με τις περασμένες χρονιές του Σεπτεμβρίου είναι τουλάχιστον κατά 20% λιγότερο. Και αυτό το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Εκεί έχει περιορίσει ο κόσμος της σκηνής. Δεν θέλω να πιστεύω ότι χθεσινή ημέρα λόγω συννεφιάς και βροχής δεν ήταν αιτία εξόδου, και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν καλός ο καιρός δεν βγήκε ο κόσμος, δεν κυκλοφόρησε. Τουλάχιστον να πάει προς τις αποστάσεις αυτές που κάνει μέχρι την παραλία κτλ.
14: Εάν υπάρξει ρήτρα διαφυγής για τα καύσιμα, θα πάρουμε επιπλέον μέτρα, δήλωσε στο Open ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
20: Είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς λέμε ναι στις δαπάνες, στη ροφή δαπανών, να αυξήσουμε μισθούς και συντάξεις και συγκεκριμένη, στοχευμένη παρέμβαση στην αντλία, στη θέρμανση, στην κίνηση, τα οποία αναγκαιώνονται στις 39 και 14 δεκάτου. Ρήτρα λοιπόν διαφυγής. Για τα ενεργειακά αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Πού ισχύει ρήτρα διαφυγής? Για τα αναπτυξιακά, για τις επενδύσεις. Εάν μας επιτρέψουν, και αυτό λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει ο πρόεδρος του Eurogroup, να μην μπούμε στο όριο δαπανών, να μην υπάρχει δηλαδή, να έχουμε στην ουσία μια ρήτρα διαφυγής, να το πούμε έτσι πολύ απλά.
21: Να πάτε εκεί, θα κάνουμε, το όριο.
20: Εκεί θα κάνουμε πρόσθετη παρέμβαση. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να καταργήσουμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.
14: Τα σπίτια των Ελλήνων το χειμώνα θα θυμίζουν Γρυλανδία. Εκτίμηση μιλώντας εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου, η βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννα Κανέλη.
0: Ο κόσμος θα ξεπαγιάσει. Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάς για τη Γρυλανδία και να σκέφτεται το σπίτι του φέτος θα είναι Γρυλανδία. Γιατί είναι Γρυλανδία? Ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος, που δεν θα έχει ζεσταθεί το κοκαλάκι του? Και θα ξεπαγιάσει. Και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος φέτος. Θα κλεισεί και μέσα και θα είναι ξεπαγιασμένος, γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν βλέπω κανένα να κάνει βόλτες στο Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν. Και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει πιθανόν και στο νοσοκομείο. Θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο. Θα ξεπαγιάσει και το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 13ωρο που δουλεύει.
14: Η κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει μέτρα, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα το στέλεχος της Ελλάς Γιώργος Καραμέρος.
21: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί αδικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα.
15: Την ώρα που στα νοικοκυριά εντείνεται η ανησυχία από τη συνεχή αύξηση των τιμών στα καύσιμα και το ενδεχόμενο αυτή να συμπαρασύρει μία σειρά από προϊόντα στο ράφι, φαίνεται ότι βρίσκεται στον αέρα η παράταση της συμφωνίας κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις να παρατείνουν την εφαρμογή του μέτρου, ωστόσο εκείνες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει δέσμευση για μετά τον Οκτώβριο. Αυτό με απλά λόγια, Δημήτρη Χριστούλια, σημαίνει η μπαράζα ανατιμήσεων από τον Νοέμβριο και μετά.
22: Ελισάβετ, θα σου δώσω το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Με το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η ενεργειακή κρίση φαίνεται ότι τορπιλίζει την πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ, καθότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που δημοσίευσε η Real News, η λίστα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνει πολύ λιγότερα προϊόντα από τα 1740 που βρίσκονται ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Όπως έχουμε πει από την περασμένη ήδη εβδομάδα, τις αμέσως επόμενες ημέρες ακριβότερα θα πολλούνται τα γαλακτοκομικά και κυρίως τη φέτα, πρέπει να σου πω.
15: Αυτά είναι τα πιο επίφοβα δηλαδή προϊόντα.
22: Πολύ σωστά. Έως και 2 ευρώ τους επόμενους 2 μήνες. Και τώρα γνώστες της αγοράς επισημαίνουν ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για ενδεχόμενο παράζα ανατιμήσεων από τον Νοέμβριο εξαιτίας της εκτείναξης του λειτουργικού κόστους που έχουν οι επιχειρήσεις από τη μεγάλη αύξηση στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο. Να σου πω ότι σήμερα η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών περιλαμβάνει 1780 προϊόντα, εκ των οποίων τα περίπου 400 προϊόντα είναι σχολικά. Τώρα αυτά τα 1380 προϊόντα δηλαδή που αγοράζουν καθημερινά τα νοικοκυριά θα βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Το Νοέμβριο, τι περιμένουμε να γίνει? Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 400 τα προϊόντα που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να βρίσκονται στη λίστα με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή,
15: είναι σταγόνα στον ωκεανό, Δημήτρη, αν σκεφτούμε και το σύνολο βέβαια των προϊόντων και των κωδικών.
22: Ναι. Έχουμε πει 20, 22, 23.000 προϊόντα διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, περίπου 12-13.000 προϊόντα ένα μικρό, ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι οι κύκλοι της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή επισημαίνουν ότι γίνεται, Ελισάβετ, προσπάθεια να φτάσουν τα προϊόντα τα χίλια, ώστε να μείνουν χίλια το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ωστόσο, πρέπει να σου πω το εξής. Η ανησυχία που υπάρχει δεν είναι αν τελικά θα μείνουν 600, 700, 800, 1000, εγώ σου λέω, το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου είναι τι θα γίνει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αναφορικά με τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητούνται στις μεγάλες επιχειρήσεις το τι θα κάνουν, πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το ενεργειακό κόστος και πώς θα μπορέσουν να απορροφήσουν ένα σημαντικό μέρος από αυτό προκειμένου να μην το μετακυλήσουν στα προϊόντα. Ωστόσο, Ελισάβετ, μαθαίνω από πολύ καλές πηγές ότι δυστυχώς θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν, ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα τον Νοέμβριο, εάν δεν υπάρχει άμεσα και ραγδαία αποκλιμάκωση των ενεργειακών προϊόντων.
15: Κάτι κυρίως, που δεν βλέπουμε.
22: Λέω, Ταυσίμου, κάτι το οποίο πολύ σωστά, όχι απλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έχουμε πει ότι ακόμα και τώρα να τελείωνε ο πόλεμος, δεν θα επανερχόντουσαν οι τιμές των καυσίμων σε επίπεδα πρώτου πολέμου. Θα έπεφταν λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επανερχόταν η κατάσταση σε φυσιολογικά επίπεδα. Άρα μένει να δούμε, να παρακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες τι θα γίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τελικά αν θα υπάρχουν και σε ποιο βαθμό ανατιμήσει σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τροφιμικά.
15: Το γεγονός είναι ότι δεν αντέχουν άλλο οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η σύγκριση του ΦΠΑ στα προϊόντα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έκανε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ Λευτέρης Κιωσές, ο οποίος τόνισε παράλληλα ότι μια γενναία μείωση του φόρου θα μπορούσε να περάσει στον καταναλωτή.
2: Στην Ελλάδα έχουμε πολλά βασικά είδη στον μεσαίο συντελεστή στο 13%. Όταν οι άλλες χώρες, ειδικά οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, έχουν πολλά βασικά είδη στον χαμηλό συντελεστή. Δηλαδή στο 4, στο 5,5 η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολλά είδη στο 0%. Για να δώσουμε λίγο και το μέσο όρο, στην Ελλάδα το μέσο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ είναι στο 15,8%. Στην Ισπανία είναι στο 7%. Στην Πορτογαλία στο 12,7%, στο 13% δηλαδή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 8%. Στη Γαλλία 8,6%, στην Ιταλία 8,2%, στη Γερμανία 10%. Στη Ρουμανία 10,2% και στη Βουλγαρία είναι στο 20%.
3: Η εκτίμησή σας ήταν ότι αν θα μειωνόταν ο ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ θα περνούσε η μείωση της τιμής?
2: Κατά τη γνώμη στα σούπερ μάρκετ θα πέναγε. Πλέον είναι τόσο πολύ ελεγχόμενο το κανάλι και γενικότερα η αγορά που σίγουρα θα πέναγε.
14: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Άρχισαν οι αυτοψίες των ειδικών στο διόροφο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος μετά από έκρηξη, παρασύροντας το θάνατο 6 ανθρώπους. Παράλληλα, προχωρούν οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα, ενώ αρχίζει το μακάβριο έργο της αναγνώρισης των θυμάτων από τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα συνηγορούν Θεοδόση Πάνου στο ότι σημειώθηκε διαρροή αερίου και είχαμε την έκρηξη.
4: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό γιατί η σωρός της 77χρονης γυναίκας που διέμενε με τον σύζυγό της στον δεύτερο όροφο, είναι Βρετανός υπήκος, είχαν παντρευτεί πριν από 11 χρόνια και είχαν αποφασίσει να μείνουν στην Πλάκα. Άλλωστε η 77χρονη γυναίκα είναι γέννημα θρέμα της Πλάκας. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί τελείωσε το σχολείο. Βρέθηκε στην τουαλέτα του διαμερίσματος, δίπλα στον νηπτήρα και κοντά στην πόρτα, που σημαίνει ότι άνοιξε τον διακόπτη και εκεί σημειώθηκε, όλα δείχνουν, η έκρηξη λόγω της συγκέντρωσης αερίου. Λοιπόν, δύο βασικά, ωστόσο, πρέπει να σας πω, από τα χέρια των ερευνητών, από το μικροσκόπιο των ερευνητών. Το boiler, διότι την εγκατάσταση φυσικού αερίου την χρησιμοποιούσαν για ζεστό νερό, λείπει λοιπόν το boiler, αλλά και η κουζίνα. Αυτό γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο και για τη λειτουργία της κουζίνας όσον αφορά το φαγητό. Παραλλήλως δεν έχει βρεθεί ο εξωτερικός λέβητας. Συνήθως σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχει εσωτερικός λέβητας και όχι αυτό που ξέρουμε με το λέβητα πετρελαίου και ούτω καθεξής, είναι στο υπόγειο. Και αυτό γιατί στον πρώτο όροφο δεν υπήρχε φυσικό αέριο. Είχαν παλιότερα, αλλά το είχαν διακόψει και έτσι δεν υπήρχε καν εγκατάσταση. Όλα λοιπόν δείχνουν φυσικό αέριο. Ερωτηματικά υπάρχουν. Υπήρχε βαλβίδα κινδύνου ή ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου. Μια πρώτη εικόνα που έχουν οι ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος είναι ότι οι σωληνώσεις μεταφοράς φυσικού αερίου, οι υπόγειες, είναι παλιές. μην ξεχνούμε ότι στην Πλάκα ήταν οι πρώτες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Θα κοιτάξουμε μήπως και εκεί υπήρχε ίσως κάποια διάβρωση. Θα το δούμε αυτό. Ωστόσο, ακόμα οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Όλα δείχνουν το φυσικό αέριο, συγκέντρωση μέσα στο σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα με τον παραμικρό σπινθήρα να δούμε αυτή την καταστροφή και την τραγωδία που είδαμε την Παρασκευή. Τώρα υπάρχει και μια οδυνηρή διαδικασία, μια οδυνηρή διαδικασία για όλους τους συγγενείς,
14: η οποία ξεκίνησε το πρωί, σήμερα το πρωί, Θεοδόση.
4: Ακριβώς, κυρίως για τους τέσσερις τουρίστες, δύο ζευγάρια, η άτυχη γυναίκα μάλιστα ήταν 3 μηνών έγκυος. Αυτό εντείνει επιπλέον την τραγωδία και όπως καταλαβαίνει κανείς, ο πόνος των συγγενών είναι αβάσταχτος, οι οποίοι τώρα καλούνται να δώσουν και υλικό DNA, γενετικό υλικό, το οποίο θα το πάρουν οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων και πιο συγκεκριμένα του εργαστηρίου DNA της ελληνικής αστυνομίας, ειδικοί άλλωστε, ώστε οι ιατροδικαστές που θα πραγματοποιήσουν αυτή την διαδικασία, την ταυτοποίηση δηλαδή μέσω του γενετικού υλικού της ορούς που έχουν βρεθεί μέσα σε αυτό το κατεστραμμένο κτίριο, ώστε να αποδοθούν στους συγγενείς. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιες μέρες και οι συγγενείς που έχουν έρθει από την Αμερική, γιατί μιλούμε για Αμερικανούς τουρίστες, οι άνθρωποι είναι συντετριμμένοι. Σήμερα μάλιστα πήγαν από το σημείο και έβγαλαν και φωτογραφίες από το κατεστραμμένο κτίριο. Ο ένας μάλιστα είπε ότι το ζευγάρι ήταν πάρα πολύ χαρούμενο που θα έρχονταν στην Ελλάδα, πραγματοποιούσε ταξίδια ανά τον κόσμο και συνήθιζε να μένει σε διαμερίσματα τραχυχρόνιας μίσθωσης, ποτέ όμως δεν περίμεναν ότι θα του βρει αυτό το κακό.
14: Και για το ένα ζευγάρι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, Θεοδόση, ήταν γαμήλιο ταξίδι αυτό στην Ελλάδα λίγων ημερών. Βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων για το θέμα, ο Χάρης Δούκας, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
5: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω ότι δεθούσε αχρηστία. Το απέναντι
14: πρωί, κτίριο... σήμερα το πρωί, Θεοδόση.
4: Ακριβώς. Κυρίως για τους τέσσερις τουρίστες. Δύο ζευγάρια, η άτυχη γυναίκα μάλιστα ήταν 3 μηνών έγκυος. Αυτό εντείνει επιπλέον την τραγωδία. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, ο πόνος των συγγενών είναι αβάσταχτος, οι οποίοι τώρα καλούνται να δώσουν και υλικό DNA, γενετικό υλικό, το οποίο θα το πάρουν οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων και πιο συγκεκριμένα του εργαστηρίου DNA της ελληνικής αστυνομίας, ειδικοί άλλωστε, ώστε οι ιατροδικαστές που θα πραγματοποιήσουν αυτή την διαδικασία, την ταυτοποίηση δηλαδή μέσω του γενετικού υλικού της ορούς που έχουν βρεθεί μέσα σε αυτό το κατεστραμμένο κτίριο, ώστε να αποδοθούν στους συγγενείς. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιες μέρες και οι συγγενείς που έχουν έρθει από την Αμερική, γιατί μιλούμε για Αμερικανούς τουρίστες, οι άνθρωποι είναι συντετριμμένοι. Σήμερα μάλιστα πήγαν από το σημείο και έβγαλαν και φωτογραφίες από το κατεστραμμένο κτίριο. Ο ένας μάλιστα είπε ότι το ζευγάρι ήταν πάρα πολύ χαρούμενο που θα έρχονταν στην Ελλάδα, πραγματοποιούσε ταξίδια ανά τον κόσμο και συνήθιζε να μένει σε διαμερίσματα τραχυχρόνιας μίσθωσης, ποτέ όμως δεν περίμεναν ότι θα του βρει αυτό το κακό.
14: Και για το ένα ζευγάρι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, Θεοδόση, ήταν γαμήλιο ταξίδι αυτό στην Ελλάδα λίγων ημερών. Βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων για το θέμα, ο Χάρης Δούκας, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
5: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που...

0: ενεργοποιήσουν αυτή την διαδικασία, την ταυτοποίηση δηλαδή μέσω του γενετικού υλικού της ορού που έχουν βρεθεί μέσα σε αυτό το κατεστραμμένο κτίριο, ώστε να αποδοθούν στους συγγενείς. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιες μέρες, και οι συγγενείς που έχουν έρθει από την Αμερική, γιατί μιλούμε για Αμερικανούς τουρίστες, οι άνθρωποι είναι συντετριμμένοι. Σήμερα μάλιστα πήγαν από το σημείο και έβγαλαν και φωτογραφίες από το κατεστραμμένο κτίριο. Ο ένας μάλιστα είπε ότι το ζευγάρι ήταν πάρα πολύ χαρούμενο που θα έρχονταν στην Ελλάδα, πραγματοποιούσε ταξίδια ανά τον κόσμο και συνήθιζε να μένει σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ποτέ όμως δεν περίμεναν ότι θα του βρει αυτό το κακό.
1: Και για το ένα ζευγάρι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, Θεοδόση, ήταν γαμήλιο ταξίδι αυτό στην Ελλάδα λίγων ημερών. Βάζεις μια άνω, τελεία, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων για το θέμα, ο Χάρης Δούκας, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
2: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω δεθούν σε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες, σοβαρές ζημιές, αλλά νομίζω ότι ίσως τη γλιτώσει, ας το πούμε έτσι. Και εκεί σταματάει.
3: Την ίδια ώρα, Θεοδόση, έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου. Φαίνεται λοιπόν ότι επικράτησε αναβρασμός λόγω της κατάστασης του τραγουδιστή, χωρίς να έχουν καλέσει το ΕΚΑΒ. Οι γιατροί έψαχναν τηλεφωνικές οδηγίες για να τον επαναφέρουν, είτε με αδρεναλίνη είτε με την χρήση απεινιδωτή.
0: Ακριβώς, και αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον οι συγκεκριμένοι γιατροί, μάλλον έκτακτα περιστατικά, ήταν αδύνατο για τους ίδιους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Και το χειρότερο όλων είναι ότι όταν κλήθηκε ο προφυλακισμένος γιατρός και σύζυγος της 56χρονης γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν οξυγόνο. Ως γνωστόν, στα ιατρία, πολλό δε μάλλον τα παθολογικά ή σε ένα ιατρείο που γίνονται και πλασμαφαιρέσεις, οξυγόνο θα έπρεπε να διαθέτουν. Προφανώς και δεν διαθέταν οξυγόνο, εδώ δεν γνώριζαν τη λειτουργία του απεινιδωτή, δεν τον είχαν ανοίξει ποτέ, δεν είχαν φροντίσει να τον φορτίσουν.
3: Ήταν μέσα στο κουτί και δεν είχαν φορτίσει μπαταρίες, Θεοδόση. Και έψαχναν εκείνη την ώρα τον άνθρωπο που τους είχε προμηθεύσει με τον απεινιδωτή για να πάρουν οδηγίες.
0: Ακριβώς, για να μην ανοίξουν το φυλάδιο των οδηγιών και χάσουν ώρα, γιατί δεν ήξεραν οι γιατροί, με η ανεφυσαγωγικών η λέξη, να λειτουργήσουν έναν απεινιδωτή. Έναν απεινιδωτή που εάν γνώριζαν, εάν ήξεραν και τον είχαν χρησιμοποιήσει, ίσως αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ να ήταν εντελώς διαφορετικό και ο Γιώργος Μαζονάκης να βρίσκονταν σε ζωή. Αλλά εδώ σας είπα ότι εδώ δεν είχαν το πιο απλό. Μια συσκευή οξυγόνου για να βάλουν στον άνθρωπο, μήπως καταφέρουν και κάνουν ανάνυψη. Είναι τραγικά όλα αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, και αν μη τι άλλο δείχνουν ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο, έστω και για ίωση, μια απλή ίωση να πήγαινες, μάλλον θα κατέληγες στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης να πληρώνεις ένα κονδύλι της τάξης από 3.000 έως και 6.000 ευρώ. Τώρα είναι δυνατόν, και όλα δείχνουν ότι θα γίνει, θα επεκταθεί η άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, η συσκευή κινητού τηλεφώνου που είχε μαζί του ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης, και άλλη μια συσκευή κινητού τηλεφώνου από μια εργαζόμενη που ήταν στο γραφείο. Από εκεί και έπειτα η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών θα επεκταθεί σε όλα τα πρόσωπα τα οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είχαν σχέση με την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ακόμα και οι άνθρωποι που είναι δυνατόν να του σύστησαν ή να ήταν στο ραντεβού που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης με τον ύπνοθεραπευτή, όπως αυτό αποκαλείται, θα επεκταθούν και εκεί, ώστε να δουν τις ώρες τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι δικαστικές αρχές που τρέχουν την κύρια ανάκριση, ουσιαστικά που θεωρείται βεβαίως σημαντική. Σημαντική ήταν και η προανάκριση που πραγματοποιήθηκε, γιατί αν δεν είχε γίνει με τόσο μεθοδικό τρόπο, ίσως να είχαν χαθεί αρκετά στοιχεία. Με ενδιαφέρον παράλληλα.

0: αλλά αναμένονται και οι ιστολογικές εξετάσεις ως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να είναι έτοιμες, διότι όπως έχει αποκαλύψει εδώ και καιρό ο Real FM, οι δύο ιατροδικαστές, οι δύο έμπειροι ιατροδικαστές, ο κύριος Σωτήρης Μπουζιάννης, τεχνικός πραγματογνώμας της οικογένειας, αλλά και ο κύριος Καλογριάς, επίσης πάρα πολύ έμπειρος ιατροδικαστής στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών, βλέπουν αλλοιώσεις στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο που προκαλούνται από σταδιακά εξελισσόμενο ισχεμικό επεισόδιο, το οποίο όμως είχε έναν μηχανισμό που ενέτεινε αυτή την εξέλιξή του, δηλαδή την έκανε να εξελίσσεται με πιο ταχύς ρυθμούς, ναι, και να οδηγήσει τελικά στην ανακοπή. Ποιο είναι αυτό το ελαττήριο? Ίσως το δείξει οι ιστολογικές εξετάσεις, και παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει υπομονή όσον αφορά στις τοξικολογικές, γιατί εκεί θα φανεί εάν έχει χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα με μια δήλωσή της μέσω του δικηγόρου της, 56χρονη γιατρός προφυλακισμένη στο Κορυδαλό, είπε ότι ουδέποτε χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Πάντως φαίνεται ότι δεν ήταν λίγα τα περιστατικά που προκαλούσαν ανησυχία στους εργαζόμενους του ιατρείου. Όπως είπε στην κατάθεσή της η νοσηλεύτρια, ασθενής κατέρεαν, όμως η γιατρός συνέχιζε τις θεραπείες, έδινε τις δικές της οδηγίες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση στον Αντένα. Ο επιχειρηματίας που είχε προμηθεύσει με τον απεινιδωτή το ιατρείο, ο Γιώργος Αδαμόπουλος.
2: 4:26 με κάλεσε η νοσηλεύτρια. Καλησπέρα Γιώργο, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον απεινιδωτή. Κατάλαβα η αλήθεια ότι δεν ήταν ότι απλά δοκιμάζανε κάτι, βλέπανε, υπήρχε κάποια έτσι, σαν να λέμε, ένταση. Και όταν πήγα να ξεκινήσω, αυτομάτως μπήκε και η γιατρός στο κύριε στην επικοινωνία. Ξεκινήσαμε μια σειρά ότι αν έχετε ξεκινήσει, αν έχετε πατήσει το on. Μου είπε το έχω πατήσει, δεν κάνει κάτι. Μετά την προέτρεψα να κοιτάξει ότι είναι όλα εντάξει, πράσινο και ένα κόκκινο που αναβοσβήνει σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον αυτοέλεγχο κτλ. Εκεί μου είπε ότι ξέρει, δεν ανάβει κάτι. Οπότε αυτομάτως την πήγα ότι okay, έχει μπαταρία, γιατί εφόσον δεν άναβε εκεί κάτι, υπήρχε θέμα με τι εννοείται κάτι τέτοιο. Εκεί μου είπε να τη βάλαμε τώρα και μου λέει ήταν στο κουτί του. Και εκεί μια ανδρική φωνή μου είπε: εντάξει κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε. Και έκλεισα την κλίση.
3: Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα ιδιωτικά ιατρεία όλης της χώρας μετά την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο εργαλείο του Υπουργείου Υγείας MedWatch φέρνει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Στη Θεσσαλονίκη, μόνο την τελευταία εβδομάδα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εντοπίστηκαν περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρεία, με τα 30 εξ αυτών να βρίσκονται στο κόκκινο, δηλαδή να χρήζουν άμεσο έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Πραγματικά, πάνω από 300 ιατρία και άλλες δομές υγείας και αισθητικής σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχουν μπει στο κόκκινο από το νέο ψηφιακό σύστημα εποπτείας MedWatch. Μάλιστα, ανάμεσα στις περιπτώσεις που ελέγχονται, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που ανέφερες, βρίσκονται και οι ιατρία στα οποία έκαναν πλασμαφαίρεση. Στην Αττική, ο πιλωτικός έλεγχος του συστήματος εντόπισε 231 δομές στο κόκκινο και 424 στο κίτρινο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι μόνο μία στις τρεις κόκκινες δομές ήταν αμυγός ιατρική. Οι υπόλοιπες περίπου 160 περιπτώσεις αφορούν μη ιατρικές επιχειρήσεις όπως ΣΠΑ, κέντρα αισθητικής, Ινστιτούτα, ακόμα και κομμωτήρια, οι οποίες φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις, μεταξύ των οποίων ενέσιμες θεραπείες και μπότοξ. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, το σύστημα εντόπισε περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρία που χρήζουν διερεύνησης, ενώ 30 από αυτά περνούν σε άμεσο έλεγχο λόγω σοβαρότερων ενδείξεων. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, πρόκειται να ελεγχθεί και η Μαρία Καριστιανού, που ισχυρίζεται ότι είναι εκβατική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Μπροστά λοιπόν στον αυξημένο όγκο των υποθέσεων, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι τριπλασιάζει τους ελεγκτές γιατρούς του από 4 σε 12. Ανάλογη κινητοποίηση υπάρχει και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους και στην Αθήνα, που προσπαθούν ουσιαστικά να οργανωθούν, να αυξήσουν δηλαδή τις επιτροπές, προκειμένου να ανταποκριθούν στο μεγάλο όγκο των δομών που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, βέβαια, τις πιο σοβαρές περιπτώσεις θα διαχειριστεί η Αρχή Διαφάνειας, την οποία πήγαν οι εξειδικευμένοι έλεγκτες από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, που έχουν και τη μεγαλύτερη εμπειρία.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις Βρετανικές αρχές μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών σε βαν κοντά στη βάση Fairford που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 5 ατόμων και η αντιτρομοκρατική έρευνα αν το Ιράν βρίσκεται πίσω από την απόπειρα για βομβιστική επίθεση. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας μεταφέρει τώρα η Τζέννη Κρυθαρά.
5: Μέχρι στιγμής 5 άνδρες έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για δικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Έχει κηρυχθεί κατάσταση συναγερμού στην αεροπορική βάση της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σύμφωνα με το BBC, ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών πραγματοποιούν ακόμη και τώρα ελέγχους σε οχήματα κοντά στη βάση, στο Gloucestershire, και δεκάδες κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή έχουν εκενωθεί. Η συγκεκριμένη βάση έχει μακρά ιστορία συνεργασίας με τον Αμερικανικό στρατό και πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε από Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη ως σταθμός αναχώρησης για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η αστυνομία της περιοχής ανέφερε ότι έλαβε κλήση για 3 ύποπτα οχήματα που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Οι 5 άνδρες συνελήφθησαν αργότερα από αστυνομικούς κοντά στο χωριό Wayford. Η επιχείρηση δεν βασίστηκε σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, αλλά στο τηλεφώνημα μίας κατοίκου. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι συνεργάζεται στενά με τους Βρετανούς ομολόγους του για την παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ οι 5 άνδρες που έχουν συλληφθεί για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας δεν έχουν κατονομαστεί και η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει ούτε καν πού κρατούνται. Το BBC έχει δημοσιεύσει μία φωτογραφία από τη σύλληψη των 5 ανδρών που φέρεται να είναι αυθεντική. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ χαρακτήρισε το περιστατικό βαθιά ανησυχητικό και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Γιες Τρίτινγκ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα κάνει εικασία σχετικά με τα κίνητρα σε μια ενεξελίξη έρευνα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκληση των 5 συλληφθέντων, ενώ η κάτοικος που τηλεφώνησε στις αρχές ανέφερε ότι είδε πολύ περισσότερους άνδρες από αυτούς τους 5 οι οποίοι συνελήφθησαν. Οι συγκεκριμένοι μπορούν να παραμείνουν υποκράτηση χωρίς απαγγελία κατηγοριών έως και 14 ημέρες. Η αστυνομία επισημαίνει ότι η έρευνα είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, με την αντιτρομοκρατική να εξετάζει το κίνητρο και τυχόν και συνδέσεις των συλληφθέντων, ενώ παράλληλα τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί και σε άλλες βάσεις των ΗΠΑ σε όλη τη Βρετανία.
1: Και την ίδια ώρα, Τζένι, αυξάνεται στην Ευρώπη η ανησυχία για την άνοδο της ακροδεξίας. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, είναι και ο εθνικός συναγερμός της Λεπέν με τους συμμάχους του που για πρώτη φορά απέκτησαν κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία της Γαλλίας. Ενώ έχουμε πολιτικές εξελίξεις και στη Σερβία μετά την παρέτηση από το αξίωμα του Προέδρου του Αλεξάνδρ Βούτσιτς.
5: Και αυτό συνέβη στη Γαλλία, καθώς για πρώτη φορά ξεπέρασε το όριο των 10 ευρών για να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία ακροδεξιά. Για την ακρίβεια, η Εθνική Συσπήρωση κατέλαβε 14 έδρες, με την ίδια τη Μαρίν Λεπέν να δηλώνει πως τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες του κόμματός της, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Ζορντάν Μπαντελά, δήλωσε ότι οι γερουσιαστές του θα σχηματίσουν ομάδα με συμμάχους από το κόμμα Ένωση της Δεξιάς για τη Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά στη Σερβία, ο πρόεδρος της χώρας, ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, παρετήθηκε ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Επί της ουσίας αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μετατυπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει η κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Μέχρι νεοτέρας και για 90 ημέρες θα εκτελεί καθήκοντα πρόεδρο της Δημοκρατίας η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η Άννα Μπερνάμπιτς.
3: Να αλλάξουμε τελείως θέμα. Θρίαμβος και υπερηφάνεια για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που πέτυχε ιστορική νίκη στο Augsburg της Γερμανίας στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άντεξε την πίεση και έφυγε με ένα ιστορικό 0-1 με γκολ, το οποίο σημείωσε στο 74ο λεπτό ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Πρώτο θέμα στην UEFA, η επιτυχία της χώρας μας που επέδειξε απίστευτη ψυχή, Δημήτρη Σταυρακάκη, και έκανε τον Κλοπ να κρατά σκυφτό στο κεφάλι του.
6: Παρά την πίεση που είχε στο δεύτερο ημίχρονο, η ελληνική ομάδα παίζοντας με πάθος και σοβαρότητα πήρε την νίκη με τον γκολ του Κουρμπέλη στο 73ο λεπτό. Είχε περάσει αλλαγή ο Κουρμπέλη στο 51ο λεπτό. Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες με τους τους Γερμανούς. Για πρώτη φορά, όπως είπες Βασίλη, τους κερδίσαμε σε ένα παιχνίδι που πραγματικά η ελληνική ομάδα έδωσε τα πάντα για να φύγει από το Augsburg με τους 3 βαθμούς. Έτσι, η βαθμολογία, η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία 4, η Γερμανία 1 βαθμό, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία νίξε στη Σερβία 2-1, στο Βελιγράδι 2-1 την Σερβία. Σημαντικό θέμα, 500 εκατομμύρια ήταν το μπάτζετ της γερμανικής ομάδας που παίξαμε χθες το βράδυ. Η εθνική ομάδα είναι τρίτη, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση στον όμιλο και αυτό σημαίνει ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028. Υποφέραμε μέσα στο παιχνίδι, δήλωσε ο σκόρερ του χρυσού τέρματος Δημήτρης Κουρμπέλης.
7: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, με το ποδόσφαιρό μας και με τη δουλειά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την ποιότητα που βγάλαμε στο πρώτο μάτς, τις ευκαιρίες που κάναμε και σε αυτό την άμυνά μας, γιατί και τα δύο χρειάζονται για να πας μπροστά, πιστεύω το αξίζουμε.
6: Έρχεται την Πέμπτη στην Τούμπα το μάτς με την Ολλανδία και την άλλη Κυριακή με τη Γερμανία, και πάλι στην Τούμπα έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα τα εισιτήρια, ικανοποιημένος φυσικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
8: Πολύ χαρούμενος φυσικά, είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας, ενώ για το μέλλον του ποδόσφαιρου, αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα. Τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα, και σίγουρα έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα επόμενα δύο παιχνίδια που πάλι δεν είναι πολύ δύσκολα στην έδρα μας. Κατά κάποιο τρόπο αυτές οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε να την κρατήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο. Βασικό είναι ότι αν κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υποφέρεις. Και ξέραμε ότι θα πρέπει να υποφέρουμε, εκεί υποφέραμε. Οι ποδοσφαιριστές μου δώσανε τα πάντα στο αγωνιστικό χώρο.
6: Ο Γιούργεν Κλοπ πήρε την ευθύνη για την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα και ξεκαθάρισε πως δεν δύναται για τα Πάντσερ να χάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Κέρβερος για την εθνική μας ομάδα, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, έκανε σημαντικές επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο.
9: Ήταν ομαδική δουλειά, γιατί όλοι κάναμε άμυνα επί πάρα πολλή ώρα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε πάρα πολύ όσο στο δεύτερο. Αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από δεξιά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχτηκε τον Κουρμπέλη. Αλλά όπως είπα, 11 κάνουμε επίθεση, 11 κάνουμε άμυνα. Είναι ομαδικό το άθλημα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η τρίτη θέση που οδηγεί την ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα για τα προκριματικά του Euro, που αυτό είναι ο στόχο. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε είναι ευπρόσδεκτο, εννοείται. Αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, γιατί με δύο θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει τίποτα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
19: Ε, τι έγινε,
20: τι κάνεις,
19: καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
20: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
19: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
20: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
19: Γιατί?
20: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
19: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
20: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
17: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
22: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: στους 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει φρένο η άνοδος των τιμών στα ενίκια των γραφείων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το οποίο είναι αυξημένο κατά περίπου 74% από το 2017. Το Κολωνάκι καταγράφει τα υψηλότερα μισθώματα. Ακολουθεί περιοχή περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και τα κτίρια παραπλεύρως της Κηφισίας. Τα μισθώματα εκτοξεύονται όταν τα γραφεία διαθέτουν θέσεις στάθμευσης, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς, άλμα που αγγίζει κατά μέσο όρο το 74%, ωστόσο φτάνει και το 81% σε ορισμένες περιπτώσεις, να πούμε. Καταγράφουν οι τιμές στα ενίκια των γραφείων στην Αττική από το 2017 έως σήμερα. Η σημαντική αυτή άνοδος, Βασίλη, αποδίδεται στην έλλειψη σύγχρονων χώρων, λόγω του ότι για αρκετό καιρό είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα, αλλά και στην ανάπτυξη βιώσιμων, τα λεγόμενα πράσινα κτίρια, τα οποία είναι υπερσύγχρονα, όμως ανάλογο είναι και το κόστος κατασκευής τους, άρα και τα μισθώματα. Έτσι, πλέον η αγορά γραφείων στην Αττική διαμορφώνεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες. Την πρώτη έχουμε τα σύγχρονα, τα πράσινα γραφεία των υψηλών προδιαγραφών. Σε αυτή την κατηγορία τα μισθώματα έχουν καταγράψει εκρηκτική άνοδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε ακόμα και υπερδιπλασιασμό στη δεκαετία, με τις τιμές να αγγίζουν και να ξεπερνούν τα 31-35 ευρώ, φτάνοντας ακόμα και τα 40 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτά βρίσκονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε κάποιους μεγάλους οδικούς άξονες που είναι, έχουν δημιουργηθεί γραφειακές γειτονιές, όπως τις λέμε, η Λεωφόρο Κηφισίας, η Βασιλής Σοφίας. Εκεί μπορούμε να βρούμε και με 28-30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στη δεύτερη κατηγορία κινήτων έχουμε τα παλαιότερα αλλά ανακαινισμένα γραφεία με έντονη ζήτηση, άρα και μεγάλες και αυξήσεις τιμών. Στην τρίτη κατηγορία έχουμε τα παλαιότερα όμως ή μη ανακαινισμένα γραφεία σε δευτερεύουσες περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Αρκετά από αυτά δυσκολεύονται να προσελκύσουν μισθωτές, ακόμα και αν τα νίκια τους είναι τα χαμηλότερα από την αγορά, δηλαδή κειμένονται, μπορεί να βρίσκεται με 10-15 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Όπως είπες και εσύ όμως, όσο και αν φαίνεται παράξενο, τη μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας δεκαετίας σημειώνουν τα παλαιά γραφεία, τα οποία όμως έχουν το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να διαθέτουν θέσεις στάθμευσης. Σε αυτή την κατηγορία το Κολωνάκι βρίσκεται στην κορυφή της ζήτησης. Σε σχέση με το 2017, τα μισθώματα των γραφείων που διαθέτουν πάρκινγκ στο καλό προάστιο και κεντρικότητα σημείο των Αθηνών σημειώνουν και τη μεγαλύτερη αύξηση που είπαμε, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουν να φτάνει και το 81%. Και εκεί πάλι ανάλογα σε μισθώματα. Ανάλογα είναι και τα μισθώματα για γραφεία που βρίσκονται και περιμετρικά, όπως στο Σύνταγμα και σε κάποιες άλλες γειτονιές. Και φυσικά θα πούμε ότι είναι λίγο πιο εύκολο, δημιουργούνται ούτως ή άλλως γραφεία με θέσεις στάθμευσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιλογή της έδρας είναι ένας δύσκολος γρίφος και για τους επιχειρηματίες και για τις εταιρείες, Βασίλη.
1: Και ακριβώς γρίφος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζει αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα που φτάνει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατή Όδο έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της αστυνομίας. Δεν φτάνει που παρανομούν Δημήτρη Σιρμάτση, πλέον καταγράφουν τις πράξεις τους και τις δημοσιοποιούν κιόλας.
4: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλό μεσημέρι από το ράδιο Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στα social media. 310 χιλιόμετρα την ώρα οδηγά ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία Οδό. Το βίντεο το καταγράφει ο συνεπιβάτης του οχήματος και συνέχεια το αναρτά στο TikTok. Με το βίντεο να έχει δεκάδες χιλιάδες προβολές, πάνω από χίλιες κοινοποιήσεις. Και μάλιστα πάρα πολλά σχόλια εντυπωσιάζονται οι χρήστες από την ταχύτητα και κανένας δεν καταδικάζει την επικίνδυνη οδήγηση.
3: Και μέσα σε αυτό το κλίμα εντοπίστηκε ένας 59χρονος, ο οποίος διαφήμιζε πάλι σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα σκεύασμα το οποίο υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων αλκοτέστ.
4: After Party No Police ήταν η επωνυμία του σκευάσματος του 59χρονου. Το διαφήμιζε και αυτός μέσω του TikTok. Δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ όταν κάποιος το έπινε μετά την κατανάλωση του αλκοόλ. Το σλόγγαν του: «Έχεις πιει ξύδια και θες να μην σε πιάσουν? No Police ρόφημα». Υπήρξε καταγγελία στο gov.gr. Οι αρχές έφτασαν στον 59χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως διαχειριστής της ιστοσελίδας και της εταιρείας με θυγατρική στη Βουλγαρία. Ενημερώθηκαν άμεσα ΕΟΦ και ΕΦΕΤ. Κλιμάκιο έκαναν ελέγχους, βρήκαν 99 τεμάχια του σκευάσματος και μάλιστα από την έρευνα είχε βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά.
3: Τι να πει κανείς, προφανώς δεν τους περνάει καν από το μυαλό το να μην οδηγήσουν αφού έχουν πιει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Αθλητικά.
1: Στις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις, ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
5: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ταξίδεψε ο Ολυμπιακός για το Κάουνας που αντιμετωπίζει αύριο την Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ, την απόκτηση 28χρονου γκάρτ Τζορτζ Πάπας ανακοίνωσε η ομάδα των Ερυθρολεύκων. Επίσης, στον Ολυμπιακό εντάχθηκε ο 39χρονος Αμερικανός σέντερ Μπράιαν Ντάνστον που επιστρέφει στο συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά από 11 χρόνια. Χθες, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό του Περιστερίου, νίκησε δύσκολα στο φινάλε 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζέκοφ που ήταν και πρώτος σκόρερ των Ερυθρολεύκων με 25 πόντους. Να ακούσουμε τη δήλωση για τον τίτλο.
6: Υπάρχουν περιπτώσεις που παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ, ξεφεύγουμε στο σκορ και κάτι μας λείπει στο να κρατήσουμε το τέμπο. Οπότε δεν θα σταθώ στις δικαιολογίες ότι μας έλειπαν παίχτες κτλ. Πρέπει να δούμε τι φταίει. Σίγουρα δεν παίξαμε καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε τα λάθη μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιωθούμε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του ΠΑΟΚ για αυτό που κάνει. Από εκεί πέρα κοιτάμε την ομάδα μας, το πώς θα βελτιωθούμε, το πώς θα βρούμε τη χημεία μας. Και είναι πολύ σημαντικό τόσο νωρίς να κατακτούμε νίκες.
0: Ο καιρός.
3: Μια γεύση από τον χειμώνα που ακολουθεί. Πήραμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, Τάσο Αρνιακέ. Τι καιρό να περιμένουμε τις επόμενες μέρες?
7: Μετά τη σημερινή βελτίωση, Ελισάβετ, του καιρού με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, από αύριο οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές πάλι στα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Και Κυκλάδες, τοπικές βροχές, όχι με μεγάλες ραγδαιότητες, αλλά ήπιες θα έλεγα και με μικρή διάρκεια. Το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι ότι ο υδάργυρος θα εξακολουθήσει σε χαμηλές πτήσεις όλη την εβδομάδα αυτή και ακόμα και τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη, καθώς η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 26, το πολύ 27 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει στα γύρω ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 στα ανοιχτά, κυρίως το Νεβοϊκό έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως βροχές. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Τετάρτη περιμένουμε περισσότερες βροχές, πάλι Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, τοπικές βροχές και στις παράθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, σποραδικές καταιγίδες, βοριάδες 4 με 6. Στο Αιγαίο όμως θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, δεν πρόκειται να ξεπεράσει 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Πρώτο θέμα στο real.gr, κυρίες και κύριοι, Νέα Ιωνία. Τι εξετάζουν οι αρχές για τη φωτιά στην καφετέρια, το αιματηρό επεισόδιο το 2023.
3: Και στο ενικός.gr, Μαδρίτη, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διαμαρτυρίες στους δρόμους για τη στέγαση, εκατοντάδες σκηνές στην Puerta del Sol.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχανίκη, Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
9: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας είναι πλέον επιτακτική. Τα τεχνικά επαγγέλματα και η απασχόληση στη βιομηχανία λέγονται πλέον στα πιο καλοπληρωμένα της αγοράς, ωστόσο η προσέλευση των νέων παραμένει χαμηλή λόγω παλαιότερων κοινωνικών στερεοτύπων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας επαναπροσδιορίζονται. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούλιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 2,5% στις αφίξεις, που σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες, και 2% στις διανυκτερεύσεις, ξεπερνώντας τα 31,7 εκατομμύρια. Αποτυπώνοντας μια σταθερή δυναμική, τα νούμερα αυτά φέρουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η ψαλίδα μεταξύ αφίξεων και διανυκτερεύσεων επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον μικρότερες διάρκειες αποδράσεις. Τάση που στα ξενοδοχεία μεταφράζεται σε αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των συχνών check-in, check-out. Η διαχείριση των αποχωρήσεων επηρεάζει καθοριστικά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις. Σχετική έρευνα υπογραμμίζει πως η συμπεριφορά της διοίκησης κατά την έξοδο ενός στελέχους λειτουργεί ως καθρέφτης της εταιρικής κουλτούρας, καθορίζοντας τη φήμη του εργοδότη στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν συνολικά μια εταιρεία από τον τρόπο που αποχαιρετά το προσωπικό της, θεωρώντας το δείκτη ειλικρίνειας και σεβασμού. Την ίδια στιγμή, η απουσία ξεκάθαρων προοπτικών εξέλιξης εντείνει το αίσθημα στασιμότητας. Αυτή η οργανωσιακή ανασφάλεια οδηγεί 7 στους 10 εργαζόμενους να σκέφτονται ενεργά την αλλαγή καριέρας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην ανοιχτή επικοινωνία και στην αξιοπρεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρήν. Real FM.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Την Τρίτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, νάπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό.
15: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
16: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
18: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
21: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
22: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Driva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύβρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
21: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
22: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
21: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
23: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
24: Ε, τι έγινε,
25: τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
24: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα και εσύ.
25: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
24: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
25: Γιατί?
24: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
25: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
24: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
26: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
27: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
28: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
27: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
28: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
29: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
30: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
29: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
31: Πολιτικές εξελίξεις.
32: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
33: Κοινωνία.
31: Οικονομία.
34: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
35: Διεθνείς ειδήσεις.
31: Αθλητικά.
35: Πολιτισμός.
36: Ηθοποιός σημαίνει φως.
31: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ο Τζόλης. Και φεύγουν τρεις, Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το Βάγκνο μαργυρίζει κόντρα πιο δευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι! Γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλις! 0-1-74. Εδώ η Εθνική πάει για τον Ιφιφρύ. Απίθανο! 0-1. Ο Κουρμπέλις έρχεται από τον πάγκο για τον γκολ. Το καμπανάκι του Ιωαννίδη, η καμπάνα του Κουρμπέλι. 0-1. Λέτε, έρχεται. Με Κουρμπέλι το γκολ. Η κόντρα ευνοεί την Εθνική. Προβάδισμα στο Augsburg με Κουρμπέλι. Κόντρα στη ροή του αγώνα για τον Ιφιφύ.
1: Και ήρθε Λουκία. Ήρθε.
2: Κοίτα,
1: η απίθανη νίκη.
2: Με μπέρδεψες. Γιατί? Στην αρχή όταν άκουσα, μου λέω. Λέω, περίμενα να ακούσω κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι το απόλυτο σιρτάκι, επειδή εγώ είδα το μάτς. Ειδικά ο Καρέτσα σε μια φάση που έχει χορέψει σιρτάκι έναν κορυφαίο Γερμανό παίκτη. Αυτό είναι παντού ο τίτλος, χορεύοντας σιρτάκι τους Γερμανούς. Η εθνική Ελλάδος μας θύμισε Euro 2004. Δύο χρόνια μετά, τα χρυσά παιδιά του Γιωβάνοβιτς, μια χρυσή γενιά, Λουκία, ποδοσφαιριστών που κοσμούν την Ελλάδα, τιμούν την Ελλάδα, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας σε όλη την Ευρώπη, στο γερμανικό πρωτάθλημα, στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ο Καρέτσας, ο Κωνσταντέλας που τώρα είναι τραυματίας, ο Τζόλης, ο Τζολάκης, ο Μαυροπάνος. Δηλαδή είναι το ένα παιδί καλύτερο από τ' άλλο. Παυλίδης, πρωτοσκόρε στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα, Τσιμίκας. Δηλαδή μιλάμε για κορυφαίους παίκτες και είπε κάποιος. Ξέρω ρε, πιο πολλούς Έλληνες από ό,τι Γερμανούς αυτό το μάτς. Είναι απίθανο. Ήξεραν οι Ευρωπαίοι, ξέρουν, είναι τόσο καλοί πια οι Έλληνες διεθνείς, τα νέα παιδιά που έχουν πάρει μεταγραφές 20, 30 και 40 εκατομμύρια ευρώ καθένας, που λέει πιο πολλούς ξέρω από την Ελλάδα από ό,τι από τη Γερμανία. Και ήταν η πρεμιέρα του μεγάλου Κλοπ, του προπονητή της Γερμανίας, μέσα στην Γερμανία ως προπονητή της Εθνικής. Είναι μια τεράστια νίκη. Τεράστια. Νομίζω μαζί με την.
2: Με εξέπληξες. Νόμιζα θα ξεκινούσαμε αλλιώς σήμερα.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Ξέρεις με τι.
1: Αυτή η Εθνική έχει κερδίσει και την Αγγλία στο Wembley με 3-2. Αυτά τα παιδιά είναι ικανά για το καλύτερο. Προέρχονται από μια καταπληκτική νίκη επί της Σερβίας με 2-1. Μιλάμε για το Nations League. Μια διοργάνωση που είναι καινούργια ουσιαστικά, αλλά αν τερματίσουν, επειδή είναι στην πρώτη κατηγορία πια, όμιλος σκέψου ότι είναι Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα και Σερβία. Αν τερματίσουμε στις δύο πρώτες θέσεις, θα έχουμε ευνοϊκή κλήρωση στο Euro. Άρα αυτό ανοίγει το δρόμο να ξαναπετύχουμε στο Euro. Είμαι συγκινημένος γιατί είχα ζήσει το Euro 2004 όταν πήραμε το ευρωπαϊκό τότε και ήταν όλη η Ελλάδα στους δρόμους και λέω ότι αυτή η μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας, η πρώτη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι μια χρυσή σελίδα που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Γιωβάνοβιτς και σε νέα παιδιά τα οποία γράφουν χρυσές σελίδες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: Να λοιπόν που ξεκινάμε με μια τέλεια
1: πολύ
2: και χαρούμενη είδηση.
1: Πολύ θετική είδηση.
2: Να λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Το έχουμε ανάγκη, Λουκία. Το έχουμε ανάγκη. Να χορέψουμε σιρτάκι και ειδικά τους Γερμανούς. Εγώ δεν ξέρω. Έχω ένα λόγο παραπάνω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ,
2: βέβαια.

0: λειτουργούν τρεις Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το Βάγκνο μαργυρίζει κόντρα ποιον θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλις! 0-1-74. Εδώ η Εθνική πάει για τον Ιφιφί. Απίθανο! 0-1. Ο Κουρμπέλις έρχεται από τον πάγκο για τον γκολ.
1: Ξαναλέω, το έχουμε ανάγκη, Λουκία. Έχουμε ανάγκη από θετικές ειδήσεις. Και θετικές ειδήσεις μπορεί να μας δώσει μόνο ο ελληνικός αθλητισμός, και το κάνει διαχρονικά και το ποδόσφαιρο και ο Τεντόγλου και ο Καραλής, τα χρυσά παιδιά και παλαιότερα ο Πύρος Δήμας, να μην ξεχνάμε. Είναι μια διαδρομή έτσι και το γύρο 2004, το Ευρωμπάσκετ, δόξα τω Θεώ, οι κολυμβητές μας, είναι μια διαδρομή πραγματικά χρυσή. Τώρα, αυτό ήταν το μεγάλο γεγονός Κυριακή βράδυ. Θέλω να σου βάλω ένα quiz. Θα σου βάλω
2: ποιο
1: κάτι.
2: Ποιο ήταν το Σάββατο το βράδυ?
1: Το Σάββατο το βράδυ. Γεγονός. Το μεγάλο γεγονός, ποιο ήταν? Θα απαντήσει ο Λάσκαρης. Μισό λεπτό. Πάμε, Λάσκαρη, αγοραστέ.

0: πιο δυνατό ξεκίνημα δεν γίνεται. Λουκία, πρώτα με Ζορμπά και Εθνική και μετά με Βύση.
1: Και το τραγούδι με το οποίο εμφανίστηκε τόσο εντυπωσιακά στη σκηνή.
0: Υπτάμενη,
1: που μέχρι τελευταία στιγμή λέγανε θα γίνει, δεν θα γίνει.
0: Νίκησε και το γερό.
1: Τελικά πήγαν όλα καλά. Όντως, νίκησε και το παντός καιρού που λέμε.
0: Παγκόσμια ακτινοβολία η Άννα Βύση. Ήταν καταπληκτική. Νομίζω ότι δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τα θρυλικά συγκροτήματα που έρχονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχε περισσότερο κόσμο. 95.000 θεατές. Είναι ρεκόρ όλων των εποχών για συναυλία με εισιτήριο στην Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν μια καταπληκτική Βύση.
1: Και διάβαζα και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ακόμα, είχε περισσότερο κόσμο.
0: Ναι, γιατί είχε και το, είχε και το μέσα, έναρξης. Το στάδιο, δεν ήταν μόνο οι κερκίδες.
1: Ναι, το στάδιο.
0: Και τα παιδιά της εκπομπής μου στο Open που πήγαν και μαγνητοσκόπησαν για να παίξουμε στην τηλεόραση μου είπαν ότι ήταν μια καταπληκτική, καταπληκτική Βύση, μια υπέροχη συναυλία παγκόσμιας ακτινοβολίας. Μια τραγουδίστρια που νομίζω ότι όσο μεγαλώνει, μικραίνει, γίνεται και καλύτερη.
1: Μικραίνει, πραγματικά.
0: Γίνεται και πολύ καλύτερη.
1: Και πολύ ωραία αυτή η στιγμή, έτσι όπως την είδα, γιατί εγώ δεν πήγα. Που συνομιλούσε με τον παιδικό της σε αυτό.
0: Α, ήταν απίθανο.
1: Και της έλεγε και της είπε σε ένα σημείο, της λέει και τραγουδάς ακόμα. Τι έτος έχουμε, 2026.
0: Και ήταν πολύ ωραία.
1: Τραγουδάς ακόμα.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία που μιλούσε η.
1: Τι κάνει το AI.
0: Η Άννα με τη μικρή Άννα. Πολύ ωραία. Και ήταν η καλύτερη στιγμή.
1: Πολύ συγκινητική.

0: Λοιπόν, τώρα θα σε ξαφνιάσω. Μετά την αναδύση, εσύ περίμενες να σου πω για τα ελληνικά πράγματα. Όχι, δεν θα σου πω. Θα σου πω για ένα γεγονός, ένα γεγονός το οποίο για μένα είναι το απόλυτο γεγονός των τελευταίων ημερών και είναι μια άλλη χώρα της Μεσογείου, την Ισπανία. Είναι η ιστορία της 87χρονης Μαρί Κάρμεν. Η Μαρί Κάρμεν Λουκία είναι μια γυναίκα με ειδικές ανάγκες που νοίκιαζε ένα σπίτι με 500 ευρώ το μήνα και ο ιδιοκτήτης τη ζήτησε αύξηση 2.650 ευρώ, να πάει το ενίκιο δηλαδή να πενταπλασιαστεί και να υπερπενταπλασιαστεί.
1: Είπε η γυναίκα, 2.000 αύξηση, ναι.
0: Είπε η γυναίκα, δεν έχω να δώσω, είμαι ανάπηρη, με συγχωρείτε πάρα πολύ και τα 500 με το ζόρι τα βρίσκω. Και ο ιδιοκτήτης, που ο κάθε ιδιοκτήτης μέχρι εδώ είναι θέμα του ιδιοκτήτη. Από εδώ και πέρα όμως είναι θέμα της πολιτείας. Έστειλε την αστυνομία και της έκανε έξωση. Και πέταξαν έξω σηκωτή μια γυναίκα ανάπηρη γιατί της ζήτησαν αύξηση 2.150 ευρώ.
1: Είναι το απόλυτο. Όμως την αντίδραση του κόσμου.
0: Λοιπόν,
1: εγώ θέλω να μείνω στην αντίδραση του κόσμου.
0: Μα γι' αυτό καίγεται η Ισπανία.
1: Εκεί θέλω να μείνουμε.
0: Είναι
1: ακριβώς.
0: Όλοι στους δρόμους. Το σύνθημα είναι
1: ακριβώς.
0: Είμαστε όλοι Μαρί Κάρμεν και πάμε να παλέψουμε να μην γίνουμε η επόμενη Μαρί Κάρμεν.
1: Βεβαίως. Όλο αυτό το πράγμα έχει πάρει χαρακτηριστικά κινήματος με επίκεντρο τη στεγαστική κρίση. Κάτι το οποίο βιώνουμε και εμείς εδώ. Και εγώ
0: εκεί
1: λέω,
0: θέλω να έρθω.
1: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα γενικότερα. Ότι πρέπει να το δούμε.
0: Θέλω να έρθω, επειδή εκεί η μάστιγα είναι τα Airbnb που έχουν απογειώσει τις τιμές στο Θεό. Και λόγω ελαίο Airbnb ζητούσαν αυτή την αύξηση στην Μαρί Κάρμεν. Πρέπει να σου πω ότι από το Σάββατο το βράδυ που έγινε μία ακόμα διαδήλωση τεράστια, έχουν κατασκηνώσει χιλιάδες Μαδριλένοι στη κεντρική πλατεία, στην Πουέρτα Δελ Σολ. Και αναγκάστηκε ο Σάντσεθ να πει: αυτό είναι τραγωδία, έκανα λάθος. Και αύριο να ανακοινώσει εκτάκτος νέο νόμο για τη στέγη. Τέτοια ρεφλέξ, ο κόσμος στους δρόμους, ο κόσμος στα κεραμίδια για τη Μαρί Κάρμεν. Κρατήστε γερά, συνεχίστε τον
1: είδες
0: αγώνα,
1: όμως,
0: το σύνθημα.
1: Βεβαίως. Εγώ μένω εκεί στο γεγονός ότι πρώτα απ' όλα δεν θα περίμενε ποτέ αυτή η γυναίκα σε αυτή την ηλικία ότι θα γινόταν κεντρική φιγούρα μαζικών διαδηλώσεων. Αλλά όλο αυτό πως πήρε χαρακτηριστικά κινήματος. Άρα τι βλέπουμε, ότι οι Ισπανοί παραδείγματος χάρη είναι... Πώς να το πω έτσι, έχουν άλλα ρεφλέξ, είναι πιο κοινωνικά ενεργοποιημένοι.
0: Καλά, για το πράγμα, κοιτάξτε, προχώρητο. Έχουμε κάθε μέρα διαδηλώσεις για τον υπερτουρισμό και τα Airbnb στην Ισπανία, ειδικά στα τουριστικά θέρετρα. Δεν μπορούν οι Ισπανοί να βρουν σπίτι. Είναι πολύ χειρότερα από ότι εδώ, αλλά λέω επειδή υπάρχει κίνδυνος να γίνουμε έτσι, να παίρνουμε τα μηνύματα και επίσης να καταλάβουμε.
1: Να παίρνουμε τα μηνύματα, μη σφυρίζουμε κλέφτικα.
0: Βεβαίως. Και να καταλάβουμε ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα αν δεν μπει ένα φρένο και αν δεν πάρουμε μέτρα. Και κοίτα πώς συνδέεται αυτή η ιστορία με την τραγωδία στην Πλάκα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Διότι εκεί μιλάμε για ένα υπέροχο σπίτι, ένα σπίτι τριόροφο, το οποίο από τη δεκαετία του 90.
1: Μιλάμε για τελικά την Παρασκευή, δεν ξέραμε ακόμη όταν ολοκληρώσαμε την εκπομπή αν έχουν χάσει τη ζωή.
0: Θυμάσαι που το είπα, το ήξερα. Δεν μπορούσαμε να το πούμε.
1: Ναι, μου το είπε, αλλά δεν μπορούσαμε να το πούμε στον αέρα.
0: Η πληροφορία είναι ότι τότε ξέραμε για 5, όχι για 6, ότι υπάρχουν μέσα 5 νεκροί άνθρωποι. Δεν μπορούσαμε, το κύριο Ζαρτοπιό που είχα μιλήσει, κάνοντα ρεπορτάζ, συμφωνήσαμε να μην το πούμε αυτό, διότι οι άνθρωποι ήταν ω εκείνη την ώρα
1: αγνοούμενοι.
0: Αλλά υπήρχε η 100% βεβαιότητα, επειδή ήταν μέσα και του έψαγαν οι δικοί του και οι πυροσβεστικοί. Ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν χαθεί. Ότι ήταν μέσα στο σπίτι και δεν υπήρχε καμία περίπτωση ένα σπίτι ισοπεδωμένο να βρεθούν ζωντανοί. Μιλούμε για 6 ανθρώπους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο δεύτερο όροφο που έμεινε μόνιμα εκεί, με πιάτο την ακρόμηνα, καταπληκτικό σπίτι, η γυναίκα ελληνικής καταγωγής, και δύο, είναι από δύο αδέρφια, δύο ζευγάρια, το ένα νιόπαντρι που ήρθαν για το μήνα του μέλητο στο Airbnb του πρώτου ορόφου, και το άλλο με τη γυναίκα έγκυος του τέταρτο μήνα, χάθηκαν και τα 4 παιδιά, κράτερες δύο γυναίκες, και εκεί θέλουν να καταλήξω. Πρόσεξε, Λουκία, εκεί μιλάμε για μια τρομερή τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τι είχε συμβεί, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και συνδέσεις και συνεντεύξεις. Το σπίτι αυτό είχε από τη δεκαετία του 90, γιατί το ψάξα πολύ, φωταέριο. Κάποια στιγμή από ένα τετραγωνάκι στο πεζοδρόμιο, το καταλαβαίνεις αυτό, ένα μαύρο τετραγωνάκι, το ήξερα κι εγώ. Γίνεται φυσικό αέριο. Πρόσεξε, γίνεται φυσικό αέριο. Πάει στο δεύτερο όροφο, αλλά πάει για συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί οι ειδικοί λένε, επειδή δεν είναι το κανονικό αέριο, τα παλιά σπίτια, έχει πίεση ως ένας αναπτήρας. Άρα δεν μπορείς να κάνεις αυτό που κάνουν τα σύγχρονα σπίτια, να έχεις το αέριο, να έχεις το λέβητα και να έχεις θέρμανση, ζεστό νερό, να μαγειρεύεις. Με έναν τρόπο είχαν στην κουζίνα υποπροδιαγραφές, με έναν τρόπο είχαν ένα μπόιλερ στο μπάνιο και ένα ηλεκτρικό τζάκι μέχρι εκεί. Τώρα κάτι έγινε εκεί, μάλλον υπήρχε καιρό η διαρροή, πότιζε και η γυναίκα, γιατί βρέθηκε στο μπάνιο νεκρή, στον δεύτερο όροφο ηλικιωμένη, το ζευγάρι που έμεινε μόνιμα εκεί, πήγε να ανάψει το φως και έσκασε το, και ισοπεδώθηκε το κτίριο. Από σπινθήρα του διακόπτη. Εικάζουν. Δεν είναι ακόμα βέβαιο, είναι το πιθανότερο
1: ακόμα
0: σενάριο.
1: Ακόμα δεν έχουμε όλη την εικόνα, την πλήρη εικόνα.
0: Ναι. Πρόσεξε όμως.
1: Το θέμα είναι ότι χάθηκαν 6 ανθρώπινες ζωές.
0: Πού καταλήγουμε στα Airbnb. Εκεί είχαν γίνει παλαιότερο ιδιοκτήτης, είχε σταματήσει μια μεταφορά αερίου αυθαίρετη στον πρώτο όροφο. Είχαν κάνει διαρρυθμίσεις. Εσύ ξέρεις, εγώ από το πρωί κάνω ρεπορτάζ και δεν έχω πάρει. Άκουσα και τον κύριο Γραμματικό Γιάννη, άκουσα τον κύριο Λεκ, άκουσα όλους τους ειδικούς, τον κύριο Αρτοπιό. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένα Airbnb, όταν ξεκινάει να νοικιάζεται ως κατάλημα σε κάποιο τουρίστα, σε κάποιον άλλον, έχει ελεγχθεί απολύτως. Έχουν ελεγχθεί προδιαγραφές ασφαλείας. Όχι είναι η απάντηση. Πιστοποιητικά, εάν δεν δείχνει ευσυνειδησία ο ιδιοκτήτης, κανείς δεν ξέρει αν αυτό είναι ένα κτίριο βόμβα ή ένα διαμέρισμα βόμβα. Μπορεί να έχει κρεμίσει τείχους, μπορεί να έχει πειράξει σωλήνες, το αέριο, οτιδήποτε, να σκάσει
1: γενικά
0: και μετά να ρωτάμε.
1: Με το αέριο,
0: μεγάλη πληγή.
1: Όσοι έχουμε αέριο, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να κάνουμε τους τακτικούς ελέγχους.
0: Μόνο το, αυτούς, ναι, ναι.
1: Αυτοί που πρέπει να γίνονται.
0: Υπάρχει ο ετήσιος έλεγχος.
1: Εκδίδονται και πιστοποιητικά.
0: Τετραετές πιστοποιητικό. Αλλά πρόσεξε, εγώ δεν μιλώ μόνο για το αέριο. Λέω συνολικά υπάρχει ζήτημα με τα Airbnb. Δεν ελέγχονται, Λουκία. Ο καθένας κρεμίζει ό,τι τείχος θέλει. Το φτιάχνει όπως θέλει, το νοικιάζει και δεν γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος στατικότητας, ασφάλειας, ενέργειας, οτιδήποτε. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται στην επιφάνεια με αφορμή την ισοπαίδωση του κτίριου. Δεν είναι μόνο το κτίριο. Έχουν καταστραφεί και τα γύρω-γύρω κτίρια. Είναι ακατοίκητα. Όλα. Τα γύρω-γύρω. Δεξιά και αριστερά και πίσω και μπρος. Είναι μια τεράστια τραγωδία, δεν είναι μόνο οι 6 νεκροί, είναι ότι στην καρδιά της Αθήνας είναι πώς μπαίνουμε στη Λυσικράτους από τους τουρίστες του Ολυμπίου Διός, δεύτερο, τρίτο σπίτι δεξιά. Είναι κέντρο-κέντρο. Πιάτο η Ακρόπολη και ισοπεδώθηκε το κτίριο αυτό. Οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρά έρχεται στην επιφάνεια το θέμα της ασφάλειας και των ελέγχων στα Airbnb, Λουκία. Εκεί θέλω να καταλήξω πως η μία ιστορία στην Ισπανία είναι Airbnb, εδώ με άλλη σκοπιά Airbnb. Η κατάληξη είναι η ίδια, ανεξέλεγκτη διασπορά των καταλυμάτων που νοικιάζονται στους τουρίστες. Αυτό έχω να σου. Λοιπόν, είμαστε εδώ. 20 λεπτά μετά στις 3, πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας και 3 μέρες για να φύγει ο Σεπτέμβριος, Λουκία. 28 έχουμε. 5η, 1η
1: ναι,
0: Οκτωβρίου, ε.
1: Φεύγει και ο Σεπτέμβριος.
0: Πάει και ο Σεπτέμβριος.
1: Πάει και ο Σεπτέμβριος.
0: Θα σου πω καλό χειμώνα και θα με κυνηγάς.
1: Όχι. Μακριά από μας αυτά. Ακόμα.
0: Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου. Δήμητρα Πανανούτα συντονίζει όλα. Αναστασία Γκεργελεζίου υποδέχεται τα μηνύματά σας. 211-200-8200 στούντιο papakirialfm.gr. Και σήμερα ένα θέμα που θα συζητήσουμε είναι αυτό. Δηλαδή η τραγωδία στο σπίτι της, του κέντρου της Αθήνας με τους 6 νεκρούς, το φυσικό αέριο, τι πρέπει να προσέχουμε και τι πρέπει να αλλάξει.
1: Και θα έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους να πούμε για να μας διαφωτίσουν.
0: Βεβαίως.
1: Διότι εντάξει, επίσης θα συζητήσουμε. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Λέκας.
0: Έτσι.
1: Φυσικά, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής, ο πρόεδρος του ΕΚΠΑ. Και ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Τον έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του. Θα μας πει τι γίνεται σε αυτό το δύσκολο κομμάτι.
0: Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι οι ανακοινώσεις που θα γίνουν μεθαύριο μετά το Υπουργικό Συμβούλιο για τα μέτρα για τα καύσιμα. Εδώ δυστυχώς τον προς πίσω και των Ιρανών και του Τραμπ απογείωσε πάλι το πετρέλαιο. Θυμίζω ότι οι Ιρανοί έκαναν πρόταση και ο Τραμπ είπε δεν τη δέχομαι, μου θυμίζει την περσινή και δεν αποκλείω να πάμε για πόλεμο. 107 πήγε το, 107 δολάρια το πετρέλαιο διεθνώς. Εδώ ξεπέρασε τα 2,20 και βενζίνη και πετρέλαιο. Έχω στοιχεία να σου δώσω γι' αυτό, Λουκία. Θέλω να το συζητήσουμε και με τον κύριο Πάλτα, τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, και με τον κύριο Κορκίδη. Διότι έβλεπα και στη Real News οι αυξήσεις έχουν περάσει πια στο Δημήτρη Χριστούλια το ρεπορτάζ στα τρόφιμα, Λουκία. Αυτό που λέγαμε ότι θα.
1: Αυτό που λέγαμε, η αλυσίδα.
0: Πέρασαν στα τρόφιμα οι αυξήσεις. Δυστυχώς πέρασαν οι αυξήσεις στα τρόφιμα. Και θα σου πω κάποια στοιχεία για να καταλάβεις. Θα σου δώσω καταρχήν πόσο έχουν αυξηθεί. Λοιπόν, πετρέλαιο θέρμανσης. Πες τέτοια εποχή είχε 1,096. Φέτος με σημερινή τιμή είναι περίπου 1,900. Ξέρεις τι αύξηση είναι αυτό? Για πες πόση αύξηση είναι αυτό.
1: Είναι πάνω από,
0: είναι σχεδόν
1: 73%.
0: Πρόσεξε. Βεβαίως θα υπάρξει παρέμβαση σε αυτή την τιμή με πολλαπλούς τρόπους και με επιδότηση από τα δηληστήρια και στην Αντλία και μείωση της φορολογίας που περιμένει ο πρωθυπουργός απάντηση από τις Βρυξέλλες και με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης οριζόντια. Τώρα, αν το 1,900, το 1,9 γίνει 1,5, σημαίνει ότι θα είναι πάλι 50% ακριβότερο σχέση με πέρσι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Άρα υπάρχει ούτως ή άλλως μεγάλη αύξηση. Δηλαδή, είτε με την επιδότηση, είτε με τη χωρίς, υπάρχει μεγάλη αύξηση.
0: Φυσικά, δεν πάω το μηδενίσει αυτό παγκοσμίως. Πάμε τώρα. Βενζίνη. Αμόλυβδη βενζίνη είναι σχεδόν 40-50% πάνω σε σχέση με πέρσι. Άλλο κόστος καθημερινό. Πάνω από 2,20 και αμόλυβδη. Και το ντίζελ το ίδιο πάνω από 2,20. Θυμίζω ότι είχε 1,57 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ηλεκτρικό ρεύμα είναι 47% πάνω σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο 40% πάνω σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο. Άρα μιλάμε για μια μέση αύξηση στην ενέργεια 40-50%. Δεν αντέχεται αυτό, Λουκία. Πώς θα αντέξει ο κόσμος?
1: Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το θέμα. Και περιμένω πάρα πολύ να ακούσω, να δω τελικά αν θα γίνει κάτι με τα μέτρα που θα ανακοινώσει.
0: Εντάξει, καλύτερο μπορεί να γίνει. Να γιατρευτεί τελείως δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Και άρα υπάρχει ζήτημα. Και έχει και τον βουλευτή Κουλκουδίνα της Νέας Δημοκρατίας που λέει: όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, να πηγαίνει με το λεωφορείο.
1: Φυσικά να τον ενημερώσουμε ότι εκεί στην Πιερία που εκλέγεται δεν έχει, δεν ξέρω αν έχει λεωφορεία. Πάντως δεν έχει ούτε τραμ, ούτε τρένα, ούτε γενικά μέσα μεταφοράς. Στην Πιερία με τι θα πηγαίνουν από χωριό σε χωριό?
0: Όχι μόνο.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Εάν κάποιος μένει στο ένα άκρο του λεκανοπεδίου, μένει ας πούμε στο. Τι να σου πω τώρα, στην Παιανία και δουλεύει στο Κερατσίνι. Πόσες συγκοινωνίες πρέπει να αλλάξει να πάει στη δουλειά του? Να ταξιδεύει 3 ώρες και 3 να γυρίσει 6, γίνεται αυτό? Όχι.
1: Κατά τον κύριο Κουλκουδίνα γίνεται. Αυτά είναι η νοοτροπία κάποιων ευτυχώς στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είχαμε και τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος είπε κάτι καλό.
0: Το καλύτερο, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν τον Κακομοίρη. Το πήρε
1: αυτό,
0: πίσω σήμερα,
1: ναι,
0: είπε συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτό που το λένε πρώτα και μετά το παίρνουν πίσω. Άλλο
0: το Κακομοίρη.
1: Μετά τα ρίχνουν ή στην κοπτοραπτική ή το παίρνουν πίσω. Αυτό που τι το. Μην το πει. Άμα δε άμα είναι. Μην το πει. Όταν το λες, πάει να πει ότι το εννοεί. Και δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον κύριο Θεοχάρη ούτε με τον κύριο Κουλκουδίνα, αλλά επειδή βρίσκονται στο δημόσιο λόγο και εκτίθενται, πρέπει να προσέχουν λίγο τι λένε.
0: Έτσι.
1: Όπως επίσης δεν μπορώ να ακούω το επιχείρημα «βλέπετε τον Κηφισό να μην είναι άδειος». Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος παίρνει τα αυτοκίνητά του.
0: Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα το καλύτερο. Τώρα δεν το έχω στείλει στο Λάσκα, το βάλω από το κινητό μου, δεν πειράζει. Νομίζω ήταν σε πολλά κέφια. Έχεις ακούσει την απάντηση στον κύριο Κουλκουδίνα της Αφροδίτης Θατινοπούλου?
1: Όχι, αλλά κάπου την πήρε το. Ναι,
0: την πέτρασε με το οποίο στόπε.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Τη άρεσε κάτι, ένα κανένα λόγο. Πέφτει το όνομα.
0: Περίμενε.
2: Της Νέας Δημοκρατίας μας είπε το απίστευτο. Εάν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις καύσιμα, τότε χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
2: Σοβαρά, κύριε Κουλκουδίνα. 10 ευρώ, 10 ευρώ. Τι έχετε, Playmobil έχετε εσείς? 5 ευρώ στο φάγκο με το που βγεις από το βενζίνο.
1: Playmobil.
2: 10 ευρώ θα πας στα παιδιά στο φορτιστήριο και θα βάλεις και άλλα 10 για να το γυρίσεις σπίτι. Εκτός αυτού, κύριε Κουλκουδίνα, πώς φαίνεται ότι δεν ξέρετε.
1: Στην Πιερία με τι θα πηγαίνουν από χωριό σε χωριό?
0: Όχι μόνο.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Εάν κάποιος μένει στο ένα άκρο του λεκανοπεδίου, μένει ας πούμε στο. Τι να σου πω τώρα, στην Παιανία και δουλεύει στο Κερατσίνι. Πόσες συγκοινωνίες πρέπει να αλλάξει να πάει στη δουλειά του? Να ταξιδεύει 3 ώρες και 3 να γυρίσει 6, γίνεται αυτό? Όχι.
1: Κατά τον κύριο Κουλκουδίνα γίνεται. Αυτά είναι η νοοτροπία κάποιων ευτυχώς στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είχαμε και τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος είπε κάτι καλό.
0: Το καλύτερο, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν τον Κακομοίρη. Το πήρε
1: αυτό,
0: πίσω σήμερα,
1: ναι,
0: είπε συγγνώμη.
1: Ναι. Ναι, αλλά αυτό που το λένε πρώτα και μετά το παίρνουν πίσω. Άλλο
0: το Κακομοίρη.
1: Μετά τα ρίχνουν ή στην κοπτοραπτική ή το παίρνουν πίσω. Αυτό που τι το. Μην το πει. Άμα δε άμα είναι. Μην το πει. Όταν το λες, πάει να πει ότι το εννοεί. Και δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον κύριο Θεοχάρη ούτε με τον κύριο Κουλκουδίνα, αλλά επειδή βρίσκονται στο δημόσιο λόγο και εκτίθενται, πρέπει να προσέχουν λίγο τι λένε.
0: Έτσι.
1: Όπως επίσης δεν μπορώ να ακούω το επιχείρημα «βλέπετε τον Κηφισό να μην είναι άδειος». Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος παίρνει τα αυτοκίνητά του.
0: Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα το καλύτερο. Τώρα δεν το έχω στείλει στο Λάσκα, το βάλω από το κινητό μου, δεν πειράζει. Νομίζω ήταν σε πολλά κέφια. Έχεις ακούσει την απάντηση στον κύριο Κουλκουδίνα της Αφροδίτης Θατινοπούλου?
1: Όχι, αλλά κάπου την πήρε το. Ναι,
0: την πέτρασε με το οποίο στόπε.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Της άρεσε κάτι, ένα κανένα λόγο. Πέφτει με το όνομα.
2: Της Νέας Δημοκρατίας μας είπε το απίστευτο. Εάν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις καύσιμα, τότε χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
2: Σοβαρά, κύριε Κουλκουδίνα. 10 ευρώ, 10 ευρώ. Τι έχετε, Playmobil έχετε εσείς? 5 ευρώ στο φάγκο με το που βγεις από το βενζίνο.
1: Playmobil.
2: 10 ευρώ θα πας στα παιδιά στο φορτιστήριο και θα βάλεις και άλλα 10.

0: Αυτό που τι, μην το πεις. Άμα δεν άμα είναι, μην το πεις. Όταν το λες, πάει να πει ότι το εννοείς. Και δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον κύριο Θεοχάρη ούτε με τον κύριο Κουλκουδίνα. Αλλά επειδή βρίσκονται στο δημόσιο λόγο και εκτίθενται, πρέπει να προσέχουν λίγο τι λένε.
1: Έτσι.
0: Όπως λοιπόν, επίσης δεν μπορώ να ακούω το επιχείρημα «Βλέπετε τον Κηφισό να μην είναι άδειος». Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος παίρνει τα αυτοκίνητά του.
1: Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα το καλύτερο. Τώρα δεν το έχω στείλει στο Λάσκα, θα το βάλω το κινητό μου, δεν πειράζει. Νομίζω ήταν σε πολλά κέφια. Έχεις ακούσει την απάντηση στον κύριο Κουλκουδίνα της Αφροδίτης Λατινοπούλου?
0: Όχι, αλλά κάπου την πήρε το. Ναι,
1: είπε, θα σου μεταπίσει το όπεν.
0: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, τη άρεσε κάτι, ένα κανένα λόγο. Πέφτει με το όνομα.
1: Περίμενε, περίμενε.
2: Τη Νέα Δημοκρατία μα είπε το απίστευτο: εάν δεν έχει 10 ευρώ να βάλει καύσιμα, τότε χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζική μεταφορά.
3: Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσα μαζική μεταφορά, ξέρετε. Αν δεν το αντέχει, να δώσει 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πα και να έρθει τη δουλειά σου.
2: Σοβαρά, κύριε Κουλκουδίνα. 10 ευρώ, 10 ευρώ. Τι έχετε, Playmobil, έχετε εσεί. 5 ευρώ στο βάφο με το που βγει από το βενζίνο.
0: Playmobil.
2: 10 ευρώ θα πα τα παιδιά στο φορτιστήριο και θα βάλει και άλλα 10 για να το γυρίσει σπίτι. Εκτός αυτού, κύριε Κουλκουδίνα, πώ φαίνεται ότι δεν ξέρετε καν τα μέσα μαζική μεταφορά. Και για εξηγήστε μου, κάποιο που μένει στον Πειραιά και θέλει να πάει στο Μαρούσι γιατί εκεί εργάζεται, πόσες μέρες ακριβώς θα κάνει για να φτάσει? Αυτός ο οποίος μένει στον Εύωσμο και θέλει να πάει στην Περαία, πόσες ακόμα μέρες θα κάνει για να φτάσει? Με τα προβλήματα που έχουν, με το ελληπές δίκτυο και με τις τεράστιες καθυστερήσεις που έχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά φυσικά δεν έχετε μπει και ποτέ για να γνωρίζετε. Ως άλλη Μαρία Αντουανέτα, εάν δεν έχετε ψωμί, φάτε πάντα σπάνι. Πού να ξέρετε εσείς από αυτά, κύριε Κουλκουδίνα?
1: Πώς φάνηκε?
0: Εντάξει, μου άρεσε το κομμάτι με το Playmobil εμένα.
1: Έλε, Playmobil έχετε. Λοιπόν.
0: Playmobil έχετε, εγώ μένα αυτό μου μείνει.
1: Λοιπόν, και έχουμε και εξελίξει την υπόθεση Μαζονάκη. Θα συζητήσουμε και αυτές την πορεία. Είναι συγκλονιστικά και το ρεπορτάζ Real News εκπληκτικό με τους διαλόγους την ώρα που πέθανε ο Μαζονάκης του αποκαλούμενο υπνοθεραπευτή με τη γιατρό. Αδιανόητη, θα τους διαβάσω γιατί κάνουν το γύρο του διαδικτύου ακριβώς από το ρεπορτάζ της Real News και για τον απεινιδωτή και όλα. Εντάξει, μιλάμε για ιατρείο εγκλημάτων, όχι ιατρείο.
0: Μιλάμε για το ένα, για σωρία εγκλημάτων. Το ένα έγκλημα μετά το άλλο.
1: Είναι ντροπή. Ο κύριος Δημόπουλος, ο πρώην πρίτανης καθηγητής αιματολογίας και ο κύριος Μαρακάκης θα είναι μαζί μας. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε το πρώτο θέμα. Έκρηξη στην Πλάκα με 6 νεκρούς. Airbnb. Προδιαγραφές για φυσικό αέριο, ο καθηγητής, ο πρόεδρος ο κ. Λέκας και ο Μιχάλης Στοδουλής, ένα γιακός επιθεωρητής.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
7: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια.
10: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
11: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί...

0: είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
1: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
0: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους, ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένεται να καταθέσει ακόμα μία μάρτυρας, η οποία φέρεται να είναι νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου. Περισσότερα στο real.gr. Βρετανοί υπήκοοι είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στην αεροπορική βάση RAF στο Gloucestershire που χρησιμοποιεί και η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Θεωρούνται ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
4: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 25 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 22 βαθμοί στην Καβάλα.
6: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
7: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα, 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, σε μια μέρα με άρωμα καλοκαιριού. Λουκία, έχεις
9: ναι,
8: ηλεμβούλα, έχεις
9: ηλεμβούλα. Άλλαξε καιρός, άλλαξε.
8: Ναι, είναι άρωμα καλοκαιριού. Ναι. Θα το έχουμε αυτό το προσπίσω τώρα, έτσι θα πάμε σήμερα, έτσι θα πάμε αύριο. Από το μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσει πάλι μια μεταβολή του καιρού που θα πιάσει όλη την Ελλάδα Τετάρτη, Πέμπτη με φθινόπωρο. Με βροχές, όχι κάτι ακραίο και ψυχρούλα. Άρα μια εβδομάδα που θα έχει όλα. Έχει δύο εποχές, σε μια και λίγο καλοκαίρι και λίγο φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι το χαρακτηριστικό και του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου αυτό στη χώρα μας, έτσι δεν είναι?
9: Κάπως έτσι πάει συνήθως. Καλά η χώρα μας γίνεται. Όχι μόνο η χώρα μας, έτσι όπως είναι με την κλιματική κρίση, έχουν τρελαθεί οι εποχές γενικώς.
8: Σωστό και αυτό. Τελευταία χειμώνα ξεκινάει, χειμώνα ξεκινά το Φεβρουάριο. Μέχρι τον Νοέμβριο, ναι. Δεκέμβριο έχουμε καλοκαίρι. Ναι, ναι.
9: Έχουμε έτσι. Καλοκαίρι, κατάλαβες.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε το κεφάλαιο της φωνικής έκρηξης με 6 νεκρούς δυστυχώς στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Πλάκα, σε αυτό το υπέροχο σπίτι που έγινε, διαλύθηκε, έγινε σκόνη από την σφοδρή έκρηξη που, όπως όλα δείχνουν, οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου που οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να έχει ποτίσει το χώρο. Ξέρεις, Λουκία, κάτι μου έλεγε το πέρα, ειδικός δεν το ήξερα, το αέριο είναι τελείως άοσμο και βάζουν επίτηδες αυτή την οσμή του αερίου ώστε όταν έχει διαρροή να το παίρνουμε είδηση.
1: Εγώ νόμιζα, εγώ δεν το ήξερα αυτό, ούτε εγώ τώρα που το λες, και νόμιζα ότι το αέριο έχει τη συγκεκριμένη μυρωδιά αυτή που έχει, αυτή που μυρίζουμε όλοι.
0: Το φυσικό αέριο είναι τελείως άοσμο.
1: Το φυσικό αέριο, ναι.
0: Και ακριβώς για να μην ξέρεις άμα έχει διαρροή και είναι άοσμο, δεν το καταλαβαίνεις, για να σημαίνει συναγερμός και να τρέχεις, βάλαν αυτή τη μυρωδιά ώστε να καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διαρροή. Φοβερό, ε. Το ήξερα αυτό, πρώτη φορά το άκουσα σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας ο ενεργειακός επιθεωρητής, ο κατεξοχήν αρμόδιος, ο κ. Μιχάλης Στοδουλίδης, και αμέσως μετά θα είναι και ο κ. Λέκας, ο Ευθύμης Λέκας, καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠΙΑ. Κ. Στοδουλίδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχετε καταλάβει τι μπορεί να έχει συμβεί και ισοπεδώθηκε το κτίριο στο κέντρο της Αθήνας? Ήταν φυσικό αέριο και τι ήταν από το φυσικό αέριο το πρόβλημα?
2: Λοιπόν, κατά 99% μάλλον προέρχεται από μια διαρροή φυσικού αερίου στο εσωτερικό του.
0: Καλησπέριζουμε και τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠΙΑ, καθηγητή. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Μας ακούτε, κύριε καθηγητά?
2: Ναι,
0: καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ο καθηγητής που πήγε ο πρόεδρος εκεί το Σάββατο το απόγευμα και είπε, μου θυμίζει Βηρυτό η εικόνα αυτή. Ελάτε, κύριε Στοδουλίδη.
2: Λοιπόν, καταρχήν το πιο πιθανό αίτιο για την έκρηξη που συνέβη φαίνεται να είναι μια διαρροή φυσικού αερίου στο εσωτερικό του ακινήτου του δεύτερου ορόφου. Εκεί το εντοπίζουν και οι πραγματογνώμονες της πυροσβεστικής και διάφοροι τεχνικοί του Δήμου Αθηναίων. Το θέμα είναι γιατί προκλήθηκε αυτή η διαρροή φυσικού αέριου.
0: Συγνώμη, αυτό του δεύτερου έμεναν δύο ηλικιωμένοι μονίμως, 77 ναι. και 78 χρόνια, που είχαν θέα την Ακρόπολη, το Airbnb του δεύτερου.
2: Από τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα λένε ότι υπήρχαν συσκευές οι οποίες λειτουργούσαν με φυσικό αέριο. Τώρα αν θα ήταν ταχυθερμοσύγωνος ή λεβιτάκι φυσικού αερίου ή κάποια άλλη συσκευή, αυτό μένει να το δούμε στη συνέχεια.
0: Λένε για ένα boiler στο μπάνιο που μάλιστα βρέθηκε νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα εκεί. Λένε για μια συσκευή στην κουζίνα και ένα ενεργειακό τζάκι, αυτά τα τρία.
2: Ναι, ωραία, okay. Είτε το ένα είτε το άλλο δεν έχει σημασία. Από κάποια συσκευή υπήρχε μια διαρροή. Μπορεί να υπήρχε και από... Θα σας πω, μπορεί να υπήρχε και από κάποιο εξάρτημα της εγκατάστασης της ολίνωσης, εννοώ, δηλαδή να ήταν κάποιο διαβρωμένο τμήμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς τον Φεβρουάριο του 2026 είχε γίνει ο έλεγχος δοκιμών στεγανότητας της εγκατάστασης και δεν, από ό,τι φαίνεται από το πιστοποιητικό, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
1: Άρα πώς μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, κύριε Χρυστοδουλίδη,
0: εφόσον λέτε ότι έχει γίνει? Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πάμε στο
2: γενικό.
0: Πριν πάμε στο γενικό, θα τελειώσουμε το ειδικό. Τι μπορεί να συνέβη εκεί, πάμε λοιπόν. Πείτε μας συγκεκριμένα. Έχουμε τα σενάρια για το τι έσκασε.
2: Λοιπόν, κάποια αστοχία, κάποια φθορά του σωλήνα που συνδέει τον παρακεντρευτικό σωλήνα με τη συσκευή, ο σωλήνα σύνδεσης λέγεται, είτε γιατί ήταν στραβά τοποθετημένος, είτε γιατί κάποιος τον πείραξε, για κάποιο λόγο το αέριο διέφυγε από κάποια σωλήνωση, είτε μέσα...
0: Και δεν μύριζε ώστε να ειδοποιήσει τους ανθρώπους να κινητοποιηθούν, γιατί δεν υπήρχε αναφορά για διαρροή.
2: Μισό λεπτό. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, η διαρροή είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη νύχτα. Σιγά σιγά γέμιζε ο χώρος και κάποια στιγμή εκτιμώ ότι όταν αντελήφθηκε ο ένας ένικος ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα από τη δυσοσμία, διότι έχει μια χαρακτηριστική οσμή δυσάρεστη, θα έλεγα, το φυσικό αέριο όταν είναι για εμπορική χρήση, αναμειγνύεται με μια μερκαπτάν, με μια ουσία, και σηκώθηκε η γυναίκα, ας πούμε, ο σύζυγος, για να πάει να δει τι γίνεται. Ανάβοντας το φως, το διακόπτη, όταν η περιεκτικότητα του φυσικού αερίου στο χώρο είναι σε μια αναλογία πάνω από 5% και κάτω από 15% κατόκο, δημιουργείται παρουσία σπινθήρα ή φλόγας ή οτιδήποτε τέτοιο, δημιουργείται μια συνθήκες έκρηξης. Έτσι λοιπόν έγινε η έκρηξη. Άρα διαρροή, η οποία δεν μπόρεσε αυτή η διαρροή να εκτονωθεί στο εξωτερικό περιβάλλον, γιατί ήταν το σπίτι κλειστό. Το βράδυ έκανε κρύο, οπότε δεν υπήρχαν παράθυρα ανοιχτά, εν πάση περιπτώσει, γιατί αν ήταν καλοκαίρι, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά εγώ το θέμα το εντοπίζω ως εξής. Ανεξάρτητα από τις περιοδικές επιθεωρήσεις, τους ελέγχους δοκιμής στεγανότητας που γίνονται κάθε 4 χρόνια, και την ετήσια συντήρηση και επιθεώρηση των συσκευών, είτε λέγεται λεβιτάκι αερίου, είτε λέγεται με συσκευή μαγειρική, είτε οτιδήποτε, πρέπει για μένα δύο πράγματα να συμβούν αύριο το πρωί. Όχι αύριο, χτες μάλλον. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι με διάταξη που να επιβάλλει υποχρεωτικά σε όλες τις οικιακές εφαρμογές, όταν υπάρχουν συσκευές εντός του σπιτιού που καίνε φυσικό αέριο, να τοποθετείτε στο ταβάνι ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων, ο οποίος θα συνδέεται με μια ηλεκτροβάνα, ώστε όταν διαπιστωθεί η διαρροή να κλείνει η ηλεκτροβάνα και να κλείνει η παροχή. Νούμερο ένα, διότι δεν θα περιμένω ούτε την οσμή ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας που στα επαγγελματικά κτίρια υπάρχει, δηλαδή σε επαγγελματικές κουζίνες, σε ξενοδοχεία και σε άλλους χώρους, είναι υποχρεωτικό βάσει νομοθεσίας. Στα οικιακά δεν είναι υποχρεωτικό. Να γίνει υποχρεωτικό, να τελειώνουμε.
0: Έλα, Λουκία.
1: Αν γίνει υποχρεωτικό, όπως λέτε, κύριε Χριστοδουλίδη, αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε ασφαλείς?
2: Βεβαίως, γιατί θα υπάρχει ένα ηχητικό σήμα ότι υπάρχει διαρροή και αυτόματα η σύνδεση του ανιχνευτή διαρροής αερίου με την ηλεκτροβάνα θα κλείνει την παροχή, οπότε δεν θα υπάρχει καμία ροή φυσικού αερίου.
0: Λοιπόν, έχουμε ερωτήματα για εσάς. Πάμε ξανά στον πρόεδρο, στον κύριο Λέκα, και επαναρχόμαστε, κύριε Στουδουλίκο, πάρα πολλά ερωτήματα. Εσάς πήγατε, κάνατε αυτοψία, είδατε το χώρο. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, κύριε πρόεδρε, κύριε Λέκα?
3: Κοιτάξτε, η δικιά μου ευθύνη είναι για τα κτίρια. Να δούμε ακριβώς πώς έγινε η κατάρρευση.
0: Πώς κατάρρευσε, σαν σκόνη αυτό.
3: Σαν σκόνη, δεν υπήρχε φέρον οργανισμός. Συνεπώς κατάρρευσε ήταν υπομορφή ρηπιδίου, θα λέγε κανένας.
0: Σκόνη.
3: Και λόγω της κατάρρευσης δεν υπήρχαν και μεγάλες πιθανότητες να υπάρχουν τα θύματα να έχουν επιζήσει, να έχουν διασωθεί. Γιατί δεν αφήνει χώρο ελεύθερο αυτή η κατάρρευση, δεν είναι οπλισμένο σκυλόδωμα, πλάκα και φέρον οργανισμός που να αφήνει κάποια κενά, και στα οποία κενά θα μπορούσε να επιβιώσει κάποιος. Συνεπώς η κατάρρευση ήταν δύσκολη κατάρρευση για τα θύματα. Από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε τα όμορα κτίρια, τα οποία ήταν στις πλευρές του ακινήτου, τα οποία βεβαίως είχαν προσθέσει μεγάλες ζημίες. Και αυτά τα κτίρια ελέγχονται αν έχουν μια στατική επαρκή ή όχι. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, τα τμήματα τα οποία είναι τιμόρροπα των κτιρίων μπορούσαν να πάσα στιγμή να καταρρεύσουν.
0: Θα έπρεπε, κύριε Λέκα, τα κτίρια αυτά, επειδή σαν και αυτό είναι χιλιάδες στην πλάκα και στο κέντρο της Αθήνας, παλαιά κτίρια, όχι με τον κλασικό τρόπο που χτίζονται τώρα τα σπίτια. Θα έπρεπε να υπάρχουν έτσι, ή θα έπρεπε να έχει μπει ένας άλλος κανονισμός ώστε να οπλιστούν και να αντέχουν?
1: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, να μας απαντήσει ο κύριος Λέκας. Σε σπίτια τα οποία είναι σχετικά πιο καινούρια, ας πούμε το 2005, το 2006, αν κάποιος βάλει φυσικό αέριο, βάζουν και έναν ανιχνευτή.
0: Κάτι, Λουκία, απάντησε στην ερώτηση που το έκανα, μισό λεπτό. Το έκανα μια ερώτηση που δεν έχει απαντήσει, μισό λεπτό. Λέω, αν έπρεπε να υπάρχουν τα σπίτια αυτά ή όχι. Αν πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, ο ΑΣΠ, το Δήμος Αθηναίων, το Υπουργείο Υποδομών, έχουμε ένα ολόκληρο κέντρο με τέτοια κτίρια, τα οποία είναι έτοιμα να καταρρεύσουν με το τίποτα. Έπρεπε να υπάρχουν, πρέπει να ληφθούν μέτρα και τι μέτρα?
3: Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει ενίσχυση κτιρίων, αλλά η ενίσχυση των κτιρίων αφενός μας σκοντάπτει το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστια κόστη για αυτή τη διαδικασία, αναιδιοκτησία πρώτον, και δεύτερον είναι τεχνικά πολύ δύσκολο να γίνει. Και τρίτον, δεν μπορούμε να επέμβουμε σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα κτίρια, γιατί τα κτίρια αυτά είναι και ιστορικά κτίρια.
0: Άρα τι να κάνουμε, το σταυρό μας?
3: Πώς είπατε?
0: Να κάνουμε το σταυρό μας. Μην τύχει άλλη έκρηξη.
3: Κοιτάξτε, θέλω συντήρηση οπωσδήποτε.
0: Ή σεισμός.
3: Θέλω συντήρηση. Δεν μπορούμε με μιας να αλλάξουμε όλο το δομημένο ιστό μιας πόλης. Είναι πολύ δύσκολο. Και αυτά τα κτίρια βεβαίως δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν και σε όλες τις άλλες χώρες, η Ιταλία,
1: για παράδειγμα. Λέτε θέλουν συντήρηση, κύριε Λέκα. Αυτό είναι που πήγα να ρωτήσω πριν. Σε αρκετά σπίτια, γιατί μου έχει συμβεί προσωπικά και σε άλλο κόσμο που ξέρω, μας έβαλαν να αλλάξουμε τις σωληνώσεις παρά το γεγονός ότι το σπίτι είχε φυσικό αέριο από παλιά. Συντήρηση λοιπόν. Εκεί γιατί δεν έγινε το ίδιο?
3: Κοιτάξτε, δεν εμπλέκομαι στις σωληνώσεις, γιατί δεν είμαι μηχανολόγος. Δεν μπορώ να πω για τα δίκτυα.
1: Ναι, να μας απαντήσει ο κ. Χριστοδουλίδης.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ελάτε, κ. Χριστοδουλίδη.
2: Καταρχήν, όλο το δίκτυο σωληνώσεων το οποίο είχε γίνει πριν το 2005.
1: Αυτό λέω, για μετά το 2005, λέω εγώ.
2: Ναι. Λέτε για μετά το 2005, σας υποχρέωσα.
1: Ότι μας ανάγκασαν να αλλάξουμε τις παλιές τις σωληνώσεις.
2: Οι οποίες είχαν μπει πότε, πριν το 2005.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, γιατί δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές του καινούριου κανονισμού, όπου υπήρχαν συγκεκριμένες απαιτήσεις για να αεριοδοτηθεί το κτίριο. Και διαστασιολογικά, αλλά όχι μόνο. Και από θέματα ποιότητας του υλικού του σωλήνα. Γι' αυτό.
0: Ωραία. Πάμε
2: ναι.
0: τώρα, πάμε τώρα
2: στο... Είχε αλλάξει η προδιαγραφή του σωλήνα.
1: Οπότε το ίδιο δεν θα έπρεπε να έχει γίνει και σε αυτά τα κτίρια.
2: Μα δεν το ξέρω αν είχε γίνει η εγκατάσταση πριν το 2005. Μπορεί να είχε γίνει σχετικά μετά, πιο πρόσφατα. Οπότε να είχαν τις σωστές προδιαγραφές τις σωληνώσεις. Δηλαδή να ήταν σύμφωνα με το νέο κανονισμό φυσικού αερίου. Οπότε να μην χρειαζόταν απλό. Η εσωτερική εγκατάσταση δεν
0: Ωραία.
2: Είχε πρόβλημα.
0: Ένα αυτό, θέμα λοιπόν, πάμε να το βάλουμε σε μια τάξη. Ένα θέμα, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, είναι η ασφάλεια των κτηρίων που είναι στο κέντρο της Αθήνας και άλλα παραδοσιακά σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν. Και στα νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα και στα βουνά υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες, ειδικά που νοικιάζονται ως Airbnb. Αυτά τα σπίτια, ποιος τα ελέγχει, ποιος δίνει πιστοποίηση ότι είναι ασφαλή, αν έχουν φυσικό αέριο, αν γίνει μια σεισμική δόνηση, τα ελέγχει κανείς ή κάνουμε το σταυρό μας?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς την ευθύνη του ελέγχου την έχουν οι διευθύντες.
0: Ναι.
3: Οι διευθύντες που αν διαπιστώσουν ότι ένα κτίριο έχει κάποια θέματα και κάποια προβλήματα, θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν μηχανικό προκειμένου
0: δεν να καθησυχάζει αυτό, διότι δεν ελέγχει πολιτεία.
3: Τις απαραίτητες διαδικασίες.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα βεβαίως έλεγχο στα ιδιωτικά κτίρια είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, καταλαβαίνετε. Μόλις τελειώσαμε εμείς τον προσεισμικό έλεγχο σε 44.000 δημόσια κτίρια όπως όλη της χώρας, είναι μια επίπονη διαδικασία και καταλαβαίνετε ότι τα ιδιωτικά κτίρια είναι πολλαπλάσια.
0: Άρα η έκρηξη αυτή με το δεδομένο ότι η μισή Ελλάδα είναι Airbnb ανοίγει ένα μεγάλο θέμα για κτίρια βόμβες, τα οποία για πάρα πολλούς λόγους συνδέσεων, αερίου, σεισμικότητας, σαφού εδάφους,
2: ακριβώς που δεν έχουν ρελέ διαφυγής, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που έχουν πίνακες χωρίς να έχουν τα όργανα προστασίας όπως τα ρελέ διαφυγής. Πείτε τα και αυτά, κύριε Στραβελάκη.
0: Μήπως λοιπόν θα πρέπει να ανοίξει, λέω κύριε καθηγητά, επειδή εσείς είστε το σημείο αναφοράς για την ασφάλεια των κτηρίων στη χώρα, μια μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει ώστε να οπλιστούν αυτά με μεγαλύτερη ασφάλεια. Να μην βασιζόμαστε δηλαδή στην ευσυνειδησία του ιδιοκτήτη, αλλά να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια και να γίνεται ένα έλεγχο από την πολιτεία για όλα αυτά που συζητάμε. Από την εστάθεια του κτηρίου, το φέροντα οργανισμό, τι σωληνώσεις.
3: Πρέπει να υπάρξει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
0: Ναι, αυτό λέω, να υπάρξει.
3: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι θέλει φτιάχνει ο καθένα τον νοικιάζει. Αυτό καταλαβαίνω. Και βασιζόμαστε πάνω του.
3: Κοιτάξτε, όσον αφορά τις μετατροπές που γίνονται μέσα στα παλιά κτίρια για ενοικίαση, ουσιαστικά οι μετατροπές αυτές, η ευθύνη των μετατροπών αυτών πρέπει να τις αναλάβει ένας μηχανικός πολιτικός.
0: Αν το δηλώσει. Εάν είναι μικρή κλίμακα ή μεγάλη κλίμακα. Αν δεν το δηλώσει, επειδή είναι κλειστός χώρος, ό,τι θέλει κάνει. Δεν είναι ανοιχτός χώρος.
3: Ναι, αυτό που λέτε είναι ένα θέμα. Ναι. Είναι ένα θέμα.
0: Και το λέω επειδή για να γίνει ξενοδοχείο περνάει από 500 ελέγχους, αν γίνουν 5.000 Airbnb από κανέναν. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα για μένα. Που αποκαλύπτεται από την ιστορία της έκρηξης του φυσικού αερίου σε αυτό το υπέροχο σπίτι στην Πλάκα. Και το άλλο θέμα είναι ότι εγώ δεν κατάλαβα τι μπορεί να συνέβη και έσκασε το Λέβιτας ή το Τζάκι ή το Κουζινάκι και τι πρέπει να ξέρουμε για να μην σκάσει και το επόμενο. Εγώ δεν κατάλαβα αν έχει κάποια οικογένεια με πιο παλιά εγκατάσταση φυσικό αέριο που συνδέεται με το μπάνιο, την κουζίνα ή το τζάκι ή η θέρμανση ή οτιδήποτε άλλο. Τι πρέπει να κάνει, αν εδώ δεν μύριζε, δεν καταλάβαινε, δεν δίνει ένδειξη, δεν υπάρχουν τα αυτόματα συστήματα από κ. Στουδουλίδης, πώς καταλαβαίνουμε? Εγώ δεν ξέρω.
2: Μπορείτε από ΟΣΜΗ καταλαβαίνετε, κύριε Στραβελάκη, από την ΟΣΜΗ καταλαβαίνετε.
0: Εδώ δεν κατάλαβαν
2: ότι
0: υπάρχει
2: διαρροή. Ναι, από την ΟΣΜΗ.
0: Εδώ γκρεμίστηκε όλο το τετράγωνο. Δεν κατάλαβαν ότι υπάρχει διαρροή να φύγουν.
2: Όχι, γιατί κοιμώθησαν και όταν το αντελήφθηκαν ήταν αργά.
0: Ωραία, πώς ξεκινάει η διαρροή?
2: Η διαρροή ξεκινάει όταν αστοχήσει κάποιο εξάρτημα από την εγκατάσταση. Κάποια τσιμούχα, κάποιο ελαστικό παρέμβισμα, κάποια αστοχία σε σωλήνα, σε εξάρτημα ή σε συσκευή.
0: Άρα μια αστοχία που να υπάρξει σε εκατομμύρια συσκευές σε όλη την Ελλάδα.
1: Και μισό λεπτό, ναι. Κύριε Χρυστοδουλίδη, σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Αυτό που λέγαμε με τις σωληνώσεις και τα αυτά, αν υπάρχει διαρροή, παραδείγματος χάρη, μέσα στην κουζίνα, διακόπτεται το αέριο ακριβώς επειδή δεν μυρίζει. Ισχύει αυτό?
2: Όχι, το αέριο μυρίζει. Δεν ισχύει αυτό.
0: Μυρίζει, που λέτε,
1: το... Ναι, είπαμε μυρίζει το αέριο, αλλά αν υπάρχει διαρροή, διακόπτεται η παροχή.
2: Αυτό διακόπτεται αν έχει εφαρμοστεί, αν έχει υλοποιηθεί αυτή η αυτοματιστική
0: διάταξη. Δεν υπάρχει αυτό που λέει ο κ.
2: Αν δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Πρέπει να το κάνεις μάνιο.
0: Πρέπει να υπάρχει μόνος. Ειδική εγκατάσταση που δεν υπάρχει στα περισσότερα σπίτια.
2: Αυτή η εγκατάσταση σε ένα σπίτι.
0: Τι θα έπρεπε να υπάρχει.
2: Αυτή η εγκατάσταση, ο ανιχνευτής. Ο οποίος συνδέεται με καλώδια εντολών στην ηλεκτροβάνα στοιχείς 250-300 ευρώ.
0: Είναι υποχρεωτικό. Ναι,
2: υποχρεωτικά με βάση τον κανονισμό. Τέλος.
0: Μην συζητάμε
2: κάτι άλλο τώρα, κύριε Στραβελάκη. Αυτό έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Και όχι στην προαίρεση του κάθε ιδιοκτήτη. Και πολύ δε μάλλον όταν είναι και σε Airbnb. Που εκεί κανείς δεν ελέγχει τίποτα και όλα είναι στον αυτόματο. Παρόλο που η τελευταία υπουργική απόφαση για τις αδειοδοτήσεις των Airbnb το 25 λέει ότι πρέπει να έχει πυροσβεστήρα. Exit light, φωτιστικό ασφαλείας, πυρανιχνευτή, όχι ανιχνευτή εκρηκτικών αερίων, εκεί δεν λέει τίποτα. Και θα πρέπει να έχεις πιστοποιητικό από τον ηλεκτρολόγο. Αυτά τα πέντε πράγματα, εάν τα έχεις, αδειοδοτήσει. Και τελείωσε. Δεν εξετάζει όμως αν το ακίνητο που είναι για Airbnb έχει και εγκατάσταση φυσικού αερίου, οπότε να πάμε και σε άλλο ένα επίπεδο μεγαλύτερης ασφάλειας με ανιχνευτές αερίων και ηλεκτροβάνες. Αυτό δεν το προβλέπει. Πρέπει να μπει, να προβλεφθεί.
0: Μα,
2: απλά πράγματα.
0: Εγώ άκουσα ότι να προσπαθήσει να πάνε από τον δεύτερο, εκεί που έγινε η έκρηξη, τον πρώτο στο Airbnb και το σταμάτησε ο ιδιοκτήτης πέρσι αυτό. Δηλαδή είχαν επιχειρήσει οι ίδιοι να το δώσουν το αέριο. Καταλαβαίνετε. Θέλω να πω, το να κάνεις bypass σε μια κατάσταση αερίου που μου λένε ειδικοί ότι είναι από τα δεκαετία του 90, ήταν φωταέριο αυτό. Και μετατράπηκε το 94-95 σε φυσικό αέριο. Καταλαβαίνετε πόσους κινδύνους εγκυμονεί και επιμένω ότι είναι έτσι το μισό κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό και εγώ χτυπάω καμπανάκι.
2: Το μισό κέντρο της Αθήνας έχει δίκτυο σωληνώσεων που υποστήριζε το φωταέριο, όπως λέτε.
0: Έτσι.
2: Ναι, και η εταιρεία αερίου χρησιμοποιεί το ίδιο δίκτυο για φυσικό αέριο.
0: Έμαθα και εγώ
2: το
0: με
2: θέμα είναι ότι αυτοί οι σωλήνες είναι χυτοσιδερένοι, οι σωλήνες του φωταέριου. Και με την πάροδο του χρόνου, τόσες δεκαετίες, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστο το δίκτυο αυτών των σωληνών, αν έχει υποστεί διαβρώσεις μέσα στο έδαφος, δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή το σιδερένιο δίκτυο είναι 55 χιλιόμετρα εντός του δακτυλίου της Αθήνας. Σταδιακά αντικαθίσταται το παλιό με νέο δίκτυο σωληνώσεων που είναι από πολυεθυλένιο υψηλής αντοχής και μη διαβρωτικό. Γίνονται έργα από την εταιρεία αερίου, αλλά δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει όλο το δίκτυο των σωληνώσεων.
0: Κατά τη γνώμη μου, κύριε καθηγητά, αυτή η τραγωδία αποκαλύπτει τα τεράστια κενά, όπως και στην ιστορία του Μαζονάκη, στους ελέγχους, έτσι και εδώ, και στο θέμα της δόμησης και της ανακαίνησης και της μετατροπής εσωτερικών χώρων και των ενεργειακών προστικών, είτε αφορά αέριο, είτε ρεύμα, ή νερό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό καταλαβαίνω ότι λειτουργεί πλήρως ανεξέλεγκτα και βασιζόμαστε πάνω στον ιδιοκτήτη, αν θα πάει στον ειδικό και αν θα βγάλει τα πιστοποιητικά ο ίδιος, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος πρώτης λειτουργίας. Σωστά καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά?
3: Κοιτάξτε, συνήθως τα προβλήματα αναδεικνύονται μετά από ατυχήματα ή από κάποιες.
0: Εδώ είναι δυστύχημα, είναι 6 νεκροί, ναι.
3: Αυτό είναι δεδομένο σε πάρα πολλά θέματα και σε πάρα πολλά αντικείμενα. Τουλάχιστον να αποτελέσει αυτή όλη η διαδικασία μια αφετηρία για την επιπλέον ασφάλεια που θα πρέπει να έχουν και τα δίκτυα αλλά και οι κατασκευές.
0: Απλώς μην γίνει εθνικό μας σύνθημα κατόπιν τραγωδία. Τα Τέμπη θυρίσαν 57 για να σφραγίσουμε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Ο Μαζονάκης χάθηκε για να διαπιστώσουμε ότι λειτουργούν οι ιατρία θανάτου χωρίς κανέναν έλεγχο. Και τώρα χάθηκαν 6 άνθρωποι για να κάνουν αυτές τις διαπιστώσεις. Ευχαριστώ πολύ τον και ευχαριστούμε με τη Λουκία τον πρόεδρο του Άσπρου καθηγητή
1: Ευθυμιολέκα.
0: Τον κύριο Μιχάλη Στοδουλή, τον αρχιακό επιθεωρητή. Πρέπει να τα ανοίξουμε το θέμα, Λουκία, και με υπουργούς και με ειδικούς, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι και σε αυτό.
1: Ξέρεις και ένα άλλο πεδίο που φαίνεται ότι υπάρχουν ελλείψεις.
0: Βέβαια, ένα τεράστιο θέμα ασφάλειας κτηρίων παλαιών, Airbnb, ενοικιαζόμενων, με παρεμβάσεις. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Ακόμα και σπιτιών ενδεχομένως.
0: Πάμε ειδήσεις.
4: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
5: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
4: Για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο. Ας γελάσω.
16: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
18: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση.
20: Η ώρα είναι 4.
21: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Τόμα,
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
17: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
22: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
23: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
24: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
23: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
25: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
26: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
27: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
26: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
27: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
26: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
27: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
26: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
27: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
28: Γιώργο, πεινάς?
29: Έχω μία πείνα.
28: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
29: Να πάμε.
28: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
30: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
28: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
30: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
21: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
31: Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
32: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
33: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
21: Real Weather.
31: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γεννά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με ένα υπέροχο τραγούδι που επέλεξε ο Λάσκαρης Αγοραστός, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4, ένα απόγευμα έτσι με άρωμα και καλοκαιριού και λίγο φθινοπόρου μαζί. Είναι ο γλυκός αυτός συνδυασμός του Σεπτεμβρίου, ένας υπέροχος μήνας που κρατάμε
1: εσύ, εσύ το λες γλυκό συνδυασμό, αλλά τι αυτή η εναλλαγή κάποιους τους νευριάζει. Ξέρεις, από ζεστή κρύο, κρύο ζέστη.
0: Τι να κάνουμε,
1: βροχή, ήλιο, ήλιο, βροχή.
0: Έτσι είναι ο καιρός. Τι να κάνουμε, πότε κρύο, πότε ζέστη. Γενικά η ζωή έτσι είναι. Δεν είναι
1: καλά, μία πάνω, μία κάτω. Έτσι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, Λούκια Γκάτσου Νίκος Τραβελάκης, όλοι εσείς, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Η Αναστασία Γκεργελεζίου υποδέχεται τα μηνύματά σας. Ο Λάσκαρης Αγοραστός, εδώ άρχον της κονσόλας. Η Δήμητρα Πανανού, η αρχόν της της δημοσιογραφικής παραγωγής της εκπομπής. Και λέω τώρα να ανοίξουμε, Λουκία, το κεφάλαιο Μαζονάκης, αφού προηγουμένω σου πω ότι έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ζήτημα στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό. Εκεί αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών είναι ο Ταγιάννη. Ο Ταγιάννη, λοιπόν, ναι, τι έκανε. Είπε ότι καλύτερα, εάν ψάχνετε γυναίκα, κυρίως τα παιδιά, μην διαλέγετε γυναίκες με μήνυ, γιατί εντάξει, λίγαν λίγο εξόλυση και πρόληση. Πώς φαίνεται αυτό. Δηλαδή να είναι μακριά η φούστα, να είναι σεμνά ντυμένες, σας παρακαλώ πολύ.
1: Αυτό αλήθεια, πραγματικά δεν περίμενα να το ακούσω. Δεν περίμενα να το ακούσω.
0: Ιταλία δε.
1: Ιταλία. Δεν περίμενα να το ακούσω. Δεν να το άκουγα για το Ιράν, να σου πω.
0: Ναι, ναι, πρόσεξε τώρα αυτό. Πήρε διαστάσεις. Γιατί στο λέω τώρα. Διότι έγινε το κίνημα του Μίνι και του την είπαν όλοι ότι δεν μπορείς, κύριε Νέτ 2026, να κρίνεις μια γυναίκα από την τίσιμό της αν φοράει Μίνι, Μάξι, ό,τι άλλη φοράει. Και επίσης υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά για να κρίνεις μια γυναίκα και πάντως όχι πόσο κοντή είναι η φούστα της. Εδώ λοιπόν έγινε ολόκληρο κίνημα, το βλέπω τώρα, είναι καταπληκτικό. Χρησιμοποίησαν και το AI και έχουν φωτογραφηθεί όλες οι γυναίκες με μήνυ για να το απαντήσουν. Αλλά έχουν βάλει το AI και έχουν βάλει και τον Ταγιάννη με μήνυ. Είναι απίθανο. Με τζιν φούστα μήνυ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα τρικωτά πόδια το κοροϊδεύουν. Το πήραν στο ψηλό.
1: Ναι, λογικό.
0: Έτσι. Και υπάρχει, κάτσε να βρω, να το διαβάσω, περίμενε. Όσο το ψάχνω, σου πω και την άλλη ιστορία που δημιουργήθηκε. Ότι ξέρεις, η Μελώνη δεν πήγε στην Γενική Συνέλευση του ΓΕΙ. Ξέρεις γιατί? Γιατί έμεινε πίσω. Για πες.
1: Γιατί?
0: Για να πάει στην εβδομάδα μόδας της Ιταλίας.
1: Αυτά
0: για να στηρίξει,
1: είναι,
0: λέει, την εγχώρια βιομηχανία της μόδας.
1: Αυτά είναι.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Και αυτό είναι.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Κοίτα, επειδή είμαι γυναίκα.
0: Μα είναι δυνατόν να πάει υπουργός.
1: Είναι
0: πρωθυπουργός στην Γενική Συνέλευση για να πάει στην εβδομάδα μόδας.
1: Ναι.
0: Ο Ταγιάννη λοιπόν ζήτησε
1: στο
0: συγγνώμη.
1: Μιλάνο.
0: Η Μελώνη προσπαθεί να κλείσει το θέμα γιατί συγκυβερνάμε τον Ταγιάννη. Τα σχόλια, καταλαβαίνεις, είναι στα όρια του χλεβασμού για τον Ταγιάννη. Η πρώτη δήλωση του Ταγιάννη είναι ότι να παντρεύεστε σοβαρές γυναίκες που φορούν πιο μακριές φούστες. Καταλαβαίνετε, λέει, τι εννοώ. Λιγότερο εντυπωσιακές, πιο αξιόπιστες, πιο σοβαρές. Κάποια που θα γίνει καλή μητέρα, που θα μείνει πιστή στον έρωτα που σφραγίζει το γάμο. Με το μήνυ καταλαβαίνετε. Ο Ταγιάννη λοιπόν βγήκε, ήταν στον ΟΗΕ. Ο Ταγιάννη πήγε στον ΟΗΕ. Λέει, λυπάμαι που παρεξηγήθηκα. Ζητώ συγγνώμη αν προσέβαλα. Δεν είχα αυτή την διάθεση, με καταλαβαίνετε. Οι δηλώσεις καταδικάστηκαν από όλους, συνδικάτα, γυναικείες οργανώσεις, πολιτικά κόμματα, και η επικεφαλής της ομάδας της Ιταλικής Βουλής Βίβα στη Γερουσία, Ραφαέλα Πάιτα, είπε είναι μια πράξη ελευθερίας να ντυνόμαστε οι γυναίκες όπως θέλουμε. Η ελευθερία των γυναικών μετριέται σε κάθε πράξη ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένου του μήκους της φούστας. Πρέπει να δεις τον Ταγιάννη με το μήνυμα, απίθανος.
1: Πρέπει να τον δω, τον Ταγιάννη
0: ναι, ναι,
1: με το μήνυμα, να γελάσω, τον ψάξω τώρα να τον δω, δεν γίνεται.
0: Και υπάρχει το καλύτερο.
1: Τα βλέπεις μόνο εσύ αυτά.
0: Το καλύτερο, λέει ο Ρομπέρτο Βανάτσι, επικεφαλής του Futuro Nazionale, σχολιάζει τον Ταγιάννη, λέει ανάμεσα, άκου να δεις τι είπε, σε μία γυναίκα με μακριά φούστα και σε μία γυναίκα με κοντή φούστα το έκανε χειρότερο, προτιμώ μία γυναίκα χωρίς φούστα. Χειρότερο το κάνει Λίσσα.
1: Ακόμα χειρότερο, πραγματικά.
0: Δεν με νοιάζουν, λέει, οι κριτικές. Αγαπώ τις γυναίκες, είναι δώρο του σύμπαντος. Μετά πήγε να το διορθώσει και ανέβασε φωτογραφίες από αγάλματα της Αφροδίτης της Μήλου, Αφροδίτης του Κάντια, μισόγυμνα. Ξέρεις, είναι μια φοβερή ιστορία. Είναι αντίστοιχη της ιστορίας, βέβαια, καμία σχέση με την 87χρονη στην Ισπανία. Αλλά γίνεται ολόκληρο κίνημα κατά του Ταγιάννη, το κίνημα της μίνι φούστας. Είναι απίθανο αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία. Αυτά για να ξέρουμε τι συμβαίνει στις κοινωνικές χώρες. Λοιπόν, πάμε στο θέμα Μαζονάκη. Σου χρωστάω τα μηνύματα τα οποία είναι εξοργιστικά και δείχνουν πραγματικά θα ανατριχιάσεις. Τα αποκαλύπτει η Real News από την κατάθεση του και το άνοιγμα των κινητών του υπνοθεραπευτή και της κατηγορούμενης γιατρού. Άκου να δεις λοιπόν. Ο Μαζονάκης έχει πιεστεί από τον υπνοθεραπευτή και έχει καθίσει στην καρέκλα του μηχανήματος του θανάτου, εάν δεν το έχει σε νοσοκομείο, είναι μηχανήμα του θανάτου, της πλασμαφαίρεσης. Του έχουν κάνει και μέθη, όπως τώρα δείχνει. Και ανησυχεί ο φυσικοθεραπευτής αν πήγε ο πελάτης, γιατί από την κάθε επίσκεψη του πελάτη παίρνει 40 ευρώ μίζα από τον γιατρό. Του λέει λοιπόν, 14.44, έχει ξεκινήσει λίγο μετά τις 2 η πλασμαφαίρεση. Ήρθε, απαντάει, είναι εκεί γιατί έστειλε τη φωτογραφία. Απαντάει η γιατρός, λέει ναι, ήρθε και στέλνει την περίφημη φωτογραφία που ήταν φρίκι πραγματικά, με το μαζονάκι στην καρέκλα. Το περιγράφει ο γιατρός ότι είναι μια φρικτή φωτογραφία. Περνάει η ώρα, δεν έχει καμία ένδειξη. Εν τω μεταξύ, ο Μαζονάκης είχε ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά τη θεραπεία στο Κολονάκι. Τον ζώνουν τα φίδια τον υπνοθεραπευτή, δεν έχει κανένα μήνυμα, τίποτα. Λέει, πώς πάμε, 16:51. Είναι νεκρός ο Μαζονάκης, 16:51. Δεν απαντάει ο γιατρός. Επανέρχεται 16:52 και λέει, τι γίνεται. Λέει, μου είπε η γιατρός ότι ο Μαζονάκης δεν είναι καλά, έχει πτώση αρτηριακής πίεσης και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Τι ρωτάω, γιατί δεν τον συνοδεύει στο νοσοκομείο. Και μου λέει, άκου να δεις να φρίξεις, έχω άλλη πελάτησα και μου το κλείσε. Ήταν νεκρός ο Μαζονάκης. Και απαντάει
1: δεν
0: τον.
1: Δεν τους ένοιαζε με λίγα
0: απαντάει,
1: λόγια.
0: Έχω άλλη πελάτησα και το κλείσε. Πρόσεξε. Ξαναστέλνει μήνυμα ο υπνοθεραπευτής. 17:05, νεκρός ο Μαζονάκης. Προχθές μου είπες ότι παίρνει διουρητικά. Μήπως θέλει αυτό. 17:24, νεκρός ο Μαζονάκης. Συνεχίζει με την πελάτησα ο γιατρός. Και αυτά ρίχνουν την πίεση. Δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει, λέει γιατρός. 17:25. Υπνοθεραπευτής, ρε μπελά που βρήκαμε, ποιος τον συνοδεύει. 17:25 γιατρός, τον πήρε το ΕΚΑΒ, θα πάω με τον Ηλία, τον άλλο γιατρό, σε λίγο. 17:27, έννοια του υπνοθεραπευτή, μη βγει παρά έξω η ιστορία. Συνεχίζει και μαθαίνει από τα μέσα ενημέρωση ότι είναι νεκρός ο Μαζονάκης. 18:01, το έμαθες, πέθανε. Απαντάει η γιατρός, ναι μόλις, είχε πεθάνει μπροστά της, στα χέρια της. Έψαχνε τον κατασκευαστή του απεινιδωτή και είχε 4 χρόνια να του βάλει μπαταρία. Απαντάει ο υπνοθεραπευτής, δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου. Ο κύριος πρώην Πρίτανης, ο κύριος καθηγητής Αθανάσιος Δημόπουλος είναι μαζί μας, καθηγητής θεραπευτικής ογκολογίας και αιματολογίας. Καλησπέρα σας, κύριε Πρίτανη.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ο Γιάννης Μαρακάκης, κορυφαίος ποινικολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρακάκη.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Δημόπουλο, τον Πρίτανη. Εγώ έχω φρίξει και από αυτό που είναι η αφήγηση των περιστατικών των λεπτών του θανάτου του Μαζονάκη. Με την κυρία λέει: έχω άλλη πελάτησα, δεν μπορώ τώρα, θα σε πάρω μετά. Έχει πεθάνει ο ασθενής στα χέρια της. Έχει κάνει μέθη σε ιατρείο με την ουσία που μας έλεγε ο κύριος Ξαδάκτυλος ότι σκότωσε τον Μάικλ Τζάκσον. Δεν υπήρχε αναισθησιολόγος. Δεν ήξερε να δουλεύει απεινιδωτή. Ήταν στο κουτί 4 χρόνια. Του κάνει λάθος ένεση αδρεναλίνης και λέει: έχω άλλη πελάτησα. Κύριε Πρίτανη, τι λέτε?
2: Κοιτάξτε, η διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει θα στοιχειοθετήσει αυτά τα οποία αναφέρεται ακριβώς. Η ουσία είναι ότι αυτό το οποίο έχετε εσείς τονίσει και προηγούμενες φορές στις εκπομπές σας, ότι αυτή είναι μια διαδικασία η οποία, μια θεραπευτική τεχνική, η θεραπευτική πλασμαφαίρεση, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους νοσοκομείου και μάλιστα από εξειδικευμένους, σε εξειδικευμένα τμήματα και από εξειδικευμένους γιατρούς. Συνήθως πραγματοποιείται είτε στις μονάδες είτε σε αιμοδοσίες, γιατί εκεί πέρα γίνονται και αφαιρέσεις αιμοπεταλίων ή αφαιρέσεις λευκών αιμοσφαιρίων, ή σε μονάδες τεχνητού νεφρού από νεφρολόγους, δεδομένου ότι αντιμετωπίζονται και νεφρολογικές παθήσεις και νευρολογικές παθήσεις. Δηλαδή χρειάζεται χώρος όπου ο ασθενής, γιατί μόνο σε ασθενείς πραγματοποιείται αυτό, είναι σε ιατρική παρακολούθηση, με έλεγχο των ζωτικών σημείων και με δυνατότητα παρέμβασης όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, συχνότερα λόγω της υποκείμενης νόσου.
0: Και όχι μόνο, κύριε Πρίτανη, δεν ήξερε να λειτουργεί απεινιδωτή, δεν ήξερε να κάνει ένεση αδρεναλίνης, δεν υπήρχε αναισθησιολόγος και έκανε μέθη, αν και η ίδια το αρνήθηκε, έχει διαρρεύσει από το δικαστικό ρεπορτάζ ότι η ίδια διαψεύδει τις νοσηλεύτριες, οι οποίες κατέθεσαν όλες ότι έδωσαν και μέθη. Ελάτε, κύριε Πρίτανη.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Εδώ μιλάμε για κατασυρωή εγκλήματα, δηλαδή.
2: Ναι, είναι μια διαδικασία η οποία θα αποσαφινιστεί, φαντάζομαι, πλήρως όσο περνάει ο καιρός περισσότερο, αλλά όπως νομίζω πλέον έχει γίνει σαφές, είναι μια χρήσιμη παρέμβαση και εδώ πέρα πρέπει να πούμε να μην ανησυχούν οι ασθενείς, διότι έχουμε πληροφορίες ότι υπάρχει μια δυσκολία να πιστούν ασθενείς ότι πρέπει να κάνουν αυτή την παρέμβαση, ενώ έχει συγκεκριμένες ενδείξεις που μπορεί να είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και πολλές φορές αναντικατάστατη.
0: Όταν γίνεται κανονικά.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Κύριε Μαρακάκη, τώρα από την νομική σας εμπειρία, εδώ έχουν ο μισός ποινικός κώδικας, τα μισά ποινικά αδικήματα έχουν διαπραχθεί. Μιλούμε για 25 πλασμαφαιρέσεις παράνομες το μήνα, 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο, αλλεπάλληλους ελέγχους που δεν ήξεραν τίποτα, τους γιατρούς που διαφήμιζαν επί χρόνια με κάθε τρόπο, συνέδρια, διαδίκτυο, το site τους, ό,τι έχουν, είχαν το θράσος να κάνουν και αιτήσεις για να πάρουν το δεύτερο μηχάνημα στον ιατρικό σύλλογο, ενώ έκρυβαν το πρώτο από τους ελέγχους. Και θέλω τη γνώμη σας, φταίνει οι γιατροί ή φταίει όλο το σύστημα, όλο, από τον ιατρικό σύλλογο, την πολιτεία, το θεσμικό πλαίσιο, όλο μαζί?
2: Το γνωρίζετε πολύ καλά από το ρεπορτάζ σας ότι ήδη έχει διαταχθεί προκαταρκτική κατά του Ιατρικού Συλλόγου. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί η βεντάλια αυτή να ανοίξει και κατά άλλων φορέων που μπορεί να εμπλέκονται σε αυτό το πρωτόκολλο αδειοδότησης ενός τέτοιου επεμβατικού μηχανήματος, μιας τέτοιας επεμβατικής μεθόδου, όπως είπε ο προλαλής σας πολύ σωστά προηγουμένως.
0: Δηλαδή.
2: Για μένα, κύριε Στραβελάκη, και το είπα στους συναδέλφους σας τις τελευταίες μέρες, μου έχει προκαλέσει τρομερή εντύπωση αυτή η έλλειψη πορείων που έχουμε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και ασχολούμαστε με τον έντονο. Μπορεί να σχολιάσουμε τα κοινά ή αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και που αφορούν θεσμικά ζητήματα. Έχω εκπλαγεί με την κίνηση του Ιατρικού Συλλόγου να δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας σε μια διαδικασία στην οποία πρέπει να αποδείξει με κάποιο τρόπο ότι έχει συμφέρον. Μου θύμισε, εκτός ότι από την πλευρά μου και σεβόμενος απολύτως και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και
0: δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι θεσμικό,
2: επειδή είναι θεσμικό,
0: το προσεγγίζετε
2: λοιπόν
0: θεσμικά.
2: Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και μου θύμισε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η προσπάθεια συμψηφισμού που προσπάθησε να κάνει το ελληνικό δημόσιο στην δίκη των Τεμπών. Ενώ έχει ήδη αποφανθεί το διοικητικό δικαστήριο ότι έχει κύρια ευθύνη το ελληνικό δημόσιο.
0: Και δηλαδή, ενώ ελέγχεται για τη δική του ευθύνη ο Ιατρικός Σύλλογος, κάνει πρόσθετη παρέμβαση κατά των κατηγορουμένων για να πει να συμψηφίσει.
2: Να ορίσει την παλιά πολιτική αγωγή σε μια δίκη στην οποία όχι απλά δεν έχει καμία σχέση. Δεν μπορεί να προκύψει ένομο συμφέρον για το θάνατο του Γιώργου από ένα θεσμικό όργανο. Πολλό δε μάλλον όταν έχουμε αναλωθεί όλοι τις τελευταίες μέρες. Αναρωτώμενοι πρώτα απ' όλα γιατί να υπάρχει αυτό το θεσμικό κενό, γιατί έχουμε αναγνωρίσει τον Ιατρικό Σύλλογο ότι δεν μπορεί να κάνει το ράμπο του FBI, αλλά από την άλλη, αν μη τι άλλο, επειδή οι άνθρωποι αυτοί ενεργούσαν με εξωστρέφεια, συνέδρια, διαδικτυακά, με τον κόσμο γύρω-γύρω, σε ένα βαθμό γινόταν και μια, θα μου πείτε, εμπορία. Προώθηση όχι πλέον υπηρεσιών, αλλά των ίδιων των μηχανημάτων μέσω του συγκεκριμένου ιατρίου. Και αυτά γίνονταν όλα κάτω από τα ραντάρ του Ιατρικού Συλλόγου. Λοιπόν, προφανώς και πρέπει να ελεγχθεί.
0: Κύριε Μαρακάκη, δεν είναι μόνο οι δημόσιες διαφημίσεις, είναι το θράσος. Και εκεί θα προλάβει ο Ιατρικός Σύλλογος μέσα στην αίτηση για μηχάνημα οδοθεραπείας φέτος τον Ιούνιο να βάλει από πίσω και το τιμολόγιο της πλασμαφαίρεσης. Και όταν το έχει υπάλληλος, εγώ να καταλάβω ότι υπάλληλος 23 Ιουλίου είναι δόκιμη. Όταν 4 Σεπτεμβρίου το βλέπει η προϊσταμένη, η διευθύντρια και βλέπει ότι το ιατρείο ψάχνουν τόσο καιρό με αλλεπάλληλους ελέγχους, έχει το θράσος να πει: ναι, είμαι εγκληματίας, έχω το μηχάνημα. Εκεί πας και το σταματάς επί τόπου, δεν λες: θα κάνω κάποια στιγμή έλεγχο. Γιατί η επόμενη πλασμαφαίρεση μπορεί να είναι η μοιραία, δεν ήταν η επόμενη, ήταν 5 μέρες μετά. 4 αυτό, 9 πέθανε ο Μαζονάκης. Εκεί λοιπόν, κατά τη γνώμη μου.
2: Επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό ακριβώς που αναλύεται τώρα θα το δείτε μέσα στους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.
0: Δηλαδή.
2: Και εδώ το ότι εμένα που με κατηγορείτε ότι είμαι εγκληματίας επειδή υπάρχει ένα θεσμικό κενό αναφορικά με τη χρήση ή τον τρόπο αδειοδότησης για αυτά τα μηχανήματα, εγώ έκανα αυτά που έπρεπε, θεσμικά απευθύνθηκα σε αυτούς που πρέπει, οι οποίοι είτε το έβαλαν κάτω από το χαλί είτε το απάντησαν λάθος. σε κάθε περίπτωση δεν με απέτρεψαν από το να το χρησιμοποιήσω τα τελευταία 3-4 χρόνια.
0: Ναι.
2: Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Το ήξεραν και δεν έκανα τίποτα. Άρα εγώ γιατί μέχρι και αίτηση έκανα. Για να το... Εδώ, κύριε καθηγητά, κύριε Πρίτα, να γυρνάω σε εσάς. Υπάρχει πρόβλημα και με την πιστοποίηση, το θεσμικό καθεστώς λειτουργίας από ό,τι καταλαβαίνω των μηχανημάτων αυτών. Δεν είναι μόνο δηλαδή να φέρεις το μηχάνημα ή να κάνεις μια αίτηση, αλλά όλα αυτά τα μηχανήματα που υπό προϋποθέσεις μπορούν να αποδειχθούν μηχανές θανάτου, διακινούνται, λειτουργούν, εγκαθίστανται χωρίς πλαίσιο ασφαλείας. Σωστά.
2: Νομίζω έχετε δίκιο.
1: Λειτουργούν,
2: βλέπουμε...
1: έτσι δεν είναι.
2: Ναι, και βλέπουμε ότι το τελευταίο δυστυχώς χρονικό διάστημα, με βάση αυτό το. Μάλλον με αφορμή αυτό το τραγικό έτσι συμβάν, ότι υπάρχει μια κινητοποίηση για δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου, το οποίο προφανώς είναι ελλιπές εκ του αποτελέσματος.
0: Εδώ προκύπτει ότι την ώρα του θανάτου του Μαζονάκη ήταν 9 άτομα στο ιατρείο, μεταξύ αυτών η κόρη των ιδιοκτητών, η οποία είχε ειδοποιήσει το ΚΑΒ. Δεν ειδοποίησαν οι ιδιοκτήτες. Yeah. Και μάλιστα σήμερα μια νοσηλεύτρια κατέθεσε, μας είπε ο γιατρός ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του Μαζονάκη. Όταν η άλλη νοσηλεύτρια έχει καταθέσει ότι ο γιατρός ήταν στο διπλανό δωμάτιο, είχε ξαπλώσει, λέει, να κοιμηθεί, ενώ ο Μαζονάκης δίπλα έκανε πλασμαφαίρεση και η ίδια νοσηλεύτρια έκανε σε άλλη ασθενή πλασμαφαίρεση. Ταυτόχρονα δύο πλασμαφαίρεσεις, το ίδιο ιατρείο. Δύο παράνομα μηχανήματα. Δηλαδή...
2: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό για τους συγκεκριμένους ανθρώπους ήταν business as usual.
0: Ναι, ναι, εκατομμύρια.
2: Όταν έχει προκύψει από την ανάκριση ότι αυτό το κάνανε ακόμα και Σαββατοκυριακά.
0: Το κάνανε Σαββατοκύριακα νύχτα, έχω δει από την λίστα.
2: Γιατί εκείνη την ώρα μπορεί να μπορούσε.
0: Ξέρετε πόσο έπαιρνα την πλασμαφαίρεση? 6.000. Το μηχάνημα έχει 29.000. Άρα σε τρεις μέρες είχαν βγάλει τα λεφτά. Και τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια ήταν κέρδος. Σε τρεις μέρες έκαναν απόσβεση. Τρεις μέρες. Ελάτε, κύριε Μαζονάκη. Κύριε Μαρακάκη, με συγχωρείτε.
2: Λοιπόν. Θα μας ακούει από εκεί που είναι και τα
0: λεφτά. Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Με συγχωρείτε.
2: Είναι, όχι, μην λέτε με συγχωρείτε. Ξέρετε, προχθές που άκουσα τώρα, εγώ επιμένω για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση και θεωρώ ότι είναι απολύτως υποκριτικό. Αντί να κάτσει σκόνη, να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε τι έχει συμβεί, τι έχει πάει λάθος, γιατί κάτι έχει πάει λάθος αρκετά χρόνια τώρα. Και έχουμε μια, ας πούμε, τεράστια εξάπλωση αυτής της παραϊατρικής, μιας παραϊατρικής που είναι κάτω από το μανδύα κάποιων γιατρών, οι οποίοι μπορεί να είναι ανειδίκευτοι ή να έχουν κάποια άλλη ειδικότητα και συμβαίνουν δίπλα μας, και μάλιστα πολλές φορές είναι και ελκυστικά, δεν είναι ότι πουλάνε μόνο την ελπίδα. Κάποια εξ αυτών τα εναλλακτικά μπορεί να έχουν και αποτέλεσμα, αλλά γίνονται από λάθος χέρια. Εδώ λοιπόν είχαμε ένα παλάτι, εγώ έτσι μπορώ να το πω, το οποίο μάλιστα ήταν και δύο στενά κάτω από το γραφείο μου, το οποίο πολύ δύσκολα μπορούσε να βρει ραντεβού. Ήταν πολύ δύσκολο να βρει ραντεβού. Και με γεια τους, με χαρά τους, δηλαδή, και μπράβο τους, εάν και εφόσον είχαν κάτι τόσο καλό και σπουδαίο σε επίπεδο υπηρεσίας
0: εμπορικά
2: στον κόσμο.
0: Όχι ατρικά,
2: αλλά
0: εμπορικά.
2: Προέκυψε ότι αυτό ήταν μια ορολογιακή βόμβα που θα έσκαγε στα χέρια τους, και μάλιστα ακόμα και αν θεωρήσουμε αληθή τον ισχυρισμό της μίας εκ των νοσηλευτριών, οι οποίες βρίσκονταν στο ιατρείο, ότι την ώρα που κάναν δύο πλασμαφαιρέσεις. Δύο,
0: ταυτόχρονα.
2: Ο κύριος Θεοδωρόπουλος αναπαυόταν γιατί θεωρούσε ότι. Αν είναι αλήθεια. Ακόμα και αυτό, σαν εικόνα, είναι προκλητική, διότι κάποιος. Ξέρετε τι άλλο μου κάνει τρομερή εντύπωση?
3: Ότι για να μην.
0: Ελάτε, κύριε Πρίτανη.
3: Ένα σχόλιο.
0: Φυσικά, παρακαλούμε.
3: Νομίζω ότι ένα μήνυμα είναι ότι οποιαδήποτε παρεμβατική πράξη, ιδιαίτερα αυτή η οποία μπορεί να χρειάζεται μέθη ή παρακολούθηση ζωτικών σημείων, πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους νοσοκομιακούς όπου υπάρχει απαραίτητη κάλυψη, ακόμα και για την πολύ μικρή πιθανότητα που θα συμβεί μια ανακοπή ή που θα χρειαστεί μονάδα τατικής θεραπείας. Γιατί ξέρετε, δηλαδή, υπάρχουν κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις, πρέπει να γίνονται σε χώρους που να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Και όχι μόνο, κύριε Πρίτανη, έχουμε γεμίσει με γιατρούς ολιστικής ιατρικής. Ελάτε, κύριε Μαρακάκη.
2: Κύριε Πρίτανη, συγγνώμη, για προς επίρρωση αυτού που λέω, κύριε
0: Πρίτανη,
2: έχουμε πολλές ποινικές δικαστικές αποφάσεις κατά ιατρών και αντίστοιχα αστικές κατά νοσηλευτικών ιδρυμάτων, διότι διενήργησαν ένα χειρουργείο το οποίο είχε επιπλοκή και δεν υπήρχε η πρόνοια να υπάρχει αξονικός ή μεθ
3: Και επίσης έγγραφε συγκατάθεση μετά από ενημέρωση του ασθενούς.
0: Για να κλείσουμε, κύριε Πρίτα, να σε απελευθερώσουμε, αυτή η ιστορία με τους ολιστικούς γιατρούς, τους κυβατικούς γιατρούς, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, τι πρέπει να κάνει η πολιτεία? Αυτό το η εφαρμογή AI που ξεκίνησε ο κύριος Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας και εντοπίζει διαφημίσεις, αρκεί ή όχι?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να αναλάβει και η πολιτεία το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο εγώ ως ασθενής ή ως ενδιαφερόμενος να...
4: Δύο πλασμαφαιρέσεις. Δύο, ταυτόχρονα.
0: Ο
4: κύριος Θεοδωρόπουλος αναπαυόταν γιατί θεωρούσε ότι... Αν είναι αλήθεια. Ακόμα και αυτό σαν εικόνα είναι προκλητική, διότι κάποιος... Ξέρετε τι άλλο μου κάνει τρομερή εντύπωση?
3: Ότι για να μην...
0: Ελάτε, κύριε Πρίτανη,
3: ένα σχόλιο.
0: Φυσικά, παρακαλούμε, φυσικά.
3: Νομίζω ότι ένα μήνυμα είναι ότι οποιαδήποτε παρεμβατική πράξη, ιδιαίτερα αυτή η οποία μπορεί να χρειάζεται μέθη ή παρακολούθηση ζωτικών σημείων, πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους νοσοκομιακούς όπου υπάρχει απαραίτητη κάλυψη, ακόμα και για την πολύ μικρή πιθανότητα που θα συμβεί μια ανακοπή ή που θα χρειαστεί μονάδα τατικής θεραπείας. Γιατί ξέρετε, δηλαδή, έχουμε κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις, πρέπει να γίνονται σε χώρους που να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Και όχι μόνο, κύριε Πρίτανη, έχουμε γεμίσει με γιατρούς ολιστικής ιατρικής. Ελάτε, κύριε Μαρκάκη.
4: Κύριε Πρίτανη, συγγνώμη, για προς επίρρωση αυτό που λέω, κύριε Πρίτανη, έχουμε πολλές ποινικές δικαστικές αποφάσεις κατά ιατρών και αντίστοιχα αστικές κατά νοσηλευτικών ιδρυμάτων, διότι διενήργησαν ένα χειρουργείο το οποίο είχε επιπλοκή και δεν υπήρχε η πρόνοια να υπάρχει αξονικός ή μεθ
3: στον χώρο αυτό. Και επίσης έγραφε συγκατάθεση μετά από ενημέρωση του ασθενούς.
0: Για να κλείσουμε, κύριε Πρίτανη, να σε απελευθερώσουμε, αυτή η ιστορία με τους ολιστικούς γιατρούς, τους κυβατικούς γιατρούς, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, τι πρέπει να κάνει η πολιτεία? Αυτό η εφαρμογή AI που ξεκίνησε ο κύριος Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας και εντοπίζει διαφημίσεις, αρκεί ή όχι?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να αναλάβει και η πολιτεία το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο...

0: για την πολύ μικρή πιθανότητα που θα συμβεί μια ανακοπή ή που θα χρειαστεί μονάδα θετικής θεραπείας. Γιατί ξέρετε, δηλαδή, υπάρχουν κάτι κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις, πρέπει να γίνονται σε χώρους που να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Και όχι μόνο, κύριε Πρίτανη, έχουμε γεμίσει με γιατρούς ολιστικής ιατρικής. Ελάτε, κύριε Μαρκάκη.
2: Κύριε Πρίτανη, συγγνώμη, για προσεπίρωση αυτού που λέω, κύριε
1: Πρίτανη.
2: Έχουμε πολλές ποινικές δικαστικές αποφάσεις κατά ιατρών και αντίστοιχα αστικές κατά νοσηλευτικών ιδρυμάτων, διότι διενήργησαν ένα χειρουργείο το οποίο είχε επιπλοκή και δεν υπήρχε η πρόνοια να υπάρχει αξονικός ή μεθ.
0: Και επίσης έγραφε συγκατάθεση μετά από ενημέρωση του ασθενούς.
1: Για να κλείσουμε, κύριε Πρίτανη, να σε απελευθερώσουμε. Αυτή η ιστορία με τους ολιστικούς γιατρούς, τους κυβατικούς γιατρούς, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, τι πρέπει να κάνει η πολιτεία? Αυτό η εφαρμογή AI που ξεκίνησε ο κύριος Γεωργιάδης, το Υπουργείο Υγείας, και εντοπίζει διαφημίσεις, αρκεί ή όχι?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά πρέπει να αναλάβει και η πολιτεία το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εγώ ως ασθενής ή ως ενδιαφερόμενος να μπορέσω να τσεκάρω αν αυτό που βλέπω ισχύει ή δεν ισχύει. Υπάρχουν τρόποι να καθοριστούν ποια είναι.
1: Γιατί μπορεί κάποιος να μην διαφημίζεται, να είναι στο μουγκό. Να έχουμε έναν εύπιστο ασθενή, έναν ανεύθυνο γιατρό και μία επιχείρηση η οποία δεν διαφημίζεται, για να μην την πιάσει το νέο σύστημα. Και είναι στο μεστόμα. Εκεί τι κάνεις?
0: Ακριβώς. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι που να πιστοποιούν ή να ελέγχουν ή να αποδεικνύουν ότι αυτό το οποίο λέω εγώ ότι κάνω, ότι μπορώ να το κάνω, και ότι αυτό το οποίο προτείνω είναι μέσα στο πλαίσιο εγκεκριμένων ιατρικών παρεμβάσεων. Υπάρχει το FDA, υπάρχουν το EMEA, ο EOF, οργανισμοί οι οποίοι εγκρίνουν όχι μόνο φάρμακα και θεραπευτικές προσεγγίσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και μηχανήματα, και εγκρίνουν και stents και αναλώσιμα υλικά. Όλα αυτά υπάρχουν στη διαδικασία εγκρίσεων και ελέγχων.
1: Κύριε Πρίτανη, κύριε Δημόπουλε, κύριε Μαρακάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνομιλία και ανοίξαμε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα νομικών κενών μετά την ιστορία της τραγωδίας του κέντρου της Αθήνας. Αυτό της τραγωδίας με θύμα τον Γιώργο Μαζονάκη. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημόπουλο και τον κύριο Μαρακάκη. Πάμε τίτλους ειδήσεων. Λάσκαρη και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπητά.
10: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
11: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
12: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
11: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
13: Τα έμαθες.
3: Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη.

0: καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
2: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
1: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
2: Είμαστε καλά για τώρα.
1: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
2: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
1: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
2: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: Με την εφαρμογή Smart Home, Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Κατάλαβες, Λουκία, τι κοινό έχουν τα δύο θέματα που συζητήσαμε, το πρώτο η τραγωδία σκέντρου της Αθήνας και το δεύτερο η τραγωδία.
4: Φυσικά.
3: Έλλειψη θεσμικού πλαισίου.
4: Τις τρύπες και όλη αυτή την έλλειψη. Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Αν είναι ευσυνείδητος ο ιδιοκτήτης, αν είναι ευσυνείδητος ο γιατρός, εάν είναι υποσχεσμένος ο ασθενής ή ο ενοικιαστής, εκεί δεν γίνεται, δεν λειτουργεί έτσι η πολιτεία. Θέλει ενίσχυση λοιπόν και του θεσμικού πλαισίου στα Airbnb και στο θέμα της ασφάλειας των παλαιών κτηρίων στο κέντρο της Αθήνας.
4: Και πάλι φυσικά άνοιξε το θέμα αυτό με το τώρα με το φυσικό αέριο και όλα αυτά, τις αδειοδοτήσεις και αυτά, και αυτό κατόπιν τραγωδίας, έτσι, αφού έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι.
3: Δεν πρέπει στην Ελλάδα να χάνονται 2 ή 52 ή 152 για να καταλαβαίνουμε ότι κάτι υπάρχει μια τρύπα. Τώρα, πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Είναι μέρα, το μεγάλο θέμα από το οποίο συζητούν όλοι, είναι προφανές, ότι είναι το θέμα της ακρίβειας. Με την βενζίνη και το πετρέλαιο να είναι πάνω από 2,20. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, κάτσα τώρα, πριν ήταν 107, να σου πω πώς είναι τώρα, μισό λεπτό, διότι είναι τα πάντα ανοιχτά στενά του ορμούς, είναι 106, εκεί, 106-107, στα ύψη, και ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτό, αν δούμε, θα σου ξαναπώ, τις αυξήσεις, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν ανοίξει έτσι, θα υπάρξουν παρεμβάσεις, θα ανακοινωθεί το πρώτο πακέτο μεθαύριο και αφορά το ντίζελ κίνηση στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο, και 14 Οκτωβρίου θα είναι ανακοινώσει το πετρέλαιο θέρμανση.
4: Και αύριο μετά το Υπουργικό Θέρμανση.
3: Μεθαύριο. Μεθαύριο.
4: Μεθαύριο.
3: Τετάρτη, ναι. Τις 14 λοιπόν θα ξέρουμε την τετραπλή παρέμβαση δηληστήρια, αντλία από το κράτος, μείωση της φορολογίας εφόσον έχει γίνει δεκτό το αίτημα από τις Βρυξέλλες και αύξηση οριζόντια του επιδόματος θέρμανσης περίπου κατά 20%. Στόχος είναι το 1,90 να γίνει περίπου 1,50. Μπορεί να γίνει και 1,40. Παρ' όλα αυτά θα είναι πάνω από το 1,10 πέρυσι τέτοια εποχή. Πολύ πάνω. Αν υπολογίσουμε ότι και το ντίζελ κίνηση και η αμόλυβδη είναι 40% πάνω τουλάχιστον, και είναι 47% πάνω το ρεύμα και 40% το αέριο σχέση με πέρσι, καταλαβαίνουμε ότι είναι εφιαλτικό κοκτέιλ. Όμως μια έκπληξη πριν πάμε στη συζήτησή μας. Έγινε πάρα πολύ συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα σου πω λοιπόν στα τρία βασικά καύσιμα πόσος είναι ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχουμε σήμερα και ποιο είναι το κατώτο όριο που επιτρέπει η Ευρώπη. Λοιπόν, ναι, για να δεις, να γκρεμίσουν μερικούς μύθους. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις ανοίξει 15 Οκτωβρίου, ο ειδικός φόρος είναι 28 λεπτά. Δεν είναι πολύ. Το μίνιμουμ της Ευρώπης είναι 2,1. Άρα, ακόμα και αν μηδενιστεί, είναι καλύτερα να επιδοτηθεί με 25 λεπτά στην αντλία από δηληστήρια και κυβέρνηση και να υπάρξει και η επιδότηση στο πετρέλαιο, η αύξηση του επιδόματος, παρά να μειωθεί ο φόρος. Το καταλαβαίνεις. Είναι μικρός ο φόρος, δηλαδή είναι 20 λεπτά η ιστορία. Ένα. Δύο. Ακόμα χειρότερα στο ντίζελ κίνησης. Έχουμε 41 λεπτά ειδικό φόρο. Πόσο είναι το μίνιμουμ που μπορούμε να έχουμε από την Ευρώπη, ξέρεις?
4: Είναι 1,
3: όχι, είναι 33.
4: 33.
3: Βεβαίως, μας περισσεύουν 8 λεπτά. Αυτό λοιπόν καλύπτεται ήδη από την επιδότηση που είναι αυτή τη στιγμή 15. Δηλαδή, αν σου έλεγε κανείς, μειώνω στο ελάχιστο τον ειδικό φόρο κατανάλωση, θα ήταν 8 λεπτά. Τώρα είναι 15. 15 είναι δηληστήρια και κράτος μαζί, 10 είναι η αμόλυβδη. Πάμε και στην αμόλυβδη, εκεί υπάρχει θέμα. Εκεί είναι 70 λεπτά το λίτρο, είναι πάρα πολύ ψηλό ο ειδικός φόρος, το έχουμε ξαναπεί, και μπαίνει και ΦΠΑ που είναι πάνω στο φόρο και πάει 1,05. Και το μίνιμουμ είναι 35. Εδώ υπάρχει ζήτημα. Από εδώ όμως, Λουκέ, είναι τα πολλά λεφτά. Τα πιο πολλά από τα 4 δισεκατομμύρια που εισπράττει το κράτος τον χρόνο από ειδικό φόρο είναι από την αμόλυβδη και από τον ντίζελ κίνησης. Το ένα λοιπόν δεν έχει περιθώριο, το άλλο έχει πολύ μεγάλο περιθώριο, αλλά η μείωση είναι πολύ πολύ μικρή και η φορολογία είναι μεγάλη. Σκέψου ότι αν βάζεις αμόλυβδη, το 55% είναι φόρος. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
4: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
3: Ναι. Είναι πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί ξέρεις, το μεγάλο θέμα που αποκαλύπτει και ο Δημήτρης Χριστούλιας στη Real News χθες, βλέπεις ότι διαβάζω όλη την αρχή στο τέλος, είναι εξαιρετική, είναι ότι πέρασαν οι αυξήσεις, αυτό που φοβόμασταν, στα τρόφιμα. Άρα εδώ, εάν πάνε στη φωτιαστική αλυσίδα αυτές οι αυξήσεις της ενέργειας που θα πηγαίνανε, γιατί δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι τα πλαστικά, τα οποία είναι πετρέλαιο στην πραγματικότητα, έτσι, πρώτη ύλη το πετρέλαιο, είναι τα λιπάσματα, είναι τα σιτηρά, είναι όλα αυτά, έχουμε αμέσως αυξήσεις σε γαλακτογομικά, έρχονται σε απορροκυπευτικά 11%, θα μας το πει ο κ. Σκοκίδης τώρα σε λίγο, και σε σιτηρά, σε αλευρό, αρτοσκευάσματα. Άρα εδώ αρχίζει το ντόμινο που φοβόμασταν. Δεν πάει καλά λοιπόν αυτό, και το θέμα είναι ότι με 1.100.000 συνταξιούχους παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ, καταλαβαίνεις ότι οποιοδήποτε μέτρο είναι ασπιρίνη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Γεώργιο Μπάλτα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
4: Καλησπέρα.
3: Και τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του ΠΥΡΑ. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
5: Καλησπέρα σας, κύριε Αγκάτσου, κύριε Στραβελάκη, να είστε καλά.
3: Και από εσάς θα ξεκινήσω. Από τα πραγματικά στοιχεία έλεγα ότι έγραφε ο Δημήτρης Χριστούλας ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στη Real News, ότι πέρασαν οι πρώτες αυξήσεις στα τρόφιμα από το ενεργειακό ράλι. Πείτε μας γι' αυτό, γιατί έχετε στοιχεία, και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Κύριε πρόεδρε, κύριε Κορκίδη.
5: Ναι, βεβαίως. Πράγματι, ήδη τιμοκατάλογοι με σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής όπως τα γαλακτοκομικά, τα απορροκυπευτικά και τα αυτοσκευάσματα και σε άλλα μάλιστα επώνυμα προϊόντα έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Αυτό είναι μια υποχρέωση η οποία έχει παραταθεί κατά ένα χρόνο, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2026 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2027, να κοινοποιούνται όλες αυτές οι αυξήσεις. Υποχρεώνονται λοιπόν οι προμηθευτές να αιτιολογούν, αν θέλετε, τις αυξήσεις και να κοινοποιούν και τα σούπερ μάρκετ τις ενδεικτικές τιμές των απορροκυπευτικών στις περιπτώσεις που έχουν προηγηθεί ανατιμήσεις, απαγορεύοντας μάλιστα και τις προσφορές.
3: Άρα πρέπει να υποβάλουν καταλόγους με ανατιμήσεις. Το Υπουργείο βλέπει να έρχονται.
5: Ναι, και να σας πω ότι σύμφωνα με την Ελστάτ, οι εκτιμήσεις που είχαν κάνει αρχικά για την αύξηση, από την αύξηση του ενεργειακού κόστους στις ανατιμήσεις έχουν αναθεωρηθεί κατά πολύ από τον Ιούλιο του 2026, δηλαδή πριν τρεις μήνες, με αποτέλεσμα να βλέπουμε μάλιστα ότι το κόστος της ενέργειας των λιπασμάτων και των ζωοτροφών έχουν επιβαρύνει κατά επιπλέον 11% το κόστος παραγωγής.
3: Άρα έχουμε, δεν είναι μόνο το 40, 45, 50% στην ενέργεια οι αυξήσεις, έχουμε πάνω από 10% ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα.
5: Και μάλιστα, αν τα αναλύσουμε στα λιπάσματα, έχουμε μια αύξηση 30% στα φωσφορούχα και τα ζωτούχα, γιατί τα
3: ζωτούχα... Λόγω Ιράν.
5: Από αυτά δημιουργούνται, ναι βεβαίως, και οι ζωοτροφές, έτσι, επηρεάζει το κόστος ζωοτροφών. Έχουμε αύξηση 22% στα σιτηρά και ιδιαίτερα στο αλεύρι. Έχουμε μια αύξηση στις συσκευασίες στα πλαστικά, ανά 10 δολάρια το βαρέλι έχουμε σύν 15 λεπτά ανά κιλό στη συσκευασία, στο πλαστικό, το οποίο χρησιμοποιείται. Και βεβαίως αυτό το οποίο επίσης μας ανησυχεί ιδιαιτέρως είναι ότι εν όψη του χειμώνα, αν θέλετε, όλες αυτές οι επιβαρύνσεις ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω.
4: Άρα λοιπόν, για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση που πολύ έτσι ζωφερά, να το πω εγώ, αλλά αποτυπώσατε την πραγματικότητα έτσι όπως τη βιώνετε, μας περιγράψατε, και επειδή περιμένουμε ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα, ναι, από την κυβέρνηση, τι πιστεύετε, ναι, ότι θα είναι ένα ανάχωμα απέναντι σε όλα αυτά?
5: Κυρία Γκάτσου, να σας πω το εξής, ότι αυτές οι ανατιμήσεις μέχρι τώρα κοστίζουν από 1,2 έως 1,7 δις στην ελληνική οικονομία ως προς την αγορά του πετρελαίου, του Brent. Από εκεί πέρα πρέπει να προσθέσουμε το κόστος διήλυσης, τα περιθώρια κέρδους, την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, το μεταφορικό κόστος και τη φορολογία. Όπως καταλαβαίνετε, τα τρία από τα πέντε είναι ανελαστικά, δηλαδή δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο κόστος διήλυσης, δεν μπορούμε να ξέρουμε την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, δεν μπορούμε να μειώσουμε το μεταφορικό κόστος, είναι συγκεκριμένο. Οπότε δύο είναι οι στόχοι, τα περιθώρια κέρδους και η φορολογία.
3: Και ενώ τι κοστίζουν στην οικονομία, κύριε πρόεδρε? Δηλαδή, το λογαριασμό ποιος το παίρνει από αυτά τα 1,7 ή 2 ή 3 δις?
5: Ο τελικός καταναλωτής, κύριε Στραβελάκη, όπως πάντα. Θα σας πω μάλιστα ότι κάναμε μία ανάλυση της κατανάλωσης των καυσίμων στη χώρα μας, να δούμε σε ετήσια βάση αλλά και σε ημερήσια κατανάλωση ποια είναι τα προϊόντα του πετρελαίου τα οποία καταναλώνουμε. Mm-hmm. Σας λέω λοιπόν ότι κατά 39% είναι βενζίνη, είναι περίπου 2,2 δισεκατομμύρια εκατομμύρια τόνοι, 3 δισεκατομμύρια λίτρα και ημερησίως 8 εκατομμύρια λίτρα. Το πετρέλαιο κίνης είναι στο 47%. Σημαίνει ότι βεβαίως επηρεάζει το μεταφορικό κόστος αλλά και την παραγωγή μας. Και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι το μικρότερο, είναι 880.000 τόνοι, περίπου το 14%, κάτι που εκεί ενδεχομένως θα μπορούσαν να υπάρξουν γενναίες παρεμβάσεις.
3: Όταν λέτε κοστίζει 3 δισεκατομμύρια το πληρώνουμε εμείς, εννοείται ότι αν αθροίσουμε πόσο παραπάνω μας κοστίζει κάθε μήνα η ζωή μας, αυτό είναι το συνολικό κόστος. Και είπατε ότι είναι μόνο από τα καύσιμα.
5: Μόνο τα καύσιμα είναι από 1,2 σε 1,7 δις. Δηλαδή, εάν μέχρι σήμερα, στο 7μηνο δηλαδή του πολέμου στον Περσικό, έχουμε επιπτώσει στην οικονομία μας 3 δις, το 1,5 δις είναι ότι έχουμε αγοράσει ακριβότερα την ίδια ή μικρότερη ποσότητα καυσίμων.
3: Αυτό το 1,7 δις είναι από την αρχή του χρόνου τώρα στα καύσιμα.
5: Είναι από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα.
3: Φεβρουάριο. Και αν αθροίσουμε και τα αυτά που μας είπατε, δηλαδή τρόφιμα, άλευρα, λιπάσματα, μπορεί να φτάσουμε στα 3 δις.
5: Ναι, ακριβώς. Είμαστε τα 3 δις. Ήμασταν τουλάχιστον, αυτή ήταν υπολογισμοί μας στο εξάμηνο. Τώρα διανύουμε το 7μηνο.
3: Πάμε τώρα στον κύριο καθηγητή. Μας δίνει την καλύτερη πάσα ο πρόεδρος, κύριε καθηγητά. Το ερώτημα είναι, λέει η κυβέρνηση, ότι εγώ δίνω αυξήσεις στους μισθούς. Δίνω αυξήσεις στις συντάξεις. Έχω μειώσει 91 φόρους και έτσι οι πολίτες στηρίζονται απέναντι στην ακρίβεια. Η ακρίβεια όμως καλπάζει. Εγώ λοιπόν το ερώτημα που κάνω πάντα και στους υπουργούς και στους ειδικούς είναι, μήπως κυνηγάμε την ουρά μας. Θέλω να πω, αν δίνουμε αυξήσεις σε μισθούς, στην κυβέρνηση, σε συντάξεις, μειώνει φόρους, αλλά η ακρίβεια συνεχίζει να ανεβαίνει, ανεβαίνουμε εμείς, ανεβαίνει η ακρίβεια, την κυνηγάμε, στο τέλος είμαστε μείον όμως, στο τέλος της μέρας, στην τσέπη μας.
6: Ναι, κύριε Στραβελάκη, η αλήθεια είναι ότι και ο ορισμός της ακρίβειας είναι η δυσαναλογία τιμών και εισοδημάτων, ειδικά σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, ένα μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας είναι εισαγόμενο, δηλαδή οφείλεται στις αυξήσεις των καυσίμων και της ενέργειας γενικότερα, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξωγενές, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
3: Το θέμα δεν είναι, κύριε καθηγητά, να καταμερίσουμε ευθύνες. Αν πω εγώ στο μισθωτό συνταξιούχο ότι είναι εισαγόμενο ή ντόπιο, τι τον νοιάζει? Τον νοιάζει ότι δεν βγαίνει λογαριασμός το μήνα. Το ποιος θέλει, έχετε δίκιο. Αλλά απ' την άλλη, ελάτε στο βλέμμα του συνταξιούχου. Που λέγω, θα πάρω αύξηση 1 ευρώ την ημέρα ή 2 ευρώ την ημέρα και καλούμαι να πληρώσω παραπάνω. Είδατε πόσο είπε ο κ. Σκοκίνη. 3 δις από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα
6: το ήθελα ακριβώς να συνεχίσω και να πω ότι ναι, μεν είναι εξωγενείς οι αιτίες, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν εδώ, έστω και με τη μορφή έκτακτων μέτρων, όπως για παράδειγμα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα υγρά καύσιμα, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή 70 λεπτά
3: στη βενζίνη,
6: στο λίτρο για τη βενζίνη και 41 λεπτά στο λίτρο για τον ντίζελ κίνησης.
3: Και η κυβέρνηση που λέει ότι αυτό κοστίζει 4 δις και δεν έχουμε.
6: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα του αν θα κοστίσει 4 δις, αν θα αυξηθεί η κατανάλωση και κομμάτι αυτή τη απώλεια θα αναπληρωθεί, γιατί όταν οι τιμές βενζίνης είναι τόσο υψηλές και η κατανάλωση θα μειωθεί σε όγκο, εννοώ. Επομένως δεν είναι τόσο απλό. Και από την άλλη πλευρά, αν μειωθεί το κόστος ενέργειας, θα έλεγα, με κάποια μέτρα έστω έκτακτα, και στην ενέργεια βάζω μέσα και το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο επηρεάζει το κόστος παραγωγής και λειτουργίας των επιχειρήσεων με άμεσο τρόπο, ενδεχομένως θα δούμε και μία συγκράτηση των τιμών σε άλλα προϊόντα και σε άλλες υπηρεσίες που καλύτερα να πληρώσει ο καταναλωτής.
4: Δηλαδή, θα είναι όμως επαρκής αυτή η συγκράτηση που λέτε, έτσι ώστε να αναχαιτηθεί αυτό το κλίμα της ακρίβειας?
6: Θα είναι ουσιώδης. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα αν θα εξουδετερώσει το οποιοδήποτε κύμα ακρίβειας, αλλά θα είναι ένα σημαντικό ανάγωμα σε επερχόμενες ανατιμήσεις, γιατί και οι επιχειρήσεις πολλές φορές κάνουν ανατιμήσεις επειδή αναγκάζονται από το φουσκωμένο κόστος παραγωγής και λειτουργίας. Αν η ενέργεια ισορροπήσει λίγο, θα μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο και να ελπίζουμε και σε μια αποκλιμάκωση το διεθνών τιμών ενέργεια.
3: Έχει κάποιο είδους φετίχ η κυβέρνηση και ενώ μπορεί να μειώσει τους φόρους, δεν τους μειώνει. Θέλω να πω, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει: θα πάω στις Βρυξέλλες. Εγώ θέλω, δεν θα ρωτήσω να μειώσω. Αλλά επειδή θα υπερβώ την οροφή δαπανών κατά ένα ποσό, πρέπει να πάρω άδεια. Αλλιώς θα πέσω έξω και πρέπει να επιβάλλω ένα αντίστοιχο φόρο. Δεν λέει αλήθεια ο Πρωθυπουργός, δεν είναι έτσι. Θέλω να πω, εάν είναι έτσι, το κάνει. Εάν δεν είναι, γιατί έχουν φετίχ να μας ταράζουν τους φόρους, τους έμεσους φόρους.
6: Και
3: είναι και εις βάρος τους πολιτικά, θέλω να πω. Εάν μπορούσαν να το κάνουν και δεν το κάνουν, στον δρόμο για τις κάλπες, θα είναι ότι χειρότερο για τους ίδιους. Φαντάζομαι ότι αν ήταν κάποιος θέσης τους και μπορούσε να το κάνει, θα το έκανε όχι μία, 101 φορές να μειώσει τους φόρους.
6: Αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα και ενδεχομένως είναι και ένα θέμα που συνδέεται με τις ευρωπαϊκές ισορροπίες.
3: Τεχνικά το ρωτώ μόνο.
6: Ναι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι μέχρι ένα σημείο είναι θέμα της κάθε χώρας, είναι εθνικό θέμα, να ρυθμιστούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι ένα σημείο. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ευρύτερα γνωστό. Θα μπορούσε να είναι ένα λοιπόν έκτακτο μέτρο σε συνδυασμό με άλλα μέτρα που αφορούν και το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί μεγάλο κόστος, και εδώ έχουμε και τον πρόεδρο εδώ να μας το πει, της λειτουργίας των επιχειρήσεων πηγάζει από το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είναι μόνο οι μεταφορές δηλαδή και τα υγρά καύσιμα. Και μια τέτοια λοιπόν συντονισμένη δράση, έστω επαναλαμβάνω εκτάκτος, μέχρι να υπάρξει μια αποκλιμάκωση και μια ηρεμία στις διεθνείς αγορές ενέργειας, νομίζω θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, αν όχι απαραίτητο.
3: Άρα, λέτε, όχι μόνο θέρμανσης, όλα τα καύσιμα, και βενζίνη και ντίζελ, μείωση του ειδικού φόρου.
6: Εννοείται. Εγώ θα έλεγα από τη μεριά μου, κυρίως αυτό που ενδιαφέρει είναι τα καύσιμα κίνησης. Γιατί αυτά.
3: Ναι, αλλά στον ντίζελ έλεγα πριν, έχει 41 λεπτά, 33 είναι το μίνιμουμ και η επιδότηση είναι 15. Θέλω να πω, αυτό είναι σαν να έχει μειωθεί επί 2.
6: Ναι, και στην βενζίνη.
3: Βενζίνη είναι λίγο. Η βενζίνη είναι 10 λεπτά, ενώ θα μπορούσε να είναι 35.
6: Ναι.
3: Τι λέτε, κύριε Κορκίδη, πάνω σε αυτό? Γιατί η Λουκία το έχει θέσει αυτό πολύ καιρό πριν το θέμα της μείωσης φορολογίας.
4: Απλά είναι κάτι που ενδεχομένως πρώτον δεν εξετάζει η κυβέρνηση και περιμένουμε τώρα να δούμε και τι θα μας πει μέσα στη βδομάδα.
7: Ναι, εγώ σας έχω ακούσει όλη την προηγούμενη εβδομάδα το αναφέρεστε στα όρια δαπανών, ότι εκεί θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα όρια δαπανών, το οποίο είναι, νομίζω όμως μπορεί να πάρθει μια τέτοια απόφαση μόνο σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο και επίσης να αλλάξει το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, γιατί πάρα πολλές επιδοτήσεις ενδεχομένως να εντάσσονται στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Άρα αυτά τα δύο θα πρέπει να αναθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό. Εάν γίνουν κατόπιν εορτής, δηλαδή εδώ έχουμε μπροστά μας το χειμώνα, προέχει να ζεσταθεί ο κόσμος, να μετακινούνται τα εμπορεύματα για να μπορεί να υπάρχει μια συνοχή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή είπατε πριν για τα μέτρα και τα επιδόματα, εγώ πιστεύω ότι κανένα μέτρο, κανένα επίδομα δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Ενδεχομένως να το μετριάσει. Πρέπει άμεσα όμως να πάρθουν αυτά τα έκτακτα μέτρα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να είναι 4 δις ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά δεν ζητάμε το μηδενισμό του, ζητάμε τη μείωσή του. Άρα δεν θα είναι 4 δις. Επίσης, 1 δισεκατομμύριο είναι ο ΦΠΑ επί του ειδικού φόρου, πάνω στα 4 δις, και 1,8 δισεκατομμύριο είναι ο ΦΠΑ επί της αξίας των καυσίμων. Νομίζω σε αυτές τις τρεις δεξαμενές μπορεί να υπάρξει μία μείωση. Και είναι επιβεβλημένο να γίνει όχι μόνο σε ελληνικό, μόνο στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και άμεσα. Δεν είναι λίγες οι χώρες οι οποίες διαμαρτύρονται.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Πρόεδρο, τον κύριο Κορκίδη, και τον καθηγητή, τον κύριο Μπάλτα. Θα ξαναπούμε. Θίξαμε ένα πολύ, νομίζω, το πρώτο θέμα συζήτηση σε όλη την Ελλάδα. Πώς θα αντέξουμε τέτοια ακρίβεια, παγκόσμια ενεργειακή κρίση, αλλά και πώς μας αγγίζει εδώ. Πώς άρχισε να φαίνεται και σε βασικά προϊόντα, όπως μας είπε ο κύριος Κορκίδης, που το κόστος μπορεί να είναι συνολικά ενέργεια και τρόφιμα και όλα αυτά, 3 δις που θα πληρώσουμε παραπάνω από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, και ακόμα δεν έχει τελειώσει ο χρόνος. Άρα είναι το απόλυτο θέμα. Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κορκίδη και τον κύριο Μπάλτα. Πάμε διαφημίσεις.
0: Real FM.
8: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
21: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
22: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: επιστρέψαμε μια μαγική φωνή, Μοναμούρ, ο Σλιμάν, η απόλυτη φωνή της σύγχρονης γαλλικής σκηνής, και δεν το λέω τυχαία, Λουκία, γιατί επιστρέφει στην Αθήνα αύριο το βράδυ, θα είναι 9 η ώρα στο Λυκαβητό. Για να ακούσουμε.
1: Α, πολύ.

0: Αν θέλετε να ζήσετε αυτή τη μουσική μαγεία από κοντά και να κερδίσετε 6 διπλές προσκλήσεις για την αυριανή μεγάλη συναυλία του Σλιμάν στο Λυκαβητό 9 το βράδυ, καλέστε 211-200-8200, 211-200-8200. Οι 6 πρώτοι τυχεροί θα κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση για την αυριανή βέβαια συναυλία. Είναι η περιοδία ένα πιάνο, μια φωνή, 10 χρόνια περιοδία. Ο Γάλλος Σταρ γιορτάζει μια δεκαετία καριέρας επιστρέφοντας στην ατμόσφαιρα των πρώτων βημάτων. Λοιπόν, 211-200-8200, οι 6 πρώτοι τυχεροί κερδίζουν διπλή πρόσκληση αύριο το βράδυ στο Λυκαβητό. Πάμε,
1: λοιπόν,
0: Λουκία.
1: Πάμε
0: σήμερα
1: στην
0: έχουμε
1: MGD
0: κάτι
1: Energy.
0: Άλλο. Μπράβο, μπράβο.
1: Η MGD Energy, λοιπόν, νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης, ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάστρων, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης που προστατεύουν την επένδυσή σας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε μαζί μας και σήμερα και την Durostik. Η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Και με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και η επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σπλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Πάμε ταξίδι, Λουκία.
1: Λοιπόν, φεύγουμε για Μύκονο.
0: Μύκονο.
1: Τι σας έχουμε εδώ,
0: Μύκονο.
1: Μύκονο, βέβαια. Διεκδικήστε 3 μέρες στο Aeolus Resort. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για 2 βράδια στο Aeolus Resort, όπως είπαμε, ακτοπλοϊκά από τη Seajets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Λοιπόν, επίσης, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές και Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premier Plus, και όλα αυτά για να το κερδίσετε. Μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player, η κλήρωση τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος, Λουκία. Να ευχαριστήσουμε το Λάση Αγοραστό που ήταν απέναντί μας στην κονσόλα του ήχου, τη Δήμητρα Πανούλου για το δημοσιογραφικό συντονισμό και την Αναστασία Γκεργελεζίου που υποδέχτηκε τα μήνυματά σας. Και...
2: η ώρα είναι 5. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
11: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα
8: ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σας πω, παιδιά, εσείς αυτό τον Κουλκουδίνα τον ξέρετε? Τον Κουλκουδίνα δεν τον ξέρετε, και γιατί να τον ξέρετε, και πολύ καλά κάνετε και δεν τον ξέρετε. Τον ξέρουν βέβαια αυτοί που τον ψηφίζουν εκεί πάνω στην πιερία. Καλό είναι να τον μάθουμε όμως και αυτό να είναι. Για βάλτον.
1: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Μας κάνουνε πλάκα, έτσι. Μας κάνουνε πλάκα. Οι άνθρωποι είναι αλλού για αλλού. Αλλά ξέρετε, αυτοί κυβερνάνε. Αυτός ο τύπος κυβερνάει τώρα. Αυτός σηκώνει το χεράκι του, ψηφίζει νόμους, κανονίζει τις ζωές των ανθρώπων. Και μετά, αφού τα έχει κάνει όλα αυτά, κοιτάει τη Συγκρού. Και την κοιτάει τη Συγκρού και λέει, έχει κίνηση, λέει, η Συγκρού. Άρα λοιπόν, άμα δεν θέλεις να πληρώνεις 2,5 ευρώ τη βενζίνη, να πάρεις το λεωφορείο. Ξέρω εγώ τι είπε εκεί πέρα, να πάρεις το μετρό. Για να σου πω, βρε χαμένε. Εάν πρέπει να φύγω από τον Πειραιά για να έρθω εδώ στο Μαρούσι και θέλω 4,5 μέρες για να έρθω, τι ώρα ακριβώς να πιάσω δουλειά? Το έχεις κανονίσει αυτό? Το κανόνισες? Αλλά δεν ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτή. Δεν είναι μόνο αυτή, αυτός. Δεν είναι αυτός. Έχεις τον άλλον εκεί και σου λέει, έχουμε ήλιο και θάλασσα και εσύ είσαι αχάριστος και θες να έχεις και μισθό. Αυτά λέει το στόμα τους. Αυτά βγαίνουν και λένε. Έχουμε ήλιο και θάλασσα. Τι να τον κάνεις τον μισθό? Και είμαστε και η μόνη χώρα παγκοσμίως που έχουμε απογειωθεί. Και έχουμε και ολιστική ποιότητα ζωής. Αυτά τα λένε. Τα λένε. Ο άλλος μετά λέει, άμα ψηφίσεις, λέει, κάποιον εκτός από Νέα Δημοκρατία, είσαι κακομύρης. Και άμα ψηφίσεις, λέει, Νέα Δημοκρατία, είσαι νοικοκύρης. Σε τα λέει ο Θεοχάρης. Αυτό σε ποιο κόμμα είναι? Α, ναι, στη Νέα Δημοκρατία είναι τώρα. Παλιά ήταν σ' άλλα. Θεοχάρης. Υπουργός κι αυτός. Υπουργάρα. Κι αυτός ρυθμίζει τις ζωές των ανθρώπων. Κυβερνάει αυτός. Όποιοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι νοικοκύριδες και όσοι ψηφίζουν τους άλλους είναι κακομύριδες. Πριν από αυτούς ήταν ο άλλος, τον είχαν υπουργό αυτόν. Αυτός ήταν μεγάλη υπουργάρα. Δεν τα λέει τώρα αυτός. Αυτός τα έλεγε και πέρυσι, πρόπερση, αντιπρόπερση. Πάλι τότε με τις τιμές, τη βενζίνη κτλ. Και γιατί δεν μειώνεται τους ειδικούς φόρους, του λέγανε οι ανθρωπάκηδες τότε. Και αυτός απαντούσε ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Έτσι απαντούσε αυτός. Την άλλη τη θυμόσαστε? Που της λέγανε, τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς που ζουν με 800 ευρώ και δεν έχουν να πληρώσουν τα νίκια. Καλά που δεν βρίσκουν κιόλας. Η γυναίκα έμενε στα Γανιά στο αντίσκηνο μαζί με το παιδί της. Ο άλλος, Σαντορίνη, έμενε μες στα μάξι. 800 ευρώ εκπαιδευτικός δεν έχει να πληρώσει τον Νίκη. Και εκείνη τι απαντούσε, θυμάστε? Το τζάμπα πέθανε. Αυτό απαντούσε η συγκεκριμένη κυρία. Βεβαίως ο τζάμπας ζει και βασιλεύει. Για δείτε, ρώτηστε ένα τραπεζίτη από αυτούς που θα συναντήσετε στους δρόμους, πόσο καιρό έχει να πληρώσει φόρο αυτός? Οι τραπεζίτες πόσα χρόνια έχουν να πληρώσουν φόρο? Ξέρετε πόσα? 12. Από το 2015. Όχι ότι και πριν πληρώνανε και τίποτα, αλλά τώρα δεν πληρώνουν και τίποτα απολύτως. Είναι αναβαλλόμενος, λέει, ο φόρος. Αναβαλλόμενος. Λοιπόν, ζει και βασιλεύει ο τζάμπας, βεβαίως. Άμα είσαι τραπεζίτης. Επίσης, άμα είσαι εφοπλιστής, ζει και βασιλεύει ο τζάμπας. Γιατί αυτοί φορολογούνται οικειοθελώς. Επίσης, άμα είσαι εργολάβος, επίσης ζει και βασιλεύει ο τζάμπας. Γιατί εδώ έχουμε τα πανοπρίκια. Επίσης, άμα είσαι σούπερμαρκετάς. Άμα είσαι σούπερμαρκετάς, κάνεις συμφωνίες καπαμά την ώρα που θησαυρίζεις και που οι άλλοι πηγαίνουν στα ράφια και παθαίνουν εγκεφαλικά, αλλά κυβερνάνε ή, πως τον είπαμε, κουλκουδίνες. Οι κουλκουδίνες τι λένε? Έρχεται τα Χριστούγεννα, λέει, α, είχε μεγάλη κίνηση, λέει. Γεμίσανε, λέει, τα χιονοδρομικά. Επίσης έρχεται η Καθαρά Δευτέρα, α, λέει, γεμίσανε οι ταβέρνες. Έρχεται ο 15 Αύγουστος, α, λέει, γεμίσανε τα νησιά. Ναι, βρε χαμένε, θα γεμίσουν. Δεν χρειάζονται καν οι τουρίστες για να γεμίσουν. Σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, 1 εκατομμύριο, αν έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί, γεμίζουν οι ταβέρνες 7 φορές την ημέρα. Χαμένε. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια. Αλλά τι να σας νιάξει εσάς τι γίνεται με τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια. Είναι ένα θέμα που δεν σας απασχόλησε ποτέ στις συναντήσεις που έχετε με τον εξωγήινο του ημιτού. Πολιτικά νούμερα. Καλησπέρα, Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, αυτή την ώρα η μέση τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευτεί βεβαίως σε πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Στη Μήλο προχτές ήταν 2,63. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή είναι 2,4. Αυτά σε ό,τι αφορά τη βενζίνη. Για την απλή μιλάμε, έτσι. Η άλλη είναι στα 2,5. Αυτή την ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι επίσης πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Αυτοί τι έρχονται και μας λένε, αυτοί που κυβερνάνε, οι κουλκουδίνες δηλαδή, τι έρχονται και μας λένε? Ότι πάσχουν από μια κατάσχετη έτσι τάση προς κοινωνική φροντίδα και κοινωνική προσφορά. Φεστιώδης η λάβα της κοινωνικής προσφοράς που κυλάει στις φλέβες τους, και ως εκ τούτου λοιπόν η τιμή του πετρελαίου θέρμασης που είναι 1,9 τώρα, την ώρα που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι 1,9. Θα κάνουν, λέει, ό,τι περνάει από τα χέρια τους για να είναι κάτω από το 1,75. Μπα, τι λες ρε μεγάλε, αλήθεια? Ξέρεις, πέρυσι τέτοια μέρα, πάλι λίγο πριν ανοίξει δηλαδή το πετρελαίο θέρμασης, ήταν στο 1,1. Δηλαδή τι μαστάζουν ακριβώς? Μαστάζουν ότι στην καλύτερη περίπτωση αυτό το οποίο θα συμβεί σε λίγες μέρες θα είναι ο κόσμος για να πάρει πετρέλαιο θέρμανση να το πληρώσει 50% ακριβότερο, στην καλύτερη περίπτωση. Γιατί τώρα που μιλάμε είναι 73% ακριβότερο από ό,τι άνοιξε πέρυσι. Και είναι ακριβώς τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, τη στιγμή δηλαδή που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του γλύφουνε όλους αυτούς οι οποίοι ληστεύουν την κοινωνία. Άλλωστε μια παρέα είναι, διότι ως κράτος και ως κυβερνήσεις αυτοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι εξολοθρεύουν την κοινωνία και τη ληστεύουν με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, με το ΦΠΑ στα καύσιμα. Αλλά γλύφουν κιόλας τους πετρελαιάδες. Ο άλλος βγήκε προχτές και είπε ότι όποιος μιλάει, λέει, για τα κέρδη στα δηληστήρια το κάνει από φθόνο απέναντι στους πλουσίους, γιατί του έχει περάσει, λέει, το μικρόβιο αυτό του φθόνου απέναντι στους πλούσιους, του το έχει περάσει η αριστερά. Ναι. Ξέρετε, το πρώτο εξάμηνο τώρα αυτού του έτους του 2026, και μόνο για το ένα εξάμηνο, έτσι, για το πρώτο εξάμηνο, το ένα δηληστήριο έχει καθαρά κέρδη 690 εκατομμύρια 690 εκατομμύρια καθαρά κέρδη. Το άλλο έχει σκάρτα 400 εκατομμύρια. Για την ακρίβεια 393. Τα δύο διελιστήρια της χώρας δηλαδή, μόνο για τον πρώτο εξάμηνο του χρόνου, έχουν καθαρά κέρδη που ξεπερνάνε το 1 δισεκατομμύριο. Το 1 δισεκατομμύριο. Τώρα γίνεται κάπως κατανοητό τι σημαίνει πολιτική της ληστείας. Γίνεται κάπως κατανοητό. Αλλά είπαμε, υπάρχουν και οι κουλκουδίνες. Οι κουλκουδίνες και τα συναφή αυτά πολιτικά είδη, που βγαίνουν εν πάση περιπτώσει και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Πότε? Σε συνθήκες που έρχεται περαιτέρω άναδος. Μιλάμε για νέες ανατιμήσεις, οι οποίες πλέον εξοντώνουν τους ανθρώπους. Το bread φλερτάρει όλες αυτές τις μέρες με τα 110 δολάρια. Η κατανάλωση βεβαίως μειώνεται, οι εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πέφτουν γύρω στα 200 εκατομμύρια. Μην νομίζετε ότι αυτό βεβαίως τους απασχολεί, γιατί μαζεύουν μέσα από αυτή τη ληστεία περί τα 6,5 δισεκατομμύρια για να έρχονται μετά, και να παίρνουν αυτά τα λεφτά τα οποία τα έχουν κάνει δημοσιονομικό πλεόνασμα και πανηγυρίζουν γι' αυτό, για να αγοράζουν ασπίδες του Αχιλλέα. Γι' αυτό έχουν λεφτά. Και για να προπληρώνουν, λέει, τους τοκογλύφους τους διεθνείς, και να προπληρώνουν το χρέος που αυτοί βεβαίως δημιούργησαν, έτσι ώστε μετά να έρχονται οι οίκοι να τους αναβαθμίζουν, έτσι ώστε να δανείζονται για να τα δίνουν, που λέτε, ξανά σε αυτούς οι οποίοι εσείς τους φθονείτε γιατί είναι πλούσιοι. Καταλάβατε? Έτσι λοιπόν προχωράει αυτό το πράγμα, και ετοιμάζονται να δώσουν και μία παράσταση τις επόμενες μέρες σε ό,τι αφορά πάλι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσουν, τα super duper και wow, για την ακρίβεια και για τις τιμές, τα καύσιμα και τις ανατιμήσεις. Θα γίνει ωραίο σοου με το πετρέλαιο θέρμανση. Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο ήδη έχει αρχίσει να ανακοινώνεται στις επιτροπές ανταγωνισμού και στα υπουργεία είναι οι νέοι κατάλογοι με τις ανατιμήσεις. Έρχεται μπαράζ ανατιμήσεων, ήδη έχουν ξεκινήσει οι ανατιμήσεις και θα εμφανιστούν τις επόμενες μέρες, και μετά από αυτό το πρώτο κύμα που θα έρθει μέσα στον Οκτώβρη, έρχεται μπαράζ ανατιμήσεων και τον Νοέμβριο, από Νοέμβριο μάλλον. Έχουμε λοιπόν περίοδο νέων ανατιμήσεων σε ρεύμα, σε καύσιμα, σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Αυτή θα είναι η επόμενη περίοδος. Η κυβέρνηση, η οποία σταθερά παριστάνει την ανήξερη για την εκτόξευση των τιμών, την ανήξερη σε ό,τι αφορά τις δικές της βεβαίως ευθύνες. Όλα τα άλλα τα ξέρει. Τα διεθνώς τι συμβαίνουν. Τα εγχωρίως δεν πολύ καταλαβαίνει από ό,τι φαίνεται. Θα ανακοινώσει, λέει, νέο πακέτο μέτρων. Πρόκειται για μία από τα ίδια, με κάποια επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης, κάτι αντίστοιχο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης που δίνει τη μάχη, δίνει μεγάλη μάχη και ζητάει, λέει, να υπάρξει σχετική απαλλαγή και εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει η Ελλάδα να μειώσει τους φόρους. Ξέρετε, αυτό το απαλλαγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα να πει απαλλαγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος κάνει κουμάντο, ποιος κυβερνάει εδώ? Δεν μας έχουν πει ότι είμαστε έξω από τα μνημόνια? Μα προφανώς έχουν καταθέσει τα δημοσιονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γίνεται. Είσαι υπό εποπτεία και υπό επιτροπία, με ή χωρίς μνημόνια. Δεν το λένε μνημόνιο αυτή τη φορά. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτοί οι οποίοι εκτείναξαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με βάση και τα κοιτάπια και τα φυρμάνια και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διπλάσιο του κατώτατου, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει βάλτε από 35 βάλτε 35 λεπτά το λίτρο ειδικό φαρό κατανάλωσης μέχρι 70. Αυτοί βάλανε 70. Και αυτά τα οποία έχουν πάει και τους τα έχουν εγκρίνει εκεί είναι η εποπτεία. Με βάση λοιπόν αυτή την εποπτεία, αλλά δεν έχουμε μνημόνια, εντάξει, δεν έχουμε μνημόνια, θα πρέπει τώρα να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την έγκρισή της για τις μειώσεις σε ό,τι αφορά τα ανώτατα επίπεδα που οι ίδιοι τα πήγαν εκεί. Και αν δεν γίνει αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ μου, άριστε και επιτελικά, το είπε προχτές στο Bloomberg. Διαφορετικά λέει θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Τι μου λες. Αυτά συμβαίνουν παντού, όχι μόνο στα καύσιμα. Στο ρεύμα, την Παρασκευή που είχα κοιτάξει τις τιμές στο ηλεκτρικό, φτάσαν στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου χρόνου. Κλείσανε στα 200, έκλεισε στα 213,62 ευρώ η μεγαβατόρα. Μιλάμε για αύξηση 22% μέσα σε μία μέρα. Μέσα σε το διάστημα ενός μήνα, η αύξηση στην χρηματιστηριακή τιμή, διότι το έχουμε κάνει χρηματιστήριο αυτό τώρα, έτσι, μπράβο, στη χοδρεμπορική του ρεύματος, ξεπερνάει το 26%. Ξεπερνάει το 26%. Μετά ρίχτε μια ματιά στα στοιχεία από τα σούπερ μάρκετ. Καλά, εκεί δεν χρειάζεται να δεις τα στοιχεία. Πηγαίνεις σε ένα ράφι και αντιλαμβάνεσαι πώς γίνεται σμπαράλια το αφήγημα αυτό της κυβερνήσεως περί της εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών. Βάζουν και ωραίες, φτιάχνουν και ωραίους ζουμπουρλούδικους τίτλους. Δηλαδή μιλάνε για τη συμφωνία με τους σούπερ μαρκετάδες. Τι αποκαλύπτεται λοιπόν από όλη αυτή την ιστορία? Ότι και μετά αυτή την εθνική τους συμφωνία έχουν καταγραφεί ακόμα και αυξήσεις της τάξης του 25%. Δηλαδή εδώ αποκαλύπτεται με όλους τους τρόπους ότι όλα αυτά τα μέτρα καπαμά τα οποία πουλάνε σαν χαρτοπόλεμο και σαν μεταξωτές κορδέλες, ενώ είναι φύκια του βάλτου, λειτουργούν στην πραγματικότητα ως επιδότηση στους μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτό κάνουν, επιδοτούν την ακρίβεια και οι τιμές των προϊόντων αντί να πέφτουν στην πραγματικότητα ανεβαίνουν. Αυτό συμβαίνει. Και μετά έρχεται ο Άριστος, ο επιτελικός, ο Μητσοτάκης, και κάνει μία ανάρτηση την Κυριακή, γιατί δουλεύουν και έτσι πια. Θα μου πεις τώρα, αυτός κάνει τουλάχιστον μία την Κυριακή, ο άλλος κάνει 17 αναρτήσεις στο Twitter και 44 στο Facebook. Ήθελα να ξέρω αν κάνει καμιά άλλη δουλειά στη ζωή του αυτός ο τύπος. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι πώς το λένε, να έχει ρυθμίσει τα έξυπνα γυαλιά και να τα κάνουν από μόνα τους αυτά. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται ο Μητσοτάκης λοιπόν και κάνει ανάρτηση στο Facebook για να μας πει πώς πάνε τα πράγματα. Δεν τα ξέρουμε εμείς, θα μας τα πει αυτός. Και λέει για το κόστος ζωής και κάνει ευχολόγια για το κόστος ζωής και για το διαθέσιμο εισόδημα. Μιλάμε για κούφια λόγια. Για κούφια λόγια, γιατί εδώ τι έχουμε? Να κοστολογούν αυτοί οι οποίοι μας μιλάνε για το κόστος ζωής, να κοστολογούν τα πάντα, τα πάντα, με ένα κριτήριο. Πώς δεν θα πειράξουν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου και πώς θα είναι συνεπείς οι άνθρωποι, όχι στο να υπάρχει ένας λαός ο οποίος χρειάζεται ελάχιστο οξυγόνο για να μπορέσει να ζήσει, αλλά για το πώς θα είναι αυτοί συνεπείς με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό είναι που ζούμε. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Και αυτούς και τους άλλους, τους ίδιους, να πάτε να τους ξαναψηφίσετε. Τώρα θα έχουμε εκλογές σε λίγο.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή.
0: Αυτό είναι που ζούμε. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Και αυτούς και τους άλλους, τους ίδιους, να πάτε να τους ξαναψηφίσετε. Τώρα θα έχουμε εκλογές σε λίγο.
8: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια.

0: της Aegean.
1: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι,
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το ARO-SHAPE είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Άδειες, η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών. Να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από τον Νότο, ζήτησε ο Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν από τις Βρετανικές αρχές οι 5 συλληφθέντες που φέρονται να προετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια στην αεροπορική βάση Ραφ Φέρφορντ. Περισσότερα στο real.gr.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 22 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη και 20 στη Σπάρτη.

0: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
1: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
2: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στη μεταμόρφωση και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Λοιπόν, ζούμε στη χώρα που, όπως ξέρουμε, γυναίκες, εργάτριες ανατινάζονται στις βιομηχανίες των μπισκότων, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται η επένδυση. Σιγά μην κάνουμε και έλεγχο τώρα σε ό,τι αφορά την επένδυση. Έχουμε σπίτια στην πλάκα τα οποία γίνονται σκόνη. Θα δούμε τι έγινε με αυτή την απίστευτη τραγωδία στην πλάκα. Φανταστείτε το μέγεθος της τραγωδίας εάν η ώρα που έγινε αυτό που έγινε δεν ήταν 7.30 το πρωί. Ήταν 10, 11, 12 η ώρα. Να έχετε υπόψη σας ότι στην περιοχή εκεί, σε μια ακτίνα 100 μέτρων, υπάρχουν από τεράστιες έως μεγάλες ζημιές. Αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν εάν υπήρχε κόσμος εκείνη την ώρα, πέρα από τους ανθρώπους που με τόσο άδικο τρόπο έχασαν τη ζωή τους μέσα στο σπίτι και στους γύρω δρόμους. Βεβαίως είμαστε στη χώρα που ισχύει το πάμε και όπου βγει, με τα τέμπη, γιατί πως το έλεγε ο κύριος υπουργός, και τι να τους λέγαμε, ότι δεν είναι ασφαλή, δεν θα μπαίνανε μέσα, έτσι δεν έλεγαν? Εδώ στην Κυψέλη περνάει, λέει ο Μετροπόντικας, και οι άνθρωποι φωνάζουν γιατί υπάρχουν ζητήματα, φοβούνται, υπάρχουν ζητήματα στατικότητας. Και μαθαίνουμε ότι επίσης ένα χρόνο πριν από την έκραξη εκεί στην οδό Λυσικράτους, που κόστισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, μέλη της κοινής κατοίκων της πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους. Όχι μόνο από βραχυκύκλωμα, αλλά και από διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείριση ενδεχόμενων τέτοιων προβλημάτων, ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση στην περιοχή ώστε να αναδειχτούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος. Δεν έλαβαν καμία απάντηση. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Πάνος και τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και τεχνικός σύμβουλος. Κύριε Πάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε εικόνα από την εμπειρία σας. Διερευνούνται βέβαια ακόμα τα αίτια. Φαίνεται ότι οι ισχυρές πιθανότητες ή πολύ μεγάλες πιθανότητες ότι έγινε στην πλάκα να έγινε λόγω δυσλειτουργίας του φυσικού αερίου, εκεί πηγαίνει και το δικό σας το μυαλό?
1: Ναι, με βάση αυτό το οποίο έχουν πει κάποιες πρώτες έρευνες, φαίνεται ότι μάλλον υπήρξε μια διαρροή εντός της κατοικίας, προφανώς από τις βραδινές ώρες, γιατί έγινε το πρωί το ατυχές συμβάν. Συγκεντρώθηκε μια ποσότητα φυσικού αερίου σε κλειστό χώρο, το οποίο ήταν μέσα στην αναλογία προκειμένου να μπορεί να γίνει η έκρηξη. Ήταν δηλαδή μεταξύ 5-15% κατόγκων που ο χώρος καταλάβανε. Έγινε ένας πυνθύρας. Προφανώς, μάλλον το πρωί σηκώθηκε
0: το άναμα του.
1: Άναψε το διακόπτη. Έγινε ένας πυνθύρας μετά στο μεταλλικό του στοιχείο. Και αυτό πυροδότησε την κατάσταση και έγινε αυτή η έκρηξη. Έτσι λένε. Βέβαια, βλέποντας και εμείς την εγκατάσταση του αερίου που είχε μέσα, είχε μια εστία, είχε εστίες μαγειρικές από φυσικό αέριο, είχε διάκι από αέριο και είχε και έναν επίτυχο λέβητα αερίου, τα χερμαντήρα, για τις αναχρήσεις που ήταν εσωτερικά της κατοικίας.
0: Αυτό, κύριε Πάνο, μπορεί να προκληθεί από αστοχία στην κατασκευή?
1: Κοιτάξτε, συνήθως η αστοχία από κατασκευή βρίσκεται την πρώτη στιγμή, γιατί γίνονται έλεγχοι και από τον μηχανικό και τον εγκαταστάτη και από την ίδια την εταιρεία του αέριου, που για να δώσει αέριο πρέπει να έρθει να κάνει τους ελέγχους της, να δει ότι όλα είναι σωστά και μετά δίνει αέριο στην εγκατάσταση. Όταν όμως περάσουν αρκετά χρόνια και δεν γίνουν συντηρήσεις, είτε στους λέβητες, καυστήρες και τις άλλες συσκευές, είτε κάθε 4 χρόνια υπάρχει μια σύσταση από την εταιρεία του αερίου να γίνεται έλεγχος στεγανότητας και σωληνώσεις. Όταν λοιπόν αυτά δεν συντηρούνται και δεν ελέγχονται σε αιτήσια βάση για εξοπλισμό ανά την προετία για τις σωληνώσεις, τότε ναι, πιθανόν μετά από χρόνο να υπάρχουν κάποιες αστοχίες, κυρίως είναι στις συνδέσεις μεταξύ των σωληνώσεων και των άλλων εξαρτημάτων, όπου αν σε μια τέτοια περίπτωση από τρονταγματα που γίνονται, από ανακαινήσεις, από οτιδήποτε μπορεί να συμβεί αυτό, είτε από, από τον χρόνο που σιγά σιγά αρχίζουν και φτύρονται οι ενώσεις. Αν λοιπόν ξεκινήσει και γίνεται μια διαρροή, μπορεί, αν δεν υπάρχουν κατάλληλα μέσα προστασίας ή διατάξεις ασφαλείας, να φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο που έγινε.
0: Υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος. Πρέπει να γίνεται έλεγχος.
1: Από τον νόμο δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Αυτό επαφείται στην ευσυνειδησία του ιδιοκτήτη.
1: Ό,τι είναι μέσα στην εγκατάσταση του ιδιοκτήτη, είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη. Το οποίο υπάρχει μια σύσταση από τους κατασκευαστές των διατάξεων των Λεβιτών κάθε χρόνο να γίνει τη συντήρηση και να γίνει φιλοκαύση από το Σφυρατζή. Υπάρχει και την ΕΔΑ Αττική, από την ΕΕΝΑ ΟΝΕΔΑ πλέον, η οδηγία ανά 4 έτη να γίνεται έλεγχος στεγανότητας.
0: Άρα
1: είναι υποδείξεις.
0: Υποδείξεις. Δεν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος αυτός.
1: Δεν υπάρχει νόμος που να τους καλύπτει για να το κάνει.
0: Κατάλαβα. Και τι κάνουμε αν δεν υπάρχει ευσυνειδησία ή δεν υπάρχει επιμέλεια και υπάρχει η αμέλεια.
1: Ναι, κοιτάξτε, το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, λέει το φυσικό αερίο στην Ελλάδα και στην Αθήνα και γενικότερα, είναι σε εξωτερικούς χώρους. Είναι στα μπαλκόνια, αυτό, εκεί που αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερους κινδύνους είναι φυσικά όταν είναι σε κλειστούς χώρους. Είτε είναι σε λιβητοστάσια, είτε είναι εντός των κατοικιών. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να δοθεί μεγαλύτερη μέρημνα και να είναι πολύ πιο σχολαστικοί οι ιδιοκτήτες, γιατί πρώτα απ' όλα για τη ζωή τους και δεύτερον και για την απόδοση του συστήματός τους.
0: Σε ό,τι αφορά την οικιακή χρήση του αερίου, υπάρχει σύστημα ασφαλείας? Φαντάζομαι υπάρχει, υπό την έννοια ότι αν γίνει μια βιομηχανική εγκατάσταση, μια επαγγελματική εγκατάσταση, υπάρχουν συστήματα ασφαλείας, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς υπάρχουν, ναι, και υπάρχει και κανονισμός από την εταιρεία του αερίου που λέει αναλόγως το πόσες διατάξεις και σε τι χώρους μπαίνουν, υπάρχουν και αντίστοιχες προβλέψεις και για αερισμό, ένα φυσικό αερισμό, και για διατάξεις ασφαλείας όπως είναι ανιχνευτές φυσικού αερίου, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες που μόλις ο ανιχνευτής δει ότι υπάρχει αέριο, δίνει εντολή στη βαλβίδα και αυτομάτως κλείνει την παροχή του αερίου και δεν περνάει το αέριο μέσα στην κατοικία. Υπάρχουν λέει διατάξεις για να μπορέσουν να αποφυλαχθούν.
0: Αλλά τι ανιχνευτές?
1: Πρέπει να συντηρούνται και αυτοί. Δεν σημαίνει ότι το βάλαμε μια φορά και μετά από 10 χρόνια.
0: Κατανοητό. Ερώτηση. Αυτοί οι ανιχνευτές, αυτές οι βαλβίδες, αυτά τα συστήματα ασφαλείας, είναι υποχρεωτικά για οικιακή χρήση ή επαφείται και αυτό στην...
1: Όχι, είναι αναλόγως στην εφαρμογή που είναι μέσα, αν θα μπει μέσα λέβητας, αν θα μπει μέσα μαγειρική εστία, σε τι χώρο θα είναι, αν υπάρχει κανονισμός. Υπάρχουν οδηγίες από την εταιρεία του αερίου προκειμένου να μπει ή να μην μπει ή πώς θα μπει η κάθε διάταξη και οι απαιτήσεις που υπάρχουν. Σίγουρα αυτό γίνεται μια μελέτη από μηχανικό, η οποία του πάρει και στην εταιρεία του αερίου, και αφού εγκριθεί και γίνει εγκατάσταση, επιβλέπει μετά ο τεχνικός της εταιρείας του αερίου ότι όλα αυτά έχουν γίνει και κάνει και αυτό τον έλεγχο στεγανότητας. Άρα λοιπόν, αν όλα προβλεφτούν σωστά, η κατάσταση είναι ασφαλής. Από εκεί πέρα όμως θέλει σίγουρα τη συντήρηση, προκειμένου να υπάρχει μια ασφάλεια, ώστε να μην προκύψει κάτι στο μέλλον.
0: Εδώ είναι προφανές ότι σε αυτό που έγινε στην πλάκα δεν υπήρχε ανιχνευτής, δεν υπήρχε βαλβίδα, δεν υπήρχε σύστημα ασφαλείας. Αυτό έχει να κάνει.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Mm-hmm. Μπορεί και να υπήρχε και να μην δουλεύανε, δεν το ξέρω.
0: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ μιλάμε για την αναγκαιότητα ενός τακτικού ελέγχου σε αυτά τα συστήματα.
1: Σαφώς.
0: Τα Airbnb, για να πάμε σε αυτή την κατηγορία, τα οποία νοικιάζονται σε ανθρώπους κτλ., ελέγχονται από κάποιον? Υπάρχει κάποια διάταξη που να ελέγχει τέτοια ζητήματα ασφάλειας?
1: Το θέμα του αερίου είναι πολύ συγκεκριμένο, γιατί έχει να κάνει με την εταιρεία της ΕΕΝΑ ΟΝΕΔΑ. Από εκεί πέρα, στα Airbnb υπάρχουν και κάποιες άλλες απαιτήσεις για την ασφάλεια, οι οποίες έχουν τεχνητό ζεστήρα, ανιχνευτή καπνού και το καθεξής, οπότε αυτά είναι ανεξάρτητα όμως από το αέριο. Το καθένα έχει τη δικιά του λογική. Για το θέμα του αερίου, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος φορέας όπου πρέπει να το ελέγχει ο ίδιος σε καλλιτεχνικό διάστημα.
0: Δεν έχουμε τέτοιο φορέα. Πείτε μου κάτι, έχω πραγματική απορία. Το αέριο, το φυσικό αέριο, περνάει στην Αττική, ας πούμε, από τις σωληνώσεις της εποχής του φωταερίου ή έχουν εξυγχρονιστεί αυτά τα συστήματα?
1: Λοιπόν, στο κέντρο, στην παλιά Αθήνα που λέμε, στο παλιό κέντρο, υπάρχει ακόμα ένα δίκτυο φωταερίου, το παλιό, ναι, το οποίο σιγά σιγά το ψηλώνουν και βάζουν καινούργιες σωληνώσεις. Mm-hmm. Εκτός από το παλιό κέντρο, όλες οι υπόλοιπες κατευθύνσεις που είναι στην υπόλοιπη Αττική, ας πούμε, και Θεσσαλονίκη, αυτά είναι καινούργιες όλες.
0: Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα δηλαδή περιοχές που γίνεται η τροφοδότηση με το,
1: παλαιό δίκτυο. Ναι, το οποίο σιγά σιγά αποξηλώνεται. Έχουν δηλαδή ένας προγραμματισμός εργασιών όπου η εταιρεία του αερίου σιγά σιγά τα ξηλώνει και βάζει καινούργια. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
0: Πριν κλείσουμε, τι θα προτείνατε στους ανθρώπους για να νιώθουν και να είναι ασφαλείς?
1: Τρία πράγματα. Το πρώτο, όταν αποφασίζουν να κάνουν μια εγκατάσταση είτε φυσικό αέριο είτε υγραέριο, να επιλέγουν υπεύθυνους επαγγελματίες σοβαρούς με αξιόπιστους και όχι πρόχειρες λύσεις και οικονομικές και φτηνές. Το δεύτερο είναι να ακολουθούν τις οδηγίες των κατασκευαστών και των εταιριών, δηλαδή να γίνεται πλήσια συντήρηση σε ελεύθερες και λοιπές διατάξεις. Και καλό είναι να ξεκινήσουν όλοι ανά 4 χρόνια να ελέγχουν το δίκτυό τους. Αν ακολουθήσουν αυτά τα βήματα και γίνουν όλα σωστά, δεν υπάρχει κανένα σκέλος.
0: Ο έλεγχος αυτός γίνεται από.
1: Κανονίζει ένα ιδιώτης, καλεί ένα μηχανικό με υδραυλικό, συνήθως μια εταιρεία που τα λαμβάνει αυτά. Κάνει τον έλεγχο, βγάζει το αποτέλεσμα, το υπογράφει και το στέλνει στην εταιρεία του αερίου που δείχνει ότι έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι. Και έτσι και η εταιρεία του αερίου γνωρίζει ότι αυτή η κατάσταση έχει γίνει έλεγχος, έχει ελεγχθεί και είναι σε καλή κατάσταση μετά από τα 4 χρόνια που πέρασαν.
0: Ξέρετε ότι φοβάμαι, κύριε Πάνο. Είμαστε στην πλέον σεισμογόνο χώρα της Ευρώπης. Και φέρνω το παράδειγμα του σεισμού για να πω αυτό που σκέφτομαι. Και χρειάστηκαν πάνω από 26-27 χρόνια για να γίνει ο έλεγχος στα δημόσια κτίρια σε ό,τι αφορά την στατικότητά τους. Αν αυτό συμβαίνει σε μια χώρα με τέτοια σεισμική διέγερση, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επαφείται όλο αυτό που μας περιγράψατε στην καλή αίσθηση ευθύνης του ενός εκάστου.
1: Πώς είναι γενικότερα δύσκολο να εφαρμοστεί κάτι στο ευρύτερο σύνολο, αν όμως κάποιος θέλει να νιώθει ασφαλής και όχι μόνο για τη ζωή του αλλά και για την απόδοση εγκατάστασης, όλα προσβεβαιώνται σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να το κάνει. Γενικότερα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να απευθυνόμαστε συνέχεια σε όλα ότι φταίει το κράτος, φταίνει οι φορείς και εμείς είμαστε υπεύθυνοι σε αυτά τα οποία αποφασίζουμε και κατασκευάζουμε. Πρέπει και εμείς λοιπόν να τηρούμε αυτές τις οδηγίες. Δεν χρειάζεται να βγει νόμος για να τις εφαρμόσουμε. Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση να τις εφαρμόζουμε πρώτα απ' όλα για τη ζωή μας και μετά για όλα τα άλλα.
0: Μακάρι να ήταν έτσι. Από ό,τι φαίνεται, χρειάζεται να υπάρχει και αυτός ο οποίος εποπτεύει τα πράγματα και δεν μόνο παρίσταται και παρευρίσκεται και χαιρετίζει. Να είστε καλά για την πληροφορία που μας δώσατε, κύριε Πάνο. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Real
2: FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: βγάζω φώτιες.
1: Με ρωτάει ο φίλος ο Real Blocker αν θα πω κάτι για αυτό το οποίο γράφει η Wall Street Journal για την πρέσβυρά μας, την κυρία Γκυλιφόιλ. Για να ξέρετε, η Wall Street Journal ισχυρίζεται ότι σε συνομιλία που είχε η κυρία Γκυλιφόιλ, η πρέσβυρά μας, με τον υπουργό, τον Παπασταύρου, άφησε να υπονοηθεί πως η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, πράγμα που, όπως φέρεται να είπε η κυρία Γκυλιφόιλ, θα μπορούσε να κάνει και στην Ελλάδα. Ο δικηγόρος βεβαίως της κυρίας Γκυλιφόιλ έχει διαψεύσει άμεσα όλα αυτά τα πράγματα. Ριάλ μου, να σου πω, το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι εγώ πιστεύω την κυρία Γκυλιφόιλ. Αποκλείεται η Αμερικανίδα πρέσβη να είπε τέτοιο πράγμα. Διότι οι Αμερικάνοι, όπως ξέρεις, δεν παρεμβαίνουν πουθενά. Πουθενά δεν παρεμβαίνουν. Δεν επεμβαίνουν σε κυβερνήσεις, ούτε μπανανίες έχουν, ούτε πρωτοκτοράτα, ούτε τρομοκρατούν τον πλανήτη, ούτε βομβαρδίζουν. Άρα λοιπόν, ποιο θα πιστέψουμε? Ποιο θα πιστέψουμε, Ρία? Πάμε στο συνάδελφό μου, το φίλο μου, το Θεοδόση τον Πάνου. Θεοδόση μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι έγινε στη Νέα Ιωνία?
2: Βεβαίως. Φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρισμό. Εμπρισμό καφετέριας στην Κασταμονή, κεντρική οδός άλλωστε, στη συμβολή με την οδό Ρόδων. Όλα δείχνουν εμπρισμό στην καφετέρια. Πρέπει να σας πω ότι η τριώροφη πολυκατοικία, τα διαμερίσματα έχουν υποστεί όλα σοβαρότατες υλικές ζημιές. Οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί. Δεν υπερβάλλω, κυριολεκτό. Οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί. Δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Τα περισσότερα διαμερίσματα είναι μη κατοικήσιμα στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε η φωτιά. Όπως σας προείπα, όλα δείχνουν εμπρισμό. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI. Ας το κρατήσουν αυτό οι ακροατές μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν βρεθεί, η κεντρική εστία έχει βρεθεί, φαίνεται εκεί να έχει ριχθεί έφλεκτο υγρό, και έχουν βρεθεί και υπολείμματα πλαστικού, που όλα δείχνουν ότι είναι μπιτόνι. Μες. Θα γίνουν κάποιες εργαστηριακές αναλύσεις και θα υπάρχουν πιο σαφή συμπεράσματα, αλλά η πρώτη κατεύθυνση και οι έρευνες είναι προς τα εκεί. Εμπρισμός. Αναλαμβάνει το εκβιαστόν. Το 2023 στη συγκεκριμένη καφετέρια είχαμε συμπλοκή με ένα νεκρό 37 ετών, υδραυλικός. Φέρονταν θαμώνας τότε σε αυτή την καφετέρια, απλά θαμώνας. Από εκεί και έπειτα άρχισε να μας απασχολεί η περιβόητη συμμορία των Lions, που είχε μεγάλα κομμάτια του κέντρου υπό τον ελεγχό της και φαίνεται ότι ήθελε να επεκταθεί εκείνη την εποχή προς την βόρειο-ανατολική Αττική. Δεν είναι όμως ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Η καφετέρια αυτή, η Παύλα Ναργιλεδάδικο, είχε αλλάξει χέρια τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ο νέος ιδιοκτήτης της καφετέριας είπε ότι δεν είχε δεχθεί απειλές, δεν είχε διαφορές με κανένα και ούτω καθεξής. Έρευνα σε εξέλιξη.
1: Ευχαριστώ, Θεοδόση μου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά,
1: πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Το έμαθε
0: είπες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Εκτάκτος κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Αναμένεται να καλύψει το κενό του Γιώργου Βαγιανίδη που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι με τη Γερμανία στο Άγκουσμπουργκ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Real Weather.
18: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
20: Real FM.
21: Το μέλλον σου χωράει παντού.
22: Υποβολή εργασίας έγινε.
23: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
1: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
2: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
23: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
24: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
23: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.com, more.com.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και τώρα θα σας διαβάσω τι γίνεται σε μία άλλη χώρα με το φυσικό αέριο. Θα σας το διαβάσω, θα σας το πω ακριβώς τι γίνεται. Πάμε, τακτική έλεγχη. Εργαζόμενοι της Δημοτικής Υπηρεσίας Αερίου ή εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί επισκέπτονται το ακίνητο, όλα τα ακίνητα, μία φορά το χρόνο για προληπτικό έλεγχο. Ελέγχουν τις βαλβίδες και τις συνδέσεις για τυχόν διαρροές, παράλληλα καθαρίζουν και λιπαίνουν τους μηχανισμούς της παροχής. Τι κάνουν τώρα σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των πολιτών για θέματα ασφαλείας? Κατά την εγκατάσταση στα διαμερίσματα της παροχής του αερίου, οι ένικοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν την ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια, η οποία πραγματοποιείται στο τοπικό γραφείο συντήρησης των κατοικιών ή στην υπηρεσία αερίου, την κρατική επαναλαμβάνουμε, έτσι. Τι γίνεται τώρα με τις επισκευές και με τη συντήρηση? Έχουμε εξειδικευμένους τεχνικούς που πραγματοποιούν τις μικροεπισκευές επί τόπου, εντελώς δωρεάν βέβαια, γίνονται όλα αυτά. Εάν μία συσκευή ή μία βαλβίδα δεν μπορεί να επισκευαστεί, η ελαττωματική μονάδα αφαιρείται και ο ένικος παίρνει παραπεμπτικό για δωρεάν ή για επιδοτούμενο πρόγραμμα, έτσι ώστε να υπάρξει η επισκευή ή η αντικατάσταση. Πού? Σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, αυτή τη χώρα που σας λέω τώρα, οι κάτοικοι δεν πληρώνουν ξεχωριστά για τον έλεγχο, για την επισκευή, για τη συντήρηση των εστιών, των θερμοσυφώνων αερίου κτλ. Δεν πληρώνουν. Όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι εντελώς δωρεάν για τους πολίτες. Οι κάτοικοι τι κάνουν? Καταβάλουν ένα σταθερό, ένα συμβολικό ποσό για το ίδιο το αέριο. Συμβολικό είναι το ποσό για το αέριο. Ο τρόπος πληρωμής είναι, δεν υπάρχουν εδώ μετρητές αερίου, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στα διαμερίσματα. Η χρέωση υπολογίζεται με έναν σταθερό συντελεστή ανά κάτοικο και ανά μήνα. Τι πληρώνουν δηλαδή? 4 λεπτά του ευρώ. 4 λεπτά του ευρώ. Υπάρχει αυτή η χώρα? Υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει. Η χώρα αυτή υπήρχε. Ξέρετε πώς τη λέγανε? Σοβιετική Ένωση. Πριν από 35 χρόνια στη Σοβιετική Ένωση γίνονταν αυτά. Ποιος το λέει? Ο Μπογιόπουλος? Όχι, δεν το λέει ο Μπογιόπουλος, ούτε η αγαπημένη μου η Κυριακή που μου το έστειλε το λέει. Το λέει το AI σας. Μπείτε μέσα, ξέρετε δεν είναι κομμουνιστικό αυτό το AI, και βάλτε μέσα να δείτε τι γινότανε με το φυσικό αέριο επί Σοβιετικής Ένωσης. Υπήρξε λοιπόν τέτοια χώρα. Υπήρξε. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δικιά μας τη χώρα. Έχουμε τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είναι ο κύριος Γιοργιώτης, έτσι δεν τον λένε, έτσι τον λένε. Ο οποίος, ξέρετε, βρίσκεται εκτός φυλακής. Σήμερα θα γινόταν και, πώς το λένε, θα ξαναβλέπανε το θέμα εκεί οι εισαγγελείς. Ο βιομήχανος που κρατεί το προφυλακιστέως για αυτό το έγκλημα που έγινε στις 26 του Γενάρη, που κόστισε τη ζωή στις 5 εργαζόμενες εκεί στη νυχτερινή βάρδια, είχε αφαιθεί, δεν ξέρω, μπορεί να παραμένει ακόμα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, λέει. και στο... είναι εκεί που στο κρεματόριο αυτό οι πέντε εργάτριες γίνανε κομμάτια, σκοτωθήκαν από μια έκρηξη που προήλθε από τη μεγάλη διαρροή αερίων, από τις διάτριτες σωληνώσεις του εργοστασίου, η οποία ήταν σε εξέλιξη για μήνες. Είχε επισημανθεί από τους εργάτες, κανένας δεν σταμάτησε βέβαια την παραγωγή για να αποκατασταθεί η βλάβη. Οι εργάτριες εκεί σφαγιάστηκαν για να μην υποστεί πλήγμα η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη βεβαίως της εταιρείας. Η δικαιοσύνη μας, έχοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, αποφάσισε λοιπόν, δεν ξέρω σήμερα αν θα αλλάξει αυτή η απόφαση, ο Γιωργιώτης, ο οποίος ομολόγησε ότι γνώριζε και την περίεργη μυρωδιά, ότι δεν χρειάζεται να παραμείνει στην φυλακή. Και βεβαίως η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την οργή των εργαζομένων, συγγενείς οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους έχουν ασκήσει την έφεση για την οποία σας μίλησα κατά της αποφυλάκησης, και οι δικαστές αναμένεται να κρίνουν σήμερα, αναμένεται αυτό, αν θα την κάνουν δεχτή. Την ίδια ώρα οι δικηγόροι, οι πληρεξούσιοι νομικοί εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη της Βιολάντας, υπερασπιζόμενοι την αποφυλάκηση, δήλωσαν ότι αυτό που βιώνει ο ιδιοκτήτης, ο βιομήχανος, ήταν μήνες δυστυχίας. Μήνες δυστυχίας. Γιατί οι γυναίκες που χάθηκαν ήταν φίλες, ήταν συντοπίτησες, ήταν δικοί του άνθρωποι. Οι εργάτριες λοιπόν, σύμφωνα με τους συνηγόρους του βιομήχανου, ήταν φίλες, ήταν συντοπίτησές του, ήταν δικοί του άνθρωποι, και βιώνει λοιπόν ο άνθρωπος μήνες δυστυχίας. Και αυτά τώρα βέβαια, μετά το έγκλημα, έτσι. Γιατί ξέρετε, πριν από 7 μήνες, 8 μήνες, οι εργάτριες τι ήταν? Εργάτριες. Εργάτριες ήταν. Που όταν διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατούσε στο εργοστάσιο, δεν ακούστηκαν από το δικό τους άνθρωπο, το βιομήχανο. Αντίθετα, πήρανε την εντολή να μπούνε στο εργοστάσιο, να δουλέψουν τη μοιραία βάρδια, και πήρανε το μεροκάματο του θανάτου. Αυτό έγινε. Εδώ λοιπόν τώρα, αυτή η τραγωδία της Βιολάντα αποτυπώνει με τον πιο ομό και βίαιο τρόπο τους νόμους τους. Ποιοι είναι οι νόμοι τους? Είναι αυτοί οι οποίοι αρμόζουν σε αυτό που λέγεται καπιταλιστική παραγωγή. Είναι οι νόμοι της απαθρωπιάς, ενός εκμεταλλευτικού συστήματος που μπροστά στο κέρδος δεν μπαίνει κανένας φραγμός. Ξέρετε, σε αυτό το εμβληματικό έργο του Μπρέχτ, η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων, αυτό είχε γραφτεί πριν από 100 περίπου χρόνια στο Βερολίνο, υπάρχει μία συγκλονιστική σκηνή. Είναι η σκηνή που σήμερα αναβιώνει σε αυτό το εργοδοτικό έγκλημα της Βιολάντα. Ο Μπρέχτ εκεί γράφει για το θάνατο ενός εργάτη που εγκλωβίζεται και διαμελίζεται μέσα στα γρανάζια των μηχανών ενός σφαγείου. Η διοίκηση του εργοστασίου προσπαθεί αμέσως να κουκουλώσει το γεγονός, προσφέρει στην οικογένεια του νεκρού αποζημίωση, αρχικά προσφέρει μια θέση εργασίας και στη συνέχεια φαγητό, που παράχθηκε, πού λέτε? Παράχθηκε από την κρεατομηχανή που μέσα της διαμελίστηκε ο εργάτης. Η διοίκηση, όλα αυτά στο έργο του Μπρέχτ, έτσι. Η διοίκηση του εργοστασίου χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να εξαγοράσει τη σιωπή των συγγενών, για να μην σταματήσει η παραγωγή. Μάλιστα καλεί τους συγγενείς να δεχτούν την προσφορά και να μην μπλέξουν με τα γρανάζια του νόμου τώρα και της δικαιοσύνης, γιατί δεν έχουν και μεγάλη τύχη. Και έτσι λοιπόν ο κρεατοβιομήχανος, στο έργο του Μπρέχτ πάντα, στην Αγία Ιωάννα των Σφαγείων, με συνοπτικές διαδικασίες εξαφανίζει το εργοδοτικό έγκλημα. Γι' αυτό ο Μπρέχτ ήταν αυτός που ήταν, γιατί έκανε θέατρο την πραγματική ζωή. Αλλά ξέρετε, οι ομορφιές εδώ δεν σταματούν σε αυτό που σας περιέγραψα. Γιατί όπως αποκάλυψε η Real, εδώ έχουμε και συνέχεια. Εδώ έχουμε και συνέχεια. Εδώ έχουμε 8 μήνες μετά από αυτή τη δολοφονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, έχουμε καταγγελίες για πιέσεις και απολύσεις εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την οσμή του υγραερίου και είχαν καταθέσει στις αρχές. Να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News μαζί μας, ο Αλέξανδρος Κόντης. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Για πες μας, περί τίνος πρόκειται?
1: Λοιπόν, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, νομίζω ότι πρέπει να θυμηθούμε τι έχει γίνει στις 26 Ιανουαρίου και πώς έχασαν τη ζωή τους αυτές οι πέντε εργάτριες. Οι πέντε εργάτριες στην βιχοτομηχανία Βιολάντα έχασαν τη ζωή τους επειδή η γραμμή παραγωγής στην οποία δούλευαν βρισκόταν ακριβώς πάνω από έναν υπόγειο χώρο, ο οποίος υπόγειος χώρος ήταν αδήλωτος, ήταν αυθαίρετος. Δεν βρισκόταν σε κανένα χαρτί, βρισκόταν όμως αποτυπωμένος δυστυχώς στο εργοστάσιο. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί συνέβη εκεί πέρα το δυστύχημα, η έκρηξη? Διότι εκεί συσσωρεύτηκε προπάνιο. Γιατί συσσωρεύτηκε εκεί προπάνιο? Διότι υπήρχε ένα σταθρό δίκτυο το οποίο ήταν φτιαγμένο και δομημένο με εντελώς ακατάλληλους όρους και το οποίο διοχέτευε προπάνιο από δεξάμενες που επίσης ήταν φτιαγμένες και κατευθυμένες με εντελώς μη προβλεπόμενους όρους. Αυτή λοιπόν η σειρά των αυθαιρεσιών προκάλεσε αυτή τη φωνική έκρηξη με αποτέλεσμα αυτής οι πέντε εργάτριες που δούλευαν στην νυχτερινή βάρδια να χάσουν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο. Τι έρχεται τώρα η διοίκηση του εργοστασίου και κάνει? Έρχεται και στέλνει ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο της εργασίας ότι ακούστε, μπορεί να βλέπετε κακό κείμενα στις δουλειές σας, μην μιλήσετε όμως. Μπορεί να συμβεί και το χειρότερο πράγμα, να χάσετε συναδέλφους σας, να χαθούν ζωές. Δεν πρέπει να μιλάτε όμως, θα χάσετε τη δουλειά σας. Το ζήτημα αυτό των απολύσεων, πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος θα επισκιάσει ακόμα και αυτό το οποίο έχουν υποστεί αυτές οι οικογένειες, διότι είναι ένα μήνυμα το οποίο στέλνει σε όλον τον κόσμο της εργασίας. Και εδώ πέρα θέλω να δω λίγο και την αντίδραση των εργατικών συνδικάτων, κυρίως της περιοχής. Καταλαβαίνω ότι βρίσκεται σε έναν αναβρασμό η περιοχή. Εγώ θα πρέπει να πω ότι...
0: θυμίζω ότι εκεί το εργατικό κέντρο είχε επιχειρήσει πριν από το έγκλημα να πάει στις εγκαταστάσεις και δεν τους άφηναν να μπουν μέσα.
1: Ναι. Λοιπόν, να ξανακάνω μια αναδρομή λοιπόν, να πω ότι οι εργαζόμενοι ήδη από τον Ιούλιο τουλάχιστον του 2025 διαμαρτύρονταν για αυτή την έντονη οσμή. Το προπάνιο είναι ένα αέριο το οποίο είναι άχρωμο και άοσμο. Ωστόσο, μπαίνουν κάποιες χημικές ενώσεις μέσα σκοπίμως για να γίνεται αντιληπτό όταν υπάρχει διαρροή, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο όταν υπάρχει διαρροή. Οι εργαζόμενοι λοιπόν το έλεγαν, φώναζαν. Η διοίκηση δεν έκανε τίποτα, απολύτως. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Πρέπει να πω ότι δεν καταλαβαίνω καθόλου την ανακοίνωση της εταιρείας. Λέει ότι δεν έγιναν απολύσεις μετά την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη. Δηλαδή τι έγιναν πριν? Λέει ότι δεν έγιναν απολύσεις οι οποίες συνδέονται με τις καταθέσεις. Μα η Real News δεν αποκάλυψε ότι απολύθηκαν οι εργαζόμενοι που κατέθεσαν. Αποκάλυψε ότι απολύθηκαν οι εργαζόμενοι που είχαν διαμαρτυρηθεί για τη διαρροή, και έχει σημασία αυτό που το τονίζω, και έπειτα κατέθεσαν. Γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν βγει μπροστά και λέγανε εδώ πέρα κάτι πρέπει, κάτι πάει στραβά. Εδώ πέρα κάτι πρέπει να διορθωθεί. Εδώ κάτι δεν γίνεται να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει η διοίκηση να ασκήσει πάνω από αυτό το πρόβλημα. Η διοίκηση δεν τους άκουγε. Αυτοί οι εργαζόμενοι τώρα πληρώνουν αυτή τη διαμαρτυρία τους, το γεγονός ότι βγήκαν μπροστά με την δική τους δουλειά. Επειδή λοιπόν υπάρχουν διάφορες εντός και εκτός αγωγικών απειλές για εξώδικα, για αγωγές που μεταφέρονται δεξιά και αριστερά τις τελευταίες ημέρες, από το Σάββατο απόγευμα έχει γίνει αυτό το ρεπορτάζ της Real News που υπογράφει η Δήμητρα Πανανού και της αξίζουμε συγχαρητήρια για αυτή την αποκάλυψη. Επειδή λοιπόν γίνεται και αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι θα πρέπει να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Επαναλαμβάνω εγώ, θα ήθελα να δω από την πλευρά της εταιρεία τι λέει. Πόσοι τελικά υπάλληλοι απολύθηκαν. Γιατί απολύθηκαν. Υπάρχουν καταθέσεις εργαζόμενων που έχουν απολυθεί. Καταθέσεις των ανακριτή που εξετάζει την υπόθεση. Και λέγονται εκεί πέρα αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι θα δουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες μέρες.
0: Διαβάζω στο αποκαλυπτικότατο αυτό της Δήμητρας ότι έχουμε υπόμνημα της οικογένειας εργαζόμενης που χάθηκε, που γίνεται λόγος για μαρτυρίες, για καταγγελίες, για άσκηση πιέσεων προς το εναπομείναν προσωπικό, αλλά επίσης και για τουλάχιστον δύο περιπτώσεις απολύσεις ανθρώπων που είχαν πει μπάστα παιδιά πριν από το έγκλημα.
1: Ναι, και υπάρχει μια τρίτη περίπτωση. Να πω εδώ ότι θα ήταν τεράστιο λάθος να βγάλουμε μπροστά εμείς τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί. Διότι μιλάμε για μια τοπική κοινωνία όπου υπάρχουν πιέσεις που όλοι εμείς που ζούμε μακριά από αυτή την κοινωνία δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Και ονοείτο, δεν είναι σωστό τώρα να πέσουμε όλοι και δημοσιογραφικά, το λέω για κάποιους συναδέλφους που έχουν πάει στα Τρίκαλα και στα Πανκουδούνια, και για τον υπόλοιπο κόσμο, να βγάλουμε μπροστά αυτούς τους εργαζόμενους. Πρέπει να δούμε το θέμα λίγο συλλογικά. Να δούμε τα μηνύματα που στέλνει η διοίκηση της μπισκότοβιομηχανίας μετά από όλα όσα έχουν συμβεί. Ήταν ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δυστύχημα. Η δικαιοσύνη θα το κρίνει. Υπήρχε μια σειρά αυθαιρεσιών και παρανομιών που οδήγησε σε αυτή την έκρηξη. Η δικαιοσύνη επίσης θα το κρίνει. Ωστόσο, επί αυτών των αυθαιρεσιών και των παρανομιών που έχουν αποκαλυφθεί, δεν έχω δει καμία ανακοίνωση. Είδα ανακοίνωση όταν αποκαλύψαμε τις απολύσεις και η ανακοίνωση λέει ότι δεν έγιναν απολύσεις πριν την μετά την αποφυλάκηση, συγγνώμη, του ιδιοκτήτη. Τώρα, όσον αφορά την ίδια την αποφυλάκηση.
0: Ναι, γιατί έχουμε συγγενείς οικογενειών που άσκησαν έφεση κατά τις αποφυλάκησεις.
1: Έχουν ασκήσει έφεση και οι πέντε οικογένειες των εργατηρίων που είχαν εργαστεί. Η πληροφόρηση μέχρι και το πρωί ήταν ότι αναμενόταν σήμερα η απόφαση για την έφεση που έχουν ασκήσει οι συγγενείς για να.
0: Η απόφαση εκ μέρους της εισαγγελίας.
1: Βεβαίως, της εισαγγελίας Τρικάλων, της εισαγγελίας φωτοδικών Τρικάλων, για να μάθουμε αν θα παραμείνει εκτός φυλακής ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ή αν θα επιστρέψει στη φυλακή. Από ό,τι μαθαίνουμε με νεότερη ενημέρωση, αυτή η απόφαση θα αναμένεται έως και την Πέμπτη. Ενδεχομένως να έρθει λίγο νωρίτερα, αλλά το πολύ έως την Πέμπτη θα έχουμε τα νεότερα.
0: Αλέξανδρε, μου ευχαριστώ θερμά. Συγχαρητήρια και στη Real. Συγχαρητήρια στη Δήμητρα την Πανανού για το εξαιρετικό της ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Έξι στους 10 πολίτες.
0: Αλέξανδρε, μου ευχαριστώ θερμά. Συγχαρητήρια και στη Real. Συγχαρητήρια στη Δήμητρα την Πανανού για το εξαιρετικό της ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Real FM.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοηθείες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
5: υγρός. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.

0: Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στο Θανάση, Κωνσταντίνα είσαι καλά, καλησπέρα στο Παναγιώτη, πολλές καλησπέρες στην Αμάρινθο, στην Ειρήνη, στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στη Χαλκίδα, καλησπέρα στη Σπύρο μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, έχουμε υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στις ΔΟΗ δηλαδή, οι οποίοι μιλούν για μια διάταξη σκάνδαλο με την οποία χαρίζονται χρέη στα μεγάλα ψάρια, να το πω έτσι. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Πατίδης, είναι ο οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΕ ΔΟΗ. Καλησπέρα κύριε Πατίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι μας πρόκειται?
1: Είναι ουσιαστικά, όπως το είπατε, είναι μια προκλητική διάταξη στο άρθρο 28 του κώδικα φορολογικής διαδικασίας, η οποία ουσιαστικά εισάγει ένα ασφυκτικό χρονικό περιθώριο στην περίωση της όλης διαδικασίας του ελέγχου. Δηλαδή λέει ότι ένας έλεγχος, ο οποίος μπορεί να αφορά απλά στα εικονικά τιμολόγια, να αφορά περιπτώσεις πολύ μεγάλης φοροδιαφυγής κτλ., πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρόνο, αντί για την πενταετία που πήγαινε δεκαετία που υπήρχε σε όλες τις προηγούμενα αντίστοιχα νομοθετήματα, και μόνο για πολύ έκτακτες, ας πούμε, περιπτώσεις και εξαιρέσεις μπορεί να φτάσει βαριά μέχρι τα 2 έτη. Για να δώσουμε, να καταλάβουν.
0: Δηλαδή
1: οι
0: από
1: ακροατές,
0: 5 χρόνια που γινόταν, υπήρχε δυνατότητα παράταση για 10 χρόνια, τώρα 1+1 εφόσον και άλλο.
1: Πολύ σπάνια, ναι. Ακριβώς. Και για να δώσουμε δηλαδή μια τάξη μεγέθους για να γίνει κατανοητό, ας πούμε, όταν πρέπει να ανοίξει λογαριασμούς, όταν πρέπει να συνδράμεις με φορολογικές αρχές άλλων κρατών, ας πούμε, μια τράπεζα δεν απαντάει αύριο. Θέλει 4 μήνες κατά μέσο όρο για να απαντήσει σε ένα αίτημα της φορολογικής διοίκησης, της φορολογικής αρχής κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εισάγει ουσιαστικά ένα περιορισμό τόσο μεγάλο. Είναι πολύ επαχθής και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Είναι δεδικοποίηση εργασίας, το άγχος των παραγραφών που επισύρει για αυτούς, αν θέλετε, ευθύνες κτλ. Αλλά επί της ουσίας αφήνει στο απειρόβλητο πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, και ειδικώς ο πιο σύνθετος είναι ο έλεγχος, που αφορά, όπως καταλαβαίνετε, συνήθως και τους πιο μεγάλους παίχτες, να το πούμε έτσι. Τόσο πιο δύσκολο είναι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ουσιαστικά έρχεται με τις παραγράφους από κάτω και λέει κιόλας ότι αν δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ας πούμε, ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις, για αυτούς τους λόγους κτλ., τότε παραγράφεται, δηλαδή φεύγει η πενταετία της παραγραφής και δεν μπορείς να το ξαναπιάσεις αν δεν εισαχθούν νέα στοιχεία στην όλη διαδικασία. Καταλαβαίνουμε.
0: Αρχιοθετείτε μια... δηλαδή, τελειώνει η ιστορία.
1: Ακριβώς. Ότι είναι μια τέτοια διάταξη, είναι πραγματικά προκλητική. Πάντως έχει και μια αξία σε αυτή την ιστορία όλη, δηλαδή να μην βλέπουμε το δέντρο, είναι πολύ σημαντική κτλ. Να μην βλέπουμε όμως το δέντρο και χάνουμε το δάσος και το μεγάλο.
0: Να πούμε συνολικά η φορολογική. Καλά, προφανώς το δάσος είναι ότι πληρώνουμε το 95% των φόρων, αλλά πριν πάμε εκεί, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές μας, έρχεται μια ρύθμιση που λέει ότι εσείς ως ελεγκτική υπηρεσία, αν πάτε σε μια μεγάλη επιχείρηση, σε έναν πώς να τον πω τώρα, ένα φορολογούμενο super duper, που υπάρχουν και ύποπτες κινήσεις, εν πάση περιπτώσει, με χρήματα κτλ. Αυτοί συνήθως έχουν και δικηγόρους, έχουν και
1: Έχουν. Βέβαια, να καθυστερούν τη διαδικασία. Ναι. Να συνδέονται τώρα δεδαλώδεις, ας πούμε, πορείες του χρήματος, εξωχώριες offshore φορολογική, δηλαδή το καταφορολογική παράδειγμα. Το καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία και ο χρονικός.
0: Εάν δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο εσείς δεν το ολοκληρώσετε αυτό. Πέταξε το πουλάκι, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο είχε σκοτώσει 100 βέβαια αυτός ο Αλ Καπόνε, αλλά τον πιάσανε για φορολογική απάτη. Ούτε τον Αλ Καπόνε δεν θα πιάνανε.
1: Ούτε τον Αλ Καπόνε, πολύ σωστό.
0: Πάμε λοιπόν πέρα από το δέντρο τώρα. Είναι ακριβές το 95% των φόρων το πληρώνει ο λαός?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και νομίζω ότι επειδή και εμείς, ούτε εσείς, ούτε εγώ, εμείς οι εφοριακοί υπάλληλοι είμαστε έξω από αυτό, είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε στη τσέπη μας κτλ. Το βιώνουμε από πάρα πολλές πτυχές και πλευρές. Έτσι, με τους έμεσους φόρους, τους άδικους, βλέπετε τι γίνεται με την αντλία της βενζίνης κτλ. Είναι κατεξοχήν πιο άδικοι φόροι, γιατί πληρώνουν όλοι ουσιαστικά το ίδιο ανεξαρτήτως φοροδοτικής ικανότητας κτλ. Αλλά είναι και άλλα ζητήματα που πολλές φορές, ας πούμε, και ο κόσμος δεν μπορεί να τα δεν μπορεί να τα συλλάβει τέλος πάντων σε όλο το μέγεθος. Δηλαδή αυτό που λέμε οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές είναι ένα σκάνδαλο, κύριε Μπογιόπουλε. Όταν,
0: πριν πάμε στους φορολογικούς συντελεστές, για πείτε μου, οι τραπεζίτες από πότε έχουν να πληρώσουν φόρο?
1: Κοιτάξτε, οι τραπεζίτες με το PSI το 2014, που ήταν έκτακτο τότε, εισήχθη η διαδικασία του αναβαλλόμενου φόρου προσωρινά. Και από τότε ουσιαστικά, γιατί μετά και το 2017 με μια σκανδαλώδη διάταξη και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δηλαδή από το 2014-2015 δεν έχουν πληρώσει ποτέ.
0: Υπάρχει κανένας άλλος άνθρωπος στον κόσμο, γεννημένος ή αγέννητος, που να έχει αναβαλλόμενο φόρο πλην τραπεζιτών?
1: Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα εγώ και εσείς δεν ανήκουμε σε αυτούς. Εγώ νομίζω
0: δεν
1: ότι
0: έχω γίνει τραπεζίτης ακόμα, όχι.
1: Ναι, ναι, δεν έχετε γίνει τραπεζίτης. Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε η ίδρυση της τράπεζας και η ληστεία μιας.
0: Είναι αυτό που λέμε το πρώτο μου, πώς το λένε, το πρώτο μου καράβι ήταν. Μετά λέει ξανύχτηκα. Για πείτε μου για αυτούς που ξανύχτηκαν, οι εφοπλιστές πληρώνουν?
1: Όχι, όχι, όχι. Οι εφοπλιστές, ξέρετε, τα έχετε αναδείξει και πάρα πολλές φορές και σκέφτε την εκπομπή σας κτλ. Έχουν ουσιαστικά πλήρη φορολογική ασυλία, ουσιαστικά πάνε με εθελοντικές εισφορές, αν και εφόσον και με αστερίσκους. Είναι χαρακτηριστικό καταρχάς ότι φορολογούνται με βάση και το ΝΑΣ. Τη χωρητικότητα και όχι με βάση τα ναύλα. Δηλαδή, ενώ όλες οι επιχειρήσεις φορολογούνται με βάση το τζίρο και τα κέρδη τους, ας πούμε, να το πούμε έτσι, έτσι οι εφοπλιστές φορολογούνται με βάση το ΝΑΣ και βγαίνουν κάτι ποσά τα οποία είναι πραγματικά ανάξια λόγου, ειδικά για το μέγεθος της ελληνικής ναυτιλίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εκεί.
0: Για πείτε μας αυτό με τους, γιατί είναι πραγματικά αποκαλυπτικό αυτό με τους φορολογικούς συντελεστές. Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Νομικά πρόσωπα, έτσι, 22% νομικά πρόσωπα που μπαίνουν και όλα. Είναι ένα flat πράγμα. Την ομόρυφη εταιρεία που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα συνεργείο αυτοκινήτων κτλ., μέχρι την ανώνυμη εταιρεία. 22% και αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ενιαίο. Έτσι, είναι ενιαίο. Ενώ εσείς για εισοδήματα από 20 έως 30.000 ευρώ, αν δεν έχετε παιδί, συγγνώμη, δεν το γνωρίζω κιόλας, είστε στο 26% και το εισόδημά σας από 30 έως 40.000 ευρώ πάει στο 34%. Και για να το δώσουμε ακόμα πιο κατανοητά, ας πούμε, το 2019 τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών, των ανωνύμων εταιριών, ήταν 840 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, 6 χρόνια μετά, είναι 12,2 δις. Έχουμε αύξηση 1440%. Επί της ουσίας είναι η έκρηξη επενδύσεων που λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός κτλ. Όλη αυτή η μάζα, ας πούμε, να πούμε τη διαφορά μέσα σε αυτό το έτος, τον πόσο είναι 11 ακόμα κάτι δις, ορολογείται με 22% flat. Και δεν ανεβαίνει ούτε παραπάνω να πήρε, παιδί μου, τώρα είχατε πάρα πολλά. Να πάει στο 30, να πάει στο 40. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή με εσάς, που συμβαίνει και με μια ατομική επιχείρηση. Γιατί μια ατομική επιχείρηση ορολογείται όπως ένα φυσικό πρόσωπο. Έτσι, δηλαδή ο πιο μικρός, αυτός που ο μεροκαματιάρης θα τα βγάλει πέρα και τα λοιπά και μπορεί να έχει ανοίξει και μια επιχείρηση και προσπαθεί να επιβιώσει, αυτός πηγαίνει με τους κλιμακωτούς συντελεστές προς τα πάνω και ανώνυμες εταιρείες με αυτόν τον τρόπο.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Πατίδη,
1: 15% συγγνώμη, αυτό και ναι, ναι. 15% 10 το πήγε από 15-10 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας από το 10 στο 5% οι επενδυτές του ελληνικού που έχουμε 2 νεκρούς και ένα παραπληγικό και περιμένουν το μέρισμά τους, αυτοί με 5% και εσείς και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι, ο λαός, ο κόσμος, να προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κανένα σχόλιο. Κύριε Πατίδη, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε και αφού στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Πέτρο, Ελένη μου, τα φιλιά μου, στο Γιώργο στην Πράγα, στον κύριο Μιλωνά, στην Άννα, στον Παοκάρα, στην Όλγα, στην Ούλη. Είναι δεκάδες τα μηνύματα, ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά.
1: Καλησπέρα.
0: Κάτσε να σε ρωτήσω εγώ.
1: Ναι,
0: αυτός
1: βέβαια.
0: Ο φασίστας εκεί τώρα ενοχλείται με τις φούστες, αν είναι μακριές ή κοντές.
1: Ο αντιπρόεδρος
0: της φασίστος.
1: Και υπουργός εξωτερικών της χώρας, ο Αντώνιο Ταγιάννη, προσπάθησε να πει πως αν το ένα και το άλλο η κυβέρνησή τους είναι πολύ ηθική, αυτή η ακροδεξιά κυβέρνηση, και έφερε ως παράδειγμα τις κυρίες με τις μακριές φούστες που κατά την άποψή του είναι πολύ πιο ηθικές από τις κυρίες με τις κοντές φούστες. Mm. Να πούμε βέβαια πως γυναίκες από τη Γερουσία και από όλα τα κόμματα, εκτός από το κόμμα της κυρίας Μελώνη, εμφανίστηκαν με κοντές φούστες στη Γερουσία, στη συνεδρίαση, προκειμένου να δώσουν τη δική τους απάντηση σε αυτό το σεξιστικό παραλήρημα. Η ίδια η Μελώνη ως γυναίκα προτίμησε να πάρει το μέρος του κυρίου Ταγιάννη, λέγοντας πως πρόκειται εντάξει για μια άτυχη δήλωση και ας μην του δώσουμε και πολύ μεγάλη έκταση.
0: Ναι. Άλλα. Στην Ισπανία έχει γίνει χαμός με τη γιαγιά,
1: Όλη η Μαδρίτη είναι στο πόδι και όλη η χώρα, λόγω της εξίσωσης στην ηλικιωμένη γυναίκα από το σπίτι που πέρασε ουσιαστικά όλη της τη ζωή. Είναι δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι στους δρόμους οι οποίοι δηλώνουν αλληλέγγυη στην Μαρή Κάρμεν, όπως είναι το όνομά της, αλλά και καταγγέλλοντας τις πρακτικές των τραπεζών και των στεγαστικών φαντ. Η 87χρονη ζούσε στο ίδιο διαμέρισμα στη Συνεκία Ρετήρο από το 1956. Το συμβόλαιο ήταν παλαιού τύπου και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί άλλαξε η νομοθεσία και είναι σαν να μην της αναγνωρίζει ακριβώς την ιδιοκτησία με το θάνατο του πατέρα και της μητέρας της. Ξεκίνησε λοιπόν η νομική διαμάχη. Η ισπανική νομοθεσία δεν επέτρεπε δεύτερη διαδοχή σε ένα τέτοιου είδους συμβόλαιο και το 2018 το κτίριο άλλαξε ιδιοκτησία, πέρασε σε μια εταιρεία επενδύσεων για ακίνητα και αναγκάστηκε να πληρώνει η γυναίκα ένα ενίκιο 500 ευρώ το μήνα. Η νέα ιδιοκτησία την ανάγκασε λοιπόν, της πρότεινε μάλλον ένα νέο ενίκιο 2.650 ευρώ το μήνα.
0: Πέντε φορές πάνω.
1: Μιλάμε για μια αύξηση 430%. Αργότερα της μείωσαν, ας πούμε, την πρόταση στα 1.650 ευρώ. Μιλάμε για ένα ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ όλη τη σύνταξη της γυναίκας. Της έκαναν την έξωση στις 20 Σεπτεμβρίου, της έδωσαν μία ώρα να πάρει τα πράγματά της. Είχε συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος, η γυναίκα έφυγε με φορείο ασθενοφόρου, καθώς ήταν πολύ μεγάλη ένταση και το στρες το οποίο έζησε και χρειάστηκε φροντίδα. Και βέβαια έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ισπανία για το τι συμβαίνει με τα φαν, τη στεγαστική κρίση και τους Ισπανούς.
0: Είναι σε ξεσηκωμό η Μαδρίτη και όλη η Ισπανία, έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, είναι δεκάδες οι άνθρωποι που μένουν καθημερινά στον δρόμο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να σταθώ σε μια επέτειο. Χτες συμπληρώθηκαν 85 χρόνια από την ίδρυση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, του ΕΑΜ. Ήταν το ΕΑΜ και ο στρατός του, ο δοξασμένος Ελλάς, που έγραψαν ένα νέο 21, που πολέμησαν τον Ναζί, τον Φασίστα, τον Γερμανό, τον Ιταλό, τον Βούλγαρο κατακτητή, που χτυπήθηκαν με τον Αγγλοαμερικάνικο Ιμπεριαλισμό και τίμησαν μέχρι τέλους τον όρκο τους για την λεύτερη Ελλάδα. Ξέρω ότι κάποιοι σαν αντίλογο θα λέγανε ενδεχομένως ότι από τη στιγμή που ο λαός δεν κατέκτησε την εξουσία τότε, άρα ότι όλα αυτά και η μνήμη είναι μάταιη, πως κατορθώματα όπως αυτή η αθάνατη εποπία της αντίστασης, το γεγονός ότι χάρη στη δράση του ΕΑΜ δεν στάλθηκε ούτε ένας Έλληνας εργάτης για να δουλέψει στα γερμανικά εργοστάσια, ότι η σωτηρία του λαού από την πείνα, ότι η δημιουργία των φύτρων της λαϊκής εξουσίας στην Ελλάδα τότε, ότι όλα αυτά ήταν, ότι όλα αυτά ήταν τάχα μου μάταια. Και ξέρω ότι θα υπάρξουν και εκείνοι που θα συνεχίσουν να επιδίδονται στο ατόπιμα του τεμαχισμού του ΕΑΜ, ένα τόπιμα που ειδικά στις σημερινές συνθήκες συνιστά πολιτικό και ιστορικό αναθεωρητισμό της έσχατης μορφής. Πρόκειται για όσους αναφέρονται συχνά στο πρόγραμμα του ΕΑΜ που μιλούσε για καθημερινή πάλη, για να μην τζακιστεί ο λαός κάτω από την πείνα, την αρρώστια και τις υλικές στερήσεις, αλλά που μονίμως ξεχνάνε εκείνη τη στροφή από τον ύμνο του ΕΑΜ. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία. Αυτό το ξεχνούν. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Την Τρίτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Εάν στο περιστατικό εμπλέκεται ξένο κράτος.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Κανονικά υπολογίζεται στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ο Μπάμπης Κοστούλας εν όψη των εντός έδρας αναμετρήσεων με Ολλανδία και Γερμανία για το Nations League. Ο διεθνής άσος της Brighton είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Στο μπάσκετ, σε συμφωνία ήρθε ο ΠΑΟΚ με τον Λιθουανό σέντερ Ντονάτας Μοντεγιούνας που έπαιζε στον Ερυθρό Αστέρα. Αναμένεται Τετάρτη ή Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Real Weather.
18: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική, Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Ναι, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
0: Εντάξει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, επέλεξε.
1: Τι είσαι εσύ
0: επέλεξε.
1: Τώρα.
0: Εγώ είμαι Κακομύρης, τελείως.
1: Μήπως είσαι νοικοκυρέος Κακομύρης.
0: Όχι.
1: Γιατί μπορεί να είσαι και τα δύο. Και νοικοκύρης, αλλά να είσαι και Κακομύρης.
0: Ο σοφός λαός μας λέει ότι από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότι μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν. Βέβαια εδώ δεν πρόκειται περί συγγνώμης.
1: Μα ακριβώς, τι συγγνώμη τώρα.
0: Το ανασκευάζω.
1: Τι ανασκευάζω.
0: Θα σου πω. Είναι εν δυνάμει, δεν καταλάβατε αυτό που είπα, απομονώσατε τη φράση.
1: Ξέρεις, βρε Μανώλη,
0: ήθελα να πω κάτι άλλο όταν, και καταλάβατε κάτι άλλο.
1: Ξέρεις,
0: γενικώς
1: όταν,
0: χαζί, γιατί καταλαβαίνετε άλλα.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, όταν ακούμε, ναι, ακούμε τα αυτιά μας, ρε παιδί μου, το ακούμε. Πώς να γίνει, αφού το ακούσαμε.
0: Έκανα πλάκα.
1: Αυτή η ατάκα της, το απομονώσατε και να ανασκευάσω και δεν ήταν αυτό, δεν είναι αυτό που νομίζεις, είναι κάτι άλλο. Λιγάκι σε υποτιμά κιόλας ως ακροατή και ως πολίτη να ακούς κάτι και να σου λέει. Δεν είναι αυτό. Άλλο είπα. Δηλαδή όλοι καταλάβαμε κάτι άλλο.
0: Δεν το άκουσες όλο. Εάν τα άκουγες όλο.
1: Όλα ζάχαρη, Μανώλη. Όλα ζάχαρη. Ζάχαρη.
0: Γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε σήμερα ότι δεν είναι όλα ζάχαρη.
1: Τι είναι.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε λύσαμε όλα τα προβλήματα. Όχι βέβαια. Αλλά έχουν γίνει. Εντάξει, η δουλειά του είναι. Περίμενε. Η δουλειά του είναι βέβαια αυτή. Να πει ότι έχουν γίνει. Όμως απέφυγε να πει, να υιοθετήσει, να υποστηρίξει ότι ζούμε σε μια. Στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Περνάμε τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μας. Στο ωραιότερο νησί του κόσμου. Έτσι.
1: Τις διακοπές
0: ότι σε ρωτάνε μόλις κατεβαίνεις από το αεροπλάνο. Από την Ελλάδα είσαι, πόσο τυχερός είσαι. Τυχερούλι!
1: Τυχερούλι! Άτιμο!
0: Έτσι. Λοιπόν, ότι όλοι είπα κάνουμε ο Ζεμπίκ με ακόντιο γιατί έχουμε πάθει ζάχαρο, ας πούμε. Κατάλαβες. Λοιπόν.
1: Κοιτάξτε τώρα, δεν μπορεί να βγει κιόλας, νομίζω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να πει κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν μπορεί,
1: έχει προηγηθεί περίμενε, να
0: δεν
1: θυμίσω.
0: Γιατί δεν γίνεται. Γιατί δεν ισχύει.
1: Να θυμίσω ότι έχει προηγηθεί η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είπε να ξεκαβελικέψουν κάποια στελέχη και κάποιοι υπουργοί. Ο κόσμος δεν συγχωρεί την λαζονία. Και να θυμίσω ότι έχουν γίνει το τελευταίο δεκαήμερο συνεχόμενα δηλώσεις. Δηλαδή έχουμε τον κύριο Κουλκουδίνα, σωστά το λέω.
0: Ναι.
1: Το βουλευτή, τον κύριο Κουλκουδίνα.
0: Όχι, δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Όχι.
1: Μισό λεπτάκι. Πώς δεν το είπε,
0: δεν το είπε.
1: Μανώλη μου.
0: Είναι το τεστ
1: της συγκρού.
0: Στέλνει ο κύριος Στάσος. Τώρα... Εγώ δεν το ξέρα. Στο Εμμύρης και ο Κακομύρης έπαιζε η Ελένη Προκοπίου.
1: Ναι.
0: Που έφυγε τη ζωή. Δεν το θυμόμουν για να μην έφυγε.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κουλκουδίνα με το παράδειγμα της συγκρού. Έχουμε τον κύριο Θεοχάρη με τους νοικοκυρέους, τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες. Και κάνει και ομοιοκαταληξία αυτό. Ωραίο.
0: Γλυκό.
1: Ναι. Έχουμε τον κύριο Τσιάρα που περιέγραφε τι βλέπει τα Σαββατοκύριακα που πάει στην Καρδίτσα που η Εθνική Οδός είναι γεμάτη αυτοκίνητα και ότι δεν το έβλεπε αυτό πριν από 20 χρόνια. Αλλά όλα καλά. Η καλύτερη πραγματικότητα για τους Έλληνες. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτό. Δηλαδή είναι συνεχόμενα.
0: Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι περνάνε συμπαθητικά, καλά υπάρχουν. Η πλειονότητα αντιμετωπίζει προβλήματα. Φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται γύρω μας στην κοινωνία, φαίνεται κάπου φαίνεται. Το να κλείνεις τα μάτια σε μια πραγματικότητα, το μόνο που μπορεί να σου δημιουργήσει είναι πρόβλημα.
1: Μα δεν τα κλείνεις τα μάτια.
0: Δεν μπορεί να πηγαίνει σε μια τοπική κοινωνία ο άλλος για Σαββατοκύριακο και να λέει μα δεν έχετε πρόβλημα.
1: Κοίταξε, ο κύριος Θεοχάρης είπε ότι και οι πλούσιοι αντιλαμβάνονται το πρόβλημα και οι φτωχοί το αντιλαμβάνουν το πρόβλημα. Το ερώτημα εδώ είναι ποιος το ζει το πρόβλημα.
0: Είναι θέμα
1: αυτό είναι το ποιο το ζει. Δηλαδή, ακριβώ είναι θέμα, δηλαδή το αντιλαμβάνομαι, το βλέπω στα
0: δηλαδή,
1: νούμερα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αν κάτι το δω στα νούμερα, αλλά δεν αφορά τη ζωή μου, το σπίτι μου, την τσέπη μου. Εντάξει, το καταγράφω.
0: Υπάρχει, υπάρχει το γνωστό παραμύθι με τον κακό λίγο για τα τρία γουρουνάκια. Έτσι. Να. Το γουρουνάκι που έμενε στο πέτρινο.
1: Να.
0: Αντιλαμβανόταν το πρόβλημα.
1: Φυσικά.
0: Που είχαν τα άλλα δύο γουρουνάκια.
1: Στο αχυρένιο, στο ξύλινο κτλ.
0: Αλλά δεν το αφορούσε το πρόβλημα. Διότι ό,τι και να έκανε ο κακός λύκος,
1: μα αυτό είναι η ουσία,
0: θα έπαιρνε αμελέτητα χείρου. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Τα άλλα δύο όμως τρέχανε.
1: Βέβαια.
0: Για να γλιτώσουν. Το είπα όσο πιο ευγενικά μπορούσα.
1: Πάρα πολύ ωραία το είπες. Και να σου πω κάτι, με αυτή κουβέντα, κουβέντα που κάνουμε, νομίζω ότι μια χαρά το είπε ο Ρασούλης. Μια χαρά.
0: Ναι, ο Ρασούλης ήταν μια χαρά. Επίσης.
1: Ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε παρεμπιπτόντως, ναι. Γι' αυτό ακούσαμε και
0: επίσης,
1: το Αχ Ελλάδα.
0: Επίσης. Θέλω να πω. Δεν εντοπίστηκε, λέει, διαρροή στο κεντρικό δίκτυο διανομής αερίου. Η άτυχη 78χρονη ήθελε να γίνει έλεγχος πριν από ένα μήνα.
1: Θα τα πούμε αυτά αργότερα.
0: Στον ελληνικό, λοιπόν.
1: Μετά τις 9.30 θα μιλήσουμε με ειδικό να μας πει τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, απλά ήθελα να πω ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου στο ρεπορτάζ της ειδήσης οπουδήποτε αλλού, που περιμέναμε 2,5-3 ημέρες. Συνήθως όταν γίνεται μία έκρηξη, εννοείται το πρώτο πράγμα, αν υπάρχουν άνθρωποι, εφόσον υπάρχει κατάρρευση, έτσι, οτιδήποτε, όπως ας πούμε και στη Νέα Ιωνία που είχαμε τη φωτιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, που είναι ένα άλλο.
1: Άλλο περιστατικό.
0: Άλλο πράγμα. Mm. Μάθαμε αμέσως πώς προκλήθηκε η φωτιά, τι έγινε κτλ. Κτλ. Εδώ είχαμε μια κατάρρευση. Έχει γίνει διρυτός το κέντρο της Αθήνας, απέναντι από τα αρχαία ακριβώς. Και 2,5 μέρες, σχεδόν 3, κουβέντα για την έκρηξη. Τι την προκάλεσε την έκρηξη. Δεν ξέραμε.
1: Και σήμερα είναι σε επίπεδο πληροφοριών, έτσι. Δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα, να το πούμε αυτό. Ότι δεν αφορά σε πρόβλημα του κεντρικού αγωγού, αν το λέω σωστά. Αλλά στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που ζούσε αυτό το ηλικιωμένο ζευγάρι.
0: Και να πω τώρα, επειδή έστειλε και ένα μήνυμα ο Real Blogger, έχει διαψεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος οποιαδήποτε αναφορά της κυρίας Γκυλφόιλ στη δυνατότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να ρίξει οποιαδήποτε κυβέρνηση το Μάρτιο αυτό με αφορμή τη Ρουμανία, ακόμα και την ελληνική, σε τραπέζι που παρέθεσε Έλληνας υπουργός, λέγεται.
1: Είναι ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal.
0: Η Wall Street Journal, θέλω να πω, είναι μια εφημερίδα, έτσι, τις οποίες διαβάζω οι δημοσιογράφοι που υπογράφουν, έχουν κερδίσει και κάτι Πούλιτζερ. Δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν μπροστά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το διαψεύδει. Πάντως, της Ελλάδα.
1: Ναι,
0: ρωτήθηκε.
1: Βεβαίως ρωτήθηκε και η απάντησή του, για να ακριβολογούμε, είναι ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, ναι, και ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό.
0: Επίσης
1: σημειώντας ότι δεν σχολιάζει δημοσιεύματα.
0: Ναι, επίσης η μεταφορά που έγινε δίνει μια κατ' εμέ πολύ ικανοποιητική απάντηση από τον Έλληνα υπουργό.
1: Βέβαια.
0: Ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, διότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε εκλεγμένη κυβέρνηση. Το οποίο, ξαναλέω, δεν ήμουν μπροστά, το οποίο εμένα από τη μεταφορά μου λέει ότι μπορεί και να συνέβη, διότι αυτή είναι μια σωστή απάντηση, εάν έχει υποθεί κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Είναι μια σωστή απάντηση, ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις, να τον πετάξεις από το σπίτι. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να γίνει εδώ, γιατί εδώ έχουμε δημοκρατία, είμαστε μια εκλεγμένη κυβέρνηση.
1: Πάντως, επειδή αναφέρθηκε η περίπτωση της Ρουμανίας, να πούμε ότι εκτός από τις αντιδράσεις που υπάρχουν εδώ στη χώρα μας, υπάρχουν και αντιδράσεις στην Ρουμανία. Δηλαδή, οι ηγέτες των δύο κομμάτων, οι οποίοι ψήφισαν υπέρ της πρότασης δυσπιστίας για την κυβέρνηση Μπολοζάν, είπαν ότι διέψευσαν κατηγορηματικά ότι υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια αυτή η πολιτική τους απόφαση να είναι υπαγορευμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Θες απαντήσεις τώρα στον κύριο Βαγγέλη?
1: Δεν έχω δει το μήνυμά του.
0: Λέει, Μανώλη, αφού σου είπαν οι αρχές πως επρόκειτο για διαρροή αερίου, γιατί έχεις αυτή την καχυποψία, έχεις καταστεί γραφικός? Πότε είπαν, κύριε Ευαγγέλη, οι αρχές ότι επρόκειτο για διαρροή αερίου? Επισήμως δεν έχουν πει απολύτως τίποτα. Τι έχουν πει επισήμως?
1: Κοίταξε, υπάρχει αυτό ότι έχει γίνει διαρροή. Όντως έχει γίνει διαρροή του φυσικού αερίου. Το θέμα είναι από πού προκλήθηκε και πώς προκλήθηκε. Άρα δεν έχει απαντηθεί αυτό. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για πληροφορίες από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Δηλαδή δεν υπάρχει πόρισμα αυτή τη στιγμή επίσημο. Δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, όχι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απαντά για λογαριασμό της Αμερικανικής πρεσβείας. Ρωτάτε αν υπάρχει. Αν έχει πέσει στην αντίληψή του ότι υπάρχει.
1: Είναι ένας διάλογος μεταξύ της κυρίας Γκυλφόιλ και του κυρίου Παπασταύρου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, δηλαδή Παπασταύρου. Έτσι. Ήταν το δεύτερο άτομο, ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούσε η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Νομίζω ότι καλά, σωστά απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει να τοποθετηθεί και η Αμερικανική πρεσβεία. Δεν έχω δει. Ξέρω ότι έχει τοποθετηθεί για τους τέσσερις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Και καλώς έχει τοποθετηθεί.
1: Φυσικά.
0: Διότι είναι Αμερικανοί πολίτες που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Και μη σου πω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι πρόβλημα.
1: Και αυτό είναι πρόβλημα. Και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι άλλα?
1: Κοίταξε. Το περάσαμε ίσως λιγάκι, δεν ξέρω. Αλλά για μένα αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σήμερα είναι η πληροφορία από το πόρισμα σε σχέση με την ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και έκανε χημειοθεραπείες και σε μία ασθενής. Έτσι. Είναι το πόρισμα της εθνικής.
0: Χημειοθεραπείες σε μία ασθενής σε και προληπτικά.
1: Και σε μία. Μα εδώ θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο να υπάρχει απάτη και σε βάρος του ΕΟΠΗ. Δηλαδή φάρμακα τα οποία δεν έπρεπε να
0: ληφθούν. Επιτέλους σφραγίζεται μια κλινική φάντασμα στη Θεσσαλονίκη που διαφημίζει ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς προσωπικό και μηχανήματα. Ανάρτηση του κυρίου Γιαννάκου. Σήμερα στις 8:15 τώρα το βράδυ. Λέει λοιπόν, αφού λέει το ιστορικό για το σώμα, λέει, στο σώμα επιθεωρητών στη Θεσσαλονίκη, στο σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας πρόνοιας που ενσωματώθηκε στην ενιαία αρχή διαφάνεια το 19 και απέμεινε με 13 επιθεωρητές πριν 1,5 χρόνο, δεν σου λέγα και δεν το βλέπα, πριν 1,5 χρόνο,
1: ναι,
0: έφτασε καταγγελία στην ενιαία αρχή διαφάνειας από ασθενείς και πολίτες για κλινική φάντασμα χωρίς τελέχωση και μηχανήματα 500 μέτρα από το Θεαγένειο νοσοκομείο. Ένα υπερσύγχρονο ογκολογικό νοσοκομείο που διαφήμιζαν ότι διαθέτουν κλινική ογκολογική χωρίς άδεια με συνεργαζόμενο πνευμονολόγο χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό. Πριν 1,5 χρόνο, δύο επιθεωρητές από το πρώην ΣΕΙΠ ανέλαβαν τον έλεγχο. Ήταν μια κλινική εντελώς προστελεχωμένη που λειτουργούσε ως γυροκομείο και διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας. Τέλεια. Οι επιθεωρητές εισηγήθηκαν την αναστολή λειτουργίας της κλινικής φάντασμας. Τώρα, αναστολή δεν ξέρω γιατί εισηγήθηκαν. Και όχι λουκέτο, γιατί το αναστολή
1: τότε,
0: είναι.
1: Ναι, τότε.
0: Τότε. Όμως, ο κύριος Γιαννάκος, το μήνυμα που έχει στείλει. Όμως, η Διεύθυνση Δημόσιας και Κοινωνικής Μέρημνας ως αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας δεν προέβη στην οριστική λειτουργία της κλινικής φάντασμα, παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές του 26 η ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας. Η ψευτοκλινική συνέχισε να λειτουργεί κανονικά μετά το θάνατο του Μαζονάκη κτλ. Δίπλα, λέει, από αυτή την κλινική φάντασμα υπάρχει ένα υπερσύγχρονο ογκολογικό δημόσιο νοσοκομείο, το Θεαγένειο, που προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Αυτά και τα άλλα δημόσια νοσοκομεία που να εμπιστεύονται οι ασθενείς με ματζούνια και συμπληρώματα διατροφής δεν γίνεται σε καλά από τον καρκίνο. Κύριε Γιαννάκο, εγώ συμφωνώ. Δεν τον έχουμε τώρα τον άνθρωπο. Εγώ συμφωνώ απολύτως και προφανώς πρέπει να ελεγχθούν και αυτοί που δεν έκλεισαν την κλινική πριν από 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά αφού εδώ και 1,5 χρόνο το ξέραν όλοι, γιατί δεν βγήκε κανείς να μιλήσει?
1: Πέραν αυτού, εδώ δεν μιλάμε για ματζούνια. Να το προσέξουμε λιγάκι αυτό. Μιλάμε για χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Όχι, δεν μιλάμε. Επικίνδυνα πολύ τα ματζούνια. Εδώ λέμε ότι δίνανε στους ανθρώπους αυτούς φάρμακα για κάνανε χημειοθεραπεία.
0: Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Έτσι. Λοιπόν, και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή πόσο, ούτε εβδομάδα δεν είναι το MedWatch, έτσι. Είναι γύρω στις 50 ιατρία.
0: Και το MedWatch είναι που το έκανε αυτό.
1: Που εκκρεμούν οι έλεγχοι στην Αθήνα. Oh. Δεν ξέρω πώς είναι στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα, αλλά τόσα.
0: Και ο Υπουργός Καμώνη.
1: Βλέπουμε λοιπόν εδώ. Μισό λεπτό.
0: Ναι, αυτό μας νοιάζει.
1: Βγήκε η Καριστιανού. Αλλά να πούμε όμως, για να έχουμε λίγο την εικόνα.
0: Γιατί δεν έχει την Πέμπτη ο Χατζηνικολάου.
1: Ναι. Ναι.
0: Θα απαντήσει και γι' αυτό, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι. Λοιπόν, δερματολογικό ιατρείο που λειτουργεί χωρίς να είναι ο γιατρός εκεί, εντάξει, δεν πειράζει. Έκαναν ιατρικές πράξεις. Τους είχαν πιάσει το παρελθόν, τους είχαν κλείσει 2-3 φορές. Ξανά άνοιγε με άλλο αφημί.
0: Τι ωραία, ρε παιδί.
1: Ως χώρος ολιστικής ιατρικής. Εκεί λοιπόν κάναν υδροθεραπεία παχαίως εντέρου. Είχαν στήσει έτσι και μια ακαδημία που εκπαίδευαν και έδιναν πιστοποιήσεις. Όλα αυτά έχουν πάει την εισαγγελία. Εντάξει. Έχουμε αυτό τώρα της Βόρειας Ελλάδας στο ογκολογικό τμήμα. Υπάρχουν υποψίες για εικονικές νοσηλίες, για να παίρνουν αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ. Εντάξει. Ξέρω εγώ.
0: Αφού ξέρεις, μίλα.
1: Όχι. Δεν ξέρω.
0: Είναι
1: ένα ερωτηματικό.
0: Ναι. Έτσι, γιατί έτσι όπως το πες δεν ακούστηκε καλά.
1: Τι να πω. Μαθαίνω, ακούγεται, δεν ξέρω αν επισήμως έχει ανακοινωθεί. Είναι περίπου 300 ιατρία και κλινικές που ελέγχονται.
0: Τέλεια.
1: Έτσι, σε μία εβδομάδα.
0: Τέλεια.
1: Λιγότερο από μία εβδομάδα. Μετά το θάνατο Μαζανάκη. Νιώθουμε καλά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω ποιος νιώθει καλά και ποιος άσχημα. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Ότι αυτοί οι 300 που ελέγχονται, που μπορεί να είναι και λιγότεροι, μπορεί να είναι παραπάνω, γιατί το ελέγχονται δεν σημαίνει ότι είναι.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Κάτι έχει εντοπιστεί για να ελέγχονται.
0: Ναι, αν είναι ψηφαλάκια όλα αυτά.
1: Τώρα το λες σκληρά το πράγμα. Το λες σκληρά.
0: Τι εννοείς?
1: Ψηφαλάκια.
0: Δεν είναι.
1: Τι εννοείς?
0: Ψηφίζουν σε άλλη χώρα.
1: Υπάρχουν και κάποιοι ασθενείς, έτσι. Και κάποιοι άνθρωποι,
0: όχι,
1: που έχουν
0: δώσει κάποια χρήματα. Όχι, όχι, εγώ θα το πω τελικά. Ναι, να σου πω.
1: Υπάρχουν έτσι, ασθενείς. Δεν είναι μόνο.
0: Εγώ θα το πάω λοιπόν σκληρά.
1: Τα 300
0: ψηφαλάκια. Εάν αυτοί οι 300 που ξαφνικά βρέθηκαν και μέχρι χτες δεν ξέραμε ότι υπάρχουν, είχαν κάνει την κολεγιά τους και δεν βρίσκονταν και τώρα βρέθηκαν γιατί πέθανε ο Μαζονάκης, υπάρχει ζήτημα στα ψηφαλάκια. Mm.
1: Και τι κολεγιά είχε κάνει ο καθένας επίσης, Μανώλη. Εντάξει.
0: Αλλά εδώ σου λέει ένα μισή χρόνο είχε γίνει καταγγελία και στηρίζαν αδιάφορα.
1: Άρα είναι μια κολεγιά που εμπόδιζε να γίνουν έλεγχοι, που να γίνουν, να προχωρήσουν οι έλεγχοι.
0: Μπορεί να γίνονταν οι έλεγχοι, να μην βρίσκανε.
1: Τι κολεγιές είναι αυτές?
0: Έγινε ο έλεγχος, αλλά αγάπη μου, δεν βρήκαμε κάτι.
1: Δεν βρήκαμε.
0: Το είχαν βγάλει
1: στο
0: μπαλκόνι.
1: Είχε ρόδες. Όλα έχουν ρόδες.
0: Μπαλκόνι, ήταν μπαλκονάτο.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και περιοχές.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή.
7: Υπάρχουν και κάποιοι ασθενείς, έτσι. Και κάποιοι άνθρωποι
8: όχι,
7: που
8: όχι, εγώ θα το πω τελικά. Ναι, να σου πω.
7: Υπάρχουν έτσι, δεν ασθενείς. Είναι μόνο.
8: Εγώ θα το πάω λοιπόν σκληρά.
7: Τα 300
8: ψυχολογία. Εάν αυτοί οι 300 που ξαφνικά βρέθηκαν και μέχρι χτες δεν ξέραμε ότι υπάρχουν, είχαν κάνει την κολεγιά τους και δεν βρίσκονταν και τώρα βρέθηκαν γιατί πέθανε ο Μαζονάκης, υπάρχει ζήτημα στα ψηφαλάκια. Mm.
7: Και τι κολεγιά είχε κάνει ο καθένας επίσης, Μανώλη. Εντάξει.
8: Αλλά είναι εδώ σου λέει ένα μισή χρόνο είχε γίνει καταγγελία και στηρίζαν αδιάφορα.
7: Άρα είναι μια κολεγιά που εμπόδιζε να γίνουν έλεγχοι, που να γίνουν να προχωρήσουν.
8: Μπορεί να γίνονταν οι έλεγχοι και να μην βρίσκανε
7: κάτι. Τι κολεγιές είναι αυτές?
8: Έγινε ο έλεγχος, αλλά... Αγάπη μου, δεν βρήκαμε κάτι.
7: Δεν βρήκαμε.
8: Το είχαν βγάλει στο μπαλκόνι.
7: Είχε ρόδες. Όλα έχουν ρόδες.
8: Μπαλκόνι, ήταν μπαλκονάτο.

0: να γίνονταν οι έλεγχοι για να μην βρίσκανε κάτι.
1: Τι κολεγές είναι αυτές?
0: Έγινε ο έλεγχος, αλλά αγάπη μου, δεν βρήκαμε κάτι.
1: Δεν βρήκαμε.
0: Το είχαν βγάλει στο μπαλκόνι.
1: Είχε ρόδες. Όλα έχουν ρόδες.
0: Μπαλκόνι, ήταν μπαλκονάτο.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και πρέπει.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Εδώ είμαστε, 36 λεπτά μετά τις 9. Συζητούσαμε τώρα στους τίτλους και στο τραγουδάκι. Α, μήπως θα βγάζαμε τον κύριο Γιαννάκο, αλλά τον έχουμε βγάλει πολλές φορές. Γιατί πάντα κάτι σκάει και δεν παίρνουμε τηλέφωνο. Ας τον βγάλει καμιά άλλη εκπομπή, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και θέματα. Και επιπλέον, τι άλλο από αυτά που έγραψε, δεν είναι να μας πει κάτι άλλο.
1: Δεν είναι ένα συγκεκριμένο στοιχείο.
0: Το θέμα είναι ότι 1,5 χρόνο κάποιοι ξύνονταν και δεν ασχολούνταν με το ότι πρέπει να κλείσει κάτι, ένα πράγμα που κάποιοι το ονόμαζαν ογκολογική κλινική και δίνανε θεραπεία σε ογκολογικούς ασθενείς, ενώ ήταν τίποτα.
1: Ναι.
0: Ενώ αυτό που λέγανε κλινική ήταν τίποτα, έτσι. Ή δίνανε θεραπεία και σε ανθρώπους που δεν τη χρειάζονταν. Ας τα δουν αυτά οι αρμόδιοι. Και επειδή λέει εδώ και ένας φίλος, Πούντο, κύριε Παρδάλη, λέει, μέχρι πότε θα ασχολείστε με τη μαζονιάδα, βγάλαμε και όνομα και όσο. Τέτοιο κρότο, λέει, δεν είχε γίνει, τέτοιος κρότος δεν είχε γίνει για τον τεράστιο μου, γιατί τον δολοφόνησαν τον Θοδωράκη και δεν το θυμάμαι. Που το σχολιάσαμε λίγα δύο μέρες. Εντάξει, όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος από φυσικά αίτη. Όχι, τι.
1: Τώρα εδώ ανοίγει μια ολόκληρη ιστορία με τις κλινικές. Εδώ ανοίγει μια ιστορία που αφορά όλους μας με τις κλινικές.
0: Δεν έφυγε από πλήρη σημερών επί της ουσίας.
1: Εδώ μιλάμε για μια κλινική η οποία του κάνουν μια συγκεκριμένη ιατρική πράξη.
0: Εντάξει, να το διαγράψουμε, να βγάλουμε και τους άλλους έξω.
1: Και να λειτουργούν οι κλινικές όπως είναι και τα ιατρία. Μην τους ταράξουμε. Τώρα, ναι. Μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα, μια χαρά δηλαδή, λειτουργούσαν.
0: Όχι, δηλαδή, ναι, όχι τίποτα άλλο. Επειδή στις φυλακές, ξέρετε, οι κρατούμενοι είναι όλα τα τροφεία τους είναι από εμάς. Εμείς πληρώνουμε για τα πάντα. Μην τα πληρώνουμε τώρα και τους δύο επιστήμονες άνθρωποι. Αμαρτία από το Θεό. Εντάξει, ο άλλος δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι υπνοθεραπευτής. Άμα κατηγορηθεί, το βλέπουμε.
1: Πάμε στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόροφου κτηρίου στην Πλάκα. Αυτό το στοιχείο το οποίο σας το αναφέραμε νωρίτερα, που προκύπτει μέχρι στιγμής, έτσι, χωρίς να υπάρχει επίσημο πόρισμα, το ξαναλέμε, είναι ότι αυτή η έκρηξη προκλήθηκε από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και όχι από το κεντρικό δίκτυο παροχής του φυσικού αερίου. Αυτή είναι η πληροφορία η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Καλύβα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης. Καλησπέρα, κύριε Καλύβα.
2: Καλησπέρα
1: σας.
2: Καλησπέρα.
1: Ουσιαστικά είσαστε οι άνθρωποι οι οποίοι συντηρείτε και τις εγκαταστάσεις αυτού του τύπου. Έχετε έτσι στο μυαλό σας, από όσα έχετε παρακολουθήσει μέχρι στιγμής, τι έχει πάει στραβά εκεί?
2: Αν τελικά κατασταλάξουμε και πούμε ότι όντως έγινε έκρηξη το φυσικό αέριο στο δεύτερο όρο, σίγουρα ήταν η διαρροή και υπήρχε στις ώρες στο διαμέρισμα. Μέχρι πριν κάποια χρόνια που έχουμε πληροφόρηση, που πήγε συνάδελφος εκεί και έχουμε μιλήσει μαζί του, 6 χρόνια πριν μιλάμε, έτσι. Υπήρχε ένας αρχιθερμοσύμφωνος που ήταν μέσα στην κουζίνα εγκατεστημένος, ο οποίος δεν είχε καμία βαλβίδα ασφαλείας, κανένα ανιχνευτή αερίου. Από ό,τι πληροφορήθηκα, το διαμέρισμα έκανε ανακαίνιση. Αυτή η ανακαίνιση δεν ξέρω κατά πόσον την όδεση της σωλήνας από κάτω προς τα πάνω, μήπως την ντύχησε, μήπως την έκλεισε, πράγματα που απαγορεύονται, έτσι. Φυσικά δεν έχω καμία ενημέρωση από συναδέλφους, τους έχω ενημερώσει, δεν μου έχει απαντήσει κάποιος αν το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε πάει κάποιος εκεί για έλεγχο. Οπότε μπορεί, δεν ξέρω, αν το λεβιτάκι αυτό ήταν ασυντήρητο τελείως.
0: Κύριε Καλύβα, συγγνώμη, οι έλεγχοι είναι τυχαίοι, δειγματοληπτικοί
1: ή υποχρεωτικοί?
2: Η έλεγχη λοιπόν είναι υποχρεωτική μία φορά το χρόνο.
0: Άρα αν πριν 6 χρόνια έγινε. Άρα κάθε χρόνο έπρεπε να πιστοποιείται.
2: Κάθε χρόνο έπρεπε να συντηρείται. Ναι, να κόβεται πιστοποιημένο χαρτί.
0: Μάλιστα.
2: Από αδειούχο εγκαταστάτη ότι όλα δουλεύουν καλά.
0: Και άρα και αν έγινε ανακαίνιση, πάλι έπρεπε να γίνει αυτό, φαντάζομαι.
2: Όχι. Αν είχε πάει πιο πριν, η ανακαίνιση δεν μας ενοχλεί εμάς. Αλλά εγώ φοβάμαι ότι αυτό το λεβιτάκι εκεί δεν ξέρω αν έχει ελεγχθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό θα το δούμε φυσικά, έτσι.
0: Άρα αν δεν έχει ελεγχθεί, είναι ευθύνη του ελεγχτή.
1: Του ιδιοκτήτη του σπιτιού.
2: Για να δουν, είναι βέβαια, είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη του σπιτιού. Είναι ξεκάθαρο. Όπως και στις πολυκατοικίες, να ξέρει γιατί σε αυτές.
0: Α, ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός, αλλά πρέπει να κληθεί ο ελεγχτής. Είναι, λέω, υποχρεωτικός, αλλά πρέπει να κληθεί ο ελεγχτής.
2: Σίγουρα πρέπει να κληθεί ως εγκαταστάτης, ως συνάδελφος, ο αδειούχος.
0: Άρα, συγγνώμη, αν εγώ δεν καλέσω ποτέ τον ελεγχτή, ποιος με πιάνει?
2: Κανένας.
0: Α, εντάξει.
2: Αν χτύπα ξύλο γίνει κάτι.
0: Άρα είναι υποχρεωτικό αν συμβεί κάτι. Γιατί αν δεν συμβεί, δεν με πιάνει ποτέ κανένας.
2: Τα τελευταία χρόνια, πάντως ένα-δύο χρόνια τώρα, τα τελευταία, επειδή η εταιρεία αερίου ιδιωτικοποιήθηκε και επειδή μέχρι πριν ένα χρόνο, ενάμιση, δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνίες, είχε 36 φακέλους άκλειστος ιενών. Ναι. Δηλαδή δεν είχε πάρει, οι εγκαταστάσεις δεν είχαν πάρει την τελική άδεια λειτουργίας. Λοιπόν, έστελνε επιστολές για να σταλούν τα πιστοποιητικά και η έλεγχη στεγανότητας. Τώρα δεν ξέρω αυτό το κτίριο εκεί τι είχε γίνει και αν και ποιος ασχολήθηκε και ποιος έκανε.
1: Κύριε Καλύβα, η εγκατάσταση έχει γίνει μέσα στο διαμέρισμα. Βρίσκεται μέσα στο διαμέρισμα.
2: Αυτό λοιπόν, κοιτάξτε, τα επίτυχα τα καινούργια, το 99,9% είναι στα μπαλκόνια.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε εκεί η επικινδυνότητα εκμυδενίζεται. Σε περίπτωση διαρροής, το αέριο θα διακυθεί στην ατμόσφαιρα, γιατί είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και θα φύγει, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και κάποιες εγκαταστάσεις κυρίως παλιές, οι οποίες τα λεβητά τα έχουν μέσα στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε εκεί τι γίνεται, φυσικά πάντα και τα λεβητά που είναι στο μπαλκόνι χρειάζονται κάθε χρόνο έλεγχο. Υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει 114 του 12 που είναι ξεκάθαρος. Άλλο που δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός από το κράτος να πηγαίνει να ελέγχει και να
0: δει. Μπράβο, εντάξει. Υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει πρωτόκολλο, αλλά δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός. Οπότε εντάξει, καλά είμαστε.
2: Έχει δηλαδή 10 χρόνια και από τότε που ήταν το ΠΕΡΠΑ πιο πριν, που έπαιρνε δειγματοληπτικά τις περιοχές και έλεγε σε πόλια 100.
0: Ποιο λέτε, αυτό που έγραφε τα μικρομόρια που διαβάζαμε κάποτε που είχε τον ΕΦΟΣ. Το ΠΕΡΠΑ, αυτό δεν ήταν. Βγαίναμε εδώ και βλέπαμε τη μαύρη μάζα πάνω από την Αθήνα. Αυτό, εντάξει.
2: Λοιπόν, βλέπαμε τα λεβητάκια. Γιατί τα λεβητάκια, αυτά που λέμε, εκτός που είναι επιπλέον, είδαμε ότι είναι και επικίνδυνα, γιατί και εγώ έχω 30 χρόνια στον χώρο, δεν έχω ξαναδεί τέτοια έκρηξη. Ποτέ.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, κανείς δεν έχει δει. Πρώτη φορά την είδαμε όλοι, αλλά ήταν και καλή όμως.
2: Όλα τα λεβητάκια, γιατί ήταν το ΠΕΡΠΑ που λέμε, όλα τα λεβητάκια ρυπαίνουν κιόλα. Δεν είναι μόνο ότι είναι επικίνδυνα να τα ελέγξουμε, ρυπαίνουν. Αν δεν πάει κάποιος να τα ελέγξει, να δει πώς να τα ρυθμίσει, θα ρυπαίνουμε την ατμόσφαιρα, έτσι. Κάνουμε κακό στο περιβάλλον. Γι' αυτό υπήρχε το ΠΕΡΠΑ τότε. Από εκεί και πέρα όμως, για τον κόσμο, κρίμα για τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούμε, γιατί το 99% από ό,τι λένε όλοι, η έκρηξη είναι στον όροφο. Τις ώρες η αερίου είναι το μόνο σίγουρα είναι στον όροφο, αυτό το δούμε στις επόμενες μέρες. Και κάτι πήγε στραβά και πιστεύω 99% ότι κάτι δεν ελέγχθηκε. Και φοβάμαι ότι ήταν για χρόνια ότι δεν είχε ελέγχθει.
1: Σε αυτό το μηχανισμό υπάρχουν κάποιες
0: δικλείδες ασφαλείας,
1: ναι, κάποιες βαλβίδες, κάτι να πέσει, ας πούμε, όπως πέφτει το ρελέ για παράδειγμα στο ρεύμα. Αυτό εννοώ.
2: Καλά κάνετε και ρωτήσατε, το αφήσαμε αυτό. Λοιπόν, στις εγκαταστάσεις ειδικά που είναι μέσα, τι γίνεται, βάζουμε έναν ανεμιστητήρα αερίου, έναν ανιχνευτή και μια βαλβίδα μετά το μητρητή του αερίου. Και σε περίπτωση διαφυγής αερίου υπάρχει σιρήνα που χτυπάει και αυτομάτως πέφτει η βαλβίδα κεντρική. Το καλύτερο σε όλα αυτά όμως είναι και το παράθυρο, εξαρισμός. Δηλαδή και βαλβίδα να μην είχε, που είναι υποχρεωτική και είναι ασφάλεια, αν είχε καλό εξαρισμό και είχε διαρροή αερίου, το αέριο θα έρθει στην ατμόσφαιρα. Αλλά σε αυτή την κατάσταση πρέπει να πήγαν τελείως στραβά τα πράγματα. Δηλαδή δεν πρέπει να υπήρχε αερισμός. Δεν πρέπει να υπήρχε ανιχνευτής, δεν πρέπει να υπήρχε βαλβίδα και κρατάω και στο πίσω μέρος που θα το δώσω το μέλλον και θα το ελέγξω. Μη η όδευση του αερίου είχε εντυχιστεί μέσα σε ψωσανίδα, οπότε το αέριο ήταν κρυφό.
0: Και μαζευόταν δηλαδή μέσα σε.
2: Μπράβο. Μπράβο. Αυτό μου είχε περάσει από το απόγευμα, γιατί το σκέφτομαι και εγώ συνέχεια. Έτσι, γιατί προσπαθώ να κατασταλάξω το μυαλό μου να δω τι έχει γίνει.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να τα καταφέρω ακόμα. Θα δούμε τι θα πούνε οι
0: περισσότεροι. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο το κτίριο που κατέρευσε. Είναι και οι φοβερές ζημιές που έχουν υποστεί τα όμορα κτίσματα.
2: Ήταν πολύ, το οστικό κύμα ήταν πολύ. Μετά το άλλο που είναι, πώς γκρεμίστηκε το κτίριο. Μετά που πάμε σε τέτοιες λεπτομέρειες, είναι άλλο αυτό που πρέπει να το πούνε, αλλά η έκρηξη είναι πάνω. Συνήθως οι εκρήξεις όταν είναι στο δεύτερο όροφο θα φύγουν στα πλάγια το οστικό κύμα και προς τα πάνω. Πώς πήγε κάτω και γκρεμίστηκε όλη η πολυκατοικία.
0: Εκεί θα πρέπει και οι πολεοδομίες και οι μηχανικοί να δούνε μήπως είχαν γίνει άλλου είδους παρεμβάσεις στο χώρο.
1: Η κατασκευή, η ανακατασκευή, γιατί ήταν ένα διατηρητέο κτίριο αυτό, έτσι.
0: Ναι, καμιά κολονίτσα, τίποτα, μήπως είχε.
1: Μερικές φορές γίνονται παρεμβάσεις.
0: Μήπως για να ανοίξουμε λίγο το χώρο είχε γίνει τίποτα. Γιατί σωστό είναι αυτό που λέτε, το να καταρρεύσει ένα ολόκληρο κτίριο Και μάλιστα από τη στιγμή που η έκρηξη δεν είναι στο ισόγειο, αλλά σε όροφο.
2: Δεν είναι στα θεμέλια, είναι ψηλά.
0: Ναι, έχει ένα θέμα. Αλλά οι ειδικοί τέλος πάντων θα το εξετάζουν και θα φαντάζομαι θα αποφανθούν.
2: Πρέπει να το λέμε συνέχεια. Εγώ το λέω συνέχεια. Συνέχεια πρέπει να ελέγχονται, γιατί τα μηχανάκια μπορεί, το φυσικό αέριο, το πετρελαίο ή το υδραέριο, δεν είναι επικίνδυνα μόνο όταν ελέγχονται. Αν δεν ελέγχονται, το οτιδήποτε, το αυτοκίνητο. Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει στον κόσμο το αυτοκίνητο, δεν το πηγαίνουμε, λέμε το καλοκαίρι, πάμε για λάστιχα, να πάμε για σέλι, να το λέει να λέγεται που είναι επικίνδυνο, δεν μπορεί να το ελέγξουμε μια φορά το χρόνο.
1: Κύριε Καλύβα, θα μας δώσετε λίγα δευτερόλεπτα. Επανερχόμαστε και με αυτό που θέτετε τώρα που αφορά όλους μας. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε και τι κόστος είναι αυτή η συντήρηση.
3: Real FM.
4: Τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια.
4: Έλα κι εσύ.
5: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
5: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
5: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Καλύβα. Κύριε Καλύβα, κάτι λέγατε για τα αυτοκίνητα, δεν λέγατε? Διαβάζω τώρα
2: το
0: εδώ.
2: Δεν λέγατε για τα αυτοκίνητα, πώς πηγαίνουμε κάθε χρόνο για το κάνουμε.
0: Δεν πηγαίνουμε. Στην Ελλάδα περισσότερα από 700.000 έως 1 εκατομμύριο οχήματα κυκλοφορούν χωρίς να έχουν περάσει από τον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ. Το ΚΤΕΟ, 1 εκατομμύριο οχήματα το χρόνο. Ενώ συνολικά ανέρχονται σε περίπου 3 εκατομμύρια τα οχήματα που δεν είναι συνεπή, εμφανίζουν εγκρεμότητες, ανασφάλιστα. Πού πηγαίνουμε? Πουθενά δεν πηγαίνουμε, κύριε Καλύβα.
2: Οπότε,
1: κύριε Καλύβα, για να δώσουμε έτσι και μία συμβουλή, να είναι και λίγο κάπως έτσι χρηστικό όλο αυτό, όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε. Όσοι πρέπει να συντηρήσουμε αυτά τα συστήματα, τι κόστος έχει? Είπατε κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται.
2: Αυτό ποιο είναι το κόστος? Αυτό είναι το χρόνο μία φορά. Το κόστος είναι γύρω στα 70-80 ευρώ στις επίτυχες μονάδες του αερίου και από εκεί και πάνω ανεβαίνει αναλόγω στα κιλοβάτ του λέβητα. Αλλά το κόστος το είπα, να κάνω και ένα χιούμορ, το είπα και στα σχόλια που ακούστηκαν προχθές. Είπαν ότι ο πρόεδρος πάει να πάρει άλλα 80 ευρώ τον καθένα μας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ζούμε στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε αυτή την οτροπία όμως, να είμαστε σωστοί, γιατί αλλιώς θα τριγίσουμε και άλλα θύματα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
1: Αυτή η διαρροή που υπήρξε ενεργοποιήθηκε και δημιουργήθηκε η έκρηξη όταν κάποιος από το διαμέρισμα πάτησε κάποιο διακόπτη.
2: Σωστά. Όταν έχουμε συσσόρευση αερίου, η απλή κίνηση που κάνουμε να ανάψουμε ένα διακόπτη δημιουργεί σπιθύρα. Η ένωση των δύο επαφών στο δεδιό και εκεί έχουμε την έκρηξη. Που σας λέω και πάλι, η έκρηξη για να έγινε έκρηξη εκεί και τόσο μεγάλη, ήταν τόσο πολύ συσσωρευμένο το αέριο που πολλά τα κυβικά σε ένα πολύ μικρό χώρο. Το οποίο δεν αεριζόταν, έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς να γίνει έκρηξη. Δεν το χωράει το μυαλό μας. Εμείς που είμαστε τεχνικοί και ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό, δεν το χωράει το μυαλό μας ότι γίνει τέτοια έκρηξη.
1: Γνωρίζουμε πότε έγινε αυτή η εγκατάσταση, ποιο έτος έγινε η εγκατάσταση αυτή, το έχουμε ως στοιχείο αυτό?
2: Όχι, δεν το έχουμε, αλλά εγώ πιστεύω εκεί στο κέντρο είχε μια μονάδα μέσα τα χειρμοσύμφωνα πάνω από 15-20 χρόνια.
1: Μάλιστα. Τότε ήταν υποχρεωτικό να υπάρχει αυτή η βαλβίδα.
2: Πάντα είναι υποχρεωτικό να υπάρχει βαλβίδα και αφήστε το υποχρεωτικότητα. Υπάρχει ασφάλεια. Όταν έρχεται ένας τεχνικός που αποκλείεται να πήγε τεχνικός εκεί, αυτό δεν θέλω να το σκεφτώ καν. Γιατί παλιότερα σας λέω, έχω αποδείξει ότι πήγαινε τεχνικός πριν 6 χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, να μην τους είπε ότι πρέπει να μπει βαλβίδα και ανοιχνευτής. Μια ασφάλεια. Και εμένα, αν μου πει αύριο να βάλω μια βαλβίδα για ανοιχνευτή για την ασφάλειά μου, θα το κάνω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, δεν θέλω να σκέφτομαι ότι ο τεχνικός που πήγε εκεί, επαγγελματίας, αδιούχος, συνάδελφος, δεν του είπε ότι για την ασφάλειά σου πρέπει να κάνεις αυτό. Και ο νόμος να μην το λέει. Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν θέλω να το σκέφτομαι καν αυτό. Mm-hmm. Αφήστε το. Δηλαδή, θα ανοίξουμε μετά πολύ την κουβέντα και δεν πρέπει. Θα πάμε σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, μάλιστα. Αυτό λοιπόν όλοι οι καταναλωτές θα πρέπει να ακούνε, να καλούν το τεχνικό για να γίνονται το σέρβις το ετήσιο και θα πρέπει να ακούνε το τι τους λέει ο τεχνικός. Τώρα, το 50 ευρώ, το 100 ευρώ για να σωθεί μια ζωή, για να. Νομίζω ότι είναι πολύ λίγο το ποσό. Mm-hmm.
1: Φυσικά.
2: Καταλαβαίνετε.
1: Φυσικά.
2: Και από εκεί και πέρα λοιπόν, κάτι πήγαν να κάνουν οι εταιρείες των. Γιατί υπήρχαν πολλά προβλήματα. Μην ακούτε εσείς που τώρα έγινε μεγάλο το συμβάν. Υπάρχουν μικροπροβληματάκια από ασυντήρητους όσο επιτοπίσουν λέβητες. Εμείς πηγαίνουμε σε πολλά τέτοια πραγματάκια. Κάποιες φωτιές μικρές, κάποια στασιματάκια μικρά όμως, καμία σχέση, δεν παίρνουν καν το φως της δημοσιότητας. Είτε οι πολιτές, οι έμποροι εισαγωγής για να γλιτώσουν κάποια πράγματα, τα τελευταία χρόνια τους λέβητες που πουλάνε και μπαίνουν από την αρχή, τους έχουν στην εγγύηση. Δηλαδή για να ισχύει η εγγύηση πρέπει να συντηρήσει το μηχάνημά σου. Τα πιο παλιά χρόνια δεν γινόταν. Γι' αυτό γίνονται και αυτά τα προβλήματα. Αν δηλαδή πας να συντηρείς το μηχάνημά σου, εκμηδενίζουμε το κίνδυνο. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να υπάρχει μια. Καταλάβατε.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλύβα.
0: Κατόπιν εορτής, κύριε Καλύβα.
1: Κατόπιν εορτής.
0: Έτσι, με εξηθήματα.
2: Έτσι γίνεται. Έτσι έγινε και στις Σέρες, αν θυμάστε, που πεθάνε τα παιδιά πέρυσι. Έτσι έγινε και στην Καστοριά. Έτσι γίνεται. Και αυτό θα ξεχαστεί πάλι μετά από μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα μπορεί να μην είναι, γιατί είναι και Αμερικανοί πολίτες, αλλά ναι, θα ξεχαστεί.
2: Έχει και 10 μέρες. Πάλι θα ξεχαστεί και στην Παρσίνα να μην ξαναμιλήσουμε για τέτοιο πράγμα, να μιλήσουμε κάτι πιο χαρμόσυνο την επόμενη φορά, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα ξαναμιλήσουμε για τέτοιο πράγμα. Αν δεν αλλάξει κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλύβα.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, ρωτάει εδώ που είναι, περίμενε, ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι, αν είναι υπόγραφο το... δεν είναι ατίτλος, είναι της Bild που χαρακτηρίζει την Ελλάδα νάνο με αφορμή την...
1: Ναι, την εθνική, ναι.
0: Επειδή έκατσα και το ψάξα λίγο. Η Bild είχε στο παιχνίδι 4 ρεπόρτερ. Δεν, η σημασία όμως δεν έχει αυτό, διότι ο ρεπόρτερ δεν βγάζει ποτέ τίτλο.
1: Ο τίτλος βγήκε από την εφημερίδα.
0: Έτσι, ο τίτλος βγαίνει από τον αρχιστέχτη ή από τον διευθυντή σύνταξη. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Εντάξει, λοιπόν, τώρα πολύ μικρό είναι αυτό, μικρότητα μεγάλη.
0: Θα σου πω. Θα σου πω ακριβώς τι είναι. Η Bild, λοιπόν. Περίμενε. Γιατί είναι κολοφυλάδα. Κανονικά αυτά θα πρέπει να τα λέει εσύ, όχι εμείς. Αν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να έχουν ήδη στη Γερμανία ένα ραπόρτο ότι. Ναι, καλά, εντάξει, εδώ δεν
1: εδώ, γλυκός Μανώλης.
0: Εδώ κυκλοφορούν
1: μπάφια.
0: Εδώ κυκλοφορούν μπάφια ανάμεσά μας.
1: Έθαντε, μιλάμε.
0: Για τους Γερμανούς.
1: Κάνουμε σεμινάρια όμως.
0: Και τον Νάνο. Ναι. Να, ναι. Είναι επιδοτούμενα.
1: Εμένα τέτοιες ανακοινώσεις μου.
0: Είναι επιδοτούμενα.
1: Δεν ξέρω, δεν το.
0: Αν είναι επιδοτούμενα, να ασχοληθούμε. Αν δεν είναι, δεν έχει νόημα. Λοιπόν. Αστείευομαι.
1: Εννοείται
0: ότι δεν θα ασχοληθούμε ούτε με επιδοτούμενα. Λοιπόν. Η Bild, λοιπόν, αυτή η εξαιρετική φυλάδα, είχε βγάλει το 2010 πρωτοσέλιδο που έλεγε «Εσείς παίρνετε χρήματα, εμείς παίρνουμε την Κέρκυρα».
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, επίσης είχε δημοσίευση φωτογραφία του Παρθενώνα με οικονομική κοστολόγηση ύψους 100 δισεκατομμύριων ευρώ χωρίς να το στηρίζει πουθενά.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αυτή η εκλεκτή γερμανική εφημερίδα. Εντάξει, τώρα να σας πω όλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με χαρτί εφημερίδα. Λοιπόν, το 2015 είχε κυκλοφορήσει με πρωτοσέλιδο 9, όχι δηλαδή, και ζητούσε από τους αναγνώστες να φωτογραφηθούν κρατώντας το πρωτοσέλιδο της, προσπίεση της κυβέρνησης ώστε να διακόψει κάθε οικονομική βοήθεια και να οθεί στην Ελλάδα εκτός ευρωζώνης.
1: Βέβαια, έχεις δίκιο. Ναι. Τώρα το θυμάμαι.
0: Έχω κι άλλα να σου πω. Το 2012, τότε που παίζαμε Γερμανία-Ελλάδα στα προημιτελικά του Euro 2012. Ρε φίλε, βλέπεις ότι αυτό που λέει είναι πολύ σημαντικό. Δεν γίνει. Χάσαμε 4-2, αλλά ήταν 1-0 και ισοφαρίσαμε 1-1. Εκεί τα χρειαστήκανε λίγο. Μετά, εντάξει, αλλά δεν πειράζει. Και βγήκανε με τίτλο «Σήμερα δεν μπορείτε να μας κουρέψετε το χρέος, σήμερα θα σας κουρέψουμε εμείς». Δηλαδή, εντάξει, να σου πω κάτι. Το ποδοσφαιρικός Νάνος, μπορώ να σου πω ότι είναι και γλυκούλι.
1: Ναι, είναι χαριτωμένο έτσι, όπως με βάση αυτά που είπες.
0: Όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Bild, ξέρεις τι διαβάζεις. Έτσι.
1: Πάμε στα τελευταία.
0: Ναι, δεν έχει σημασία, γρηγόρης διβάνης.

0: Αντένα, νέο η ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τις 10 μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δευτέρα σήμερα, 28 έχει ο μήνας. Εκπνέει και ο Σεπτέμβριος, ε.
1: Τελειώνει ο Σεπτέμβριος.
0: Αυτό δεν είπε εκπνέει.
1: Ναι, ναι, ναι, το είπα λίγο. Συμφωνώ μαζί σου, έχεις δίκιο. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω καθόλου.
0: Εντάξει.
1: Ότι εκπνέει και ότι τελειώνει.
0: Κάτι που συμφωνήσαμε λοιπόν. Ο κύριος Γιώργος Τσιβελεγίδης είναι πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ηχών.
1: Δεν σπίτα καλοχέρι.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρία Ελένη Κατσαμπή και ο Μανώλης Παρδάλης είναι στα μικρόφωνα και ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης είναι στην αίθουσα σύνταξης και αργότερα θα είναι εδώ και ο κύριος Σταυρακάκης για την αθλητική σας ενημέρωση για να μιλήσουμε για τη Μόρντορ και τους νάνους της. Πάμε τώρα αφού συζητάμε αυτά τα θέματα, τα. Πώς το λένε, τα.
1: Κτηριακά, να τα πούμε.
0: Ναι, ναι. Να μιλήσουμε με τον κύριο Κουτρουλάρη, με τον οποίο μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα από την Κυψέλη.
1: Αλλά είχαμε πει ότι θα επανέλθουμε.
0: Ναι, διότι σήμερα είχαμε εξέλιξη σημαντική. Εγώ κάτι ξέρω, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν σας μαρτυράω. Ο κύριος Κουτρουλάρης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουτρουλάρη.
2: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Για πείτε μας, τι έγινε σήμερα που σας δώσανε τα στοιχεία τα πλήρη και έχετε πλέον σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει, ή μήπως όχι.
2: Κοιτάξτε, σήμερα είχαμε τη συνέντευξη τύπου της πρωτοβουλίας μας,
0: ναι,
2: που προλόγησε ο Δήμαρχος. Πράγματι μας δώσανε κάποια στοιχεία τα οποία είναι στοιχεία καθιζήσεων για κάποιες πολυκατοικίες, τα οποία δεν είναι βανάγνωστα. Δηλαδή η ανάλυση τα οποία έχουν τα στοιχεία αυτά καθιστούν μη αναγνώσιμη. Αποτέλεσμα να τα ξαναζητήσουμε για να τα δώσουν σε μια ανάλυση που μπορούν να ερμηνευτούν τα δεδομένα.
1: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό, κύριε Κουτρουλάρη, λιγάκι, γιατί
2: έχουν, ναι, έχουν πολλά γραφήματα μέσα που δείχνουν την πορεία των καθιζήσεων, τα οποία είναι σε τόσο χαμηλή ανάλυση που δεν φαίνονται τα νούμερα κτλ. Πάντως υπάρχουν 17 πολυκατοικίες, έτσι ένα πολύ γρήγορο συμπέρασμα, 17 πολυκατοικίες που έχουν σημαντικές καθιζήσεις, ενώ που έχουν ξεπεράσει αρκετά τα όρια ασφαλείας.
1: Πόσα διαμερίσματα είναι αυτές οι 17 πολυκατοικίες?
2: Κοιτάξτε, δεν έχω τον ακριβή αριθμό, γιατί είναι πολυκατοικίες που έχουν 40 διαμερίσματα, είναι άλλες που έχουν 10. Είναι πάντως ένας τριψήφιος αριθμός.
0: Οι καθιζήσεις, αυτό, δηλαδή, κατοικήσιμα, όχι κατοικήσιμα, μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε...
2: Θα σας αντιστρέψω από το ερώτημα.
0: Ναι,
2: θέλω να μου πείτε εσείς που παρακολουθείτε το θέμα, τι έχετε καταλάβει, ότι είναι ασφαλή ή όχι τα κτίρια μας? Από ό,τι ακούτε.
0: Όχι, δεν είναι τι έχω, δεν έχω καταλάβει, γιατί δεν έχω τις γνώσεις. Εντάξει. Εγώ απλά, αν είχα τη δυνατότητα, δεν θα έμπαινα.
2: Κοιτάξτε, όσοι είχαν τη δυνατότητα να φύγουν έχουν φύγει.
0: Μα γι' αυτό λέω, αν είχα τη δυνατότητα, δεν θα έμπαινα. Αν δεν την έχω, είμαι υποχρεωμένος να μείνω εκεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το θέμα είναι να λαμβάνει κανείς τελικά την ευθύνη? Όχι. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Βγήκε πρόσφατο υπουργός και δήλωσε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν πολυκατοικίες, ειδικά στο κομμάτι που σταματήσει ο Μετροπόντικας, όπου θα χρειαστούν άμεση στήριξη και με υποστηλώματα.
0: Ο υφυπουργός του συμφωνεί, γιατί μαθαίνω ότι έχουν...
2: Όχι, το δήλωσε ο ίδιος στην ΕΡΤ. Πριν από κάποιες ώρες και το είχε δηλώσει και στο Μέγκα σε ραδιοφωνική συνέντευξη, όπου άφηνε και ανοιχτό τον ενδεχόμενο εκένωσης των πολυκατοικιών αυτών. Τώρα υπάρχει ένα λαλούμ κυβερνητικό, όπως είπε και ο νομικός μας εκπρόσωπος σήμερα, διότι από το ίδιο το Υπουργείο άλλες δηλώσεις κάνει ο Υπουργός, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει θέμα κινδύνου για τα κτίρια, και άλλες δηλώσεις κάνει ο Υφυπουργός, ο οποίος βγαίνει και λέει ποτέ δεν είπαμε ότι τα κτίρια είναι ασφαλή.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν πρέπει να σας δώσω κάποια συγκεκριμένη απάντηση.
1: Εγώ βλέπω εδώ ότι στην ΕΡΤ ο κύριος Σταχιάος είπε δεν έχουμε εικόνα ότι πρέπει να υπάρξει εκένωση των κτηρίων. Τουλάχιστον αυτό λένε οι μηχανικοί και αυτή είναι η διατύπωση στην οποία θέλω να μείνω.
2: Εντάξει, αυτό είναι το θέμα τώρα. Δεν κάθομαστε να παίζουμε τέτοιες λέξεις.
1: Μα γι' αυτό ναι, το θέτω.
2: Δηλαδή,
0: δεν έχουμε εικόνα, τουλάχιστον
1: ότι
0: αυτό,
1: πρέπει να υπάρξει εκείνωση και ένωση, και εγώ θέλω να μείνω σε αυτή τη διατύπωση.
2: Αυτό τώρα, μετά από 7 μήνες, πρέπει κάποια στιγμή να βγουν στα σοβαρά και να λάβουν τα μέτρα που χρειάζονται οι άνθρωποι για να είναι ασφαλείς με τα κτίρια τους. Δεν γίνεται να κάθομαι να παίζουμε τις λέξεις.
0: Ναι, εδώ τώρα είναι ξεκάθαρο. Ή τους λες δεν υπάρχει κίνδυνος, μένετε και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη.
1: Και δεν ψάχνουμε διατύπωση.
0: Υπάρχει κίνδυνος, φεύγετε και αναλαμβάνω πάλι εγώ την ευθύνη.
2: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, γενικά όταν υπάρχουν διαφορετικές καθιζήσεις και χτυπιώνται τα φέροντα στοιχεία μιας πολυκατοικίας. Δηλαδή κολόνες, τριπλάκια, αυτά τα κρατάνε όρθια. Δεν τι θέμα, προφανώς υπάρχει ζήτημα.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει τώρα, για να δείτε πόσο παίζουν με τις λέξεις. Λένε ότι δεν, κανένα κτίριο δεν κινδυνεύει να πέσει από τα φορτία του, δηλαδή να πέσει μόνο του. Εκεί που κάθεται να πέσει. Ωραία. Αν γίνει ένα σεισμός.
0: Δεν θα φταίει το κτίριο.
2: Αυτό είναι το θέμα. Μετά δεν θα φταίει το κτίριο.
0: Θα φταίει ο σεισμός.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Άρα. Θα μετά θα τα βάλουν, θα κυνηγήσουμε το σεισμό.
2: Ναι,
0: μετά.
2: Θα κυνηγήσουμε τα τέτοια φαινόμενα.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι τώρα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να προσκομιστούν κάποιες πρώτες μελέτες από το τεχνικό επιμελητήριο. Έτσι, οι οποίες δεν θα είναι οριστικές. Είναι μια πρώτη εκτίμηση για να δουν τι μέτρα χρειάζεται να πάρθουν άμεσα σε ποιες πολυκατοικίες, έτσι μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες κτλ. Απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί υπάρχει μια παρανόηση σχετικά με τις μελέτες που έχει κάνει αυτή τη στιγμή το τεχνικό επιμελητήριο. Δεν έχουν γίνει στατικές μελέτες. Δηλαδή, από τις 14 πολυκατοικίες για τις οποίες ανέθεσε η ελληνικό μετρό στο τεχνικό επιμελητήριο να διενεργήσει ελέγχους, έχουν ελεγχθεί τα μισά διαμερίσματα. Και από αυτά τα διαμερίσματα που έχουν ελεγχθεί, από την ώρα που φύγαν οι μηχανικοί του τεχνικού επιμελητηρίου, έχουν βγει πάρα πολλές καινούργιες ζημιές σε κολόνες και αυτά που δεν τις έχουν δει. Οπότε, εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός για το πώς θα καταλήξουν σε συμπεράσματα. Εντάξει, το ακούω ότι θα είναι μια πρώτη εκτίμηση, μέχρι να ξανάρθουν και να κάνουν επιπλέον μελέτες κτλ. Αλλά...
1: Ναι. Κύριε Κουτρουλάρη, εσείς οι άνθρωποι εμπειρογνώμονες που έχετε, έχετε πρόσβαση στα τεχνικά δεδομένα της...
2: του
1: έργου, εννοώ, καταλάβατε.
2: Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Σας λέω, τίποτα. Μας έχουν δώσει κάποια στοιχεία τα οποία ήταν με τεράστιες ανακρίβειες και λάθη μέσα και που υπήρχαν και, και παραποίηση αυτών των στοιχείων. Και θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά τη δική μου πολυκατοικία, γιατί μόνο για αυτή μπορώ να μιλήσω. Σε μένα έχει δύο υπόγεια. Έτσι. Γιατί έχει καταφύγει από κάτω. Το οποίο σημαίνει ότι φτάνει σε ένα βάθος 9 με 10 μέτρα μέχρι τα θεμέλια. Η σύραγγα είναι στα 13 μέτρα που περνάει. Και ενώ η αυτοψία που είχαν κάνει προτού περάσει το μετρό, είχαν γράψει ότι έχει δύο υπόγεια, μετά πήγανε με μπλάνκο και το σβήσανε και το κάνανε ότι έχει ένα υπόγειο.
0: Τι καλά.
2: Δηλαδή, πολύ ενδεικτικά, τώρα έχουμε μαζέψει πάρα πολλά τα οποία θα παρουσιαστούν εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Απλά σας δίνω ένα στοιχείο να καταλάβετε το τι γίνεται.
0: Αυτό εδώ μεταξύ είναι και καραμπινά την παρανομία, έτσι. Είναι, δηλαδή,
2: ναι, σαφέστατα.
0: Είναι και ποινικά κολάσιμο.
2: Μα τέτοια κάνανε. Και τα κάνανε για να μην υπάρχει πρόβλημα για το βάθος της σύραγγας και να προχωρήσουν το έργο. Και το ίδιο κάνανε και με τη χρονολογία του. Με μπλάνκο, δηλαδή, δεν μπήκαν καν στον κόπο να το κάνουν επαγγελματικά με ένα πρόγραμμα.
0: Ναι, που άμα γυρίσει, ας πούμε, τη σελίδα από την άλλη από πίσω, φαίνεται τι είναι γράμμα.
2: Φαίνεται στο PDF που μου στείλανε ότι έχει μπλάνκο.
0: Τι φοβερό.
2: Το θέμα, ξέρετε, ποιο είναι, ότι πέρα από εμάς που έχουν γίνει τεράστιες ζημιές, έτσι, και θα πρέπει να γίνει και σοβαρή μελέτη και αποκατάσταση κτλ., πρέπει να δούμε τι θα γίνει στα επόμενα κτίρια. Γιατί θα περάσει από δύσκολες γεωλογικές περιοχές του κέντρου της Αθήνας, που έχει πολύ πυκνή δόμηση. Είναι και δύσκολες περιοχές και χωρίς να... Εγώ δεν βλέπω να δώσουν ποτέ σαφείς εγγυήσεις και διασφαλίσεις ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα.
1: Το έργο τώρα έχει σταματήσει, έτσι, δεν...
2: Το έργο έχει σταματήσει και 4 μήνες.
0: Να, πρέπει να ξεκινήσει, ναι, γιατί θα αρχίσει να πληρώνει το δημόσιο. Για
1: ναι,
0: τα...
1: ναι, αλλά αυτό που λένε είναι ότι δεν θα ξεκινήσει. Έχετε άλλη πληροφόρηση ότι πρόκειται να ξεκινήσει?
2: Κοιτάξτε, επισήμως όχι.
1: Ανεπισήμως.
2: Τώρα είναι επισήμως, εντάξει, πολλά. Δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι χωρίς να έχω στοιχεία. Δεν μπορώ να σας πω, δηλαδή. Γιατί...
0: Πάντως, σίγουρα δεν μπορεί να συνεχίσει στην πορεία που έχει.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, για να δείτε λίγο και την εικόνα, η Άβαξ, μία από τις εταιρείες κοινοπραξίας,
0: ναι,
2: που είναι η τεχνική εταιρεία που υλοποιεί το έργο, έτσι, έχει παραδώσει μια νέα μελέτη που έχει κάνει για τον τρόπο που θα συνεχίσει τη διάνοιξη της σύραγγας στην ελληνικό μετρό. Mm-hmm. Και περιμένει την έγκριση στην ελληνικό μετρό για να συνεχίσουν οι εργασίες.
0: Μάλιστα.
2: Και άμα είδατε, βγήκε ο πρόεδρος της ΑΦΑΤ και ουσιαστικά πιέζει και εκβιάζει την ελληνικό μετρό, λέγοντάς της, βάλε γρήγορα υπογραφή να ξεκινήσουμε τις εργασίες, γιατί όσο καθυστερείς, τόσο εις βάρος σου είναι και τόσο παραπάνω από ζημίωση θα σου ζητάμε.
0: Και τη ζημιώνεται ο ανάδοχος. Δεν δουλεύουμε, έχουμε τα συνεργεία εδώ και δεν δουλεύουν.
2: Έχουν τα συνεργεία, έχουν και το μηχάνημα, τον τύπη, το μετροπότικα, ο οποίος έχει μεγάλο κόστος που είναι κλωβισμένος τώρα εκεί πέρα τόσο καιρό. Δηλαδή θα πάνε πέρα από το ότι μας διαλύσαν εδώ πέρα 35 πολυκατοικίες, προσπαθούν να βγάλουν και παραπάνω λεφτά αυτή τη στιγμή.
0: Καλό,
2: πάνω, αυτά δεν μας αφορούν. Τώρα το θέμα είναι να υπάρξει ασφάλεια στους κατοίκους. Αυτό είναι το πρωτεύον.
0: Ναι. Άρα το τι καινούργιο έχουμε, τι, πήρατε αυτά που πήρατε τέλος πάντων, δεν σας έκαναν σοφότερους, θα πάρετε κι άλλα.
2: Κοιτάξτε, μας έκαναν σε κάποια θέματα. Δηλαδή, τόσο καιρό ισχυρίζονταν ότι το έργο σταμάτησε με το που είδαν ότι οι καθιζήσεις ξεπεράσαν τα όρια ασφαλείας. Το οποίο δεν ισχύει.
0: Εντάξει,
2: σταματήσαν όταν περάσανε κατά το τετραπλάσιο τα όρια ασφαλείας. Για τα όρια ασφαλείας τα περάσανε από την πρώτη πολυκατοικία όταν έφυγε από την πλατεία Κυψέλη. Τα είχαν ήδη ξεπεράσει όλους εμάς. Και συνέχιζαν.
1: Τέσσερις φορές πάνω, δηλαδή είναι.
2: Εκεί που έχει σταματήσει τώρα είναι 4,5 φορές.
0: Απλά δεν το είχαν καταλάβει.
2: Όχι, παντή είχαν τις μετρήσεις, παίρνουν μετρήσεις όλη μέρα. Είχαν πλήρη εικόνα.
0: Είχα, ας σου λέει αντέχει. Δεν έπεσε, αντέχει.
2: Ναι, είναι σαν το επιχείρημα με την πίζα που λέγει ο άλλος.
0: Μπράβο, αυτό.
2: Είναι αυτή η συλλογική.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, πάντως οι πολυκατοικίες εκεί πέρα που έχει σταματήσει είναι, πρέπει να επέμβουν άμεσα. Γιατί είναι πολύ βαριά χτυπημένες.
0: Καλά, έπρεπε να επέμβουν άμεσα εδώ και 7 μήνες.
2: Εντάξει, αυτούς είναι 3,5 μήνες.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
2: Αλλά και πάλι τώρα, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι θα φάει πάρα πολύ καιρό όλη αυτή η διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθούν μελέτες και να προχωρήσουμε στις αποκαταστάσεις. Δηλαδή, ήδη έχουμε φάει 7 μήνες, θα φάμε τουλάχιστον άλλο τόσο. Και μένουμε όλοι μέσα στα σπίτια χωρίς διασφαλίσεις. Γιατί και να βγει τώρα ένα πόρισμα από το τεχνικό επιμελητήριο ότι χρειάζεται στήριξη και υποστήλωση ένα κτίριο, αυτό τι συνεπάγεται, ότι επί 7 μήνες ζούσαμε με ξεκίνηση.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν συνέβη κάτι, οπότε τουλάχιστον.
2: Εντάξει, δεν συνέβη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα παίζει με ρώσικη ρουλέτα τώρα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει. Το θέμα είναι ότι αρχίζει να μετράει από όταν θα συμβεί κάτι. Δηλαδή, αρχίζουμε και το βλέπουμε πλέον σχεδόν καθημερινά.
2: Ναι.
0: Γίνεται κάτι και μετά αρχίζει και μετράει ο χρόνος. Μέχρι τότε είναι παγωμένος ο χρόνος, δεν μετράει.
2: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς. Τώρα.
2: Πάντως σύντομα θα έχουμε αρκετά νέα.
0: Και θα είμαστε σε επικοινωνία για να μάθουμε τι γίνεται και να.
2: Ελπίζω να μην είναι πολύ δυσάρεστα τα νέα.
0: Όχι, τι πάνε να πει. Συγγνώμη, δεν μπορεί να είναι. Σε κάποια στιγμή πρέπει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη για όλους τους ανθρώπους που είτε εκμεταλλεύονται τα κινητά τους είτε ζουν μέσα σε αυτά, γιατί απλούστατα δεν μπορεί να παίζει κανείς με τις ανθρώπινες ζωές. Εντάξει, τώρα το λέμε εμείς, προφανώς κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους ίσους και μπορεί να το κάνουν. Εγώ το λέω, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη.
2: Κάτι, λέτε το αυτονόητο που το λέμε και εμείς εδώ και 7 μήνες. Και αυτό που έχουμε σαν αντιμετώπιση είναι ότι μας βάζουν σε θέση αντιδίκου. Δηλαδή και από την περιά του Υπουργείου. Η τακτική τους και η ρητορική που αναπτύξαν ήταν ότι φταίμε κιόλας γιατί τα κτίρια της περιοχής είναι παλιά. Δηλαδή, αντί να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα, να βρεθεί μια λύση, να αποκατασταθούν τα κτίρια, να είμαστε όλοι ασφαλείς, κάθονται και μπαίνουν σε μια διαδικασία να επιτίθονται στους κατοίκους. Δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτά είναι. Δεν θα ήθελα να τα χαρακτηρίσω, αλλά θεωρώ ότι δεν έχουν θέση στην ευρωπαϊκή χώρα.
0: Ειδονίζομαι να ρωτήσω, δεν γίνεται.
2: Ναι.
0: Πώς μπορεί να φταίει ένας κάτοικος που το σπίτι είναι παλιό, δηλαδή ποια είναι η ευθύνη του, ας πούμε.
2: Αυτά πρέπει να ρωτήσει τον Υφυπουργό που κάνει τις δηλώσεις του και τις επιθέσεις του συγκεκριμένα. Αλλά εντάξει, ο καθένας κρίνεται και θα κρυφθεί από την ιστορία του. Αλλά ναι, τέλος πάντων, ελπίζω τουλάχιστον όταν βγουν τα πορίσματα, αν υπάρχει μια γρήγορη αντίδραση. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι.
0: Από εδώ και πέρα, Γρηγόρη. Ναι.
2: Από εδώ και πέρα. Τουλάχιστον από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Είμαστε σε επαφή, κύριε Κουντρουλάρη. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό
1: σας βράδυ. Εγώ σας
2: ευχαριστώ.
1: Καλό
2: βράδυ. Γεια σας. Ένα λεπτάκι.
0: Ναι, ελάτε.
1: Βεβαίως.
2: Ναι, ξέχασα να πω το πιο σημαντικό. Ότι το Σάββατο στις 6 ώρα στην πλατεία Κυψέλης έχουμε μια μεγάλη συγκέντρωση και καλούμε όλους τους κατοίκους της Αθήνας να κατέβουν για να δώσουμε ένα μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με τις ανθρώπινες ζωές. Γιατί δεν είναι θέμα της Κυψέλης, είναι θέμα ολόκληρης της Αθήνας. Γιατί η Κυψέλη ήταν σήμερα, αύριο θα είναι τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι, το Γουδί.
0: Οπότε. Κάπου εδώ τώρα πάτε πια σε μετοπική με την πολιτεία, οπότε θα έχετε άλλου είδους θέματα. Λέω τώρα.
2: Αυτός που δεν έχει κάτι να χάσει, τα παίζει όλα
0: και
2: όλα.
0: Α, είναι και αυτό.
2: Οπότε,
0: πότε είπατε το Σάββατο στις 6.
2: Το Σάββατο στις 6 στην πλατεία Κυψέλης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Κουντρουλάρη.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Καλό βράδυ.
3: Thank you.

0: Αυτό σου θέμε, του άρεσε και
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καμιά φορά λέμε και καμιά ελληνική λέξη ξεχασμένη και σας κάνει εντύπωση. Δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ? Μπορώ, λέει, να ζητήσω από τον ανάδοχο έξοδο του μετρό ιδιωτική μέσα στο σπίτι μου.
1: Ορίστε, αυτά είναι.
0: Πίκο απίκο το έχουν κάνει αυτό στην Κίνα. Που περνάει μέσα το τρένο, μέσα από το...
1: Το συγκρότημα κατοικιών, ναι. Και έχει στάσει.
0: Το οποίο δεν είναι ακριβώς συγκρότημα κατοικιών, είναι ψηλό εμπορικό κέντρο κτλ. Αλλά το φτιάξανε δηλαδή κάτι που περνάει μέσα από το οίκημα.
1: Τώρα, έτσι όπως το θέτει ο Πίκος, είναι εφικτό κιόλας.
0: Δηλαδή, στην κατάσταση που είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλουν να κάνουν.
1: Όταν το υπόγειο στα 10 μέτρα και έχει φτάσει στα 13, δεν είναι τίποτα 3 μέτρα.
0: Εξάλλου να σου πω κάτι, το ένα το σβήσανε με μπλάνκο.
1: Βέβαια. Σωστά.
0: Έτσι. Πάλι καλά που δεν πήρε, πήρε καμιά γομολάστιχα αυτή με την μπλε άκρη, που είναι μύθος, γιατί η σβήνει κανονικά, λέει,
1: το
0: διάβαζα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Βέβαια. Και πέραμε εμείς και οι άλλοι ήταν πιο χοντροί και έσχιζε τα χαρτιά. Που δεν πήρανε να το σβήσουν έτσι. Γιατί σου λέω τον μπλάνκο.
1: Σκένεται.
0: Απλά σκεπάζει.
1: Φαίνεται από πίσω.
0: Ναι, ρε παιδί, είναι το χαλάκι που κρύβεις από κάτω τη βρωμιά.
1: Αυτό είναι. Ακριβώς αυτό είναι.
0: Αυτό τον μπλάνκο αυτό είναι. Ναι, πάρε μια γομολάστιχα εκεί να το.
1: Ήρε παιδί μου, ξαναγράψ' το, ξέρω εγώ, φτιάξ' το.
0: Ναι, δηλαδή αφού κάνεις που κάνεις απατεωνιά.
1: Ναι,
0: κάντε καλά.
1: Κάντε σωστά το πράγμα.
0: Κάντε καλά. Λοιπόν, τι λέει ο όμιλος εκδότης της Bild και άλλων, ναι, Άξελ Πρίγκερ. Νεοσυντηρητική υπέρ του ΝΑΤΟ, είπα Ισραήλ είναι φιλελεύθερη. Ο Ανάς Αλ-Σαρίφ, δημοσιογράφος, σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά στη Γάζα. Και Bild έγραψε τρομοκράτης μεταμφιασμένος σε δημοσιογράφος, σκοτώθηκε στη Γάζα. Εντάξει. Τι ήταν, τρομοκράτης δεν ήταν, μεταμφιεσμένος ο δημοσιογράφος? Πώς, αλήθεια, πώς είναι ο δημοσιογράφος μεταμφιεσμένος? Έχει στολή.
1: Κάτι φορούσε. Κάτι φορούσε, κάμα αντίλη θα φορούσε.
0: Είχε
1: βάλει κάτι,
0: τίποτα πρέσε. Είχε
1: ένα μαντήλι θα είχε βάλει. Ναι. Τώρα λέει εδώ η κυρία Εφηγένεια, παράκληση, αφήστε τον να παίξει χωρίς να μιλάτε. Να το αφήσουμε λίγο.

0: Μήπως επειδή μιλάγαμε πάνω στο άλλο να αφήσουμε αυτό να παίξει.
1: Όχι, εντάξει, δεν θα το ξαναβάλουμε το τραγούδι αυτό. Όχι σε αυτήν την εκπομπή, αλλά αύριο να το βάλω. Αυτό θέλει η κυρία Ιφηγένεια να το ακούσει.
0: Εντάξει.
1: Έχουμε τώρα μια εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη. Παραιτήθηκαν, βγάλαν ανακοίνωση από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι. Συνεχίζουν με τον σύζυγο. Με τον γιατρό. Έβγαλα μια ανακοίνωση. Οι γιατροί και λένε ότι.
0: Νομίζω ότι παραιτήθηκε εσύ ως ιατρικός σύλλογος.
1: Αμυγός νομικούς. Καθώς λέει, όπως σημειώνω, ο περιορισμός εκπροσώπησης είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Αν χρειαστεί, λέει, θα αναπτύξουμε αναλυτικά τους λόγους. Αυτό που ανακοινώνουν είναι ότι συνεχίζουν με το γιατρό και εκεί περιορίζεται η εκπροσώπηση αποκλειστικά στο γιατρό. Παραιτήθηκε από την υπεράσπιση της κατηγορουμένης σύζυγου του.
0: Κάτσε να δεις ποιος μου έλεγε ότι θα πάνε να τα ρίξουν όλα στη γιατρό.
1: Ναι.
0: Για να... και θα βγει ο γιατρός που, εντάξει, δεν φαίνεται να έχει και εμπλοκή άμεση
1: ως προς το συμβάν το συγκεκριμένο.
0: Ναι, ως το συμβάν το συγκεκριμένο. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι ένας γιατρός με ειδικότητα, δεν ήταν στο σημείο, φαίνεται ότι δεν ήταν, φαίνεται όταν συνέβη, ήταν αλλού,
1: ήταν
0: και
1: ειδοποιήθηκε,
0: και τα λοιπά και τα λοιπά. Το είπε εξάλλου και ο ίδιος. Εγώ δεν ήμουν εκεί.
1: Δεν ήταν.
0: Και η σύζυγος θα κυρίσει.
1: Βέβαια. Και η άλλη εξέλιξη που έχουμε θα σου θυμίσει.
0: Ναι, φυσικά.
1: Θα σου θυμίσει αυτό που συνέβη πριν από 2-3 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα. Και δεύτερη νοσηλεύτρια που ήταν στο ιατρείο πήγε και έδωσε, διαφοροποίησε σε σημαντικό βαθμό την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία.
0: Έτσι, εγώ διαβάζω τώρα ότι μπορεί να ήταν και η κόρη του ζεύγου.
1: Βεβαίως, υπάρχουν και αυτές οι αναφορές. Ότι ήταν γύρω στα 10 άτομα εκείνη την ώρα.
0: Πάρτι κάνουν στο ιατρείο.
1: Λοιπόν, αυτή η νοσηλεύτρια είχε πει ότι είχε αποχωρήσει από το ιατρείο στις 6 και 4 και ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Αλλά γνώριζε τελικά.
1: Ναι. Όχι. Τελικά έφυγε, λέει, αργότερα.
0: Και νομνήμης.
1: Και είπε ότι δεν είχε συνέστηση του χρόνου και δεν, γι' αυτό είπε ότι ήταν 4 και 4. Έφυγε αργότερα.
0: Κοίτα,
1: και περιέγραψε το κλίμα πανικού που επικρατούσε στο ιατρείο.
0: Δεν μου έχει τύχει ποτέ να φύγω από τη δουλειά μου και να μην ξέρω τι ώρα είναι.
1: Και εμένα, ρε Σμανώλη.
0: Επίσης, δηλαδή, όταν πηγαίνω στη δουλειά μου και όταν φεύγω από τη δουλειά μου, ξέρω πάντα τι ώρα είναι.
1: Κι εγώ. Ακριβώς.
0: Τι περίεργο πράγμα.
1: Είμαστε περίεργοι άνθρωποι, ναι. Εμείς. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Μια
1: αυτό.
0: Φορά να μου τύχει να φύγω από τη δουλειά και να μου πούν τι ώρα έφυγες και να πω τώρα και να ήταν λάθος η ώρα.
1: Το φυσιολογικό είναι να μην ξέρεις. Ναι.
0: Να μην ξέρεις είναι φυσιολογικό.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
0: Και νομνήμη.
1: Και είπε ότι δεν είχε συνέστηση του χρόνου και δεν, γι' αυτό είπε ότι ήταν 4 και 4. Έφυγε αργότερα.
0: Κοίτα,
1: και περιέγραψε το κλίμα πανικού που επικρατούσε στο ιατρείο.
0: Δεν μου έχει τύχει ποτέ να φύγω από τη δουλειά μου και να μην ξέρω τι ώρα είναι.
1: Και εμένα, ρε Σμανώλη.
0: Επίσης, όταν πηγαίνω στη δουλειά μου και όταν φεύγω από τη δουλειά μου, ξέρω πάντα τι ώρα είναι.
1: Κι εγώ. Ακριβώς.
0: Τι περίεργο πράγμα.
1: Είμαστε περίεργοι άνθρωποι, ναι. Εμείς. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Μια
1: αυτό.
0: Φορά να μου τύχει να φύγω από τη δουλειά και να μου πούν τι ώρα έφυγες και να πω τώρα και να ήταν λάθος η ώρα.
1: Το φυσιολογικό είναι να μην ξέρεις. Ε, ναι.
0: Να μην ξέρεις είναι φυσιολογικό.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ. Τι κοιτάς στο χάρτη.
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα.

0: Ναι.
1: Είναι σωστά.
0: Ναι.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Έχει και η Bild κόρη τη τρίτη σελίδα, όχι.
1: Τι έχει?
0: Το κόρη τη τρίτη. Ναι.
1: Η Bild όμως δεν μας λέει. Λέει ότι έχασε από έναν ποδοσφαιρικό νάνο η Γερμανία από μια ομάδα που δεν πήγε στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Δεν μας λέει όμως η Bild η Γερμανία που πήγε, τι έκανε.
0: Σάρωσε.
1: Που πέρασε και δεν ακούμπησε.
0: Σάρωσε το κουρασάω.
1: Ναι, που πέρασε και δεν ακούμπησε. Δεν μας τα λέει αυτά.
0: Θέλω να σου πω ότι η εκπομπή Κόκκινη Γίγαντες Άσπρη Νάνη παίζονταν για 4 χρόνια στην ΕΡΤ και ήταν ιστορική.
1: Παλιά.
0: 82-86.
1: Ναι. Παλιά, η Κατσαμπέκη ήταν αγέννητη.
0: Εγώ και εγώ που είχα γεννηθεί, ας πούμε, την έβλεπα ως παιδί.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστό ότι πάντως, η Ελένη είναι νιάτο, εσείς ο πρεσβύτερος εδώ μέσα.
1: Ναι, πάντως, ακούστε να δείτε.
0: Ναι.
1: Πέρα από το γεγονός ότι θα πούμε για την Bild και για τα άλλα γερμανικά μέσα, όμως έρχεται η L'Équipe, η κορυφαία γαλλική εφημερίδα στον κόσμο, η οποία πουλάει 1,5 εκατομμύριο φύλλα, ακόμα και τώρα η L'Équipe πουλάει 1,5 εκατομμύριο καθημερινά, συν την ηλεκτρονική έκδοση, που λέει ένα τέλειο χτύπημα για την εθνική μας ομάδα. Με μια σοβαρή άμυνα και με στοχευμένη επίθεση, η Ελλάδα εξέπληξε τη Γερμανία και τον Γιούργεν Κλοπ. Γιατί ο Κλοπ ήταν το δεύτερο παιχνίδι του στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, όπου δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη, γιατί είχε φέρει 1-1 με την Ολλανδία.
2: Είχαν λόγους οι Γάλλοι να χαρούν με αυτή τη
1: νίκη? Όχι, απλώς η Equipe είναι τώρα αγωνιστικά κορυφαία για μένα. Και έγκυρη και η κορυφαία, εντάξει. Και όχι να χαρούν, να το καυτηριάσουν. Γιατί όπως και να κάνουμε, αυτό το αποτέλεσμα της νίκης της εθνικής ομάδος είναι μια ιστορική νίκη, δεν είχαμε κερδίσει ποτέ. Είχε 7 ήττες, 3 ισοπαλίες και όπως και να το κάνουμε, ότι χάσανε μέσα εκεί. Όπως μου είπε χθες το βράδυ ένας από τους πολλούς Έλληνες δημοσιογράφους που ήταν εκεί, τους πειράζει. Η UEFA το είχε βασικό θέμα χθες αργά το βράδυ.
0: Πήρε το συνέστημα και δεν σου στείλω τα μήνυμα.
1: Ναι, δεν πειράζει. Το έχουμε κι άλλα μπροστά μας.
0: Ναι, όχι, ξέρεις γιατί. Ναι. Διότι έβλεπα το παιχνίδι και όσο το βλέπα, στο πρώτο ημίχρονο λέω: κοίτα να δεις, θα γίνει μια στραβή, θα το φάμε.
1: Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο εκεί από το 50 μέχρι το 55 που έχασε δύο ευκαιρίες η Γερμανία και τις έβγαλε το τζολάκι, στο γήπεδο έγερνε πολύ. Για να τα λέμε όλα.
0: Λογικό.
1: Έγερνε πάρα πολύ. Και μετά τον γκολ πάλι χάσαν δύο ευκαιρίες αυτοί και έγερνε το γήπεδο. Η UEFA λέει: η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία. Η Bild, εντάξει, είναι τώρα κίτρινη εφημερίδα, πώς θα λέμε, εντάξει.
0: Εδώ το, η Bild που λέγεται την Ακρόπολη.
1: Να μου λέει τώρα ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Κλοπ και δεν έχει καταφέρει να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελλο 2026. Κάτσε ρε μεγάλη, εσύ που πήγες.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Τι έκανες? Να ολοκληρώσω ένα λεπτό με τους άλλους. Ότι και το Kicker λέει όλα λάθος στο εντός έδρας ντεμπούτο του Κλοπ. Ο Κουρμπέλης μπήκε αλλαγή και δεν είχε καθόλου φαντασία η Γερμανία. Ενώ το γερμανικό Sky Sports ξάφνιασε τη νέα εποχή της Γερμανίας η Ελλάδα. Τον καλύτερο τίτλο από όλους που είδα χθες το βράδυ και σήμερα τον είχε η Ισπανική ΑΣ, ελληνική τραγωδία για το Κλοπ, αποτυπώνοντας το εφιαλτικό εντός έδρας ντεμπούτο του Γερμανού προπονητή της Λίβερπουλ, ο οποίος είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Έχει πάρει 44 παίκτες για τα 4 παιχνίδια, γιατί σου λέει ότι και αυτοί οι παίκτες είναι επιβαρημένοι και θα γυρίσουν στις ομάδες τους. Και πώς, και προσέξτε, σας το λέω από τώρα που είναι Δευτέρα, την Κυριακή στην Τούμπα θα δούμε μια άλλη εθνική Γερμανία.
0: Αίμα και άμος.
1: Τι?
0: Αίμα και άμος.
1: Εντάξει, όχι, θα δούμε μια άλλη εθνική Γερμανία. Διότι τώρα αυτοί έχουν ένα βαθμό. Η Ελλάδα έχει 6. Οι Ολλανδοί έχουν 4. Η Σερβία 0. Υπάρχει το παιχνίδι της Πέμπτης, Ελλάδα-Ολλανδία και Γερμανία-Σερβία. Που πρέπει να το πάρουν για να αρχίσουν να πάνε στους 4.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα, ό,τι και να γίνει, είναι τρίτη. Κατά τη γνώμη μου, οι Σέρβοι δεν μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω.
0: Έτσι, περίμενε. Αν κερδίσουμε τους Ολλανδούς την Πέμπτη, που δεν είναι, λέω, ότι είναι εύκολο.
1: Τίποτα δεν είναι εύκολο.
0: Νομίζω ότι δεν πάμε πια για τρίτη.
1: Ναι, αλλά έχεις αυτή τη στιγμή. Έχεις κλειδώσει, αρχίζεις και κλειδώνεις την
0: τρίτη θέση. Ναι.
1: Ωραία. Και πας για να είσαι 1-2. Που σημαίνει ότι και με την τρίτη θέση στο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028 θα είσαι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
0: Ναι, απλά σου λέω ότι αν καθαρίσεις το παιχνίδι την Πέμπτη.
1: Εντάξει, αν το καθαρίσεις μετά έχεις.
0: Μετά δεν πας για 3, πας για 1-2.
1: Ναι, αλλά τώρα το σημαντικό είναι ότι έχεις κάνει 2-2 και συνεχίζεις.
0: Γιατί μετά, αν πάρεις και τη Σερβία, πας στους 12.
1: Ναι, έχεις μετά την Ολλανδία.
0: Ένα θες μετά.
1: Μετά έχεις τη Σερβία εκτός.
0: Εντός την έχει η Σερβία.
1: Εντός την έχει η Σερβία.
0: Ένα θες.
1: Και άλλο ένα έχει εντός. Α, και έχει και την.
0: Και τη Γερμανία έχει εντός.
1: Τη Γερμανία έχει την Κυριακή.
0: Ναι, και την Ολλανδία εκτός.
1: Και έχει άλλο ένα παιχνίδι.
0: Την Ολλανδία τώρα. Εντός. Ολλανδία εντός, Γερμανία εντός, Ολλανδία εκτός, Σερβία εντός.
1: Την Ολλανδία εκτός την έχεις. Τελευταία αγωνιστή έχεις μετά του Νοεμβρίου. Ωραία, Ολλανδία. Έχεις Σερβία εντός και Ολλανδία εκτός.
0: Ναι, σου λέω λοιπόν ότι αν καθαρίσεις την Πέμπτη ναι. και πας στους 9.
1: Ωραία.
0: Παίρνεις και τη Σερβία μέσα. Τάξη. Και έχεις 12.
1: Τελείωσες. Αλλά αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι ότι η εθνική ομάδα είναι ήδη.
0: Για τους 12, λες και ψάχνετε για το δεύτερο.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια. Λοιπόν, τώρα μια που είπες η Ολλανδία έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ο Χάπκο, επιθετικός Λίβερπουλ, είναι εκτός. Πέφτει βαρόμετρο, τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τους Σέρβους που κέρδισαν 2-1 και είναι εκτός. Σε ό,τι αφορά τη δική μας ομάδα, ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο αμυντικός του Παναθηναϊκού, τον πήρε σήμερα για να ενισχύσει τη δεξιά γραμμή της άμυνας. Ο Βαγιανίδης έφυγε με πρόβλημα τραυματισμού, όμως είναι ακόμα στην αποστολή. Στην αποστολή είναι και ο Κοστούλας, που έχει κάνει ράματα από το πρώτο παιχνίδι στο Βελιγράδι.
0: Ναι.
1: Sold out και τα δύο παιχνίδια. Και την Παρασπέμπτη και την Κυριακή. 28.700 είναι οι θεατές στην Τούμπα που θα είναι και υπήρχε και αναμονή από το πρωί 100.000 στη λίστα της αναμονής.
0: Πριν να παίξουμε με τη Γερμανία,
1: ο Γιωβάνοβιτς έπαιξε πολύ έξυπνα χθες, διότι τον Κουρμπέλη τον έβαλε το 59 αλλαγή, τη φρέσκαρε εκεί την ομάδα και μπόρεσε να έχασε και ο Ιαννίδης δυο φως. Ρε Φωτάκο,
0: αυτό ήθελα να
1: ρε Φωτάκο μου, αγόρι μου,
0: αυτά τα δύο τετέι
1: που είσαι και συμπάθειά μου,
0: αυτά τα δύο τετέι τα είχε γράψει και ήμασταν
1: μικροί. Εντάξει τώρα, εντάξει, ένα σου πω τώρα, δεν είναι, μην κάνουμε τώρα με τα Χριστοπροφήτες.
0: Ένα γκολ έχει βάλει με την εθνική ο Ιαννίδης.
1: Ωραία, ο Φώτσο Ιωαννίδης έχασε μια φάση εκεί μετά την παλιά του Παυλίδη που δεν χάνονταν. Το δεύτερο, το σουτ που έκανε, ήταν δύσκολο. Εντάξει, ήταν δύσκολο να πάει. Το πρώτο όμως μπορούσε να το παστελώσει. Και να τελειώνει εκεί η κουβέντα μας.
0: Με το παστελό δεν καταλάβουμε.
2: Παστελώσει τώρα.
0: Παστελώσει.
1: Ο Κλοπ πάλι πήρε την ευθύνη.
2: Το αρέσει και το λέει.
1: Το λέει και ο φίλος μου, πολύ καλός δημοσιογράφος, που ήταν παλιότερα στον Αλφα και μετά σε άλλα κανάλια και τώρα στον Αντένα, ο Μανώλης Φακιάκης που έχει παίξει και μπάλα. Λοιπόν, το παστελώσει. Λοιπόν,
0: άμα το λέει, εντάξει.
2: Άμα το λέει, δεν. Τι σημαίνει όμως.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Παστελώσει, το παστελώνει, το ρίχνει.
2: Τι εννοούμε, ρε παιδί
1: μου. Στο βάζει, στο τέρμα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το παστελί δεν κατάλαβα. Το ρίχνει κάπου.
2: Έλατε. Εξήγησε μα τώρα.
0: Είναι, δεν είναι, να σου πω. Είναι.
2: Όχι,
1: άστα και σήμερα, να σου πω κάτι. Σήμερα βλέπω ότι έχουμε πολλά κενά από το μεσημέρι.
2: Έχουμε κενά από το
1: μεσημέρι. Πολλά κενά και δεν θα ήθελα να σε πάω μεταξύ τα αστεία το Δεκέμβριο.
2: Όχι, όχι, παρακαλώ.
0: Λύστε το μετά.
1: Λοιπόν, πάντω κρατάμε τη νίκη γιατί είμαστε και του πανηγυριού. Και αν έφυγα να χρησιμοποιήσω.
0: Κάτσε, φίλο, γιατί είμαστε του πανηγυριού.
1: Του πανηγυριού μας. Ξαφνικά θυμηθήκατε να ασχοληθείτε με την εθνική ομάδα.
0: Και
1: πείσαμε
0: τους Γερμανούς ένα 0 στη Γερμανία, να μην είμαστε.
1: Ναι, δεν είναι. Ήρεμα, να δούμε. Πάμε σιγά. Διότι άλλοι είχαν μαζί με τις αλλαγές, αυτοί που παίξαν χθες είναι 500 εκατομμύρια.
0: Αυτό που κάνετε όλοι οι συνάδελφοι του αθλητικού και βάζετε κάτω τα εκατομμύρια που παίζουν στο γήπεδο, εμένα δεν μου λέει κάτι.
1: Ωραία, εντάξει, γιατί ο Τίμιος Κουρμπέλης. Εντάξει.
0: Την τρίπλα του Καρέτσα την είδε.
1: Την είδα.
0: Αυτή, ξέρεις, που την κάνουν. Αυτή την κάνουν στο Σάο Πάολο.
1: Στην Αμμουδιά.
0: Στην Αμμουδιά. Ναι. Έτσι. Και ο άλλο μένει εκεί και γίνεται κινούμενη άμμο και τον ρουφάει κάτω. Εκεί που πάει να στρίψει και κάνει φλουκ και τον παίρνει κάτω.
1: Στην Αμμουδιά γίνεται
0: κάτω
1: η τρίπλα.
0: Κάτω από τι φαβέλε παίζουν εκεί πέρα και βγαίνουν με το. Κοίτα να δει τι κάνουν.
1: Επίση να πούμε.
0: Αυτό που τρώει την τρίπλα κάτω από τι φαβέλε βγαίνει ένα από το παράθυρο και τον πυροβολεί. Και τελειώνει η ζωή, δεν έχει. Αντί η ζωή. Ρεσί πάει και του κάνει τα κουνάκι και του περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια με τα κουνάκι.
1: Δεν πήρε χαμπάρι εκεί. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο Γερμανό.
0: Ο Γερμανό χορεύει ζεμπέκικο κινητό.
1: Όχι ζεμπέκικο.
0: Ζαλίστηκε.
1: Ζεμπεκιά τριπλή 5 ώρα το πρωί.
0: Δηλαδή έχει ζαλιστεί, χορεύει ζεμπέκικο και κάνει και τα κουνάκι. Ανέβγαινε εκεί πάσα. Έτσι κανονικά ο Γερμανός έπρεπε να κάνει νόημα στον Κλοπ. Βγάλε με τώρα. Αυτό δεν υπάρχει λόγο. Με ξεφτύλισε.
1: Πρώτη κατηγορία στο Nation League, Βέλγιο-Γαλλία 0-0. Θυμίζω ότι δεν παίζει ημίχρονο. Ότι δεν παίζει ο Κιλιάν Εμπαπέ που τραυματίστηκε. Στο παιχνίδι με την Τουρκία σε Κοτσαέλη και έπαιξε και έβαλε. Και τον γκολ πήγε στη Μαδρίτη, έχει ένα θεματάκι, θα μείνει 10 μέρες εκτός.
0: Καλύτερα του κόσμου, τραυματίστηκε Εμπαπέ. Ο άλλος δεν μπήκε 90 λεπτά, δεν έπαιξε. Πήρε δικό του προπονητή στην Εθνική Πορτογαλίας και δεν έπαιξε ένα λεπτό.
1: Να πω το άλλο αποτέλεσμα, Τουρκία-Ιταλία 0-3. για του Ιταλού.
0: Έγινε ζεμπεκιά, ο Τούρκο έμαθα στο
1: ναι,
0: πρωτοκόλλο.
1: Έγινε μια ζεμπεκιά. Η Κύπρο στην τρίτη κατηγορία ήρθε 0-0 εκτό έδρα τελικό με τη Λετωνία. Και μετά από 18 χρόνια δεν έπαιξε. Δεν του συμπαθεί γιατί. Τα παιδιά αυτά τα ωραία.
0: Ποιο να συμπαθώ, τον Κλαψιάρη.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν το συμπαθώ.
1: Μετά από 18 χρόνια δεν έπαιξε. Εντάξει, που είναι τώρα ρεκόρ αυτό να μην παίξει μετά από 18 χρόνια ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος, εντάξει, εσένα δεν σ' αρέσει αλλά...
0: Όχι, όχι, περίμενε, δεν υπάρχει, δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Και είναι σούπερ παίχτης και σούπερ αθλητής.
1: Ωραία.
0: Απλά είχα την αίσθηση ότι ο προπονητής που έφερε στην Εθνική Πορτογαλία, επειδή αυτός τον έφερε,
1: ναι,
0: αλλά θα μου πεις, έκρινε, μπορεί να το κουρασμένο, σου λέει, μετά απ' έξω. Ό,τι θέλει να κάνει. Όχι.
1: Ωραία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για αυτόν αναφερόμαστε.
0: Α, ναι.
1: Δεν χρησιμοποιήθηκε και είναι η πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια. Εντάξει, έχουν και τα θεματάκια τους.
0: Να, ένα ωραίο ξόφυλλο λέει για Μπίλ τον πήχο απήχο, ναι, σου στο δίνω δωρεάν. Κλοπ ή. Δεν με ρώτησαν λίγο. Το λέω μόνο μου. Ωραίος.
1: Ξέρετε ότι έχουμε να κάνουμε με μια νοοτροπία. Καταρχήν σήμερα το πρωί και οι 6.000 που βρέθηκαν.
0: Πίσω,
1: οι 6.000 κόσμου που βρέθηκαν στο Augsburg, οι Έλληνες σήμερα το πρωί πήγαν στη δουλειά τους ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι, όχι μόνο αυτοί, αλλά και όλοι οι ομογενείς που είναι στη Γερμανία και στις γύρω περιοχές.
0: Έχει γίνει τρελό χάζος, το λέω εγώ, από το πρωί μου στέλνουν μηνύματα.
1: Εντάξει, αλλά επειδή έχουν. Εγώ τους έχω ζήσει σε πολλά αθλήματα. Είναι εκδικητικοί. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι, τι μπορούν να κάνουν. Είναι εκδικητικοί σαν.
0: Τι να κάνουν.
1: Τι να κάνουν, να έρθουν εδώ και να σου ρίξουν ένα 3-0, γεια σου, καλή συνέχεια.
0: Κάτσε ρε φίλε, παίζουμε κι εμείς μπάλα, δεν παίζουμε μόνο αυτοί.
1: Ρε φίλε, να σου πω, οι άνθρωποι είναι εκδικητικοί. Όταν είσαι εκδικητικό στον αθλητισμό. Και όταν τρως τη σφαλιάρα από υπεροψία, γιατί θυμίζω ότι τον Κλοπ στη συνέντευξη τύπου του Σαββάτου δεν το ρώτησε κανένας Γερμανός δημοσιογράφος για την εθνική ομάδα, ναι, της Ελλάδος, ναι, και είπε από μόνος του,
2: αλήθεια,
1: λέει, ναι, κανένας δεν το ρώτησε.
2: Είναι οι άνθρωποι,
1: είναι, κανένας δεν το ρώτησε και είπε, ναι, από μόνος του, είναι μια πολύ καλή ομάδα, είναι μια πολύ καλή φουρνιά, χρειάζονται προσοχή, έχουν παίκτες όπως ο Τζόλης, ο Καρέτσας, που είναι,
0: εντάξει. Οι Γερμανοί δημοσιογράφοι είναι, ναι, μην το πω τώρα γιατί είναι νόριες.
1: Ναι, δεν θέλω να το πούμε, ας το πούμε, ναι, γιατί εγώ ούτε έχω ζήσει από εδώ και από εκεί. Ο Κλοπ όμως, επειδή είναι σοβαρός προπονητής.
0: Ο Κλοπ επίσης έχει πει κάτι στους Γερμανούς, γιατί προσπαθεί να φτιάξει μια καινούρια ομάδα, τους έχει πει ότι κοιτάξτε να
1: μετά
0: δείτε
1: τις φαλιάρες που έχουν φάει.
0: Κοιτάξτε να δείτε το καπελάκι μου και φεύγω. Άμα μη μου κουνιέστε πολύ, θα περιμένετε για να δείτε. Δεν φτιάχνουμε αύριο. Λοιπόν, αν αρχίσουν τα μάμου σου του μέσα. Τα λέω καλά, αποδυτήρια, ξεαποδυτήρια, ζυμώσεις και τέτοια. Γεια σας. Γιατί έχει προπονήσει τις μεγαλύτερες ομάδες του πλανήτη. Α πούμε, να κάτσω ασχοληθώ τώρα.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι τώρα.
0: Εθνική, ναι, ωραία. Γερμανοί είμαστε όλοι, αλλά μην μου πρίζετε τα σηκώτια.
1: Είπε λοιπόν.
0: Μπορώ να το κάνω και μόνος μου.
1: Είπε το Σάββατο ότι είναι μια χρυσή ομάδα, χρυσή γενιά, η καλύτερη φουρνιά, ότι έχει πολύ καλούς παίκτες, τον ονόμασε κάποιον από αυτούς, και χρειάζεται σοβαρότητα, προσοχή κλπ. Δεν το ρώτησε κανένας και λέει δεν με ρωτήσατε γι' αυτό, να σας πω εγώ αυτό. Ότι είναι.
2: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Είναι,
2: φλεγόμενο.
0: Όταν έπαιζε στις ομάδες που έπαιζε, όταν προπονούσε ομάδες που έπαιζε, είχε παίχτες όπως ο Τσιμίκας, όπως ο, δηλαδή θέλω να πω ότι είχε τέτοιους, ξέρει την αξία του. Οι Γερμανοί δημοσιογράφοι είναι λίγο Mein Kampf. Εντάξει, είναι
1: καταλαβαίνεις, ναι,
0: δικό του θέμα.
2: Εν τω μεταξύ, κάτι έβλεπα και με τον Όφη είναι... τώρα για την Bild, που την είχε πει την ομάδα No Name.
1: Η Bild είχε πει μετά την νίκη του Όφη επί της Hohenheim, ότι κέρδισε μια ομάδα χωρίς όνομα.
2: Ναι.
1: Για ποιον, για τον Όφη που έχει μια ιστορία από το 1935, δεν θυμάμαι και εγώ πόσο έχει ίδρυσει ο Όφη, και έκανε επιστολή ο δήμαρχος, ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο δήμαρχος Ηρακλείου, προς την γερμανική ομάδα. Mm-hmm. Βγάζουν ένα χειρότερο, είναι χειρότερο και από τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί κάπου μπορούν και τους ισορροπούνε. Είναι και πιο σοβαροί σαν δημοσιογράφοι, πιο έχουν άλλο κύρος. Οι Γερμανοί, ορισμένοι Γερμανοί, με το κατσοπέδιλο, εντάξει, που έχω
2: δεν
1: δει.
2: Ήταν ωραίο αυτό τώρα που
1: εντάξει, στην Ολυμπία. Είναι το φάσιον.
0: Δεν είναι ωραίο να το βλέπεις.
1: Το φάσιον.
0: Το τόπες σε πείραξε.
1: Το τόπες σε πείραξε. Το φάσιον. Ωραία. Εγώ έχω δουλέψει Ολυμπιακούς Αγώνες δίπλα τους.
0: Καταστρέφουν όλες τις κάλτσες από τη διχάλα.
1: Ναι, έχω να σου πω. Έχω δουλέψει. Ο άλλος μου έκανε ζωντανό το 2004 δίπλα με μένα. Και φορούσε σορτσάκι, βερμούδα το καλτσοπέδιλο και από πάνω κουστούμι μπό στο σακάκι και του λέει και κάναμε πλάκα να πούμε.
0: Εντάξει,
1: πού πας.
2: Με βερμούδα από κάτω.
1: Γιατί του, τον έπαιρνε, τον έπαιρνε η κάμερα στο ζωντανό από τη μέση και πάνω.
0: Δεν μιλάτε καλά.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, έχουν ένα στυλ περίεργο.
0: Περίμενε να τον ρωτήσω κάτι.
1: Να πάρει τη διαφήμιση για να μετά ρωτήσει.
0: Να σε ρωτήσω, να μου πατήσει μετά γιατί θέλω να το σκεφτεί. Οι Έλληνες φίλαθλοι κάνανε στην κερκίδα τον πανηγυρισμό των, των Νορβηγών ή λέγαν κάτι άλλο. Μετά το δεν πεις μετά, ναι.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λέει εδώ ένας φίλος, κύριε Δημήτρη, Παρδαλή, ναι, ναι. Ο Κλόπ τον Τζιμίκα τον έβαζε τρεις φορές το χρόνο και αν στη Λίβερπουλ. Ναι, τον έβαζε τρεις. Καλά, δεν τον έβαζε τρεις φορές το χρόνο, τον έβαζε.
1: Ωραία.
0: Αλλά τι είχε όμως στη Λίβερπουλ.
1: Έχω απάντηση γι' αυτό. Ναι. Τον γι' έβαζε τρεις φορές το χρόνο. Δεν έπαιζε όποτε έπαιζε. Όμως ο Τζιμίκας ότι παίζει έτσι στην εθνική ομάδα είναι πολύ σημαντικό ότι προπονείται στη Λίβερπουλ.
0: Δεν είναι.
1: Εντάξει. Δεν, και μάλιστα του κάνει και πλάκα χθες. Του λέει συγχαρητήρια του Κλόπ στον Τζιμίκα και λέει: έκανα αυτά που μου μάθαινε τόσο καιρό. Και έτσι σε κέρδισα με αυτά τα όπλα. Εντάξει, πάντως να σας πω κάτι: η νίκη είναι πολύ μεγάλη, είναι ιστορική, είναι σημαντική. Χρειάζεται όμως, γιατί είπε και ο Γιωβάνοβιτς αργά το βράδυ στη συνέντευξη, που ότι είναι η διάρκεια. Και πώς η ομάδα θα έχει διάρκεια για τη συνέχεια.
0: Πιστεύεις στον Παναθηναϊκό, βέβαια τώρα που φέτος πάει καλά, τώρα που βλέπουν ο Γιωβάνοβιτς και Κόντι, πώς θα νιώθουν?
1: Δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να το σχολιάσω.
0: Ναι.
1: Αλλά έχεις
0: λέει εδώ, εντάξει.
1: Γιατί και οι δύο τους πάει πολύ καλά. Και στους δύο πάει πάρα πολύ καλά.
0: Τους πάει πολύ καλά, αλλά δουλεύουν και πολύ σωστά.
1: Δουλεύουν πάρα πολύ σωστά και οι δύο.
0: Εντάξει.
1: Και
0: ένα λόγο παραπάνω ο Γιωβάνοβιτς, που είναι δύσκολο το έργο του γιατί έχει ελάχιστο χρόνο με τους παίχτες. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλοι παίχτες. Η αλήθεια είναι ποδοσφαιρικά αυτή που έχει στη διάθεσή του. Έχει δηλαδή μερικά ονόματα που είναι πολύ μεγάλα, αλλά θέλει λίγο δέσιμο η ομάδα. Δεν είναι εύκολο.
1: Εντάξει, θέλει, αλλά και ο Όφη πάει καλά.
0: Όφη, όσο έχω πει για τον Όφη την άποψή μου, θα κάνει φέτος ζημιές μεγάλες.
1: Το πιστεύεις αυτό?
0: Ναι, ναι. Ξεκάθαρα.
1: Θα δούμε.
0: Ενδεχομένως θα το πληρώσει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αλλά όσο του πηγαίνει καλά η Ευρώπη, θα ρίξει το βάρος του εκεί. Γιατί γι' αυτό διψάνε.
1: Για την Ευρώπη.
0: Μεγάλο πράγμα.
1: Ναι, φαντάζεσαι δηλαδή να μπορέσει να περάσει και να είναι στους
0: στη
1: δεύτερη, στους
0: 16.
1: Στους 32, μάλλον, συγγνώμη.
0: Ήδη ο Γερμανός έπεσε ο πρώτος. Γιατί να μην περάσει?
1: Εντάξει, είναι.
0: Μπάλα είναι. Αυτό δεν λέγαμε και την Παρασκευή. Ναι. Ότι μην σηκώνουμε ψηλά την μπάλα και λέμε εντάξει, με τη Γερμανία παίζουμε. Αλλά. Δημήτρη μου, όποιος έπαιξε το διπλό του 8,5-9 κέρδισε. Όποιος έπαιξε τον Άσο 1,45 δεν πήρε τίποτα. Δεν θα έπαιρνε ούτως ή άλλως.
1: Δεν το έπαιξα. Πίστευα ότι θα πέρει αποτέλεσμα.
0: Τώρα, τους Ολλανδούς, εδώ ο Πικός έχει δίκιο. Γιατί λέει θα χάσουμε από τους πατάτα φέτα. Στην Ολλανδία φτιάχνουν ένα χωνάκι χάρτινο και βάζουν πατάτες και κτηρί. Δεν βάζουν φέτα. Δεν υπάρχει φέτα στην Ολλανδία. Με τρελαίνετε. Είναι ακριβή η φέτα. Τα πάει και 2 ευρώ πάνω εδώ. Τους βάζουν ένα πράγμα εκεί πέρα, ένα γκούντα. Δεν ξέρω τι διάολο είναι. Γκούντα Ολλανδικό δεν είναι.
2: Ναι, νομίζω
0: γκούντα. Αυτό, κάτι τριμμένο βάζουν. Πάντως φέτα δεν βάζουν.
2: Ναι, και μεντάλ.
1: Ναι.
0: Σιγά μου, δεν είναι γλυκό το μεντάλ. Και πατάτα και γλυκό. Μια ιδέα θα είναι. Τσίπιδες.
1: Βραδιάτικα, λοιπόν, μην παθαίνουμε τώρα μαχικές διαταραχές με αυτά που ακούω εγώ. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, Ολλανδία, ωραίο κράτος. Δομημένο. Με ποδηλατόδρομους.
0: Την επιφάνεια της Ελλάδας.
1: Ναι, με ποδηλατόδρομους.
0: Με βιτρίνες.
1: Το μυαλό σου είναι εκεί. Πάω να πω για τα πατίνια εγώ. Τον καημό μου.
2: Ο ένας βιτρίνες, ο άλλος πατίνια.
1: Τα πατίνια, ναι, ναι.
0: Αν πας στην Ολλανδία, τρία πράγματα θα πας να δεις.
1: Ναι.
0: Την έκθεση του Van Gogh,
1: ναι.
0: Το σπίτι της Άννας Φρανκ, αυτά τα βάζω μαζί γιατί είναι και τα δύο, έτσι, τις βιτρίνες και ναι. Τα coffee shops.
1: Ωραία.
0: Που έχει τα γνωστά μανιτάρια.
2: Και τις τουλίπες. Μαύρες τουλίπες.
0: Όχι, εσύ το ξέχασα.
2: Τουλίπες.
0: Έχω πάει και στο παζάρι.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
0: Τέτοιο, να σου πω κάτι. Μου κρατήσαν όλους τους σπόρους στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, υπάρχει περίπτωση.
0: Όλους τους
2: σπόρους. Εδώ,
1: έχω χρόνο για να τρέξω τη βόμβα.
0: Όλους τους μου τους κρατήσαν στο αεροδρόμιο.
1: Έχω χρόνο ένα λεπτό για να τρέξω τη βόμβα. Ναι. Ή υπάρχει περίπτωση σαν και εμένα που είχα πάει την πρώτη φορά το 1988 στην. Έλα, στο Άμστερνταμ να τρακάρουμε τη Βασίλισσα Βεάτρικη. Μόνο εγώ μπορώ να το πετύχω. Που περπάταγα εγώ μέσα στο άλσος για να πάω.
0: Τι ξανά... έκανε η Βασίλισσα.
1: Η Βασίλισσα έκανε ποδηλατάκι με το ποδήλατο.
0: Και έπεσε πάνω, τι.
1: Έπεσε αυτή πάνω μου, εγώ εντάξει λίγο.
2: Γνωριστήκατε.
1: Να σου πω.
2: Γνωριστήκατε.
1: Δεν ήξερα. Εγώ είδα μια κυρία.
0: Α, και το.
1: Μα
0: και το
1: είδα μια κυρία. Πρόσεχε. Είδα μια κυρία που πέσε πάνω, αλλά πίσω είχε 2-3 γομάρια. Τρεις χτιστούς με κάτι πλάτες σαν και τις δικές μου.
2: Και σε σπρώξε.
1: Και λέω, ναι, όχι, δεν με σπρώξε. Μου λέει, είναι η Βασίλισσα. Εγώ έμεινα, λέω, sorry, sorry και τέτοια. Mm. Αυτά εντάξει. Μετά γελάσαμε και έφυγε η γυναίκα. Αλλά ήταν με το ποδηλατάκι της, ωραία.
0: Πώς είχες περάσει από κανένα coffee shop πριν?
1: Όχι, παιδί. Ήταν, για να δείτε ότι θυμάμαι, ήταν μια σημαδιακή μέρα. Ήταν 6 Απριλίου που ήμουνα για μια αποστολή στο Άμστερνταμ. Και
0: σημαδιακή μέρα γιατί?
1: Γιατί είναι τα γενέθλιά μου 6 Απριλίου.
0: Και έπεσε στα γενέθλιά σου πάνω σου η Βασίλισσα.
1: Εγώ πρέπει να πέσα πάνω, πώς περπατούσα, για να μην την πρόσεξα. Από το, έχει κάτι πεζόδρομο μέσα στο άλλο.
0: Έχει στα coffee shop τα Bulldog που έχει space cake και έχει και κάτι εξωγήινου. Που δίνει μανιτάρια αποξηραμένα. Ναι.
1: Όχι, δεν ξεχνάζω εκεί εγώ. Δεν ξεχνάζω εκεί. Μάλιστα, είναι
0: θεαωσύνη.
1: Πάντως επίσης στο Άμστερνταμ έχω πάει και στο Ρότερνταμ και στο Ντεμπός. Φοβερούς ποδηλατόδρομους.
0: Δεν έχουν καμία σχέση με το Άμστερνταμ.
1: Περίμενε. Και επίσης έχει χώρο για να πάνε με τα ποδηλατά τους, με τα πατινάκια τους, με όλα αυτά. Πράγματα που δεν έχει στην Αθήνα.
2: Σωστά.
1: Εντάξει, να τα λέμε αυτά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, σε ποια Αθήνα? Κατέβα λίγο προς να Ολυμπιουδιός.
1: Ναι, τι?
0: Έχει εκεί δεξιά, όπως κατεβαίνεις, έχει πέσει μια ανακτήσμα. Για να πας από πάνω Κυψέλη,
1: ναι.
0: Έχουν χωρίσει οι πολυκατοικίες γιατί περνάει τα μέτρα από κάτω. Άσε μας,
2: στα δε Πετράλωνα.
0: Στα Πετράλωνα έπεσε. Αυτό ήταν πάει. Προλάβα, δεν βγήκαν.
1: Εντάξει. Εντάξει, δεν, έχω, δεν είναι η πόλη. Είναι μια πόλη που δεν μπορεί να αλλάξει και πρέπει να συμβαστεί με ό,τι έχει στην Αθήνα. Δυστυχώς. Αλλά πατίνια, ποδήλατα κλπ. Καλό είναι να μην κυκλοφορούν.
2: Αγόρια, θα σα διακόψω.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θέλει κάτι άλλο για την εθνική ομάδα?
0: Τι ξέρω, θα μετά.
1: Αν θέλεις μετά, γιατί έχουμε και Ολυμπιακό αύριο.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Ολυμπιακό, μπάσκετ.
1: Μπάσκετμπολ.
0: Εννοείται, θα έρθεις μετά.
1: Θα έρθω πιο μετά, εντάξει.
2: Λοιπόν, σας χαιρετώ.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Παιδείς και εσύ.
2: Έμα.
0: Μαζί θα φύγετε.
2: Ναι.
0: Άντε, γεια.
2: Γεια.
3: Η ώρα είναι 11. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο Πινάς.
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather.
11: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, το Σωτήριον έτος 2026. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεγίδης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνύχτισαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, το Λενιό μας, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα Δελτία Ειδήσεων και την αίθουσα σύνταξης, και ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Αν έχουμε χρόνο να τα πούμε μετά και για τον μπάσκετ, φανταζούμε θα βρούμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, μέχρι τις 2, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη. Για κάντε, κυρία Δέσποινα, τον κύριο Παναγιώτη τον κόπο, γιατί μην προχωρήσω στις υπόλοιπες γραμμές. Τώρα έχει πάρει ο άνθρωπος να βγει πρώτος, δεν γίνεται. Προπονητάρο Χάτζη άφησε εκτός ομάδας τον πιο φορμαρισμένο παίκτη, τον Μαρίν, πρώην αρχηγός της ομάδας. Πάρε τώρα το 1-4 στο 55 από τη Βοσνία. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Έχει βάλει και η Ιταλία 4. Κάνω λάθος. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Παναγιώτη. Πάμε στην κυρία Ρένα. Τι να κάνουμε. Πάμε.
1: Κυρία. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, κυρία Ρένα.
1: Και για να μας αντέξετε, όπως θα γράψω.
0: Εγώ,
1: το
0: για...
1: μήνυμα.
0: Α, δεν το δω. Δεν έχω. Έχουν έρθει τόσο πολλά μηνύματα, καμιά φορά δεν προλαβαίνω καν να τα διαβάσω.
1: Θα σας έστειλα γιατί. Σήμερα άκουσα μία συνέντευξη στο στούντιο 3 του καθηγητή του ΕΚΠΑ στην ιατρική, του κυρίου Χρούσου. Είναι ενδοκρινολόγος. Ναι, ναι. Ήτανε τόσο ωραία, ήρεμη και με τόσα πράγματα που είπε, όχι καθαρά ενδοκρινολογία, για το στρες, πώς, τι δημιουργεί το στρες, αν είναι γονιδιακό ή αν είναι...
0: Και όμως παίζει ρόλο στην ενδοκρινολογία το στρες.
1: Ναι, βέβαια. Είπε για τις παθήσεις, είπε για τον ύπνο. Αν φιλοτιμηθεί κάποιος και το ακούσει, αν ενδιαφερθεί μάλλον, κάποιος να το ακούσει, είναι στο YouTube η συνέντευξή του. Αξίζει τον κόπο. Είναι ένας από τους 10 επιδραστικότερους Έλληνες επιστήμονες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είπαν τουλάχιστον τα παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήταν τα ένα, γιατί ενθουσιάστηκα πραγματικά και αξίζει τον κόπο κάτι τέτοια να τα ακούμε.
0: Βέβαια, λοιπόν, και άμα σε τραβάει μια συνέντευξη, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, δηλαδή, και είπε για την αύξηση των αυτοάνωσων, και επειδή εμένα μου συνέβη μετά από πολύ στρες και διαγνώστηκα, είπα ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Τα έχω στη μείωση κιόλας για να μην ξεχάσω.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά.
1: Πέθανε η Μάργαρετ Αλεξίου, γεννημένη στην Αγγλία, μεγάλη σε ηλικία. Αυτή όμως διέτρεξε όλη την ελληνική γραμματεία για να μαζέψει στοιχεία για το πώς θρηνούν οι Έλληνες.
0: Για το πώς θρηνούν.
1: Θρηνούν οι Έλληνες, ναι.
0: Λέτε.
1: Ο πατέρα, ναι, έκανε, θύτευσε κοντά στο Βιτκεστάιν που ήταν φίλος του πατέρα της. Και δηλαδή πολύ, είναι έργο που το χρησιμοποιούν και οι ψυχολόγοι για τα στάδια του πένθους.
0: Μου είπατε Μάργαρετ Αλεξίου.
1: Μάργαρετ Αλεξίου, στη Λίφο έχει ένα ωραίο αφιέρωμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μία ερώτηση. Στην Κυψέλη, με αυτό που γίνεται με τα σπίτια. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Πέστε ότι κάποια στιγμή βγάζει η όποια επιτροπή κρατική ότι θέλουν αναστήλωση και ενίσχυση κολόνες και τέτοια. Ποιος θα πληρώσει?
0: Κανονικά
1: το μάρμαρο?
0: Κανονικά πρέπει να το πληρώσει ο ανάδοχος, εφόσον ξεπέρασε 4 φορές το όριο, πώς το λένε, το όριο επικινδυνότητας.
1: Ναι.
0: Διότι εκείνος έχει την αποκλειστική ευθύνη να παρατηρεί τους δείκτες.
1: Δεν το βλέπω τάκι που έλεγε και
0: όχι, συζητάμε τώρα με βάση τη λογική. Εδώ στην Ελλάδα η λογική είναι κάτι άγνωστο.
1: Έχει ξεφύγει η λογική. Λοιπόν,
0: και βέβαια, και βέβαια, και βέβαια, ναι, ναι, έπρεπε ο ανάδοχος μαζί με την πολιτεία να έχουν κάτσει, δεν ξέρω αν έχουν κάτσει και να μην το γνωρίζουμε. Και το Δήμο, δεν έχει ευθύνη, αλλά δεν έχει σημασία, και ο Δήμος θα έπρεπε να συμμετέχει, και να έχουν προληπτικά, εγώ λέω. Προληπτικά. Ναι. Και λέω προληπτικά διότι δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας χειροπιαστό, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής.
1: Όχι.
0: Προληπτικά να έχουν πει, για να μην βρεθούν μπροστά σε κανένα απρόοπτο και τραβάμε τα μαλλιά μας, ότι πόσοι άνθρωποι είναι, 100 οικογένειες, 200, 300,
1: να μεταφέρουν σε κάποια διαμερίσματα.
0: Θα πάνε σε διαμερίσματα τα οποία πληρώνουμε εμείς μέχρι να δούμε τι ισχύει για αυτά. Θα μείνουν, δεν θα μείνουν κτλ. Κτλ. Τώρα, όποιος παίρνει την απόφαση να μένουν οι άνθρωποι αυτοί εκεί, με το ερώτημα το οποίο τίθεται να είναι το εξής: από μόνη της δεν πέφτει πολυκατοικία, αλλά άμα γίνει σεισμός δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει. Αυτά είναι.
1: Και όταν τον στρίμωξαν τον υπουργό,
0: αυτά
1: και
0: είναι ανέκδοτα.
1: Μένατε,
0: ναι, αυτά, είναι,
1: έλεγε,
0: ναι, αυτά είναι ανέκδοτα.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί όντως η πολυκατοικία μόνη της να μην πέφτει.
1: Ναι.
0: Άμα κάνει ένα πεντάρι, τι θα γίνει? Μπορεί να υπογράψει κάποιος υπουργός ότι δεν θα γίνει κάτι?
1: Γιατί μπορεί ένας υπουργός να προβλέψει, να προβλέψει.
0: Μα δεν μπορεί κανένας να προβλέψει.
1: Δεν γίνονται ποτέ τέτοια.
0: Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό λέω, καθαρά προληπτικά, δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι, γιατί για να μην παρεξηγούμαστε, όποια και να ήταν η κυβέρνηση, το ίδιο θα έλεγα.
1: Yeah,
0: για
1: ακριβώς.
0: Να μην τραβάμε τα μαλλιά μας, μη συμβεί τίποτα. Για να μην, όμοι γέννητο, λέγανε. Να βρούνε μια λύση, να μένουν οι άνθρωποι κάπου με ασφάλεια, και όταν θα μπορούν να βάλουν την υπογραφή τους ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι χειρότερο και θα αναλαμβάνουν την ευθύνη, να πούνε: κύριοι, κυρίες, επιστρέφετε, και αγαπητά παιδιά, επιστρέφετε σπίτια σας. Έτσι νομίζω θα έπρεπε να λειτουργήσει ένα οργανωμένο κράτος.
1: Σε πιο απλά πράγματα που είχα εγώ στην τράπεζα, όταν κάναμε ένα σχέδιο για κάποιο προϊόν, για οτιδήποτε, είχε και τι θα γίνει αν γίνει αυτό, εκείνο το άλλο. Είχε ένα contingency plan, έτσι το λέγανε. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: ναι, αυτό το τέλος πάντων θα μας φάει στο τέλος.
1: Το τέλος πάντων δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Ναι, αυτό λέω. Αυτό θα μας φάει στο τέλος. Τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί κανένας δεν πρόκειται να δώσει γραπτά διαβεβαιώσεις ότι είναι ασφαλές να μένουν.
0: Ναι, εντάξει. Απλά αναποθέτουμε τις ελπίδες μας στον καλοκάγαθο και πανάγαθο Θεό ότι δεν θα συμβεί κάτι.
1: Ναι, και άντε
0: είναι
1: να
0: μία λύση.
1: Και δικηγόροι δεν θα βρεθούν. Είναι φαύλος κύκλος, δεν είναι. Δεν νοιάζονται. Με αποτέλεσμα και τις δηλώσεις αυτές που δείχνουν ή ότι μας δουλεύουν, τις δηλώσεις για τα καύσιμα και αυτά, ή μας δουλεύουν ή ζουν σε άλλο κόσμο.
0: Τι είναι, τι να μας δουλεύουν, γιατί πράγμα.
1: Ο ένας είπε ότι αφού έχουν 10 ευρώ για να βάλουν βενζίνη, σημαίνει ότι τους φτάνουν τα λεφτά.
0: Θα σας πω, κυρία Ρένα, έχω αποφασίσει πλέον να μην ξανασχοληθώ. Αναφορές θα κάνουμε, ξέρετε γιατί? Διότι λένε και μετά λένε πήρατε αποσπασματικά τη δήλωση,
1: ναι.
0: ή δεν εννοούσα αυτό, άρα είπα ξυπά το λέω και μετά το ξελέω και εντάξει, δεν έγινε.
1: Ναι, αλλά τα νεύρα μας όμως τετάλια, και το στρες που έλεγε ο κύριος Κούσιος να πως ανεβαίνει.
0: Λοιπόν, οπότε αφού ό,τι πούμε ζητάμε και μια συγγνώμη και είναι όλα εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Δεν τρέχει τίποτα.
1: Σε πάτησα, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό είναι σας τα λέω επιγραμματικά. Μετά, έχουν λυσάξει όλοι, βέβαια έχουμε και λίγη σκατοψυχιά, γιατί εντάξει, έτσι το λέω, για τη συναυλία της Βύση. Όποιος ήθελε πήγαινε, όποιος δεν ήθελε δεν πήγαινε.
0: Και όποιος μπορούσε και όποιος δεν μπορούσε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όπως πηγαίνουμε εμείς σε κάποια άλλα, αλλά από εκεί και πέρα όμως, γιατί να κατηγορήσουμε, κάνει αυτό. Άμα δεν τη θέλουν, δεν θα πάνε.
0: Συγγνώμη, τραγουδίστρια δεν είναι η Βύση?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι κάνουν οι τραγουδιστές, δεν δίνουν συναυλίες?
1: Πέστε ότι δεν τη θέλανε. Δηλαδή να μην είχε 100.000 κόσμο, να είχε 50. Τέλος πάντων, αλλά έχει πιάσει αυτή η σκατοψυχιά. Και άρχισαν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται μόνο με τη συναυλία της Βύση. Βέβαια είχε μεγάλους χορηγούς, έτσι. και για τη συναυλία.
0: Αυτές οι συναυλίες πρέπει να έχουν χορηγίες για να γίνουν.
1: Και ο Ρέμος είχε πάνω.
0: Και ο Ρέμος δεν είχε και εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Πώς θα, δηλαδή, η μουσική, πώς θα πληρωθούν όλοι αυτοί.
1: Από τα κέρδη που πήρε από τον Ηρακλή.
0: Όχι, αυτά πάνε από τις χορηγίες που πληρώνουν όλοι τα
1: εντάξει. Λοιπόν,
0: η διοργάνωση, τα ηχητικά, τον
1: ταυτόχρονα όμως.
0: Και δεν ενδιαφέρει και κανέναν. Δηλαδή τώρα οι συναυλίες γίνονται καθημερινά, εκατοντάδες παντού.
1: Αυτό ήθελα να σας πω.
0: Συναυλίες, πανηγύρια, εκδηλώσεις, φεστιβάλ.
1: Έγινε το φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Διοικητή, όπου είχε λαοθάλασσα.
0: Το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι εξαιρετικό φεστιβάλ. Δεν έχει να κάνει με τη ΚΝΕΟ.
1: Το παρακολούθησα εγώ ζωντανά.
0: Κάθε χρόνο είναι εξαιρετικό φεστιβάλ.
1: Και έφυγαν τα παιδιά και δεν αφήσανε ούτε ένα χαρτάκι σκουπιδάκι στο πάρκο. Ήταν τζάμι όλα. Αλλά τέλος πάντων, όμως τα μέσα.
0: Και πήγε και ο Μαλιάτσης, πήγε και ο Τσουβέλλας.
1: Βέβαια, βέβαια. Καλά, ο Τσουβέλλας ήταν απίστευτος και στην Πάτρα. Λοιπόν, που το είδα στο ίντερνετ. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι τα μέσα πρόβαλαν συνέχεια τη συναυλία της Άννας Βυσσή, που εντάξει, μια χαρά είναι και πιο μεγάλη από μένα και ωραία βγαίνει η φωνή της. Καμία αναφορά στο φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διοικητή, που δεν είχε 2.000 κόσμο, είχε 50-60.000. Αν βλέπατε μόνο
0: το φεστιβάλ, το πρώτο φεστιβάλ είναι κάθε χρόνο, ποτέ δεν προβάλλεται.
1: Ναι, αλλά ειδικά τώρα με τη συναυλία που είχαν πάει όλοι, μόνο ο Παπακοσταντίνου έλειπε λόγω υγείας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάει αυτό. Ήθελα να το βγάλω από μέσα μου.
0: Καλά,
1: πιστεύετε εσείς. Μετά, στα Μέγαρα είδατε τι έχει γίνει.
0: Τι εννοείται.
1: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έβγαλε την ευχαριστή.
0: Κοιτάξτε να δείτε,
1: έβγαλε και απάντηση ο Σύλλογος.
0: Όταν ο Δήμος και το Υπουργείο δεν φροντίζουν τα κεραμιδάκια που είναι πάνω από τη στέγη του σχολείου να τα φτιάξουν.
1: Ναι.
0: Έρχεται ο Χαστιδιάρης και κάνει χορηγία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Δεν ξέρω πώς αποφασίζουν να τη δεχτούν.
1: Ναι. Έτσι είπανε ότι εμείς δεν κοιτάμε, λέει, αυτά. Κοιτάμε ποιος μας δίνει λεφτά. Κάπως έτσι το
0: απάντησε. Θέλετε να το συζητήσουμε μεταξύ μας. Ούτε εγώ θα ήθελα να δεχτώ καμία χορηγία από τον Κασιδιάρη.
1: Ναι.
0: Αλλά αν ο Κασιδιάρης πήγε και έσκασε χρήμα για να φτιάξουν τη στέγη, καλά έκανε.
1: Δηλαδή, ξέρετε τι, το πάμε και πιο σκληρά όμως.
0: Ξέρετε γιατί το λέω, το καλά έκανε.
1: Αν είχα πρόβλημα επιβίωσης και μου έφερνε ένας από τους οδοσύλλογους τους μαυραγωρίτες φαΐ.
0: Ναι, δεν το παίρνατε.
1: Θα το έπαιρνα ή δεν θα το έπαιρνα,
0: γιατί
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν είχα παιδιά θα το έπαιρνα. Αν δεν είχα
0: επειδή
1: παιδιά.
0: Όμως, επειδή όμως το σχολείο έχει παιδάκια μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Εγώ, προσέξτε, εγώ συμφωνώ απολύτως με τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν.
1: Ναι.
0: Έτσι με το σύλλογο,
1: ναι, αλλά
0: σύλλογο
1: θα βάλουν Βαρναλή. Με το Δήμο.
0: Έτσι,
1: γιατί ο Δήμος έκανε.
0: Να τα βάλουν με όλους και να, ναι, κάθε μέρα να ξεφτιλίζουν αυτούς στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες και όπου πρέπει.
1: Ναι.
0: Αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν κάτι να φτιάξουν αυτό που έπρεπε να έχουν φτιάξει.
1: Ναι,
0: και μπαίνει ο Χασιδιάρης Φίνα να δώσει λεφτά και να γίνει λαϊκός ήρωας.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Γιατί να σας πω κάτι, κι αν αρνούνταν τα λεφτά, πάλι τη δουλειά του Χασιδιάρης θα την είχε κάνει. Γιατί θα έλεγε, εγώ έδωσα λεφτά, δεν τα δεχτήκανε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σας πω, μαζεύω εγώ διάφορες ειδήσεις εδώ πέρα, είναι ότι έχει γίνει ένα αρνταρδάρισμα στην Ταϊλάνδη με το Ισραήλ. Γιατί έχουν αγοράσει γη και έχουν κάνει τις κλειστές κοινωνίες οι Ισραηλινοί, και κάποια στιγμή πήγαν αξιωματούχοι Ταϊλανδοί να κάνουν έλεγχο, δεν ξέρω σε τι, και γύρισε ένας από τους ενίκους και είπε, εδώ είναι έδαφος του Ισραήλ, δεν επιτρέπεται να μπείτε. Και έχει γίνει μια ιστορία, έβγαλε και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης ανακοίνωση και τέτοια. είναι το τι θα μας περιμένει ενδεχομένως. Αυτό είναι το, και κάτι για την εθνική και τελειώνω. Πρώτα απ' όλα μ' άρεσε ο Τζουλάκης που είπε ότι είμαστε 11 μπροστά, 11 πίσω, δεν ήταν μόνο δικές μου οι αποκρούσεις. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ας μείνουν με τον Γιωβάνοβιτς, προσπαθεί να φτιάξει ομάδα. Μπορεί να μην ξέρω τόσα πολλά για το ποδόσφαιρο, αλλά
0: εντάξει,
1: τα παιδιά
0: είναι ένα σοβαρός άνθρωπος ο Γιωβάνοβιτς που ξέρει ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Που δουλεύει με τα εργαλεία που έχει. Εντάξει, όλοι οι προπονητές.
1: Και δείχνει ήρεμος άνθρωπος.
0: Είναι ήρεμος άνθρωπος. Ότι είναι ήρεμος είναι και είναι και κύριος.
1: Το μόνο λάθος είναι δικό σας, των δημοσιογράφων και κάποιων θερμόαιμων Ελλήνων, που έχετε πάρει ήδη το Μουντιάλ.
0: Όχι, γιατί ποιος πήρε το Μουντιάλ.
1: Δηλαδή, ο τρόπος που αντιδρούμε. Θερμόαιμοι. Ναι, εντάξει, αλλά δημιουργούμε περισσότερο άγχος.
0: Προσδοκία.
1: Α,
0: όχι, όχι, ναι, όχι, δεν έχουν άγχος οι παίχτες.
1: Μακάρι.
0: Όχι, έχει αλλάξει πια ο ψυχισμός του Έλληνα παίχτη, έχει αλλάξει. Και γι' αυτό και αγωνίζονται και στέκονται πολύ ωραία και στα ξένα πρωταθλήματα μια χαρά. Είναι πλέον επαγγελματίες. Εντάξει, η πίεση όταν παίζεις εντός έδρας, ας πούμε τώρα στην Τούμπα, θα έχουν μια πίεση παραπάνω γιατί ο κόσμος πάει με προσδοκίες. Αλλά θα κάνουν το παιχνίδι τους. Μπάλα είναι, ναι. Δεν είναι, ξέρουν.
1: Μακάρι. Και δεν ξέρω αν είδατε το στιγμιότυπο από ένα μάτς του Ισραήλ, νομίζω με την Ιρλανδία, δεν είμαι σίγουρη, που έβγαλε το σημαίακι ένας παίκτης Ισραηλινός. Το σημαίακι από
0: και έκανε την πυροβολή που έβαλε τον γκολ. Και αποβλήθηκε.
1: Ναι. Είχε γκάτ ο διαιτητής για να και το κάνει και μπράβο του.
0: Μα εννοείται.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αυτά. Χαιρετισμούς, επειδή μου έστειλε στην κυρία Λευκή, τον κύριο Λευτέρη, στον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμόνα και στον Νίκο από τα Γιαννητσά.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Εντάξει, κυρία Ρένα, καλό βράδυ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Λευτέρη να του πω μια καλησπέρα. Σε λίγο θα πάμε στους τίτλους και αμέσως μετά θα γυρίσω πάλι στον κύριο Λευτέρη. Ελάτε, κύριε Λευτέρη μου.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Να χαιρετήσω και αυτή την κυρία. Προχθές την άκουσα πραγματικά. Μ' άρεσε.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν τη σημείωσα. Πρέπει να την σημειώσω.
0: Κυρία Ρένα, από τον Περισσό.
2: Χαιρετίσματα. Μανώλη, πρώτα να χαιρετήσω το σταθμό. Γιατί εγώ τον ακούω 20 χρόνια.
0: Ναι.
2: Σου, κοίτα να δεις. Πρώτα να χαιρετήσω την κυρία Καταμπέκη, την Ελένη. Όχι, η Παλαγία δεν είναι σήμερα, ε.
0: Όχι.
2: Ποιος είναι εκεί πέρα?
0: Ο Γρηγόρης.
2: Χαιρετούμε στον Γρηγόρη.
0: Ναι.
2: Καλοχέρι στη Δέσποινα και στον Τεβελεκίδη τον Γιώργη.
0: Ναι.
2: Και στον φίλο μου, το Σταυρακάκι.
0: Το Σταυρακάκι. Λοιπόν, πριν να χαιρετήσετε τους υπόλοιπους, μην εκνευριστείτε πάλι. Θα πάμε σε τίτλους με τον Γρηγόρη, το Διβάνι, και αμέσως μετά σε 1,5 λεπτό ακριβώς έρχομαι σε εσάς για να ξεκινήσουμε.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν.
0: Κάθε Δευτέρα, 1,5 λεπτό ακριβώς, έρχομαι σε εσάς. Για να ξεκινήσουμε.
5: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
6: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
7: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
8: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
7: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούν.

0: ζάχαρη και γλυκά και...
1: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφι.
2: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
1: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφι. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφι. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Επιστρέψαμε. Ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά, λέτε κύριε Λευτέρη.
1: Φίλε Μανώλη, άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Είπα δεν θα ξαναπώ πολιτικά. Δεν μπορώ μωρέ Μανώλη να κάνω. Μα... Δεν μπορώ μωρέ Μανώλη. Μα τι να πω ρε Μανώλη. Εγώ να σου πω. Δυο εγκεφαλικά έχω πάρει. Έμεινε η φωνή μου όμως. Η φωνή μου έμεινε να το πω. Δεν μου δεν κουνιέται ρε Μανώλη. Δεν σου είπα ότι πηγαίνω. Πήγα και πτήρωσα ρε Μανώλη. Πήγα και πτήρωσα και...
0: Φυσιοθεραπεία, ναι.
1: Μου έγραψε 10 φυσιοθεραπείες. Δεν κουνιέται καλύτερα τώρα από εδώ. Καταλαβαίνεις τα λέω.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω.
1: Μα μπορώ Μανώλη να μην μιλώ γάμο. Μπαίνει μωρέ αυτός ο υπουργός υγείας. Αυτό, γι' αυτό θα μιλήσω. Μπαίνει μωρέ μέσα και λέει μήπως έχετε κάνει καλά μπάφο λέει. Λέγονται μωρέ αυτά τα πράγματα.
0: Πού μιλάει.
1: Μανώλη.
0: Δεν λέγονται αυτό λέω, δεν λέγονται.
1: Πού μιλάει ρε, σε κανένα πιτσιρίκι. Και στα πιτσιρίκια δεν μιλάνε έτσι. Τι να σου πω ρε Μανώλη, τι να σου πω. Κοίτα να δεις. Εγώ το σταθμό το δικό σας τον αγαπώ. Τα πρώτα απ' όλα. Έχετε μέσα τον Βογιόπουλο, τον ήρωα. Ρε αυτό γιατί δεν αναλαβαίνει μόνο ο Βογιόπουλος. Ο γέρος ο άλλος να πει δεν παίρνει ρε
0: Μανώλη. Δεν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική και καλά κάνει η κύριε Λευτέρη. Είχε επιχειρήσει να ασχοληθεί σε κάποια στιγμή και είχε πέσει πολύ λάσπη. Καλά κάνει και δεν θέλει.
1: Ρε Μανώλη, είναι ήρωας πραγματικά. Εγώ τον άκουγα το απόγευμα και πραγματικά λέει πράγματα σοβαρά. Σοβαρά πράγματα λέει. Δεν τα λέει κανείς σε κανένα σταθμό αυτά που λέει. Λοιπόν, Μανώλη, ήθελα να σου πω μωρέ και το άγω να πω. Εδώ καημένη έχει ακρίβεια, χαλά στο πεντάρικο και φεύγει. Παίρνει Μανώλη, δεν παίρνει βράγκο. Δηλαδή έφτασε, δεν είδα τώρα να δω τι με να σου πω ρε γάμο. Δεν είδα. Έχει, έχουν αφηνιάσει τη μέσα πάνω. Καταλαβαίνεις
0: ναι,
1: τα λέω.
0: Ναι, πώς δεν καταλαβαίνω.
1: Η βενζίνα κοντεύει να πάει 2,5 ευρώ, ρε γάμο. 2,30 κοντεύει.
0: Πόσο εκεί είναι, πόσο είναι σε εσά, 2,30 έχει φτάσει.
1: 2,25 είναι.
0: 2,25
1: είναι εδώ στο χωριό. Καταλαβαίνετε, τα λέω. Όλοι γκρινιάζουν. Και τώρα προσπαθούμε, ρε Μανώλη. Προσπαθούμε. Δεν σου είπα, ρε, ότι εκεί εδώ στα γιους πάντες πρέπει να γίνει ρε, μια γέφυρα να περνάμε. 10 χωριά, ρε, περνάμε από εκεί και είμαστε παραβάτες. Τώρα κλείσανε εκεί πέρα, δεν μπορούμε να περάσουμε καθόλου. Τώρα είπαμε στο καφενείο, γιατί εκεί πέρα είμαστε καμιά 15 αριά αγρότες. Είναι, τζομπάνιδες είναι, ναυτικοί είμαστε.

0: και είπαμε να συγκεντρωθούμε εκεί πέρα, να πούμε μεθαύριο να συγκεντρωθούμε όσοι μπορούμε πολύ εκεί πέρα, να κλείσουμε και τα δυο ρέματα, ούτε απάνω ούτε πάτω, αν πάει κανείς να δούμε ρε, τι δεν
1: θα πότε θα το κάνετε αυτό.
0: Λέμε τώρα είναι ένας τζομπάνος που είναι αρχηγός. Είναι ένας τζομπάνος που έχει πιο γερή φωνή από μένα. Ακούς, είναι πιο αναντραγιστός. Λοιπόν, είπε να πούμε να τσικαλέσω μόνο όλους ένα-ένα, να μαζευτούμε εκεί πέρα καμιά πεντακοσαριά, να κλείσουμε το δρόμο τελείο ρε γαμό. Και ούτε πάνω ούτε κάτω. Δεν γίνεται ρε Μανώλη. Με καταλαβαίνεις να λέω?
1: Πώς δεν καταλαβαίνω.
0: Είδες μωρέ το βίντεο που μου έγραψε το εγκουρνάκι μου, 10 χρονών. 10 χρονών είναι μωρέ αυτό που είναι για το δρόμο. Το είδες?
1: Δεν το έχω δει, όχι, θα το δω.
0: Εδώ ρε Μανώλη, δηλαδή.
1: Θα το
0: έχω
1: δω.
0: Γυρίσει τον κόσμο. Έχω περάσει όλα τα κανάλια ρε, με βαπόρια ρε. Και πού έκανα τον Παναμά και κάτω στο Αργεντίνα, κάτω στο... Και τι δεν έχω περάσει ρε. Και εδώ Μανώλη στο καφενείο που καθόμαστε, έχεις το λόγο μου Μανώλη. Είμαστε καμιά δεκαριά ηλικιωμένοι είμαστε. Εγώ είμαι 80, άλλοι κάτι είναι πιο μικροί. Φοβόμαστε το βράδυ Μανώλη να πάμε στη Σούδα, όχι στα Χανιά, στη Σούδα. Μα ακούνε μωρέ ή δεν ακούνε? Έβαλε όλοι.
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι ακούνε κύριε Λευτέρη, αλλά...
0: Ρε Μανώλη, ξέρεις τι γίνεται? Ο Θεός να σε φυλάσει. Έχουν κάνει 2 γραμμές. Δεν μπορεί να πέρασε ασθενοφόρο. Να ένας πέρασε πέρασε από τα κόκκινα και πέρασε, δηλαδή, και έφυγε μπροστά. Δηλαδή έχουν τραγαθεί ο κόσμος. Και τώρα αυτό το ίντερνετ κοντεύει μένα να με παγαβώσει. Έχει παγαβώσει και όλη την νεολαία μωρέ. Ακούς τα λέω?
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να πούμε Μανώλη ρε. Δεν μπορώ αυτή την κουβέντα ρε γαμός. 75 χρονών γυναίκα ρε. 100.000 ρε. Λεαρή ρε. Πού κοιμούνται αυτοί οι λεαροί? Πού κοιμούνται αυτοί οι λεαροί? Δεν έχουν σπίτια. Δεν έχουν οικογένεια. Θα πάνε να ακούσουν να πούμε μια τραγουδίστρια και τον άω και πάνω σε Σαχονίκη. Να ακούς τα λέω.
1: Αμέ, πώς δεν ακούω.
0: 100.000 όταν κλείνανε το δρόμο ευγιαζόντανε να πάνε στις δουλειές τους. Δεν μαζεύονταν εκεί πέρα τα αγρότες. Τώρα θα μας δουν τα σκατά που φέρνουν από την Αργεντινή. Και ο φίλος του, ο δημοσιογράφος, ο πώς το λένε μωρό, ο που πήγε τώρα τελευταία στην Ευρώπη. Πώς το λένε μωρό, από το σκάλα.
1: Ποιος ο Αυτιάς?
0: Αυτό. Ψήφισε να φέρουν σκουλίκια και γαταρίδες να μας ταΐζουν ρε. Δεν το δέβαινε αυτό? Μανώλη.
1: Αφού προοδεύουμε. Αυτό είναι πρόοδος, δεν είναι?
0: Δηλαδή, αλλά σου πω και το άλλο. Προχθές, Μανώλη, όπου τη μίλε, πήραν τα πούμε από το σούπερ μάκετ ένα, όχι εγώ, το είδα στο TikTok, που δεν είναι μαστρεβάνι μου αυτό το TikTok, το είδα. Άνοιξε ένας ένα με ζάχαρη ένα σοκοατάκι, ακούς?
1: Ναι.
0: Και μέσα ήταν σκουλίκια, ακούς?
1: Αχ, δεν βλέπω TikTok γι' αυτό το λόγο, δεν μπορώ να τα βλέπω πραγματικά.
0: Αναγία μου, είδα ένα σκουλίκι να πούμε και περπατούσε μέσα στη σοκολάτα ρε Μάνο. Αναγία μου, τι τρώμε, ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό να σου πω, η μάνα μου αν έζησε τόσα χρόνια, έζησε Μανώλη, έτρωγε όγκο τιμής χόρτα, χόρτα ρε, και σαλιγκάρια. Ακούς, τίποτα. Χόρτα, σαλιγκάρια, καμιά νόρθα. Καμιά νόρθα και κανένα κομμάτι αμπαρνί, κατσίκι αυτά. Δεν είναι, τίποτα όλα δεν τρώγε. Γι' αυτό σου λέω. Μα καταλαβαίνεις τα λέω.
1: Βέβαια.
0: Άρε Μανώλη, έχουν αφηνιάσει όγκο τιμής οι τιμές. Πρέπει να κοιτάξω, να κρατάω εκεί πέρα τα μολύβι, να γράψω πόσο πάει το καθένα, ρε. Γιατί εδώ δεν είμαστε στα Χανιά, δεν είμαστε στο Λίντο. Πώς το λένε αυτό το φτηνό, το Λίντο, Λίντο.
1: Το Λίντο, ναι.
0: Είμαστε εδώ πέρα σε επαρχία εμείς. Δεν τα βλέπει ο Μητσοτάκης. Εδώ είμαστε, να του πείτε, σε επαρχία. Δεν είμαστε στη χώρα. να πηγαίνω μόλις στο Λίδο. Πήγα μια μέρα εκεί πέρα στο Χταίο. Με το γιο μου πήγα στο Χταίο και πήγαμε στο Λίδο έτσι λίγο στραβοξήσαμε το δρόμο και πήγαμε στο Λίδο, Μανώλη.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος ήταν μέχρι το δρόμο ουρά.
1: Έφαγε καμία προσφορά.
0: Κάθε Πέμπτη προσφορά.
1: Ναι, κάθε Πέμπτη αλλάζει το φυλάδι γι' αυτό.
0: Εδώ δεν μπορούμε εμείς να πάμε. Γιατί είναι 35 χιλιόμετρα και 35 χιλιόμετρα 20 ευρώ βενζίνα να κάψει. Και παραπάνω, γιατί τώρα πήγε, κοντεύει να πάει 3 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, Μανώλη, εγώ αυτά που είπα να σου πω, εγώ έχω πάθει δυο εγκεφαλικά. Δεν τον φοβάμαι αυτόν τον υπουργό. Δεν τον φοβάμαι, θα πούμε. Ακούς, γι' αυτό σου τα λέω.
1: Ναι.
0: Να τα ακούσει ο κόσμος. Να ο Βογιόπουλος τα λέει, βρε. Ο Βογιόπουλος τα λέει συνέχεια. Δεν ακούει ο κόσμος. Τι κοιμούνται όλοι. Λοιπόν, εγώ τα λέω όπως τα βλέπω. Δεν λέω τίποτα στραβό. Λοιπόν, εγώ σου είπα και το άγω. Ο Βογιόπουλος δεν έπρεπε να μπει και πέρα. Ο δεν πάει. Δεν τραβάει ο άγος. Δεν τραβάει, Μανώλη. Ας μπει, μωρέ, κάποιο νέο, πιο δυνατό να πούμε. Δεν τραβάει. Τελείωσε. Εγώ δεν. Και ο Γιώργης μωρέ από το Μοδίνο. Και από τη. Πώς το λένε, μωρέ, τον καθηγητή από εκεί πάνω, από τον Παταμόνα, τον Βασίλη.
1: Το
0: Βασίλη, μωρέ, δεν σου τα λέει. Ο Νίκο μωρέ από εκεί πέρα, δεν σου τα λέει. Μανώλη, δεν τραβάει κανένα, τι να σου πω. Λοιπόν, εγώ να χαιρετήσω πρώτα απ' όλα, Μανώλη, να χαιρετήσω αυτούς που είναι στο εξωτερικό του νοικοκυρέου, όχι τους άλλους που είναι στα λιμάνια, αυτούς τους κακομύριδες.
1: Όχι τους κακομύριδες, μπράβο.
0: Να χαιρετήσω τους νοικοκυρέου, να χαιρετήσω τον Μπούμερα, να χαιρετήσω και τον Αριστοτέλη, να χαιρετήσω, Μανώλη, να χαιρετήσω το Βασίλη τον καθηγητή, ο Γοτιβής. Αυτός έκανε για αρχηγό, ο Γοτιβής. Από τον Πλαταμόνα, είναι Ηρακλής. Να τους στέλνω χαιρετίσματα. Να χαιρετήσω και το νεόφυτο από το Μενίδη. Ένα καγό βρε ανθρωπάκι βρε από το Μενίδη και μου στέλνει χαιρετίσματα με τον Κοκοτρώνη. Ακούς.
1: Ναι, ναι.
0: Περίμενε να χαιρετήσω και όλους την πόλη. Μαδεύει. Πρώτα απ' όλα. Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αργολέμωνα. Τον άκουσα η Θεσσαλίδηρα, έτσι.
1: Καλά, βγήκε. Ναι, δόξα το, εντάξει, καλύτερα.
0: Αλλά τον εφάγανε και αυτόν οι φυσιοθεραπείες. Δεν ξέρω πόσα εγκεφαλικά έχει πάθει κι αυτό. Ρε Μανώλη, έβγαιναμε μωρέ στα βαπόρια. Ανεβοκατεβαίναμε. Εκατομμύρια σκαγοπάτια, ρε Μανώλη. Ακούς. Εκατομμύρια σκαγοπάτια να ανεβεί, να πάρει αέρα. Να ξανακατεύει, να ξαναβγαίνει απάνω, να ξανακατεύει. Αυτή η δουλειά μα ναύτη ήμουν εγώ. Ναύτη. Δεν ήμουν αξιωματικό. Έχω με υποφέρει, ρε. Δεν φοβάμαι εγώ να μου κόψει μισθό κανεί χεράτα. Γιατί δούλεψα. Στη ζωή μου δούλεψα, ακούς.
1: Ναι.
0: Με κίνδυνο. Με καταλαβαίνει, τα λέω.
1: Ναι, κύριε Λευτέρη.
0: Άρε Μανώλη. Να χαιρετήσω βρε τον Αργολέμωνα και να γίνει γερό. Και όπω ήταν. Να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Βαγγέλη από τον πιλότο, από το Μελιδόνι και τον αδερφό του τον Στέλιο. Τώρα σε καμιά δεκαπενταριά μέρες θα θυλίξω τη κουδιά. Και είναι στο καζάρι απάνω, το καπάκι ανοίγει και βγάζει τα τσίκουδα. Να χαιρετήσω την Κωστού από το Μελιδόνι, να χαιρετήσω τον Μιχάλη, να χαιρετήσω όλους την Εύρυδε. Είναι η μεγαλύτερη οικογένεια στο Μελιδόνι. Να χαιρετήσω βρε το φίλο μου εδώ. Το Γιάννη τον Πανηγυράκη που έφερε βρε τη γυναίκα του εδώ και την κύδευσε, ρε γάμο. Την αγαπούσε, ρε Μανώλη, την αγαπούσε. Εγώ την. Και έκανε μνήμα. Τι έκανε μνήμα την κύδευση. Να χαιρετήσω το Στάθη, μωρέ, τον αστυνομικό που είναι στα Γαλιά. Τον συνταξιούχο που τσακούει για αυτό τώρα. Το Δημήτρη μωρέ από την Κέρκυρα. Να του στείλω χαιρετίσματα. Το Σύφη, το Ιωσήφ από την Αριζόνα. Να χαιρετήσω Μανώλη τη Γεωργία από τη Χαλκίδα. Εντάξει, να χαιρετήσω τη Γεωργία, τη Λευκή, τη Μαύρη του Λίπα, τη Γιώτα μωρέ από τα Πατήσια, την Ελένη από τον Κολονό, την Κατερίνα από τον Κορυδαλό, τη Σύση από τη Νέα Υόρκη, το Σπύρο βρε από τον Κορυδαλό, το Φάνη, το ΜΕΠ, από το Φαντασία, το φίλο του. Μανώλη, η μάνα σου, το γιο σου, το Νεκτάριο, και να χαιρετήσω, μωρέ Μανώλη, και μια κυρία που είναι στην Ξάντη. Τώρα σ' ακούει, βρε, η κυρία. Πα, πάρε, μωρέ, κυρία, τι είναι τηλέφωνο, μωρέ. Πάρε, μωρέ, τηλέφωνο, το Μανώλη να του πει μια καλησπέρα. Λοιπόν, να χαιρετήσω, μωρέ, και την κυρία Σοφία, την κυρία του ανιψιού μου, τι. Αν θέλει ο Θεός και γίνει πεθερά του.
1: Που δεν δίνει την ευχή.
0: Δεν έδωσε τίποτα.
1: Έμα, δεν έχουμε φαγωθεί να δώσει την ευχή, Μαρτών.
0: Δεν έδωσε τίποτα. Τα εγώ περιμένω να δω, μωρέ, θα βγει καμιά φορά σε σένα. Είναι μορφωμένη. Πολιτικός μηχανικός είναι. Πολυκατοικίες έχει τι. Κι πάνω, μωρέ, πώς το λένε, κι πάνω, πώς σου είπα που μένει. Που μένει ο Καραμαλής, ο Κωστής, που μένει.
1: Που Κωστής, πού στην πολιτική, στη Ραφίνα.
0: Στη Ραφίνα, ναι. Πολυκατοικίες χτίζει μάνα τη. Λοιπόν, να χαιρετήσω, να πούμε όλα τα φιγαράκια. Και να χαιρετήσω και τις ναυτικούς και να έχουν καλά
1: ταξίδια. Καλά ταξίδια. Ευχαριστώ, κύριε Λευτέρη. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Γεια και καλά.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Σύντομη διακοπή, πάμε στον κύριο Κώστα από τον Πειραιά.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: είμαστε. 47 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Κώστας από τον Πειραιά. Λέτε, κύριε Κώστα.
1: Χαίρετε, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Και εδώ και το υπόλοιπο ακροατήριο.
0: Να είστε καλά.
1: Ήθελα να ξεκινήσω έτσι ένα μικρό σχόλιο για την εφημερίδα, δηλαδή για την Bild, μιλάω για τον ποδοσφαιρικό Νάνο που γράφουν τελικά. Και ο ποδοσφαιρικός γίγαντας που είναι η Γερμανία, τι έχει κάνει στην Ευρώπη? Και τι έχει κάνει?
0: Πόσο έχει, 13 χρόνια νομίζω έχει να διακριθεί.
1: Λοιπόν, ποιο λένε ποδοσφαιρικό Νάνο αυτή? Καλά, εμείς είμαστε, δεν είμαστε μια μικρή χώρα, είμαστε κλπ. Αλλά αυτοί που κόπτονται ότι είναι οι πρώτοι και ότι είναι οι καλύτεροι. Τέλος πάντων, έτσι αυτό ασχολούμαστε και πολύ ασχολούμαστε με αυτούς τους γελίους, δηλαδή είναι γελία αυτή τη Bild. Τέλος πάντων, αφορμή μου έδωσε το φυσικό αέριο, επειδή εγώ έχω φυσικό αέριο και μαγειρεύω στο μαγείρευμα και στην κεντρική θέρμανση. Ήθελα να σας πω το εξής, ότι από ό,τι έχω ακούσει τελευταία, καταρχάς εμένα με επέβαλαν την κυριολεξία, ότι όταν έβαλα ευθείες φυσικού αερίου για να έχω για το μαγείρευμα, απέναντι ακριβώς από τις ευθείες μου είχαν πει ότι πρέπει να έχω μία τρύπα 12 εκατοστά διάμετρο. Και έχω απέναντι, ας πούμε, γιατί και μου κάνει εντύπωση, το άκουσα από τον κύριο Καλύβα, αν δεν κάνω λάθος που το είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ βγαίνουν κάποιοι ενεργειακοί επιστορητές και δεν το λένε. Το φυσικό αέριο λοιπόν είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας, επειδή είναι ιδιαίτερα πτυτικό, όταν έχει διαρροή, έχει διαφυγή, πως τον επέβαλαν να υπάρχει μία τρύπα, όχι μία τρύπα, με ένα τροσπάντον δίχτυ, να φέρνει αέρα, έτσι ώστε να φεύγει. Γιατί σε σχέση με το προπάνιο, βουτάνιο, όπως το λένε τέλος πάντων, με τον γκάζι αυτό που λέμε, αυτό ήταν πιο βαρύ από τον αέρα. Αυτό εγκλωβιζόταν λοιπόν στα κατώτερα σημεία του δωματίου, του διαμερίσματος, οτιδήποτε, και με τον παραμικρό στην θύρα έγινε η έκρηξη.
0: Ναι.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση γιατί δεν το λένε. Και επίσης ότι η συντήρηση, εγώ στη συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης, δεν είναι 70 και 80 ευρώ που είπε ο κύριος. Βέβαια ο κύριος Καλύβας μάλλον μίλαγε ο άνθρωπος για τις λέβηδες που βάζουν στα μπαλκόνια αναδιαμέρισμα. Έχω την εντύπωση.
0: Αν είναι κεντρικό, ναι, νομίζω ναι, γιατί το κεντρικό λογικό μάλλον, είναι πιο ακριβό.
1: Ναι, μάλλον ναι. Γιατί το κεντρικό εγώ το πληρώνω 145. Mm. Αλλά και στο σπίτι μου, καταρχάς ο έλεγχος στεγανότητα γίνεται κάθε 4 χρόνια. Και στο σπίτι μου και στην κεντρική θέρμανση. Κάνουμε έναν έλεγχο στεγανότητας όπου είναι 90 ευρώ. Αυτό λοιπόν που λέει, ας πούμε, βέβαια εκείνος το έλεγε, σας λέω, πιστεύω για τους λέβητες στους ατομικούς που είναι στα μπαλκόνια. Και έχουν ζεστό νερό κλπ.
0: Κοιτάξτε, όπως και να έχει, εντάξει, και τα ποσά που μου λέτε δεν είναι υπέρογκα. Με ποια έννοια, με την έννοια του ότι εδώ μιλάμε τώρα για την ασφάλειά μας.
1: Για την ασφάλεια.
0: Δηλαδή, ξέρετε, η λογική του ότι δεν θα τύχει ποτέ σε μένα είναι πάρα πολύ ωραία λογική. Αλλά όποιος μπορεί να κάνει τέτοιες προβλέψεις, με γεια του, με χαρά του.
1: Όχι, έχετε δίκιο. Δεν το συζητάω καν.
0: Αυτό είναι σε όλες τις εκφράσεις της ζωής μας. Τι θέλω να πω. Κράνος. Στη μηχανή, στο ποδήλατο, στο πατίνι, ξέρω εγώ πού. Που εκεί μπορούμε να συζητήσουμε για το ΦΠΑ στο κράνος που θα έπρεπε να είναι μηδενικός κατά την προσωπική μου άποψη. Άλλο θέμα. Ζώνη. Οι λέβητες, οι ανελκυστήρες. Δηλαδή πράγματα τα οποία. Ή τα κταίω στο αυτοκίνητο. Αν περάσει το αυτοκίνητο, κταίω. Που δεν περνάνε. 1 εκατομμύριο δεν περνάνε. Δεν έχουν περάσει. Γιατί. Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύεις. Αν έχει ένα πρόβλημα τα μάξι σου και δεν το ξέρεις, θα σκοτωθείς.
1: Ναι, σε αυτό όμως φταίει η πολιτεία.
0: Όχι, ναι, που φταίει εννοείται που δεν ελέγχει όπως πρέπει να ελέγξει. Αν εγώ δεν ενδιαφερθώ για την ασφάλειά μου, πρέπει δηλαδή να έρθει η πολιτεία να με βάλει πρόστιμο. Εγώ το θεωρώ λίγο και...
1: Κύριε Παρδάλη, θα πρέπει...
0: Με μειώνει δηλαδή και σαν πολίτη αυτό το πράγμα.
1: Ναι, θα έπρεπε όμως να υπάρχει ένα έλεγχο, δηλαδή δεν μπορεί να έχει αυτοκίνητο, να μην έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορία, να είναι συνδεδεμένα με την ασφάλεια και με τον τεχνικό έλεγχο.
0: Και όμως δεν είναι. Και στα τέλη έρχονται το 10ο μήνα, αν δεν έχει πληρώσει, ένα το 10ο μήνα, όποτε σε χτυπήσει το καμπανάκι, δεν ξέρω πώς χτυπάει στα συστήματά του, και σου λένε δεν έχει πληρώσει και είναι τόσο, και αν δεν πληρώσει, μέχρι τότε θα είναι τόσο. Θα πας να πληρώσεις για να μην πληρώσεις τα διπλά τριπλά, ξέρω εγώ. Τι κέρδη. Δεν μπορείς να το κοροϊδέψεις το κράτος στο τέλος. Αν δεν είναι θέμα να κοροϊδέψεις το κράτος, είναι θέμα ασφάλειας.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα κοροϊδία του κράτους.
0: Τι είναι.
1: Να σας πω την αλήθεια, εγώ σε αυτό το κράτος, εγώ το θεωρώ το σύστημα αυτό που μας συμπερνά και μας διοικεί, είναι ένα σάπιο σύστημα.
0: Ωραία, έστω. Αλλά τι είναι αυτό, δηλαδή το να μην.
1: Μα για αυτόν τον λόγο δεν κάνει έλεγχο. Γιατί επειδή ακριβώς είναι ένα στάτιο σύστημα και έχει εκπαιδεύσει τους ανθρώπους στο πώς να τα αρπάξουν, την κονόμα. Πώς να γλιτώσουν και πώς να τα αρπάξουν.
0: Μπορεί να είναι και αυτό, ξέρω εγώ.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι όλη η αιτία.
0: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό.
1: Αυτή τη καπίλα, α πούμε, και αυτή τη. Πώς να το πω τώρα, του δούνε και λαβίνα που υπάρχει. Για αυτόν τον λόγο. Γιατί μου είπατε, ας πούμε, για το ασανσέρ. Το μητρό του ασανσέρ. Εγώ κάνω, ας πούμε, στο ασανσέρ έλεγχο. Έχω κάνει τα 19 χρόνια που είμαι διαχειριστής. Πόσες είναι τώρα, μην κάνω και λάθος, 4-5 φορές. Ποιος το έχει κάνει αυτό, κανείς. Έχω πυροσβεστήρες έξω από τα διαμερίσματα. Ποιος το κάνει αυτό, κανείς. Ποιος έχει έρθει πυροσβεστική υπηρεσία να με ελέγξει, αν εγώ έχω πυροσβεστήρα. Αν έχει έρθει να με ελέγξει, αν έχω πυροσβεστήρα.
0: Όχι, αλλά θα έπρεπε.
1: Του αερίου. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Δηλαδή μετά κλαίμε εκ των υστέρων. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Είναι, ας πούμε, όπως έγινε με το θάνατο του Μαζονάκη, που έχουμε πέσει, έχουμε γίνει δευτεροσυνεφάκητες όλοι. Γίνεται με τους γιατρούς, ας πούμε, που σε συνεργασία με τους ιατρικούς επισκέπτες σου γράφουν τα φάρμακα για που τις λένε οι εταιρείες. Γίνεται με τα φαρμακεία, ας πούμε, και τα γυμναστήρια και τους διαιτολόγους που πουλάνε τις πρωτεΐνες και τα αμινοξέα και τελά αυτό. Αφάσεις το καλό αυτό. Μπορεί να είναι και κάτι που να είναι ελεγχόμενο. Τα φάρμακα που μπαίνουν στους λεγόμενους κύκλους και λοιπά και γίνονται θηρία, και από εκεί που έβλεπες, ας πούμε, έναν άνθρωπο, ας πούμε, σαν το λιγνό, τον εμπλέξεις, ας πούμε, και είναι θηρίο, έχει κάνει ένα λαιμό, ας πούμε, και κάτι πλάτες και λοιπά. Και αρχίσουμε μετά τα θέματα και τα προβλήματα. Ποιος τα ελέγχει αυτά? Τα ελέγχει κανείς. Όχι, γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένα σάπιο σύστημα και αφήνει δίθεν τον άνθρωπο σε μια δίθεν ελευθερία, η οποία δεν είναι βέβαια ελευθερία. Και μετά, όταν ας πούμε δει ότι δεν μπορεί να το μαζέψει, αρχίζουμε να κάνουμε ένα μητρό για τους ανελκυστήρες, να βγάλουμε έξω την τροχέα και να κάνει ελέγχους. Τι είναι να κάνει ελέγχους? Όταν παίρνω εγώ μία μηχανή, είμαι υποχρεωμένος μαζί με τη μηχανή που θα πάρω να πάρω και το κράνος. Και αν δεν το φορέσω το κράνος, ας πούμε, να του κατάσχει τη μηχανή. Ξέρω εγώ τι να πω. Μπορεί να λέω και εγώ ανοησίες τώρα. Δηλαδή, ναι, η εκπαίδευση, ναι, η συμβουλή, όλα αυτά, αλλά κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Τώρα διάβαζα πριν από λίγο ότι φιλέγραφαν, λέει, στην Αττική Οδό έναν, ας πούμε, 49χρονο, με 067, ας πούμε, γραμμάρια,
0: πόσο μεγάλο,
1: λοιπόν, αλκοόλ και λοιπά. Και έφαγε,
0: είναι μεγάλο, νομίζω, πως είναι 0,20 0,25.
1: Ναι, 0,25. Έφαγε ένα πρόστιμο, λέει, γιατί τον είχαν ξαναπιάσει το 23, του είχαν δώσει 2.000, ας πούμε, τότε μέρες, χωρίς δίπλωμα, και τώρα έφαγε, θα πάρει, λέει, το δίπλωμα το 2039. Και τι, αν αυτός κυκλοφορεί, θα το γνωρίζουμε. Αν αυτός έρθει και θα σκοτώσει, θέλω να χτυπήσω και για εσάς και για μένα και για όλους τους συνακροατές και όλους τους ανθρώπους. Όπως έγινε με το άλλο το παιδάκι, ας πούμε, στην Κρήτη, αν θυμάμαι καλά. Τι θα γίνει? Δεν βλέπετε τι κάλυψη πέφτει σε όλα? Ακόμα και για το αυτοί οι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν τώρα και δεν έχουν βγει να πούνε αν είναι διαρροή φυσικού αερίου. Ακόμα. Μετά από πόσες μέρες είναι, 4, πόσο είναι τώρα, 3-4 μέρες. Ακόμα το ψάχνουμε. Αλλά σας λέω ότι είναι, νομίζω εγώ, ότι είναι ίδιο του συστήματος αυτό. Να σας φέρω ένα παράδειγμα προσωπικό. Πρέπει να ανανεώσω το δίπλωμά μου, την άδεια οδήγηση. Λοιπόν, ξέρετε πόσο στοιχίζει για να ανανεώσω το δίπλωμά μου, να περάσω από τους γιατρούς και να πληρώσω και ένα παράβολο 108 ευρώ. 143 ευρώ. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να πληρώσω παράβολο 108 ευρώ? Και προσέξτε, αν τα δώσω σε μια σχολή οδηγών, μου το φέρνει το δίπλωμα ανανεωμένο για 3 χρόνια τώρα, είναι αυτό, έτσι. Κάθε 3 χρόνια θα έχουμε την ιστορία αυτή τώρα. Λοιπόν, μου το φέρνει το δίπλωμα ανανεωμένο, ούτε γιατί να ελέγξουν. Ποιος τους ελέγχει αυτούς τους άνθρωπους? Εγώ θα πάω σε παθολόγο, θα πάω σε οφθαλμίατρο να με ελέγξει. Να δει, ας πούμε, τι γίνεται. Παρότι θα πάει και πρόσφατα. Δεν πειράζει, θα ξαναπάω. Δηλαδή, βλέπετε ότι όλα είναι για το ονόρε, για το θεατή.
0: Εντάξει, εγώ δεν θα έλεγα όλα. Έχει έρθει και ένα μήνυμα τώρα εδώ από τον κύριο Γιώργο ότι δεν είναι λέει μόνο ο κύριος που κάνει αυτά που λέει στην πολυκατοικία. Νομίζω ως νέοι όλοι μέχρι 40 ετών.
1: Καλά, εντάξει,
0: με μικρά παιδιά έχουμε πυροσβεστήρες σε κάθε όροφο, πυροσβεστήρα ροφή στον καυστήρα και συντήρηση ασανσέρ κάθε μήνα σε καινούργια ασανσέρ πενταετίας. Ναι, καλά, προφανώς.
1: Σίγουρα δεν είμαι μόνο εγώ και μακάρι, μα εγώ δεν το λέω για να προσβάλλω τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Όπως το λέγε και ο Ρίτσος, ας πούμε, δεν το λέμε για να ξεχωρίσουμε, αλλά για να ενώσουμε τους ανθρώπους και να. Γιατί δεν το γνωρίζουν αυτό πολύ. Εδώ υπάρχουν ανελκυστήρες που δεν ελέγχονται, που δεν έχουν κάνει συντήρηση, που δεν κάνουν συντήρηση, που μπαίνεις μέσα και πρέπει το φιλοκάρι.
0: Ναι, εντωμεταξύ υπάρχουν πλέον και εγώ δεν το γνώριζα, πλέον είναι υποχρεωτικό να έχει πόρτα ανελκυστήρας, έτσι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Εσωτερική.
1: Εσωτερική, να κλείνει. Ναι, γιατί έχουν σκοτωθεί πολλοί άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Μπήκε, είχε βάλει ο άλλος κάποιο αντικείμενο, θυμάμαι.
0: Με ποδήλατο είχε μπει ένας νέος άνθρωπος.
1: Με ψυγείο, νομίζω. Κάποια...
0: Έχουν καταγραφεί διάφορα περιστατικά.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Λεπτό. Η Γαλλία κέρδισε στις Βρυξέλλες με 1-0 το Βέλγιο και διπλασίασε τις επιτυχίες της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση πέτυχε η Ιταλία με 4-1 επί της Τουρκίας στην Προύσα. Για τη δεύτερη κατηγορία η Σουηδία νίκησε με 3-1 την Πολωνία, ενώ για την τρίτη κατηγορία η Κύπρος ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 0-0 με τη Λετωνία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε μέρα, 29 έχει πλέον ο μήνας. Παραμονή της τελευταίας ημέρας του Σεπτεμβρίου. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούδιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Όλη καλημέρα μου.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, τα χαιρετήματα μου στον κύριο Λευτέρη και στο επιτελείο του σταθμού.
0: Να είστε καλά.
1: Στο κουφού την πόρτα, όσο θέλει πρώτα, κύριο Βουβίδα, να ρίξει, δεν ακούνε αυτοί που είναι πάνω που είναι κουφή.
0: Όχι, λέτε.
1: Λοιπόν, πάει αυτό. Δεύτερο, άκουσα και τη ρεκλάμα του Κακλαμάνη. Μα έχουν κόσει αυτοί οι λεβέντε, οι καρακλοκέντα τη Βουλή. Θα μην του χαρακτηρίζω όπω ξέρω να χαρακτηρίζω. Να σύρουν το χώρο πρώτοι, να πάνε πρώτοι στη μάχη. Αλλά με πιανούς να πας στη μάχη, με τις αγβίες που πετάει ο Θεοχάρης, κακομύριδες και νοικοκύριδες. Αντρέπεται λίγο που παρέλεσε από όλα τα κόμματα από το ποτάμι και κατέληξε εκεί πέρα γλύφτης. Γλύφτης για να πιάσει καρέκλα. Αντρέπεται λίγο. Σε ποιον απευθύνεται. Έχει το δικαίωμα να με πει με ένα κακομύρι. Για ποιο λόγο. Η κακομεριά να την εφάει πάνω στο κεφάλι του. Αυτός και ο κάθε αυτό. Αναφερθήκατε για τα αυτοκίνητα, αν έχουμε κανένα πρόβλημα στο αυτοκίνητο, μπορεί να σκοτωθούμε. Δεν μου λες. Εκείνος ο Γιάπης δεν είναι συγγενής του Καραμαλή, κάποτε.
0: Που δεν φοράγε ζωνή.
1: Με ποιο ζωνή, εκεί πλάσε πινακίδε, δεν είναι ζωνή, δεν φοράγε.
0: Α, είχε, μπράβο, ναι, είχε.
1: Ζώνη.
0: Όχι, όχι, τη ζώνη θυμάμαι εγώ. Ποιο δεν φοράγε ζώνη.
1: Πόσο παρολογεί τώρα, η ζώνη του πρόβλημα, αυτούς βόραγε, μικροβόραγε με αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες.
0: Ναι.
1: Με πλασσές πινακίδες. Το ξέχασες ή κάνεις πώς το ξέχασες.
0: Ναι, πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι το περιστατικό ακριβώς, αλλά ναι. Θυμάμαι ότι είχε εντοπιστεί, τον είχαν σταματήσει για έναν έλεγχο, αλλά δεν θυμάμαι τώρα το περιστατικό τι είχε γίνει.
1: Ήταν πλασσές οι πινακίδες, αγαπητέ Μάνο. Είσαι μαμά μοντέλο. Ξέρω που μπορεί να έχει κανένα μέσο άλλο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, λέμε τώρα. Εδώ στην Ελλάδα λαμβάνουμε μέτρα και ελέγχους όταν γίνει ένα βαρύ ατύχημα. Μετά το ατύχημα. Δεν υπάρχει πρόληψη. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στα εργατικά ατυχήματα. Το έχεις υπόψη αυτό το πράγμα.
0: Πρωταθλήτρια δεν ξέρω αν είναι, αλλά έχουμε πολλά. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Πέρυσι μια χώρα είναι μηδέν στα ατυχήματα.
0: Χώρα που να είναι μηδέν, όχι, δεν ξέρω.
1: Σχεδόν μηδέν.
0: Όχι, δεν ξέρω. Ποια είναι.
1: Η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, Σιγκαπούρη.
0: Είναι μηδέν ή έτσι δηλώνουν.
1: Το ψήφισα. Σχεδόν μηδέν. Ας πάρει κανένα τηλέφωνο, κανένα ναυτικό, θα έχει πάει η Ιαπωνία και να δει τις πορτοφορτώσεις τι μέτρα ασφαλείας παίρνουν. Και τι έλεγχους κάνουν. Εδώ πέρα. Έχουν τα προσδιοπλία συγκέφια και αδειάζουν τους βόθους το λιμάνι και δεν μιλά κανένας, ας πούμε. Κατάλαβες, φίλο, τώρα.
0: Ναι.
1: Αδειάζουν τα βιολογικά το λιμάνι στην Κέρκυρα. Μιλά κανένας.
0: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε.
1: Ορσέ.
0: Δεν το ξέρω, λέω, αυτό που μου λέτε.
1: Δεν το ξέρει.
0: Ξέρω για τα σκουπίδια, ας πούμε, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, αλλά για αυτό που μου λέτε.
1: Άκουσα κάποια δί που αξιολογούν την ανάπτυξη. Έχουμε 1,8 ανάπτυξη εφέτος, 1,8 ανάπτυξη. Εδώ η Κέρκυρα στα πιο βαριά τουριστικά μέρη που έχει καλό τουρισμό και καλά σπίτια και καλές παραλίες, θέλεις πρακτέρ να κυκλοφορείς στους δρόμους. Πρακτέρ. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι, μάνα μου, είναι το εξής. Βλέπω για την ακρίβεια. Αυτά που βλέπουμε τώρα δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Έχεις υπόψη να γίνει κανένα βαρύ lockdown επικοινωνιακό τρόπο δοσίας και να σταματήσουν τρένα, φορτηγά και τέτοια.
0: Όχι.
1: Η Ελλάδα για πόσο καιρό έχει εφοδία.
0: Α, να γίνει κάτι. Όχι, δεν το ξέρω. Αλλά και γιατί να γίνει κάτι τόσο βαρύ που περιγράφεται.
1: Πράγμα.
0: Γιατί να γίνει κάτι τόσο βαρύ που περιγράφεται.
1: Εύχομαι να βγω τρελός και ψεύτης, έτσι. Πλησιάζει η ώρα που δεν υπάρχει ούτε από το μυαλό σου ούτε από φαντασία. Θα σου περάσει από το μυαλό τι πρόκειται να γίνει με την τροφοδοσία. Η Ελλάδα είναι κάτω από τη βάση, κάτω από το μηδέν, στον πρωτογενή τομέα. Από την Ελλάδα έχει τα λεμόνια, το χρυσάφι, και τώρα μας φέρουν μια σετινίνη λεμόνια από την Αργεντινή. Υπάρχει στην Αθήνα λεμόνι χωριό?
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Πάντως γενικά και εγώ εισαγόμενα βρίσκω. Τώρα στη Λαϊκή μπορεί να βρεις, φαντάζομαι. Εγώ δεν πηγαίνω στη Λαϊκή, για να μην ειλικρινείς.
1: Άκουσα και κάτι άλλο. Ένας στους τρεις οδηγούν πήρε στα τρένα, στα τραμ και τέτοια, έχουν χάσει το δίπλωμά τους, διότι τους έχει γίνει το μυαλό κουρκούτι από το τηλέφωνο.
0: Αυτό δεν το έχω δει, εγώ δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρει?
0: Όχι.
1: Όχι,
0: δεν λέω ότι λέτε ψέματα. Απλά δεν έχει τύχει εγώ να δω τέτοια είδηση, δεν την ξέρω.
1: Εγώ δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου, εγώ έχω ραδιόφωνο. Πολλά χρόνια, λοιπόν. Και ένα άλλο, εκείνο που συγχάθηκα προχθές ήταν, εκλείσανε όλους τους δρόμους στην Αθήνα για να πάει ο Κοσμάκης στην αναβίση. Τη συγκέντρωση του ΚΚ. Τα λεπεντόπεδα, οι φαινοί δημοσιογράφοι ούτε καν δείξανε τίποτα. Τίποτα. Λέμε τώρα, κουβέντα κάνουμε.
0: Καλά, δεν κλείσανε και ιδιαίτερα δρόμους, μην φανταστείτε.
1: Για το Ολυμπιακό Στάδιο μιλάμε.
0: Ναι, δεν κλείσανε.
1: Δεν κλείσανε?
0: Όχι.
1: Από τότε εγώ στον ύπνο μου.
0: Δεν ξέρω τι είδατε, γιατί εγώ πήγα και πήρα το γιο μου που είχε πάει κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με την παρέα του και δεν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα. Ούτε με κλειστούς δρόμους. Εντάξει, είχε λίγο κίνηση, αλλά λογικό σε μια μεγάλη συναυλία να έχει κίνηση. Νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολικά αυτά τα κλείνουμε τους δρόμους και τέτοια. Εγώ πάντως δεν τα είδα.
1: Τα κλείνουμε. Όταν ήρθε η κυβερνητική κυκλοφόρηση για ασφάλεια, τα κλείσανε.
0: Άλλο. Η Γκυλφόιλ είναι άλλο πράγμα. Αυτοί ρίχνουν και κυβερνήσεις. Δεν είναι άλλο πράγμα.
1: Όταν ήρθε ο δολοφόνο του Ζελεύσκη που τον παρουσιάσανε και στη Βουλή. Τα κλείσανε. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή? Με ποιο δικαίωμα να μου κλείσει μέσα το δρόμο και δεν περάσει?
0: Καλά, εντάξει. Έχει δικαίωμα να κλείσει το δρόμο για λόγους ασφάλειας. Μην λέτε. Έχει. Μπορεί να κρίνει ότι θα κλείσει το δρόμο. Δεν απαγορεύεται.
1: Σοβαρό πρόσωπο φέρει και το πήγα.
0: Δεν είναι το σοβαρό. Το σοβαρό για εσάς που δεν είναι, για την πολιτεία είναι.
1: Μα για την πολιτεία.
0: Ναι.
1: Καλά κρασιά.
0: Καλά κρασιά.
1: Εγώ προσωπικά τώρα που σου μιλάω μετά από την θεραπεία που έκανα, είμαι πολύ καλύτερα. Το έχω αλλάξει η ρότα. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν μου καίγεται καρφί, δεν με απασχολεί.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Κατάλαβε σου λέω τώρα.
0: Κατάλαβα τι μιλάτε.
1: Δεν αγχώνομαι για τίποτα.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Λοιπόν, δεν μου λες, ξέρεις στην Αθήνα κάνα κέντρο λήφθη να πάω να κάνω ένα
0: γύρο
1: να νεοδερό.
0: Δεν, αυτά δεν επιτρέπονται.
1: Α, δεν επιτρέπονται.
0: Θα τους πιάσουν όλους τώρα.
1: Τώρα, καλά κρασιά μετά από 50 χρόνια. Θα πιάσουν όλοι. Τι στο γύρο είναι. Ο Κοσμάκης, αγαπητέ Μάνο, δεν πρόκειται να συγκινηθεί. Θα συγκινηθεί πότε, όταν έρθει ο κόμπος το ξέρει και θα είναι πολύ αργά. Εγώ αυτό προβλέπω. Βλέπω τώρα κάτι παιδιά που είναι ξενοδοχοπάλι. Το πρώτο μέλημά του που σκολλάνε από το ξενοδοχείο, ξέρεις τι κάνουνε?
0: Τι κάνουνε?
1: Πάνε να πάρουν ένα καινούριο iPhone που κάνει 1000 ευρώ. Τα μισά λεφτά τα τρώνε στα τηλέφωνα.
0: Αν το καινούριο iPhone δεν κάνει 1000, κάνει 2000.
1: Δεν με απασχολεί. Εγώ έχω τηλέφωνο με ευρώ.
0: Όχι, το λέω απλά.
1: Καλτερπίλα. Που έχει πέσει και σε θάλασσα δύο φορές.
0: Μια χαρά. Ξέρει και κολλήνει.
1: Εμένα δεν με παρακίνησε ούτε το ίντερνετ, ούτε το TikTok, ούτε το σύστημα. Εμένα προσωπικά είμαι παλιά σκοπή, δεν με ενδιαφέρει. Ας με πάρουνε, ας μην με κάνουν συμπέθρο. Δεν με απασχολεί το θέμα, δεν παρασύρωμαι εγώ από την τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Τώρα πηγαίνω για ψάρεμα κάπου. Για καλά κρασιά.
0: Καλά κάνω.
1: Λοιπόν. Έτσι που λες, κύριε Λευτέρη, στο κουμπού την πόρτα ρίξει γυροβοβίδα, δεν ξυπνήσει κανένας. Λοιπόν, καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, κύριε Δημήτρη.
1: Το φάκελο δεν είναι κάποιο αντίστοιχο για 100 κιλά βάρος, αν έχει μυαλό. Για να δει λίγο χαραμάδα από το καπάκι του βαρελιού που θα κλείσουν τον κόσμο μέσα. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Μυρμηδόνας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Είναι απολαυστικός ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, τον ακούω χρόνια. Εντάξει, λοιπόν, έκανα σηκώτη, νέο σηκώτη, με την καλή έννοια να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Πάντα τέτοια. Πάντα έτσι ήταν.
0: Έτσι είναι πάντα, ναι.
2: Και τώρα μπορώ να πω, όπως το είπε και μόνος του, επειδή τα, όπως το είπε, δεν δίνω λέει σημασία τώρα, όπως το είπε.
0: Ναι, το γυρίσει στην τρέλα ακόμα πιο πολύ. Φράβο. Καλά κάνει. Εντάξει.
2: Τώρα φαίνεται η διαφορά. Ήταν που ήταν απολαυστικός, τώρα έχει γίνει επί 10. Φαίνεται αυτό που είπε. Φαίνεται. Λοιπόν, έκανα σηκώτια. Κάθε φράση που λέγει γέλαγα. Δεν ξέρω, επειδή ήταν ανοιχτή γραμμή, ακουγόταν μέσα στον ηχογραφικό.
0: Όχι.
2: Γιατί άμα ακούγατε τα γέλια μου θα είχατε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Άμα γελάτε, καλό είναι.
2: Ναι! Να γελάς με την
0: αυτό
2: έννοια.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Να είναι δικαίω, αυθόρμητο, πώς το λένε. Αυτό που περιγράφω. Όχι τα γνωστά που λέμε τα ειρωνικά και τέτοια. Τίποτα. Ναι. Ωραίο γέλιο γνήσιο. Με αυτά που λέγει και ο τρόπος που τα λέει. Ήταν καλά ο άνθρωπος. Ο αγρότης, δεν μας έχει πει ότι είναι.
0: Ναι, αγρότης είναι ο άνθρωπος. Είναι παραγωγός. Είναι όμως κάνει και ξυλογλυπτική, από ό,τι ξέρω. Από ό,τι μας έχει πει δηλαδή.
2: Αχ. Είπε πάει και για ψάρεμα που και πού. Μάλιστα. Ωραίος. Λοιπόν, τώρα εντάξει, αποσυντονίστηκα όχι από τον κύριο Δημήτρη, γενικά άλλα ήθελα να πω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ξημερώνει 29, ξημέρωση 29, πάμε, μπήκαμε 29.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, σήμερα 29 Σεπτεμβρίου, δεν τον ήξερα αυτόν τον Άγιο μέχρι πριν κάνα δύο χρόνια, είναι του Αγίου, ο τόνος είναι στη Λίγουσα, Άγιος Κυριακός. Κυριάκος, δηλαδή ο Κυριακός, τον λένε Άγιος Κυριακός, ο αναχωρητής.
0: Ούτε εγώ τον έχω ξανά. Τώρα από εσάς τα ακούω.
2: Λοιπόν, οι κυρίες που λέγονται Κυριακές γιορτάζουν Ιούλιο, 7 Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Η Αγία Κυριακή.
0: Η Αγία Κυριακή, ναι.
2: Ναι, μεγαλομάρτης. 21 ετών μάρτυρης. Ήταν εκεί του 3ου αιώνα μετά Χριστόν η Αγία Κυριακή, 270 τόσο. Λοιπόν, ενώ εδώ τώρα ο Άγιος Κυριακός,
0: ναι,
2: είναι στο 448, έζησε 109 χρόνια, δηλαδή πήγε μέχρι το 550.
0: Α, μάλιστα.
2: Ήταν από την Κόρινθο, ήταν από ιερατική οικογένεια, είχε δηλαδή συγγενείς που ήταν ιερείς, είχε θείο που ήταν επίσκοπος στην Κόρινθο, την εποχή που είπαμε, έτσι.
0: Ναι.
2: Και πήγε στην Παλαιστίνη και μόνασε και άφησε εποχή, δεν τον ήξερα, τυχαία μου συστήθηκε ένας άνθρωπος
0: ως Κυριακός
2: ναι, γνωριμία πριν από κάνα δύο χρόνια και από τον ρώτησα δύο πραγματάκια, κάτι ήξερε να πει και ο άνθρωπος για το όνομά του, μετά πήγα το ψάξα και από κάθε χρόνο έχω πει, έχω έννοια πότε θα έρθει το 29 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πήγα σήμερα, με έφερε ο δρόμος σήμερα στον Άγιο Αντώνιο, στο μετρό, ξέρετε.
0: Ναι.
2: Περιστέρι, δεν είναι Περιστέρι. Λοιπόν, είναι ο ναός, ο Μητροπολιτικός ναός, Αγίου Αντωνίου και Αγίου Δημητρίου.
0: Ναι.
2: Ο ναός είναι εκεί. Και μπήκα μέσα να ανάψω ένα κέρι. Και επειδή ήταν η ώρα που πλησίαζε ο Εσπερινός, είχαν βγάλει την εικόνα που είναι για σήμερα, του Αγίου Κυριακού λοιπόν. Και σκύβοντας να φιλήσω την εικόνα, βλέπω που είχε και ένα ηλιτάριο στο χέρι του ξεδιπλωμένο με δύο φρασούλες, τρεις, ξέρετε.
0: Ναι.
2: Που όπως έχουν κάποιοι Άγιοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Που χαρακτηρίζει δηλαδή τον Άγιο, κάτι που έχει πει, ναι, κάτι που έχει γράψει.
0: Κάτι που αφορά το βίο του, ναι.
2: Που αφορά το βίο του ακριβώς. Και συγκλονίστηκε.
0: Για πείτε.
2: Έλεγε επί λέξη. Ή διαζευκτικό, έτσι. Ή φεύγον φεύγε. Φεύγον με το χ. Ή φεύγον φεύγε και μετά προστακτική. Ή φεύγον φεύγε. Ή εμπέζον, έμπεζε. τον μάταιον και απατεώνα κόσμο. Αναχωρητής ήταν, δηλαδή μπήκε στην έρημο της Παλαιστίνης και όσο τον πλησίαζαν, λέει, οι άνθρωποι, τόσο πιο βαθιά στην έρημο πήγαινε.
0: Ναι.
2: Για να, αυτό που λέμε, φεύγον φεύγε, δηλαδή αυτό, γι' αυτό τον χαρακτηρίζει αυτό που σας είπα τώρα. Μπορεί να το είχε πει, να το δίδασκε, ξέρω εγώ, να το είχε γράψει, ή κάποιοι που γράψαν το βίο του να το συνοψίσαν έτσι. Και πήγα να ψάξω λίγο εκεί τι σημαίνει αυτό, ας πούμε. Βρήκα, γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω, σας άρεσε αυτό τώρα που
0: θα ναι.
2: Λέει, φεύγον φεύγε αποτελεί την υπέρτατη προτροπή του μοναχισμού για φυγή από τα εγκόσμια, εντάξει. Δεν σημαίνει δειλία, αλλά τη συνειδητή απομάκρυνση από τους πειρασμούς, τη ματαιοδοξία και το θόρυβο της καθημερινότητας. Με σκοπό την έβρεση της εσωτερικής ειρήνης και της ένωσης με το Θεό. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα το εμπέζον έμπαιζε. Εμπέζον με το χ ενεργητική και το έμπαιζε, δηλαδή, προστακτική.
0: Ναι.
2: Τον μάταιο και απατεώνα κόσμο. Ο Άγιος Κυριακός έβλεπε τις υποσχέσεις του κόσμου, πλούτο, δόξα, απολαύσεις, ως μια μεγάλη απάτη και ψευδέστηση. Μάταιος κόσμος. Αυτό λέει το μάταιος κόσμος. Το να εμπέζει κανείς τον κόσμο σημαίνει ότι περιφρονεί τις σιρήνες του, δεν παίρνει στα σοβαρά τις εφήμερες τιμές του και επιλέγει να ζει σαν ξένος σε εισαγωγικά επί της γης. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω, ελπίζω και οι ακροατές και οι ακροάτρες τώρα να τους άρεσε αυτό που τους είπα.
0: Ενδιαφέρον. Ναι,
2: ναι. Όσοι είναι Κυριάκοι, λοιπόν, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα, οι κυρίες είναι 7 Ιουλίου και οι Κυριάκοι οι άντρες είναι σήμερα
0: 29 Σεπτεμβρίου.
2: Μάλιστα. Ναι. Αν πεις τώρα, Μυρμηδόνα, αυτά είχες να μας πεις.
0: Τι είπα να πει.
2: Εντάξει, τι είχα να πω για τον Άγιο Κυριακό τον Αναχωρητή. Πολλούς Αγίους αγαπάω. Καθένας δεν έχει μερικούς αγαπημένους Αγίους. Όλοι δεν έχουμε από κανένα δυο αγαπημένους, ρε παιδί μου. Έχει γίνει ένας από τους αγαπημένους μου. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω το εξής. Κατά τύχη ζούμε, έτσι, συμφωνούμε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, συμφωνήσαμε.
0: Από τύχη.
2: Κατά τύχη, ναι. Από τύχη, ναι. Να σας πω γιατί. Τώρα, με αυτό που γίνεται, την έκρηξη. Το σκέφτεστε, το έλεγα σε μια φίλη και μας πιάσανε τα γέλια με την έννοια... νευρικό γέλιο, καταλάβατε. Ναι. Φαντάζεσαι, γιατί εκείνη η στάση Ακρόπολης κοντά. Με το μετρό, ρε παιδί μου, δεν κατεβαίνεις εκεί, η Μακρυγιάννη εκεί.
0: Τι ναι, είναι, ναι.
2: Η οδός, πώς λέγεται εκεί πέρα, Διονυσίου Αεροπαγίτου, έτσι δεν είναι εκεί τριγύρω.
0: Ναι, το κοντά είναι.
2: Ναι.
0: Καλά, πολύ κοντά δεν είναι η Διονυσίου Αεροπαγίτου, ναι, εντάξει.
2: Ναι, 200 μέτρα από εκεί που γίνει η έκρηξη θα είναι, τόσο. Ωραία. Παίρνεις που λέει ο λόγος, περπατάς, ας πούμε, πεζόδρομοι είναι εκεί όλα, κάνεις τη βόλτα σου. Το φαντάζεις, λέω, να έχει πάρει κάποιος ένα σουβλάκι για βόλτα και να περνάει απ' έξω και να γίνεται έκρηξη και να τον παίρνουν τα
0: επίθα, όποιος ήταν έξω, σκοτωνόταν. Δεν είδατε και στην αρχή τρεις γυναίκες που, νομίζω γυναίκες ήταν και τρεις, που μεταφέρθηκαν τραυματισμένες.
2: Ναι.
0: Από τα γύρω.
2: Ναι. Βέβαια, ακούστηκαν διάφορα ότι στην αρχή είπαν ότι μπορεί να ήταν στόχος η ηλικιωμένη κυρία. Μετά είπαν ότι μπορεί να ήταν.
0: Τι στόχος, από πού.
2: Λέγανε κάτι τέτοιο. Λέω εγώ ότι ακούστηκε. Η κυρία ήταν παντρεμένη με έναν Βρετανό κύριο.
0: Μεγάλοι άνθρωποι.
2: Οι μεγάλοι άνθρωποι. Ελληνίδα η μία, η κυρία, Βρετανός ο σύζυγος.
0: Η γυναίκα, η ηλικιωμένη, ήταν Ελληνίδα, ο σύζυγός της Βρετανός. Και Βρετανός. Ζούσανε χρόνια εκεί.
2: Ναι. Και είπαν, στην αρχή βγήκανε κάποιοι και είπαν ότι στόχος ήταν η κυρία αυτή.
0: Καλά.
2: Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Μετά τα άλλα τα τέσσερα τα παιδιά, τα πιο νέα, οι τρεις ήταν αλβανικής καταγωγής. Τα δύο ήταν αδέρφια, ένα κορίτσι, ένα αγόρι,
0: Αμερικανοί πολίτες ήταν όλοι.
2: Αμερικανοί πολίτες ήταν, μου φαίνεται και η κυρία είχε, και η ηλικιωμένη μου φαίνεται είχε και αυτή διαβατήριο Αμερικανικό.
0: Δεν το ξέρω.
2: Μου φαίνεται όλοι είχαν Αμερικανικά διαβατήρια. Απλά λέω, ο γνήσιος Αμερικάνος ήταν ένας από τους τέσσερις πιο νέους. Ο White Anglo-Saxon Protestant που λέμε, ο WASP. Οι υπόλοιποι ήταν από διάφορα. Είπαμε, αλβανικής καταγωγής, Ελληνίδα, Βρετανός, όλα τα άλλα. Τέλος πάντων, το τι έγινε εκεί, ακόμα δεν έχει βγει πόρισμα κανονικό, όχι.
0: Όχι.
2: Γι' αυτό σας λέω. Θα πατύχει. Λοιπόν, ζούμε. Πολλά γίνονται, ρε παιδί μου, απότομα. Λοιπόν, έβγαλε η Κομισιόν, λέει, πάλι προτροπή 27 χώρες, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρχίσουν να κάνουν οικονομία, να γίνονται οικονομίες, λέει, στο δημόσιο φωτισμό. Καταλάβατε τώρα, έρχονται σκοτάδια. Λοιπόν, για να
0: εξοικονομηθούν πόροι για ενέργεια και τέτοια.
2: Ναι, ναι, για να εξοικονομηθεί εν όψη του χειμώνα σου επερχόντου.
0: Αυτό, ναι, να σβήνουν τα φώτα στους δρόμους, να μην βλέπουμε που πηγαίνουν.
2: Γι' αυτό σας λέω. Με να δούμε πολλά. Να πέσει κρύο. Μετά θα λένε, σβήστε τα φώτα και στο σπίτι, θα λένε σιγά-σιγά.
0: Αυτό, εντάξει, δεν μπορεί να έχουν, αλλά το έχει να πέσει κρύο, θα δούμε την τιμή.
2: Ναι.
0: Εγώ εθαλομίχλη βλέπω πολύ να έχει.
2: Εθαλομίχλη, τι εννοείται δηλαδή?
0: Ότι θα καίμε ό,τι βρούμε.
2: Α, μπράβο, θα ρίχνουν πάλι στα τζάκια. Ναι, μπράβο. Κοντραπλάκια, ό,τι βρούμε.
0: Ξύλωσα προχθές ένα έπιπλο παλιό που είχε πάρει και υγρασία που είχαμε έξω. Τι αν το πετάξεις, θα το κόψουμε λωρίδες. Να το ρίξουμε μέσα.
2: Τα γιονάρες, ναι, ό,τι να είναι, ναι. Λοιπόν. Δεν μου λέει, μα οι Γερμανοί μας πιάσαν στο βρυσίδι πάλι.
0: Όχι, εντάξει, build τώρα.
2: Κάτι λέγατε εκεί με τον κύριο.
0: Για τους ναι, ότι είναι η ομάδα Νάνος. Εντάξει, τώρα η build.
2: 1-0 χάσανε. 1-0.
0: Ναι, 1-0.
2: Και το φέρνουν τόσο πολύ βαρέως, δηλαδή.
0: Εντάξει. Για στην έδρα τους. Και το πρώτο παιχνίδι του Κλόπ στην έδρα τους.
2: Να μην ήταν αδιάφοροι, να ήταν σοβαροί να παίζανε.
0: Όχι, σοβαροί ήταν, αλλά ήμασταν και εμείς πολύ σοβαροί.
2: Ωραία. Δεν κακό.
0: Όχι, βέβαια.
2: Να μάθουν να χάνουν και κάτι.
0: Εξάλλου, γι' αυτό βλέπουμε τα αθλήματα, γι' αυτό τα παρακολουθούμε, γιατί έχουν μέσα και το στοιχείο της αβεβαιότητας και της αγωνίας. Άμα ξέραμε πάντα ποιος θα κερδίσει,
2: βέβαια,
0: δεν θα είχε κανένα ενδιαφέρον.
2: Όταν υπάρχει και κάποια έκπληξη, είναι μένει και στη μνήμη μας.
0: Βέβαια. Βέβαια, και αν είναι και υπέρμαση έκπληξη, ακόμα καλύτερα.
2: Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, την κυρία Λευκή, την αγάπη μου. Το γενικό, σε όλους δηλαδή, ναι. Αλλά την κυρία Λευκή, ξέρετε, έχουμε αδυναμίες.
0: Ναι, ναι.
2: Τι άλλο, ο κύριος που του είπε, ο Αυγολέμονος, είναι καλύτερα.
0: Καλύτερα είναι, ναι.
2: Άμα ακούει, περαστικά, ρε Αυγολέμον, να σε καλά κρατά γερά, να πούμε κι εσύ. Γενικά όλοι οι άνθρωποι που είναι σε αυτή την κατάσταση αναρρώνουν το ένα τ' άλλο, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να πάρουν λίγο τα πάνω τους.
0: Σωστό.
2: Αυτά, αν
0: τα σκούρασα. Καθόλου. Καλό ξημέρωμα, Μυρμηδόνα, να είστε καλά.
2: Επίσης και τα χρόνια, πώς το λένε, τις ευχές μας τους εορτάζονται.
0: Ναι, και μου είχε στείλει εδώ και η κυρία Μαρία ένα μήνυμα. Όταν βαπτίστηκε ο γιος μου Κυριάκος, ο ιερέας μας είπε ότι θα τον γιορτάζετε στις 29 Σεπτεμβρίου και όχι της Αγίας Κυριακής. Ενδιαφέροντα όλα, είπε ο Μυρμηδόνας, έμαθα το βίο του Αγίου Κυριακού, έστω και εν περιλήψη. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Έπιασε τόπο.
0: Είδατε.
2: Να χαίρετε και το γιο της. Λοιπόν,
3: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Και ζάχαρη και γλυκά και...
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
14: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά.

0: τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Και το εξής, θα συνεισφέρω και εγώ σε αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, όπως ο Μυρμητώνας, ο Άγιος Κυριακός, που γιορτάζει σήμερα, έχει ένα παρεκκλήσιο στην ανατολική είσοδο του περίβολου του Αποστόλου Παύλου, που είναι ο καθεδρικός ναός της Κορίνθου. Να, μια πληροφορία για σήμερα.
9: Ναι.
8: Και όσο αφορά το περιστατικό που μας ανέφερε ο κύριος Δημήτρης, το οποίο δηλώνω και θαυμαστής και ο παθός, μου αρέσει ο αυθεντικός τρόπος που εκφράζεται, μας μίλησε για ένα περιστατικό του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Εθναρχικού Ανιψιού κυρίου Λιάπη, ο οποίος επειδή προφανώς τα οικονομικά του δεν πήγαιναν πάρα πολύ καλά, είχε καταθέσει τις πινακίδες για το πολυτελείας αυτοκίνητό του και είχε τις είχε αντικαταστήσει, για να μην πληρώνει βέβαια τα τέλη, και τις είχε αντικαταστήσει με πλαστές πινακίδες, όπου κατελήφθη από όργανα της τροχέας και χρειάστηκε να αποδεχθεί ότι είχε προβεί σε αυτή την πράξη. Κάτι που δυστυχώς του στήχησε την πολιτική του καριέρα μετέπειτα. Και το άλλο περιστατικό είναι αυτό που μάλλον εσείς θυμάστε, ότι δεν φορούσε ζώνη.
9: Ο Καραμαλής δεν φορούσε ζώνη.
8: Κωνσταντίνος Καραμαλής του Αχιλλέως.
9: Ναι, ναι, ο πρώην υπουργός.
8: Ήταν
9: ναι. Και μάλιστα, είχε νομίζω μαζί του και την ήταν με την κυρία Βόζεμπεργκ, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Με κάποιον ήταν.
8: Κυρία Βόζεμπεργκ.
9: Νομίζω.
8: Ναι. Όπου βέβαια δεν του στήχησε, με την κυρία Βόζεμπεργκ ήταν.
9: Ναι, είχε βάλει. Είχε βάλει.
8: Στιγμή, έτσι,
9: ήταν, ναι, είχε βάλει εκεί στη θηρίδα που μπαίνει αυτό που και ασφαλίζει η ζώνη. Είχε βάλει αυτό που πουλάνε και. Κακώς βέβαια το πουλάνε. Που βάζει για να μην χτυπάει ο συναγερμό του
8: αυτοκίνητου. Ναι, γιατί εντάξει, ήταν και υπουργό μεταφορών, οπότε δεν Δεν το χρειαζόταν. Άλλωστε, προφανώς την είχε και ασφάλεια.
9: Μου στείλανε τώρα εδώ δύο ακροατές.
8: Αν θα πήγαινε προς πίσω όπου πήγαινε και αυτός, δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα.
9: Ναι, μου στείλανε δύο ακροατές τώρα ότι ο κύριος Λιάπης είχε. Mm-hmm.

0: παραβιάσει stop. Γράφει και το. Εντάξει, το αυτοκίνητο.
1: Είχε καταθέσει τι πινακίδε.
0: Ναι, είχαν παραδοθεί.
1: Για να μην πληρώνει τα κυκλοφορία.
0: Ναι, και στη θέση του είχαν τοποθετηθεί παστέ. Φοβερό.
1: Ναι.
0: Και ήταν και υπουργό. Είχε χρηματίσει υπουργό μεταφορών παλαιότερα.
1: Αυτό πρόκειται για πρώην υπουργό. Είχε χρηματίσει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτού του στήχησε την πολιτική του καριέρα, όπως θυμόμαστε, δεν ξανά εξελέγει. Κάτι που δεν συνέβη με τον άλλο, τον Καραμανλή, ας πούμε, τον Κωνσταντίνο το Αχιλλέος, ο οποίος είχε αυτή την ατυχία με τα Τέμπη και του στήχησε την πολιτική του καριέρα. Καλά, όχι, βέβαια, γιατί και πρώτος βουλευτής με διαφορά.
0: Ναι, μιλάμε ατυχία.
1: Στις αίρες, όπως ξέρουμε.
0: Ναι, δεν ήταν ατυχία αυτό.
1: Όχι,
0: ήταν,
1: όχι. Ναι. Εσείς αντιλαμβάνεστε τον τρόπο
0: κατάλαβα
1: που το εκφράζω,
0: ναι,
1: μάλλον το έχετε καταλάβει.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Ότι δεν του στήχησε στην πολιτική του καριέρα. Αυτό το μικρό παράπτωμα.
0: Δεν ξέρω τελικώ αν του στήχησε.
1: Και είχε αυτή την τεράστια πολιτική ατυχία.
0: Ναι, δεν ξέρω αν του στήχησε.
1: Βγήκε πρώτο με διαφορά στι ΣΕΡΕ από ό,τι θυμάστε.
0: Ναι, βγήκε πρώτο, αλλά δεν ξέρω.
1: Αυτό θα το δείξει το μέλλον, βέβαια.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Οι άνθρωποι.
1: Θα το δείξει το μέλλον, αυτό θεωρώ. Αυτό θα φανεί στο μέλλον.
0: Νομίζω ότι όλοι μας τώρα, κακά τα ψέματα, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε προφανώς για να περνάμε καλά, για να περνάμε με άνεση, να έχουμε υγεία. Αλλά έχουμε και την υστεροφημία μας στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δηλαδή. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν θα ήθελε να συζητάνε το όνομά του για κάτι, λέω εγώ τώρα, αρνητικό, και για κάτι δηλαδή αυτού του είδους,
1: βέβαια,
0: έτσι, νομίζω. Εκτός αν είσαι ασυνείδητος, οπότε δεν...
1: Εξαρτάται εντάξει. Από το τι θέση έχουμε.
0: Ναι, εκτός λέω, δεν ξέρω, σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο. Εκτός αν είσαι ασυνείδητος, οπότε δεν σε νοιάζει.
1: Ένα εκατομμύριο το 100 μαζί σας.
0: Δεν σε νοιάζει, αν είσαι ασυνείδητος. Ας λέω καθένας ό,τι θέλει.
1: Ναι, άρα μπορούμε να δώσουμε οποιαδήποτε ερμηνεία θέλουμε, έτσι, ανάλογα με την περίσταση ή το πόσο συμπαθούμε τους συγκεκριμένους. Επίσης, μια χαρακτηριστική εικόνα που είχα χθες, εντανίζομαι εικόνες των προηγούμενων ομιλητών ως ώρας, και λέω λοιπόν στο χθεσινό παιχνίδι με τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι, όπως πολλοί από εμάς, παρακολούθησα τον αγώνα από την αρχή, από τους εθνικούς ύμνους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν ανακρούεται ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας, έχουμε τον κάμεραμάν, ο οποίος δείχνει έναν προς έναν τους παίχτες.
0: Ναι.
1: Όπου για να φτάσουμε στον πρώτο λευκό παίχτη, πέρασαμε γύρω στους 8. 8 έγχρωμους. Και εκεί έκανα μια εικόνα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936.
0: Το σκέφτηκα και εγώ εκείνη τη στιγμή. Ότι που τους έβλεπα
1: ο Αδόλφος θα είχε αποχωρήσει ήδη.
0: Θα είχε κάνει χαρακίρι.
1: Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, εννοείται.
0: Όχι, καλά, λίμαν. Οι
1: άνθρωποι, μια χαρά να είναι, να είναι καλά, να έχουν την υγεία τους, να παίζουν και να εκπροσωπούν τη χώρα τους. Γιατί όλοι πρέπει να. Ο καθένας μας, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη χώρα του.
0: Από όποια ανέβη. Όχι, εγώ το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή.
1: Αυτό λέω ήταν το καλό της αποικιοκρατίας.
0: Εγώ το σκέφτηκα, λέω, εκείνη τη στιγμή. Στη λογική του ότι πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος μέσα σε περίπου 80 χρόνια. Γιατί για τόσο μιλάμε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Είναι
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Πολλά βήματα μπροστά.
1: Βέβαια, εντάξει. Αυτό που διαπιστώσαμε, βέβαια, ότι λίγα έχουν αλλάξει όσο αφορά την θεώρηση των με πολλά εισαγωγικά καθαρών Γερμανών σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι η δήλωση της Bild, ας πούμε, ότι ο ποδοσφαιρικός νάνος έφερε σε δύσκολη θέση ούτε καν να πει τη Γερμανία, γιατί αν έλεγε Γερμανία θα ήταν πολύ υποτιμητικό, είπε τον προπονητή της Γερμανίας. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι ναι, μεν 80 χρόνια, ναι, μεν έχει αλλάξει ο κόσμος, αλλά μπορεί και να μην έχει αλλάξει τόσο πολύ.
0: Εντάξει, η κριτική τώρα στο Globe θα επικεντρωθεί στην παρούσα φάση. Γιατί ο Globe είναι που πάει να φτιάξει τη Νέα Γερμανία.
1: Λέω όμως ότι η έκφραση, μόνο η διατύπωση μάλλον, έχει να κάνει με τον ποδοσφαιρικό Νάνο σε σχέση με τον Γκλοκ, όπου δεν υπάρχει πουθενά Γερμανία.
0: Ναι, ο τίτλος αυτός.
1: Καταλάβατε
0: τίτλος. Ναι, ο τίτλος είναι ιντριγκαδόρικος. Είναι τίτλος «Αγόρασέ με». Απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο
1: αυτό
0: κοινό.
1: Αυτό που προσπαθώ να... βεβαίως. Είναι αυτό που σας είπα προηγούμενα, ότι ένα κομμάτι μεγάλο της Γερμανίας κάποιοι από αυτούς, όπως είδαμε και όλες τις πρόσφατες εκλογές, είναι διάκειται νοσταλγικά. Ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι νοσταλγία.
1: Σε κάποια τάση, σε κάποιο παρελθόν.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι νοσταλγία ή είναι στροφή διαμαρτυρίας. Με την οποία δεν συμφωνώ, αλλά δεν μπορώ αυτό να το ξέρω.
1: Ενδεχόμενα ναι.
0: Γιατί και στην Ελλάδα.
1: Όταν... και στην Ιταλία.
0: Ναι, όχι, και στην Ελλάδα όταν βγήκε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Με περίπου 400.000 ψήφους.
1: Σωστά.
0: Δεν ήταν 400.000 ακροδεξιοί, φασίστες, ναζιστές. Ήταν η πλειονότητα των ψηφοφόρων. Ήταν άνθρωποι που εγώ πιστεύω ότι εξαπατήθηκαν και ιδελεάστηκαν με διάφορες κινήσεις της Χρυσής Αυγής. Το ποσοστό της Χρυσής Αυγής ούτε έχει αστείο, δεν είναι αυτό.
1: Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ναι. Και ήθελα πάλι να σας πω ο λόγος που πήρα το θάρρος να τηλεφωνήσω ήταν ο εξής. Μπήκα στα social και διάβασα την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μια ενθουσιασμένη ενθουσιώδη ανακοίνωση που λέει ότι είμαστε έτοιμοι όλοι οι εθελοντές για να είμαστε στην συναυλία της Άννας Βύση και το τμήμα, το νοσηλευτικό τμήμα του Ελευθερού Σταυρού θα βρίσκεται εκεί για τους ανθρώπους μας χρειαστούν, και όντως ήταν εκεί και πράγματι δεν ξέρω αν χρειάστηκαν ή δεν χρειάστηκαν. Το δικό μου ερώτημα, και το καταθέτω και όλα σαν ερώτημα, είναι το εξής. Από ό,τι ξέρουμε οι περισσότεροι, ο Ελευθερός Σταυρός είναι μια οργάνωση εθελοντική, εθελοντών. Ή έχω κάνει λάθος?
0: Είναι, ναι. Στηρίζεται στον εθελοντισμό, εν πάση περιπτώσει.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Στηρίζεται, ή τουλάχιστον είναι. Εντάξει. Ναι. Λέω λοιπόν ότι.
0: Σε όλες τις μεγάλες. Σε όλες τις μεγάλες.
1: Στην συναυλία της Άννας Βύση, ναι. Προφανώς.
0: Σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις συνδράμει.
1: Ναι. Ναι, το σκεπτικό μου είναι το. Βεβαίως, βεβαίως, και πολύ καλά κάνουν. Και γιατί το λέω αυτό? Λέω λοιπόν, μάλλον αυτή η λαμπρή εθελοντική οργάνωση, και το θέτω ως ερώτημα γιατί δεν το ξέρω πραγματικά, γι' αυτό και αυτό είναι ένα διάβημα απόγνωσης για να καταλάβω και εγώ τι γίνεται. Λέω λοιπόν, είναι αυτή μια κίνηση συνδρομής στους επιχειρηματίες που έχουν τα λεφτά τους για να πάει καλά μια συναυλία? Αν θα θέλετε να τελειώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Το σκεπτικό μου, όχι, να μην το τελειώσω.
0: Όχι, ναι, να το τελειώσετε.
1: Να το τελειώσω.
0: Βεβαίως.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και λέω λοιπόν, είναι μια γενναιόδορη συνδρομή μιας εθελοντικής οργάνωσης σε επιχειρηματίες και χορηγούς που τρέχουν μια εκδήλωση, γλιτώνοντάς τους από το να προσλάβουν επαγγελματίες υγειονομικού τομέα και φύλαξης, έτσι ώστε να προκύψουν κάποια καλύτερα έσοδα για τους εμπλεκόμενους. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, μάλιστα έχει τύχει, από κουτσομπολίστικη διάθεση, άντε να το εξομολογηθώ και αυτό, να δω φωτογραφίες γνωστών μου που είναι εθελοντές στον Ερυθρό Σταυρό. Αυτοί έχουν περάσει καταπληκτικά εκεί με διάφορα selfie με τον κόσμο, με τους κι αν πολύ τυχεροί να έρθουν και πιο κοντά στον καλλιτέχνη και αυτά. να κάνω ένα τολμηρό χαρακτηρισμό, όπως θα τους έλεγα εγώ, ή όχι καλύτερα.
0: Δεν ξέρω τι εννοείται όταν λέτε τολμηρό χαρακτηρισμό.
1: Ή να μην το πω καλύτερα.
0: Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό.
1: Ένα χαρακτηρισμό είναι κάποιες φορές. Έχουμε πάει σε μια συναυλία με την κόρη μου, λοιπόν,
0: ναι,
1: να πάμε να δούμε του UB40, όπου μέσα είδαμε και πάρα πολλούς πριν από 3 χρόνια, 4 ήταν,
0: ναι,
1: είχαν έρθει στην πλατεία νερού.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολλούς ερυθροσταυρίτες.
0: Ναι.
1: Και λέω, κοίταξε να δεις, οι καλύτεροι ποζεράδες εδώ που υπάρχουν.
0: Όχι, ναι, ναι,
1: είναι αυτός που...
0: Ναι, ξέρω, κατάλαβα. Δεν είναι. Θέλω να σας πω κάτι. Είναι τα καλά
1: του. Δεν είναι φυσικά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν το καλό και να βοηθήσουν.
0: Κοιτάξτε, είναι. Όχι, μισό λεπτό.
1: Όχι.
0: Δεν είναι αυτό που λέτε. Είναι τα καλά του επαγγέλματος και τα κακά του επαγγέλματος.
1: Όχι. Εγώ το θέτω σε ερώτημα. Έχω απορία.
0: Γι' αυτό σας απαντάω.
1: Συγγνώμη που σας.
0: Σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις, είτε είναι μουσικές, είτε είναι αθλητικές, είτε είναι πολιτικές, είτε εγώ δεν ξέρω τι είναι. Πολιτιστικές δηλαδή κτλ. Πρέπει να υπάρχουν, υπάρχει και σταθμός του ΕΚΑΒ.
1: Σε συλλόγους και σε σωματεία θα έπρεπε να πηγαίνουν.
0: Ναι, υπάρχει λέω και σταθμός.
1: Αυτοί είναι οι επαγγελματίες της υγειονομικής κάλυψης, φαντάζομαι.
0: Υπάρχει και σταθμός του ΕΚΑΒ. Με την ίδια λογική θα μπορούσατε να πείτε γιατί να έχει σταθμό του ΕΚΑΒ και να μην έχει ιδιωτικό ασθενοφόρο. Γιατί ο σταθμός του ΕΚΑΒ είναι αυτός ο οποίος έχει το εξειδικευμένο προσωπικό και.
1: Βέβαια. Με αυτή τη λογική σας το λέω.
0: Ναι.
1: Με αυτή τη λογική
0: όταν
1: σας
0: μία,
1: το λέω.
0: Όταν μία.
1: Γιατί εγώ που είμαι επιχειρηματίας.
0: Γιατί στα γήπεδα μέχρι και ακόμα και τώρα πέραν των security υπάρχουν και αστυνομικές δυνάμεις.
1: Δεν υπάρχουν πια.
0: Τι λέτε.
1: Δεν πηγαίνει αστυνομία στα αστυνομία. Μόνο αν συμβεί κάποια εκτροπό.
0: Είναι απ' έξω.
1: Ξέρω ότι υποχρεούνται.
0: Ναι, είναι απ' έξω και πια δεν μπαίνουν μέσα διότι δεν υπάρχει ανταλλαγή. Τι. Μπαίνουν και μέσα. Μπαίνουν και μέσα. Αλλά πια δεν μπαίνουν τόσο μέσα γιατί δεν υπάρχει. Απαγορεύεται η μετακίνηση οπαδών. Απ' έξω, δείτε τι γίνεται σε κάποια γήπεδα. Χαμό.
1: Έχω την εντύπωση ότι. Ναι, συγγνώμη.
0: Απ' έξω, αστυνομία.
1: Έχω
0: υπάρχει
1: την εντύπωση ότι οι ομάδες, οι επαγγελματικές ομάδες, ναι, απ' έξω έχω δει. Αυτό έχει να κάνει με επαγγελματική. Μάλλον οι αστυνομικοί είναι επαγγελματίες. Μάλλον.
0: Είναι.
1: Οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό, έτσι, ναι.
0: Δεν πληρώνονται για να. Για να φυλάνε.
1: Οι ομάδες, από ό,τι γνωρίζω, πληρώνονται για να τους στείλει η υπηρεσία τους να πάνε εκεί. Μήπως με τον φόβο εκτρόπων. Για τον φόβο εκτρόπων.
0: Όχι για μόνο για τον φόβο, για τη διαφύλαξη της τάξης.
1: Στο εσωτερικό, αν δεν έχω κάνει λάθος.
0: Αν γίνει κάτι.
1: Για τον φόβο.
0: Όχι. Αν γίνει κάτι, η αστυνομία θα μπει. Αν γίνει κάτι μέσα σε γήπεδο, η αστυνομία θα μπει.
1: Θα παρέμει η αστυνομία. Βέβαια. Που είναι οι επαγγελματίες.
0: Βέβαια.
1: Είναι επαγγελματίες.
0: Είναι. Ναι, τι το συζητάμε.
1: Και λέω λοιπόν ότι στο εσωτερικό έχουμε δει. Στο εσωτερικό των γηπέδων έχουμε δει τα παιδιά με τα κίτρινα γυλαίκα.
0: Τα παιδιά με τα κίτρινα γυλαίκα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
1: Τις ομάδες τους οποίους πληρώνει.
0: Δεν έχουν αρμοδιότητα να κάνουν τίποτα, ούτε δικαιοδοσία. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν.
1: Και δεν έχουν. Βεβαίως δεν έχουν δικαιώματα για να κάνουν αστυνομικό έργο.
0: Άρα.
1: Φυσικά όχι. Είναι όμως, ας πούμε, ότι είναι security. Είναι security.
0: Ας πούμε. Δεν είμαι και σίγουρος ότι είναι
1: security. Υπάρχει κάποια security ποτέ που θα μπορούσε να έχει. Έτσι γράφουν τουλάχιστον αυτό.
0: Τι πράγμα. Τι.
1: Ή γράφουν steward, ξέρω εγώ, κάπως απάνω.
0: Τι.
1: Επίσης, αυτοί που είναι με τα κίτρινα γυλαίκα,
0: ναι,
1: έχω προσέξει. Γράφει πίσω, στο πίσω μέρος του γυναίκου, ναι, γράφει steward, ναι, κάτι τέτοιο. Σαν,
0: ναι,
1: security πάντως, κάτι τέτοιο γράφει. Το έχω δει τώρα, μιλάμε τώρα για Champions League που γράφει πίσω steward.
0: Ναι, δεν έχω καταλάβει τι συζητάμε.
1: Που σημαίνει συνοδός, υπηρέτης.
0: Ναι, τι συζητάμε δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, θα επανέλθω. Εγώ συγγνώμη, εγώ το. Ναι, συζητάμε το ότι. Να γυρίσω στο αρχικό που είπα.
0: Είπατε για τον Ερυθρό Σταυρό και σας απάντησα. Ο Ερυθρός Σταυρός καλώς κάνει και βρίσκεται εκεί. Απολύτως. Πρέπει να βρίσκεται
1: αυτό. Εκεί. Μου έφυγε και εμένα η απορία. Γιατί
0: πρέπει να βρίσκεται εκεί.
1: Το έκαναν περισσότερο για να.
0: Αυτή είναι η δουλειά του Ερυθρού Σταυρού μεταξύ άλλων, είναι και αυτή.
1: Άρα είναι προτιμότερο να βρίσκεται ο Ερυθρός Σταυρός. Είναι προτιμότερο να βρίσκεται ο Ερυθρός Σταυρός από το να προσλάβει ο επιχειρηματίας.
0: Γιατί το βάζετε. Όχι, το έχετε λάθος. Το έχετε λάθος, κύριε Σοκράτη. Το έχετε λάθος στο μυαλό σας.
1: Εντάξει.
0: Το έχετε λάθος στο μυαλό σας. Σε μία δημόσια εκδήλωση, εντάξει, ακόμα και αν έχει εκδήλωση, ακόμα και αν έχει εισιτήριο, έχει μερίδιο ευθύνης και η πολιτεία.
1: Ναι.
0: Πάει και τελείωσε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αμέτωχη η πολιτεία.
1: Αυτό η πολιτεία έχει μερίδιο. Η πολιτεία εκφράζεται και είναι, συμπεριλαμβάνεται και τους, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.
0: Γιατί δεν είναι μέρος της πολιτείας ο Ερυθρός Σταυρός? Τι είναι?
1: Όλοι είμαστε μέλη της πολιτείας. Όλοι είμαστε μέρη της πολιτείας.
0: Για τον Ερυθρό Σταυρό μιλάμε τώρα.
1: Όλοι μας.
0: Το ΕΚΑΒ είναι μέρος της πολιτείας.
1: Εγώ και εσείς είμαστε.
0: Το ΕΚΑΒ είναι μέρος της πολιτείας. Η αστυνομία είναι μέρος της πολιτείας.
1: Είναι όργανο.
0: Όχι, είναι, όργανο είναι το μπουζούκι.
1: Είναι όργανο.
0: Όργανο είναι το μπουζούκι. Δεν είναι ούτε ο αστυνομικός ούτε το ΕΚΑΒ.
1: Α, εντάξει.
0: Μα τώρα δεν είναι κουβέντα αυτή. Είναι όργανο, τι πάει να πει είναι όργανο.
1: Όχι.
0: Εσείς, αν σας συμβεί κάτι, καλείτε όργανα.
1: Η αστυνομία.
0: Αν σας συμβεί κάτι, θα καλέσετε όργανο.
1: Συγγνώμη. Θα καλέσω κάποιον αρμόδιο που είναι η
0: αστυνομία
1: ή το ΕΚΑΒ, αν μου έχει συμβεί.
0: Ναι, δεν είναι όργανα, το ΕΚΑΒ είναι και αστυνομία.
1: Δεν θα καλούσα, ας πούμε. Λέω, επιτρέψτε μου να πω, είναι εργαλεία. Εργαλεία σας.
0: Όχι, εργαλεία, τι, το ακόμα χειρότερα.
1: Το κάνα χειρότερα. Ναι, δώστε εσείς μια ερμηνεία.
0: Ο αστυνομικός είναι αστυνομικός. Ο νοσηλευτής είναι νοσηλευτής. Ο εκαβίτης είναι εκαβίτης. Και ο ερυθροσταυρίτης είναι ερυθροσταυρίτης.
1: Ναι.
0: Απλά είναι τα πράγματα.
1: Άρα λοιπόν, για να βγάλουμε,
0: να βάλουμε μια τελεία, γιατί περιμένει η κυρία Μαύρα.
1: Είναι πολύ σωστό που οι ερυθροσταυρίτες ζητώ χίλια συγγνώμη που την καθυστερώ και καταθέτω και τη συμπάθειά μου.
0: Έλα.
1: Και σε εσάς που με ακούτε τόση ώρα.
0: Ναι, να σας πω, πολύ καλά κάνουν και οι ερυθροσταυρίτες και πρέπει εμένα. Καθόλου
1: συγγνώμη.
0: Καμία δύσκολη θέση. Σας απαντώ ευθέως, από πριν σας έχω απαντήσει. Και πολύ καλά κάνουν, πρέπει να είναι εκεί.
1: Είναι τέτοια που δεν θα έρθει.
0: Δεν είναι θέμα εμπειρίας, είναι θέμα κοινής λογικής.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Ναι, τι εμπειρία.
1: Οπότε βρήκαμε ποιο είναι το σωστό.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σοκράτη. Καλό βράδυ.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Οκ. Okay. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ
0: για τη λύση που δώσατε. Καλό βράδυ. Δεν έδωσα καμία λύση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Τι να κάνω, κύριε Παύλο. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις συναυλίες και εκεί που έχει μεγάλη συνάφρηση κόσμου, σαφώς ο Ερυθρός Σταυρός πηγαίνει, γιατί μπορεί να δράσει μέσα στον κόσμο καλύτερα, και αν κάποιος συνάνθρωπός μας έχει πρόβλημα, τον μεταφέρει εκεί στα κέντρα τα υγειονομικά, που είναι απ' έξω το ασθενοφόρο ή ιδιωτικά ασθενοφόρα ή του ΕΚΑΒ.
0: Ναι, υπάρχουν και ιδιωτικά.
2: Ναι, αλλά
0: υπάρχει πάντα και σταθμός
2: του ΕΚΑΒ,
0: ο οποίος είναι stand-by εάν χρειαστεί κάτι.
2: Να χρειαστεί,
0: Ναι, γιατί έχει στείλει εδώ Μπάμπης τώρα ένα μήνυμα. Είμαι μέλος εθελοντικής ομάδας που πάμε σε μεγάλες συναυλίες στο ΑΚ. Δεν υπάρχει ΚΑΒ, υπάρχουν ιδιωτικά στενοφοριατήρια που οργανώνει, δεν μπορεί να πάρει δημοσίους υπαλλήλους ούτε για φύλαξη ούτε για πρώτες βοήθειες.
2: Όχι, όμως το ΑΚΑ, παραδείγματος χάρη, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ο χώρος και έχει και τμήμα και αστυνομίας και λοιπά, όλα αυτά. Έχει λοιπόν ένα σχεδιασμό που είναι το ΕΚΑΒ, τα ιδιωτικά ασθενοφόρα, ο Ερυθρός Σταυρός που μπορεί να πιο εύκολα στον κόσμο μέσα ανασταθμούς που έχει,
0: στις κερκίδες
2: και διασπορά, και φέρνουν τον αυτόν που έχει το πρόβλημα στο ασθενοφόρο.
0: Ο Ερυθρός Σταυρός υπήρχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και υπάρχει σε όλες τις μεγάλες
2: διοργανώσεις. Στο Μαραθώνιο της Αθήνας.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είσαι μεγάλα τέτοια event.
0: Και το ΕΚΑΒ το ξέρω ότι έχει σταθμό. Προφανώς ο σταθμός δεν καλείται από τον διοργανωτή. Είναι μέσα,
2: στα μέτρα που βγάζει η αστυνομία για τέτοιες καταστάσεις.
0: Και η πυροσβεστική.
2: Όπως και η πυροσβεστική.
0: Στα...
2: Δηλαδή, εγώ στην Ευρωλίγκα, εδώ που έγινε, είχε πυροσβεστική. Είχε την αστυνομία που είχε πρωταρχικό ρόλο. Είχε τους εθελοντές, τα παιδιά του Ερυθρού Σταυρού.
0: Εσύν
2: του security κλπ.
0: Μιλάμε για συνάθρηση πολλών πολιτών.
2: Συνάθρηση πολλών κόσμων. Μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε. Επίσης, η νομοθεσία στην Ελλάδα, μην βάζετε στο μυαλό σας security που βλέπετε στα γήπεδα στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Αυστρία. Άλλη νομοθεσία έχει στην Αυστρία ο security που ρίχνει και δύο φάπες. Να το πω εγώ απλά.
0: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει security.
2: Στην Ελλάδα ο security είναι βοηθητικός, συνεργάσιμος σε θέματα ασφαλείας με την αστυνομία. Στα παιχνίδια της, του Champions League ή του Europa, όπου πηγαίνουν και φύλαφλοι των άλλων ομάδων, όπως η ΑΕΚ με τελευταία με ποιον έπαιξε, με την Λεύσκη και άλλη με άλλη, ποια ήταν που κέρδισε. Και είχε 2.000 φυλάφλους την ΛΑΣΚ, δεν είχε Αυστριακούς. Εντάξει, πάνω στην εξέδρα, όπως κοιτάνε το γήπεδο αριστερά, πάνω που ήταν η φύλαφλοι των Αυστριακών, αριστερά δεξιά έχει φραγμούς με δημιουργίες φραγμούς. Εντάξει, διότι αν δείτε στη Γαλλία που γίνεται ο κακός χαμός από επεισόδια και πάνε και φύλαφλοι και των δύο ομάδων, τι να κάνουν οι security, κρύβονται την ώρα που γίνεται αυτό και προσπαθεί να μπει η αστυνομία κατόπιν εορτής. Λοιπόν, όταν υπάρχει συνάθρηση.
0: Δεν θα προλάβει να αναπνεύσει.
2: Όταν υπάρχει συνάθρηση, είναι λογικό. Να υπάρχει και αστυνομία και security και όλα τα μέτρα, γιατί μετά αν δεν γίνουν αυτά θα λέμε όλοι αυτοί εδώ που είναι το ΕΚΑΒ, που είναι η πυροσβεστική.
0: Και θα βγει κάποιος και θα πει «Α, κοίτα, ο ιδιώτης δεν πλήρωσε».
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι, είναι κάποια πράγματα.
0: Πρώτα απ' όλα για να κάνει την αυλή έχει πάρει άδεια.
2: Φυσικά.
0: Έχουν συζητήσει την μέρα, την ώρα, εισόδους, εξόδους.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει
2: είναι ένα σχέδιο.
0: Πρωτόκολλο ασφαλείας.
2: Πρωτόκολλο ασφαλείας, ένα σχέδιο.
0: Ασχέτως το αντιρούνται.
2: Ναι, και ανάλογα φυσικά και την εγκατάσταση. Πολύ μεγάλη σημασία έχει και η εγκατάσταση.
0: Ανοιχτό κλειστό και τα
2: λοιπά. Ανοιχτό κλειστό και λοιπά. Πάρα πολλά πράγματα. Είναι.
0: Έχει μια ερώτηση εδώ ο Μάρκος από την Ελβετία.
2: Ότι.
0: Η πεθερά μου λέει σήμερα καλή κουβέντα για μένα και έκπληκτος τη ρώτησα. Πεθερά, μήπως κάπνισες κανένα μπάφο.
2: Ναι.
0: Τι πιστεύεις ότι έχει συμβεί.
2: Εντάξει, τώρα η πεθαρά του κυρίου έχει πρόβλημα. Ας το κοιτάξει. Όχι εμείς, εγώ δεν μπορώ να το κοιτάξω την πεθαρά του κυρίου. Ας το κοιτάξει.
0: Λοιπόν, στη συναυλία των Coldplay, μας λέει ο Μπάμπης, μου έτυχε έμφραγμα. Τον πήγα στον ιατρικό σταθμό και μετά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
2: Είναι.
0: Στον εθελοντή.
2: Ναι, ο εθελοντής όμως δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι εθελοντές που έχουν πάρει έτσι μια πιστοποίηση. Έχουν πάρει συγκεκριμένη πιστοποίηση από τον Ερυθρό Σταυρό ή από τις εθελοντικές ομάδες. Μπορούν να δράσουν σαν διασώστες. Αυτό ναι, γιατί.
0: Δεν είναι, δεν μπήκε εθελοντής για να πηγαίνει να βλέπει συναυλίες.
2: Ναι, εντάξει. Είναι μια. Όπως επίσης και στο ποδόσφαιρο, στο Champions League υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Όταν λοιπόν σε ένα γήπεδο έχει 5.000 από τους άλλους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας. Και έχει και κάποιους, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι.
0: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι ομάδες αυτές.
2: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να έρθει η Παρτιζάν, σου λέω εγώ, στο Καραϊσκάκι.
0: Οι ομάδες αυτές των διασωστών έχουν ιατρικό kit μαζί τους. Που αποτελείται μέχρι και, και από απεινιδωτή.
2: Έχουν. Πάρα πολλά έχουν. Για τους εθελοντές και του ιατρικού συστήματος.
0: Δηλαδή, έχουν ιατρικό kit πάνω τους, το οποίο έχει μαζί τους, το οποίο έχει και ένεση αδρεναλίνης, έχει και ένεση για αλλεργία, έχει χίλια δύο πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, για την πρώτη βοήθεια που θα δώσουν μέχρι να.
2: Να το μεταφέρουν στο σταθμό.
0: Να τώρα. Εντάξει,
2: γι' αυτό είναι πολύ. Και είναι λογικό όταν έχει μια συναυλία 50 και 60 έχει 100.000, είναι λογικό. Να γίνονται αυτά. Εντάξει, νομίζω ότι τους κάλυψα όλα
0: αυτά. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν συμβεί κάτι, η αστυνομία είναι αυτή που θα την πληρώσει.
2: Όχι μόνο η αστυνομία, η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒΟ.
0: Η αστυνομία εννοώ ως άρχουσα τάξη που βγάζει το συνολικό σχεδιασμό.
2: Γιατί υπάρχει και η νομοθεσία που λέει ότι την ευθύνη.
3: Η ώρα είναι μία. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Λοιπόν, ναι, Γιάννη, κάτσε τώρα επειδή το είχα βρει. Λοιπόν. Λοιπόν. Ο Γιώργος Αθιάς ψήφισε σε μια ευρύτερη ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούσε τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές για τη σήμανση των μεταλλαγμένων προϊόντων. Όχι δηλαδή για έντομα στα τρόφιμα, θα σας διαβάσω. Ορισμένοι Έλληνες Ευρωβουλευτές, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Αθιάς, καταγράφηκαν να υπερψηφίζουν διατάξεις που αφορούσαν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα νέας γενιάς και τις υποχρεώσεις σήμανσής τους. Στο διαδίκτυο και σε διάφορες αναρτήσεις, η συγκεκριμένη ψηφοφορία για τα μεταλλαγμένα τσουβαλιάστηκε και παρουσιάστηκε λανθασμένο ως έγκριση για έντομα, σκουλίκια και τεχνητό κρέας χωρίς αναγραφή στις ετικέτες. Η πραγματικότητα για τα έντομα, η γρίζα για την κυκλοφορία συγκεκριμένων εντόμων όπως ο λευροσκόλικας ή ο γρύλος, ως καινοφανή τρόφιμα, novel foods, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δοθεί σταδιακά από το 2021. Επιπλέον, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει αυστηρά την αναγραφή των εντόμων με την επιστημονική και την κοινή της ονομασία στις ετικέτες των προϊόντων για λόγους αλλεργιών. Το 2026, το Μάρτιο, οι εφημερίδες γράφουν ότι τα εδόδημα έντομα μπορεί να είναι ένα από τα σύγχρονα διατροφικά θέματα και ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα, με αφορμή τη δημιουργία μονάδας και στην Ελλάδα, όπου μονάδας εκτροφής και καθετοποιημένης παραγωγής εδόδημων εντόμων με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση, σε αυτή τη φάρμα, λέει, όπως έχουν αναφέρει υπεύθυνοι, έχουν επιλεγεί δύο είδη εντόμων, το τενέμπριο μόλιτορ, κίτρινος αλευροσκόλικας, και το αχέτα ντομέστικους, κοινός γρήλος.

0: Άρα ο κύριος Αυτιάς δεν ψήφισε για τα έντομα, ψήφισε για το, πώς το είπα, για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και τη σήμανση των μεταλλαγμένων προϊόντων. Εντάξει είμαστε Γιάννη τώρα. Εντάξει είμαστε. Φαντάζομαι. Τα μηνύματα που διαβάζω, τα διαβάζω επειδή θέλω να τα διαβάσω. Επειδή μου φαίνονται και έξυπνα και αστεία ή σε ορισμένες περιπτώσεις επειδή θεωρώ ότι είναι μηνύματα που πρέπει να διαβαστούν. Όταν θα έρθεις Γιάννη να κάνεις εσύ εκπομπή, θα διαβάσεις τα μηνύματα όπως θες εσύ. Η κυρία Μαύρα, ελάτε.
1: Καλημέρα κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας κυρία Μαύρα.
1: Από πού να αρχίσω, λέει.
0: Δεν ξέρω, από πού θέλετε.
1: Για να κρατηθώ. Θεέ μου, τι να πω. Όταν τελειώνει η μέρα, λέμε δόξα τω Θεώ. Άμα λέμε, λέει κύριε Παρδάρη, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ πολύ καλό, γιατί δοξάζουμε, ευχαριστούμε τω Θεώ. Γιατί στην αρχή της ημέρας λέμε, κύριε, που λένε και οι γέροντες, κύριε ημώνη σου Χριστέ, ελέησον με κύριε, ναι, και μετά στο τέλος της ημέρας δόξα τω Θεώ. Και ο Θεός ευχαριστιέται πάρα πολύ με αυτό, τον δοξάζουμε από τα δεινά της ημέρας. Αχ, τα έντομα. Πάει και ο γρίλος. Αχ, απόψε άκουγα γρίλους εδώ στην εξοχή που είμαι στην Λιούπολη, που έχει μια ηρεμία, μια ησυχία. Τι διεστραμμένα μυαλά υπάρχουν σε αυτή την άνθρωπο.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί το λέω. Μα να κάνουμε τώρα, να καταστρέφουν τα ζώα και να κάνουμε κατσαρίδες να τρώμε έντομα.
0: Κατσαρίδες δεν τρώμε.
1: Θα κάνουμε κατσαρίδες εργοστάσιο. Στην Ολλανδία, το εργοστάσιο που προσπαθούσε να φτιάξει ο Μπιλ Γκέιτς, το καταστρέψαμε. Η Ολλανδία έχει 80% κοινοτροφία. Ζει από την κοινοτροφία. Και δεν είπα ότι αυτά που φτάνουν βέβαια εδώ, το κρέας της Ολλανδίας είναι το καλύτερο. Να προτιμάμε μικρά κρεοπολία και με επιφύλαξη. Καλύτερα λιγότερο κρέας παρά ποσότητα.
0: Εντάξει, επειδή το κρέας είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και είναι πολύ ιδιαίτερο. Πώς το λένε, είναι πολύ ιδιαίτερο και όσον αφορά την κατανάλωσή του από εμάς. Είναι, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι καλό είναι ο καθένας να απευθύνεται εκεί όπου γνωρίζει ποια είναι η πηγή του κρέατος.
1: Ακριβώς, εμείς έχουμε και στην Λιούπολη και στα Ηλίσια που είναι η κορμή, έχουμε 2-3 κρεοπολία. Είναι εγγύηση, κύριε Παρδάρη, είναι εγγύηση. Όσα έχουν απομείνει, όσα έχουν αφήσει ακόμα, δηλαδή.
0: Εντάξει, κρεοπολία υπάρχουν.
1: Όσα έχουν αφήσει ζώα. Όσα ζώα. Ναι, τετράποδα.
0: Τώρα δεν είδατε με τη φέτα που θα πάρει 1-2 ευρώ πάνω.
1: Ναι.
0: Γιατί στην ελληνική αγορά δεν θα υπάρξει έλλειψη, αλλά η τιμή θα αυξηθεί γιατί μικρότερες ποσότητες, και να δούμε τι θα γίνει με τα θέματα των εξαγωγών.
1: Όλα παίρνουν.
0: Εγώ προσωπικά βλέπω ότι μάλλον θα κάνουν εξαγωγές και θα έχει έλλειψη εδώ. Πιο δύσκολο. Οι συμφωνίες του εξωτερικού σπάνε πιο εύκολα. Πιο έτσι, δύσκολα.
1: Όπως είναι. Εντάξει, δεν έχει σχέση με τα τρόφιμα, αλλά με την υγεία, τα φάρμακα. Αλυσβερίσι. Πήγαινε, έλα τα φάρμακα στο εξωτερικό. Δηλαδή φάρμακα που δεν υπάρχουν, που υπάρχουν έλλειψη. Γιατί τα στέλνουν έξω. Να σκεφτείτε, πέρυσι που ήμουν στην Ικαρία, 15 φαρμακεία στην Ικαρία δεν είχαν. Της φίλης μου, ο αδερφός της έπαιρνε το Eliquis, που είναι σοβαρό, είναι για το ζάχαρο, για την καρδιά, το χάπι αυτό, ούτε και στη Σάμου, ούτε και στην Ικαρία. 15 φαρμακεία. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και αυτό συνεχίζεται. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ που ζούμε. Πέρυσι, μπαίνοντας στο λεωφορείο από Λιούπολη για να πάω Ηλίσια, το 140 πήρε φωτιά μέσα στο Παγκράτη. Τρομάξαμε να βγούμε. Ήταν από τα παλαιά. Έχουν αποσύρει, λίγα κυκλοφορούν τώρα. Είναι τα ηλεκτρικά. Και αυτά είναι 20 ετίας βέβαια.
0: Ποια τα ηλεκτρικά?
1: Ναι. και δεκαετίας και εικοσαετίας.
0: Εικοσαετίας δύσκολο μου φαίνεται.
1: Είναι μερικά. Είναι. Δυστυχώς. Οι οδηγοί τα λένε. Πήρε φωτιά, τρομάξαμε να κατεβούμε και λέω τι γίνεται, δηλαδή κατά τύχη ζούμε.
0: Πήρε φωτιά το λεωφορείο.
1: Ναι, ναι. Έβγαινε καπνός μπροστά από τον οδηγό μέχρι πίσω. Μισό λεπτό λέει να στρίψω, να πάμε στη στάση. Πεζοί, αυτοκίνητα μπροστά, πίσω, μία έκρηξη και εμείς μέσα και φύγαμε. Λοιπόν, στρέφοντας στο σπίτι μου, λέω τι γίνεται, είπα στον οδηγό στη Σιλιούπολη στο λεωφορείο. Ένα λέει, κυρία μου, αυτό είναι το σύστημα, ακούστε τώρα απαντήσεις. Αν δεν σας αρέσει, λέει, να αλλάξετε χώρα.
0: Καλά, εσείς τον ρωτήσατε τι γίνεται, δεν το είπατε.
1: Ναι, τι να σας πω. Λέω, αντί να αλλάξει συμπεριφορά η χώρα, θα αλλάξω εγώ χώρα.
0: Ναι.
1: Τι να πω, όσοι είναι απομείναντες, γιατί όλοι οι νέοι έχουν φύγει. Λοιπόν, τι να αλλάξουμε χώρα. Το σχολείο που τελειώσανε τα εγγόνια μου, πάνε γυμνάσιο και λύκειο, στα Ηλίθια, 3 χρόνια, το ένα κτίριο από τα 2 που υπάρχει μέσα στον προαύλιο χώρο είναι ακατάλληλο για στέγαση. Λοιπόν, στο άλλο κτίριο υπάρχουν παιδιά, δεν ξέρω ποιες τάξεις είναι, βγαίνουν στο προαύλιο με ένα σεισμό ή δεν ξέρω πώς έπεσε. Και κάποια από το Δήμο είπε, λέει, δεν θα πέσει από μέσα στο προαύλιο, θα πέσει απ' έξω. Δηλαδή θα σκοτώσει τους
0: απέναντι. Συγγνώμη, αφού το ξέρουν, γιατί δεν το κλείνουν για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες?
1: Στεγάζονται στο ένα κτίριο μόνο. Το άλλο είναι στο ίδιο προάβλιο, αλλά κενό. Λοιπόν, θα πέσει απ' έξω, σκοτώσει δηλαδή όσους περιμένουν. Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, αδέρφια.
0: Συγγνώμη, αυτό το λένε άνθρωποι του σχολείου.
1: Όχι, όχι. Από το Δήμο το είπε κάποιος. Αυτές τις απαντήσεις.
0: Εγώ συγγνώμη, αλλά θα πηγαίνα στην αστυνομία και θα έκανα καταγγελία.
1: Ξέρετε κύριε Παρδέ, αυτές τις απαντήσεις για να τις δώσει κανείς πρέπει, δεν ξέρω τι πρέπει να έχεις.
0: Όχι, όχι, εγώ θα έκανα καταγγελία, διότι δεν μπορεί τώρα, τι συζητάμε τώρα για σε σχολείο, εγώ θα έκανα καταγγελία επί τόπου. Να ελεγχθεί όποιος το είπε και να ελεγχθεί και τι γίνεται με το θέμα της δόμησης και αν υπάρχει κίνδυνος.
1: Δεν στεγάζονται παιδιά. Εμένα πηγαίνει η εγγονή μου.
0: Ναι, αλλά αν είναι στην αυλή όμως, αν είναι στον ίδιο χώρο ένα κτίριο το οποίο κινδυνεύει να καταρρεύσει, αν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει λογική αυτό. Εκτός αν τους έχουν βάλει κάποιο διαχωριστικό και δεν μπορούν να το προσεγγίσουν. Οπότε.
1: Όχι, είναι τόσο μικρός ο προάβλιος χώρος. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτά, γιατί εδώ η Λιούπολη, τα σχολεία είναι του 70 και μετά 74. Εντάξει, δεν ξέρω τι δίνουν στους Δήμους, τι χρήματα κλπ. Δεν θέλω να στοχοποιήσω, αλλά είχαμε ένα δήμαρχο 80 με 90 περίπου, ο οποίος απαλωτρίωσε με δικαστήρια πάρα πολλά οικόπεδα εδώ που τα διεκδικούσαν κληρονόμοι του Νάστου, και έφτιαξε γύρω στα 15 σχολεία, τένις, γηπεδοτένις, κολυμπητήριο, τους Αγίους Αναργύρους, υπαίθριο άλσος μέσα με θεατράκι επιδαύριο που γίνονται εκδηλώσεις όλο τον Ιούλιο και όλο το Σεπτέμβριο, και συνεχίζουν όλοι οι δήμαρχοι. Είναι πάρα πολύ ωραίο για την πόλη μας. Τελευταίος παιδικός σταθμός σε ένα οικόπεδο στο κέντρο της Ηλιούπολης τελείωσε πριν 3 χρόνια. Αυτός ο αείμνηστος Δημήτρης Κιντής ήταν ένας δήμαρχος ο οποίος ήταν τόσο άνθρωπος, τόσο τίμιος. Και αυτά μένουν. Αρκεί να συντηρούνται βέβαια. Χρειάζονται συντήρηση αυτά, γιατί και το γυμνάσιο και το λύκειο εδώ στη γειτονιά μας τελείωσε. Και η κόρη μου, ωραία σχολεία, κύριε Παρδάλη, προδιαγραφών. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θέλουν όμως συντήρηση. Θέλουν. και θέλει χρήματα να διαθέσουν. Όσο για τον εθελοντισμό, μακάρι σε όποιο τομέα μπορεί κανείς να είναι εθελοντής. Την υγεία εδώ σε εμάς το καλοκαίρι επάνω στο δάσος το εναπομείναν. Ξέρετε πόσοι εθελοντές είναι? Πάρα πολύ. Είναι καλό. Αφού η πολιτεία δεν μπορεί να έχει επάρκεια σε άτομα που είναι σε τομείς πάρα πολύ κέριους, ας είναι οι εθελοντές ανέργο παντού. Όσο για το ποδόσφαιρο, το παρακολούθησα και εγώ χτες. Μου άρεσε ο τερματοφύλακας της ομάδας, της εθνικής μας ομάδας,
0: ο Τζολάκης, ναι.
1: Πολύ καλός ήταν. Βέβαια νάνη της πολιτικής είναι αυτοί που καταστρέψανε την Ελλάδα εντός και εκτός, και κυρίως οι Γερμανοί, οι οποίοι έρχεται και Οκτώβρης, είμαστε απότοκα του πολέμου, η γενιά η δική μου, οι γονείς μας ζήσανε, δεν ζούμε με αυτό, αλλά είναι δύσκολο να κάποια γεγονότα που υπήρξανε, είναι δύσκολο να τα σβήσουνε. Και βέβαια αυτά για συμφιλίωση των λαών και λοιπά, μάλλον εμείς κάνουμε πολλά βήματα, πολλά, και κάποιοι κανένα. Αντιθέτως πατάνε γερά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πατάνε. Όσο για τους Αγίους, ναι, εγώ έχω θεία μου, αδερφή της μητέρας μου, που ζει, είναι 97 χρονών, Κυριακούλα, στις 7 Ιουλίου, και εμένα η προστάτηδά μου είναι η Αγία Καλλιόπη, κύριε Παρδάλη, είναι σπάνια και η Αγία Καλλιόπη, είναι 8 Ιουνίου και υπάρχει παρεκκλήστη δίπλα από την Παναγία την Κανάλα στην Κύφνο. Ήταν μια μέρα πολύ σημαντική για μένα. Ήμουνα 22 χρονών, ήμουνα ένα λεπτό και όμορφο κοριτσάκι, δούλευα τότε στο πολυκατάστημα του Δραγώνα. Εκείνο το πρωινό έκανα καταμέτρηση στα γάντια, με είχε στο τμήμα με τα δερμάτινα, τσάντες κλπ. Έσπασε το σκαμπό, δεν ήμουνα βαρέων, ήμουνα 53 κιλά. Λοιπόν, ήταν σάπιο το σκαμπό και έπεσα πάνω στην κρυστάλλινη βιτρίνα και δεν έπαθα ούτε μία αμυχή. Έπεσα καθιστή, το σκαμπό έσπασε, κρύσταλλο επάνω, μέσα δύο ράφια, μπροστά πίσω, δεν έπαθα ούτε μία αμυχή. Εκείνη τη μέρα την κρατάω, είναι η Αγία Καλλιόπη. Πολύ σημαντική μέρα για μένα. Υπάρχουν και τα θαύματα. Δόξα τω Θεώ, και να είμαστε καλά όλοι και υγιείς, να αντέχουμε. Αυτά ήθελα.
0: Καλό βράδυ, κυρία Μαύρα, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Η κυρία Μαρία Χριστόδουλου πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα. Ελάτε, κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνη. Κυρία Δέσποινα, για καλέστε την κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει, λέει, το πρώτο μέρος από το βίντεο της επίθεσης Χαμάς. Ναι, τα έχω δει τα περισσότερα. Όποιος καταφέρει να το δει χωρίς να ανακατευθεί και συνεχίσει να υποστηρίζει αυτά τα τέρατα, χρήζει ιατρικής φροντίδας. Δεν ξέρω κανέναν που να υποστηρίζει τη Χαμάς, Γιάννη. Οι κτηνοδίες της Χαμάς έχουν καταδικαστεί από όλους. Και αν υπάρχει κάποιος που δεν το έχει κάνει, εντάξει, προφανώς έχει πρόβλημα. Δεν ισχύει, λέει ο κύριος Θοδωρής, αυτό που λέει η κυρία για το εργοστάσιο του Bill Gates στην Ολλανδία. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, την έχουμε την κυρία Κατερίνα. Ωραία. λέει εδώ πέρα ότι για να μην ανησυχείτε, δηλαδή, η εντομοφαγία περιλαμβάνει πάνω από 2.000 είδη εντόμων που καταναλώνονται από περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας. Ακρίδες γρίλι, σκαθάρια κάμπιες, μυρμήγκια και αυγά μυρμηγκιών. Και εννοείται κατσαρίδες και σκορπιοί. Στην Κίνα μάλιστα υπάρχει, λέει, ακόμα και ειδική φάρμα εκτροφής κατσαρίδων, όχι μόνο για την ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά και για τη χρήση του στην παραδοσιακή ασιατική ιατρική. Είπαμε, στην Ευρώπη έχουμε οικιακό γρίλο και κίτρινο αλευροσκούλικο σε μορφή σκόνης αλεύρου, τα οποία μάλιστα είναι πολύ υψηλής πρωτεϊνικής αξίας σε σχέση με το κρέας, πλούσια σε υγιεινά λιπαρά ω3 και ω6, παρόμοια με αυτά των ψαριών, που δεν επιβαρύνουν το καρδιακιακό σύστημα όπως το κρέας. Δεν είναι πολύ καλύτερα από το κρέας, λένε, δεν ξέρω τι να σας πω. Και εξαιρετικές πηγές σιδήρου, ψευδαργύρου, ασβεστίου και βιταμινών του συμπλέγματος Β, ειδικά B12, ενώ το παραδοσιακό κρέας, λέει, είναι καλή πηγή σιδήρου και B12, αλλά υπολείπεται σε ασβέστιο. Και η απόφαση έχει ληφθεί, καθώς η εκτροφή εντόμων απαιτεί κλάσμα του νερού, της τροφής και του χώρου που χρειάζεται ένα μοσχάρι, ενώ παράγει ελάχιστα αέρια του θερμοκηπίου. Λογικό. Εννοώ για το χώρο. Έλατε, κυρία Κατερίνα.
2: Ναι, κύριε Παζάλη, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Καλά. Μας τα λέτε αυτά τα πράγματα το βράδυ και επειδή εγώ...
0: Αγριεύεστε.
2: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά τελευταία έχω γίνει και vegan.
0: Τι έχετε?
2: Έχω γίνει vegan.
0: Vegan, μάλιστα.
2: Δεν το κρέας και έχω να την κόρη μου, μαμά... Δεν κάνει, πρέπει να παίρνεις πρωτεΐνες.
0: Εντάξει, πρέπει να, το θέμα της υγείας σας θα πρέπει να το να συζητήσετε με έναν γιατρό, αν μπορείτε να μην τρώτε κρέας.
2: Ναι, μπορώ να τρώω κλήρους καρπούς και τέτοια.
0: Καλά, πολλά πράγματα μπορείτε να τρώτε. Απλά αναλόγως των αναγκών που έχει ο άνθρωπος, δεν ξέρω, εσείς μπορεί να είστε... να έχετε φοβερή υγεία και να μην αντιμετωπίζετε πρόβλημα. Απλά πρέπει εγώ θα έλεγα να συμβουλευτείτε και ένα γιατρό για να κάνετε τόσο vegan διατροφή.
2: Ναι. Τώρα εντάξει, χωρίς και γριεύω και εγώ με την κόρη μου, μου τα λέει τραγικά. Κάτι θα κάνεις, δεν θα μπορούμε να σε κοιτάξουμε και γίνεται τ' άλλα, θα αρρωστήσεις.
0: Εντάξει, το να ανησυχεί το παιδί σας είναι ανθρώπινο, δεν είναι κακό.
2: Ναι.
0: Αλλά γι' αυτό σας λέω ότι καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε και ένα γιατρό που να μπορεί να σας πει, ας πούμε, αναλόγως της καταστάσεως της υγείας σας, αν μπορείτε να ακολουθήσετε μια τέτοια διατροφή.
2: Είναι και λόγω και σημαντική, κύριε Παρδάλη, τώρα με τα ζώα. Έχω αρχίσει και δεν μπορώ να... Δεν ξέρω, έχω αλλάξει φιλοσοφία, δεν ξέρω τι... Τα λυπάμαι τα ζωάκια που υπάρχουν. Δεν μπορώ.
0: Ναι, τόσα χρόνια όμως τα τρώγατε.
2: Ναι. Δεν ξέρω, έχω αλλάξει τη φιλοσοφία, δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να το κοιτάξω κι αυτό, όπως
0: τίποτα. Ναι, καλό θα ήταν να το κοιτάξω. Για την υγεία σας πρώτα απ' όλα.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω να προσθέτω, δεν λέω να τρώτε κρέας, έτσι. Αλλά...
2: Τρώω ψάρι, κύριε Παρτάνη.
0: Καλό είναι να τρώτε ψάρι.
2: Τρώω πολύ, έχω φάει πολύ ψάρι και μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τα ψάρι που είμαι, θα φάω και λίγο ψάρι.
0: Αλλά τώρα, να σας... μην σας βάλω εγώ τώρα τον προβληματισμό.
2: Τι?
0: Το ίδιο πράγμα δεν είναι το ψάρι?
2: Όχι, δεν είναι.
0: Γιατί δεν το πιάνουν, αυτό δεν το πιάνουν, δεν το σκοτώνουν?
2: Ναι, αλλά εντάξει. Άλλο είναι το έμπαιδε, δεν θα φτιάξει. Λοιπόν, περιμένω πάρα πολύ ώρα για να μιλήσω μαζί σας.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Δεν σας φέρνω τακτικά, βέβαια, σας ακούω, αλλά λοιπόν.
0: Να είστε καλά.
2: Ναι, μ' αρέσει εκπομπήσεις. Έχετε βέβαια τα προβλήματά σας, μιλάτε πάρα πολύ. Όπως ας πούμε στον κύριο Σοκράτη, για θέματα τα οποία πλατιάζουν και παντάλλοι και ζητάνε να τετραγωνίζεται και τον κύκλο.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι καμιά φορά.
0: Λέτε να το καταφέρω. Όχι, δεν το έχει καταφέρει κανείς, ούτε εγώ θα το καταφέρω.
2: Ακριβώς, ναι, είστε πολύ ευγενείς. Δεν θέλετε, είστε πάρα πολύ ευγενείς. Επίσης, να σκέφτεστε ότι το λακωνίζει εσύ φιλοσοφίλη. Το να μιλάμε λίγο πιο... Α, εντάξει, είναι καλύτερα. Θα το προσπαθήσετε. Εσείς, οι ακροατές, δεν μπορούν... Και εγώ καμιά φορά φτάνω και μιλάω πάρα πολύ και ντρέπομαι να περιμένουν οι άλλοι. Πήρα και εκτός των άλλων. Να σας πω ότι σας ακούω να λυπώσω, ότι η τελευταία εκπομπή σας έχει να βασιστεί πάρα πολύ. Να το πω και αυτό, να το πω.
0: Τι να, μιλάτε, καλύπτετε το ακουστικό, δεν ξέρω τι ακριβώς και δεν...
2: Ναι, το έχω πολύ κοντά, ναι.
0: Ναι, έλα.
2: Έχει ένα βασμιστεί η φωνή σας.
0: Ναι,
2: δεν με ακούτε καλά, τώρα με ακούτε.
0: Πολύ καλύτερα.
2: Έχω και ένα τηλέφωνο το οποίο... Δεν το μπορώ, μια πλήνη, μια λίγη. Ήθελα να σας πω αυτό κατά πρώτον και δεν... Να σας πω ότι αυτή η κατάσταση με... που αυτό το διήμερο που είχαμε με την κυρία Βύση, και φταίει η κυρία Βύση βέβαια για αυτό και για το φεστιβάλ της Πνέ. Εγώ επειδή έχω ζήσει το φεστιβάλ της Πνέ σαν κοριτσάκι που ήμουνα, πάρα πολύ ήμουνα πάντα εκεί και όπου άρεσε πάρα πολύ αυτό το περιβάλλον γενικό, πολιτισμό, βιβλία, είχα πόσει όλους το μικρό πάνω το...
0: Ναι, πάλι βάζετε το ακουστικό πολύ κοντά και δεν σας ακούω.
2: Ναι, το Μακερίτσα, τώρα με ακούτε?
0: Ναι.
2: Το Μακερίτσα, το όλους αυτούς τους είχα ακούσει στο φεστιβάλ και ομιλίες γενικά. Λοιπόν, και επειδή είναι ένα γεγονός πολιτιστικό για τη νεολαία, αλλά και για τους μεγάλους, κύριε Βαρδάλη, δεν έτυχε καμία προβολή.
0: Ναι, ποτέ δεν προβάλλεται.
2: Ναι, δεν προβάλλεται. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, ξέρω που δεν ξέρω. Αλίμονο. Αλλά το να προβάλλει σε αντιστοιχεία. Η κυρία Βύση, καλή τη ώρα, την αγαπώ και εγώ, μου αρέσει και εμένα σε κάποιες στιγμές, όχι πάντα, είναι λίγο παράξενο, παράδοξο.
0: Δεν είναι,
2: ξέρω.
0: Γιατί, θα σας πω γιατί δεν είναι. Δεν ξέρω, νομίζω καμιά φορά δυσκολεύουμε τη ζωή μας. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ, και για μένα κακώς δεν προβάλλεται, γιατί
2: έχει... πάει ποτέ, όχι.
0: Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
2: Ναι.
0: Εννοείται ότι έχω πάει.
2: Έχει πάει.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί να μην πάω.
2: Δεν ξέρω. Ορισμένη εντάξει.
0: Γιατί πρέπει να είναι, για να πάει κάποιος στο φεστιβάλ της ΚΝΕ πρέπει να είναι κνητής.
2: Όχι, όχι. Εγώ έχω και υποπλούς και διαφόρους άνθρωποι. Εντάξει.
0: Έχει συγκροτήματα, έχει stand-up comedy, έχει τα πάντα. Γιατί να μην πάω.
2: Είναι καταπληκτικά.
0: Λοιπόν,
3: άλλες είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Στο pop με τον.
2: Εκεί ήταν η καλή της εποχή.
0: Το καλό και το κακό είναι θέμα γούστου του καθενός. Εμένα μ' αρέσουν.
2: Είχε τραγούδιση πράγματα με την Ταλάρα και μουσικές οι οποίες ήταν καταπληκτικές.
0: Και με τον Ταλάρα και με τον Μπάριο είχε κάνει συνεργασίες και μετά γύρισε σε ένα άλλο είδος. Τραγούδισε όπερα. Ο Καρβέλας είχε γράψει όπερα. Όχι, δεν είναι εντάξει.
2: Κρέμονες.
0: Γιατί, δεν κατάλαβα, γιατί το μειώνετε?
2: Δεν το μειώνω, κύριε Παρδάλη.
0: Οι δαίμονες ήταν εξαιρετική παράσταση.
2: Ναι.
0: Και για τα ελληνικά δεδομένα ήταν πάρα πολύ καλή.
2: Δεν την είδα. Απλά.
0: Και την έγραψε ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε γράψει τρομερές λαϊκές επιτυχίες που έχουν τραγουδήσει η Ρίτα Σακελαρίου.
2: Ναι,
0: η Κατερίνα Στανή. Εγώ δεν το μειώνω καθόλου.
8: Μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Στο pop με τον.
2: Εκεί ήταν η καλή της εποχή.
0: Το καλό και το κακό είναι θέμα γούστου του καθενός. Εμένα μ' αρέσουν.
2: Είχε τραγούδιση πράγματα με την Ταλάρα και μουσικές οι οποίες ήταν καταπληκτικές.
0: Και με τον Ταλάρα και με τον Μπάριο είχε κάνει συνεργασίες και μετά γύρισε σε ένα άλλο είδος. Τραγούδισε όπερα. Ο Καρβέλας είχε γράψει όπερα. Όχι, δεν είναι εντάξει.
2: Κρέμονες.
0: Γιατί, δεν κατάλαβα, γιατί το μειώνετε?
2: Δεν το μειώνω, κύριε Παρδάλη.
0: Οι δαίμονες ήταν εξαιρετική παράσταση.
2: Ναι.
0: Και για τα ελληνικά δεδομένα ήταν πάρα πολύ καλή.
2: Δεν την είδα. Απλά.
0: Και την έγραψε ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε γράψει τρομερές λαϊκές επιτυχίες που έχουν τραγουδήσει η Ρίτα Σακελαρίου.
2: Ναι.
0: Η Κατερίνα Στανή.

0: Off. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Στο pop με τον...
3: Εκεί ήταν η καλή της εποχή.
2: Το καλό και το κακό είναι θέμα γούστου του καθενός. Εμένα μ' αρέσουν...
3: Είχε τραγούδιση πράγματα με την Ταλάρα και μουσικές οι οποίες ήταν καταπληκτικές.
2: Και με τον Ταλάρα και με τον Μπάριο είχε κάνει συνεργασίες και μετά γύρισε σε ένα άλλο είδος. Τραγούδισε όπερα. Ο Καρβέλας είχε γράψει όπερα. Όχι, δεν είναι εντάξει.
3: Κρέμονες.
2: Γιατί, δεν κατάλαβα, γιατί το μειώνετε.
3: Δεν το μειώνω, κύριε Παντάλη.
2: Οι δαίμονες ήταν εξαιρετική παράσταση.
3: Ναι.
2: Και για τα ελληνικά δεδομένα ήταν πάρα πολύ καλή.
3: Δεν την είδα. Απλά.
2: Και την έγραψε ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε γράψει τρομερές λαϊκές επιτυχίες που έχουν τραγουδήσει η Ρίτα Σακελαρίου.
3: Ναι,
2: η Κατερίνα Στανή. Εγώ δεν το μειώνω.
3: Δεν αντιλέγω, κύριε Παναγιώτη. Απλά κάνω μία αντιπαραβολή τώρα. Την ημέρα που υπήρχε το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Με ανθρώπους οι οποίοι.
2: Να σας πω, η Βύση.
3: Σκοπό στη ζωή.
2: Κυρία Κατερίνα, η Βύση πουλάει στα μέσα. Εάν βάζανε το φεστιβάλ της ΚΝΕ στις τηλεοράσεις, θα το γυρνάγαν όλοι, σας το λέω εγώ.
3: Όχι όλοι.
2: Όχι όλοι. Έχετε δίκιο.
3: Υπάρχει μια διαφορά ότι εκεί είναι δύο κόσμοι.
2: Και να σας πω και κάτι. Εκείνοι που οργανώνουν το φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεν είμαι και σίγουρος ότι θέλουν να το διαφημίσουν κατά αυτόν τον τρόπο στον κόσμο.
3: Και όμως ο Κουτσούμπας έκανε το σχόλιο.
2: Ο Κουτσούμπας έκανε το σχόλιο γιατί είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
3: Δεν ακουστήκαμε.
2: Ναι, εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω και άλλους πολιτικούς αρχηγούς να πηγαίνουν στο φεστιβάλ.
3: Ναι, εγώ
2: σας λέω, πέρασαν από το φεστιβάλ δύο άνθρωποι που εγώ προσωπικά θαυμάζω για την ικανότητά τους στην κωμωδία. Δεν θα πω τώρα ονόματα, τα είπα πριν. Μια χαρά, και μάλιστα. Ορίστε.
3: Ναι, το ξέρω. Ναι.
2: Και μάλιστα ο ένας εξ αυτών δεν ανήκει και στο χώρο της αριστεράς. Δεν είχα μια σημασία.
3: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω ότι δύο κόσμοι το Σάββατο ήταν ο ένας στη μία πλευρά και ο άλλος στην άλλη. Και όχι μόνο, δεν ξέρω, είχε και πολύ κόσμο και στο φεστιβάλ είχε πολύ κόσμο και η διαβίση είχε τον τριπλάσιο κόσμο. Δεν λέω καλά, έκανε ο κόσμος. Θέλει να ξεδώσει η κυρία Παρδάλη, θέλει να ανακλεδίσει. Εντάξει, μ' ακούτε.
2: Σας ακούω, ναι.
3: Α, διαφωνείτε βέβαια με αυτό που λέω.
2: Όχι, απλά ξέρετε, το να ασχολούμαστε με τη Δύση και το φεστιβάλ της ΚΝΕ όταν γύρω μας γίνεται χαμός, το θεωρώ.
3: Εγώ γι' αυτό στεναχωριέμαι, κύριε Παρδάλη μου, διότι γίνεται χαμός και αυτή η ιστορία με την διαφήμιση, όχι του φεστιβάλ βέβαια, απλά έγινε παρατράβη. Εδώ και δύο μήνες, τρεις μήνες, δεν ξέρω πόσο, διαφημίζουν αυτή τη συναυλία. Όχι. Εδώ ο κόσμος καίγεται, κύριε Παρδάλη. Τι να πω, έχετε δίκιο.
2: Όχι, Χριστέ μου, εντάξει, ναι.
3: Σα κούρασα.
2: Όχι.
3: Ναι, σα κούρασα. Δεν πειράζει. Έπρεπε να τα πω κι εγώ.
2: Καλά κάνατε. Απλά, αν διεφήμιζαν το φεστιβάλ της ΚΝΕ, ενώ ο κόσμος καίγεται, θα ήταν εντάξει.
3: Όχι. Θα ήταν ένα πράγμα εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Κανονικό. Θα ήταν κανονικά.
2: Α, κανονικό θα ήταν.
3: Ναι. Δεν θέλω να σας στεναχωρώ.
2: Δεν με στεναχωρείτε καθόλου.
3: Ναι, σε στεναχώρησε.
2: Όχι, στεναχωριέμαι πολύ δύσκολα και σπάνια.
3: Εντάξει. Με αυτά που ακούτε κάθε μέρα και. Ναι, έχετε δίκιο. Εγώ δεν είχα όμως αυτή την πρόθεση, κύριε Παρδάλη.
2: Μα δεν με στεναχωρήσατε.
3: Καθόλου. Απλά ήθελα να ακουστώ.
2: Καλά
3: κάνω. Είναι παράπονο, κύριε Παρδάλη, διότι ξέρω τα παιδιά αυτά που προτείνουν να το προσθέσουν.

0: φεστιβάλ και όλα αυτά. Είναι παιδιά εργαζόμενα, είναι παιδιά, είναι παιδιά εντατικών οικογενειών, δεν ξέρω. Είναι παιδιά που έχουν στόχους και σκοπό.
1: Και οι εκατοντάδες άνθρωποι που εργάζονται για τη συναυλία της Βύση, της Θοδωρίδου, του Αργυρού, του Φέντε και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλου, είναι, πιστέψτε με, από τις ίδιες οικογένειες.
0: Εντάξει, εγώ μιλάω για τα παιδιά, δεν λέω για αυτούς που εργάζονται.
1: Μα και αυτοί που
0: εργάζονται. Για αυτούς που πιστεύουν, που το κάνουν με την καρδιά τους.
1: Μα σας λέω κι εγώ ότι εγώ, αν πάω στο φεστιβάλ, δεν είμαι εχνητής. Θα πάω γιατί θέλω να δω κάτι.
0: Εντάξει. Εγώ που πήγαινα, τώρα δεν πάω, κρύωνα αυτές, αλλά υπάρχουν παιδιά τα οποία πάνε κάθε χρόνο, δουλεύουν εκεί στα διάφορα πόστα που έχουν και εκεί τα παιδιά που
1: δουλεύουν. Ναι, είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Αν κάποιος θέλει θα πάει.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι μυστικό το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Όχι.
1: Ούτε
0: δε,
1: γίνεται
0: όχι,
1: στα κρυφά.
0: Όχι.
1: Αυτοί που, αυτοί που θέλουν να πάνε ξέρουν που γίνεται και πότε γίνεται.
0: Για Παρδάλη, το θέμα είναι ότι το πρώτη φορά βγήκε ο γραμματέας και έκανε παράπονα ότι δεν είχε τις κατάλληλες διαφήμισης ή προβολής, ας πούμε. Καταλάβατε.
1: Καλά έκανε και έκανε παράπονα.
0: Α, το ακούσατε.
1: Περιμένω να τα κάνει κάθε χρόνο και όχι μόνο φέτος που είναι προεκλογική χρονιά.
0: Ευχαριστώ,
1: κυρία Καταρίνα.
0: Όχι, μην κλείσετε.
1: Τι να μην κλείσω.
0: Να σας ζητήσω κάτι.
1: Ελάτε όμως.
0: Εντάξει. Θέλω να σας ζητήσω ένα τραγούδι το οποίο δεν πολύ ακούμε. Το έχω ακούσει δεύτερη φορά. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Το λέει η Σαρούλα, η Αλεξή.
1: Ακούτε. Ναι.
0: Είναι ένα τραγούδι που σας παρακαλώ να το βρείτε κάποια στιγμή.
1: Άμα δεν μου πείτε ποιο είναι, πώς θα το βρω.
0: Ναι. Έχω μια αγάπη κόκκι σαν αίμα. Σαν το αίμα.
1: Έχω μια αγάπη κόκκι σαν αίμα.
0: Σαν το αίμα, ναι. Ναι, πρώτη, δεύτερη φορά το ακούω. Είναι καταπληκτικό.
1: Θα ψάξω κάτι, γιατί δεν μου λέει κάτι αυτό που μου λέτε για τίτλο. Θα το βρω. Θα το φαντάζομαι να το βρω.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο και η μουσική του και τα λόγια του. Έχω μια αγάπη κόκκινη σαν αίμα. Είναι πάρα. Δεν λέει τίποτα κακό αυτό που λέει.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν λέει κάτι κακό.
0: Το λέει και η Χαρούλα πάρα πολύ όμορφα. Σας παρακαλώ, επειδή πάντα μου κάνετε τα χατήρια. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Προς το παρόν πάντως δεν βρίσκω τέτοιο τραγούδι με τη Χαρούλα Αλεξίου. Έχω μια αγάπη για σένα, θέλετε να μου πείτε.
0: Κόκκινη σαν αίμα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Μπορεί να είναι για σένα κόκκινη σαν αίμα.
1: Αυτό είναι, το έχω μια αγάπη για σένα. Εντάξει, το βρήκα. Του 2003, ναι. Κόκκινη όπως το αίμα.
0: Χαρούλα, η Χαρούλα.
1: Ναι, ναι. Έχω μια αγάπη για σένα, κόκκινη όπως το αίμα. Εντάξει. Ναι.
0: Ευχαριστώ, θα μου το βάλετε κάποια στιγμή. Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ, κυρία. Γεια σας, γεια σας, κυρία Κατερίνα.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Ελένη από τον Κολονό, ελάτε, κυρία Ελένη.
2: Μανώλη μου.
1: Γεια σας, κυρία Ελένη.
2: Εγώ θέλω το τραγούδι, θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό.
1: Ποιο είναι αυτό πάλι.
2: Δεν το ξέρεις. Αυτό που λέει θα ανέβω και θα τραγουδήσω. Το πιο ψηλότερο βουνό.
1: Α, εντάξει, κατάλαβα ποιο. Ναι. Τώρα ξέρετε, άμα από τον τίτλο και λόγω και της ώρας, κολλάς, ναι, ναι. Δεν είναι. Ναι,
2: ναι. Τώρα θα ακούσεις τη φωνή μου, την μπάσα εμένα. Ναι.
1: Ωραία, όχι, καλά κάνατε και το τραγουδήσατε γιατί έπιασα το.
2: Ναι, εγώ τραγουδάω ωραία.
1: Ναι, πλάκα, πλάκα.
2: Είμαι και χορευταρού και τραγουδάω και ωραία.
1: Καλά, γιατί στο ραδιόφωνο το τραγούδι μπορούμε να καταλάβουμε.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, Μανώλη μου,
1: ναι.
2: Να σου πω κάτι. Θέλω να πω κάτι, όχι σαν παράπονο, να μάθω.
1: Για πείτε.
2: Άκουσα ότι χρηματοδότησε η ΔΕΗ τη σβήση τη συναυλία.
1: Όχι χρηματοδότησε. Χορηγός.
2: Άκουσα στην τηλεόραση τόσες φορές.
1: Χορηγός.
2: Χορηγός. Άρα ναι. Χορηγός τι χορηγός. Έδωσε λεφτά.
1: Όχι, μισό λεπτό. Οι χορηγοί
2: ναι.
1: Πληρώνουν για να διαφημιστούν.
2: Πληρώνουν για να διαφημιστούν.
1: Ναι.
2: Ωραίο και αυτό, μ' άρεσε.
1: Μα έτσι
2: τώρα
1: γίνεται.
2: Ακόμα και το χειρότερο.
1: Και όχι, και αν πάτε στο γήπεδο, γύρω-γύρω το γήπεδο, έχει ταμπέλες διαφημιστικές που είναι πια ηλεκτρονικές. Παλιά ήταν
2: στατικές. Ναι, ναι, αυτή η διαφήμιση μας έχει
1: φάει. Εντάξει.
2: Αν είναι καλά, πώς το λένε, δεν ξέρω. Ξέρεις πώς έβγαλε τις διαφημίσεις.
1: Μισό λεπτό, η διαφήμιση είναι ένας τρόπος για να προσελκύεται το κοινό. Προς κάποια προϊόντα.
2: Ναι, για το χρήμα η διαφήμιση. Γιατί, είναι ένα διαφήμιση.
1: Όταν βλέπετε τηλεόραση και βλέπετε ένα έργο.
2: Ναι.
1: Δεν κόβει για διαφημίσεις.
2: Ναι, συνέχεια διαφημίσεις.
1: Ωραία.
2: Δεν τις βλέπετε. Τις διαφημίσεις ξέρεις ποιος τις ανακάλυψε.
1: Εγώ παλιά, όταν ήμουν παιδάκι, τρελαινόμουν για τις διαφημίσεις, ιδίως στις γιορτές, γιατί βάζανε
2: παιχνίδια. Καλά, όταν ήσουν παιδάκι.
1: Γιατί βάζανε παιχνίδια. Τώρα τις βαριέμαι.
2: Τώρα είναι όλες αχλαμάρες.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου.
2: Τότε είχαν και χιούμορ.
1: Ίσα-ίσα, έχει και πολύ ωραίες διαφημίσεις.
2: Είχαν και χιούμορ. Δεν θέλω να πω τώρα ποιες. Όχι, θέλω να σου πω ότι τη διαφήμιση την ανακάλυψε ο ανιψιός του Φρόιν.
1: Ναι, όχι, δεν ξέρω ποιος ήταν.
2: Του λογιατρού, ναι, αυτό τις ανακάλυψε.
1: Του λογιατρού.
2: Το 35, το 40, πριν τον πόλεμο.
1: Εντάξει, το τρελογιατρού.
2: Έχω δει κάτι παλιές διαφημίσεις, αστρόμαυρες, τέλος πάντων. Και αναρωτήθηκα, λέω τώρα να έδωσε η ΔΕΗ λεφτά. Α, διαφήμιση έκανε η ΔΕΗ.
1: Βέβαια, μπαίνει χορηγός, οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις μπαίνουν χορηγοί,
2: ναι,
1: και διαφημίζονται. Όταν ξέρεις ότι θα μαζευτούν χιλιάδες άνθρωποι, η διαφήμιση, ναι, έτσι λειτουργεί.
2: Ναι. Τέλος πάντων, η
1: πολύ
2: διαφήμιση
1: λογικό
2: είναι
1: και
2: να βγάλουμε χρήμα.
1: Και εγώ αν είχα μια επιχείρηση και είχα την οικονομική επιφάνεια, θα ήθελα να τη διαφημίσω σε μια. Θα ήθελα να τη διαφημίσω σε μια εκδήλωση σαν κι αυτή. Λοιπόν.
2: Οι μεγάλες κονόμες διαφημίζονται. Ή βλέπω τη διαφήμιση, εγώ όταν βλέπω διαφημίσει με κρέμες που λένε για τις γυναίκες και αυτά, και βλέπω κάτι νέες, δροσερές κοπέλες και μας δείχνουν την κρέμα.
1: Κοίτα, θα σας πω κάτι.
2: Θα γίνουμε δροσερές, μωρέ.
1: Θα σας πω κάτι.
2: Ναι.
1: Επειδή υπάρχουν προϊόντα και προϊόντα, έτσι, τώρα τα προϊόντα της ενέργειας είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να σε δελεάσει με μία τιμή.
2: Ναι.
1: Έτσι, εκεί κάνεις την επιλογή σου με βάση το τι πληρώνεις κτλ.
2: Ναι,
1: τα προϊόντα, τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με την αισθητική που λέτε για τις κρέμες.
2: Ναι.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλω να ακυρώσω κάποιο προϊόν. Έτσι, όλα έχουν
2: αξία. Όχι, ρε παιδί, δεν θα ακυρώνουν.
1: Αλλά ένα δηλαδή. Θα σας πω τώρα κάτι, θα γελάστε. Χωρίς να πω μάρκα.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μια κρέμα που εγώ τη θυμάμαι από παιδάκι και είμαι σίγουρος ότι τη θυμάστε κι εσείς από παιδάκι. Και αν ζούσε ο παππούς μου και η γιαγιά μου, θα τη θυμόταν.
2: Ναι,
1: καλά, δεν θα την έλεγα. Θα έλεγα αυτή στον
2: πλεκωτή.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αυτή λοιπόν την κρέμα δεν θα δείτε ποτέ διαφήμιση στην τηλεόραση.
2: Έτσι να τη δεις, αφού είναι τέλεια.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι ότι είναι συνείδηση στον κόσμο. Υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία δεν χρειάζονται διαφήμιση. Έχουν περάσει πια στο υποσυνείδητο του κόσμου. Δηλαδή σου λέει θα πάρω κρέμα και ναι, σου έρχεται στο μυαλό σου αυτό.
2: Μα είναι τέλεια. Πραγματικά.
1: Εγώ δεν πάω.
2: Έλεγε μια φορά πώς το λένε ο ταξιδής, πώς το λένε το ταξιδής.
1: Ξηρομερίτης.
2: Ο ξηρομερίτης έλεγε για τη μάνα του που είναι 90 χρονών και βάζει την ιδέα.
1: Λοιπόν, άλλο θέλω να πω.
2: Και είδε σαν κορτσάκι.
1: Ένα
2: έλεγε
1: λοιπόν προϊόν το οποίο πραγματικά είναι πολύ καλό. Γιατί υπάρχουν προϊόντα που είναι πολύ καλά και είναι φθηνά, όπως το συγκεκριμένο, οικονομικά.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν και προϊόντα,
2: είναι,
1: ναι, υπάρχουν και προϊόντα που είναι πολύ καλά και είναι ακριβά.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Ένα λοιπόν πολύ καλό προϊόν.
2: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται διαφήμιση. Γιατί από μόνο το από στόμα σε στόμα.
2: Μπράβο, είπες τη σωστή κουβέντα τώρα. Μπράβο. Διαφημίζεται από στόμα σε στόμα. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Εγώ λέω, ό,τι διαφημίζεται δεν θα το παίρνετε.
1: Όχι.
2: Αυτό που
1: δεν διαφημίζεται
2: θα παίρνετε.
1: Δεν συμφωνώ. Και αυτό που διαφημίζεται μπορεί να έχει αξία. Δεν είναι ότι είναι όταν αυτό που διαφημίζεται.
2: Όταν το βγαίνει και διαφημίζεται, μπορεί να το πάρεις, να δοκιμάσεις. Όταν δεις όμως και αραιώνουν οι διαφημίσεις, αραιώνει το πράγμα.
1: Όταν αραιώνει η διαφήμιση, πάει να πει ότι έχει αρχίσει και πιάνει τους στόχους του.
2: Μπράβο, Μανώλη μου, είσαι γατώνη με πέταλα.
1: Κάτι κάνω.
2: Αυτό έχω ανακαλύψει εγώ και τους λέω, ό,τι βλέπετε και διαφημίζετε συνέχεια και συνέχεια, μόλις βλέπετε και αραιώνει το πράγμα, και πού και πού.
1: Δεν θα κάτσει τώρα άλλος να ασχοληθεί με το αν αραιώνει η διαφήμιση, εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω καν.
2: Λοιπόν, λίγο. Λέμε τώρα, μωρέ, που ψάχνουν οι γυναίκες όλα και τα άλλα και
1: επίσης,
2: το παράλληλο.
1: Επίσης βλέπω ότι βγαίνει ένα κάτι καινούριο σε τρόφιμο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να, αν με ενδιαφέρει, αν δεν με ενδιαφέρει δεν ασχοληθώ. Αν με ενδιαφέρει θα πω, α, κοίτα τη βγήκε, θα το δοκιμάσουμε. Θα το πάρουμε μια φορά, αν μας αρέσει θα συνεχίσουμε, αν δεν μας αρέσει θα το ξαναπάρουμε.
2: Πάντως μακριά από, τη... από τα συσκευασμένα. Μακριά από τις συσκευασίες. Και πας στο σούπερ μάρκετ, τι έχουνε? Πέντε πράγματα που σου βρειάζονται πραγματικά, φρυγανιές και εργοτεία όλα. Και όλα τα άλλα ψάνε στα ράφια.
1: Συγγνώμη,
2: είναι
1: όταν λέτε
2: όλα συσκευασίες, σαβούρα.
1: Συγγνώμη, γιατί τι παίρνετε εσείς μη συσκευασμένο?
2: Εγώ δεν παίρνω συσκευασμένο τυριά, αυτά.
1: Δηλαδή παίρνετε τυρί και σας το κόβουν, ας πούμε, στο σούπερ
2: ναι,
1: μάρκετ.
2: Ναι, ναι, ναι, από το βαρέλι.
1: Ξέρετε ποιο είναι το κακό με αυτό?
2: Ναι.
1: Ότι έχει, δεν κρατάει τόσο. Όχι φέτα που μπορεί να πάρετε και άλλα.
2: Θα πάρει λίγο. Εγώ είμαι μόνη μου, είμαι τεταρτάκι.
1: Ναι.
2: Ας ξαναπάω μετά από 4 μέρες, θα πάρω πάλι ένα τεταρτάκι.
1: Καλά, δεν έχουμε όλοι το χρόνο να πούμε.
2: Επειδή εγώ έχω το χρόνο, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Θέλω να πω δηλαδή, αν ζητήσω να μου κόψει 15 φέτες του τόστ τυρί.
2: Ναι.
1: Την τρίτη, τέταρτη μέρα είναι για πέταμα.
2: Καλά, σίγουρα, ναι, η φέτα ειδικά. Κοίτα, το κασέρι δεν χαλάει τόσο γρήγορα. Περνά μια εβδομάδα.
1: Ναι, θέλω να πω για τις φέτες εγώ λέω.
2: Η φέτα όχι, η φέτα δεν θέλει. Θέλει 5 μέρες, 6 τέρμα για πέταμα. Το πολύ είπα 6. Το πολύ είπα 6.
1: Λοιπόν.
2: Όχι, συσκευασμένα εννοώ κρουασανάκια, χίλια πατατάκια, το να τ' άλλο. Έχουν τώρα βρει η μόδα, οι μπάρες. Οι μπάρες. Υπάρχει ξέρω σκαρπούς εκεί πέρα και λίγο μέλι και βάλει και πέρα να φας. Τι θες τις μπάρες πανάκριβες 4 και 4,5 ευρώ?
1: Γιατί την έχουν όλοι στην τσέπη.
2: Ναι, την έχουν στην τσέπη και θα σου κάνει μπάρα το καλό.
1: Εμένα, εγώ προχθές είχα ραντεβού με ένα δικηγόρο,
2: ναι,
1: φίλο, και με το που συναντηθήκαμε μου λέει κάτσε να φάω την μπάρα μου.
2: Έχουν μάθει μόδα.
1: Όχι, μπάρα. Δεν είναι μόδα. Είναι όλοι από το πρωί στο δρόμο.
2: Πάρε ένα μαντολάτο πες και φάει.
1: Δεν
2: είναι
1: υγιεινό. Ναι, ναι, και είναι την καστή ζάχαρη.
2: Το μαντολάτο όμως είναι ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο είναι. Και το παστέλι είναι ωραίο.
2: Είναι αγνό, ρε παιδί μου.
1: Καλά.
2: Και το παστέλι είναι αγνό.
1: Αγνό δεν είναι, γιατί και αυτό τυποποιημένο είναι.
2: Εντάξει, τυποποιημένο.
1: Λοιπόν.
2: Δεν θα πάρει το φινιάρικο που έχει ένα ευρώ, πάρε ένα που έχει 2,5.
1: Που είναι επίσης τυποποιημένο, αλλά είναι πιο ακριβό.
2: Είναι πιο ακριβό. Μην το φας καθόλου. Εγώ είπα τώρα θα κρυβίνει η φέτα. Θα τη στέλνουν έξω, δεν θα έχουμε. Σκασίλα μας, δεν θα φάμε φέτα.
1: Η αναλογία της τιμής της φέτας σε σχέση με το κρέας είναι πάρα πολύ, θα είναι πάρα πολύ ακριβή φέτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα
2: εγώ
1: πέρα
2: και η κυρία
1: πάνω,
2: πριν για το κρέας.
1: Πολλά.
2: Εγώ ξέρω πόσο κρέας τρώω. Τρώω μόνο μοσχάρι και λίγο κοτόπουλο. 1,5 κιλό μοσχάρι παίρνω. Αυτό το μαλακό που γίνεται γρήγορα. Αχ, το ξεχνάω τώρα. Τέλος πάντων, 1,5 κιλό, 2 μήνες.
1: Τρώτε πολύ λίγο.
2: Τρώω σε ένα μικρό κατσαρολάκι, το κόβω 5 κομματάκια. 6 το πολύ. Και θα φάω κρέας. Γιατί λυπάμαι τα ζώα. Δεν ψάρι, δεν τρώω καθόλου. Κακός βέβαια, αλλά δεν τρώω. Και μου λέει γιατρός μου, Μαρία, έχεις ανεμία. Δεν το ξέρω, έχω στίγμα.
1: Καλά, για την ανεμία είναι το κρέας, δεν είναι το ψάρι.
2: Έχω στίγμα εγώ. Μηδέν ρες αρνητικό και στίγμα.
1: Βέβαια, μόλις το κοτόπουλο δεν σας βοηθάει
2: κάπου. Δεν ανεβαίνεις παραπάταση.
1: Ναι, μόνο το μοσχάρι βοηθάει.
2: Ναι, και παίρνω. Δηλαδή, τώρα 800 γραμμά πόσα είναι. Γύρω τα 800 γραμμά το μήνα.
1: Είναι πάρα πολύ λίγο.
2: Ναι, είναι λίγο. Αλλά δεν θέλω, τα λυπάμαι. Έφτιαξα χτες και όπως το είχα για να ξεπαγώσει. Έβλεπα το αίμα μέσα, γύρισα το κεφάλι μου για να το πλύνω, να μην το βλέπω. Τα λυπάμαι. Τα λυπάμαι. Αλλά υπάρχουν, κοίτα να δεις, από τις τροφές. Μπορεί να πάρεις πάρα πολλά από τη γη. Η γη, ό,τι παράγει η γη, είναι πολύ καλό. Έχουν και αυτά τις πρωτεΐνες του, βρε παιδί μου. Και τι να σκοτώνω με τα ζώα και τα καημένα.
1: Εσείς νομίζετε ότι θα σταματήσει κάποτε αυτό? Δεν θα σταματήσει.
2: Μπορεί όσο μπορούμε πιο λίγο.
1: Ναι, δεν θα σταματήσει.
2: Όσο μπορούμε,
1: ποτέ.
2: Δεν χρειάζεται να είμαστε κρατοφάγοι. Τόσο πολύ. Όταν δεις το κατσικάκι και το παίρνουν και να το σφάξουν, κλαίει σαν μωρό, μωρέ. Κλαίει σαν μωρό. Θα σου μαυρίσει η ψυχή σου.
1: Το έχει δει να το φάζουνε. Θα γίνει vegan.
2: Ναι, ναι, δεν είμαι vegan τελείως εγώ. Θα φάω λίγο κρεατάκι. Θα φάω αυγό. Και τα αυγό λένε. Οι vegan ούτε αυγό τρώνε. Γιατί σου λένε το πουλάκι μέσα. Και το έχουν πάρει. Κατάλαβες?
1: Σε λίγο θα μου πείτε να αρχίσουμε να τρώμε ρίζες.
2: Λοιπόν, τώρα, όχι ρίζες μπορεί. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα. Υπάρχει το ρύζι, τα φασόλια, τα φακές. Τώρα, μα έχει κολλήτητα σαν και εμένα, τι να φας τώρα, τέλος πάντων. Αλλά κάτσα φας. Θα βρεις πράγματα, υπάρχουν. Σου λέω, αυτό που σου είπα, κλαίει σαν μωρό, το διάβασα σε ένα βιβλίο, έπουχε ένα σύγγραμμα ο Πυθαγόρας. Δεν το λυπάσαι, λέει, την ώρα που κλαίει σαν μωρό. Και είναι πραγματικά όπως κλαίει ένα μωρό, την ώρα πριν το σφάξουνε. Το βουτάνε και κλαίει σαν μωρό. Ακούς μωρό και σου σηκώνει όχι τα μαλλιά, η πέτσα. Κατάλαβες? Τι άλλο θέλω να πω? Μαμούνια, θα τρώμε? Τι θα τρώμε?
1: Έχω ξαναπεί, έχω φάει στη Γαλλία πριν πολλά χρόνια και δεν το ήξερα.
2: Ναι.
1: Μου το έπανε μετά, μπισκότο με μυρμήγκια.
2: Ποια, το μυρμήγκια είναι καθαρό.
1: Εντάξει, όταν θα φάτε και θα σας πούνε μετά ότι είναι μπισκότο με μυρμήγκια και εσείς νομίζατε ότι είναι μπισκότο με κροκάν, θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε. Εγώ δεν ρώτησα αν τα πλύνανε πριν. Απλά μου ήρθε ξαφνικό.
2: Σου ήρθε ξαφνικό. Αλλά το μυρμήγκι, καλά, δεν μιλάμε για κατσαρίδα που τρώνε κατσαρίδες σε μέρη.
1: Πρώτα απ' όλα η κατσαρίδα, όταν θα γίνει ο πυρηνικός όλεθρος, θα είναι η μόνη που θα επιβιώσει.
2: Είναι πολύ βρώμικη η κατσαρίδα, δεν το συζητάμε. Είναι όλο βρωμιά. Μέσα σμόδρος είναι και μέσα αυτά τι θα βάζει κατσαρίδα, μωρέ. Μυρμήγκι όμως, το μυρμηγκάκι είναι πεντακάθαρο.
1: Ναι, καλέ, τίποτα.
2: Μα δεν τρώει το μυρμήγκι τίποτα. Τώρα το πολύ πολύ θα βάλω μυρμήγκι και πούμε τι θα είναι αυτό το μυρμήγκι. Η φάφρα, πόσο λένε, θα βάζουν μυρμήγκια. Θα πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Θα
1: πηγαίνουμε που το συζητάμε.
2: Μόνο που το συζητάμε. Άστο, κατάρα. Πού σε, έσχα την κερί που λένε. Ξέρω εγώ τι να πω. Θέλω να σα πω τον χαιρετισμό σου στον κύριο Λευτέρη.
1: Έχει στείλει εδώ. Δεν μου είπατε τα καλά, δεν μου τα είπατε. Δεν μου τα είπατε.
2: Την αγάπη μου, τον Πούμερα, την κυρία Λευκή, την κυρία Ρένα, σε ποιον άλλο θα στείλω, σε όλου, στην κυρία Γιώτα. Λοιπόν, αυτά.
1: Γεια σα, κύριε Λευκή, να είστε καλά.
2: Πώς έφτασε, μάλλον που πα στην γυναίκα. Πήγε στην γυναίκα, κομμύρι μου.
1: Δεν πήγα φέτος, αλλά έχω πάει, ναι.
2: Έχω πάει κι εγώ.
1: Γιατί να μην πάω?
2: Γιατί δεν είναι, είναι ωραία. Είναι ωραία. Έτσι, να δεις πράγματα αυτά. Τόσο, όσο για τη Βύση, εγώ τώρα που μωρέ, ακούνε μωρέ, εσύ, λέγαμε για τα. Αυτό και κλείνω. Λέγαμε για τα σχολεία, ότι η μάντρα πέφτει, τα ταβάνια πέφτουνε, τα αυτά κάνουνε. Και λέω τώρα, αυτοί οι τραγουδιστές που είναι 50 χρόνια και 40 και έχουν βγάλει τα ντερά τους. Μωρέ, δεν μπορούν να κάνουν μια συναυλία τώρα αυτή η Βύση. Δεν
1: α, αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα.
2: Αυτό μωρέ που κάνουν, βλέπουν τη χώρα ματώνει.
1: Ένας άνθρωπος που ασχολείται με την κωμωδία και που έδωσε και συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Ναι.
1: Ο Τσουβέλας.
2: Ναι, μπράβο, ναι, ναι.
1: Ασχέτως, σε κάποιους αρέσει, κάποιους δεν αρέσει. Εμένα μου αρέσει.
2: Εντάξει, και εμένα μου αρέσει.
1: Πήρε μια πρωτοβουλία, δεν ξέρω σε συνεργασία με ποιον, για να εφοδιάσει κάθε κέντρο υγείας της χώρας, όχι ο ίδιος, με ένα αναπηνιδωτή.
2: Ναι μωρέ, κάτι μωρέ να κάνουν, για όνομα Θεού.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν έγινε πολύ γνωστό, έγινε γνωστό σε όσους τον παρακολουθούν. Ούτε έγινε μεγάλος δώρος, ούτε έγινε μεγάλη διαφήμιση.
2: Μπορεί να μην θέλει.
1: Μπορεί να μην θέλει και ο ίδιος. Αλλά θέλω να πω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δεν έχουν αξία.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Πήγε σε Βύση. Πήγανε 10. Πόσοι πήγανε?
1: 100.000.
2: Πήγανε 100.000 άνθρωποι. Από ένα εκατοστάρικο σου λέω. Και αυτοί ήταν μπροστά πιο πολλά λεφτά. Λοιπόν, κάντε κάτι, ήρθαν οι ξένοι βρε και κάνανε για το αγόρι μου ρε που είχε καρκίνο εδώ. Ήρθαν από την Αμερική.
1: Αυτό πρέπει
2: έρθει
1: να το σκεφτούν όλοι οι άνθρωποι του πολιτισμού
2: δεν
1: που κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις.
2: Αυτοί καλλιτέχνες. Ο άλλος που έκανε στη Θεσσαλονίκη, πώς τον λένε, μωρέ, ωραίο, δεν έκοψε εισιτήρια. Πήγανε, το έκανε μόνος του.
1: Ναι, αλλά όχι, δεν το έκανε μόνος του, με χορηγίες. Το έκανε γιατί έπρεπε να πληρωθούν οι μουσικοί, οι φωτιστές, αυτοί που τα όλα.
2: Δεν πληρώθηκε αυτός όμως. Έτσι άκουσα, δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ το ξέρω.
2: Ότι εισιτήριο.
1: Από εισιτήρια δεν πληρώθηκε σίγουρα. Τώρα, αν πληρώθηκε.
2: Όχι, εισιτήριο δεν πληρώθηκε.
1: Δεν είχε εισιτήριο.
2: Δεν πληρώνουν εισιτήρια.
1: Ναι,
2: τώρα κάτι θα πήρε. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Mm. Αλλά συγγνώμη τώρα, πήγανε 10.000 άνθρωποι. Πόσο, 100.000. 100.000, δεν είπαμε.
1: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, εσύ, κορίτσι μου.
1: Και που ξέρετε ότι δεν κάνει και δεν χρειάζεται.
2: Μπορεί
1: δεν
2: να κάνει και να μην το λέει. Εντάξει,
1: ναι,
2: όχι.
1: Το ξέρουμε.
2: Άμα κάνει, μπράβο. Αλλά
1: γιατί σας το λέω.
2: Οι τραγουδιστές.
1: Γιατί σας το λέω. Τώρα που πέθανε ο Μαζονάκης, βγαίνει πόσο κόσμο είχε βοηθήσει. Το ξέραμε.
2: Ναι.
1: Όχι, δεν το ξέραμε.
2: Το Σαββάτο έχει στο Sky όλοι που έχουν μαζί του. Που
1: ναι, έχει αφιέρωμα.
2: Ναι. 9 η ώρα έχει αφιέρωμα.
1: Mm.
2: Άλλος και αυτός καμένος πήγε, και αυτός κρίμα.
1: Λοιπόν, και βγαίνουν τώρα και λένε, ερχόταν εδώ, άφηνε ένα φάκελο λεφτά, πήγαινε εκεί, άφηνε ένα φάκελο.
2: Δεν μπορεί να μην θέλει και εσύ, και εγώ να κάνω κάτι.
1: Θέλω να πω ότι και δεν ξέρουμε τι κάνει ο καθένας.
2: Ήταν να δεις, και εγώ να κάνω κάτι, δεν θα το πω. Γιατί άμα τι, το κάνεις για να το λες, να καυχέσαι, όχι.
1: Α,
2: βέβαια.
1: Κάποιοι το κάνουν και για να καυχιούνται, αλλά
2: όχι,
1: κανονικά.
2: Δεν καυχιέσαι.
1: Αυτό κανονικά δεν καυχιέσαι.
2: Αλλά μακάρι να κάνουν. Κάποιοι να κάνουν, να οργανώνουν κάτι. Μόνο για τα παιδιά μας, τα σχολεία. Τα σχολεία, τα παιδιά μας, κάτι να κάνουνε. Πώς λες για επιδεινωτή, πώς το λένε. Πώς το λένε.
1: Τους απεινιδωτές, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Mm.
2: Να κάνουνε κάτι. Αυτοί που μπορούν, που έχουνε, μωρέ, δεν χορταίνουνε. Δεν χορτάσανε πια. Χόρταγος ο άνθρωπος, τέλος.
1: Παρατρία, κυρία Ελένη, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
2: Κόρη μου, και καλή δύναμη.
1: Αμήν.
2: Γεια
1: σας, γεια σας. Προλαβαίνουμε να βάλουμε τραγούδι, όχι, δεν προλαβαίνουμε. Άντε, το έβαλες. Λοιπόν, καλό βράδυ, κυρία Χριστοδούλου, ο κύριος Τζιβελεκίδης και ο κύριος Μορτάκης, νομίζω, στην, ναι, στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Λένα Κατσαμπέκη μαζί 9 με 11, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα Δελτία Ειδήσεων και ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, εδώ στον Real FM.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
10: Εντάξει, ήταν.
13: Καλά, η Bill τώρα.
10: Η Bill. Εντάξει, γνώστη η Bill, την γνωστή.
13: Η Bill, την οποία βγήκε με τίτλο «Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ».
10: Ο Κλοπ είναι ο προπονητής, ε?
13: Ήταν το ντεμπούτο, το επίσημο ντεμπούτο για τον Γιούργεν Κλοπ στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Ένας τεράστιος προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Αλλά βγήκε η Bill, λοιπόν, φαίνεται ότι πονέσανε λίγο παραπάνω. και έκανε λόγο για ποδοσφαιρικό νάνο. Ο ποδοσφαιρικός νάνος όμως τους έβαλε τα γυαλιά, πήρε το τρίποντο. Εντάξει, για να τα λέμε όλα, η Γερμανία όντως ήταν καλύτερη. Και το περιμέναμε. Αυτό είναι μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη. Μέχρι και το 50 υπήρχε ένα σφυρόκοπημα. Εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα.
0: Συγγνώμη, σου μόλα μετράει το αποτέλεσμα.
13: Αλλά την κατάλληλη στιγμή, έτσι, μετά το 50, κάναμε τις φάσεις μας. Είχαμε απειλήσει νωρίτερα με τον Ιωαννίδη που έχασε ένα άχαστο τετατέτ. Και το έβαλε τελικά ο Κουρμπέλη στο 74 για να κερδίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου την αντίστοιχη της Γερμανίας. Όπως είπε και ο προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν αλλάξαμε επίπεδο ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για μια εκπληκτική φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν αυτή την εθνική ομάδα. Είναι παιδιά τα οποία όλα παίζουν σε υψηλό επίπεδο, τα περισσότερα σε ευρωπαϊκές ομάδες, παίζουν Champions League, έχουν εμπειρία πλέον από αυτό το επίπεδο και αφήνουν πάρα μα πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον που μπορεί να έχει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην εθνική ομάδα, στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα παιδιά. Δύο παιχνίδια, δύο νίκες στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, και τώρα πάμε τούμπα. Η εθνική ομάδα πάει στη Θεσσαλονίκη, ναι, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας και την Κυριακή την Γερμανία. Δύο παιχνίδια εντός έδρας και τα δύο στην Τούμπα. Η οποία, όπως καταλαβαίνεις, Τούμπα θα είναι γεμάτη.
0: Λογικό, βέβαια.
13: Και θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις την εθνική ομάδα. Άντε, γιατί υπάρχουν και λόγοι για να χαμογελάμε, έτσι. Και να χαιρόμαστε, δεν πιστεύω να είστε τίποτα κακομύριδες.
0: Όχι κακομύριδες, εμείς είμαστε νοικοκυρέοι, τι κακομύριδες.
13: Καλά, εσύ είσαι κακομύρα.
0: Εγώ κακομύρα είμαι σίγουρα.
13: Εσύ είσαι κακομύρα και φαίνεσαι. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα κακομύριδες. Ρε τι ακούμε.
0: Εντάξει, πραγματικά με αυτόν τον γκολ κυβερνητικών στελεχών είναι το ένα μετά το άλλο. Λες και κάτι τους έχει πιάσει. Δεν ξέρω αν αγχώνονται αν θα είναι στην επόμενη βουλή ή όχι. Πραγματικά, μάλλον δεν βουτούν τη γλώσσα τους στο μυαλό τους όταν είναι να μιλήσουν. Και δημιουργούν και εσωκομματικούς τριγμούς, μαθαίνω, και πολλές γκρίνιες εσωτερικά. Εσωκομματικούς, εσωτερικούς.
13: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο, ναι, ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
14: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπιθουλές τσοκαρίες.
13: Έτσι, εκεί, στο Βίθουλα.
0: Στο Βίθουλα. Κακομήρα εγώ, η κακομήρα Αμαλία Κάτζου και ο Κακομήρης, ο Εμμύρης και ο Κακομήρης, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
15: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
13: Αυτή, οι κακομύριδες, Γιώργης Νταβαρίνος απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντια 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα.
0: Καλημέρα στους ακροατές, γιατί ξέρεις, λένε διάφορα τώρα για την νίκη της Εθνικής, επειδή μας είπε Νάνος και τα λοιπά. Λένε τα δικά τους εκεί, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε τις λέξεις αυτές. Αλλά συμφωνώ με όλους. Ό,τι στείλατε είναι σωστό.
13: Ναι, ρε παιδί μου, για την Bild, έτσι.
0: Ο Μιχάλης αυτή
13: δεν μιλάμε τώρα
0: και
13: γενικά. Ναι. Ο Κλοπ κύριος, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά βγαίνει τώρα η Bild προκλητικά με τον τίτλο. Εν τω μεταξύ, στο γήπεδο ήταν περισσότεροι από 5.000
0: ναι.
13: Οι οποίοι άνθρωποι, εντάξει, το χαρήκανε τώρα με την ψυχή τους, έτσι, και μπράβο τους. Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίνη, καλημέρα στον αγαπητό, καλή εβδομάδα στο Θεόδωρο που λέει ευτυχώς υπάρχει και ο αθλητισμός και αισθανόμαστε υπερήφανοι. Καλημέρα και στον Παλιάτσο, σαν να τον ακούω ήδη, λέει τον Ιωσήφ. Ποιος ασχολείται με την ήττα του Παναθηναϊκού στο Super Cup από τον ΠΑΟΚ.
0: Είσαι...
13: Εδώ κέρδισε η Ελλάδα τη Γερμανία.
0: Καταλάβατε και κατάλαβες, Παλιάτσο μου, ότι δεν είναι η είδηση ότι πήρε ο Ολυμπιακός. Το ότι είναι αυτό το Super Cup, τι είναι.
13: Σούπερ καύτα.
0: Ναι, εσεί χάσατε. Ασχολείτε
16: τώρα με το σούπερ καύτα. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα.
0: Δεν είμαστε τρόμο. Εμεί λιθαράκι πήγαμε εκεί, το πήραμε τέλο. Ούτε κάνουμε, ούτε αυτά τα δικά
13: σου. Απλά για να ξέρει, αυτή είναι μια διοργάνωση που είναι σε ισχύ από το 2020. Δηλαδή για να καταλάβει πόσο σημαντική διοργάνωση είναι, έτσι.
0: Τι σημασία έχει, εμεί δεν λέμε.
13: Ασχοληθείτε εσεί με το σούπερ καύτα. Πρέπει εδώ κερδίσαμε τώρα τη Γερμανία τώρα στο ποδόσφαιρο και εσύ ασχολείσαι με το σούπερ. Ποιο σούπερ καύτα, μωρέ. Άσε μας πρωί-πρωί. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάνσι στην Αίγινα. Ωραία λέει η νίκη στη Γερμανία. Βεβαίως Νικόλα. Καλημέρα και στο Θέμη. Αυτή η εθνική λέει θα μας γυρίσει στις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτός είναι και ο στόχος αυτών των παιδιών. Να βρεθούν μετά από πολλά χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε σε μια τελική φάση Euro, είτε σε μια φάση Mundial. Και αυτός είναι ο στόχος τους. Και μακάρι να το πετύχουν.
0: Βασίλη, καλημέρα εκεί στον Άγιο Στέφανο. Λέει όμορφη μου Αμαλία, ρώτα σε παρακαλώ. Άλλα αθλητικά είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το είπε τώρα με το ζόρι, γιατί κάποιο έστειλε ένα μήνυμα.
13: Δηλαδή
0: Βασίλη,
13: τώρα, ρε παιδιά, έχει κερδίσει η εθνική μέσα στη Γερμανία. Ναι. Και θα ασχολούμαστε τώρα με τα φιλικά παιχνίδια που έγιναν εδώ το Σαββατοκύριακο χωρίς φιλάθλους.
0: Δεν μπορεί, ρε παιδί.
13: Και κλεισμένων θυρών. Δηλαδή, σα παρακαλώ πάρα πολύ να είμαστε και λίγο σοβαροί.
0: Ναι. Λοιπόν, η κυρία Κοστούρα που μας ακούει, καλημέρα Μακά.
13: Καλημέρα.
0: Λέει γιατί λέμε κακομύριδες. Μας λέμε κακομύριδες. Μάλλον δεν έχει παρακολουθήσει τι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο.
13: Κυρία Κοστούλα, έχετε χάσει επεισόδιο εδώ πέρα.
0: Άκου, μαμά, το ξέρει, λέω. Το είπε ο Θεοχάρης. Όπα, διαβάζει
13: και
0: λέει μόνο
13: ο κύριος Θεοχάρης. Έκανε τηλεοπτική εμφάνιση εκεί στο Action 24. Είχε μια πολιτική αντιπαράθεση με την Τόνια Αντωνίου εκεί το Πάστο. Ναι. Της έδινε κάτι στοιχεία σχετικά με την πορεία της οικονομίας και τα λοιπά, τα οποία δεν δεχόταν η κυρία Αντωνίου. Και εκεί λοιπόν ήρθε ο διάλογος που
0: το
13: έμεινε
0: χτύπημα.
13: Τώρα με το συγκεκριμένο ηχητικό.
17: Φυσικά έχουμε τεχνολογία.
18: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
17: Δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
18: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
17: Αυτό
18: χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
17: Όχι, δεν το χαρακτηρίζω. Εσείς το χαρακτηρίζετε.
18: Εσείς
17: θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι μικρή, είναι μίζερη. Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
18: Αλλά γιατί μπορεί να αυτούς εκπροσωπείτε.
17: Όχι, δεν εκπροσωπούμε.
18: Πολύ
17: εκπροσωπούμε
18: τους
17: νοικοκύριδες. Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
0: Λοιπόν,
13: εμείς δεν εκπροσωπούμε τους κακομύριδες. Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι κακομύρα.
13: Εννοείται, κακομύρογλου.
0: Κακομύρογλου είμαι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τα φάουλ των κυβερνητικών στελεχών και μάλιστα για θέματα τόσο σοβαρά όπως είναι η ακρίβεια που ταλαιπωρεί τους πολίτες. Και το λέω και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι. Δεν το παραδέχεται. Και παντού, σε όλες τις κερκάτικες αναρτήσεις του, αλλά και στις τοποθετήσεις του δημόσιου, λέει ότι υπάρχει ακρίβεια. Ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Όταν βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και λένε αυτά που λένε, πραγματικά δεν ξέρω πώς να σχολιάσω. Και μαθαίνω ότι έχουν αρχίσει και γκρίνια στο εσωτερικό της κυβέρνησης και κάποια σενάρια που εχθές άρχισα να τα ακούω και στα δελτία ειδήσεων, ότι όλες αυτές οι παραφωνίες ίσως, εγώ δεν το ξέρω, λέω ότι διαβάζω, μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πάντως, κακομύριδες και νοικοκυρέοι, να χωρίζουμε έτσι τους Έλληνες αναλόγως με το τι ψηφίζουνε, πραγματικά με ξεπερνά. Με ξεπερνά αλήθεια.
13: Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κακομύριδες. Δεν πιστεύω να μας ακούνε τίποτα κακομύριδες. Πείτε μας στο studio adrialfm.gr.
0: Κακομύριδες. Τώρα Παναγία.
13: Η μία κοτσάνα πάνω στην άλλη.
0: Έχει κι άλλο όμως εδώ.
13: Καλά, ναι, και συνέχεια.
0: Δεν σταμάτησε εδώ.
13: Γιατί σου λέω, ρίχνουν τη μία κοτσάνα πάνω στην άλλη. Και είναι και λογικό. Ρε παιδί μου, τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση, όταν θα κάνεις ένα λάθος. Είναι και δεδομένο ότι η άλλη πλευρά θα το εκμεταλλευτεί, θα το αναδείξει και με το δίκιο της. Και έχει και, πώς το λένε, είναι και χρέος της να το αναδείξει το πολιτικό σου λάθος.
0: Δεν μου άκουσε καλά, δηλαδή δεν μου ακούστηκε καλά. Δεν φταίει μόνο η αντιπολίτευση που ανεβάζει το θέμα και έγινε χαμός.
13: Μα δικαίως ανεβάζει.
0: Μα δικαίως, δηλαδή όταν κάτι λένε στην αντιπολίτευση, δεν κάναμε ολόκληρο θέμα για τον πατριωτικό φόρο και τη φορολόγηση, πώς και τα κοσμήματα και τις θηρίδες και όλα αυτά. Γιατί αυτά δεν μπορεί να ακούγονται στη δημόσια σφαίρα. Δεν μπορεί να λέει ο άλλος ότι είναι μύριδες και κακομύριδες. Το ίδιο πράγμα είναι. Κακομύριδες και νοικοκυρέοι. Έτσι αναλόγως με το ψηφίζεις. Την ώρα που η ακρίβεια αφορά. Εντάξει, παιδιά, αφορά το 70% των Ελλήνων. Το αφορά. Τι γίνεται, πώς το λένε. Καλά έλεγε η κυρία Μπακογιάννη. Καλά.
13: Είχε άδικο λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη που έλεγε το προηγούμενο διάστημα για λαζονία. Αν θυμάστε, είχαν ξεκινήσει τα όργανα από την Παρασκευή που είχαμε τον κύριο Κουλκουδίνα.
0: Άλλος
13: που
0: είχε
13: ο κύριος Κουλκουδίνας και μας είχε πει:
19: όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσουμε μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
13: Είχε πει λοιπόν ο κύριος Κουλκουδίνας, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάτε με τα μέσα, γιατί εγώ δεν πηγαίνω, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ. Γιατί κινούμε με αυτοκίνητο. Ο Ιωσήφ όμως που μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό που μου λέει εδώ και καιρό είναι ότι έχει αυξηθεί η κίνηση.
13: Φυσικά έχει αυξηθεί.
0: Έτσι,
13: η κίνηση.
0: Κύριε Κουλκουδίνα, πάτε. Έχετε πάει σε στάση να στηθείτε, γιατί εγώ δεν πάω, γιατί είμαι από τους προνομικούς που πάω με αυτοκίνητο. Ο Ιωσήφ όμως που μετακινείται, και εγώ που κατεβαίνω την Κηφισία στο πρωί, βλέπω κόσμο και κοσμάκι στις στάσεις.
13: Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν βλέπει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Άρα αν δεν έχεις λέει 10 ευρώ πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγαίνει και ο κύριος Τσιάρας και το πάει ένα βήμα παραπέρα. Γιατί ο κύριος Κουλκουδίνας είχε μείνει στη Συγκρού. Ο κύριος Τσιάρας όμως το πήγε στην Εθνική Οδό.
20: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια Εθνική Οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
13: Τους δίνετε κι εσείς δικαιώματα.
0: Είστε πλούσιοι.
13: Τους δίνετε δικαιώματα.
0: Πηγαίνω έτσι στην Εθνική Οδό κάθε Σαββατοκύριακο.
13: Δουλειά δεν έχετε να κάνετε. Πάνω κάτω την Εθνική Οδό.
0: Στα σπίτια σας.
13: Πάνω κάτω τη Συγκρού. Αυτά βλέπουν λοιπόν και λένε δεν έχετε πρόβλημα.
0: Όχι, κανένα.
13: Μια χαρά είναι.
0: Έχουμε με άκουε κατανάλωση. Έχει χτυπήσει κόκκινο,
13: έτσι,
0: σου λέει.
13: Μπράβο.
0: Α, τα είναι. Πάμε και
13: παιδιά, βλέπετε πολύ μακριά. Είστε πολύ ανοιχτομάτιδες. Εκτός αν είστε τίποτα κακομύριδες.
17: Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι.
13: Άμα είσαι κακομύρης, ρε παιδί μου, δεν πας πάνω κάτω την Εθνική, ούτε πάνω κάτω τη Σύγκρου.
0: Ειλικρινά, πραγματικά σκέφτονται πριν μιλήσουν.
13: Όχι, δεν σκέφτονται. Δηλαδή, για να πετάνε τη μία κοτσάνα πάνω στην
0: ακόμα
13: άλλη.
0: Ακόμα και αν η Εθνική το Σαββατοκύριακο έχει κάποια κίνηση. Που, το καλοκαίρι να το θεωρήσω, δηλαδή το μήνα από 25 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου 25. Τώρα θέλει να μας πει ο κύριος Τσιάρας ότι το χειμώνα σφίζει από ζωή η Εθνική κάθε Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν άνθρωποι.
13: 20 χρόνια σου λέει, εγώ δεν έβλεπα κίνηση στην Εθνική, τίποτα. Τώρα λέει κάθε Σαββατοκύριακο τρομάζουν, γεμάτη η Εθνική.
0: Μάζει κιόλα.
13: Υπερκατανάλωση παντού.
0: Υπερκατανάλωση παντού.
13: Ναι.
0: Άρα λεφτά υπάρχουν.
13: Με αυτό σου λένε,
0: αυτό
13: ρε παιδί μου.
0: Λέει,
13: για να γεμίσουν την Εθνική και τη Συγκρού.
0: Αυτό
13: και
0: είναι.
13: Να μην πηγαίνουν και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Τρελαίνω με τα κόντα αυτά τα πράγματα. Θυμάσαι που τα έχουμε στην τέση. Α,
13: καλά,
0: η έξοδος από το τριήμερο, άπανε στα χωριά τους.
13: Το
0: παιδιά.
13: Τι έχουμε ακούσει,
0: ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε όλοι.
13: Τι έχουμε ακούσει. Έχω ετοιμάσει μια ενότητα τέτοια από τα καλύτερα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς από τους πολιτικούς μας για την ευημερία που υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
13: Από όλους. Από δείκτες όπως είναι για παράδειγμα η κίνηση στους δρόμους ή όπως είναι για παράδειγμα οι έξοδοι εορταστικές. Όταν φεύγουμε για Χριστούγεννα, Πάσχα, για καλοκαίρι.
0: Καμιά 25 Μαρτίου, αν πέφτει Παρασκευή Δευτέρα,
13: ναι.
0: Κάνει 28 Οκτωβρίου.
13: Θα τα ακούσουμε τώρα, έχω
0: ναι,
13: βάλει
0: ναι,
13: μια
0: ναι.
13: ενότητα,
0: αλλά
13: θα τα ακούσουμε όλα μαζί.
0: Και εσύ, Γιώργο Νταβαρίνο, κακομύρης είσαι.
13: Κακομύρης και ο Νταβαρίνος και η Κάτζο όλοι μαζί.
15: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
13: Κακομύρεοι.
0: Μην το ξαναπείς, θα το πάρω προσωπικά, αλήθεια.
13: Ναι.
0: Θα το πάρω. Προσωπικά.
13: Ναι. Το πρόβλημά μου αυτό είναι.
0: Το διακομωδούμε, λέει τώρα, εντάξει. Και καλά κάνετε, λέει, γιατί πια δεν. Μου στέλνουν μηνύματα στο Messenger. Γιατί καλά κάνετε, επιτέλους. Δηλαδή, μα τι να κάνουμε, μπορούμε να το πούμε.
13: Μου, να το πούμε και ευγενικά. Γιατί
0: ναι,
13: λέμε κοτσάνες για να μην πούμε την άλλη λέξη.
0: Ακριβώς.
13: Όπως καταλαβαίνετε, γιατί εντάξει, έχουμε και μια ευγένεια, ας πούμε, που δεν μας επιτρέπει. Αλλά όταν ακούς αυτά τα πράγματα και τα ακούς και μαζεμένα, πόσο να κρατηθείς. Έλεος με την πουρδολογία. Καλημέρα στη Σμαράγδα. Δεν είναι λέει κοτσάνες, είναι η αλαζονία και η υπεροψία η οποία υπό την πίεση των ημερών αποκαλύπτεται. Κυρία Μπακογιάννη, πόσο δίκιο είχατε. Από την άλλη ο Κώστας, εμείς εδώ στην επαρχία λέει στα νησιά, ποια μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούμε να πάρουμε. Να πάρετε. Να πάρετε
0: και
13: εσείς.
0: Να πάρετε και εσείς. Βάλτε να βλώστε
13: τώρα
0: ένα λεωφορείο να σας πηγαίνει από χωριό σε χωριό. Από την Κωμόπολη στο χωριό. Πώς θα γίνει.
13: Καλημέρα στη Φωτεινή. Εγώ πάντως λέει που μένω στο Παλαιό Φάλιρο και πάω τα παιδιά μου σχολείο στην Αργυρούπολη. Από το Σεπτέμβριο που άνοιξαν τα σχολεία, οι δρόμοι είναι άδειοι. Καλημέρα και σε σένα, Φωτεινή. Κατερίνα, εγώ κινούμαι με το αυτοκίνητο και με τα μέσα γιατί στην περιοχή που μένω το λεωφορείο δεν έρχεται κοντά στο σπίτι μου. Ανατολική Αττική Γαρ. Οι κύριοι αυτοί μου θυμίζουν μια πρώην αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων που όταν σε μια κουβέντα είπα για την ακρίβεια μου είπε ότι είμαι τυχερή που μπορώ και πίνω τον καφέ μου κάτω από αυτόν τον ήλιο.
0: Ξέρεις τώρα, όταν ακούς τέτοιους χαρακτηρισμούς ή τέτοια πραγματικά τέτοια μπουρδολογία, προκαλεί στο κοινό αίσθημα. Δηλαδή ο κόσμος ο οποίος με την ακρίβεια που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, με τα καύσιμα που καλπάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, και προσπαθεί να βρεις ένα κοκτέιλ μέτρων για να το στηρίξεις και λες ναι υπάρχει παιδιά και προσπαθώ, αλλά έρχονται κάποιοι κυβερνητικά στελέχη και λένε ότι είναι γεμάτες οι εθνικές οδοί, γεμάτη συγκρού, εκεί πια το τερμα...
13: Είναι η μία ανοησία πάνω στην άλλη.
0: Είναι ανοησία, τέλος.
13: Καλημέρα και στη Μαρίνα. Καλή εβδομάδα. Ευτυχώς λέει που είστε και εσείς και ανοίγει η καρδιά μου. Εκτός λέει από την εθνική, και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, το θυμήθηκα τώρα που το γράφει η Μαρίνα, η Bild είχε υποτιμήσει και τη νίκη του Όφη επί της Hoffenheim πριν από μερικές ημέρες για το Europa League. Είχε γράψει τότε η Bild ότι η Hoffenheim έχασε από μια ομάδα χωρίς όνομα. Έχεις δίκιο, Μαρίνα, και καλά που το θυμήθηκες. Δεν πειράζει εκεί στην Bild, άσε να τους τσούξει λίγο.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετής, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη. Γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από το Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
13: Καλημέρα στον Παναγιώτη, ψαρή φορά Δαβιάνου. Σας άκουγα λέει καθημερινά, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου, να είσαι καλά Παναγιώτη, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στην Φέδρα, ευχαριστούμε πολύ Φέδρα, καλημέρα στον Στέφανο. Άστο αγαπητέ Στέφανε, δεν θα ασχοληθώ με το Super Cup όπως καταλαβαίνεις. Ο Φάνης λέει ας φάει τη σκόνη μας τώρα η Μπιλ, καλημέρα και σε σένα Φάνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Σοκράτη, στο φίλο μας τον Δήμο από τον Βόλο. Και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι, η οποία μας έφτιαξε παιδιά μια απίθανη φωτογραφία με τη χρήση AI. Την έχουμε ανεβάσει στα social media, σε Instagram και σε Facebook. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
0: Ο Κωνσταντίνος στέλνει ένα μήνυμα και λέει: πραγματικά, μακάρι να μπορούσαμε όλοι να πάρουμε τα μέσα. Έλα όμως που ορισμένες δουλειές είναι χωμένες άκρη Θεού, όπως είναι εργοστάσια και γενικά εταιρείες που πιάνουν μεγάλες εκτάσεις και είναι μακριά από στάσεις και γενικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Την καλημέρα μου, Κωνσταντίνε μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
13: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, ο οποίος χάρηκε με την ψυχή του τη χθεσινή νίκη της Εθνικής. Γεια σου, ρε Παύλο, και σε όλους τους Έλληνες στη Γερμανία. Καλημέρα Αναστασία, σίγουρα ξεκίνησε λέει χαμογελαστά αυτή η εβδομάδα. Φοράω ακουστικά και γελάω μόνη μου στο γραφείο και με κοιτάνε όλοι.
0: Κακομήρα και η Αναστασία.
13: Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα. Αγαπημένοι μας λοιπόν κακομήριδες, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με ηλιακάδα ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Θα έχει όμως τοπικές βροχές και είναι χαμηλή θερμοκρασία και το πρωί και το απόγευμα. Δεν θα ανέβει πάνω από τους 24-25 βαθμούς. Βεβαίως πέσαν και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο και στο Καϊμακτσαλάν. Εντάξει, νομίζω, δεν ξέρω αν αυτή την εποχή συνήθως εκεί ψηλά έχουμε χιόνια. Πάντως φάνηκε ότι το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά. Και εδώ στην Αττική το πρωί 14 βαθμοί, δηλαδή θέλω να πω κρύο. Και χθες όλη μέρα στα βόρεια κυρίως υπερβόρεια βροχή. Άρα θα έχουμε ένα φθινοπορεινό σκηνικό όλη την εβδομάδα και βοριάδες στο Αιγαίο ισχυρούς. Οπότε πρέπει να βγάλουμε τα μπουφανάκια, τα κλειστά παπούτσια, ξεχάστε έτσι τα ανάλαφρα ρούχα. Θέλει ένα μπουφανάκι, ένα πουλοβεράκι, κάτι.
0: Αμαλία μου, το μπουφανάκι και το πουλοβεράκι είναι μια χαρά. Μην αρχίσουν τα άλλα. Και χρειάζεται και το πετρέλαιο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πάνω στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται εδώ και κανένα δύο εβδομάδες. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ σου λέω λοιπόν στη δροσιά, εγώ κρύωσα. Έβαλα το air condition στο κάποια στιγμή το βράδυ στο ζεστό. Με κοιτάει, σου λέει, κάνω και τέτοια παράτολμα πράγματα, αλλά δεν κρύωνα. Τι να κάνω. Άρα καταλαβαίνουμε.
0: Είναι και ηλικία, καταλαβαίνετε.
1: Είναι και ηλικία, ναι. Είναι και ηλικία, εντάξει. Αυτό το λέω. Γενικώς όμως έκανε ψύχρα και κάνει ψύχρα.
0: Έκανε. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ το προτιμώ. Από το να ψινόμαστε τώρα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, προτιμώ αυτή τη δροσιά τη φθινοπορεινή. Άσε να καταλάβουμε λίγο τις εποχές.
1: Την βροχή δεν μπορώ.
0: Ούτε εγώ. Καλημέρα, Σόφη μας. Καλή εβδομάδα και σε σένα, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παράσχο, στο Χωράφι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Κώστα στα Πατήσια. Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον χώρο και στον χρόνο της μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα. Πανεπιστήμιο Frederick, frederickuniversity.gr για περισσότερες πληροφορίες. Θα επανέλθουμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με αυτές τις άστοχες δηλώσεις, γιατί ακούστηκαν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτά ήταν σε κυβερνητικό επίπεδο από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βγήκαν και είπαν ότι βλέπουν πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Υπάρχουν και άλλες αστοχίες. Για παράδειγμα, βγαίνει τώρα ο κύριος Καραμέρος και θέλει να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Χρησιμοποιεί όμως ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι απλά ατυχέστατο. Είναι και εκείνο σε επίπεδο ανοησίας. Ειδικά μέρες τώρα που διανύουμε, πρέπει να είναι και
2: εκείνη.
0: Είστε
2: συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Η σωρή δεν είναι σε καλή κατάσταση, πραγματικά μακάβρια όλα αυτά.
0: Σήμερα είναι το μακάβριο.
1: Ακριβώς, οι άνθρωποι άτυχοι ήταν εδώ.
0: Καθήκον που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση και σήμερα θα ξεκινήσουν.
1: Και άλλα κτίρια που έχουν.
0: Ακριβώς, και οι μελέτες για τη στατική επάρκεια παρακείμενων κτιρίων. Τα δύο εξ αυτών, τα δύο διπλανά κτίρια, από ό,τι λένε, είναι πλέον άχρηστα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
4: Και θα... 22-21-40-41-66.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Η σωρή δεν είναι σε καλή κατάσταση, πραγματικά μακάβρια όλα αυτά.
0: Σήμερα είναι το μακάβριο.
1: Ακριβώς, οι άνθρωποι άτυχοι ήταν εδώ.
0: Καθήκον που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση και σήμερα θα ξεκινήσουν.
1: Και άλλα κτίρια που έχουν.
0: Ακριβώς, και οι μελέτες για τη στατική επάρκεια παρακείμενων κτιρίων. Τα δύο εξ αυτών, τα δύο διπλανά κτίρια, από ό,τι

0: AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Φίλοι μου, από τη Νέα Τάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
3: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
4: Η σωρή δεν είναι σε καλή κατάσταση, πραγματικά μακάβρια όλα αυτά.
5: Σήμερα είναι το μακάβριο.
4: Ακριβώς, οι άνθρωποι άτυχοι ήρθαν εδώ.
5: Καθήκον που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση και σήμερα θα ξεκινήσουν.
4: Και άλλα κτίρια που έχουν.
5: Ακριβώς, και οι μελέτες για τη στατική επάρκεια παρακείμενων κτιρίων. Τα δύο εξ αυτών, τα δύο διπλανά κτίρια, από ό,τι λένε, είναι πλέον άχρηστα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και θα γίνουν τώρα οι έλεγχοι και στα κτίρια τα οποία βρίσκονται απέναντι.
4: Μάλιστα.
5: Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πρόκειται για διαρροή αερίου, μάλλον φυσικού αερίου. Και αυτό το οποίο θα ερευνηθεί είναι ποιος έκανε την εγκατάσταση, ποιος είχε συντάξει τη μελέτη για να γίνει η εγκατάσταση, αν υπήρχαν όλες οι προδιαγραφές που θα έπρεπε να υπάρχουν, αν υπήρχε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, γιατί όποτε υπάρχει μια διαρροή πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο χτυπάει συναγερμό ότι υπάρχει διαρροή. Από την άλλη, υπάρχουν μαρτυρίες από το πρωί της Παρασκευής κατοίκων που λένε ότι είχαν μυρίσει αυτή την οσμή αερίου. Από την πλευρά της, η πυροσβεστική λέει ότι δεν υπήρξε καμία καταγγελία προς την πυροσβεστική για αέριο στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 6 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Στο κέντρο της, στην καρδιά της τουριστικής Αθήνας, και στην πλάκα, κάτω από την Ακρόπολη.
4: Και προκύπτουν κάποια ερωτήματα για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Αν ελέγχονται, όταν υπάρχει τοποθέτηση του συστήματος, αν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ή αν είναι υποχρεωμένος αυτός που κάνει την εγκατάσταση να βάζει αυτές τις δικλείδες. Είναι πολλά τα ερωτήματα που ψάχνουν οι αρχές για να δώσουν τις απαντήσεις.
5: Και εστιάζουν λοιπόν στο δεύτερο όροφο, εκεί που έμεινε το ηλικιωμένο ζευγάρι, και συγκεκριμένα σε 2 συσκευές, όπως λένε, δηλαδή στο μπόιλερ αλλά και στην κουζίνα, γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο. Πολλά τα ερωτήματα λοιπόν, πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο, στην καρδιά της τουριστικής Αθήνας. Πώς γίνονται οι ανακαινήσεις, εάν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις.
4: Υπάρχουν πάρα πολλές
5: απορίες. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Είναι μια τραγωδία πάντως. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Ναι, Νίκο, είναι γεγονός. Το μάθαμε σήμερα νωρίς το πρωί. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου.
4: Ναι.
5: Μια ηθοποιός η οποία είχε εμφανιστεί σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, περισσότερες από 20 ταινίες, και χορεύτρια, έτσι ξεκίνησε ως χορεύτρια και ηθοποιός. Μια πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία αποσύρθηκε νωρίς για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Έφυγε λοιπόν η Ελένη Προκοπίου από τη ζωή, το μάθαμε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 87 ετών. Η ώρα είναι 9. Παρά 20 περίπου, είναι η ώρα για να μάθουμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
4: Άρα, στο στούντιο
5: για να δούμε
4: βάλει.
5: Αν έχει δίκιο ο κύριος Κουλκουδίνας.
4: Ακριβώς, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
5: Ακινητοποιημένη η Συγκρού.
4: Έλα, Παναγιώτη.
5: Αν παίρνετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για πες, Παναγιώτη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Επίσης,
6: θέλετε να εμπεβαιώσω τον κύριο Κουλκουδίνα να ξεκινήσω από Συγκρού ή από τα σημαντικά?
5: Από τα σημαντικά.
6: Πάντως και στη Συγκρού είναι μπλοκαρισμένη οδηγή.
5: Να τα λέει ο Κουλκουδίνα.
6: Ξεκινάμε παραλιακά. Έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην έξοδο από τη Λεωφόρα Αλίμου. Ουρές κιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης.

0: για τη δικαίωση του Κουλκουδίνα που λέμε. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Τζιτζιφιές μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πανηγυρίζουν εκεί για το Super Cup, κάποιοι λείπαν βέβαια. Γι' αυτό δεν κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στην αρχή, γιατί.
1: Δεν σχολιάζω καν.
2: Τι να σχολιάσεις.
0: Πάμε για την Κιοδό, αφού δεν σχολιάζει ο Ιωσήφ. Προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20.
2: Τα γαλακτοκομικά στα Lidl ξέρεις ότι τα διαλέγεις με βάση το κριτήριο της γεύσης σου. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl. Μάλιστα, περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά που βρίσκεις στο ράφι είναι και βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute. Και πρότυπα και πρωτότυπα. Με χρυσά κουτάλια το στραγγιστό από εδώ και πέρα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος είναι ιδιοκτήτης Νταλίκας και οδηγός. Και μου γράφει: ποιον είπες κακομύρι, ρε κακομύρι? Μια φορά την εβδομάδα πάω και γεμίσω την Νταλίκα με 1000 λίτρα πετρέλαιο, 2200 ευρώ. Θα με πεις εμένα κακομύρι?
2: Έτσι ακριβώς.
1: Κακομύρι, καλημέρα Νικόλα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος στηρίζει Παναγιώτη Βολάνιο και ας είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι συμπαθητικό παιδί, οφείλω να το ομολογήσω.
2: Δεν μπορεί να είναι και τέλειος.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, μπράβο, μου αρέσει που το παραδέχεσαι. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και συζητούσαμε σήμερα νωρίς το πρωί με την Αμαλία το χθεσινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Real News, το εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει η Δήμητρα Πανανού. Ο λόγος για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Το θυμάστε όλοι, έτσι. Με αποτέλεσμα να χάσουν 5 εργαζόμενες τη ζωή τους τότε. Όλοι περιμένουμε τη δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και χθες λοιπόν αποκαλύπτεται στο ρεπορτάζ που έχει η Real News ότι έχουν απομακρυνθεί οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές.
1: Τους απέλυσαν. Ουσιαστικά τους απέλυσαν. Καταθέτης, απολύεσαι. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ. Με βάση την αποκάλυψη της Real News την Κυριακή, χθες δηλαδή.
0: Τι γίνεται λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Είχαμε πρόσφατα την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου επιχειρηματία με περιοριστικούς όρους. Κάτι το οποίο, όπως είναι λογικό, πυροδότησε τις αντιδράσεις, τις σκληρές αντιδράσεις από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων. Οι οποίες έσπευσαν να καταθέσουν έφεση κατά του βουλεύματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων και προσπάθεια απομόνωσής τους.
1: Εντάξει, είναι απίστευτο έτσι. Δεν το χωρά το μυαλό σου. Δηλαδή, υπάρχουν ευθύνες βαρύτατες. Έτσι, μύριζε και για εβδομάδες πριν γίνει αυτή η έκρηξη, τι έγινε ακριβώς. Και τώρα φεύγουν οι άνθρωποι που κατέθεσαν ότι όντως υπήρχε αυτή η οσμή.
0: Πρόσεξε να δεις. Η οικογένεια λοιπόν της Βασιλικής Καμπαρδόνη, η οποία έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο, αφήνοντας πίσω 2 ανήλικα παιδιά, προχώρησε στην κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας με στόχο την ακύρωση της αποφυλάκησης και την επιστροφή του κατηγορούμενου επιχειρηματία στη φυλακή. Οι πιο σοβαρές αιχμές λοιπόν του υπομνήματος αφορούν τις ενέργειες που σημειώθηκαν στον τόπο της τραγωδίας μετά τις 26 Ιανουαρίου. Η πλευρά λοιπόν του θύματος, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στην Real News της Κυριακής, καταγγέλει μια εσπευσμένη προσπάθεια αλλίωσης των δεδομένων του χώρου προτού ολοκληρωθούν τα τελικά πορίσματα των πραγματογνώμων. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για άμεση αποξήλωση 4 υπόγειων δεξαμενών υγραερίου και για διαδικασίες ταχείας επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος, κινήσεις που κατά την οικογένεια θολώνουν την εικόνα των πραγματικών αιτιών της έκρηξης. Έγιναν λοιπόν κάποιες ενέργειες εκεί, όπως για παράδειγμα αυτή η αποξήλωση 4 δεξαμενών, αλλά και η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, που λένε οι συγγενείς ότι εδώ προσπαθούν να αλλοιώσουν τα στοιχεία. Παράλληλα, στο δικόγραφο περιλαμβάνονται μαρτυρίες και καταγγελίες για άσκηση πιέσεων προς το εναπομείνον προσωπικό. Αναφέρεται ότι στενά συγγενικά και διοικητικά πρόσωπα του επιχειρηματία έχουν υιοθετήσει μια συμπεριφορά εκφοβισμού απέναντι στους εργαζόμενους με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη της αλήθειας κατά την ανακριτική διαδικασία. Μάλιστα, σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι που είχαν εκφράσει γραπτός ή προφορικός παράπονα για έντονη οσμή υγραερίου τις ημέρες που προηγήθηκαν του δυστυχήματος έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, τουλάχιστον 2, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή,
1: πολύ σοβαρή καταγγελία
0: που κάνουν οι οικογένειες των θυμάτων μέσω του υπομνήματος που έχουν καταθέσει στη δικαιοσύνη.
1: Επισήμως.
0: Ακριβώς. Και που έφερε χθες το φως η Real News της Κυριακής.
1: Πόσο θράσος, δεν ξέρω από ανθρωπιά. Δεν ξέρω πώς να το πω, δεν βρίσκω και το επίθετο ή το επίρρημα που χρειάζεται για να το κάνεις όλο αυτό. Ενώ έχουν χαθεί, γιατί με δικιά σου, δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν είμαι δικαστήριο εδώ, αλλά με βάση αυτά που λέγονταν, ότι δεν έδειξαν την απαιτούμενη προσοχή και όλη αυτή την οσμή που υπήρχε. Και ουσιαστικά οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκεί οι εργαζόμενοι. Και πας τώρα και απολύσεις ανθρώπους επειδή κατήγγυλαν όλα αυτά που γνωρίζουν ή γνώριζαν ή γνωρίζουν. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Μην προσπαθήσετε να τα κουκουλώσετε. Έχασαν 5 άνθρωποι, 5 γυναίκες, 5 εργαζόμενες τη ζωή τους. Υπάρχουν ευθύνες. Θα τις καταλογίσει η δικαιοσύνη. Μην προσπαθούν κάποιοι να κουκουλώσουν αυτή την υπόθεση.
1: Ακριβώς.
0: Χθες λοιπόν αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Real News και το ρεπορτάζ της Δήμητρας Πανανού. Και φυσικά για οποιαδήποτε εξέλιξη για αυτό το θέμα, εδώ θα είμαστε και θα το αναφέρουμε, θα το αναδεικνύουμε. Καλημέρα και στον Άγγελο Ακαδημίας προς Θεμιστοκλέους. Λέει, ξέρουμε τι έχει γίνει. Μόλις πέρασα, έχει δύο πυροσβεστικά με μάνικες απλωμένες. Αγαπητέ φίλε, θα μάθουμε σε πολύ λίγο και στο Δελτίο Ειδήσεων αν υπάρχει κάτι εκεί, αλλά και οι συνάδελφοι στην αίθουσα σύνταξης θα το κοιτάξουν το θέμα. Να πούμε ότι νωρίς το πρωί είχαμε μια πυρκαγιά, μια μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία επεκτάθηκε και σε πολυκατοικία. Ευτυχώς υπήρξε απεγκλωβισμός των πολιτών.
1: Απεφεύθησαν τα χειρότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στον Μιχάλη, στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Mm-hmm. Τα παιδιά λέει της Εθνικής, φως μέσα στην ομίχλη των ημερών. Είμαστε περήφανοι, σας θέλουμε την αγάπη μας από την Αρμενία και εμείς από την πατρίδα. Να είστε καλά,
1: καλά
0: φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Αναστασία μας στο Πορτοράφτη, εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα στον Σπύρο στον Πειραιά.
1: Καλημέρα στην Ποθητή στη Σαντορίνη, την πανέμορφη που μας ακούει εκεί η Ποθητή.
0: Ο Σπύρος γράφει γαργάρα το Super Cup, κύριε Καλαμαράκη. Ξόκι λέει η αρμάδα. Καλά, περίμενε Σπύρο μου, περίμενε, τα καλύτερα έρχονται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη με το καλάθι του Κακομύρη και όχι του Νοικοκύρη. Είχε και ένα τραγούδι, θυμάσαι, από τα ημισκούμπρια. Εγώ είμαι ο Κύρης,
1: ναι,
0: είσαι Κακομύρης. Που του έλεγε, ήταν πολύ μπροστά, ήτανε
1: κακομύρι.
0: Τα ημισκούμπρια. Λοιπόν, Αμαλία Κάτζου Κακομύρο Μπλου, σιγά σιγά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε έτσι για να σου φρεσκάρω λίγο τη μνήμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Για να νιώσεις ακόμα πιο πολύ Κακομύρο Μπλου.
1: Μπράβο, έτσι αυτό.
0: Με αυτά που έχεις ακούσει.
1: Ακριβώς.
0: Τα πολλά τελευταία χρόνια, γιατί είσαι αχάριστη. Δεν εκτιμάς όσο καλά ζεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Μα είμαι Κακομύρο Μπλου.
0: Γι' αυτό ακριβώς. Εγώ θα σε ξεμπροστιάσω λοιπόν μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η...
2: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς